0: ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκρη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ψέματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: αν ένιωθες για μένα κάτι.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Focus στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ιδιαίτερος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: χαίρε ο γέ!

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus.

0: 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών, γυναιδότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
5: Και τώρα θα μάθουμε.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
7: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
8: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
9: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
10: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
11: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
12: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
13: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
5: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
14: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
15: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί?
16: Σιγά τα αίματα, καλέ.
17: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
18: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
19: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
20: Πήρατε,
21: ναι.
20: Να μην σας πω τι πήρατε.
21: Τέλος.
20: Τέλος.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας στον Focus FM 103,6 στα 5 πρώτα λεπτά μετά από τις 6 στο πρωινό της Τετάρτης 27 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 69-074-83-48 και 4 το Viber για να στείλετε μήνυματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την σημερινή ημέρα, όπου σήμερα για να δούμε τι θερμοκρασία έχουμε. Από ό,τι βλέπουμε 21 βαθμούς ξημερώνει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%, με 22 ξημερώνει η Αττική, με έθριο καιρό με περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 53%. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλημέρα και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Από ό,τι βλέπω θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 5 μποφόρ οι άνεμοι, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος. Ελπίζω να έχετε κατεβάσει τα μαγιό σας, ετοιμαστείτε να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, αν έχουμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη βέβαια, γιατί εκεί που έχει πάει άστα να πας στο διάλο. Αλλά τι να κάνουμε, Μητσοτάκι θέλαμε, Μητσοτάκι έχουμε. Και κοίτα να δεις που θα τον ξαναβγάλουμε με τις βλακίες μας. Κοίτα να δεις που θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, γιατί θα διασπαστούμε πάλι δεξιά και αριστερά. Θα συσπυρώσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη, νομίζω ότι το σηκώνει το κλίμα, τι λέτε. Τώρα έρχεται και ο Τσίπρας. Το περίμενε κανείς αυτό το όνομα? Ελλάς λέει. Άμα το διαβάσεις ανάποδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιάνει και τους πλουσίους. Σαλέ. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε καμιά καλημέρα εδώ πέρα, μπας και το πιστέψουμε κιόλας ότι θα είναι καλή ημέρα. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στην Σούλα, επιτέλους είδαμε ήλιο. Ναι, φτού φτού φτού μη το ματιάσουν. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει μας οδηγεί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα στον Κώστα από το Γρανίτη της Δράμας, από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης και καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Κανείς άλλος εκτός από Κωνστάδες και Κωνσταντίνες μας ακούει? Για να ξέρω ρε παιδί, να την ονομάσουμε την εκπομπή Κωνσταντίνο σε φέμα. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κυρικής, μας ακούει και ένας Νίκος. Καλημέρα στον Νίκο από τον Ούρτιγεν της Γερμανίας με 17 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα να έχουμε, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα και στην άλλη τη Δέσποινα. Έλα καλό μου, καλημέρα και στην άλλη τη Δέσποινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Πετράκο. Τελείωσε την εκπομπή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ήρθα από εδώ να ακούσει και εμάς. Μέχρι και το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Focus FM ακούει. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχει γενέθλια λέει η Ζωζό Σαπουντζάκη. Να τη χαιρόμαστε βρε, κάτσε να δω πόσο γίνεται βρε το κορίτσι. Μην πω καμιά μπαρούφα στον αέρα. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να δω. Ζωζό Σαπουντζάκη, να τη για να γκουγκλά. 92 φτού φτού σκόρδα γερή να είναι. Τη χαίρομαι αυτή τη γυναίκα, παρότι είναι 92 χρονών, τη ζει τη ζωή της και μπράβο της. Δεν θα πω να τα κατοστήσει γιατί τα κοντεύει, θα πω να τα χιλιάσει όμως. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα στη Στέλλα, καλή και ευλογημένη ημέρα λέει να έχουμε. Από Γεράνη ρε Θύμνου, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα και στο φίλο το Χάρη. Από τα κοκκινόγια της Δράμας, καλό πρωινό. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα την ημέρα μας καιρικά, που από ό,τι φαίνεται φτιάχνει ο καιρός. Σας είπα και προηγουμένως, ετοιμάστε τα μαγιό σας, να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα και να επανέλθουμε.

Για παραλία θα είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση, με θερμοκρασίες κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Το αναλυτικό δελτίο αναφέρει πως για σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος. Η ορατότητα της πρώτης πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρινο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Σας το είπα, με 30 βαθμούς Κελσίου ετοιμαστείτε τα μαγιό, πάμε για μπάνιο, θάλασσα, καλοκαίρι έρχεται, φράγκα δεν έχουμε, αλλά τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις μία. Δεν μάσαμε, η ελπίδα ξανάρχεται. Δεύτερη φορά αριστερά. Τώρα τι να σας λέω, μιλάμε για... Δεν χαρήκατε μόλις το ακούσατε. Καταρχάς μόνο που ακούς το όνομα λες ρε παιδί μου. Αναπτερώνεται το ηθικό σου, λες ελάς. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, που λέει και ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνος. Καλημέρα στην Κάτια που μας ακούνε από τα Γιάννητσά, την αγάπη μου εκεί πέρα στα Γιάννητσά. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές, να είναι ευλογημένη με υγεία και χωρίς καμία απώλεια ζωής η σημερινή μέρα, φαντάζομαι. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι. Καλημέρα στον Τάσο, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Με τραμ από τη μία μεριά, με κούλι από την άλλη. Τι εννοείς με τραμ? Α, με τραμπ εννοείς, όχι με τραμ, γιατί το τραμ το τελευταίο πάει, το χάσαμε και αυτό. Καλή συνέχεια λέει από τον Τάσο τον Πατριώτη. Γεια σου ρε Τάσο Πατριώτη. Καλημέρα στον Απόστολο. Χρόνια πολλά λέει στη Ζωζό. Μαζί με τη Μάρο είναι οι μεγαλύτερες. Η Μάρο Κοντού, Και η Μάρο Κοντού, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Γερές να είναι οι γυναίκες. Γερές να είναι. Ο Θεός να τις δίνει δύναμη. Είναι μια χτίδα φωτός μέσα στην μαυρίλα αυτή την οποία ζούμε, μέσα στη σημερινή κοινωνία όπου πραγματικά καταραίει μέρα με την ημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στην Τίνα. Α, Χαλβάς λέει, η ελληνική αριστερή σύμπραξη. Ναι, θα μπορούσε να λέγεται και Χάλβα. Θα μπορούσε να λέγεται Άφριζα. Θα μπορούσε να λέγεται Ξύριζα. Θα μπορούσε να λέγεται Σφύριζα. Καλημέρα στην Ασπασία από την Αθήνα. Καλημέρα στο Βασίλη που επίσης μας ακούει από το κέντρο των Αθηνών.

σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή. Πάντως είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ο πατέρας Παναγιώτης που είναι, τον έχασα. Δεν έχει καλημέρα σήμερα. Να τη βρήκα την απουσία. Και για πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Μάη. Αλλά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το habeas corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Σαν σήμερα το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονται με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Σαν σήμερα το 1855 υπογράφεται στο προάστιο της Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη του Εμπορίου και Ναυτιλίας, που με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράιχαρτ Χέιντριχ, ο οποίος θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντέρες, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και τέλος, σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, και κατά 124 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1923 έρχεται στη ζωή ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. Σαν σήμερα το 1933 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Ζωζό Σαπουντζάκη, ενώ σαν σήμερα το 1957 έρχεται στη ζωή η Σουξ Ισίου, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδα τραγουδίστρια, γνωστότερη για το τραγούδι «Σιούσχε and the Banshees». Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1840 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού Νικόλο Παγκανίνη. Σαν σήμερα το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, γερμανός μικροβιολόγος, ο οποίος ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας Γρηγόρης Λαμπράκης.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Μάη. Παλιά. Πολύ παλιά. Στην Αγγλία σαν σήμερα το 79 θεσμοθετήθηκε το Habeas Corpus. Εμείς έχουμε άλλους κόπρους βέβαια εδώ πέρα. Εκεί το Habeas Corpus καθιέρωνε την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Εμείς εδώ από αυθαιρεσία εξουσίας έχουμε μπόλικη, ρε παιδί μου, δεν μασάμε κιόλας. Και έχει γίνει και καθημερινότητα, δηλαδή θα αλλάξει το πράγμα. Θα δούμε τίποτα, καμιά σοβαρή κυβέρνηση να έρχεται σε αυτή τη χώρα, λέμε τώρα. Και δεν θα λέμε, ρε παιδί μου, κάτι πάει στραβά, κάτι δεν γίνεται. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια φάση να έχουμε μια κανονικότητα ρουσφετιών, κλέψιματος, σκανδάλων, εγκλημάτων. Όλα αυτά βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μας φαίνεται κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν γίνει κάτι καθημερινά θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Καταραίει η χώρα, θα λέμε. Καλημέρα στο Γιάννη. Τσίριζα λέει θα είναι καλή. Θέλω ονόματα. Στείλτε μου ονόματα για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Πώς θα μπορούσε να το είχε πει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο αθεόφοβος. Έτσι τον παγά σε Ελλάδα. Ο Νικόλας μου λέει σήμερα είναι το Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Α, αλήθεια δεν μου το δείχνει το. Στο σαν σήμερα δεν μου το βγάζει. Τους αλήτες. Επειδή δεν τα έχουν καλά με τους Ρώσους, γι' αυτό. Ξέρω εγώ τι σου λέω.

Άντε πάμε να δούμε και τι γράφουν οι εφημερίδες, έτσι για να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να βγάλουμε και κάνα φράγκο και να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να πιάσουμε τα του Αλέξη Τσίπρα, το νέο κόμμα. Πώς τι είναι, να μην το καλοδεχτούμε, για όνομα του Θεού. Ο άνθρωπος τόση προσπάθεια κάνει. Για μας το κάνει, για ποιους το κάνει, για τον εαυτό του. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Βόμβα στον ΑΣΕΠ. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Η τελική διάταξη για τα βαρέα. Νοσηλευτές σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας. Αφορά 26.000 εργαζομένους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Κώστας Καραμάλης, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία και κράτος δικαίου. Μικροπολιτικός, η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Φυλάκες, ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Διάστημα, η NASA φτιάχνει βάση στη Σελήνη. Σόνι Ρόλινς, 1930-2026, ο τελευταίος της χρυσής εποχής της τζαζ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Το περιβόητο rebranding Τσίπρα κατέληξε. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης. Απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών. Πότε και με ποια διαδικασία θα δίνονται εξτρά αυξήσεις σε μισθούς. Το σχέδιο για την περίοδο 2028-2034. Τι αλλάζει στις αγροτικές επιδοτήσεις με τη νέα ΚΑΠ. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Τα κεφαλαία και το χρονοδιάγραμμα, επενδύσεις μαμούθ από ΔΕΗ για ανανεώσιμες τηλεπικοινωνίες και data centers. Εφημερίδα Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το νέο όνομα του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Στην κυβέρνηση, βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική, η πυκνότητα του πληθυσμού. Επισόδιο στο T-Center, μήνυση Μαρινάκη κατά του Δημητριάδη. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία. Το σχέδιο Σάντσερ. Ανώμαλη προσγείωση για την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Σύμφωνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση της καταστολής του εκφοβισμού και των απελάσεων για τους κατατρεγμένους. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Υπερεαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αντίπεινα, προειδοποιεί το Ιράν. Κόμμα Τσίπρα με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά. Εργολαβικοί στα ΕΡΠΕ Θεσσαλονίκης επιστρέφουν στη δουλειά τους νικητές. Συνταξιούχοι σήμερα η πανατική συγκέντρωση. Βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ. Εφημερίδα Κόντρα, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει να πάει φέτος διακοπές. Κόντρα σε όλα, έξυπνες κάμερες, πόνιροι γραφειοκράτες. Εφημερίδα των Συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, ελληνική αριστερή σύμπραξη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε νέο κόμμα. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Κώστας Καραμαλής, νέο διπλοκαρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Συμφέρουσα ικανότητα. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό. Διαπραγματεύσεις με βόμβες, νέα κλιμάκωση σε Ιράν και Λίβανο. Εφημερίδα Δημοκρατία, προσβολή των νεκρών μας. Χοροδία από την Ορεστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ. Ξαναζεσταμένη σούπα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Πυροσβεστική πρόστιμο από το Δήμο Κερατσινίου για κενά πυρ ασφάλεια σε νηπιαγωγεία και σταθμούς. Ερώτηση Νατσιού στη Βουλή για τους σωματοφύλακες του Δημητριάδη. Εφημερίδα Απογευματινή, Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Καθαλό προβάδισμα Νέα Δημοκρατία με 29,5% ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές η ελπίδα της Μαρίας. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελληνική αριστερή σύμπραξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αττικά Green Expo ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση για το περιβάλλον. Ο ΠΚΠ 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. Επιταχυντής ιόντων, ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Εφημερίδα One Voice, πόλεμος αγωγών μεταξύ των μετόχων. Ο εμφύλιος τους απειλεί να γκρεμίσει την επιτυχία της Θεώνη. Κρασάρει η οικονομία, ο τουρισμός στην Κρήτη δεν πάει καλά. Αγορά, ο πρόεδρος του νέου Ίνκα επιβεβαιώνει την One Voice για τις διπλές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Sport Voice, γελάει ο κόσμος με τον Γιώργο Φλωρίδη. Ταραχή στο Μαξίμου, Καραμαλής κατά Μητσοτάκη. Θεσμοί και δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης versus Πασόκ. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και έναντι της αξιοπιστίας τους. Κόκκινος γάτος, νέα πολιτική και αποκαλυπτική στήλη του Μανιφέστο. Νίκη Κεραμέως ετοιμάζεται σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβών. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία. Καεί ο Ολυμπιακός με το Εράτο Καντάμπιλε. Ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων. Η ανιδιοτελής αγάπη, αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Εν ώψη ΔΕΘ στο τραπέζι η επαναφορά του 13ου μισθού. Μπάχαλο στη Χαριλάου Τρικούπη για το παρόν στο Στουρνάρα. Εφημερίδα Political, Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης. Η Ελλάς με 7 δεσμεύσεις βάζει πλώρη για τις εκλογές. Έρευνα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πώς το πράσινο όνειρο μετακίνησης έγινε ο γκρίζος εφιάλτης των δρόμων. Εφημερίδα Εστία, βόμβες Καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Χειραγωγεί τη δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά. Δεν είναι αναμάρτη η Ευρώπη στην Ουκρανία. Υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως. Ατελές φορές οι έρευνες υδρογών ανθρακών στο οικόπεδο δυτικός της Κρήτης. Ανάξι κληρονόμη, χάθηκε οριστικά το Σινά για τον Ελληνισμό. Αξίζει να διαβάσετε αμετανόητα αριστερός. Ανεφέρθη στο ΕΑΜ και ονόμασε το κόμμα του Ελλάς. Αδιαφιλονίκη το φαβορεί με 32% ο Ζορντάν Μπαρντελά. Νίκη στη Βουλή για το θέμα της φρουράς του κυρίου Δημητριάδη. Οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Όλα τα μάτια στον κόλπο, η νέα γεωπολιτική σκακέρα και οι επιπτώσεις για την ελπίδα. Της ημέρας δεν έμαθαν τόσο αφελείς, αγαπητέ Μεσχέ, κύριε Γιούγκερ. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική Euronext Athens, πρόσωρο ταχώς για εισαγωγή η Safe Balkans. Δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lambda Development, ανατροπές στο top level της κεφαλαιοποίησης. Πρεμιέρα των νέων μετόχων της ΔΕΗ. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσει στην εξόφληση B2B υποχρεώσεων με τεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τα όρια λήψη αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για πολιτική των ήρεμων νερών. Γεωπολιτική συντηρείται το σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο. Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεσμα συμπαράταξης. 725 παραγγελίες πλοίων, 60 δισεκατομμύρια δολάρια, οι πράσινες επενδύσεις των Greeks. Υπουργείο Ανάπτυξης, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Μέτρα στήριξης οικονομία δυνάμεων κάνει η κυβέρνηση λόγω αβεβαιότητας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: πας. Γεια σου ρε Αλέξη Τσίπρα, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Σε όλους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας στον Focus FM 103,6, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ρε τον αθεόφοβο, ειλικρινά, μπράβο, μπράβο του, δηλαδή δεν υπάρχει. Το κόμμα του Τσίπρα, ένας μονόλογος πραγματικά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ΣΥΡΙΖΑ 2.0, στο Ελλάς. Τώρα με περισσότερο Πράντα και λιγότερο Μάρξ, βέβαια. Σε ένα κόμμα το οποίο δεν υπόσχονται απλά λεφτά, υπόσχονται δικαιοσύνη. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, εννοούμε ότι όλοι θα είναι φτωχοί. Δηλαδή η ισότητα. Δεν θέλετε, τι στο διάλογο αριστερή είμαστε που να πάρει και να σηκώσει. Θυμάστε τότε που έλεγε ο Τσίπρας ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν. Ναι, τελικά τους τελειώσαμε τα λεφτά. Μετά είπαμε, OK, ρε παιδί μου, πάμε μνημόνιο, αλλά πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια, έτσι. Γιατί το αριστερό μνημόνιο είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου, δεν είναι σαν τα δεξιά μνημόνια. Βέβαια, η αξιοπρέπεια κράτησε μέχρι να δούμε το πρώτο μαύρο Range Rover του Υπουργού, αλλά δεν έχει να κάνει και τα Range Rover και αυτά αυτοκίνητα. Είναι και ο Υπουργός ψυχούλα, έχει να το χάρει λίγο. Το Τσίπρας βέβαια τώρα είναι πιο χαλαρός. Έχει χάσει τα κιλά του, έχει βάλει καινούριο κουστούμι και κάθε τόσο βγάζει και μια φωτογραφία με καφέ στο χέρι, έτσι σαν να είναι influencer. Γιατί τη σήμερα ημέρα ο πολιτικός πρέπει να είναι και λίγο influencer, παιδάκι μου. Το προφίλ του λέει πρώην επαναστάτης και νυν lifestyle guru. Έχω χάσει και τα λόγια μου. Το βιογραφικό του λέει έκανα capital controls για να μάθετε να ζείτε με λιγότερα. Σας έμαθα μινιμαλισμό. Και βέβαια όταν το ρωτάνε για την επόμενη εκλογική νίκη, χαμογελάει μυστηριωδώς και λέει θα γυρίσουμε πιο δυνατή. Ναι ρε φίλε, όπως γύρισε και το τσιμέντο μετά το 15, πιο δυνατό. Σύνθημα της νέας εποχής ποιο θα είναι πάλι? Όχι στα μνημόνια, μόνο σε δάνεια από fans με 18% ετήσιο επιτόκιο και Instagram stories. Όποιος θέλει να γίνει μέλος να πάει το βιογραφικό του, ένα καλό πορτοφόλι, την ψυχή του σε δοσίμετρο. Εγγυούνται ότι θα φύγετε πιο αριστεροί από ό,τι μπήκατε από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, ή βγήκε ο Τσίπρας και είπε θα το ονομάσουμε το κόμμα Ελλάς. Άμα το διαβάσει ανάποδα, είναι σαλέμ για να πιάσει και τους πλουσίους δηλαδή. Δεν υπάρχει πραγματικά. Εν τω μεταξύ, ακούω και την κυρία Καλογεροπούλου να λέει ότι ο Τσίπρας επέλεξε το όνομα και μπορεί να απευθυνθεί, λέει, ακόμη και σε ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Μαρή, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που βγαίνετε και λέτε στα κανάλια?
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το όνομα που πραγματικά ξάφνιασε αρκετό κόσμο, θα έλεγα.
0: Δεν το περιμέναμε.
1: Προφανώς ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα γιατί είναι δική του η επιλογή. Δηλαδή του παρουσίασαν μία σειρά από ονόματα.
0: Και
1: αλλά
0: είπε
1: διάλεξε αυτό,
0: ρε, αυτό
1: γιατί? Γιατί θεωρεί ότι μέσα από αυτό το όνομα μπορεί να απευθυνθεί,
0: ναι,
1: σε ένα αριστερό ακροατήριο.
0: Τι
1: ακόμα
0: λες,
1: και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή να ανοίξει προς τα αριστερά ακόμα περισσότερο.
0: Πόσο πια αριστερά σε αυτή τη χώρα? Πόσο
1: και
0: πια
1: το
0: αριστερά?
1: Ακροατήριο το οποίο θα καθίσει να τον ακούσει.
0: Και
1: παράλληλα,
0: ναι,
1: μέσα από το βίντεο και από τα χρώματα τα οποία έχει, εγώ θα έλεγα ότι απευθύνεται και σε ένα κοινό το οποίο βρίσκεται κάπου στο κέντρο, αν και δεν είναι το κομμάτι στο οποίο έχει μεγάλη επιρροή ο κύριος Τσίπρας. Παρά τα αυτά, επιχείρησε με τον τρόπο του να το προσεγγίσει και αυτό.
0: Το κατάφερε.
1: Θεωρώ, ωστόσο, ότι η στόχευση είναι το να ανοίξει όσο περισσότερο τη δεξαμενή των ψηφοφόρων από τα αριστερά. Γιατί αν κάποιος καθίσει και προσθέσει στα κόμματα της αριστεράς πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, πόσα κόμματα της αριστεράς υπάρχουν και πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, μπορούμε να δούμε γιατί ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα.
0: Κοίτα να δεις τι μπορεί να μάθει κανείς στα 42 του. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά δηλαδή. Να ανοίξει, λέει, και άλλο τη βεντάλια, ξέρω εγώ, να πάει και πιο αριστερά. Πόσο πιο αριστερά να πάει, καλή μου? Την άλλη φορά με την πρώτη φορά αριστερά, το πήρε πολύ αριστερά, έφτασε, βγήκε άκρα δεξιά. Δεν έχει άλλο. Κεντρώος θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή σε λίγο θα τον κατηγορήσετε και για νεοδημοκράτη. Δεν βγαίνει το πράγμα. Άκου να δεις, ρε παιδί μου, τι μαθαίνουμε, ότι ο Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα για να μπορεί να απευθυνθεί ακόμη και σε ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Κουτσούμπα, τρέμε. Θα σου φάει τους ψηφοφόρους ο Τσίπρας, σε βλέπω, δεν ξαναδείς βουλή. Εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις σοριάζουν, ιδιαίτερα με το που βγήκε το όνομα. Δεύτερος ο Τσίπρας, λέει, κοντράρεται με το Πασόκ. Το Πασόκ υποδιάλυσε εν τω μεταξύ, αλλά δεν έχει να κάνει. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος. Έτσι λένε, κονταροχτυπιούνται. Αλλά πρώτο με διαφορά ποιο θα είναι. Ο Μητσοτάκαρο φυσικά. Το Μητσοτάκη δεν τον αγγίζει κανεί. Ναι, τον δίνουν 29% του δίνουν. Ναι, δεν τον ακουμπάει τίποτα. Δεν μασάει τίποτα ο Μητσοτάκη. Είναι ο άρχοντα, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, όσο και να μα κλέψει, ό,τι και να μα κάνουν. Πρώτο θα είναι ο μπαγά σα. Πώ τα καταφέρνει. Κοίτα να δεις, έτσι είναι, άμα πληρώνεις δημοσκοπήσεις και σου βγάζουν έτσι ποσοστά, έτσι είναι. Αλλά θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο αυτά, έτσι ένα μικρούτσικο μικρούλι απόσπασμα από αυτά τα οποία εξήγηλε και έκανε, είπε 7 δεσμεύσεις, αλλά στην ιδρυτική διακήρυξή του δεν παρέλειψε να αναφέρει και τους αγαπημένους του ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί ο μέσος Έλληνας πολίτης, ρε παιδί μου, τι τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΛΟΑΤΚΙ με την προσωπική του ζωή και πώς θα κυκλοφορεί και αν θα παντρεύεται. Και... Ναι, δεν το παρέλειψε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Πρώτον, δεσμευόμαστε.
0: Ναι, αγόρι μου.
2: Για ζωή, ναι, με αξιοπρέπεια.
0: Δεν εννοεί τη ζωή την Κωνσταντοπούλου, σας το λέω.
2: Που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.
0: Τα ίδια έλεγε και την άλλη φορά. Τι πήγε στραβά και δεν τα έκανε.
2: Για αξιοπρεπείς μισθούς, για στήριξη του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Για τη συμπερίληψη, την ισότητα, για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.
0: Ναι.
2: Για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ Πλάς.
0: Α, πες τα έτσι.
2: Και σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική.
0: Εδώ να δεις.
2: Για μια πολιτική που θα εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων.
0: Αυτό τι σημαίνει, Αλέξη, τα κλείσεις τα σύνορα.
2: Όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη.
0: Όχι, δεν θα κλείσει τα σύνορα.
2: Προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασία.
0: Α, μάλιστα, δηλαδή δεν θα κλείσουμε τα σύνορα για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, απλά θα τους εκπαιδεύσουμε και θα τους δώσουμε και δουλειά. Ωραίος ο Τσίπρας, ωραίος έτσι. Μ' αρέσει η αριστερά, ρε παιδί μου. Δεύτερη φορά αριστερά, πάμε με τα μπούνια, δεν βαριέσαι. Εν τω μεταξύ, σκορπάνε απίστευτα τόσα πολλά χρήματα για ξαναζεσταμένο φαγητό. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε τόσο ανόητοι. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω, γιατί το έχουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι πισωγυρίσματα στα καλακαθούμενα. Ναι, το έχουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όταν δεν μας αρέσει κάτι να κάνουμε πισωγυρίσματα και να πηγαίνουμε στα χειρότερα, πάμε πίσω, θα φτάσουμε και στη Χούντα που θέλουν κάποιοι. Θα τη φέρουμε ξανά τη Χούντα, πού θα πάει. Όχι ότι τώρα έχουμε δημοκρατία, όχι. Αυτό που ζούμε δεν είναι δημοκρατία, είναι νέα δημοκρατία. Αλλά από την άλλη, βλέπεις και όλους αυτούς εδώ πέρα που θέλουν να δημιουργήσουν κόμματα, ρε παιδί μου, και να μπουν μέσα στη Βουλή και λες πρέπει να υπάρχει πολύ μαρμίτα ακόμη σε αυτή τη χώρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Για να θέλουν όλοι αυτοί να μπουν μέσα στο κοινοβούλιο και να μας ξανασώσουν. Γιατί πραγματικά, ρε εσύ Αλέξη μου, την πρώτη φορά τι στα κομμάτια πήγε τόσο λάθος και δεν κατάφερες να μας σώσεις και τώρα έρχεσαι να μας ξανασώσεις. Βέβαια, εμένα μου αρέσει όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας μιλάει για τα κοράκια των φανς, τα οποία ο ίδιος έδωσε τα σπίτια του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν έχασε το θράσος του.
2: Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φανς που λαιλατούν την ελληνική οικονομία.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να μην μπερδεύεστε. Αλλιώς είναι να σου παίρνουν το σπίτι με δεξιά κυβέρνηση, αλλιώς είναι να σου παίρνουν το σπίτι με αριστερή. Θυμάστε τότε που λέγανε οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια. Να ορίστε, συμβαίνει τώρα. Ήρθαν οι κομμουνιστές πανάθεμά τους, οι αριστεροί, και μας πήρανε τα σπίτια. Γιατί αυτά τα φάνω, ο Αλέξης ο Τσίπρας τα ψήφισε, δεν τα ψήφισα εγώ, δεν τα έφερα εγώ. Και μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία που τους έδωσε, ρε παιδί μου, πάρτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, δεν βαριέσαι, δεν με νοιάζει κιόλας. Εμείς να είμαστε καλά, οι δικοί μας να είναι καλά, πάρτε τα σπίτια των φτωχών Ελλήνων και εντάξει. Πάντως το ξαναλέω ότι μέσα σε όλα τα άλλα, ναι, μπράβο στον Αλέξη τον Τσίπρα, δεν έχασε το θράσος του. Κι όμως δυστυχώς υπάρχουν πολλοί φανατισμένοι οι οποίοι πιστεύουν ότι θα κυνηγήσει τον πλούτο. Επίσης, τώρα που θυμήθηκα, μήπως έφερε και το χρηματιστήριο ενέργειας, μήπως έταξε άλλα και έκανε άλλα. Δεν ξέρω πραγματικά, λέω εγώ, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τον πιστεύουν και κάποιοι νομίζουν ότι πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά το χειρότερο σε όλα αυτά ποιο είναι? το να βλέπω Sky και να βλέπω, να μην πιστεύω αυτό το οποίο βλέπω πραγματικά, να ακούω τον κύριο Χιώτη από τη συχνότητα του Sky να σμπρώχνει τον Τσίπρα, να του δίνει μάλιστα και συμβουλές τι ακούμε σε αυτή την τηλεόραση, τέλος πάντων, ούτως ώστε να μην διολυστήσεις τα παλιά λάθη τα οποία έκονε τάζοντας λαγούς με πετραχίλια, για να τον κρίνουν αυτή τη φορά σωστά οι ψηφοφόροι. Ειλικρινά δηλαδή, ότι θα τα άκουγα αυτά τα πράγματα από τη συχνότητα του Sky, μα το Χριστό και την Παναγία, δηλαδή δεν το περίμενα ποτέ.
3: Η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαιτέρως ισχυρή.
4: Και είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό
3: καλά,
0: που το βάζεις.
3: Οι δημοσκοπήσεις πάντα, ναι, τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά.
0: Γιατί?
3: Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις.
0: Κάτσε ρε, εμείς για πρωθυπουργό τον πάμε. Τι πάνε να πει δεν θα το δείχνουν τόσο ψηλά. Κάτσε τώρα, μας το χαλάς.
3: Αλλά είναι βέβαιο, ναι, ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, ναι, άρα γνωρίζει τα θέματα.
0: Αλίμονο, άμα δεν ξέρει ο Αλέξης από ξεπούλημα της χώρας, ποιος άλλος ξέρει.
3: Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση, στο debate είναι πάρα
4: έχει
3: πολύ
4: το
3: καλός.
4: Χάρισμα το...
0: Άρα για θα κάνει debate με το Μητσοτάκη, debate ρε, debate.
3: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει, δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν.
0: Ναι, αλίμονο ότι τώρα λέμε για μεγαθύριο της πολιτικής.
3: Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες. Ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο.
0: Είναι μπαγιάτικος, έχει γκριζάρει κιόλας, γιατί όταν είχε πρωτοέρθει και ανέβαινε, ξέρω εγώ, θυμάστε τι λέγανε, και τι όμορφο πρωθυπουργό που έχουμε. Και βέβαια, εντάξει, γκόμενος από το Μητσοτάκη δεν είναι, αλλά εντάξει, τότε λέγανε ότι είναι ωραίος άντρας κτλ. Τώρα μπαγιάτεψε, τι να κάνουμε, περάσαν και τα χρόνια.
3: Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του, και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα.
0: Ναι,
3: δεν έχει σημασία,
0: έτσι,
3: κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα.
0: Τι έχει σημασία?
3: Σημασία θα έχει, ναι, αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές, ή αν θα διολυστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια.
0: Και εγώ σου λέω, κύριε Χιώτη μου, ότι ας πάρουμε για παράδειγμα ότι τα λέει έτσι τόσο ωραία αυτός ο τύπος, που πραγματικά λες ότι το πρόγραμμά του βγαίνει και δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το θέμα είναι, θα το κάνει? Γιατί αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει από τον Αλέξη τον Τσίπρα είναι ότι άλλα μας έλεγε προεκλογικά τότε το 2015 που βγήκε πρωθυπουργός και έβγαινε σαν άλλος Ανδρέας Παπανδρέου με έναν αέρα έτσι αλλά Πασόκ παλαιό, το παλιό το ορθόδοξο, και έλεγε ότι θα κάνουμε αυτό, θα ασκήσουμε τα μνημόνια, γκόμπα κυρία Μέρκελ, πήγαινε στα διόδια και διαμαρτυρόταν και μας φόρεσε άλλα πόσα διόδια, και για να πάμε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα θέλουμε 40 ευρώ διόδια, και σε λίγο, θυμάστε τότε που λέγανε ότι τα διόδια είναι πιο ακριβά από τη βενζίνη, να ορίστε γι' αυτό ανεβάσαν τη βενζίνη για να το ισοφαρίσουν, είναι πιο ακριβή η βενζίνη. Και όλα αυτά που έλεγε για τα σπίτια των Ελλήνων και τα λοιπά. Τι έγινε, γιατί δηλαδή κάτι δεν πήγε καλά με όλο αυτό το πράγμα? Και δεν ξέρω, γιατί να ξαναεμπιστευτώ λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά με κοροϊδέψε? Έναν άνθρωπο ο οποίος μου έταξε 1000 μύρια πράγματα και δεν έκανε τίποτα. Γιατί ο κόσμος, η αλήθεια είναι, βλέποντας την κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων να βουλιάζει την Ελλάδα όλο και περισσότερο, είχε στραφεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί έβλεπε ότι ίσως είναι κάτι διαφορετικό, ίσως είναι κάτι νέο, νέος άνθρωπος, νέες ιδέες, τα κλασικά αυτά που λέγανε και με τον Κώστα τον Καραμαλή τότε όταν τον κάνανε πρωθυπουργό, και του δώσανε ψήφο. Ήταν μια ψήφος διαμαρτυρίας, πιστεύω, και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα για να δει μήπως καταφέρει να αλλάξει κάτι. Τελικά ήρθε ο Αλέξης ο Τσίπρας με τον αέρα, ρε παιδί, με το που έγινε κυβέρνηση, λέμε Παναγία, με ελευθερωθήκαμε, αυτό ήτανε, θα τους ξεσκίσουμε όλους τώρα, θα πατήσει η Ελλάδα στα πόδια της. Βλέπαμε και τον Γιάννη τον Βαρουφάκη τότε να λέει στην Τρόικα ότι δεν θα συνεργαστούμε μαζί σας, έλεγε στον Ντάιζελμπλουμ εκεί πέρα. Τελικά δεν ξέρω τι άλλαξε, κάναμε, ειδικά όταν έγινε αυτό με το, πες το, με το δημοψήφισμα, εκεί να δεις, λέμε Παναγία, τόση δημοκρατία πια δεν τη χωράει ο τόπος. Πρώτη φορά εμείς σαν λαός να αποφασίσουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. πηγαίνουμε στις κάλπες. Ψηφίζουμε όχι. Δεν θα φέρεις νέο μνημόνιο, αδερφέ μου, δεν το θέλουμε. Ξέσκισε του στα βάρδουλα. Μπαίνει εκεί πέρα μετά ο Αλέξης ο Τσίπρας με εκείνη τη δυναμική του Ανδρέου του Παπανδρέου. Λέμε εντάξει, θα έχουμε στείλει πρωθυπουργό τώρα, κάτσε καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Τους ξεσκίσουμε εκεί πέρα τους Γερμανούς, το Eurogroup, θα τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Βγαίνει μετά από πόσες ώρες ο Αλέξης, περιμένουμε όλοι, είμαστε καθυλωμένοι στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δούμε τι είπε, να ακούσουμε, ρε παιδί μου. Και γυρνάει και μας λέει ότι ψηφίσαμε μνημόνιο γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Εκεί πέρα η χαρά πήγε στη Χέστρα, πάει και η πρώτη φορά αριστερά, πάει και η ελπίδα ξανάρχεται, πάνε και όλα στα να πάει στο διάλο. Τέλος πάντων, μας το φόρεσε το μνημόνιο. Μετά φτάσαμε στο σημείο για το μακεδονικό. Αρχίσαμε να διαμαρτυρόμαστε. Λέμε δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αριστερός είναι, δεν θα ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Τελικά ξεπούλησε και τη Μακεδονία. Τα χημικά που πέσανε εκεί πέρα στο πίσω δέρι, αλλά ήταν αριστερά χημικά και δεν τζούζανε τόσο πολύ όσο τζούζαν τη Νέα Δημοκρατία τα χημικά. Δηλαδή όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Μετά λέγαμε δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να μας πάρουν το σπίτι αριστεροί. Μετά ήρθανε, ψήφισε και αυτό το νόμο με τα φαν. Τα φαν άρχισαν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και τώρα βγαίνει και λέει τα χίλια. Μύρια, ότι τα φαν βρουν ανεξέλεγκτα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μα εσύ τα ψήφισες, λέει, εγώ δεν τα ψηφίσαμε εμείς. Και η Νέα Δημοκρατία μετά τους έδωσε το ελεύθερο. Πάρτε τα σπίτια των Ελλήνων και όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Και τώρα τι θέλεις να μου πεις, ότι πάμε για δεύτερη φορά αριστερά. Τόσο αριστερά δεν θα το αντέξει αυτός ο τόπος, ειλικρινά. Δηλαδή φτάνει κάπου με την αριστερά. Και εγώ δεν πιστεύω σε αυτά εδώ πέρα ότι η Κόνταρο χτυπιέται για τη δεύτερη θέση, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα, και άμα θα γίνουν εκλογές νομίζω ότι θα φανεί το φιάσκο όλο αυτό των δημοσκοπικών εταιριών, όπου προσπαθούν να ανεβάσουν όλα τα νεοσύστατα κόμματα για να μπορέσουν να διαλύσουν κατά κάποιο τρόπο τον πατριωτικό χώρο, να τον κάνουν να γίνει χίλια κομμάτια, ένας να πάει από εδώ, άλλος να πάει από εκεί. Και αυτό το οποίο θα καταφέρουμε άμα το κάνουμε αυτό θα είναι να μην έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση και να δώσουμε άλλη μία τετραετία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Darling, please, don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go.

0: Κατά τα άλλα, όλα περνάμε καλά σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να πω. Η ακρίβεια συνεχίζεται, τα προβλήματα συνεχίζονται. Βέβαια, τώρα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα αλλού. Διότι έχουμε να ασχοληθούμε με τα 1000 κόμματα τα οποία έχουν βγει και θέλουν να διεκδικήσουν και αυτά μία θέση εξουσίας. Όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει πολύ μαρμίτα ακόμη για να θέλουν όλοι αυτοί τέλος πάντων να βγουν και να μπουν στη Βουλή και να διεκδικήσουν και αυτή μία θέση. Είπαμε, είναι ο Τσίπρας ο οποίος ανήγγειλε το νέο κόμμα. Δεν ξέρω αν έρθει κόμμα Σαμαρά. Ετοιμάζεται, λένε, ετοιμάζεται να κάνει ο Σαμαράς κόμμα. Άμα κάνει ο Σαμαράς κόμμα, ετοιμάζεται πες το να μωρέ, ο ανεξάρτητοι Έλληνες. Μετά έχουμε το κόμμα της Καριστιανού. Μετά έχουμε... Ο Πολάκης θα κάνει κόμμα τελικά. Έχω αυτό τον καημό, δηλαδή αναρωτιέμαι, θα κάνει ο Πολάκης κόμμα? Να ξέρουμε τι γίνεται, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ, όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, η Νέα Δημοκρατία τρίβει τα χέρια της. Έτσι, λίγο σαμπάνιες θα ανοίγουν στο Μαξίμ. Σου λέει, εντάξει, τους διαλύσαμε, τους κάνουμε 1000 κομμάτια, εμείς θα συσπηρωθούμε μια χαρά. Έρχεται η τρίτη τετραετία. Τρίτη φορά δεξιά. Πώς, τι, δεν θα το ζήσουμε. Για όνομα του Θεού, άμα δεν δώσουμε μια τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη, θα το καταφέρουμε, να δείτε. Όσο το αν θα πάρει τη δεδηλωμένη δεν την πάρει. Άμα δεν την πάρει, το Πασόκ εδώ είναι ενωμένο δυνατό, θα ενωθεί έτσι δυνατά με τη Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε ξαναδεί άλλωστε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και δεν μας πείραξε και ιδιαίτερα από ό,τι κατάλαβα, οπότε γιατί τους ξαναψηφίζουμε. Εκεί είναι το ζητούμενο, γιατί αν μας είχε πειράξει, νομίζω ότι θα τους είχαμε βγάλει από το πολιτικό παιχνίδι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν μας πείραξε καθόλου, οπότε καλά να πάθουμε. Και τη βλέπω εγώ τη δουλειά, έρχεται τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και μετά, μετά να δείτε τι έχει να γίνει. Μετά δεν μας σώζει τίποτα. Γιατί εάν με τόσα σκάνδαλα, με τόσα εγκλήματα, με τόσες οικονομικές παρατυπίες, ξαναβγάλουμε κυβέρνηση το Μητσοτάκη, εκτός το ότι η Νέα Δημοκρατία θα πανηγυρίζει για μια τεράστια νίκη, και αυτό σημαίνει ότι θα σπάσουν τα δικά μου τα νεύρα και δεν θα έχω όρεξη να κάνω εκπομπή. Θέλετε να το πάθουμε αυτό? Όχι, δεν θέλετε. Θα μας ξεσκίσουνε τα πάντα, δεν θα αφήσουνε τίποτα. Γιατί θα καταλάβουν ότι είμαστε εντελώς ηλίθιοι. Σου λέει, εντάξει, ο κόσμος ό,τι και να τους κάνουμε, εμάς θα ψηφίσουνε πάλι. Οπότε πάρ' τους ό,τι τους έχει απομείνει. Δεν βαριές. Και μετά θα τους έχουμε ανάγκη. Γιατί εκεί θέλουν να μας φτάσουν, να τους έχουμε ανάγκη, να μας πετάνε μερικά ψίχουλα, να είμαστε εμείς από κάτω και να περιμένουμε, να είμαστε τύπου πέσε πίτα να σε φάω. Και αυτοί να συνεχίζουν τις σκανδαλάρες τους, όμορφα και ωραία, να μας κλέβουν, να βγαίνουν στα κανάλια να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας, όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό να λένε δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα. Κλασική τακτική των Νεοδημοκρατών αυτή. Οι αγρότες θα ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Α, τώρα που είπα για αγρότες, φίλοι μου αγρότες, ξέρετε ότι σας αγαπάμε, ξέρετε ότι σας στηρίζουμε. Αν είναι να βγείτε στους δρόμους, πάντα κλείστε το Μαξίμου. Αλήθεια, δηλαδή είναι κουραστικό να κλείνετε τους δρόμους, να μην δικαιώνεστε και να σηκώνεστε να φεύγετε και όχι τίποτα άλλο. Εμείς δηλαδή που θέλουμε να μετακινηθούμε δεν φταίμε και σε τίποτα. Πάντε κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου, πάντε κλείστε τη Βουλή, πάντε κλείστε το σπίτι του Μητσοτάκη, κλείστε τους δρόμους της Αθήνας, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, το να βγαίνουμε, να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, που ο κόσμος δεν φταίει σε κάτι, που την προηγούμενη φορά, ειλικρινά το λέω, μέσα στα Χριστούγεννα και όλος ο κόσμος ήταν με το μέρος σας. Για πρώτη φορά είδα τον κόσμο να είναι με το μέρος των αγροτών. Μπορεί να ταλαιπωρούμασταν. Μπορεί να κάναμε 8 ώρες να φτάσουμε από τη Θήβα να μπούμε στην Αθήνα. Λέγαμε κομμάτια να γίνει ο αγώνας, είναι δίκαιος να δοθεί. Όση κούραση, όση αγανάκτηση και αν υπήρχε στους δρόμους, πραγματικά ο κόσμος σας στήριξε. Σηκωθήκατε και φύγατε, παρατήσατε τον αγώνα. Ο κόσμος απογοητεύτηκε για ακόμη μια φορά από τη στάση. Το λέω με αγάπη, ειλικρινά, και το λέω ακριβώς όπως έχει γίνει. Μην ξαναταλαιπωρήσετε τον κόσμο. Αλήθεια, δηλαδή πάντε κλείστε το Μαξίμου. Διεκδικήστε εκεί πέρα το δίκιο σας, χωρίς όμως να φύγετε. Ειλικρινά, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα με το να ταλαιπωρείτε ο κόσμος, δεν βγαίνει κάτι. Πραγματικά δεν βγαίνει κάτι, γιατί πάλι θα τα παρατήσετε και θα φύγετε, χωρίς να έχετε κερδίσει κάτι. Δηλαδή τόσα χρόνια το ίδιο πράγμα γίνεται. Για όνομα του Θεού, κάπου πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά το λέω με αγάπη, πραγματικά θέλω να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας. αλλά να μην διαλυθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Α, τώρα που είπα, που έπιασα τους αγρότες, άκουσα έναν σεραίο αγρότη, τον βρήκα χθες στο TikTok. Είμαστε αγρότες απλήρωτοι, λέει, και μας χτυπάνε γιατί με πνίγει το δίκιο μου, λέει. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος.
1: Είμαστε και μας χτυπάνε.
2: Γρηγόρη, πάμε.
1: Από πού είμαστε εμείς, τι είμαστε. Πολίτες αυτής της χώρας είμαστε. Είμαστε αγρότες απλήρωτοι και μας χτυπάνε. Ντροπή.
0: Ξαναψηφίστε, βγάλτε νεοδημοκράτη εκεί πέρα βουλευτή. Τέσσερις βουλευτές έχετε εξελέξει που και οι τέσσερις ήταν στη λίστα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θέλετε να σας κάνουν, δεν θέλετε να σας χτυπάνε μετά. Δηλαδή για όνομα του Θεού εκεί πέρα στις αίρες πια ή στην τροπή της Ελλάδος. Έτσι, όχι όλοι ευτυχώς, αλλά πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νέα Δημοκρατία ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή 4 στα 4. Τζόκερ να παίξεις δεν θα σου κάτσει έτσι.

Αυτό σημαίνει το ΕΛΑΣ, για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Και λένε στην κυβέρνηση ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανοητός και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο από τις κυβερνητικές πηγές για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία, λέει, ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Αυτό προσθέτουν οι πηγές, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής του Μαξίμου απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Βέβαια, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω πόσα χρόνια γυρίσαμε πίσω, αν γυρίσαμε 10, 20 ή 100 χρόνια πίσω. Το θέμα είναι ότι έχουμε γυρίσει αρκετά πίσω. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Και ήρθε η ώρα να σας πω ότι η DigiCar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της στο digicar.gr. Εμάς μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας κατεβάσετε από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου για να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο εύκολα και γρήγορα. Και όλα αυτά αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 1036. Πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου επανέρχομαι πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε τεντωμένο σκηνή εγκεχηρία στην Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις και επίτευξη συμφωνίας. Το Ιράν κατηγόρησε τη ΗΠΑ για παραβίαση της εγκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Στα 96 δολάρια η τιμή του πετρελαίου Brent. Η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη έναν μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για τον μισό μήνα και τώρα μάλιστα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημειώνει ο Δημήτρης Κουτσούπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνον την ολιγαρχία, απαντά στον πρωθυπουργό πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και της δεσμεύσης της παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα για το έγκλημα στα Τέμπη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του

0: κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα στη χώρα και θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Χαρούμενοι με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κοίτα που είχε και κόσμο. Ρε Πανάγι. Ελλάς. Θα μπορούσε να είναι και ελληνική αστυνομία, ε. Γιατί όχι. Θα μπορούσε. Αλλά είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παναγιά μου, τι έχει να τραβήξει ακόμη αυτός ο δύσμυρος τόπος. Τα ΔΕΦ Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Τουρνάρας για μία έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη το 2015, λέει, που θα ήταν η καταστροφή.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θα σήμαινε μία έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη?
2: Για εξηγήστε. Θα ήταν μία καταστροφή. Γιατί? Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο και τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι τώρα που έχουν πετρέλαιο, κάνουμε κάτι με τα πολεμικά μας πλοία, τα χρησιμοποιούμε. Δεν.
2: Τώρα, αν θέλετε λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι.
2: Πείνα θα υπήρχε.
0: Έλα. Θα υπήρχε πείνα, κοίτα να... Ενώ τώρα, περνάμε super wow σε αυτήν εδώ τη χώρα, ειλικρινά δηλαδή. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά υπάρχει κίνδυνος φτώχειας για ένα στους 5 Έλληνες. Ένας στους 5 Έλληνες, σύμφωνα με τη Eurostat, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι αυτό το οποίο λέω, είναι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις από την Eurostat, όπου ένας στους 5 πολίτες στην Ελλάδα, δηλαδή σε ένα ποσοστό 19,6%, καθόλου μικρό ποσοστό, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Αυτή η κατάσταση λοιπόν διατηρεί την χώρα μας, που πηγαίνει τόσο καλά η οικονομία της, που όλα είναι τόσο καλά και τόσο ανθυρά όπως μας παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κρατά στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κίνδυνο της φτώχειας. Οι μόνοι οι οποίοι παρουσιάζουν έτσι λίγο υψηλότερα ποσοστά είναι η Λιθουανία, η οποία είναι στο 22,6%, η Λετωνία στο 22% και η Βουλγαρία στο 21,2%. Βέβαια, η αύξηση του ποσοστού των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας είναι άκρος ανησυχητική και υποδηλώνει βέβαια τις προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Οι πολιτικές και γενικότερα οι στρατηγικές οι οποίες θα εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον, το βέβαιο είναι ότι θα είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το οποίο ζήτημα δυστυχώς ολοένα και διωγγώνεται, ολοένα και περισσότερος κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της φτώχειας. Βέβαια, υπάρχει και άλλη μια δραματική έρευνα η οποία αποκαλύπτει την απογοήτευση των Ελλήνων εργαζομένων όσον αφορά τους μισθούς. Ξέρετε, αυτούς τους μισθούς τους υπέρ αυτό που ο Μητσοτάκης λέει ότι δίνουμε αυξήσεις και τα λοιπά. Και, ναι, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι εκφράζουν μια πλήρη δυσαρέσκεια για τον μισθό τους. Και αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα οι δύο στους τρεις να επιλέγουν να αλλάξουν εργασία. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι θεωρούν πως οι αποδοχές τους δεν επαρκούν καν για τις βασικές τους ανάγκες. Η δυσαρέσκεια αυτή βέβαια μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα αλλά και την ψυχολογία των εργαζομένων και είναι απόλυτα λογικό, γιατί όταν πηγαίνει σε μια εργασία και ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι Έλληνες κάνουν μια εργασία η οποία δεν τους αρέσει, απλά την κάνουν ξεκάθαρα για βιοποριστικούς λόγους, και όταν αυτή η εργασία δεν σου αποδίδει αυτά τα οποία πρέπει να πάρεις, είναι λογικό ότι θα πηγαίνεις με βαριεστημάρα, ότι θα λες άντε να πάω να δουλέψω, να κάνω το 8ωρό μου, να σηκωθώ να φύγω, και από εκεί και πέρα θα έρθει τέλος του μήνα όπου θα πάρεις τον μισθό σου και αυτός ο μισθός θα φτάσει μέχρι τις 15 του μηνός και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι εργαζόμενοι όμως οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από τις αποδοχές τους είναι πιο πιθανόν να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες. Αυτή η τάση λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κινητικότητα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Επίσης, στην συγκεκριμένη έρευνα καταδεικνύεται η ανάγκη για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί. Που οι συνθήκες εργασίας εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι άθλιες. Πραγματικά, δηλαδή, οι περισσότεροι εργοδότες είναι αλυταράδες του κερατά. Δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται τον κόπο του εργαζομένου, δεν σέβονται το ότι κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να βρίσκονται σε θέσεις οι οποίες να είναι επικίνδυνες για την υγεία τους, για τη σωματική τους ακεραιότητα, τα εργατικά ατυχήματα παίρνουν και δίνουν και είναι εμείς αυτά τα οποία βγάζουμε είναι τα εργατικά τα ατυχήματα τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία είναι δηλωμένα. Ξέρετε πόσα εργατικά ατυχήματα δεν έχουν δηλωθεί και δεν θα δηλωθούν ποτέ για να αποφύγει κάποιος τις ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Η ικανοποίηση τώρα των εργαζομένων είναι ένα κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη και την ευημερία των επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως, οι επιχειρήσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις, λυπάμαι που το λέω, δεν βασίζονται σε αυτό το μοντέλο, βασίζονται στο ότι όσο πιο λίγα μπορώ να δώσω και όσο περισσότερα μπορώ να παράξω. Δηλαδή παίρνω έναν εργαζόμενο, τον ξεζουμίζω, τον κάνω αλάτι μέχρι να του φύγει η ψυχή, του δίνω ψίχουλα μέχρι που θα τα παρατήσει και θα φύγει, γιατί θα έχει βρει κάτι καλύτερο και βέβαια εγώ θα βρω άμεσα άλλον, γιατί ένας θα φύγει, 10 θα έρχονται και είναι αυτό εδώ πέρα το μοντέλο απειλής των εργαζομένων, ότι υπάρχει κάνουλα την οποία την ανοίγουμε και μας έρχονται εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, θέλεις να φύγεις, φύγει ουδείς αναντικατάστατος. Επίσης, ένας στους δύο αναζητά πλέον εξτρά εισόδημα, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει όλη αυτή η οικονομική ασφυξία την οποία προκαλεί η πρωτοφανής ακρίβεια, η χαμηλή μισθή και όλο αυτό βέβαια αναγκάζει τους εργαζομένους να αναζητήσουν μια δεύτερη δουλειά. Όχι γιατί θέλουν, αλλά γιατί έτσι πρέπει. Οπότε ένας στους δύο μισθωτούς έχει ήδη βρει ή ψάχνει να βρει μια επιπλέον απασχόληση. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μισθός τους επαρκεί μόλις για τις πρώτες 15 με 18 ημέρες του μήνα. Αυτό εδώ πέρα λέει η έρευνα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων. Να εργάζεσαι 8 ώρες, να παίρνεις έναν πλήρη μισθό και εγώ σου λέω ότι δεν παίρνεις το βασικό, τα 740-800 πόσο είναι, παίρνεις έναν μισθό της τάξης των 1000 ευρώ. Πάλι δεν σου φτάνουν, ειδικά άμα έχεις οικογένεια, άμα έχεις ενίκεια και τα λοιπά, εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε ο κόσμος, ένας στους δύο Έλληνες, δηλαδή το 50% των εργαζομένων, αναζητά να βρει και μια δεύτερη εργασία. Γι' αυτό μας περάσανε βέβαια και το 13ωρο, το οποίο 13ωρο είναι, λες και εμείς το ζητήσαμε, δεν έχουν καταλάβει μάλλον εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία ότι εμείς δεν ζητήσαμε να δουλεύουμε παραπάνω ώρες. Εμείς ζητήσαμε να δουλεύουμε τις ίδιες ώρες, να δουλεύουμε 8ωρο, να δουλεύουμε πενθήμερο και να παίρνουμε τόσα χρήματα ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Κάτι το οποίο στη Νέα Δημοκρατία μάλλον το εξέλαβαν αλλιώς και σου λέει ότι ας δουλεύουν 13 ώρες, ρε παιδί μου, όποιος θέλει να βγάλει παραπάνω χρήματα και όλα μια χαρά. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι αν δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα, ξεπερνάς κατά πάρα πολύ το συντελεστή του αφορολόγητου που είναι τα 8.600 τον χρόνο. Οπότε έρχονται, σε υπερφορολογούν και σου τα παίρνουν πάλι διπλά και τρίδιπλα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και η κατάσταση, όλη αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη των εργαζομένων για να έχουν καλύτερες οικονομικές συνθήκες, υψηλότερους μισθούς. Γιατί κακά τα ψέματα, οι εργαζόμενοι εδώ πέρα στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, καθώς οι αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Η αναζήτηση δεύτερης δουλειάς δυστυχώς έχει γίνει πλέον αναγκαία για πάρα πολλούς, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Και αυτή η τάση δυστυχώς μπορεί να έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην αγορά εργασίας, αλλά και πάνω απ' όλα θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ευημερία των εργαζομένων, αλλά και στην υγεία μας και στην ψυχική και στη σωματική. Γιατί εάν δεν ξεκουράζεσαι ποτέ, εάν ζεις για να δουλεύεις, εάν προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα και αυτό εδώ πέρα το πράγμα σε τρώει ξανά και ξανά και λες ότι τι να κάνω ρε παιδί μου, ό,τι μπορώ να κάνω το κάνω και πάλι δεν βγαίνω, αυτό εδώ πέρα αρχίζει και σου φθείρει την ψυχή και δυστυχώς μετά άμα χαλάσει η υγεία, ο Θεός να φυλάει, πάει, μετά το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν έχει μετά γυρισμό σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Δυστυχώς όμως με την εκάστοτε κυβέρνηση και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες περάσανε, βλέπετε και τον Αλέξη τον Τσίπρα που έρχεται με νέο κόμμα, μας φέρανε εδώ πέρα που μας φέρανε. Να μην φτάνει ο ένας ο μισθός που πριν από μερικά χρόνια οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας κτλ. Με έναν μισθό κατάφεραν να κάνουν σπίτια, να κάνουν εξοχικά, να αγοράσουν οικόπεδα. Όλα αυτά με έναν μισθό. Και σήμερα δύο μισθοί ή και τρεις μισθοί. Καμιά φορά που μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, δεν φτάνουν για να μπορέσει ο άλλος να ζήσει. Ή ακόμη και αν έχεις παιδιά, αν έχεις οικογένεια, εκεί πέρα τα πράγματα είναι έτσι δυσκολότερα. Και δυστυχώς κανένας, μα κανένας από όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες δεν γύρισε ποτέ να κοιτάξει τον Έλληνα στα μάτια και να του πει ότι ξέρεις τι, εμείς θα σε βοηθήσουμε να μπορέσεις να ανακάμψεις, θα σε βοηθήσουμε να μπορέσεις να κάνεις μία δουλειά, ούτως ώστε να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να αφιερώνεις χρόνο στα παιδιά σου, να αφιερώνεις χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, εάν συνεχίσουμε σε αυτή τη ρότα, τα πράγματα θα γίνουν εξίσου χειρότερα.

άσε που φέτος ένας στους δύο Έλληνες θα καταφέρει να πάει διακοπές το καλοκαίρι. Μόνο ένας στους δύο Έλληνες, και αυτοί μιλάμε για τριήμερα και τα λοιπά, δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Το υπόλοιπο 50% δεν προγραμματίζει καν διακοπές, πιθανότητα λόγω των οικονομικών πιέσεων των οποίων δέχονται οι οικογένειες ή άλλων περιορισμών. Το 45% μάλιστα δηλώνει ότι θα μειώσει τις δαπάνες τους στις φετινές διακοπές. Οι πιο πολλοί στρέφονται σε οικονομικότερες επιλογές διαμονής, όπως είναι εξοχικά, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακόμη και κάμπινγκ. Γιατί σου λέει, θα πάρω, θα στήσω την σκηνή μου. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που τα οικονομικά τους είναι έτσι περιορισμένα, σου λέει ότι θα πάμε σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ, θα στήσουμε εκεί πέρα μία σκηνή, θα μείνουμε εκεί πέρα. Δεν είναι και ιδιαίτερα πολλά τα χρήματα όσα θα πληρώναμε σε ένα ξενοδοχείο κτλ. Και έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές. Το φαγητό γίνεται στο δωμάτιο, γιατί οι διακοπές πλέον άρχισαν να οργανώνονται με μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά τα έξοδα. Καθότι όπως βλέπω εδώ πέρα το 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές, ενώ το 70% επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ για να αγοράσει προϊόντα, ούτως ώστε να μαγειρέψει στο δωμάτιο, γιατί κακά τα ψέματα η ταβέρνα έχει γίνει και αυτό ένα πανάκριβο σπορ. Παράλληλα μάλιστα το 62% από αυτούς που θα πάνε διακοπές προτιμούν να αγοράζουν τοπικά προϊόντα στηρίζοντας και τις τοπικές αγορές. Καλό είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό να συμβαίνει. Και δοκιμάζεις και τα τοπικά προϊόντα της κάθε περιοχής που πηγαίνεις. Αυτό είναι κάτι okay, είναι κάτι ωραίο. Αλλά παρόλα αυτά, όταν πηγαίνω διακοπές, ρε παιδί μου, πηγαίνω διακοπές για να σταματήσω να κάνω αυτά τα οποία έκανα. Πηγαίνω διακοπές για να πάω να φάω και έξω, για να βγω και λίγο έξω, έτσι να πιω και κανένα ποτό και να ξεσαλώσω, ρε παιδί μου, στα κομμάτια. Δηλαδή, δεν έχω το δικαίωμα. Αλλά δεν με αφήνουν να το κάνω. Έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα. Που δεν, είναι κακό να έρχονται οι ξένοι, θα μου πεις, όχι, δεν είναι κακό να υπάρχει τουρισμός. Κακό είναι όμως να υπάρχει μόνο τουρισμός και να μην παράγει τίποτα άλλο αυτή η χώρα. Έρχονται οι ξένοι λοιπόν εδώ πέρα, χαίρονται τις ομορφιές της Ελλάδος μας, τα ωραία τα νησιά μας, και εμείς δεν μπορούμε να πάμε από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Γιατί σκεφτόμαστε ότι η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,20 και μέσα στο καλοκαίρι θα φτάσει στα 2,5 ευρώ. Και το έλεγα και χθες και προχθές. Υπάρχει το ακραίο σενάριο, αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, η βενζίνη να φτάσει στα 3 ευρώ. Θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό το πράγμα? Φυσικά και θα μπορούσε. Εάν η κυβέρνηση ήταν μια σοβαρή κυβέρνηση και δεν ήταν ανθέληνες και λέγανε ότι θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα μειώσουμε το ΦΠΑ για να βοηθήσουμε τους Έλληνες και να σταματήσουν αυτές τις βλακίες με τα πας και να γίνεται διάσπαση χρήματος δεξιά και αριστερά για να μοιράσουν ψεύτο επιδόματα 50 ευρώ fuel pass και τα 30 είναι φόροι και μας τα ξαναπαίρνουν πάλι πίσω και με τη ουσία βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητο. Πήγα χθες, έβαλα 50 ευρώ βενζίνη και πήγε ούτε μέχρι τη μέση δεν πήγε ο δείκτης και λέω τι έγινε τώρα. Τρίπιο είναι. Για όνομα του Θεού, πραγματικά δηλαδή είναι ακραίες καταστάσεις όλες αυτές. Από τη μία λέω καλά να πάθουμε όμως. Από τη μία λέω καλά να πάθουμε, ναι, γιατί είμαστε κοιμισμένοι. Σαν λαός είμαστε. Α, βλέπει τώρα τι γίνεται με το κόμμα του Τσίπρα. Πάνε όλοι να τους ξανασώσει ο Τσίπρας. Δεν κατάφερε να τους σώσει την πρώτη φορά, τους σώσει τη δεύτερη. Άλλοι περιμένουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ευημερία στην Ελλάδα. 7 χρόνια κυβερνάνε, πάμε στο 8ο έτος. Γιατί δεν κάνουν κάτι να υπάρξει ευημερία σε αυτόν τον τόπο? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Τόσα χρόνια γιατί δεν κάνανε κάτι? Και άμα βγει ο Μητσοτάκης μετά και πει παρέλαβα καμένη γη, εκεί θα γελάσουμε πραγματικά. Οι διακοπές λοιπόν είναι είδος πολυτελείας για το 50% τουλάχιστον των Ελλήνων, που πραγματικά θεωρώ ότι οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια. Δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή μόνο για να δουλεύουμε, και όχι μόνο να δουλεύουμε, να μας τα παίρνουν κιόλας. Δηλαδή να πω ότι δουλεύουμε και κάνουμε και κάτι, δουλεύουμε και μπορούμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ας πούμε. Το όνειρο του μέσου Έλληνα να πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Δεν κακό. Μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς όμως. Ο μέσος όρος, ο μέσος ηλικιακός όρος των αυτοκινήτων εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα 17,5 έτη. Παλιά αυτοκίνητα, αρχαίο στόλο, τα οποία μοσχοπολιούνται κιόλας ως μεταχειρισμένα. Γιατί ο κόσμος τα αναζητά, γιατί δεν έχει χρήματα να αγοράσει καινούργια. Να πω ότι μπορείς να αγοράσεις ένα οικόπεδο και να πας να βάλεις. Δεν σου λέω να χτίσεις ένα σπίτι, να πας να βάλεις ένα τροχόσπιτο μέσα. Ρε παιδί μου, να πηγαίνεις το καλοκαίρι εκεί. Μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν σε αφήνουν. Άσε που οι τιμές των οικοπαίδων έχουν ξεφύγει και αυτές, έχουν πάει στο Θεό.
Άλλοι ονειρεύονται να νοικιάσουν ένα σπιτάκι. Είναι νέοι άνθρωποι, 30-άριδες, 25-άριδες και λένε: παιδί μου, θέλω κι εγώ να νοικιάσω ένα σπιτάκι, να πάω να μείνω εκεί πέρα μόνος μου, να το ζήσω, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα. Ωραίο είναι. Μπορούν να το κάνουν? Όχι, δεν μπορούν. Πώς να το κάνουν? Από τη στιγμή που τα ενίκια είναι στο Θεό και κανένας δεν τους προστατεύει. Από τη στιγμή που ο μισθός δεν φτάνει για να μπορέσει να νοικιάσει ένα σπίτι, τα μετράνε, τα ξαναμετράνε οι άνθρωποι, δεν βγαίνει. Σου λέει: δεν γίνεται. Κάνουν δύο δουλειές και πάλι δεν τους βγαίνει. Και κάπου εκεί κόβονται και τα φτερά των νέων ανθρώπων. Και μετά σου λέει ότι δεν μπορείς να πας και διακοπές. Δηλαδή τα μαζεύεις από εδώ, τα μαζεύεις από εκεί, δεν σου βγαίνει να πας διακοπές. Λες. Αλλά να σας πω και κάτι. Μεταξύ μας, αφήστε πλήρωτη καμιά ΔΕΗ, αφήστε πλήρωτη και καμιά εφορία. Δεν θα, δηλαδή, εντάξει. Καλό είναι να ξεφεύγουμε και λίγο, έστω 2, 3 μέρες, 5 μέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ας τα κομμάτια πια. Δηλαδή όλη μέρα ζούμε μέσα στο άγχος, ζούμε μέσα στη στεναχώρια. Αχ, και πώς θα τα πληρώσουμε. Και μετά χαλάμε και την υγεία μας. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή χαλάς την υγεία σου για να σου παίρνουν τα λεφτά αυτοί οι ξεφτυλισμένοι. Ντροπή, πραγματικά. Ντροπή για αυτούς, όχι για σένα. Για σένα ντροπή, γιατί τους το επιτρέπεις να το κάνουν. Γιατί αν δεν τους το επέτρεπες εσύ, κυρίαρχε ελληνική λαέ, να σου το κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν θα σου τα κάνουν. Αν επέλεγες να συγκυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν και έχουν αποδείξει ότι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά πηγαίνεις και συναναστρέφεσαι με τους ίδιους για τους ίδιους, περιμένοντας να αλλάξει κάτι, συγγνώμη, αλλά με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, αλλά στα αυτά, όση ζάχαρη και να βάλεις, το ίδιο θα παραμείνει, δεν θα αλλάξει κάτι. Για όλους αυτούς που κυβερνήσανε το λέω. Δεν μιλάω για κάποιον συγκεκριμένο. Όλοι όσοι κυβερνήσανε φταίνε για αυτή την κατάσταση. Και το κυριότερο φταίξιμο είναι σε εμάς. Που βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν στα κανάλια. Που θα τους βλέπεις τώρα το καλοκαίρι, θα βλέπεις το Μητσοτάκι με το δασίτριχο στήθος του να κάνει βουτιές στις θάλασσες. Τον βλέπεις το χειμώνα να πηγαίνει στα σαλέ και να διαφημίζει κιόλας και τα σαλέ. Και εσύ να μην μπορείς να πας ούτε καν ημερήσια να πεις θα πάρω την οικογένειά μου, ρε παιδί μου. Α, πάω, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, α, πάω στον Όλυμπο, ρε παιδί μου, έτσι να περπατήσουμε στο βουνό, α, πάμε να φάμε και σε κάνα ταβερνάκι εκεί πέρα στο Λιτόχωρο, έχει ωραία ταβερνάκι. Αλλά πού, δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς. Σκέφτεσαι τη βενζίνη, σκέφτεσαι τα διόδια, σκέφτεσαι και το ταβερνάκι που θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ. Λες, άστο να πάει στα κομμάτια, κάτσε εδώ που είσαι. Πάρε έναν καφέ στο χέρι, πάνε εκεί πέρα στην παραλία, περπάτα. Μια χαρά, πάρε και από ένα παγωτό στα παιδιά να ησυχάζουν, να μην γκρινιάζουν και όλα εντάξει. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι.

0: Εν τω μεταξύ, όσο εμείς ασχολούμαστε με όλα αυτά τα όμορφα, ο Μητσοτάκης κόβει και ράβει εκεί πέρα στην ΕΕΠ. Διώχνουν, λέει, 78 έμπειρους πράκτορες για να μπορέσουν να βολέψουν δικούς τους ανθρώπους. Φυσικά, τι παράλογο για τη Νέα Δημοκρατία, με το Πρέντατο, με μικροκομματικές αλχημίες. Προσπαθούν να καλύψουν τα κενά, φωτογραφικές τοποθετήσεις. Τα έλεγε ο Βελόπουλος εχθές. Και έκανε την αποκάλυψη. Ήταν μια βόμβα για ακόμη ένα σκάνδαλο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Πώς να συγκυβερνήσω με έναν άνθρωπο που τώρα που μιλάμε έχει διώξει 78 πράκτορες ΣΕΙΠ για να βάλει τους δικούς του με το Predator και λέει δεν υπήρχαν οργανικές θέσεις κτλ. Και τώρα βάζει δικούς του στην ΕΕΠ, ακούστε, διώχνει 78 ανθρώπους στην ενεργεία. Και βάζει δικούς του, βρήκε οργανικές θέσεις και θα τις κάνει και προσωποπαγής. Ένα μήνα πριν λήξει η θητεία του, θα τους ξαναφέρει στην ΕΕΠ. Ο άνθρωπος ελέγχει τη δικαιοσύνη. Ελέγχει την ΕΕΠ, είναι καθεστώς ο πρωθυπουργός. Είναι πολύ καθεστωτική αντίληψή του και αυτή την αντίληψη μόνο η ελληνική λύση μπορεί να τη ρίξει. Γιατί ξέρουμε το αίτιο και ξέρουμε κυρίως πώς θα το δράπευσουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Όσο εμείς ασχολούμαστε με το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, με το κόμμα του Σαμαρά που θα κάνει, άμα κάνει και πώς θα το κάνει, αυτοί κάνουν, συνεχίζουν τα δικά τους, ρε παιδί μου, κόβουν και ράβουν μέσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί μπορούν, ρε παιδί μου, γιατί δεν τους ελέγχει κανένας. Σου λέει κάτσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια εντελώς καθεστωτική αντίληψη αυτή η οποία λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, γιατί σου λέει οι ΖΕΗ θα μας ξαναψηφίσουν. Κατάλαβες τι γίνεται, δεν έχουν το φόβο του λαού. Από την άλλη βέβαια είχαμε και το άλλο το τραγικό. Η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος, δηλαδή πέφτω από τα σύννεφα ορεσόλου. Η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδας πήγε, λέει, στη Σμύρνη και τραγούδησε. Υπάρχει και βίντεο, δηλαδή δεν είναι, άμα μπείτε στο voicenews.gr υπάρχει το βίντεο. Και λέει ότι πήγανε στη Σμύρνη και τραγουδήσανε σαν να μην τρέχει τίποτα πραγματικά κάτω από τη σημαία του Ντούρκων και μπροστά στη φωτογραφία του Σφραγιά και μάλλον. Δηλαδή, πόσο να ξεπέσουμε ακόμη σαν χώρα. Πηγαίνουμε και προσκυνάμε τον άνθρωπο. Πριν από λίγες μέρες ήταν η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι την τιμάτε. Με το να πάτε να τραγουδάτε η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος κάτω από την τουρκική σημαία και μπροστά στην φωτογραφία του Σφαγιά του Κεμάλ.
1: Ξέρετε ότι χθες πήγε η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος, διάβαζα το Voice News θες. Χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος στη Σμύρνη, κάτω από τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ, λίγες μέρες μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, και τραγουδούσανε χαροπά κάτω από τον Κεμάλ Ατατούρκ το Σφαγιά μας.

0: Δήμος Ορεστιάδος. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι έχει εκμαυλιστεί ο νεοέλληνας.
1: Ο νεοέλληνας δεν τον ενδιαφέρει καν όλα αυτά τα που περνάει στα ψηλά γράμματα, δυστυχώς. Και γι' αυτό κάποια στιγμή θα μας τα πάρουν όλα και θα ησυχάσουμε στο τέλος. 7 και 30 είναι η ώρα. Επιτρέψτε μου να πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω με το τελευταίο ημίωρο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τετάρτη, τσαπάει εβδομαδίτσα. Ορίστε να έρχεται για το Σαββατοκύριακο, μη σκάτε. Είναι 27 του μηνού, 27 Μαΐου του 2026. Μέχρι τις 8 θα πάμε έτσι ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-074-83-48 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα. Ό,τι θέλετε να μας στείλετε, στείλτε το εκεί πέρα. Πείτε και καμιά καλημέρα που ξέρετε, μπορεί και να το πιστέψουμε και να είναι καλή ημέρα. Εν τω μεταξύ είδα και άκουσα και ένα ψηφοφόρο του Αλέξη. Έχει γίνει παλαϊκή μετακίνηση ψηφοφόρων. Έτσι μας ενημέρωνε το Μέγκα. Μάζεψε γύρω στους 1500 λέει εκεί πέρα μαζί με τους τουρίστες. Όλο αυτό να ξέρετε πανολεθρία λέγεται. Αλλά έναν ωραίο τύπο τον έφεραν εκεί από το Καρπενήσι.
1: Ο Άρχοντας.
2: Το κοιτάμε εκεί.
0: Ναι.
3: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε
2: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ.
0: Να το δούμε. Ο άνθρωπος ήρθε από το Καρπενήσι εκεί για να το δει. Το Καρπενήσι δεν είναι νησί, να ξέρετε. Όπως και το Ψαρονέφρι δεν είναι από ψάρι. Ήρθαν από το Καρπενήσι ο Άρχοντα, καταρχάς, όπα. Άρχοντας είναι ο Νότους ο Σφακιανάκης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μουσαντένοι, είναι μούφα. Έτσι μην τα ισοπεδώσουμε όλα σε αυτή τη χώρα, για όνομα του Θεού. Ας μείνει και κάτι ο κέραιο. Πήγε εκεί να δει τον Άρχοντα από το Καρπενήσι για να τον δει. Πήγε να ξανασωθεί για δεύτερη φορά ο άνθρωπος. Μου θυμίζει την άλλη που έλεγε τι να κάνει και ο Μητσουτάκης, πόσα να δώσει. Ό,τι μπορεί δίνει και αυτός ο άνθρωπος. Το μακρύτερο μας έχει δώσει βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Έτσουξε λίγο, αλλά στην αρχή. Μετά το ευχαριστηθήκαμε κιόλας, μας άρεσε. Εν τω μεταξύ το ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό στα ύψη, έτσι, γιατί λέμε για τη βενζίνη και αυτό κι αν δεν έχει ανέβει. Με όλα αυτά τα πολύχρωμα τιμολόγια τα οποία δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις πού να πας. Στο πράσινο, στο κόκκινο, στο μπλε, στο σωμόν, στο ΛΟΑΤΚΙ. Βγάλτε και ένα ΛΟΑΤΚΙ γιατί τις μόδες είναι πολύχρωμο ουράνιο τόξο. Μια και είναι και τις μόδες, ρε παιδί μου, να πάμε όλοι προς τα εκεί. Αφού ο Τσίπρας κιόλας ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, γιατί όχι. Κάντε και ένα ΛΟΑΤΚΙ τιμολόγιο ρεύματο. Και αυτό το οποίο αποκάλυψε ο Βελόπουλος στο Open, εκεί που έδωσε συνέντευξη στον Στραβελάκη και την Καραμήτρου, είναι ότι η χώρα μας κάνει εξαγωγές ρεύματος από τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας, καθότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε, πώς το έλεγε ο Γκλέτσος, δεν έχουν βάλει μπαταρίες, έλεγε. Ναι, δεν έχουν βάλει μπαταρίες και δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ρεύμα. Οπότε το ρεύμα το στέλνουμε στη Βουλγαρία κτλ. Και το ξαναγοράζουμε πίσω, τόσο ηλίθιοι είμαστε, και το ξαναγοράζουμε πίσω σε διπλάσια, τριπλάσια τιμή. Το δικό μας ρεύμα το στέλνουμε εκεί πέρα και το ξαναγοράζουμε δηλαδή. Όλα αυτά τα αποκάλυψε ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Open εχθές.
4: Για να μάθει ο ελληνικός λαός, εγώ του μιλάω παραδείγματα. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ρεύματος. Έτσι δεν λέει. Ακούστε τώρα. Οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα ΑΠΕ, αυτές που παράγουμε εμείς, έτσι, ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, 0 την κιλοβατόρα και την επιστρέφουν στην Ελλάδα σε τιμές 120 με 250 η μεγαδόλαρα. Την αγοράζουν από την Ελλάδα γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Αυτοί κάνουν αποθήκευση, εμείς δεν έχουμε αποθήκες, παράγουμε ρεύμα, το πετάμε ή το δίνουμε στους Βουλγάρους και αυτοί μας το ξαναστέλνουν πίσω με 250. Παρακαλώ. Όχι, σας απαντά, αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Τι ωραία, Παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, το δίνουμε τζαμπαντά στη Βουλγαρία, πάρτε να έχετε λεπτό και μετά πάμε και το ξαναγοράζουμε. Τι πληρώνουμε, την αποθήκη? Τραγικό, έτσι. Πάρτι γίνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο και αυτό από είδος πρώτης ανάγκης έχει γίνει καρτέλ εδώ και πολλά χρόνια. Μας κοροϊδεύουν με το ποιο τιμολόγιο να επιλέξουμε, αν θέλουμε πράσινο, μπλε, κόκκινο κτλ. Όποιο τιμολόγιο και να επιλέξουμε βέβαια θα μας καρακατακλέψουν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να σε κλέψει λιγότερο. Ακούω και την κυρία Βούλτεψη να μιλάει για το Πασόκ. Να λέει ότι είναι ένα κόμμα με το οποίο συνεργαστήκαμε αρμονικότατα για 2 χρόνια. Λέει τώρα συμπεριφέρεται σαν τοπική οργάνωση την Πακίου Κρήτης. Ναι, πραγματικά.
5: Αλλά με συγχωρείς, δεν σου δώσα παραδείγματα από την Ευρώπη. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, παιδί μου. Κανείς, ακόμη και το Πασόκ, το οποίο ήταν ένα κόμμα με το οποίο είχαμε συνεργαστεί αρμονικότατα επί δύο χρόνια, τώρα συμπεριφέρεται σαν τοπική οργάνωση την Μπακίου Κρήτης.
6: Μάλιστα, σκληρές κουβέντες.
0: Ναι, τόσο σκληρές που ανησυχήσαν εκεί πέρα στο Πασόκ. Άρε παράτα μας που δεν θα συνεργαστεί το Πασόκ μαζί σας και κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε και την άλλη, τη Λατινοπούλο. Άμα θα μπει μέσα στη Βουλή, θα συνεργαστείτε. Μια χαρά. Και με αυτήν και με το Πασόκ θα συνεργαστείτε. Μη συνεργαστείτε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον βλέπω καταραίει. Και μπροστά στην κατάρρευση μην έρθει και κολλήσει πάνω σας. Υπάρχουν άνθρωποι που θα συνεργαστούν μαζί σας. Δεν σας φοβάμαι. Από την άλλη έχω και το νεοσύστατο, έχουμε το νεοσύστατο κόμμα, αυτό της κυρίας Καριστιανού, η οποία έκανε δηλώσεις στις κάμερες, είπε ότι δεν έχουμε καμία σχέση, λέει, με κόμματα οργής. Θέλουν, λέει, να μας παρουσιάσουν με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς, λέει, δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε, λέει, την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη και όλα αυτά τα ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά που λες. Ζαργάνα μου, ωραία είναι όλα αυτά που λες. Αλλά είναι ωραία για έκθεση 5ης-6ης δημοτικού με τίτλο «Τι ονειρεύομαι για το μέλλον του κόσμου». Αυτά είναι ωραία. Συνειδητά όμως αποφεύγεις να βάλεις ένα πολιτικό πρόσημο στο κόμμα σου, ψαρεύεις σε θολά νερά, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι σύντομα θα πρέπει να τοποθετηθείς συγκεκριμένα και με προτάσεις εκ των πραγμάτων για τα σοβαρά θέματα τα οποία πλήττουν αυτή τη χώρα. Πραγματικά δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει επιτέλους, εφόσον θέλεις να γίνεις και πολιτικός, να σταθείς σαν πολιτικός και όχι σαν ένα παιδί που γράφει έκθεση 5ης-6ης δημοτικού για το τι ονειρεύεται για το μέλλον αυτής της χώρας. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Δεν θέλω να τα βάλω μαζί της, δεν μου έχει κάνει κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι κίνδυνος η Καριστιανού και η κάθε Καριστιανού, κίνδυνος είναι ο Μητσοτάκης. Αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος δεν πρέπει να διασπαστεί δεξιά και αριστερά. Θα είναι ολέθριο αυτό το πράγμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ξανά άλλη μία τετραετία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Αυτό φοβάμαι, ότι η βλακεία μας θα καταφέρει να δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για ακόμη μία τετραετία και μετά θα γίνει το έλα να δεις εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να μας ξεπλύνει τίποτα. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα ακούτε, δεν πηγαίνει κανένας φυλακή. Εσύ μπορεί να πας φυλακή γιατί χρωστάς 1.000, 2.000, 10.000 ευρώ, θα σου πάρουν το σπίτι. Και αυτοί εδώ πέρα χρωστάνε εκατομμύρια, το κράτος χρωστάει δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες, τα λέγαμε και χθες, και δεν πηγαίνει κανένας φυλακή και δεν απαιτεί κανείς να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Φανταστείτε τώρα να δώσουμε άλλη μία τετραετία στο Μητσοτάκη, όχι γιατί θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη, αλλά γιατί θα αρχίσουμε να διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά και θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία και το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο για τη χώρα. Πραγματικά δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει είτε να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση, ούτως ώστε να τρίξει τα δόντια στο Μητσοτάκη, και σίγουρα αυτή η ισχυρή αντιπολίτευση δεν θα είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε η Καριστιανού, ούτε ο Σαμαράς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, άντε να βγάλουν την Καριστιανού απ' έξω, γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο και δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γίνει και ποτέ. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δοκιμάστηκαν και θέλουν να ξανακάνουν κόμμα, δεν αξίζει να πάτε να τους ξαναψηφίσετε, ειλικρινά δεν αξίζει. Ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Σαμαρά, ούτε τον οποιονδήποτε. Εγώ απορώ ο Βαγγέλας πως δεν έκανε κόμμα. Ο Βενιζέλος. Αυτός, δεν μιλάω για τον Βαγγέλα, τον πλακώθηκαν στο ξύλο. Εν τω μεταξύ αυτοί ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί πλακώθηκαν στο ξύλο. Του σκίσαν και το ωραίο, το άσπρο, το μπλουζάκι του, του ανθρώπου. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν αξίζει να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά σε ανθρώπους τους οποίους τους έχουμε δοκιμάσει, σε ανθρώπους τους οποίους απέτυχαν και η αποτυχία τους δυστυχώς είχε ολέθρια αποτελέσματα για τη χώρα.

Σήμερα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων μετά από διακοπή ενός μήνα. Η δίκη για το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς, κατά την προτελευταία συνεδρίαση για να μπορέσουν να γίνουν εργασίες για να διαρρυθμιστεί η αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης, το πρώην ΤΕΙ Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων αλλά και των δικηγόρων κατά την έναρξη της συνεδρίασης της 23 Μαρτίου για την ακαταλληλότητα της αίθουσας, μια αίθουσα την οποία μας διαφημίζαν ότι είναι η πιο μεγάλη της Ευρώπης, η Super Wow, και ένα φιάσκο κι αυτό. Και έκτοτε αφαιρέθηκαν γυψοσανίδες προκειμένου να μπορέσει να ενοποιηθεί ο χώρος του φουαγγέ με την κύρια δικαστική αίθουσα για να μπορέσουν να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τις 28 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα 24 ώρα και σήμερα έχουμε την έναρξη της συνεδρίασης. Άντε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα, γιατί εδώ και 3 χρόνια πραγματικά με ό,τι μπορούν τους κοροϊδεύουν αυτούς τους ανθρώπους και είναι μια δίκη η οποία θα κρατήσει τουλάχιστον 2 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμη ψωμί μπροστά μας, έχουμε ακόμη μέλλον μπροστά μας. Αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μην παραγραφούν αδικήματα και αυτό το οποίο θέλω και απαιτώ είναι να δω τον Καραμαλή πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Πραγματικά αυτόν τον εγκληματία, τον οποίον συνεχίζουμε και τον πληρώνουμε από τα δικά μας τα χρήματα, θέλω να τον δω στη φυλακή. Όπως επίσης και το Μητσοτάκη για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει και όλους όσους εγκλημάτισαν και πρόδωσαν αυτήν εδώ τη χώρα.

Σήμερα είναι και το ημέρα που θα πούνε το τελευταίο αντίο στην γογό μας Τροκώστα, μια γυναίκα η οποία έφυγε στα 55 της έτη χτυπημένη από τον καρκίνο. 55, άλλοι λένε 55, άλλοι 56, τέλος πάντων λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άδικο τρόπο. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ότι μας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, επειδή το παίζουν παντού και επειδή πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο και γενικότερα πολλοί νέοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, χτυπημένοι από αυτή την νόσο. Και μακάρι, πραγματικά εύχομαι να έρθει μια στιγμή που απλά με ένα χάπι, με κάτι, με ένα απλό φάρμακο θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να το ξεπερνάει αυτό. Σε κανέναν δεν αξίζει να το βιώσει αυτό το πράγμα. Είτε το βιώνει ο ίδιος του, είτε το βιώνει κάποιος δικός του άνθρωπος. Είναι μια απίστευτα δύσκολη κατάσταση, δεν το συζητώ. Μόνο όσοι το έχουν περάσει στην οικογένειά τους γνωρίζουν τι είναι και πώς είναι. Και εύχομαι πραγματικά να υπάρξει μια μέρα που ο καρκίνος θα είναι απλά ένα ζώδιο στο ζωδιακό κύκλο και τίποτα παραπάνω, όχι μια ανίατη ασθένεια. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber στο 69074834484. Καλημέρα στο Διονύση. Δεύτερη φορά λέει προδοτική αριστερά. Και δεύτερη και τρίτη και όσες θέλει. Στον φίλο μου τον Ιδωμενέα, καλημέρα. Να δω οι Μακεδόνες, λέει, αν θα στηρίξουν τον αντιπατριωτισμό του Αλέξη. Έλαντε, εγώ αναρωτιέμαι. Υπάρχει Μακεδόνας που θα ψηφίσει τον Τσίπρα? Υπάρχει? Θα μου πεις γιατί να μην υπάρχει. Καλημέρα στον μοναχικό τον Λύκο από την Ιρεμβέργη, στο φίλο μου τον Χρήστο. Πάνω απ' όλα, λέει, και με τον κύριο Συνοδοιπόρο προχωράμε. Με υγεία πάνω απ' όλα και με τον κύριο Συνοδοιπόρο προχωράμε. Τι άλλο να πω? Απελπισία για την Ελλάδα μας, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε και μόνο με το λαό, όχι μόνο για τα γήπεδα, αλλά για τους ίδιους, αν αγαπάμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο με το ψευδόνυμο Αμαρτωλός. 100 χρόνια, λέει, Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος. Ναι, μπράβο, ωραία. Στον Ανδρέα, καλημέρα από την όμορφη Πάτρα. Ξέρουμε πόσα ένσημα έχει κολλήσει ο έργος εθνοπροδότης της Μακεδονίας Αλέξης Τσίπρας. Έλαντε, πόσα ένσημα έχει κολλήσει, πόσο έχει εργαστεί στη ζωή. Όσο έχει εργαστεί ο Μητσοτάκης, άλλο τόσο έχει εργαστεί και ο Τσίπρας. Καλημέρα στον φίλο τον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Αν πάει πολύ αριστερά, λέει, θα βγει στο αντίθετο ρεύμα και η μετοπική θα είναι σίγουρη. Έχει πολύ θράσος ο τύπος, αλλά ξέρει ότι τα ρόπαλα τον αγαπάνε. Ποντάρουνε στο ότι ο λαός έχει κοντή μνήμη. Δυστυχώς είμαστε ένας λαός ο οποίος, ναι, πραγματικά έχει κοντή μνήμη και ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Η Μαρία από τις Σικές, το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα, ταιριάζει ο προδότης ή χωρίς Τσίπα? Η Καλογεροπούλου, λέει, είναι στα καλά της με το όνομα ή τα χρώματα, κάθε κόμματος θα επηρεαστεί ο ψηφοφόρος. Σε τι μυαλά απευθύνεται? Ξέρεις σε τι μυαλά απευθύνεται. Ναι, ο άλλος μπορεί να παρομοιάσει το κόκκινο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ με τον Ολυμπιακό και σου λέει, α, αυτό θα ψηφίσω. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ. Κεκτημένη ταχύτητα. Έχω συνηθίσει Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι το νέο του κόμμα απέχει πολλά, αλλά ΕΛΑΣ. ΕΛΑΣ, ρε αθεόφοβε. Η Ασπασία από την Αθήνα θα μπορούσε, λέει, να το ονομάσει και κόπρο του Αυγία. Από την Καλογεροπούλου, λέει, μόνο μαλθακίες ακούς. Όλα τα αποκόμματα θέλουν βουλή. Κόπρο του Αυγία, Δεν κακό, δεν κακό. Καλημέρα στο θεολόγο που μας θυμίζει go back κυρίες και κύριοι της μπαγιάτικης νομεκλατούρας. Τι ωραία που τα έλεγε τότε. Go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρία Μέρκελ. Ωραία τα έλεγε, ρε παιδί μου. Λες, ρε, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, χαρισματικός ηγέτης. Το ψήφισε ο κόσμος, λέει, δεν μπορεί. Πρώτη φορά αριστερά, κάτσε να δούμε τι μπορεί να κάνει. Το είπα και το πρωί, καθίσαμε μετά να διαπραγματευτούμε. Τότε με το Βαρουφάκι που είπε ότι δεν θα, είχε πει τότε στον Ντάιζελμπλουμ, δεν θα συνεργαστούμε, κύριοι, μαζί σας. Δεν συνεργαζόμαστε με την Τρόικα, δεν σας γουστάρουμε, ρε παιδί μου, go back. Και εκεί πέρα νιώσαμε να αναπτερώνεται το ηθικό μας. Λέμε, όπα, τι έγινε, ρε παιδί μου, πατήσαμε πόδι εμείς οι μικροί Έλληνες. Εν τω μεταξύ κάποιοι λέγανε μια προφητεία ότι
Το καλό στη χώρα θα έρθει, λέει, από την κοφτερή Ανατολή, έλεγε η προφητεία. Και το όνομα του Τσίπρα στα αντίθετα, Σαρπίστ δηλαδή, είναι κοφτερή Ανατολή. Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα, ναι, τα λέγανε και. Μετά με το δημοψήφισμα, τι ωραία ρε παιδί μου, σου λέει δημοψήφισμα. Ωρε λέμε εμείς, Παναγιά μου, δημοκρατία πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με την πρώτη φορά αριστερά θα αποφασίσει ο λαός. Και εμείς είπαμε όχι, δεν θέλουμε μνημόνια. Πάνε εκεί πέρα και ξέσκισε τους τα βάρδουλα. Και πάει ο Αλέξης να διαπραγματευτεί, ώρες ατέλειωτο. Εμείς περιμένουμε τώρα όλοι να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σίγουροι για το μέλλον της χώρας ότι δεν θα φέρει μνημόνιο, λέμε τους τελειώσαμε. Περνούσε η ώρα και λέγαμε τους ξεσκίζει άγρια ο Τσίπρας πίσω από τις κλειστές πόρτες. Πού να φανταζόμασταν ότι ξέσκιζε εμάς. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Είδα, λέει, κάτι βίντεο από τον προδότη Τσίπρα. Δεν περίμενα να έχουμε ακόμα τόσα γίδια, λέει, να πάνε στο Μανδρίτ να χειροκροτάνε τον αρχιψεύτη προδότη. Δεν υπάρχει σωτηρία στον επέτη δούλο Πινάλα Ραγιά. Όχι, δεν υπάρχει, ξεκάθαρα. Με στεναχώρησε ότι ήταν εκεί πέρα και ο Εμίλιος Χιλάκης, το οποίο θαυμάζω περιόριστα τη φωνή του πραγματικά. Θα ήθελα να έχω τη φωνή του, είναι η αλήθεια. Είναι, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ραδιοφωνική φωνή στην Ελλάδα. Αλλά ρε εσύ Εμίλιο, ρε εσύ Εμίλιο, γιατί ρε αγόρι, γιατί. Καλημέρα στον φίλο τον Τζέρι, καλημέρα στον Πέτρο, στην Θεοδόρα καλημέρα. Ρε εσύ, όταν ακούω τη διαφήμιση λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης κυλάει ένα δάκρυ από χαρά, από λύπη, δεν ξέρω. Σε λίγο θα κλαίμε όλοι μαζί, Θεοδόρα μου, μη στεναχωριέσαι, σε λιγάκι θα κλαίμε όλοι μαζί. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Θεοδόση, κάτι κινέζικα μου στέλνει, δεν ξέρω τι είναι. Καλημέρα και στον άλλο τον φίλο το Θεοδόση, δύο Θεοδόσιους έχουμε. Στον Κώστα από τα Τέμπη καλημέρα, έχω καιρό λέει να στείλω μήνυμα, εδώ είμαι και σε ακούω καθημερινά, πάμε για ραμπάς και πάνε όλοι να ψηφίσουν. Μακάρι να ξυπνήσει αυτός ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, να αφήσει λίγο αυτές τις βλακίες του ότι όλοι οι ίδιοι είναι, οι εκλογές είναι στημένες και όλα. Ας είναι στημένες οι εκλογές, πάνε ψήφισε εσύ και άμα είναι στημένες θα το βρούμε, θα το βγάλουμε στον αέρα, μη στεναχωριέστε. Θα το πούμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε. Το Χρυσοβαλάντη καλημέρα. Κανείς από τους πολιτικούς που έχουμε δεν κάνει, λέει. Όλοι μπαίνουν στην πολιτική για να οικονομήσουν. Θέλουμε ένα άτομο σαν την Κοβέση να παίρνει κεφάλια και να φέρνει λεφτά πίσω. Κάτσε, γιατί και την Κοβέση όλο τρικλοποδίας τις βάζουν. Οι Έλληνες, λέει, είναι καθυστερημένοι. Ψηφίζουν τα ίδια και τα ίδια άτομα και ας πεινάνε. Δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ. Περαστικά μας. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί να μάθουμε, σιγά μια χαρά δεν είμαστε και έτσι άμαθοι. Και πολλές φορές η μη μάθη είναι και χειρότερη από την αμάθεια και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται. Μια χαρά είμαστε, τι δεν κατάλαβα. Είμαστε τα τέλεια θύματα. Καλημέρα στο Θοδωρή. Δουλεύω, λέει, στην Αγίας Άννη, σε μεγάλη εταιρεία Courier. Έχουν μαζευτεί πάνω από 2.000 άτομα μπροστά στην Ιερά Οδό, στο ύψος μετά το Εγάλεο. Έχουν κλείσει τους δρόμους, λέει, έχουν παρκάρει όπου να είναι. Οι μουσουλμάνοι είναι παντού και κοιτάνε. Και καλά-καλά δεν ξέρω τι γιορτή έχουν, αλλά η αστυνομία, εάν εγώ το είχα βάλει το αμάξι σε κάποιο πεζοδρόμιο για μισό λεπτό, θα ερχόταν η κλίση για αφαίρεση διπλώματος. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα στην Ιερά Οδό. Στο ύψος, λέει, μετά το Εγάλεο, μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα ακριβώς τι γίνεται και γιατί οι μουσουλμάνοι είναι παντού. Και αυτό εδώ πέρα με το να βάζουν τα αυτοκίνητά τους όπου να είναι, ναι, άμα το έκανες εσύ και πινακιδούλα θα σου παίρνανε και θα σου λέγανε έλα να παραδώσεις το δίπλωμα και θα σου βάζανε και πόντους, μια χαρά. Στο Σπύρο καλημέρα από την Ηλιόλουστη Αλόνισο με 19 βαθμούς. Αν έχεις παιδιά, λέει, βάλε φροντιστήριο γλωσσών, φροντιστήριο για το σχολείο, ΚΔΑΠ και από ένα άθλημα και βάλε και τους λογαριασμούς. Ούτε στο μάρκετ δεν μπορείς να πας. Μην πας μωρέ, σιγά. Κάτσε σπίτι σου, κάτσε να πεινάς. Φάει βραστό νερό. Κάτσε, γιατί σε λίγο που θα το ξεπουλήσουν και το νερό, θα ανοίγεις τη βρύση, ρε παιδί μου, και θα νιώθεις ότι τρέχει ουίσκι 25 ετών από εκεί πέρα. Τόσο που θα πληρώνουμε το νερό, περίμενε. Καλημέρα στον Νίκο. Η οικονομική μας ευημερία είναι ένα θαύμα της μεταπολίτευσης, λέει, να το θυμόμαστε. Καλημέρα στον Αποστόλη από τον Βόλο. Καλά το ρεσιτάλ που δώσε χθες εκεί στο Θησίο, λέει. Μιλάμε μεγάλη παράσταση, ξέρεις, λέει, δεν θα λέω καλημέρα αλλά θα λέω μπε. Ναι, γιατί όχι, θα καταλαβαινόμαστε νομίζω αν αρχίζουμε να βελάζουμε. Λίγο πολύ όλοι την ξέρουμε αυτή τη γλώσσα. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη.
Όπως προείπες, λέει, όλα είναι σκηνοθετημένα σχετικά με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρόδωσε το όνομα της Μακεδονίας. Τώρα που ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα ξεφτύλεις τι πατάει πάνω σε άχυρα. Και εσύ, λέει, εσύ είσαι Έλληνας, δεν έχεις δικαίωμα διακοπών. Πλέον ο Έλληνας δεν έχει δικαίωμα για τίποτα. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στο πολεμικό ναυτικό. Εγώ θέλω πρόγραμμα για ηλεκτρικό ρεύμα σε παραλλαγή. Τι δεν κατάλαβα, λέει, μπλε, πράσινο, κόκκινο. Μου θυμίζει, λέει, διάφορα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Έλα μωρέ, εντάξει. Ας κάνουμε ένα πολύχρωμα εκεί πέρα, ένα ΛΟΑΤΚΙ τιμολόγιο και μια χαρά θα είναι. Καλημέρα στο Γιάννη. Έχετε χάσει τον ύπνο σας, λέει, με την Καριστιανού. Λες και ο Βελόπουλος θα μας σώσει. Αησυχτή. Γιατί σε είπα εγώ ότι θα σε σώσει ο Βελόπουλος, αλλά ούτε η Καριστιανού θα σε σώσει. Αησυχτή. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Άσε ήσυχη την Καριστιανού, λέει, και να ξέρεις ότι η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη. Να ξέρεις, ακούω Focus κάθε μέρα. Καλημέρα από τη Λεμεσό. Γεια σου, φίλε μου Βασίλη. Δεν θα αφήσω ήσυχο κανέναν. Όποιος θέλει να μπει μέσα στην πολιτική θα περνάει από έντονη κρίση. Από όλο τον κόσμο, όχι από μένα. Πρέπει να κρίνουμε σοβαρά αυτούς τους οποίους θα τους δώσουμε την ψήφο μας. Καλημέρα στο Σάκη. Ο Σάκης από τη Γερμανία, από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Ήρθε, λέει, να μας ξαναδώσει ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, δεν σκέφτονται τα παιδιά του, τα εγγόνια του ή τι μέλλον θα έχουν. Ντροπή του. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στο Βασίλη, καλημέρα. Εάν δεν αλλάξει το καθεστώς, λέει, η Ελλάδα μας θα καταστραφεί τελείως. Μόνο.

ήρθε ο Μητσοτάκης να μας κάνει δίαιτα, έχουμε και παράπονο. Σωστός, εγώ έχω χάσει 10 κιλά πάντως, να είναι καλό ο Πρωθυπουργός. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του, λέει, με την ψήφο του. Καλημέρα στο φίλο τον Τρίφωνα. Πρέπει να έχουν κάποια θρησκευτική γιορτή στα Πατήσια, λέει. Ο ημάμι σε παράνομο τζαμί τραγούδαγε. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Όχι άλλο κάρβουνο. Καλημέρα και στο Θοδωρή από το Περιστέρι. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε μία άδικη δικαιοσύνη, μία άρρωστη υγεία, μία αγράμματη παιδεία. Μια φτωχή οικονομία, 5.000 ανθέληνες που γάμπος κυβερνούν καταστρέφοντας τη χώρα και 11 εκατομμύρια ηλιθίους που κοιτούν. Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πρέπει να αποχωρήσω, να βγάλει και κανένας άλλος μεροκάμα του. Καλά τα πάμε σήμερα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είστε όλοι καλά. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 εδώ θα είμαστε και πάλι να ξανανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά. Καλό πρωινό Τετάρτης. Και βαστάτε γερά, θα τα καταφέρετε.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται σήμερα στο Τριβενλές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συγγενείς των θυμάτων εξακολουθούν να εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την καταλληλότητα της αίθουσας Γεώπολης, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα που έχουν θέσει από την αρχή της διαδικασίας. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στην Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει αμυντικά. Στα 96 δολάρια η τιμή του πετρελαίου Brent. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη έναν μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, τονίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εργαζόμενοι

0: Συνταξιούχοι αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα. Και τώρα μάλιστα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΑΠΑΕ Δημήτρης Κουτσούπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕ και ΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κυλκής, Σέρες και Αθήνα, με το εκτινόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος μαθημάτων στα γυμνάσια, καθώς την 3η 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς σήμερα στη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς,

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δυνατά η μουσική. Πάμε. Πω, τι έγινε χθες. Η ελπίδα ξανάρθε. Σπάστα, Βασίλη.

0: τώρα. Ξανά. Έλα μια ακόμα.
1: Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας.
0: Όλοι μαζί.
1: Έλας.
0: Πάμε.
1: Έλας. Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
0: Τέλος. Και τώρα αρχίζει το κανονικό το πανηγύρι. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης και σήμερα στο μικρόφωνο. Θα κάνω κι εγώ ένα κόμμα, να ξέρετε. Θα κάνεις κι εσύ ένα κόμμα, Μάνο. Να κάνει κι ένα κόμμα ο Σερέτης. Και ένα κόμμα κόμμα να κάνει η Δέσποινα, η Μποτίτση. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα, μπορείς. Ωραίο προεκλογικό σπότ είναι αυτό. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα ακόμα. Μπορείς. Για την Ελλάδα. Ρε γαμώτο. Ναι. Ελλάς, παιδιά. Ελλάς. Έλα θε και κύριε. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM, στο ραδιόφωνο της αλήθειας, στο ραδιόφωνο το οποίο αγκαλιάζουν Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο το οποίο εκπέμπει από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, την οποία ο τύπος που έκανε κόμμα που λέγεται Ελλάς την πρόδωσε. Αλλά κάποιοι λοβοτομημένοι το ξέχασαν. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στους 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι μέσω διαδικτύου στο πρόγραμμά μας www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο. Και θα με δείτε να χτυπιέμαι περισσότερο από ό,τι χτυπήθηκα μέχρι τώρα σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι έχετε πάθει κοκομπλόκο από τα πολλά κόμματα και στέλνετε τα διάφορα μηνύματά σας στο Viber, σε αυτή τη δωρεάν επικοινωνία την οποία μπορείτε να απολαύσετε εσείς, όπως την απολαμβάνουμε και εμείς εδώ στον Focus FM. Νουμεράκι για το Viber 6907 483 484. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα σήμερα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Βοήθειά μας, βοήθειά μας, βοήθειά μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, μεγάλος Άγιος, βοήθειά μας σήμερα. Καινούριο κόμμα έχουμε, ένα κόμμα, ένα κόμμα ακόμα μέχρι να έρθει το επόμενο. Από κόμματα γίνεται χαμός, χαμός. Και τρίβει τα χέρια του το σύστημα. Και θα σας αποκαλύψω και κάτι σήμερα. Καταρχάς, η μέρα εστιάζει το ενδιαφέρον της, κάνει focus. Και ο focus θα κάνει focus, όπως αντιλαμβάνεστε, και στη δίκη των Τεμπών, όπου θα αναμένεται να ξεκινήσει. Και θα σας δώσουμε το ρεπορτάζ για όλα όσα γίνονται εκεί. Εχθές είχα μια στοιχομηθεία ο ίδιος με τον Νίκο τον Πλακιά, μετά από ένα δικό του tweet, το οποίο με ενέπλεξε απευθείας, δηλαδή αναφορά σε μένα κανονικά. Στέφανε, αυτό ρώτατο, εκείνο ρώτατο και το άλλο ρώτατο. Με ένα αρκετά μεγάλο τόνο ηρωνίας ο Πλακιάς απέναντι και σε μένα προσωπικά. Ούτως ή άλλως το μόνο δημοσιογράφο τον οποίο ανέφερε ονομαστικά. Με tag που λέμε στο χωριό. Στο X, πρώην Twitter, ήμουν εγώ. Οπότε του απάντησα κι εγώ ένα κατεβατό. Του έθεσα κάποια ερωτήματα. Και όλος παραδόξως, μου απάντησε πολύ σωστός, Στέφανε, στο τέλος. Γιατί τον έθεσα πρώτων ευθυνών του και του έγραψα σε όλα όσα συμφωνούμε και στο μόνο ένα που διαφωνούμε. Και του λέω, κάνεις πανηγύρι ενώ συμφωνούμε σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι πράγματα και διαφωνούμε στο ένα, που είναι δικαίωμά σου να έχεις μια άλλη θεώρηση και δικαίωμά μου, όπως και πολλών άλλων συγγενών, να έχουν μια άλλη θεώρηση επί του θέματος. Και επιλέγεις σε αυτό το θέμα να εστιάζεις, να κάνεις focus Νίκο Πλακιά. Και μου είπε, πολύ σωστό Στέφανε, θα τα πούμε από κοντά σύντομα. Η πρόσκληση είναι εδώ ανοιχτή, Νίκο Πλακιά, και οποιοδήποτε άλλο θέλει. Ανοιχτή και καιρό από πλευρά σου αναπάντητη. Για να έρθεις στον αέρα, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Αλλά εγώ δεν θα σε καλέσω. Σε έχω καλέσει μία, δύο. Θα με πάρεις εσύ τηλέφωνο και θα έρθεις εδώ. Ή θα σε βγάλω στο τηλέφωνο, όπως σε βολεύει. Να τα πούμε όλα. Για να καταλάβουμε επιτέλους ότι συμφωνούμε σε πολύ περισσότερα πράγματα απέναντι σε αυτή την εγκληματική οργάνωση και έχουμε κάποιες διαφωνίες ως προς την προσέγγιση του θέματος. Γιατί πρέπει να εστιάσουμε ντε και καλά εκεί? Θα το ανοίξω μετά το θέμα των Τεμπών. Αν μου επιτρέπετε τώρα να ανοίξω το κεφάλαιο Αλεξάκος Τσίπρας. Τώρα πρέπει να κάνουμε λίγο να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσουμε. Πρέπει να ανακατεβάσουμε παλμούς, διότι σε λίγο θα χτυπήσουμε κόκκινο. Ναι, γιατί πραγματικά σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω. Καλό αυτό. Να γελάς. Να γελάσω. Καταλάβατε. Μέσα η Ελλάδα. Ελλάς. Ελλάς. Ελληνική αριστερή σύμπραξη. Συμπαράταξη. Αριστερή συμπαράταξη, νομίζω. Συμπαράταξη. Ναι, αριστερά το έβαλε. Και έγραψε τη λέξη Ελλάς. Πραγματικά. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να εξοργιστώ μετά από το χθεσινό επικοινωνιακό σοου, το οποίο σέρβιρε μαζί με Μπόλικο Σανό και Θράσος ο Αλέξης Τσίπρας. Μεγάλος μπελάς γεννήθηκε με αυτό το νέο κόμμα, ένα από τα πολλά. Και το όνομα αυτού, Ελλάς, λέει. Ελλάς. Έτσι βάφτισε το κόμμα του. Ελλάς. Ο άνθρωπος ο οποίος υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και πούλησε τη Μακεδονία μας στους Σκοπιανούς, θυμήθηκε ξαφνικά την Ελλάδα. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Ρε εσύ Αλέξη, κανονικά, με τέτοιο παρελθόν το οποίο έχεις, καλύτερα να έλεγες το κόμμα σου γαδά. Γαδά. Για να είσαι και πιο κοντά στο κλίμα, γιατί κανονικά θα έπρεπε να σε έχουν μαζέψει και να σε έχουν βάλει στην μπουζού τόσο καιρό. Γαδά έπρεπε να το βγάλει στο κόμμα με τη μία για να συμφωνήσουμε και να σε χειροκροτήσουμε κιόλας. Γιατί αδερφέ μου, πρέπει να έχεις μεγάλο θράσος για να κάνεις αυτό που έκανες. Χρειάζεται μεγάλο θράσος για να εμφανιστείς έτσι ξεδιάντροπα μετά από όλα όσα έχεις κάνει. Χρειάζεται γαϊδουρινή ανέδεια για να κάνεις αυτό το οποίο έκανες. Απίθμενο θράσος. Αδιανόητο θράσος. Να είσαι εσύ αυτός ο οποίος έχεις γονατίσει με τη δική σου διακυβέρνηση μια ολόκληρη χώρα. Να είσαι εσύ αυτός ο οποίος έχεις βιάσει τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα παροδία που έκανες το 2015, όπου πέταξες την δυναμική ελληνική βαρβάτη ετιμιγορία του ελληνικού λαού στα σκουπίδια μέσα σε μία νύχτα. Που βγήκες με έρπη τη μία μέρα από δεξιά και την άλλη μέρα από αριστερά. Θράσος απίθμενο πραγματικά. Για να βγαίνεις εσύ σήμερα με ακριβώς το ίδιο στημένο ηρωνικό χαμόγελο και να μας ζητάς τα ρέσα και να μας πουλάς ελπίδα σαν κάτι άλλους. Γκώσαμε από την ελπίδα, χορτάσαμε με ελπίδα. Έχει και ένα άλλο τραγούδι που λέει ο Παπακουσταντίνου. Είσαι η ελπίδα μας, πίδα, πίδα, πίδα μας. Έτσι λέει το τραγούδι, δεν το λέω εγώ. Μιλάει ρε παιδιά για πατρίδα. Αυτός ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωνε με στόμφο ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και άνοιξε τις πύλες της χώρας σε όλους τους λαθρομετανάστες. Και το έργο του αυτό φυσικά το συνέχισε, γιατί το κράτος έχει συνέχεια, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και μάλιστα για να μας πλασάρει με επίκλειστο συνέστημα το όνομα του κόμματος, επιστράτευσε ένα γνωστό, και λέω γνωστό γιατί κλεμμένο ήτανε, και φθηνό συναισθηματικά κόλπο, ένα επικοινωνιακό τρικάκι. Έβαλε ένα μικρό κορίτσι, τη μικρή Ήρα, έτσι λένε, την οποία την Ήρα την είχε ανεβάσει στην εξέδρα προεκλογικής ομιλίας και το 2019. Δηλαδή χαθήκανε τα μικρά τα κορίτσια, εκτός αν το κάνει sequel. Την ανέβασε το 19, την ανέβασε το 26, μέχρι το 36 θα την κάνει υπουργό, μπορεί να πιστεύει. Εντάξει, ανέβασε το μικρό το κοριτσάκι, τη μικρή Ήρα, και του πήγε δίθεν αυθόρμητα ένα χαρτάκι το οποίο έλεγε το όνομα του κόμματος, Ελλάς. Και χαμογελαστά εκεί πέρα περίμενα να εμφανιστεί στις γιγαντοοθόνες. Τις οποίες δεν μας είπε κανένας που τις πλήρωσαν. Πού πλήρωσαν τις γιγαντοοθόνες, πού πλήρωσαν τα ντρόουν, πού πλήρωσαν τις κάμερες, πού πλήρωσαν τις ζωντανές μεταδόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά. Από την Ελλάς, μήπως. Αναρωτιέμαι. Βγήκε λοιπόν αυτό το μικρό το κοριτσάκι και του έδωσε το χαρτί με το όνομα. Κλεμμένο. Έχει κάνει κάτι αντίστοιχο το 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου με μια άλλη μικρούλα τότε. Μπράβο ρε εσύ Τσίπρα. Τίποτα δικό σου. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Όλα δανεικά και όλα σκηνοθετημένα. Όλα σκηνοθετημένα. Τι ήθελε να πετύχει με τη μικρή Ήρα? Ήθελε να μας συγκινήσει. Ήθελε να δακρύσουμε. Ήθελε να πούμε πώς τους πετσόκοψες έτσι. Πού το σκέφτηκες αυτό? Να βάλεις ένα βίντεο το οποίο μιλούσε ο Χιλάκης. Ο Τσίπρας έχει το Χιλάκη, η άλλη Ελπίδα έχει την... πώς τη λένε, Μουτσάτσου. Βάζουμε το. Ό,τι βρούμε. Ο Τσίπρας τον παρουσίασαν θέση του Μασάτου και ο Χιλάκης. Ο Χιλάκης έκανε το σπικάζ στο βίντεο όπου φαινόντουσαν διάφοροι Έλληνες που παίρνουν ένα χαρτάκι που προφανώς είχε το όνομα του Ελλάς και το οποίο στο τέλος εμφανιζόταν το κοριτσάκι, το μικρό, η Ήρα, και το πήγε στον Αλέξη και το έδωσε για να κλάψουν από κάτω οι άνθρωποι. Όχι Αλέξη, εμένα δεν με συγκίνησες. Εμένα με εξόργησες. Γιατί να σου πω κάτι. Καλά τα τρικάκια τα επικοινωνιακά, καλά το κοριτσάκι, πανέμορφο το κοριτσάκι, να το χαίρονται οι γονείς του, να είναι γερό και δυνατό και του εύχομαι να ζήσει σε μια Ελλάδα στην οποία θα έχει περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που έχουν διαμορφωθεί για τα παιδιά όλων των Ελλήνων. Αλλά εσύ Αλέξη, ξέχασες κάτι. Καλά την ανέβασες στην Ήρα για να κάνεις το σόου σου. Αλλά Αλέξη, ξέρεις κάτι, ξέχασες να μας πεις για το πόσες Ήρες έκαψε η εγκληματική ανικανότητα της δικής σου διακυβέρνησης στο μάτι. Γιατί εκεί δεν είχε κάμερες, Αλέξη. Ούτε στη μένα ψεύτικα χαμόγελα. Εκεί είχε αποκαίδια, στάχτες, ανίποτο πόνο και θάνατο. Ξέχασες επίσης, Αλέξη, να μας πεις πόσες Ήρες επί της δικής σου διακυβέρνησης έμειναν χωρίς σπίτι από τα φαντ τα οποία και εσύ ευθύνεσαι για τη δράση τους. Επίσης, Αλέξη, ξέχασες να μας πεις πόσες Ήρες είναι στο εξωτερικό εξαιτίας της δικής σου ανικανότητας. Και επίσης, Αλέξη, ξέχασες να μας πεις πόσες Ήρες δεν γεννήθηκαν ποτέ και δεν θα γεννηθούν γιατί την περίοδο της κορονοχούντας ήσουν αδεξί εξαπτέρυγο του Μητσοτάκη. Δεν μας είπες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ εξοργίζομαι. Και τα βάζω και με αυτόν που αφενός μεν κάνει τη δουλειά του και παρουσιάζει το επικοινωνιακό του αυτό παραμύθι προκειμένου να επιβιώσει στον πολιτικό στίβο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του, αυτοσκοπός θα έλεγα. Το χειρότερο όμως είναι το ακροατήριο. Για εσάς που ενδεχομένως να μην είδατε το αν μαζεύτηκε κόσμος, μαζεύτηκε κόσμος, ήταν περίπου 7.000 άτομα, αν μπορώ να κρίνω, από κάτω και στο Θησείο. Όχι πολύ μεγάλη η συγκέντρωση, αλλά όχι και μικρή. Σε καμία περίπτωση δεν τη λες μικρή. Μαζεύτηκαν από κάτω εκεί στο Θησείο κάτι λοβοτομημένα ερπετά προκειμένου να τον ακούσουν και να τον χειροκροτήσουν. Όπως σας το είπα, μία μάζα λοβοτομημένων. Διότι μόνο αν είσαι πλήρως και αμετάκλητα λοβοτομημένος και έχεις πάθει ολική απώλεια μνήμης αλλά και αξιοπρέπειας, μόνο τότε θα πήγαινε στο Θησείο για να χειροκροτήσεις και να αποθεώσεις τον άνθρωπο που έχει προδώσει την πατρίδα μας με τον πλέον ξεδιάντροπο τρόπο. Και ως σε μια σκυταλοδρομία έδωσε τη σκυτάλη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να συνεχίσει το καταστρεπτικό του έργο. Πραγματικά δηλαδή έβλεπα τα πλάνα και διαπίστωνα ότι είχαμε ανθρώπους ζόμπι οι οποίοι ξέχασαν. Ξέχασαν πώς το ναι έγινε όχι, ξέχασαν πώς το όχι έγινε ναι. Ξέχασαν την προδοσία των Πρεσπών. Ζόμπι λοβοτομημένα. Τα οποία έχουν μια τάση, μια έφεση στο να καταπίνουν αμάσιτο κάθε παραμύθι. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ακροατήριο του Τσίπρα. Συναντάται και σε άλλα ακροατήρια. Δυστυχώς αυτό είναι πρόβλημα, αδέλφια. Είναι πρόβλημα, αδέλφια, να καταπίνουμε αμάστητα τα παραμύθια των Ανθελίνων. Τα παραμύθια των μαθητευόμενων μάγων. Ο τύπος ήταν εκεί πάνω, έλεγε ασυναρτησίες, ανθελληνικές ασυναρτησίες, και από κάτω τον χειροκροτούσαν. Τον χειροκροτούσαν, λέει, γιατί παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και τους 7 βασικούς άξονες. Στο μεταξύ δεν χρειάζεται να φτάσει και στους 7. Δεν χρειάζεται. Τον βλέπω, τον ακούω εγώ, τον παρακολουθούσα να λέει θα σας παρουσιάσω εν συντομία τους 7 άξονες. Μάλιστα, ωραία. Δεν χρειάστηκε να πάω στον δεύτερο. Δεν χρειάστηκε να πάω στο δεύτερο. Ακούστε τι είπε στον πρώτο άξονα. Ακούστε τι είπε στον πρώτο άξονα.
2: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία. Για αξιοπρεπείς μισθούς. Για στήριξη του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Για τη συμπερίληψη, την ισότητα. Για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ.
0: Τσακ! Το κάνει και καλύτερο.
2: Και σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική.
0: Πες μας, αγόρι μου.
2: Για μια πολιτική που θα εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων, όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών. Στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασία.
0: Καταλάβατε.
2: Δεσμευόμαστε.
0: Από την πρώτη του κιόλας δέσμη μέτρων αναφέρθηκε στους ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ και στους δίθεν πρόσφυγες. Φυσικά όλα αυτά τα οποία έλεγε τα διάβαζε από το κιού. Δεν ξέρω αν κάποιοι πιστεύετε ότι αυτά τα είπε έτσι από την καρδιά του. Τα διάβαζε. Σόου έκανε ο άνθρωπος. Είχε το κιού μπροστά του, αυτό το που λέει τα λογάκια. Και τα διάβαζε. Τι να περιμένω εγώ τώρα από τον άνθρωπο ο οποίος από τα πρώτα μέτρα τα οποία ανακοινώνει και τις πρωτοβουλίες για τις οποίες δήθεν θα πάρει ως πρωθυπουργός μοστράρει πρώτη και καλύτερη τη συμπερίληψη για τους ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. ΠΛΑΣ. Εντάξει. Όχι, μην ξεχάσουμε κανέναν. Μην αφήσουμε, ξέρω εγώ, έξω αυτούς οι οποίοι γουστάρουν τα μικρόφωνα και τη βρίσκουν με τα μικρόφωνα, ή που γουστάρουν, ξέρω εγώ, τις μελιτζάνες, ή γουστάρουν τα δέντρα, τα αεροπλάνα. Ναι, ή αυτούς που ξέρω εγώ, τους άλλους, όπως λέγαμε, τους Therians, που ντύνονται ζωάκια και βγαίνουν έξω και σηκώνει άλλο το πόδι, και περπατάει στα τέσσερα, σηκώνει το πόδι και κάνει το κατουράει το δέντρο. Μην τους αφήσουμε απ' έξω και παρεξηγηθούν. Και φυσικά τους δίθεν πρόσφυγες, τους λαθρομετανάστες δηλαδή. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Εμείς βουλιάζουμε. Αυτός μας λέει η προτεραιότητα είναι οι λαθρομετανάστες και οι ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Και από κάτω οι λοβοτομημένοι, τα όρθια ζόμπι το χειροκροτούν. Είναι να απορείς. Είναι να απορείς δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να καταναλώνουν σανό και την ποσότητα του σανού που θέλουν να καταναλώνουν όλοι αυτοί οι τυφλοί. Τυφλοί. Και ανθέλληνες και κοιμισμένοι και παραμυθιασμένοι και ζόμπι και λοβοτομημένοι και τυφλοί. Είναι πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόβλημα. Έκλαιγε άλλη από κάτω. Αλλά είπαμε, το θράσος του Τσίπρα βρίσκει και κάνει. Τρέφεται. Το θράσος αυτό μεγαλώνει γιατί τρέφεται από τη μνήμη χρυσόψαρου που έχουν οι οπαδοί του. Βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι δεν είμαστε έτσι λοβοτομημένοι περισσότεροι. Το πιστεύω μέσα μου. Ότι ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα συμφωνεί με αυτό το οποίο λέω. Και ότι δεν είναι λοβοτομημένος. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές πεποιθήσεις, αλλά παιδιά, μακριά από δάφτους, μακριά από Τσίπρες, μακριά από Μητσοτάκηδες, μακριά από Ανδρουλάκηδες, μακριά από οτιδήποτε θυμίζει όλα όσα έχουν καταδικάσει την Ελλάδα τα παιδιά μας τα ίδια. Όχι στη λύθη, όχι στην λυθιότητα, όχι στη λοβοτομή, όχι στο σανό. Τέλος στο σανό. Τελειώσαμε. Είμαστε πλειοψηφία και πρέπει να το αποδείξουμε. Κλείστε τους την πόρτα. Κόψτε τους το οξυγόνο. Μαύρος αυτούς. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Όχι αυτούς. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Όχι αυτούς. Μαύρο. Σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Μαύρο. Ελλάς. Άκουε, Ελλάς. Άκουε, Ελλάς. Δεν ντρέπεται. Δεν ντρέπεται. Ο προδότης. Διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
8: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Τώρα έχω ενημέρωση από την δίκη, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα Τέμπη. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε λίγο με την Μέρη Χατζικοσταντίνου, τη δικηγόρο, για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Ναι, μη μου στέλνετε τώρα μηνύματα, μην μπερδεύετε με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα είμαστε, ο Focus FM θα παρακολουθεί και θα μεταδίδει όλες τις εξελίξεις γύρω από την δίκη των Τεμπών και γύρω από τη δίκη των Τεμπών. Με ρωτάτε αν πιστεύω ότι ο Τσίπρας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Ακούστε με λίγο. Δεν το πιστεύω. Είναι αυταπόδεικτο. Και θα σας πω κάτι για να καταλάβετε. Είναι αυταπόδεικτο ότι ο Τσίπρας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Εχθές λοιπόν διακινείται από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, από πολύ κοντινούς κύκλους σε κέντρα αποφάσεων της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Τσίπρας στις δεύτερες ή στις τρίτες εκλογές είναι σίγουρο ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη προκειμένου να υπάρξει μια διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Το σχέδιο λέει ότι πάμε σε πρώτες εκλογές, δεν βγαίνει αυτοδυναμία, όποτε πάμε. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν βγαίνει αυτοδυναμία και αναγκαζόμαστε να πάμε σε τρίτες. Ή, για να μην πάμε σε τρίτες, πρέπει να ληφθεί μια απόφαση ποιοι θα συνεργαστούν προκειμένου να διακυβερνηθεί η Ελλάδα. Με δεδομένο ότι έχει επενδύσει το Μαξίμου, η υπόγα του Μαξίμου, στην πολυδιάσπαση του πατριωτικού χώρου, που θα πρέπει να αποτύχει σε αυτό το σχέδιο, αλλά αυτοί στο μυαλό τους έχουν να το έχουν καταφέρει. Εγώ λέω ότι δεν το έχουν καταφέρει. Και ότι πρέπει να καταλάβουμε οι πατριώτες από όλες τις πλευρές ότι μπορούμε και ότι πρέπει και έχουμε χρέος οι Έλληνες ψηφοφόροι να ψηφίσουμε σωστά και να καταρρύψουμε τα σχέδια του Μαξίμου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν συγκυβέρνηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Με ποιους λοιπόν? Με τον Τσίπρα. Τον οποίον φιλοδοξούν και θα τον σπρώξουνε να φάει τον Ανδρουλάκη, γιατί ο Ανδρουλάκης είναι λίγος, είναι ανύπαρκτος. Θα μπουκώσουνε οι δημοσκοπήσεις το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας και το ποσοστό των δύο, θα το δείτε στις επόμενες δημοσκοπήσεις, θα δίνει μια οριακή πλειοψηφία. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Θα δίνει οριακή πλειοψηφία η συνεργασία Μητσοτάκη και Τσίπρα. Εχθές λοιπόν, και το πληροφορήθηκα και εγώ δημοσιογραφικά από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν μεγάλο στόμα και μιλάνε, βγαίνει αυτό το σενάριο ότι θα υπάρξει συνεργασία Μητσοτάκη-Τσίπρα στις δεύτερες ή και στις τρίτες εκλογές, εφόσον δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία από ένα κόμμα. Θέλετε να σας αποδείξω γιατί αυτό δεν είναι απλά μια φήμη και είναι αλήθεια? Εδώ πρώτη φορά θα τα ακούσετε. Γιατί εμείς θα τα αρπάζουμε στον αέρα αυτά. Όπως έφτασε σε μένα αυτή η πληροφορία, αντιλαμβάνεστε, οι γαλάζιες ακρίδες που όλη μέρα μιλάνε την έδωσαν και σε άλλους δημοσιογράφους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει για να την αξιοποιήσω αυτή την πληροφορία. Ίσα ίσα που επιβεβαιώνει αυτό το οποίο σας λέω και τώρα, ότι πιστεύω ότι είναι δεκανίκη και ο Τσίπρας του Μητσοτάκη. Ένα πολύ γνωστό site οικονομικής φύσης, γνωστό για τις δεξιές καταβολές του και φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, το Capital, ανεβάζει αυτό το άρθρο. Ανεβάζει αυτό το άρθρο που λέει ότι ο Τσίπρας, αν χρειαστεί, θα είναι το αποκούμπι του Μητσοτάκη για τις εκλογές, τις δεύτερες ή τις τρίτες, προκειμένου να υπάρξει πλειοψηφία και να βγει κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα. Αυτό τους έχει πιάσει ο πόνος. Να μην χάσουμε την εξουσία. Το ανεβάζει. Στο μεταξύ, εγώ εκείνη τη στιγμή, επειδή το είχα μάθει πριν από λίγη ώρα, το παρατηρώ και λέω: κοίτα να δεις. Να τα παπαγαλάκια τα γαλάζια. Το διέσπηραν. Και μετά σε ένα τραπέζι που είμαι με κάτι φιλαράκια, τους λέω:
μπείτε να δείτε ρε, τι έγραψε το Capital. Άντε ρε Στέφανε, μου λέει. Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιο άρθρο. Πώς δεν υπάρχει τέτοιο άρθρο, αφού το διάβασα πριν από λίγο. Και μπαίνω και εγώ, παίρνω το κινητό μου καλή ώρα, το ανοίγω το κινητό, πατάω εκεί πάνω στο Capital και ενώ μου είχε το link, λέει εδώ πέρα, η σελίδα δεν βρέθηκε, έχει καταργηθεί. Η σελίδα δεν βρέθηκε, κάτσε να το γυρίσω γιατί έχω ανάποδα την τέτοια, το ξέχασα να το βάλω σωστά. Έτσι να κάνω εδώ πέρα να φαίνεται σωστά. Ωραία. Δείτε εδώ, η σελίδα δεν βρέθηκε, έχει καταργηθεί. Το κατέβασαν. Το κατέβασαν το άρθρο τα καλά τα παλικάρια. Από το Capital. Έλα πες μου εσύ μετά εμένα ότι δεν έπεσε τηλέφωνο να τους πει τι κάνετε ρε, τι ανεβάζετε. Τι, είναι δυνατόν να μας ξεμπροστιάζετε έτσι. Αυτή είναι η μαφία που κυβερνά. Πολύ ζεστή έχει. Αυτή είναι η μαφία που κυβερνά. Καταλάβατε. Τις κομπίνες που κάνουνε. Δεκανίκη κανονικά. Όπως λέω ότι και τα άλλα κόμματα τα δήθεν μπερδεμένα μορφώματα επί της ουσίας είναι ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι σας λέω σήμερα ευθαρσώς κοιτώντας σας στα μάτια ότι ο Τσίπρας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν του βγαίνει το κόλπο με τον Ανδρουλάκη, όχι ότι είναι πολύ μακριά από το να συμμετάσχει και ο Ανδρουλάκης σε αυτή την κυβέρνηση εθνικού σκοπού, κάπως θα τη βαφτίσουνε. Γιατί δεν θα βγαίνει αυτοδυναμία. Μπορεί να βάλουν εκεί κανένα θερμό επεισόδιο, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά σήμερα. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το σενάριο. Αυτό είναι το σενάριο. Ναι, είναι και αυτό που λέει εδώ ο φίλος, ότι σιγά λέει μην τον πόνεσε η Ελλάδα και ήθελε να το βαφτίσει το όνομα Ελλάς. Προφανώς κλείνει το μάτι σε νοσταλγούς του Σιμωρητοπόλεμου. Ναι, εντάξει, είπαμε, είναι τα πάντα κλεμμένα, τα πάντα δανεικά. Επίσης, ωστόσο, ο Γιώργος, αν και σκληρός, λέει, αλλάζει λίγο την παροιμία, τον προδότη και αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Ισχύει και αυτό. Ισχύει, ναι, έχει δώσει, εντάξει, έχει δώσει αφορμές για να τον πεις προδότη. Εντάξει, δεν είμαι εγώ ο μυστήριος. Δηλαδή όταν έχεις πέραν των πρεσπών και του δημοψηφίσματος, το χρηματιστήριο ενέργειας είναι δικό του έργο. Το χειρότερο και αχρίαστο μνημόνιο το οποίο έφερε ήταν δικό του έργο. Τις μειώσεις των μισθών, τις μειώσεις των συντάξεων, τη διακοπή της 13ης και 14ης σύνταξης, τα capital controls, την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Εντάξει, όλα αυτά είναι προδοσίες. Απατεώνας πολιτικός με κεφαλαία γράμματα, το απατεώνας. Το πολιτικός με μικρά. Πολύ μικρά. Γιατί μικρός πολιτικός είναι. Μικρός πολιτικός είναι. Μεγάλωσε, λέει, και έβαλε μυαλό. Τώρα θα είναι ένας άλλος Αλέξης. Ρεούστ! Ρεούστ! Πού είναι άλλος Αλέξης που ανέβηκε να μου κάνει ομιλία με τρεις οθόνες στο κιού μπροστά του. Σωστό! Επίσης, το υπερταμείο δεν είναι προδοσία. Το υπερταμείο δεν είναι προδοσία. Είναι πολλές οι προδοσίες του Τσίπρα, παιδιά. Δεν είναι μία-δύο. Και έχεις από κάτω τα ζόμπι τα λοβοτομημένα να ζητοκραυγάζουν το μεγαλύτερο, λέει η ηγέτη. Ποιος ηγέτης, ρε. Ποιος ηγέτης. Είστε λοβοτομημένοι. Και είναι ευγενικό αυτό το οποίο σας λέω. Έχετε ξεχάσει, μνήμη Χρυσόψαρου. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε ότι η Λέσβος και η Μυτιλίνη είναι ένα και το αυτό. Ότι η Μυτιλίνη είναι η πρωτεύουσα της Λέσβου. Νόμιζα ότι είναι δύο διαφορετικά νησιά. Μας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και φυσικά το έργο το συνέχισε περήφανος ο Μητσοτάκης. Περήφανος ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δύο λόγια για τον Νίκο τον Πλακιά, ο οποίος χθες το βράδυ το διάβασα εγώ. Κάποια στιγμή χθες το μεσημέρι έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τη δίκη η οποία ξεκινάει σε λίγη ώρα στα Τέμπη. Και γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, απευθυνόμενο σε μένα, γι' αυτό και θα το διαβάσω, γιατί απευθύνεται σε μένα προσωπικά. Και λέει λοιπόν, αύριο ξεκινά πάλι η διαδικασία της δίκης στη Λάρισα, ευκαιρία για όλους τους δημοσιογράφους και για σένα, λέει Ντι Στέφανος, εμένα αναφέρει, με έχει και ταγκάρει κιόλας εκεί πέρα, είναι ένα βήμα. Γιατί αμφισβητούσε ότι είμαι δημοσιογράφος σε παλιότερες αναρτήσεις του. Τέλος πάντων.
Και σένα, τη Στέφανος, ευκαιρία λέει για τους δημοσιογράφους και για σένα, Στέφανε Δαμιανίδη, να ρωτήσετε επιτέλους τους δικηγόρους οι οποίοι παραβρίσκονταν στη δίκη με τα βίντεο, εκείνη η οποία διεκόπη πριν από ένα μήνα, ξέρεις εσύ. Τι είδαν τελικά στα βίντεο, τα οποία τους τα παραδώσανε τελικά με τη διακοπή της δίκης. Γιατί δεν σας ενημερώνουν ούτε εσάς, ούτε εμάς. Μιας και όπως είχες πει, Στέφανε, εγώ δεν παραβρισκόμουν σε εκείνη τη δίκη, όπως και άλλοι 240 δικηγόροι συγγενών και τραυματιών. Ενημέρωσαν τουλάχιστον τους εντολείς τους, ή τους άφησαν ακόμα στα σκοτάδια που τους έχουν 3 χρόνια τώρα. Είδαν τελικά κάτι που δεν είναι στη δικογραφία, όπως πλαστικές δεξαμενές ή μεταλλικές δεξαμενές ή μπιτόνια ή ξέρω εγώ τι. Γιατί κάτι τέτοιο περίμεναν να δουν. Έτσι δεν είναι? Και αυτά τα βίντεο είναι αμέσως μετά τη σύγκρουση και το γνωρίζεις. Κάντε μία ερώτηση, τι φοβάστε? Ελεύθεροι δημοσιογράφοι είσαστε, όχι ραγιάδες. Εάν πάλι εσείς δεν μπορείτε, να ρωτήσετε εμένα. Κάπου εκεί θα είμαι. Τα ονόματα των 7 δικηγόρων που ήταν στη δίκη πιστεύω ότι τα γνωρίζετε. Μην ρωτήσετε κανέναν άλλον, λέει ο κύριος Πλακιάς, σε προσωπική αναφορά στο πρόσωπό μου. Του απαντώ και θα σας διαβάσω ακριβώς τι του απάντησα, για να μείνει εδώ στην ραδιοφωνική ιστορία, και του λέω πάλι ειρωνία, κύριε Πλακιά. Προσωπικά πάντα ρωτάω και δικηγόρους και συγγενείς. Τελευταία του έκανα εχθές, όταν ρώτησα τον Παύλο Ασλανίδη και την Ελένη Βασάρα στη συνέντευξη τύπου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, στον οποίο από ό,τι ξέρω δεν συμμετέχετε και δεν καταλαβαίνω γιατί. Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη για ακόμα μία φορά. Το σενάριο μεταφοράς παράνομου φορτίου δεν έχει εγκαταληφθεί από κανέναν, όσο και αν κάποιοι εσκεμμένα το λιδωρούν εδώ και 3 χρόνια. Επειδή το θέλετε όμως, αύριο το πρωί θα καταθέσω το ερώτημα και σε μία από τις δικηγόρους που συμμετείχαν στη δίκη που διακόπηκε και η απάντησή της θα είναι στη διάθεσή σας. Αναφέρομαι στη Μέρη Χατζικοσταντίνου, την οποία θα τη φιλοξενήσω λίγο μετά τις 9 και θα της θέσω το ερώτημα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω ο ίδιος αύριο για να σας θέσω το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα βρίσκομαι στη Λάρισα, αλλά η πρόσκληση να τα πούμε στον αέρα του Focus FM 103,6 παραμένει ανοιχτή και αναπάντητη εδώ και καιρό. Εύχομαι να εξελιχθεί ομαλά η αυριανή ημέρα, η σημερινή δηλαδή, γιατί το έγραψα χθες το βράδυ, και επίσης κάποια στιγμή να καταλάβετε πως ως δημοσιογράφος οφείλω να κάνω ρεπορτάζ και να αναζητώ απαντήσεις για οτιδήποτε δεν έχει απαντηθεί επαρκώς, προκειμένου να ξεκαθαριστεί κάθε πτυχή του εγκλήματος. Και κάτι ακόμα για να το ξεκαθαρίσουμε. Συμφωνούμε στις ευθύνες Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για την 717 και τις υπόλοιπες συμβάσεις που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και φτάσαμε στα Τέμπη? Φαντάζομαι συμφωνούμε. Συμφωνούμε στην εγκληματική επιχειρησιακή διαχείριση μετά την τραγωδία, με το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, με την καταστροφή στοιχείων κτλ. Φαντάζομαι πως ναι. Συμφωνούμε πως πρέπει να τιμωρηθούν πολιτικοί. Εύχομαι πως ναι. Συμφωνούμε ότι οι άνθρωποι που επέζησαν τη σύγκρουση κάηκαν από τη φωτιά ζωντανοί. Θεωρώ πως συμφωνούμε και εδώ. Συμφωνούμε ακόμα και στο γεγονός ότι το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού λειτουργεί άκρος από προσανατολιστικά ως προς την επικέντρωση που πρέπει να έχουμε οι Έλληνες στην έκβαση της δίκης. Μάλλον συμφωνούμε και εδώ, αν κρίνω από τις δηλώσεις του κ. Πλακιά. Άρα διαφωνούμε μόνο στη μεταφορά του παράνομου φορτίου. Εσείς θεωρείτε ότι η πυρόσφαιρα και η φωτιά προήλθε ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης και άλλων συνθήκων που επικράτησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ και είναι δικαίωμά σας. Όμως, κύριε Πλακιά, είναι και η υποχρέωσή σας να σέβεστε και αυτούς που έχουν την αντίθετη άποψη, και δεν αναφέρομαι σε μένα, αλλά σε άλλους επίσης χαροκαμένους συγγενείς. Και είμαστε πάρα πολλοί, να το ξέρετε αυτό. Κοινώς, κύριε Πλακιά, μας ενώνουν πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία επιμένετε να προτάσετε, προκειμένου να παραμείνουμε διχασμένοι. Με εκτίμηση, Στέφανος Δαμιανίδης. Και μου απαντάει λίγη ώρα αργότερα, χθες το βράδυ, ο ίδιος ο Νίκος ο Πλακιάς, και μου λέει το εξής. Μισό λεπτό, το βρω, το διαβάσω γιατί το είχα μπροστά μου. Όχι, αυτός είναι ο Τσίπρας. Συγγνώμη για τον Τσίπρα, δεν με ενδιαφέρει ο Τσίπρας. Εδώ. Και μου απαντάει λοιπόν ο Νίκος ο Πλακιάς. Σωστός, πολύ σωστός. Θα τα πούμε κάποτε από κοντά, Στέφανε. Μάλιστα. Να τα πούμε, κύριε Πλακιά. Να τα πούμε. Δηλαδή, έπρεπε να κάτσω και να γράψω όλο αυτό το κατεβατό
12 παρά το βράδυ για να σας κάνω να καταλάβετε ότι συμφωνούμε στα περισσότερα και το μόνο κομμάτι στο οποίο διαφωνούμε είναι το κομμάτι της πυρόσφαιρας και της, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αντιλαμβάνεστε. Αλλά έχουμε και τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα εγκλήματα είναι. Και τα υπόλοιπα είναι εγκλήματα. Τα έκρυψε αυτά τα εγκλήματα ο Focus FM. Δεν μιλούσα εγώ ποτέ για ξεμπάζομαι και μπάζομαι. Αν είναι δυνατόν. Δεν κάναμε αποκαλύψεις για την 717 εδώ πέρα. Για όλους αυτούς τους κανόνες οι οποίοι έπρεπε να τηρούνται και τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Από την πρώτη στιγμή. Σαφώς όμως και επικεντρωθήκαμε σε κάτι το οποίο είναι δομικής σημασίας. Γιατί μόνο σας παραδεχθήκατε ότι συμφωνείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν τις πρόσκρουσεις κάηκαν ζωντανοί από μια φωτιά η οποία προήλθε από κάτι. Από τι προήλθε, από τα έλαια στην εικόνη, από τα καθίσματα. Μπορεί να αναπτύξει πάνω από 1000 βαθμούς θερμοκρασία η φωτιά από καθίσματα, από τα έπιπλα του τρένου. Και ξέρετε κάτι, δεν μίλησα εγώ για ξυλόλιο. Όχι, μην παρερμηνευτούμε, μίλησα. Αλλά δεν μίλησα εγώ. Δεν επιβεβαίωσα εγώ ότι υπάρχει ξυλόλιο. Το χημείο του κράτους το επιβεβαίωσε. Ο Εωδασάμ, που τον είχατε Ευαγγέλιο, κάνει λόγο για άγνωστο, έφλεκτο υλικό. Δεν μίλησα εγώ. Εγώ βρήκα τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών, προσκόμισα τις γνωματεύσεις από το νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού που έλεγε χημικά εγκάβματα, και μετά ήρθε το χημείο του κράτους και λέει ξυλόλιο. Το λουόλιο, βενζόλιο. Τα οποία μπορούν να βρεθούν και σε διαλύτες, μπορούν να βρεθούν και σε στρατιωτικό υλικό, μπορούν να βρεθούν και οπουδήποτε αλλού. Ωραία, τι ήτανε. Τι ήτανε. Αλλά ενώ μας ενώνουν τόσα πολλά, επιλέγεται αυτό το ένα. Ξέρετε όμως κάτι, αυτό το ένα είναι δομικής σημασίας. Είναι δομικής σημασίας. Και δεν πρέπει να είστε απόλυτος, κύριε Πλακιά. Χαίρομαι για τη συνένεση που δείχνετε. Στο μακροσκελές είναι η αλήθεια κείμενό μου. Γιατί μέχρι πρότινος δεν την είχατε αυτή τη συνένεση. Είμαστε από την ίδια πλευρά της ιστορίας. Μπορεί από διαφορετικές, με όλους. Με όλους. Από διαφορετικές κατευθύνσεις να προσερχόμεθα με σκοπό τη δικαίωση των δικών σας των παιδιών. Των δικών σας των παιδιών. Και δεν είμαστε αντίπαλοι εμείς. Άλλοι είναι οι αντίπαλοι. Χαίρομαι λοιπόν που θάβουμε, φαίνεται ότι θάβουμε το τσεκούρι του πολέμου, μεταφορικά το λέω. Ποτέ εγώ δεν βρισκόμουν σε αντιπαράθεση μαζί σας, όσο και αν διαφωνώ με τον τρόπο που ενδεχομένως τοποθετήσετε δημοσίως. Και πάμε παρακάτω. Αλήθεια εύχομαι σήμερα να κυλήσει κανονικά η διαδικασία. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε παρατράγουδα για αυτά τα οποία συμβαίνουν στα Τέμπη. Κάτσε να δω λίγο αν μου έχει έρθει τίποτα κάτι νεότερο από τη Λάρισα, γιατί έχω εκεί πέρα τους κατασκόπους μου. Έχουμε εκεί τους κατασκόπους μου. Άκου τώρα τι μου λέει. Άκου, δες τώρα εδώ πέρα. Μου στέλνει εδώ ο φίλος. Δες εδώ τώρα κατάσταση. Δες. Άσχετο με τα Τέμπη. Δες. Αυτό είναι, περιμένω να σας πω λιγάκι που είναι αυτό. Ας σας το δείξω. Στα Πατήσια. Στα Πατήσια. Στον Άγιο Νικόλαο Πατησίων. Τι θες εσύ? Δεν μου λέει. Κέντρο Αθήνας, Πατήσια. Τα κεντρικά Πατήσια. Παράνομο τζαμί. Γιορτάζουν, λέει, οι λαθρομετανάστες και οι αστυνομικοί κοιμούνται όρθιοι. Καλά, δεν το συζητάμε αν θα τους είχαν μαζέψει σε άλλες χώρες. Δεν το συζητάμε. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Δες εδώ, δες. Σε ένα δωμάτιο 15-20 άτομα. Δες κατάσταση. Στα Πατήσια. Τώρα, το πρωί, σήμερα. Ακροατής μου το στέλνει. Είναι εκεί μέσα, τα παπούτσια στην πόρτα. Τα παπούτσια στην πόρτα. Παράνομο τζαμί. Αλλάχου Ακμπάρ. Σε άλλη χώρα. Δες το ξανά. Έτσι να γουστάρετε λιγάκι. Δες. Πάρα πολύ ωραίο. Εκεί πέρα, πορτούλα, παπουτσάκι έξω. Και μέσα ο ημάμις δίνει. Τα δίνει ο ημάμις. Κατάλαβε. Αυτή τώρα, πρόσεχε τώρα. Γιατί έχουμε και το άλλο. Επίσης θέμα θα το δούμε και αυτό. Στην Κρήτη λέει, μία Αλβανίδα θα τα κύμια σε μένα Πακιστανό, ο οποίος Πακιστανός την άφησε

αποκρύπτουν τεχνιέντος την καταγωγή αυτών. Οι 25χρονοι και ο 36χρονος που ζούσαν αυτό και ενώ ζούσε σε τρόγλες έβγαινε φωτογραφίες με κινητά, με λεφτά, με πισίνες. Χαζά. Γιατί δεν λέτε ότι είναι ένας από τους λαθρομετανάστες οι οποίοι ήταν εκεί παράνομοι. Τι μου λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος Χάγαλης, λέει κοντά μου, λέει, είναι εκεί ο Άγιος Νικόλαος. Είναι χάλια, όντως γεμάτος, λέει, μουσουλμάνους. Επικίνδυνες φάτσες. Καλημέρα, καλημέρα ρε Αλέξανδρε. Bonjour, bonjour. Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με τη Μέρη τη Χατζικοσταντίνου, τη δικηγόρο. Μετά θα κάνουμε μια δημοσιογραφική συζήτηση με τον Ανδρέα τον Γαλανό. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής έχουμε τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη. Έχω να σας πω ότι έγινε χθες η συνέντευξη με την Ελένη Μπανούν. Την έχω κάνει τη συνέντευξη με την Ελένη Μπανούν, προχθές μάλλον, και χθες τη Μόνταρα. Είμαι στη διαδικασία της διερμηνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι με έχουν βοηθήσει γι' αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο αν όχι αύριο την Παρασκευή, να ακούσουμε την συνέντευξη που παραχώρησε στον Focus FM την η Ελένη Μπανούν και μιλάμε και για, για τον αυθόδη πυρετό και για την ευλογιά και γενικότερα για τα εγκλήματα της, του Ιερατείου των Βρυξελών απέναντι στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και στον πρωτογενή μας τομέα. Σήμερα, κατά τις 12.30 ώρα το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη που θα κάνω με τον Σουχαρίτ Μπάγκτη. Του έχω στείλει τις ερωτήσεις του ανθρώπου και αναμένεται. Μα θα γίνει πρώτα η συνέντευξη, έτσι πως το έχω προγραμματισμένο στο μυαλό μου, γιατί θα θέλει λίγο δουλειά παραπάνω. Δευτέρα, στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να μαζευτείτε εδώ, να το πείτε και σε άλλους. Έχουμε αποκλειστική συνέντευξη Σουχαρίτ Μπάγκτη, ο κορυφαίος Γερμανοταϊλανδός ιολόγος. Κάνει comeback στον Focus FM 103,6 για να τα πούμε όλα. Σήμερα θα την κάνουμε τη συνέντευξη πρώτα ο Θεός και θα τα πούμε. Λογικά θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτή τη συνέντευξη τη Δευτέρα. Δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Ποτίτση. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συγγενείς των θυμάτων εξακολουθούν να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την καταλληλότητα της αίθουσας Γεώπολης. Έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παρανομές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η δικογραφία περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή, ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο

0: νότιο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη ένα μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα επανέλαβε ότι τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες. Μην αυταπατάστε, η διεθνή θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα. Και τώρα, μάλιστα, φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημειώνει ο Δημήτρης Κουτσούπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνον την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος μαθημάτων στα γυμνάσια, καθώς την 3η 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινούν οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛΚΕΠΑΛ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα και θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Στο κέντρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-066-7071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπήκαμε σίως στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματα πολλά στο Viber 6907-483-484. Εδώ ο φίλος ο Τέο μου λέει ότι ο Τσίπρας είναι βαλτός της Ντόρας. Ένας μάγκας στο βοτανικό. Ο το κιού ξηγέται στο λεπτό. Γίνεται τραγούδι, λέει ο φίλος ο θεολόγος από την Ολλανδία που μας ακούει. Καλημέρα, Στέφανε. Έπρεπε να υπάρχει μπλόκο και να μην μπορεί κάποιος που πρόδωσε την Ελλάδα να χρησιμοποιεί το όνομα Ελλάς. Το όνομα της πατρίδας μου δεν αποτελεί λογοπαίγνιο για οποιοδήποτε πολιτικό τυχοδιώκτη, να το πω εγώ έτσι, γιατί αυτό το οποίο λες. Ναι. Γελάς ή μπελάς του ταιριάζει περισσότερο του Αλέξη, λες. Έτσι. Και μου συμπληρώνεις, μην ξεχνάς, λέει, ότι πάντα έλεγε ο Αλέξης ότι έχει ίδαλμα τον Παπανδρέου. Καλημέρα. Ναι, τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά θα κάνω εκπομπή κατά 99,9%. Θα είμαστε εδώ στον Focus FM 103,6. Λέτε να μην τη βάλω τη Δευτέρα την εκπομπή, τη συνέντευξη του Μπαγκδί, έτσι. Ας, θα το σκεφτώ αυτό. Θα το σκεφτώ. Θα κάνω σύσκεψη με τον εαυτό μου και ως παρουσιαστής και αρχισυντάκτης της εκπομπής θα αποφασίσω μόνος μου. Λοιπόν, να πω πριν να πάω στην κυρία Χατζηκωνσταντίνου ότι μαζί μας και σήμερα, σε περίπτωση που ψάχνετε μεσίτη, είναι ο Πεσιρίδης ο Γιάννης, η καλύτερη μεσίτη της ελληνικής αγοράς. 6940-66-70-71 είναι το τηλέφωνο. 6-9-4-0-66-70-71 και 2-31-0-66-21-24. Οι καλύτεροι μεσίτες για εσάς που θέλετε να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο. Και η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εγγυάται ότι η ελληνική περιουσία θα μείνει σε χέρια Ελλήνων. 6-9-4-0-66-70-71, 2-31-0-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στην δικηγόρο, μια μάχημη δικηγόρο από την δικαστική αίθουσα εκεί στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολη, στον Τεμπών. Η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τώρα ξεκινάει η διαδικασία και βρήκε λίγο χρόνο, έτσι ξέκλεψε λίγο χρόνο να μας πει πώς έχει η κατάσταση. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, καλή σας ημέρα.
14: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αρχίζουμε να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε δικαστική αίθουσα.
13: Μάλιστα.
14: Πρέπει να σας πω και πρέπει να λέμε και τα θετικά.
13: Καλό είναι αυτό. Άρα αυτό σημαίνει τι?
14: Ότι έχει αποκατασταθεί χωροταξικά τουλάχιστον για τους συναδέλφους και για μας όλους το θέμα έδρανα.
13: Μάλιστα.
14: Έδρανα δικηγορικά δηλαδή, για να μπορούμε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας.
13: Φύγανε εκείνα τα πλαστικά δηλαδή, ναι.
14: Εκείνα τα καρεκλάκια πήγανε πιο πίσω για το κοινό.
13: Μάλιστα.
14: Για τους διαδίκους. Πολύ φυσικό.
13: Okay.
14: Μπήκανε κάποια μικρόφωνα επιπλέον. Μεγάλωσε ο χώρος. Και αυτό είναι το ευίωνο. Και επειδή, ξέρετε, ήταν όλοι πάρα πολύ καχύποπτοι για το τι θα αντιμετωπίσουν, ακόμη δεν έχουμε δει και την προσέλευση. Τώρα που να το διαφημίσετε κι εσείς, ότι πράγματι μπορεί να έρθει ο κόσμος και το κοινό, να θέσω και αυτό το θέμα.
13: Πόσα άτομα δηλαδή, προβλέπετε, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, κοινό?
14: Νομίζω είναι 110, αν δεν κάνω λάθος, από την διάταξη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι και η δίκη. Και σκεφτείτε ότι για να γίνει αυτό έπρεπε να φωνάξουμε, να κάνουμε μηνύσεις, να κάνουμε καταγγελίες. Να, όλα αυτά, δηλαδή σε ποιο κράτος ζούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως το είπα και θα το λέω, ο κύριος Φλωρίδης ίδρυσε τη φανέλα πια αυτό το μήνα και έφτιαξε μια δικαστική αίθουσα. Και από εστιατόριο τώρα την έκανε αίθουσα. Βέβαια, τα θέματα ασφαλείας δεν τα γνωρίζουμε ακόμη τα τεχνικά. Δηλαδή, πραγματικά δεν είμαστε σε θέση εκτός από την χωροθεσία της αίθουσας να ξέρουμε τι έχει συμβεί μετά. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον ξεκινάει η δίκη. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεκινήσει η δίκη. Ξεκινήσαμε τώρα μέσα με τις ενστάσεις, συνεχίζονται δηλαδή οι ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Mm-hmm. Αυτή η δίκη πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει να ξεκινήσει, να συνεχιστεί και να αρχίσουμε να θέτουμε τα νομικά θέματα, τα τεράστια νομικά θέματα για τα οποία είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Για το ότι δικάζουμε μια υπόθεση η οποία δεν έχει όλες τις κατηγορίες. Βέβαια. Να το ξαναθυμηθούμε, να το ξαναπούμε στον κόσμο. Ότι δικάζουμε μια δίκη κολοβή, χωρίς να έχει όλες τις κατηγορίες. Μια τεράστια φωτιά από την οποία φύγαν 27-28 άνθρωποι, πόσοι ακριβώς, 27 και ένας ακόμη που αγνοείται, μια κοπέλα που αγνοείται, και δεν ξέρουμε αν εξαϊλώθηκε, επανθρακώθηκε, που βρίσκεται αυτό το κορίτσι. Αυτή η υπόθεση λοιπόν αυτή τη φωτιά τη τεράστια, που ο καθένας την ονομάζει όπως θέλει, δεν έχει αποτυπωθεί σε ποινικό αδίκημα.
13: Δεν βρίσκεται μέσα στην υπογραφία.
14: Θα είναι τα σημαντικά, τα οποία θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε, γιατί υπάρχουν ποινικά αδικήματα που δεν αποτυπώθηκαν. Για ποιον λόγο, πώς και τι, δεν ξέρουμε. Και επίσης υπάρχει και η εκκρεμότητα, η άλλη πολύ σοβαρή εκκρεμότητα, όπου κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία από τα βίντεο, αυτά τα καινούργια νεοευρεθέντα βίντεο, έχει σταματήσει, έχει κολλήσει. Έχουμε κάνει αιτήσεις για να επαναπροσδιοριστεί και η απάντηση που έχουμε λάβει είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε την καταγραφή της απόφασης.
13: Επειδή χθες το βράδυ ο κύριος Πλακιάς σε ένα μήνυμα το οποίο μου απέστειλε προσωπικά, δημόσια βέβαια, αλλά προσωπικά σε μένα αναφερόταν στο X, μου ζητούσε να ρωτήσω δικηγόρους οι οποίοι συμμετείχατε σε αυτή την δίκη. Και του είπα φυσικά και το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω και σήμερα, γιατί ήξερα, είχαμε κανονίσει ήδη να σας έχω σήμερα στην εκπομπή. Εάν έχετε κάποια πληροφόρηση από αυτά τα βίντεο, αν έχετε δει, αν σας έχουν παραδώσει, αν έχετε κάποια απάντηση για αυτά τα 4 ώρες τις οποίες έχετε πει ότι λείπουν από το βίντεο της ΙΤΕΑ.
14: Υπάρχουν λοιπόν βίντεο τα οποία δίνουν από αυτά που τουλάχιστον πήραμε στα χέρια μας και... Τα πήραμε στα χέρια μας μετά από 3 και 3,5 χρόνια, ενώ τα είχαν στα χέρια τους οι δημόσιοι δικαστικοί πραγματογνώμονες.
13: Στη δικογραφία είναι?
14: Στη δικογραφία δεν είναι ακριβώς αυτό, θα σας έλεγα. Μάλιστα. Και με προλάβατε. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο κόσμος και ο κύριος Πλακιάς που δεν συμμετέχει, να είναι ενημερωμένοι όλοι, ότι όφυλαν αυτά τα βίντεο για τα οποία εμείς αγωνιζόμαστε και αγωνιστήκαμε και κάποια από αυτά τα πήραμε, ναι, να τα έχουν δώσει ήδη στη μεγάλη δικογραφία και να τα χρησιμοποιήσουν άπαντες οι συνάδελφοί μου και οι δικηγόροι και τα θύματα και οι οικογένειες και οι συγγενείς των θυμάτων. Αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο ιδιότυπος.
13: Προκύπτει κάτι από αυτά τα βίντεο, κυρία Χατζηκοσταντίνου?
14: Βεβαίως και προκύπτουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αξιοποιούνται και από εμάς τους συνηγόρους, αλλά και από τους πραγματογνώμονες. Και τα οποία θα εισφερθούν στη δίκη. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνες και σε στοιχεία τα οποία θα εισφερθούν στη δίκη. Αλλά σας επαναλαμβάνω και πάλι, εδώ διατελούν και τελέστηκαν μάλλον και ποινικά αδικήματα. Όταν ένας δημόσιος λειτουργός, ο δικαστικός πραγματογνώμονας είναι δημόσιος λειτουργός. Mm-hmm. Που έχει ανατεθεί συγκεκριμένα σε αυτόν και γιατί όχι σε κάποιον άλλον, να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη για ένα τεράστιο έγκλημα με τόσους αδικοχαμένους ανθρώπους. Δεν μπορεί λοιπόν τις φωτογραφίες που βγάζει να τις κρατάει. Δεν είναι τουριστικό άλμπουμ το αρχείο του και το λάπτοπ του. Σεφώς. Είναι φωτογραφίες που αφορούν ένα τόπο εγκλήματος και την παραμικρή φωτογραφία, βίντεο, ψηφιακό αποτύπωμα, οτιδήποτε μπορεί να έχει βρει, πρέπει να την εισφέρει για να την αξιολογήσουν όλοι. Αυτός είναι ο ρόλος του. Αλλιώς διαπράττονται αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με παρακόλληση της απονομής και της εξέβρεσης της αλήθειας, με την παρακόλληση της δικαιοσύνης, και αυτές είναι κακουργηματικές πράξεις. Πεντακάθαρα θέλουμε λοιπόν ό,τι καινούριο βλέπουμε και ό,τι καινούριο εισφέρεται, και βεβαίως είναι εύλογο να έχουν απορίες συγγενείς οι οποίοι δεν θέλησαν να παρασταθούν σε άλλες δίκες παρά μόνο στην κύρια δίκη. Mm-hmm. Είναι δικαίωμά τους αναφέρετο. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δεν παραστάθηκαν φυσικά και έχουν πολλά ερωτήματα και φυσικά θα τους απαντούμε και φυσικά εμείς που ξέρουμε τη δικογραφία μπορούμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλησαν να έρθουν δίπλα μας σε αυτές τις άλλες δίκες.
13: Άρα, κυρία Χατζηκοσταντίνου, το θετικό σήμερα είναι ότι έχουν γίνει οι κατασκευές που έπρεπε να έχουν γίνει μέσα στην αίθουσα για να αρχίσει να θυμίζει δικαστικό μέγαρο η συγκεκριμένη.
14: Τώρα είναι να μας εξασφαλίσουν και με υπογραφές ότι από την πυροσβεστική και πυρασφάλεια, ότι και από αυτή την άποψη είμαστε εντάξει.
13: Ότι υπάρχει πυρασφάλεια, μάλιστα.
14: Ναι. Να ρωτήσω και λίγο. Από εκεί και πέρα να προχωράμε.
13: Αστυνομική παρουσία μέσα στο χώρο που είχε ενοχλήσει τους συγγενείς, υπάρχει πάλι έντονη?
14: Δεν είναι έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Πραγματικά εγώ εκπλήσω με θετικά. Και πρέπει να το λέω.
13: Ξέρετε κάτι, αυτά είναι νίκες μικρές. Είναι μικρές νίκες.
14: Μεγάλες νίκες. Μεγάλες νίκες.
13: Άλλο θέλω να πω. Είναι που κάποιος θα έλεγε ότι είναι αυτονόητα σε ένα κράτος δικαίου. Αλλά δυστυχώς τα αυτονόητα πήγαν περίπατο σε ό,τι έχει να κάνει με την
14: εκδίκηση. Εγώ γι' αυτό σας λέω μεγάλες νίκες είναι. Γιατί όταν φτάσαμε και διεκδικώ το όνομα της νονάς του εστιατορίου. Τελικά θα δικηγόρο. Όταν φτάσαμε να κάνουμε καταγγελίες τρεις μέρες μετά την έναρξη της δίκης. Που υποτίθεται ότι θα γινόταν στη μεγαλύτερη αίθουσα και τελικά βλέπουμε ότι καταφέρνει ο υπουργός να το κουντίνει δύο μεγάλη αίθουσα να την ξαναμεγαλώσει. Συγχαρητήρια τουλάχιστον γι' αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι αν εμείς δεν φωνάζαμε, δεν ουρλιάζαμε, γιατί αυτό έγινε και δεν κάναμε και επίσημα φυσικά με καταγγελίες και με έγγραφα τις νομικές ενέργειες, η κατάσταση θα παρέμενε ως είχε. Ναι. Βοηθήσαμε και όχι μόνο τους δικηγόρους, όχι μόνο το κοινό. Όχι μόνο το κρατήριο, όχι μόνο στους δημοσιογράφους που μπορούν και μπαίνουν σήμερα, βοηθήσαμε και τους ίδιους τους δικαστές. Γιατί το φυσικό περιβάλλον ενός δικαστή είναι μια δικαστική αίθουσα.
13: Προφανώς.
14: Ένα εστιατόριο.
13: Προφανώς. Και επίσης να πούμε ξανά, και καλά κάνατε και μου είπατε ότι πρέπει να το διαφημίζουμε, στους φίλους οι οποίοι μας ακούνε από τη Λάρισα ή από οπουδήποτε αλλού και θέλουν να δουν από κοντά την διεξαγωγή αυτής της δίκης, έστω και από τον κάτω όροφο, γιατί έτσι είναι δομημένη, είναι λίγο μεζονέτα, παραμένει να είναι μεζονέτα, υπάρχει ένας αριθμός κοινού που μπορεί να πάει να παρακολουθήσει από κοντά
14: πρέπει να υπάρχει το ακροατήριο, πρέπει να έρθει ο κόσμος, πρέπει εκτός από εσάς τους δημοσιογράφους που θα μεταδίδετε και μεταδίδετε με λεπτομέρειες αυτή τη δίκη, πρέπει ο κόσμος να είναι εδώ.
13: Όχι όλοι κύριε Χατζηκωνσταντίνου, επειδή έχω βρεθεί εκεί, σήμερα δεν είμαι εκεί, αλλά επειδή έχω βρεθεί εκεί και επειδή έχω παρατηρήσει τους δικηγόρους οι οποίοι βγαίνετε και κάνετε δηλώσεις και πράγματα τα οποία λέτε, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, δομικότατα τολμώ να πω, αποκρύπτονται από τα κανάλια. Τα κανάλια παίζουν μία δήλωση, ξέρω εγώ, της Κωνσταντοπούλου που πέρασε από πίσω ένα τρακτέρ, ή ξέρω εγώ, μία ατάκα που θα κάνει ο Α ή ο Β προκειμένου για να βγούμε από την υποχρέωση να κάνουμε το ρεπορτάζ, αλλά αποκρύπτονται πολλά πράγματα από αυτά τα οποία δεν θα έπρεπε.
14: Ωραία, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έρχεται ο πολίτης, ο ενδιαφερόμενος που θέλει να ξέρει την αλήθεια και να μπορεί να σχηματίσει άποψη. Γιατί δυστυχώς γίνεται μια πολιτική σπέκουλα που εμείς οι νομικοί, εγώ τουλάχιστον σαν ποινικολόγος, τυχαίνομαι. Mm. Μια πολιτική σπέκουλα από τους μεν και από τους δε. Δεν είναι πολιτικό το θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι ότι η δικαιοσύνη έχει σοβαρότατο πρόβλημα.
13: Πώς το είπατε αυτό, εμείς... δεν είναι πολιτικό το θέμα αυτή τη στιγμή. Γελάω, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, το ξέρετε.
14: Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς... αυτή τη δίκη που δικάζουμε, ακούστε. Εγώ είμαι υποχρεωμένη μιλήσω ως νομικός.
13: Καλά κάνετε.
14: Εσείς μπορείτε να πείτε αυτά που θα πείτε.
13: Σαφώς.
14: Εδώ λοιπόν εμένα με απασχολεί η δικαιοσύνη. Βέβαια, σωστό. Η δικαιοσύνη έχει ένα πολιτικό ηγέτη, ο οποίος για μένα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Αν θέλετε να σας πω και την άποψή μου, αλλά με απασχολεί η δικαιοσύνη.
13: Ναι.
14: Αυτό είναι για το οποίο μάχομαι και για την απονομή της. Και όταν βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη χρειάζεται τέτοια δεκανίκια, γιατί ως δεκανίκη εγώ βλέπω αυτό το μήνα των καθυστερήσεων, ως δεκανίκη.
13: Mm-hmm.
14: Όταν δεν μπορεί να έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος υπουργός, που είναι υπεύθυνος για την αίθουσα, σύμφωνα με το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης, και όχι η ΔΟΜ που μας έλεγε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με την αίθουσα, κοιτάξτε, άλλος είναι υπεύθυνος για την κυρία χρήση της.
13: Ναι.
14: Μπλέκονται πάρα πολύ, συγχαίονται πάρα πολλές ιδιότητες. Για μένα η δικαιοσύνη, ξεκινώ από αυτό που, επανέρχομαι σε αυτό που ξεκίνησα, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη, απερίσπαστη από πολιτικές σπέκουλες. Αυτό είπα και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Και μακάρι η έδρα η οποία δικάζει να μην έχει οποιαδήποτε εξάρτηση, οποιαδήποτε επικοινωνία, οποιαδήποτε επιρροή από οποιονδήποτε τρίτο που μπορεί να είναι πολιτικός από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Προς όφελος μόνο της απονομής της δικαιοσύνης και αποκατάστασης αυτών των τραγικών εγκλημάτων, των κακουργημάτων που διενεργήθηκαν, που διαπράχθηκαν σε βάρος αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν.
13: Σήμερα το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, δηλαδή θα τελειώσουν οι ενστάσεις από πλευρά συνηγόρων, θα προχωρήσουμε σε άλλα.
14: Δεν ξέρω αν θα προλάβει να προλάβουν να τελειώσουν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί είναι αρκετές οι ενστάσεις.
13: Mm.
14: Θα σας ενημερώσουμε σίγουρα.
13: Ωραία. Έχει προγραμματισμό για αύριο ή θα το μάθεις?
14: Όχι, στις 2 του μηνός είναι η επόμενη.
13: Στις 2 του μηνός είναι η επόμενη.
14: Προγραμματισμένη δικάσιμος, αν δεν έχει αλλάξει κάτι.
13: Μάλιστα,
14: δηλαδή
13: εντάξει.
14: Μετά το Αγίου Πνεύματος, το καλό.
13: Εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χατζηκωνσταντίνου.
14: Εγώ σας ευχαριστώ.
13: Καλή σας ημέρα.
14: Καλά.
15: 103,6.
13: Χασάπι μου! Τι να σε πάρει ο Τσίπρας σε καμία ομάδα. Θα κάνει αυτός και τότε, θα κάνει δικιά του ομάδα, να ξέρεις. Ναι, να σε πάρει, έχω λήπτη. Να κάνεις κόλληψη εκεί. Θα πηγαίνεις. Το σκέφτεσαι. Δεν μ' αρέσει που το σκέφτεσαι. Τι, τι είναι αυτό. Ε. Όχι. Α, ο, τι. Όχι. Όχι, δεν το φωνάζουμε αυτό. Δεν το λέμε όχι. Όχι λέμε. Με στεντόρια φωνή. Με στεντόρια φωνή, με δυνατή. Επιβλητική. Κατάλαβες. Αποφασιστικό το όχι. Στεντόρια ρε φίλε, έτσι λέγεται. Στεντόρια φωνή. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου την Ελισάβετ. Καλημέρα στην φίλη τη Μαρία από τις Οικές και λέει στα χρόνια που κυβέρνησε ο προδότης μου έκοψε 300 ευρώ από τη σύνταξή μου. Το όνομα που έβαλε στο κόμμα του έχει εξήγηση. Θα δώσουν την πατρίδα οι δυο τους στους Τούρκους με το όνομα Τουρκική Ελλάς, λέει η Μαρία από τις Οικές. Καλημέρα στην φίλη ή φίλος 391, τελειώνει το τηλέφωνο. Ξέχασαν που πούλησε τη Μακεδονία και τόσα άλλα ακόμα ο προδότης. Τρέξανε τα πρόβατα, η Κατερίνα το λέει αυτό το μήνυμα. Τρέξανε, Κατερίνα μου, τρέξανε τα πρόβατα τα λοβοτομημένα. Καλημέρα και στην Θάλια. Καταρχάς λέει είναι δεκανίκη της Ντόρας, με αυτήν έχει καλές σχέσεις. Δεύτερον λέει πολύ πονηρό το Ελλάς, γιατί στην κάλπη κάποιος ηλικιωμένος από προσεξία μπορεί να το περάσει και για ελληνική λύση. Άμα γίνει τέτοιο μπέρδεμα. Πραγματικά. Αν το σκεφτείς, λέει, όλα αυτά που ζούμε σήμερα, φαν, συντάξει, χρηματιστήριο, ενέργειες και άλλα πολλά, τα έφερε, λέει, ο Τσίπρας. Δεν τα είπα. Καλημέρα, Στέφανε, με το πουκαμισάκι το άσπρο και χωρίς γραβάτα μοιάζει το τζιπ. Ρε, τι πάθαμε, ρε, τι πάθαμε. Άκου τι λέει. Ένα πουκάμισο άσπρο έβαλα, ρε, παιδιά. Δεν φοράω γραβάτα, πρέπει να μοιάζει το τζιπ, δηλαδή, για το Θεό, δηλαδή. Κοίταξε, έχω τα μανίκια όμως κάτω. Άλλο τα έχει σηκωμένα πάνω χθες. Ο Χλέμπουρα. Ναι. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Καλημέρα. Bonjour Στέφανε, λέει. Αυτό, αφού ήθελε να μας ξεριζώσει ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θέλει να μας αλλάξει και τη χώρα από το Ελλάς με δύο λάμδα σε Ελλάς με ένα, δηλαδή ό,τι έμεινε όρθιο να πέσει. Να τον δεν μπορώ να το πω αυτό. Φιλιά στο Παγκράτη στην Ευαγγελία. Γιατί θα με πάνε μένα μέσα μετά για, πώς το λένε αυτό, διέγερση σε ανυπακοή. Τι μάθαμε τα χρόνια του κορονοϊού. Καλημέρα Στέφανε από Σέρες. Στο δίπλο στα Χανιά, Ντόρα, Ανδρουλάκης και Τσίπρας τα κανόνισαν όλα αυτά τα οποία περιγράφεις. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει που τα παρακολουθείτε και δεν τα ξεχνάτε. Καλημέρα Στέφανε, εγώ πιστεύω να καλέσουμε εισαγγελέα, αστυνομία και ψυχίατρο για τον Τσίπρα, γιατί με τέτοιο Ινστιτούτο κόμμα κάνει πάρτι το Μέγαρο Μαξίμου. Απέκτησε δεκανίκη ο Μητσοτάκης. Κι άλλο δεκανίκη, θες να πεις. Διότι έχει σπείρει. Είναι μπαμπάς πολλών δεκανικίων ο Μητσοτάκης, είναι η αλήθεια. Στο ντοκιμαντέρ από τους Ευρωπαίους λέχθηκε ότι πρότειναν οι Ευρωπαίοι να φορολογηθούν οι πλούσιοι, αλλά ο Τσίπρας αρνήθηκε. Και κλασικά την πλήρωσαν οι γνωστοί άγνωστοι. Τραχανάδες, λέει, ψηφίστε Τσίπρα. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε ο Τσίπρας είναι ότι ενοχοποίησε την επιλογή του κόσμου να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, γιατί θα λέει ο Κούλης. Θέλει κάτι διαφορετικό, θα γίνει ό,τι έγινε με τον Τσίπρα. Μάλιστα. Αχ, Στέφανε, λέει, φοβάμαι. Ο φίλος 875 το γράφει αυτό. Φοβάμαι πολύ ότι θα βγει ο Τσίπρας. Άσε ρε που θα βγει ο Τσίπρας. Με έχει λούσει, λέει, κρύος ιδρώτας. Άσε ρε που θα βγει ο Τσίπρας. Κάτσε καλά. Go back, Madam Merkel. Αποτέλεσμα άλλο ένα μνημόνιο. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα και πολλά άλλα. Έτσι δεν έλεγε. Go back, Madam Merkel. Welcome, Madam Δέσποινα. Κατάλαβες, έτσι πάει, έτσι πάει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Στέλλα. Καλή εκπομπή να έχεις και σήμερα. Πόσο δίκιο έχεις σε ό,τι λες. Άρα θα μου πεις πού να το βρω. Θα το βρούμε ρε εσύ, Στέλλα. Θα το βρούμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9:30. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Μετά θα κάνουμε μια δημοσιογραφική κουβέντα με τον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Γαλανό, που γράφει πολύ ωραία άρθρα στο σταλαγματιές.blogspot.com. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας F Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε μια κάρτα η οποία θα σας δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στις περισσότερες των περιπτώσεων εντελώς δωρεάν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το 24ωρης διάρκειας τηλεφωνικό κέντρο της κάρτας Υγείας F Club, στον αριθμό τον οποίο θα σας δώσω. 2313-253-333. Σημειώστε το γιατί θα δώσουμε καλή προσφορά σήμερα. 2313-253-333. Για τα απλά, να το πάρουμε από τα απλά. Θες να κάνεις ένα καθαρισμό δοντιών. Θα τον πληρώσεις αν πας σε έναν οδοντίατρο 40 ευρώ, για παράδειγμα, εντάξει. Και θέλεις. 40 ευρώ, μπορεί και 50, ανάλογα που θα πας. Μπορεί και 30, άμα πας σε κανένα πιο φθηνό οδοντίατρο. Αλλά θες να κάνεις έναν καθαρισμό δοντιών σου, λέω. Και να κάνει η οικογένειά σου. Τέσσερα άτομα να κάνετε από ένα καθαρισμό δοντιών. Εντάξει, 40 εγώ να σας το βάλω. Για τους τέσσερις καθαρισμούς θέλετε 160 ευρώ. Εντάξει. Μόνο και μόνο για τους καθαρισμούς. Μόνο και μόνο για τους καθαρισμούς που τους κάνετε δωρεάν όλοι όσοι έχετε κάρτα Υγεία Σεφ Κλαμπ. Αξίζει τον κόπο και μόνο για αυτό να κάνετε την κάρτα. Πέραν όμως τους καθαρισμούς δοντιών, έχετε δωρεάν μεταφορά σε ιδιωτική κλινική και εξέταση με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Έχετε δωρεάν αιματολογικές, μικροβιολογικές εξετάσεις, ενδοκρινολογικές ελέγχους, γυναικολογικές εξετάσεις. Συνεπώς, αξίζει τον κόπο, εκμεταλλευόμενοι την προσφορά, να πάρετε 5 κάρτες Υγεία Σεφ Κλαμπ, όχι απαραίτητα στην οικογένεια. Μπορείτε να είστε φίλοι, μπορείτε να είστε γνωστοί, συνεργάτες, συμφοιτητές. 5 κάρτες Υγεία Σεφ Κλαμπ, από εκεί που θα δίνατε 500 ευρώ για ένα χρόνο, γιατί κάνει 100 ευρώ η ατομική το χρόνο, θα δώσετε συνολικά για 2 χρόνια 140 ευρώ για 5 κάρτες Υγεία Σεφ Κλαμπ. 2 χρόνια, 5 κάρτες Υγεία Σεφ Κλαμπ, 140 ευρώ. Που σημαίνει τι? 2 καθαρισμοί δικαιούστε ο καθένας. Για βάλτε τα κάτω να κάνετε τις πράξεις. 2313-253-333 η κάρτα Υγεία Σεφ Κλαμπ και σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο με Ανδρέα Γαλανό.
16: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
17: Καλημέρα από Βέρεια.
18: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
19: Καλημέρα από Καρδίτσα.
20: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
21: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
22: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
16: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
16: Focus 103,6.
24: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε κόμματα πολλά, παιδιά. Έλα, πάρε. Σαν λαϊκή αγορά είμαστε. Πώς πάμε στη λαϊκή αγορά και φωνάζει ο άλλος. Έλα εδώ οι καλές πατάτες. Πατάτες. Βγαίνει ο άλλος, φωνάζει. Ελλάς. Βγαίνει ο άλλος, φωνάζει. Ελπίδα. Βγαίνει ο άλλος, φωνάζει σε λίγο. Σαμαράς. Βγαίνει ο άλλος, φωνάζει, ξέρω εγώ. Άλλο, το μακρύ, το δεξί, το κοντό του. Και έχουμε και τους κλασικούς, έχουμε τα σούπερ μάρκετ. Νέα Δημοκρατία. Την άλλη την αλυσίδα. Πάσο. Έχουμε και τον κλασικό τον πάγκο. Εδώ το καλό κουκουέ. Τι τραβάμε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ στον Focus FM 103,6 για μία ακόμα μέρα κόντρα. Όχι, στο σύστημα είναι ο μεσημεριανός. Το μεσημέρι τα κάνει αυτά. Εμείς είμαστε κόντρα στον παραλογισμό. Λοιπόν, Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα η Vulcom. Και όπως σας έχω πει, η Vulcom είναι πραγματικά πολύ δυνατός κατάσκοπος. Με αρχικατάσκοπο τον επικεφαλής, τον Δημήτρη τον Βούλτσιο, ο οποίος έχει ανακαλύψει μια πάρα πολύ συμφέρουσα προσφορά. Και κρατήστε ως λέξη κλειδί την λέξη φοιτητής ή φοιτήτρια και κωδικός Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, ή τα παιδιά σας είναι φοιτητές, ή έχετε εγγόνια που είναι φοιτητές, ή είστε φοιτητές σε οποιαδήποτε πόλη, ή αν το σπίτι σας φιλοξενεί κάποιον φοιτητή ή μια φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης προγράμματος ρεύματος, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή και συμφέρουσα ειδική οικονομική προσφορά, ένα πρόγραμμα ειδικό, με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095 ευρώ, τιμή μονάδος, από εκεί που ήταν 0,16, και πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες σε αυτή την περίπτωση, η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας και να απευθυνθείτε από όπου και αν με ακούτε στην Ελλάδα με τη Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Η προσφορά αυτή που σας λέω ισχύει επίσης πέραν από φοιτητές και φοιτήτρες, αγόρια και κορίτσια, και για εσάς οι οποίοι κάνετε μεταπτυχιακό. Εντάξει, αν κάνετε την μεταπτυχιακή σας εργασία, και εσείς επίσης δικαιούστε να πάρετε αυτή την προσφορά. Καλέστε τώρα λοιπόν από όπου και αν με ακούτε στο 2310-208-808. Είναι η Vulcom, η ομάδα του Δημήτρη του Βούλτσιου μαζί με την Λαζαρούλα εκεί. Καλημέρα και στους δύο και σε όλη την ομάδα της Vulcom φυσικά. Και θα σας ενημερώσουν αναλυτικά και εντελώς δωρεάν για την τελική σας προσφορά. 2310-208-808.

0: Έχουμε μία εξέλιξη τελευταία στιγμή. Τώρα, μόλις με ενημερώνει ο Ανδρέας ο Γαλανός ότι δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας για μία ανηλυμένη υποχρέωση. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Πώς λέει το τραγούδι? Όσο έχω εσένα, μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Κατάλαβες? Τι λέει, να ανοίγω τα φτερά. Ανοίγω τα φτερά. Όσο έχω εσένα. Γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Όσο έχω εσάς, παιδιά, δεν πάνε να ακυρώνουν οι καλεσμένοι. Θα σας ρωτήσω, τι πιστεύετε εσείς? Γέφυρα Ρίο Αντίριο, αδελφέ. Τι Ρίο Αντίριο? Αυτή ήταν γέφυρα Σαν Φραντζίσκο. Έχει Αντίριο τώρα. Τώρα, άμα είχα τον Ερμέα από εδώ πέρα, θα με κοιτούσε έτσι. Θα μου έλεγε τώρα, θα με ρωτήσει, θα κοιτούσε φοβισμένος. Κάθε φορά που έλεγα ξένη χώρα, ξένη πόλη ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο γεωγραφικό, πάντα με κοιτούσε έτσι. Τι χρώμα έχει η γέφυρα του Σαν Φραντζίσκο? Πήγε να μου το παίξει μάγκα, λέει, παρακαλώ. Πε σε μένα. Να, πρόσεχε να δει τώρα. Δέσποινα μου. Ερώτηση. Τι χρώμα έχει η γέφυρα του Σαν Φραντζίσκο? Όχι, ρε γκρι, ρε. Έλα, ρε, στη Δέσποινα τώρα. Όχι, τι είναι, ταξίδι Νέα Υόρκη είναι? Κόκκινο, ρε, στη Δέσποινα. Πασίγνωστο είναι αυτό. Τόσα καρποστάλ, τότε δεν σε έχει πάει ένα. Ένα να σε πάει. Ένα φίλο σου να σε πάει στο Σαν Φραντζίσκο ένα ταξίδι. Τι ίδια, ρε, εσεί. Το κορίτσι είναι. Ένα, ρε, δεν το πήγατε στο Σαν Φραντζίσκο. Τι, φτωχολογιά. Εντάξει, πού έχουμε μια γέφυρα να σε πάει? Στο Ρίο Αντίριο. Γκρι. Γκρι. Τέτοιε γέφυρε κάνουμε, δεν το κατάλαβε? Ενώ οι άλλοι έχουν μια κόκκινη γέφυρα, μεγάλη, ωραία κτλ. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Πώς σας φάνηκε το κόμμα Τσίπρα το οποίο το βάφτισε Ελλάς? Ελλάς. Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Έτσι. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας, με δεδομένο ότι είχαμε προγραμματίσει μια συνέντευξη με τον Ανδρέα τον Γαλανό και δεν μπορέσαμε να την κάνουμε. Τι λέει? Έλα, εξυπνάδες. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι, ναι. Έτσι, όπως τα λες, όπως τα λες. Τουλάχιστον, αδελφέ, άκου λίγο. Κάθε κόμμα έχει την πραμάτια του, την οποία πουλάει. Κάθε κόμμα έχει την πραμάτια του, την οποία πουλάει. Η ελληνική λύση, αδελφέ μου, ως κόμμα, τα τελευταία 10 χρόνια που είναι ζωντανός οργανισμός και τα τελευταία 7 και κάτι όπου βρίσκεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, στον πάγκο της και στην πολιτική της πραμάτια, δεν έχει ψέματα. Δεν έχει ψέματα, αδελφέ. Τώρα, αν εσύ επιλέγεις να κάνεις κριτική στην εργασία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, που δουλεύει από πολύ μικρός, έχω να σου πω, και έχει επιχειρήσεις, αν αυτό έχεις να του προσάψεις, τότε εντάξει. Πάσο. Πήγαινε να ψηφίσεις άεργους πολιτικούς. Πήγαινε να ψηφίσεις προσκυνημένα υπαλληλάκια. Εντάξει. Και πήγαινε να ψηφίσεις επίσης προσκυνημένα δεκανίκια. Στους πάγκους της πολιτικής, όπως περιέγραφα πριν, είναι σαν λαϊκή αγορά, ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση στην πραμάτια της στην πολιτική έχει μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες. Τις οποίες τις κουβαλάει, ξέρεις, από πολλά χρόνια πριν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και έχει δικαιωθεί για αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Και για τις εξορίξεις, και για τα εθνικά μας θέματα, και για το δημογραφικό, και μιλούσε την περίοδο του κορονοϊού, και για τη ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα που ο άλλος βγήκε χθες και μας την είπε στην πρώτη μούρη στο Καβούρι. Πρώτη μούρη στο Θησίο, βασικά. Τέλος πάντων. Και για τους προσωπικούς αριθμούς, που ο Τσίπρας πάλι έλεγε για ψηφιοποίηση του κράτους όπως οι άλλοι προχθές με την ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Για ψηφιοποίηση μιλούσε. Και χθες τον άκουγα τον Βελόπουλο σε μια εκπομπή που βγήκε στο Open, που αποκάλυπτε το μεγάλο έγκλημα το οποίο γίνεται με την ενέργεια, που επειδή εμείς εδώ δεν έχουμε αποθηκευτικό χώρο για να βγάζουμε, να μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που παράγεται από τη ΣΑΠΕ, από φουρφούρια και από καθρέφτες, έχουν κάνει αποθηκευτικό χώρο οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι το αγοράζουν κοψοχρονιάς από την Ελλάδα και το αποθηκεύουν. Και μαντέψτε σε ποιους το πουλάνε με δεκαπλάσια τιμή. Σε εμάς. Στους ηλίθιους Έλληνες. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Έλα, αδελφέ μου.
1: Εγώ ακούγομαι.
0: Ναι.
1: Στέφανε μου, να σχολιάσουμε τι για τη χθεσινή βάπτιση. Βάπτιση θα την πούμε.
0: Ναι.
1: Βαπτίσια, η βάπτιση που εμπεριέχει και το αποτάσσιο του σατανά. Ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, ναι, εμπεριέχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άμα εγώ ένα έχω να πω, το πρώτο, εάν αυτοί εδώ όλοι που είναι στο προσκήνιο, οι πρώην και οι μην, εάν ο κόσμος τους μούντζωνε όπως έπρεπε, δεν θα ήτανε. Δηλαδή, ήδη καταρχήν θα πρέπει να ήταν στη φυλακή για αυτά που έχουν κάνει, για αυτό που σε εδώ που μας έχουν φτάσει. Και εάν δεν υπήρχαν από κάτω τα απολωλώς πρόβατα, να το πούμε έτσι, όταν βγαίνει ένας και πάει να μιλήσει, να πει αυτά τα παραμύθια που θέλει να πει, όταν δεν υπάρχει κανένας, πρέπει να πούμε σε ποιο θα τα πει. Πού θα τα πει. Δυστυχώς όμως βρίσκουν ανθρώπους, μου φάνηκε ότι σαν να άκουσα καλά στο σχόλιο όσο νωρίτερα, είπες ότι κάποια δάκρυσε κιόλα.
0: Ναι, ναι, έκλαιγε στο τέλος της ομιλίας. Υπάρχει πλάνο, άμα το ψάξετε να το δείτε, δηλαδή το αντέξετε να τη δείτε μέχρι το τέλος της ομιλίας, θα δείτε και μία που κλαίει.
1: Και κλάμα η κυρία.
0: Και κλάμα η κυρία Ναούμ. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Να είστε καλά, Παναγιώτη. Καλημέρα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα σας.
2: Εμένα ακούτε τώρα.
0: Εσάς, κυρία μου, ναι. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο μόνο και να μπορούμε να συνοηθούμε.
2: Ωραία, τώρα μπορούμε.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω να πω το εξής, ότι θα πρέπει να ακούμε όλους τους ανθρώπους, διότι είναι πολιτικοί και ότι κάποια στιγμή θα τους ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να τους ακούσουμε με προσοχή και με λογική σκέψη, με περίσκεψη θα έλεγα. Και θα πρέπει να ψάξουμε τι έχουν κάνει και τι έχουν σκέπτει και τι σκέπτονται να κάνουν. Και από ό,τι κατάλαβα, ποτέ κανείς δεν έχει κάνει αυτά τα οποία εξαγγέλει.
0: Να σας ρωτήσω, θεωρείτε άδικη την κριτική που άσκησα στον Αλέξη Τσίπρα?
2: Θα σας πω. Όχι, δεν θα έλεγα άδικη, θα έλεγα υπερβολική.
0: Γιατί υπερβολική, πού υπερέβαλα?
2: Κοιτάξτε, αυτό αν εννοείται το Ελλάς, αναφέρεται, και εγώ έτσι νόμιζα, ότι ήταν ένα αρκτικό λέξο.
0: Μα είναι αρκτικό λέξο.
2: Αλλά ήταν μια ιστορική περίοδος, στην οποία και εγώ δεν ξέρω.
0: Του συμμορήτων πόλεμου, ναι.
2: Πολύ καλά. Ναι, τότε αυτό επικαλείται αυτή την ιδιότητα. Αυτή την ιδιότητα.
0: Το βρίσκεται λογικό εσείς αυτό?
2: Γιατί
0: καταρχάς βρίσκεται, γιατί όχι. Ωραία, βρίσκεται λογικό. Βρίσκεται λογικό, δυστυχώς, σαν φάρσα. Βρίσκεται λογικό την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, δηλαδή.
2: Θα μπορούσα να πω ότι είναι. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι λογικό απλό. Μόνο θα μπορούσα να πω ότι είναι επόμενο. Διότι ο καθένας άνθρωπος, εφόσον καλείται να αποδείξει ότι θέλει, ότι είναι πολιτικός, είναι πολύ φυσικό να το κάνει αυτό.
0: Συγγνώμη, εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, αν μου επιτρέπετε, από πού μας τηλεφωνείτε, ποια περιοχή?
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προδώσει τη Μακεδονία.
2: Ναι. Δεν το ξέραμε αυτό. Βέβαια, αυτό ήταν πάρα πολύ.
0: Και εσείς ως Μακεδόνισσα, ως Μακεδόνισσα του το συγχωρείτε, δηλαδή αυτό? Μόνο που τον βλέπετε, δεν θέλετε να του πείτε κατέβα κάτω, σήκω, φύγε, πήγαινε σπίτι σου?
2: Θα μπορούσα να του πω ότι σε έχουμε μάθει.
0: Ναι, θα τον ξαναψηφίσει. Δηλαδή, εσείς θα το κάνω τώρα, το παίξω λίγο δημοσκόπος. Αν στις επόμενες εκλογές, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές. Δίνετε ελπίδες στον εαυτό σας να ψηφίσετε τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Όχι.
0: Είστε ξεκάθαροι σε αυτό τουλάχιστον, κατασταλαγμένοι?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Μην του δίνετε δικαιολογίες, κυρία μου, έτσι. Φιλικά σας το λέω, δεν σας το λέω κάπως.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν πρέπει να δίνουμε δικαιολογίες σε αυτούς οι οποίοι κατάστρεψαν την Ελλάδα.
2: Ξέρετε όμως τι άκουσα από το σταθμό αυτό, αλλά και από αλλού, ότι ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Άνεφ, κυβερνησιμότητος, που δεν δικαιολογείται να είναι άνευ κυβερνησιμότητος και να κατέχει τον τίτλο που κατέχει, δεν δικαιολογείται να θέλει τόσο πολύ να κρατήσει για δικούς του υπολείπους, από ό,τι έχω καταλάβει, με το να τους μονιμοποιεί χρησιμοποιώντας δικούς τους, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έμαθα, με την, τους υπολείπους της ΚΥΠ, από ό,τι...
0: Της ΕΕΠ εννοείται, τα μπερδέψατε λιγάκι. Ναι, αυτό είναι ένα από τα πολλά σκάνδαλα που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ότι ουσιαστικά πήρε 78 πράκτορες, μάλλον πήρε 78 γαλάζια παιδιά και τους όρισε φωτογραφικά ως πράκτορες της ΕΕΠ. Αυτή είναι μία απόδειξη, μία ακόμα απόδειξη, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να ελέγχει τα πάντα. Όπως ελέγχει τη δικαιοσύνη, ναι, και πρέπει να φύγει.
2: Δεν
0: θα τον διώξει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι μία από τα ίδια. Εσείς πιστεύετε, κυρία μου, ότι ο Τσίπρας δεν παρακολουθούσε τους πάντες μέσα από τους κοριούς, μέσα από την ΕΕΠ? Είναι το ίδιο νόμισμα. Είναι βγαλμένος από τα σπλάχνα του ίδιου του συστήματος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ. Πόσες δουλειές έχετε κάνει στη ζωή σας, κυρία μου?
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Δυστυχώς, μόνο μία.
0: Μόνο μία. Ναι, αλλά δουλεύετε. Ναι. Έχετε δουλέψει στη ζωή σας?
2: Τώρα όχι.
0: Ναι, έχετε δουλέψει εννοώ. Έχετε ένσημα.
2: Ναι.
0: Αυτός δεν έχει. Είναι παιδί του κομματικού σωλήνα. Δεν έχει.
2: Δεν κάνει
0: το παλικάρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ να σας δώσω χρόνο λίγο να αναλύσετε τη σκέψη σας, αλλά μη δικαιολογείτε την ύπαρξη του Τσίπρα από την ανικανότητα του Μητσοτάκη. Και εσείς οι οποίοι προτάσετε, βγείτε πείτε ρε παιδιά, από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο μόνος ο οποίος πηγαίνει πριονοκορδέλα κανονική 7,5 χρόνια τώρα τον Μητσοτάκη, είναι ο Βελόπουλος. Και η Κωνσταντοπούλου σε κάποια θέματα, θα το πω εγώ. Θα το πω. Δεν ακούω πουθενά, από πουθενά αλλού την αντιπολίτευση που θα ήθελα να ακούσω. Που Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος έχουν το χάος ανάμεσά τους, έτσι. Αλλά μην δικαιολογείτε, ειδικά οι Μακεδόνες, την ύπαρξη Τσίπρα εξαιτίας της ανικανότητας του Μητσοτάκη. Γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα σας.
3: Είσαι χαλαρός σήμερα.
0: Δεν είμαι χαλαρός, αδελφέ μου, Βασίλη μου. Ξέρεις τι, με βρίσκεις να είμαι ακραίος σε αυτά τα οποία λέω?
3: Δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά ένας άνθρωπος που διέλυσε την ελληνική αστυνομία,
0: ισχύει και αυτό,
3: ονόμασε το κόμμα του το απόκομμα,
0: ελάς,
3: του Μαδούρο, ελάς.
0: Ναι.
3: Ένας παράξενος τύπος που τον έβλεπα σχεδόν καθημερινά στο κέντρο των Αθηνών τότε που υπηρετούσα, Στέφανε.
0: Ναι.
3: Που για να φύγει το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, αν δεν είχε τον καπνιστό Σολωμό, το χαβιάρι,
0: έτσι,
3: και το ουίσκι, το μπουρναχαμπέι που έπινε.
0: Γούσταρε, ακριβά γούσταρε είχε το παλικάρι, ναι.
3: Είχαμε άμεση πληροφόρηση, λες και ήμασταν και εμείς στην πτήση του αεροπλάνου, το μπουρναχαμπέι που του άρεσε. Δεν έφευγε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο από την Ελευσίνα ή από την Τανάγρα που σκάτα ήταν τότε. Συγγνώμη, Στέφανε.
0: Ναι.
3: Ένας τύπος που πούλησε το Χάρι Κλίν, πούλησε το ποντιακό στοιχείο στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την επικράτεια και σε όλο τον κόσμο. Ένας τύπος εχθές ανέβηκε στην Εξέδρα που, πρόσεξε Στέφανε, τον υποδέχθηκε, τον παρουσίασε ο Εμίλιος Χιλάκης, δηλαδή...
0: Και η τουμασά του.
3: Ο άνθρωπος του συστήματος, Εμίλιος Χιλάκης, που έβγαζε φωτογραφίες με τον Λιγνάδη και τον Πέτρο Φιλιππίδη, υπάρχουν οι φωτογραφίες. Από την άλλη είχαμε τη Μαριάννα Τουμασάτου, την πρωτεργάτησα του Μητού, και είχαμε τα σφιχταγκαλιάσματα αυτούνου που διέλυσε την ελληνική αστυνομία με το κόμμα του Ελλάς. Δεν έπρεπε να του πει Ελλάς, ούτε γάτα που έλεγες εσύ. Τμήμα εκβιαστών έπρεπε να το πει και τμήμα ανθρωποκτονιών.
0: Βασίλη, μ' αρέσει το πολιτικό σου, έτσι, η πολιτική σου διόπτρα. Είσαι, στοχεύεις καλά. Μία ερώτηση μόνο θέλω να σου κάνω πριν να σε αποδεσμεύσω. Ποιο μπουναχαμπέιν έπινε, το 25άρι?
3: Το καλό.
0: Το 25άρι.
3: Το μαύρο. Το χρυσαφένιο.
0: Ναι, το χρυσαφένιο. 590 ευρώ το μπουκάλι, να ξέρετε.
3: Ναι, ναι, ήταν, είχε ακριβά γούστα ο παράξενος αυτός τύπος.
0: Το, το 25 με το χρυσό το, με το χρυσό το σηματάκι, έτσι. Εκεί το, το 25 με τη χρυσή την ετικέτα. 590 ευρώ, single malt.
3: Από ό,τι με ενημερώνανε τότε,
0: ναι,
3: γιατί είχα πάντα πολύ καλή ενημέρωση, έχω πάντα καλή ενημέρωση από όλα τα, τα πολιτικά γραφεία, από όταν με ενημερώνανε τότε, του άρεσε να χτυπάει ο ήλιος από το αεροπλάνο στο μπουκάλι. Στέφανε, ένα τελευταίο μπορώ
0: έλα,
3: να πω.
0: Έλα, πες το, πες το.
3: Εχθές άκουσα σε μια συνέντευξη την Ζωή Κωνσταντοπούλου,
0: ναι,
3: που έλεγε ότι έχει αδειάσει τελείως η Βουλή και κανένας βουλευτής δεν πηγαίνει στη Βουλή να, όπως κάνουν, όπως κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι, να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Γιατί να έχουμε αυτή τη Βουλή των 297 ατόμων και να μην γίνει από, σε μια χρεοκοπημένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα που οι αποφάσεις έρχονται απ' έξω, γιατί να έχουμε 300 βουλευτές και να μην συρρυκνωθούν και για το νοικοκύρεμα του ελληνικού κράτους στους 70. Ποιος πρέπει, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει σε αυτή την χρεοκοπημένη χώρα, Στέφανε?
0: Μάλιστα. Τα ακούω, τα ακούω. Ο αριθμός των βουλευτών είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Να είσαι καλά, Βασίλη, σε ευχαριστώ.
3: Για τον Κασιδιάρη που σου είχα πει την αποκλειστική είδηση.
0: Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
4: Εγώ θα μιλήσω σαν μια Ελληνίδα. Δεν θα κάνω ούτε πολιτική ανασκόπηση, ούτε
0: ιστορική,
4: ούτε τίποτε.
0: Παρακαλώ.
4: Μόνο που ασχολούμαστε με αυτά τα καθήκια. Λοιπόν, συγγνώμη για την έκφραση, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω ποια λέξη τους ταιριάζει. Δεν υπάρχει συνωμοταξία να τους κατατάξω αυτούς τους ανθρώπους. Καθόμαστε και συζητάμε, ας πούμε, τώρα για τον Τσίπρα, για τόσους πολιτικούς, Στέφανε, που δεν έχουν, όχι μόνο δεν έχουν δουλέψει, είναι, δεν ξέρω τι να πω. Όχι μόνο προδότες, όχι μόνο καθάρματα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν αυτά τα άτομα στην Ελλάδα. Γιατί επιτρέπουμε εμείς και δεν τους έχουμε πάρει όλους. Την ιστορία την ξέρουμε, τη ζήσαμε. Εγώ είμαι άνθρωπος των 60 ετών και ξέρω πολύ καλά την ιστορία της Ελλάδος. Μόνο που τους επιτρέπουμε και βγαίνουν στη Βουλή αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εγώ λυπάμαι για τα παιδιά μου, λυπάμαι για μένα που τόσο πολύ την αγαπώ την Ελλάδα και πραγματικά, πίστεψέ με, προσπαθώ να διώξω τα παιδιά μου έξω, αλλά δυστυχώς δεν φεύγει κανένας, γιατί τους έχω μάθει να αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι.
4: Αυτό
0: είναι αυτό που λέμε, φύγει και κατάρα. Να είστε καλά, καλή μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα σας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Χαίρετε, κύριε μου.
5: Καλημέρα, ο Ζέπος είμαι.
0: Γεια σου, ρε Ζέπο.
5: Τι κάνεις?
0: Καλά.
5: Καλά είσαι. Άκουνε, όταν βγήκε το 15-16 που βγήκε ο Τσίπρας,
0: yeah, έτσι,
5: και είχε τύχει να βλέπω τότε την ορκομοσία, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν δηλωμένος άθεος. Έτσι.
0: Mm-hmm.
5: Το έμαθα, ας πούμε, την ώρα που ήταν να ορκιστεί ότι είναι άθεος και αυτά. Και λέω, ένα πράγμα είπα μόνο, Στέφανε, πώς γίνεται ένας λαός δηλωμένος χριστιανός ορθόδοξος, έτσι, να βγάζει για πρωθυπουργό έναν άθεο. Έτσι. Και το ίδιο λάθος, κάνουν τώρα πάλι, έτσι, και τρέχουν πίσω από κάποιον ο οποίος είναι εναντίον της Ελλάδας. Πρώτον είπε στον πρώτον άξονα, έτσι. Τον πρώτον άξονα,
0: ναι, που είπε. Το είπε. ΛΟΑΤΚΙ και ελαφρομετανάστες.
5: Πρόσεξε. Κανονικά, εάν αυτοί οι 7.000, 8.000, 10.000, 15, 20, 30 που ήταν από κάτω,
0: ναι,
5: έτσι, με το που διάβασε τον πρώτον άξονα, εάν είχαν ελληνική συνείδηση, θα έπρεπε να σηκωθούν και να φύγουν. Έτσι το βλέπω εγώ, φίλε.
0: Μα αν είχαν ελληνική συνείδηση, αδελφέ μου, δεν θα είχαν πάει καν εκεί.
5: Ρε φίλε, εγώ σου λέω ότι άντε και καλά, πας.
0: Βρε, το χειροκροτούσανε. Τι ελληνική συνείδηση? Το χειροκροτούσανε, το καταλαβαίνεις?
5: Εγώ το καταλαβαίνω, να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Τον βιαστή σου δεν τον ακούς. Έτσι. Όποιος και να είναι αυτός. Όταν είναι βιαστής σε οτιδήποτε, έτσι, ή σωματικά ή ψυχικά ή δεν ξέρω εγώ τι, έτσι, δεν κάνεις να τον ακούς. Έτσι. Τι τον κάνεις, τον παραμερίζεις. Γιατί ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Βιαστής ήταν και βιαστής θα παραμείνει.
0: Να σε καλά, Ζέπο μου.
5: Δεν το καταλαβαίνω τον Έλληνα, φίλε.
0: Ποιο νέο, αυτός είναι νέο Έλληνας, δεν είναι Έλληνας.
5: Ανεγκέφαλο ζόμπι.
0: Ζόμπι. Να σε καλά, Ζέπο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Στέφανε μας με το ωραίο που κάμισε. Τι είναι, παιδιά? Ο ένας με είπε με ωραίο που κάμισε, ο άλλος με είπε με το που κάμισε χωρίς γραβάτα, λέει. Ένα λευκό πουκάμισο έβαλε. Τι να κάνουμε, έχουμε υποχρεώσεις, δηλαδή πρέπει να πάμε, έχουμε πρόγραμμα μετά. Α, πάμε γραμμούλα, καλευθείαν. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσείς, κύριε μου.
6: Στέφανε, κάνε μου τη χάρη. Βάλε και ένα τραγουδάκι που λέει: πήρανε ασήμα η αξία, τίποτα δεν έχει σημασία, μια διαφερμένη συνουσία.
0: Σφακιανάκης, δεν είναι αυτό.
6: Ναι, πόσο επίκαιρο, ρε φίλε, είναι το αυτό. Πόσο επίκαιρο είναι, λέω.
0: Ελλάδα μου πρέπει να λέγεται αυτό. Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται.
6: Ναι, ναι, βάλτε αυτό το τραγουδάκι, αυτό είναι 80 λεφτά.
0: Καλό είναι.
6: Είναι για την περίπτωση ό,τι πρέπει. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, σε παρακαλώ. Και υπάρχουν άνθρωποι λοποτομημένοι που πάνε και τους χειροκροτάνε και όλα για το Θεό, ρε παιδιά. Να, αλλά πού να φύγουμε, ρε.
0: Να σε καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Άρχισαν οι κουτσομπόλιδες. Πού θα πας, ρε, μετά. Λόγες μας, σας πω, πάω μετά, ρε, φίλε. Τι... Ναι, ναι, ναι, αυτό πρέπει να είναι. Βάλτο, βάλτο. Θα κλείσουμε έτσι τη δεύτερη ώρα. Και θα επιστρέψουμε στην, μετά το δελτίο ειδήσεων της Δέσποινας Μποτίτση και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη για να δούμε λίγο και τα εθνικά μας ζητήματα. Έτοιμο, το έχεις? Να το ρίξουμε? Άντε. Ωραία. Πάμε διαλυματάκι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παρανομές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η δικογραφία περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κυλικείς Σέρες και Αθήνα. Τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη έναν μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επανέλαβε παράλληλα ότι τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Η ίδια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει ούτε για το μισό μήνα. Τώρα, μάλιστα, φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνον την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στους δρόμους της Αθήνας βγαίνουν ξανά σήμερα συνταξιούχοι πραγματοποιώντας μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά, διεκδικώντας πραγματικές αυξήσεις της συντάξης. Τέλος μαθημάτων στα γυμνάσια, την 3η 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινούν και οι πανελλαδικές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα και θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς Κελσίου με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη 3 με 4 αποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6.

0: κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα για μία ακόμα ημέρα είναι η AG Economy. Για όλους εσάς που έχετε δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε σχετικά με τράπεζες, με οφειλές προς fund, προς servicers, προς εύκα, προς φορείες. Η AG Economy έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM σε όλη την Ελλάδα και μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό έχουν βρει λύσεις σε αυτά τα πολύ δύσκολα προβλήματα. Είτε μιλάμε για δάνεια που αφορούν σε ιδιώτες, είτε στεγαστικά, καταναλωτικά και πάει λέγοντας, είτε αφορούν σε οφειλές που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις, είτε είναι ανοιχτές, είτε όχι, αλλά τα χρέη παραμένουν. Ειδικά στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πιο σύνθετη. Οπότε, ομάδες όπως αυτή της AG Economy, που γνωρίζουν πώς μπορούν να σας βοηθήσουν, μπορούν να παίξουν σημαντικότατο ρόλο για να βάλετε αυτές τις οφειλές σε μία σειρά. Για όλη την Ελλάδα είναι πανελλαδική η κάλυψη. Εξειδικεύονται στον εξοδικαστικό διακανονισμό οι άνθρωποι της AG Economy, η ομάδα που έχει συνθέσει ο επικεφαλής της, ο Γιώργος Σοκαμπαϊλής. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε από όπου και αν με ακούτε μαζί τους στο 210-3250-652. 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Από ό,τι βλέπω στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε κυριαρχούν, καλημέρα στο φίλο το Στέλιο, κυριαρχούν αρνητικά μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με το comeback του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα το οποίο το βάφτισε Ελλάς. Εγώ σαν Πελοποννήσια, λέει Πατρινιά, όταν βλέπω προδότες να διεκδικούν και πάλι την ψήφο του ευκολόπιστου λαού, θέλω το λιγότερο να σπάσω την οθόνη με την οπαδικότητα αυτού του έρμου, ανεγκέφαλου και ευκολόπιστου λαού. Λυπάμαι για όλους όσοι υποστηρίζουν αυτά τα μορφώματα, μου γράφει η φίλη μου από την Πάτρα, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 228. Θα μπορούσα να το έχω γράψει ότι είναι Τσίπρας χωρίς Τσίπα. Και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να έχουμε γράψει. Παιδιά, εγώ έχω βάλει τις σκέψεις μου, τις έχω καταγράψει, σας τις μεταφέρω καθημερινά. Και κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να κάνουμε κάτι προκειμένου να σταματήσουμε να ασχολούμαστε μόνο με την κριτική. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Γιατί όσο δεν αναλαμβάνουμε δράση, θα κάνουμε κριτική και μετά, εκμεταλλευόμενοι τη μη δράση μας, αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν την Ελλάδα, ο ένας μετά τον άλλον, θα βρούνε τρόπο να ξαναπάρουν την εξουσία. Είτε αυτοδύναμοι, δεν διαφαίνεται, είτε συνεργαζόμενοι, διαφαίνεται. Και θα πάνε να κάνουν μια transsexual συνεργασία. Αυτό λοιπόν το transsexual κόμμα, το οποίο θα προκύψει δήθεν ως κυβέρνηση εθνικού σκοπού, θα προκύψει έτσι όπως το σχεδιάζει η υπόγα του Μαξίμου, με λίγο Νέα Δημοκρατία, λίγο Ελλάς, άκουσον, Ελλάς, και αν χρειαστεί και λίγο Πασόκ. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα, ξεπούλησαν τα πάντα, πάνε να ξεπουλήσουν οτιδήποτε έχει μείνει. Λοιπόν, όσο εμείς μένουμε σχολιαστές και δεν αναλαμβάνουμε δράση και απουσιάζουμε από την ώρα της κάλπης, τότε δεν έχουμε να περιμένουμε πολλά. Έχουμε στα χέρια μας ένα πυρηνικό όπλο. Είτε το χρησιμοποιούμε και κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα, μαυρίζοντας τα κόμματα εξουσίας, μαυρίζοντας τους και δίνοντας τη δυνατότητα σε κάποιους άλλους. Σωστά να επιλέξουμε όμως. Μην παρασυρθούμε από τις διάφορες ειρήνες, γιατί πίσω από τις ειρήνες πολλές φορές κρύβονται δεκανίκια και δούροι ήπιοι. Ας τους αναγνωρίσουμε. Αρκεί να ασχοληθούμε. Αν ασχοληθούμε, θα το βρούμε τη σωστή επιλογή. Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε. Και για να ασχοληθούμε, θα πρέπει να σταματήσουμε να δανειζόμαστε τις σκέψεις άλλου. Εμένα θέλω να με ακούτε, να διηλίζετε αυτό το οποίο λέω, και αν σας κάνει, το κρατάτε. Αν δεν σας κάνει, το πετάτε. Αν σας κάνει και το θεωρείτε λίγο, χρησιμοποιήστε το ως βάση και βάλτε πάνω τη δική σας κριτική σκέψη. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμμετέχουμε. Γιατί αλλιώς θα έχουμε τους Τσίπρες να βγαίνουν και να μας λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα, να μας μιλάει ο Τσίπρας για πατρίδα να μας μιλάει ο Τσίπρας για αγώνες, να μας μιλάει ο Τσίπρας για Μπαρτσελώνα, που και η Λεβάντε τα ίδια χρώματα με την Μπαρτσελώνα έχει. Αλλά είναι 16η στην κατάταξη. Ουραγός σχεδόν. Εμείς δεν θέλουμε μια Ελλάδα ουραγό, εμείς θέλουμε μια Ελλάδα πρωταγωνιστή. Λοιπόν, με αυτούς οι οποίοι καταστρέψαν την Ελλάδα και την κάνανε κομπάρσο του Ιερατείου των Βρυξελών, δεν έχουμε κανένα απολύτως μέλλον. Ας αναλάβουμε δράση. Και με αυτές τις σκέψεις, και ζητώ συγγνώμη για την πολυλογία, δίνω την καλημέρα μου στον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, πολιτικός επιστήμονο άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Βέβαια, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να τον ρωτήσω ποια είναι η δική του θέση, γιατί φαντάζομαι θα παρακολούθησε τους 7 άξονες της διακήρυξης του κόμματος Τσίπρα. Ελλάς λέγεται. Κύριε Μαλκίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Μόνο σχόλιο μπορώ να κάνω είναι το απόλυτο μηδέν.
0: Το απόλυτο μηδέν είπατε.
1: Είναι το απόλυτο μηδέν ακριβώς.
0: Ναι. Αν μας ακούτε από hands free και σας είναι εύκολο να το βγάλετε λίγο για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί δεν είναι καλή η γραμμή, η λήψη.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα είναι καλύτερα, ναι, σας ακούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, το απόλυτο μηδέν να το προσθέσω ακόμα μια φορά. Και επειδή είπατε για την πράξη, το λόγο, το έργο και όχι την κριτική, να σας πω και να σας το αποκαλύψω, ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε, αλλά να το κοινωνήσω και στην πολύ ωραία παρέα που έχετε κάθε πρωί, ότι όταν προσκλήθηκα πριν λίγες μέρες στην Αμερική για να μιλήσω στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη, η δεύτερη ομιλία έγινε στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου, στο σημείο 0, mm-hmm. εκεί που υπήρχαν οι δίδυμοι πύργοι, και όπου εκεί ο Ελληνισμός εδώ και 100 και πλέον χρόνια έχει χτίσει μια πανέμορφη εκκλησία, ταλαιπωρήθηκα με μια οδυνηρή τραγική εμπειρία στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, όπου για τρεις μέρες δεν μου επέτρεπαν οι γνωστοί που δεν θέλουν να αναγνωριστεί η γενοκτονία την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Είναι, αν θέλετε, με αυτήν την ψυχολογική πίεση που πέρασα, τον εκφοβισμό, τον εκβιασμό, την τρομοκρατία, μια προσπάθεια να σταματήσω αγώνας για την αναγνώριση, ο οποίος όμως όχι, δεν σταματά, συνεχίζεται και θα έχει και αποτέλεσμα και θα έχει και νικηφόρος.
0: Δεν το κατάλαβα, κύριε Μαλκίδη, για ποιο λόγο δεν σας απαγόρευαν να επιστρέψετε στην Ελλάδα?
1: Ξέρετε τι σημαίνει, εσείς το γνωρίζετε, αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν, όταν πηγαίνεις στις ΗΠΑ αλλά και στον Καναδά και στην Αυστραλία, πρώτον πρέπει να έχεις βίζα όπου σε ελέγχουν για τα πάντα, και δεύτερον πρέπει να έχεις εισιτήριο επιστροφής. Που σημαίνει ότι αν δεν τα έχεις αυτά τα δύο, δεν μπαίνεις στις ΗΠΑ. Όταν λοιπόν μετά τη 19η Μαΐου είχα μια πολύ δυνατή παρουσία, όπου παρουσία πολλών ανθρώπων, ξέρετε, στις ΗΠΑ έχουμε πάνω από 25 αναγνωρίσεις. Αυτό δεν αρέσει στους θύτες, στους δολοφόνους και στους υπευθύνους του μαζικού εγκλήματος. Και για τρεις μέρες λοιπόν είχαν εξαφανίσει κάθε έγγραφο, κάθε κράτηση, κάθε κωδικό επιβεβαίωσης, κάθε ηλεκτρονικό εισιτήριο, ακόμα και την ίδια μου την παρουσία στην αεροπορική εταιρεία, η οποία μου είχε εκδώσει το εισιτήριο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε τέτοιο χαμηλό αλλά και υψηλό επίπεδο ταυτόχρονα, και προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν τη δραστηριότητά μου και το πρόσωπό μου, να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια ανάδειξης που κάνω σε όλο τον κόσμο. Και εσείς προσωπικά το γνωρίζετε.
0: Δηλαδή λέτε, κύριε Μαλκίδη, ότι είχατε στα χέρια σας εσείς το εισιτήριο από πριν, τη βίζα κανονικά, και όταν ήρθε η ώρα της επιστροφής δεν υπήρχατε πουθενά στο σύστημα της αεροπορικής εταιρείας.
1: Όπως το είπατε, δεν υπήρχα πουθενά. Εξαφανίστηκα. Να φανταστείτε ότι, να πάω ακόμα ένα βήμα πιο πέρα, όσοι έχουν και αρκετοί έχουν την εφαρμογή, το application στα κινητά τους προκειμένου να κάνουν check-in.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτον, δεν μου επέτρεπε να κάνω check-in, άρα λοιπόν να πάρω κάρτα επιβίβασης. Και δεύτερον, το εισιτήριο εξαφανίστηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Οι δικαιολογίες αστείες. Αστείες δικαιολογίες, φθηνές. Όταν την πρώτη μέρα κατανόησα ότι κάτι συμβαίνει, μετά από λίγες ώρες ήμουν βέβαιος ότι εδώ υπάρχει ένας δάχτυλος. Ωστόσο, αυτός ο δάχτυλος, ο οποίος εξαφάνισε κάθε παρουσία μου, και το λέω αυτό γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι σου εξαφανίζουν ένα εισιτήριο, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ταλαιπωρείσαι, γιατί για να έρθεις από τη Νέα Υόρκη δεν είναι να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη, ούτε από Αθήνα Έδεσσα, ούτε από Θεσσαλονίκη στο Κυλκής. Είναι μια ταλαιπωρία η οποία έχει ως στόχο να τρομοκρατήσουν κάθε άνθρωπο, κάθε Έλληνα, ο οποίος αγωνίζεται για την ιστορική αλήθεια.
0: Αν μου επιτρέπετε τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να το μοιραστεί μαζί μας, η αεροπορική εταιρεία η οποία χρησιμοποίησατε ήταν αεροπορική εταιρεία αμερικανική, ευρωπαϊκή? Σε αμερικανική αεροπορική εταιρεία, τρομερά πράγματα. Ναι. Ασύλληπτα πράγματα.
1: Επειδή το γνωρίζετε, όλοι πλέον ταξιδεύουν, έχουν δυνατότητα να ταξιδεύουν είτε συχνά είτε λιγότερο. Δεν είναι συνηθισμένο να έχεις ένα εισιτήριο με τα έγγραφα στο mail σου τυπωμένα και να σου λένε ότι δεν υπάρχει.
0: Τώρα είναι δάχτυλος αυτό, είναι hacker, αυτό έγινε παραβίαση του συστήματος.
1: Είναι προφανές ότι έγινε αυτό το οποίο περιγράφεται, και επειδή πέρα από το γραφειοκρατικό, πέρα από το hacking, πέρα από τη διαδικασία της καταστροφής οποιοδήποτε στοιχείων, αφορά και το γεγονός, το γνωρίζετε, να το πω ακόμη ένα σημείο, στο διαβατήριο, το οποίο είναι το απαραίτητο έγγραφο προκειμένου να ταξιδέψει σε χώρες, ο οποίος δεν χρειάζεται λόγω της Σέγγεν, όπως είναι η Ευρώπη, μόνο η ταυτότητα, το διαβατήριο όταν περνάει από το σύστημα της αεροπορικής εταιρείας σου δείχνει τα πάντα. Όταν λοιπόν πέρασε το διαβατήριό μου από το σύστημα, ήμουν σαν να μην υπήρξα ποτέ.
0: Σαν να μην φτάσατε ποτέ στην Αμερική δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, το γεγονός δηλαδή ότι ενώ υπάρχει μια σχετική διαδικασία, εγώ δεν μπήκα εκεί παράνομα. Δεν πήγα
0: προφανώς
1: για να κάνω οτιδήποτε το οποίο αφορά. Πήγα πολύ συγκεκριμένα με μια πρόσκληση, είμαι ένας άνθρωπος γνωστός. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε.
0: Και φαντάζομαι μπορούσατε να το αναδείξετε αυτό και να το αποδείξετε, όχι να το αναδείξετε, να το αποδείξετε σε οποιονδήποτε αμφισβητούσε το γεγονός ότι μπήκατε νόμιμα στην Αμερική.
1: Μα όταν ξέρετε, για όσους δεν γνωρίζουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περνάς από διαδικασίες οι οποίες αφορούν όλο τον ψηφιακό κόσμο.
0: Και βιομετρικά, και βιομετρικά κιόλας πλέον από την
1: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα όταν λέμε βιομετρικά, ό,τι αφορά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να πιστοποιήσουν την ταυτότητά σου. Και μάλιστα από τρεις διαφορετικούς ελέγχους, πέρα από τα αποτυπώματα, και η ρίδα και φωτογράφηση και πιστοποιητικό μέσω του διαβατηρίου, η οποία πιστοποίηση έχει γίνει μέσω της βίζας τουλάχιστον 3 μήνες πριν το ταξίδι, έτσι ώστε να ελέγξουν ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, πού θα πας, πότε θα επιστρέψεις. Συνεπώς αυτοί οι μηχανισμοί, ένα κράτος παρακράτος, υπηρεσίες οι οποίες δημιούργησαν αυτό το μεγάλο πρόβλημα σε έναν αγώνα και σε μένα προσωπικά, θεώρησαν ότι με αυτόν τον μηχανισμό, με αυτή την πράξη θα σταματήσω και θα πω δεν θα ξαναπάω ποτέ πουθενά, αν είναι να περνάω τέτοια ταλαιπωρία η οποία αφορά ακόμα και την προσωπική μου ασφάλεια. Γι' αυτό το δημοσιοποιώ. Ένα συνάδελφός σας, μια σπουδαία προσωπικότητα στο πολιοκειμένο Μεσολόγγι το 1826, ο Ιάκωβος Μάγερ, έλεγε ότι η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Αυτό κάνω και γι' αυτό θα συνεχίσω.
0: Μάλιστα. Απίστευτη καταγγελία. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Μαλκίδη, να μου επιτρέψετε λίγο να πάμε λίγο στα εθνικά μας ζητήματα, τα οποία καίνε αυτή την περίοδο. Είναι άκρως ανησυχητική η στάση που ακολουθεί ο Ερντογάν, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να ανανεώσει την θητεία του, να τη μηδενίσει ουσιαστικά την τρίτη του θητεία για να την ξαναπάει από την αρχή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαν να μας προειδοποιεί για ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ποιος θα αντιμετωπίσει τώρα, είναι μια κέρια και πολύ σημαντική ερώτηση.
1: Ναι, και πέρα από αυτό, επειδή υπάρχει ας πούμε μια κατανάλωση και μια λαιλασία μιας προσπάθειας και από εσάς και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στοιχειώδη νοημοσύνη προκειμένου να αναδείξουν τα ζητούμενα, πολλές φορές ή τις περισσότερες μας λένε ότι ο Ερντογάν αντιμετωπίζει την Ελλάδα προκειμένου να εκτονώσει το εσωτερικό ακροατήριο. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία το εσωτερικό ακροατήριο δοκιμάζεται από τη δίωξη της αντιπολίτευσης, η οποία, όπως ξέρετε, αντιπολίτευση είναι το κεμαλικό κόμμα, δηλαδή ένα σύμπλεγμα ναζισμού, φασισμού, εθνικισμού, σοβινισμού, ρατσισμού και οτιδήποτε άλλο υπήρξε ο Κεμάλ. Συνεπώς, με την εξαφάνιση των Κούρδων, με την εξαφάνιση του κεμαλικού και με την επιβίωση μόνο των γκρίζων λύκων συνεταίρων του Ερντογάν, θα γίνει αυτό το οποίο περιγράφεται. Mm-hmm. Σας επισημαίνω το γεγονός ότι πριν λίγα 24 ώρα ήρθε εδώ, σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι λίγα ναυτικά μίλια, στη Ζουράφα, ο θεωρητικός της γαλάζιας πατρίδας, ο Ναύαρχος Γιαϊτζή, και είπε ότι το Καστελόριζο του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που είναι η Ζουράφα, που είναι το ακρότατο όριο της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας, είναι το όριό μας στην ΑΟΣ, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι τουρκική.
0: Όταν λέτε ήρθε στη Ζουράφα, κύριε Μαλκίδη, όταν λέτε ήρθε στη Ζουράφα, τι εννοείται ήρθε στη Ζουράφα? Πήγε εκεί που δεν μπορούν να πάνε οι Έλληνες?
1: Μπορείτε να το αναζητήσετε. Υπάρχει και βίντεο στο διαδίκτυο, όπου ο Γιαϊτζή, ο Ναύαρχος, ο Θεός να τον κάνει Ναύαρχο, γιατί όπως ξέρετε οι Τούρκοι, η σχέση τους με τη θάλασσα είναι αντιστρόφως ανάλογη, εδώ και αιώνες. Έχει ενδιαφέρον ότι ήρθε λοιπόν με ένα πλεούμενο, συνοδεία ακτοφυλακής και πολεμικών σκαφών, έβγαλε ένα βίντεο και είπε: «Μην ακουμπάτε Έλληνα στη Ζουράφα. Η Ζουράφα είναι τουρκική». Και μάλιστα ετοιμάζονται να κάνουν και μια άσκηση στα κάποια χιλιάδες πόδια στον αναέριο χώρο πάνω από τη Ζουράφα, θεωρώντας ότι όπως και τα υπόλοιπα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, έτσι και αυτό εδώ στο Θρακικό Πέλαγος θεωρείται τουρκικό έδαφος.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συμμετέχουμε στις εκλογές, γιατί δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση, η οποία ζέχνει από υποτέλεια, δεν θα έχει καλή εξέλιξη όλο αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράφω.
1: Και κοιτάξτε, επειδή είπατε στην εισαγωγή σας για όλο αυτό το οποίο προετοιμάζεται, καλό είναι να είμαστε όχι απλώς έτοιμοι για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη, αλλά κυρίως για να πετύσουμε με τη στάση, το λόγο, την πράξη και με οποιοδήποτε μέσο έχουμε στη διάθεσή μας, να μην υπάρξει οποιαδήποτε απομείωση της εθνικής μας κυριαρχίας, είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι στον αέρα, είτε είναι στη γη.
0: Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Μαλκίδη, θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο βέβαια δεν είναι άσχετο με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Στα τελευταία 24 ώρα παρακολουθούμε μία υπόθεση, τα οποία από τα μέσα ενημέρωσης, που φυσικά αποκρύπτουν και εμένα την καταγωγή των πρωταγωνιστών. Αναφέρομαι στην περίπτωση της Κρήτης, όπου έχουμε ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς έχει κακοποιηθεί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, από τον Πακιστανό και την Αλβανίδα μητέρα του, Πακιστανός ο πατέρας του, σε εισαγωγικά, δύο άτομα τα οποία έχουν βαρύ ποινικό μητρό και οι δύο, και ο Πακιστανός και η Αλβανίδα. Και όταν λέω βαρύ ποινικό μητρό, μιλάω για βιασμούς, για οπλοχρησία, για κλοπές, για ενδοοικογενειακή βία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει πέντε παιδιά. Ο ίδιος έχει κάνει παιδί και με την αδελφή της Αλβανίδας. Και αποκρύπτονται οι καταγωγές. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι σχέδιο, έτσι.
1: Είναι προφανές, και μάλιστα να ξέρετε ότι 10 στις 10 περιπτώσεις που υπάρχει το ίδιο ζήτημα και αποκρύπτεται η καταγωγή είναι αυτό το οποίο περιγράφεται. Και φυσικά θέλω να τονίσω, πέρα από το νομικό, τυπικό, γραφειοκρατικό κομμάτι, και ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κοινωνία μας. Επειδή η κοινωνία μας αλλάζει ή έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, να ξέρετε ή να έχουμε υπόψη μας όλοι ότι αυτό το οποίο αφορά το σεβασμό και την αγάπη προς το πρόσωπο, δυστυχώς υπάρχουν κάποιες κουλτούρες, κάποιοι πολιτισμοί που δεν τα αποδέχονται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολο όχι απλώς να βιάσουν, όχι απλώς να σκοτώσουν, αλλά και να αλλάξουν όλο αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που την Ορθοδοξία την έχετε βαθιά μέσα στην ψυχή σας. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος, ένας Άγιος, ο οποίος έκανε και ένα θαύμα, το οποίο σκόρπισε τον φόβο σε Τούρκους στρατιώτες.
1: Ναι, ο Αγίος Ιωάννης ο Ρώσος είναι, αν θέλετε, μεταξύ των άλλων, όλοι οι Άγιοι μας και οι Αγίες μας είναι ζωντανοί και ζωντανές, αλλά υπάρχουν κάποιοι Άγιοι μας οι οποίοι πραγματικά λειτουργούν, ζουν ανάμεσά μας. Και αυτή είναι, αν θέλετε, μία από τις συνιστώσεις της Ορθοδοξίας, ότι έχουμε μια ζωντανή πίστη, η οποία πέρα από όλα αυτά τα οποία ακούγονται, πέρα από αυτά τα οποία αφορούν κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να την αλλοιώσουν, να την παραχαράξουν και να την εξαφανίσουν, υπάρχει ο λαός, όπου στη μήτρα, στον πυρήνα του, έχει μέσα του την Ορθοδοξία. Άλλωστε, ελληνισμός και η πίστη μας είναι ταυτόσημες έννοιες.
0: Βοήθειά μας ο Άγιος. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μαλκίδη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30 πρώτα λεπτά, σχεδόν. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της ημέρας. Πολύ καλό. Πήρα καλό μήνυμα από την ΕΦΗ. Το μήνυμα της ημέρας ανήκει στην ΕΦΗ. Έδωσε ωραία τάκα. Θα τη διαβάσω σε λίγο. Περίμενα. Διαβάσω πρώτα το Θοδωρή, το φιλαράκι μου, ο οποίος μου λέει: προσπαθώ να πιάσω γραμμή και δεν βγάζω. Οπότε διάβασέ με, μου λέει. Έτσι έχουμε και τα. Έβαλε βίσμα τώρα αυτός. Πηγαίνουμε για ψάρεμα μαζί με τον Θοδωρό. Εντάξει, τώρα άκου λίγο. Τώρα, άμα ο άλλος είναι expert στο ψάρεμα, έτσι, και θέλεις να τον έχεις ικανοποιημένο, πρέπει να του διαβάσεις το μήνυμα. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι, έβαλε βίσμα τώρα, κατάλαβες. Με απειλή. Μου λέει: κοίταξε, αλλιώς θα σου κόψω την πληροφόρηση. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Ραντζόνης, όλα αυτά που ζούμε και βλέπουμε από αυτά τα πεφταστέρια της πολιτικής, Τσίπρας, Καρισιανού, Νίκη κτλ. Δακτυλοδεικτούν μόνο εμάς. Δείχνουν τη θεμελιώδη, στερεωμένη, πακτωμένη λιθιότητα που έχουμε ως ψηφοφόροι. Γνωρίζουν πολύ καλά δηλαδή πόσο ηλίθιος λαός είμαστε. Σκληρός ο Θοδωρής. Σκληρός. Ναι. Σκληρός. Ωραίος ο Θοδωρής. Αλλά αδελφέ Θοδωρή, το μήνυμα ανήκει στην ΕΦΗ. Η ΕΦΗ τα είπε όλα. Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως λέμε, Γιάννης με ένα νι. Καλό. Ελλάς με ένα λάμδα, όπως λέμε, Γιάννης με ένα νι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι έγινε, αυτό δεν είναι σήμερα, αυτό είναι από χθες. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αυτά από μένα για τώρα. Θα πάμε διάλειμμα, διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Ανοιχτό, ανοιχτή η θεματολογία, ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, μαλώνουμε κιόλας. Μαλώνεις. Μάλλον εσύ, εγώ δεν μαλώνω. Πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Ανοίγω τηλέφωνα 2310-500-676. 2310-500-677. Ελάτε να σας ακούσω και σήμερα εδώ στο Focus FM 103,6. Η δίκη των Τεμπών βρίσκεται σε εξέλιξη. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια τοποθέτηση και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ισχυρίζεται ότι δεν πληρούνται ακόμα οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη δίκη. Μίλησε καμιά 45 λεπτά. Όχι, δεν ξέρω, δεν μίλησε 45 λεπτά. Πιθανότατα να μίλησε αρκετή ώρα. Βλέπω εκεί πέρα τα μικρόφωνα. Βλέπω και το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 εκεί πέρα. Βλέπω και το Voice News, το βλέπω εκεί πέρα το μικρόφωνο. Νάτος και ο Μάχη. Μάχη FM και αυτός εκεί. Μαζεμένα τα μικρόφωνα μαζί με τα υπόλοιπα. Γίνεται ο κακός χαμός. Πανζουρλισμός στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Επειδή το έχω ζήσει το έργο, να ξέρετε, είναι άθλια η εικόνα και για τους δημοσιογράφους, που δεν έχει μεριμνήσει κανένας πού να στέκονται οι δημοσιογράφοι. Και σήμερα, από ό,τι είδα τα πλάνα, βγάλανε μέχρι και ομπρέλες θαλάσσης οι άνθρωποι. Καρεκλάκια θαλάσσης και ομπρέλες θαλάσσης. Έτσι πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, τι να πω πραγματικά. Τι λέει, καλημέρα Στέφανε. Αν δεν κάνω λάθος, σαν σήμερα έφαγε χαστούκα ο Μακρόν από τον Πριτζίταρο. Σοβαρά, σαν σήμερα είναι. Και σου στέλνω, λέει, αυτό το βίντεο αντιπαραβολή με τον Ανδρέα. Ναι, ρε φίλε. Εμείς είχαμε Ανδρέα, κατέβαινε ο Ανδρέας και έλεγε στη Μιμή, εσύ μαζί μου. Και από κάτω γινόταν ο κακός χαμός, εσύ μαζί μου. Και πήγε να κατέβει πώς το λένε, ο Μακρόν, και έφαγε την μπούφλα από τον Πριτζίταρο. Με τον μπράτσο δύο φορές το δικό μου είναι. Τι θες, μαζί ήσουν, εδώ ήσουν. Ναι, και έκλαιγε, θυμάμαι. Πάμε στα τηλέφωνα, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
0: Και εγώ λέω, πού είσαι πριν που άνοιξα γραμμές, πώς δεν βγήκε σήμερα.
1: Ναι, ήθελα να μιλήσω για το Ευαγγέλιο, γι' αυτό.
0: Για πες.
1: Σήμερα σου έχω ένα θέμα που πιστεύω δεν το γνωρίζεις, για το Πάτερ Ημών.
0: Πάμε.
1: Πάτερ Ημών, ο εν της ουρανής. Τι ξέρεις, σημαίνει ο εν της ουρανής?
0: Αυτός που είναι στους ουρανούς.
1: Επειδή στους ουρανούς είναι ο Θεός, πανταχού παρών είναι ο Θεός.
0: Αφού αυτό λέει, εν της ουρανής, αυτό σημαίνει, ρε φίλε.
1: Όχι, ο εν της ουρανής σημαίνει στον ουρανό, είναι η παρουσία του Θεού σε συγκεκριμένο σημείο του ουρανού, όπου είναι ο θρόνος της Αγίας Τριάδος.
0: Βρε άνθρωπε, με ρώτησες τι σημαίνει εν της ουρανής, με ρώτησες. Πού είναι στον ουρανό?
1: Στον ουρανό, αφού ο Θεός πανταχού παρών. Δεν είναι μόνο στον ουρανό, και στη γη είναι, και στην κόλαση και στο παράδεισο και δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω.
0: Okay.
1: Άρα στον ουρανό σημαίνει κάτι το υψηλό. Είναι ο θρόνος της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, και σε ένα σημείο του ουρανού είναι ο θρόνος της Αγίας Τριάδος. Είναι τόσο έντονη η παρουσία του Θεού. Είναι κάτω και τα 9 αγγελικά τάγματα κάτω από το θρόνο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, χερουβίμ, σεραφείμ, άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχαίες, θρόνοι, εξουσία, κυριότητες, δυνάμεις και τα 9 αγγελικά τάγματα και οι Άγιοι Πάντες. Δηλαδή, Άγιος Δημήτρος, Άγιος Γιώργος, Αγία Παρασκευή, Αγία Κατερίνη, όλοι είναι κάτω από το θρόνο της Αγίας Τριάδος και δοξολογούν την Αγία Τριάδα. Εκεί είναι ο θρόνος, η παρουσία του Θεού είναι εκεί, στον ουρανό. Και λέμε, ο ουρανός είναι ο θρόνος του Θεέ και η γη υποπόδιο των ποδών σου. Στον ουρανό είναι ο θρόνος σου και η γη είναι κάτω από τα πόδια σου, Κύριε. Και σε κάθε θεία λειτουργία που πας την Κυριακή ή τις καθημερινές σε μια θεία λειτουργία, τι λέμε στη θεία λειτουργία? Κύριος, ψάλλουμε, εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Στον ουρανό ετοίμασε θρόνο ο Θεός και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Στον ουρανό είναι ο θρόνος του. Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη τι λέει ο Χριστός, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη? Τον εικόντι δώσω καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς καγώ ενίκησα και κάθεσα μετά του πατρός μου στο θρόνο μου. Στο θρόνο αυτού. Δηλαδή, λέει ο Χριστός, τον εικόντι, λέει για μας. Άμα νικήσουμε τον διάβολο και την αμαρτία, τα πάθη μας, λέει τον εικόντι, θα τον δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, λέει, στο θρόνο της Αγίας Τριάδος. Καθώς και εγώ ενίκησα, λέει ο Χριστός, λέει, τον διάβολο και την αμαρτία και κάθισα στο θρόνο του πατέρα μου, λέει.
0: Να σε καλά, Δίχρονε.
1: Στο θρόνο της Αγίας Τριάδος, στον ουρανό που είναι σε συγκεκριμένο.
0: Σε ευχαριστώ θερμά. Να σε καλά, καλημέρα. Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα και έχει και ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέει. Σύμφωνα μου λέει λοιπόν με το άρθρο 37 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012, απαγορεύεται ρητός η χρήση ονομάτων ή εμβλημάτων που παραπέμπουν σε κρατικούς θεσμούς ή δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ομολογία, δεν επιτρέπεται σε κανέναν πολιτικό σχηματισμό να χρησιμοποιεί τίτλους ή εμβλήματα που μπορεί να αφήνουν την εντύπωση σχέσης με κρατικές υπηρεσίες. Και μου σημειώνει ότι κανονικά, βάσει αυτής της νομολογίας, ο Τσίπρας θα πρέπει να φάει πόρτα από τον Άριο Πάγο ως προς το όνομα του συγκεκριμένου κόμματος, με το όνομα Ελλάς. Ενδιαφέρον. Βρελές. Όσο, Κωνσταντίνα μου, για το άλλο μήνυμα που μου στέλνεις, για τις ορέξεις του, του Πάνου που νομίζω ότι μπαίνει στην Κίμπερλι. Απλά θα σου πω αυτό που σου έγραψα κιόλας, να περάσει ο επόμενος. Έτσι έχουμε καταντήσει την Ελλάδα. Άμα δεν σοβαρευτούμε, παιδιά, δυστυχώς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με ή χωρίς την κυβέρνηση, μια από τα ίδια θα ζήσουμε, αν δεν σοβαρευτούμε. Ελπίζω να σοβαρευτούμε. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας,
2: εγώ
0: κυρία
2: είμαι.
0: Εσείς, κυρία μου, ναι.
2: Πριν το 21, είδα δύο βίντεο
0: Νάλιστα.
2: με τη δικηγόρο Μπαρούτα και τον κύριο Αϊφαντή. Όχι μαζί, ξεχωριστά.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Αϊφαντής ήταν στην Καβάλα, είπε είμαι στο καφενείο, τον έπαιρνε το βίντεο, στο καφενείο που είναι απέναντι από την πολυκατοικία του Τσίπρα. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν μέσα στην Καβάλα ή στη Χρυσούπολη. Αυτή η διαφορά.
0: Απέναντι από πού ήταν του Τσίπρα, από το?
2: Απέναντι από την πολυκατοικία του Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Η περιουσία του Τσίπρα, είπε ο στρατηγός Αϊφαντής, βρίσκεται στην Καβάλα.
0: Μάλιστα.
2: Έμαθαν ότι υπάρχουν, ο Τσίπρας έχει εβραϊκή καταγωγή. Έμαθαν ότι υπάρχουν Τσιπραίοι στην Ήπειρο και σηκώθηκαν και πήγαν στην Ήπειρο. Οι σιωνιστές, είπε ο κύριος Αϊφαντής, ο αείμνηστος, ορίζουν ποιος θα κυβερνήσει μια χώρα ή τη χώρα μας πριν ακόμα γεννηθεί. Φροντίστε για να βεβαιωθείτε όμως ότι δεν έχει ελληνική καταγωγή, είπε, ψάξτε, ρωτήστε αν υπάρχουν τα μνήματα των παππούδων του και των γονιών του. Τα έχουν σηκώσει οι Εβραίοι από την Ήπειρο, από Μάλιστα. την πόλη που δεν θυμάμαι ποια πόλη μεγάλωσε ο Τσίπρας. Ένα αυτό. Η Μπαρούτα, η δικηγόρος, είπε ότι ο Τσίπρας από τα 20 του χρόνια παρακολουθείται από ψυχίατρο, καθηγητή πανεπιστημίου, τον ονόμασε, εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του, με την ομάδα του. Από τα 20 του χρόνια είναι ψυχασθενής, γι' αυτό δεν ντρέπεται, δεν διστάζει, κάνει ό,τι κάνει. Όσο για το ακροατήριό του, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς Εβραίους με ελληνικά ονόματα. Επίσης είδα μία φωτογραφία.
0: Μόνο Εβραίοι πιστεύετε ήταν από κάτω?
2: Ορίστε.
0: Μόνο Εβραίοι πιστεύετε ήταν από κάτω?
2: Και, ναι, Εβραίοι και ανόητοι Έλληνες ή αμαθείς. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους. Θυμήθηκα μία καλεσμένη που είχατε και είχε δώσει πολύ ωραίους χαρακτηρισμούς, θα ήθελα να την ξανακούσω. Επίσης είδα μία φωτογραφία του Τσίπρα που καθόταν σε κάθισμα, ήταν ολόγυμνος. Από τις δύο μεριές ήταν δύο κοπελιές ολόγυμνες και μάλιστα
0: αυτό?
2: Η μία προσπαθούσε να κρύψει το στήθος της κολλημένη στο δίπλα από τον Τσίπρα.
0: Πού το είδατε αυτό?
2: Σε φωτογραφία στο ίντερνετ. Όχι τώρα, πέρασαν και δεν ξέρω πόσα χρόνια. Δηλαδή το παιδί ήταν πολύ προχωρημένο.
0: Τι να σας πω τώρα, κυρία μου, εγώ αυτό δεν το έχω δει, δεν ξέρω πού το βρήκατε. Και το
2: εγώ ασχολούμαι το χειμώνα δύο μήνες πάρα πολλές ώρες με το ίντερνετ. Δύο μήνες.
0: Ναι, αλλά επειδή ξέρετε, το ίντερνετ δεν είναι πάντα πηγή αληθινών ειδήσεων. Πρέπει να
2: ναι,
0: είμαστε προσεκτικοί.
2: Το έχω υπόψη μου τότε ναι. που το είδα.
0: Απλά τώρα τα μεταφέρετε. Τα μεταφέρετε. Τα μεταφέρετε στον αέρα, πάντοτε υπήρχαν τα μοντάζ. Έτσι.
2: Οπότε, ναι. Και κάτι άλλο. Μία άλλη φωτογραφία ήταν ο Τσίπρας σε ταβέρνα, μάλλον με τους φίλους του, και στη μέση ήταν ένα μπουκάλι. Και έλεγε, όλοι αυτοί που βλέπετε, δεν θυμάμαι κανένα όνομα, θυμάμαι εκείνο τον αδύνατο, το φίλο του που κάτι. Περιτώ να το
0: προσπαθήσω.
2: Τον Καρανίκα, ναι, ήταν και ο Καρανίκας μέσα και λέει όλοι είναι βουλευτές στο κόμμα του Τσίπρα εκτός από τον μπουκάλι.
0: Ναι, να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα δεν ξέρω, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να έχουμε να εστερνιστώ και να υιοθετήσω αυτά τα οποία είπε η κυρία νωρίτερα. Προσπαθώ να βρω λίγο αυτή την τύπησα που έκλαιγε χθες, ρε αδερφέ, προσπαθώ να τη βρω. Να σας δείξω λίγο την τύψα η οποία ήταν συγκινημένη και έκλαιγε και σκούπιζε τα δάκρυα από τα μάτια της. Πού θα πάει, θα τη βρω. Πάμε στα τηλέφωνα, ελάτε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, χαίρετε Στέφανε.
0: Καλημέρα,
3: τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω.
3: Ο πατήρ Παναγιώτης είμαι.
0: Έβγαινε
3: στην κυρία να δώσω για την ανάλυση την σωστή που έκανε, γιατί και εγώ από τα μέρη εδώ είμαι, το Πολύβαλο. Λοιπόν, μια μικρή διόρθωση στον δίχρονο. Ανυπαρξία Θεού είναι στην κόλαση. Γιατί ανέφερε ότι πανταχού παρών στην κόλαση είναι και ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός εκεί. Γι' αυτό και είναι κόλαση. Δεν είναι καζάνια που βράζουν κτλ. Είναι απλά η ανυπαρξία του φωτός του Θεού.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Στέφανε, είσαι άρρωστος. Πας, παίρνεις ένα φάρμακο. Δεν σε κάνει καλά και μάλιστα σε κάνει χειρότερο.
0: Μάλιστα.
3: Πας, το ξαναπαίρνεις?
0: Όχι.
3: Θα πάρεις κάτι άλλο?
0: Βέβαια, δεν είναι. Κάτι πρέπει να πάρω.
3: Βέβαια. Τώρα το Τσίπρα τι μας λες, είναι ένα δοκιμασμένο φάρμακο το οποίο μας έχει κάνει χάλια.
0: Παλιά ήταν άλλη τεχνολογία, ήταν με αδενοϊό, τώρα είναι με mRNA.
3: Θα σε έλεγα τώρα τίποτα.
0: Καλό ήταν, πατέρα μου, καλό ήταν αυτό. Εκνεύρισα μέχρι και ιερέα.
3: Λοιπόν, ήθελα να σου πω, κατά φαντασία δεν μας σχολίασε το μεσημέρι, περίμενα να μας πει τίποτα.
0: Όχι.
3: Το ψάρεμα.
0: Ήταν απασχολημένος με σοβαρά θέματα. Τι να πει για το ψάρεμα, δεν μπορεί να πει τίποτα για το ψάρεμα, Μεσημβριανός. Την ευλογία σου, πατέρα.
3: Μιλάμε τώρα, εμείς είμαστε και του γυαλού και της μέσα της θάλασσας.
0: Την ευλογία σας, πατέρα μου, να είστε καλά. Α, τη βρήκα. Κάτσε να το γράψω και όλα αυτά εδώ πέρα. Περίμενα να το γράψω για να το έχουμε. Να το ανεβάσω αυτό, περίμενε. Εδώ χειροκροτάει. Και εδώ κλαίει. Και εδώ κλαίει, ρε φίλε. Τώρα θα το δείξω, περιμένετε λίγο, το γράφω τώρα από το κινητό μου. Ναι, μπράβο Τσίπρα, τα είπε πολύ καλά. Το έγραψα λοιπόν. Προσέξτε λίγο να δείτε τώρα που το έχω γραμμένο εδώ πέρα, να το βάλουμε σε επανάληψη για να το δούμε. Προσέξτε λίγο να δείτε τώρα πώς κλαίει η άλλη. Πού είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ το μουτζόνο. Πόσα πράγματα εδώ, δες. Λοιπόν, πίσω. Νάτι, κλαίει. Κλαίει. Την είδατε, έκλαιγε. Κάτσε, το ξαναβάλω εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Εδώ, δείτε. Δείτε, εδώ είναι ο Τσίπρας, χαιρετάει και τώρα θα γυρίσει το πλάνο και θα δείτε την άλλη να είναι από κάτω και να κλαίει. Χαιρετάει μαζί με το κοριτσάκι, τώρα πλάνο εδώ πέρα. Πού είναι ρε παιδί μου. Καλά ρε Στεφάνη, πλάκα κάνεις. Θα γράψουμε ιστορία. Μα πριν το βρήκα. Χαιρετάει. Να το. Το βρήκα εδώ, δείτε. Να εδώ, χαιρετάει. Μπράβο τον Τσίπρα. Να τη, κλαίει άλλη. Τη βλέπεις που κλαίει. Πω μεγάλε Τσίπρα τύπους και το χειροκροτάει. Κλαίει και το χειροκροτάει. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
4: Καλή σου μέρα, Στέφανε.
0: Να το, εσύ θα πήγαινε στην ομιλία του Τσίπρα.
4: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
4: Γιατί ο πατέρας του ήταν εργολήπτης δημοσίων έργων με το Σκαμπανέα, γι' αυτό το λόγο. Επειδή μας πούλησε, δεν το θέλω.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
4: Σύνταξη πήγε στα 67 και τώρα ακούω μερικούς σοφούς από τη Βουλή ότι να πάει στα 74. Ζητάνε από τους πολίτες όμως μερικοί να παραδώσουν, λέει, τα διπλώματα στα 70. Μέχρι τα 74 με τι θα πηγαίνει στη δουλειά του αυτός ο οποίος θα βγει στη σύνταξη? Θα μας δώσει ο Μητσοτάκης οδηγούς? Θα μας δώσει αυτοκίνητα και θα μας βγαίνουν αυτοί στη δουλειά? Επίσης δεν ζητάνε από τις εκλογές να παραδώσουν και τα βιβλιάρια τα εκλογικά μετά τα 70.
0: Δεν τα ζητάνε, όχι.
4: Δεν πρέπει να παραδώσουν και τα βιβλιάρια? Επίσης μερικοί δημοσιογράφοι που το παίζουν ξύπνοι, κλείστε τους παππούδες μέσα και πάρτε τους στα κλειδιά. Αυτή είναι η νέα γενιά, οι οποίοι έχουν άποψη για όλα. Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι, Στέφανε? Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν προφυλακτικά, δεν τους βάλαμε σαν ένα προφυλακτικό να τους πετάξουμε στα σκουπίδια αυτούς για να μην έχουν τέτοια άποψη για τους γονείς τους. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. 2-31-05-576, 2-31-05-577. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα. Εγώ θα πήγαινα, λέει, να τον φτύσω. Τέλος πάντων, ναι, okay. Καλημέρα. Στο σήμα του Τσίπρα δεν λείπει η πεντάλφα, όπως το προηγούμενο σήμα του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο φίλος ο 030. Ναι παιδιά, αυτή η φωτογραφία αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αληθινή, αν λέει αυτή η φωτογραφία η γυναίκα. Εντάξει. Προφανώς δεν πρέπει να είναι αληθινή αυτή η φωτογραφία. Δεν την έχω ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια, αλλά άμα βάλω να την αναζητήσω, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι αληθινή αυτή η φωτογραφία. Θα το δω λίγο αργότερα και θα σας το επιβεβαιώσω αύριο. Καλημέρα και στο φίλο των 997. Με ρωτάει αν το είδα. Τι να δω. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα Στέφανε. Μπορώ να καταλάβω τη λύθη των Ελλήνων σε κάποια πράγματα, αλλά στο θέμα του Τσίπρα με ξεπερνάει η λυθιότητά τους, ειδικά για τους Μακεδόνες που έχουμε αρκετούς από αυτούς διχασμένοι μια ζωή. Δημήτρη, τι να σου πω, αδελφέ μου, τι να σου πω τώρα. Καθένας. Στέφανε, αποκλείεται, λέει, να κόψουν τον Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Θα αφήσει ο Ζαβός, λέει η Μαρία από τις Σικές. Το ακούω επίσης. Εννοείται, είπαμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Εννοείται. Και σήμερα θα είμαι εκεί στον καλό μου τον φίλο τον Νίκο τον Ουσατζόπουλο, όπως κάθε χρόνο. Καλημέρα, Στέφανε. Τσίπρα στο Δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδρός οφού, λέει η φίλη η Εφη. Ο άλλος φωνάζει, Βελόπουλος ρε. Έλεγε χθες ο Βελόπουλος το Open, τους έλεγε πώς μας κλέβουν οι Βούλγαροι. Και οι άλλοι εκεί να ρωτήσουν για το κόμμα της Καρισιανού. Ό,τι να είναι. Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος μου στέλνει τον Μαρινάκη. Η Ελλάδα θα προχωρήσει, λέει, τον επόμενο μήνα σε προώρια πληρωμή χρέους. Μας περισσεύουν γι' αυτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο Μαρινάκης, σαν να είναι υπουργός του Πακιστάν, είναι, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό? Καλημέρα στην καλή μου τη φίλη την Νικολέτα από την Αγία Τριάδα. Και μόνο που το όνομα, και μόνο που από το όνομα λείπει το ένα λάμδα, σημαίνει ότι θα συνεχίσουν τη μοιρασιά. Έδωσαν τη Μακεδονία, να δώσουν και τα υπόλοιπα. Την αγάπη μου, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε απάντηση του φίλου του Βασίλη, λέει, ρωτήστε τον τώρα. Την έπιασε ο πόνος στην Κωνσταντοπούλου για τα άδεια έδρανα. Όταν ο Βελόπουλος κατέθεσε πρόταση νόμου να μην πληρώνουν οι βουλευτές που δεν πατάνε το πόδι του στη Βουλή, γιατί δεν το στήριξε, λέω εγώ τώρα. Όλοι σοου κάνουν, λέει η φίλη η Νικολέτα. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Στέφανε, και εγώ είμαι συγκινημένος, δάκρυσα χθες που είδα τον Τσίπρα.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
5: Δάκρυσα.
0: Έχεις τα δίκια σου.
5: Επιτέλους θα ξαναέρθει να μας σώσει. Λέει τώρα ότι ορίμασε, δεν ήξερε το ότι ήταν.
0: Καταλαβαίνω ότι είσαι ακόμα συγκινημένος. Πάει η φωνή σου.
5: Είμαι συγκινημένος, δεν είμαι βαθύτατα συγκινημένος. Τον περίμενα τόσα χρόνια να ξαναγυρίσει. Τώρα, όσο για τη φωτογραφία αυτή που είπε η κυρία στο ίντερνετ.
0: Ναι, ναι.
5: Εγώ δεν την είδα τη φωτογραφία. Μπορεί και να είναι και ψεύτικη φωτογραφία, αλλά θέλω να μου πεις λίγο την άποψή σου, Στέφανε. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι, να μην πούμε το 100% και τους τσουβαλιάζουμε όλους. Εγώ λέω το 90%,
0: ναι,
5: η άποψή μου. Όλων αυτών που ασχολούνται στην Ελλάδα με την πολιτική, πιστεύεις ότι είναι τίποτα ανθρώποι φυσιολογικοί και normal?
0: Δεν μπορώ να τους τσουβαλιάσω όλους, εσύ, αδερφέ.
5: Αυτό σου λέω, δεν τους τσουβαλιάσω, ναι, όλους. Λέω το μεγαλύτερο ποσοστό όμως.
0: Ναι, υπάρχει μεγάλη ανομαλία, η αλήθεια είναι αυτή. Το πιστεύω,
5: ναι,
0: κι εγώ.
5: Μπορεί η φωτογραφία να είναι ψεύτικη, αλλά.
0: Ναι, μπορεί, ναι, δεν θα κρίνω.
5: Δεν ότι έχεις να κάνεις με τίποτα κυρίους επειδή είναι ατσαλάκο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πλάκα κάνεις. Το Γεωργιάδη το ξεχάσατε.
5: Ναι, και στην καθημερινότητά μας, Στέφανε, όχι, δεν μιλάω μόνο για τους πολιτικούς, μιλάω γενικά εγώ, έτσι. Στην καθημερινότητά μας, αυτοί που είναι υπεράνω πάσης υποψίας, είναι αυτοί οι κύριοι σοβαροί, οι χαρτογιακάδες, οι δίθενοι μορφωμένοι, αυτοί κάνουν, είναι οι πιο διαστραμμένοι περισσότεροι από αυτούς.
0: Ναι.
5: Συμφωνείς με αυτό που σου λέω? Άσε τα αν έχουν φάτσα κυρίου. Με τις γραβάτες και με τα κουστούμια.
0: Η αλήθεια, είναι ότι,
5: όλοι,
0: η αλήθεια είναι ότι υπάρχει θέμα.
5: Ναι, και αυτές οι κυρίες με τα συνολάκια τα ακριβά, σαν την κυρία που και καλά κάνει κόμμα να μας σώσει. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να
5: είσαι
0: καλά, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα, ελάτε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Γεια σου, αδελφέ.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Ναι, η κυρία αυτή έκλαψε. Αλλά συγκινήθηκε, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα του κλαψίματος είναι ότι σκέφτηκε το αν θα ξαναβγεί αυτός ο τύπος, τι έχουμε να τραβήξουμε. Αυτό το συμβολισμό είχε το κλάμα.
0: Μάλιστα. Λες. Μπα, εγώ τον είδα να έκλαιγε και χειροκροτούσε πάντως.
6: Τι να πω, ρε.
0: Έκλαιγε και χειροκροτούσε πάντως, αδελφέ. Δεν έκλαιγε για αυτό το λόγο τον οποίο λες.
6: Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ, φίλε. Τι να πούμε.
0: Να σε καλά.
6: Αλίμονο, αν μπει ακόμα και τρίτο κόμμα. Αλίμονο.
0: Κανονικά δεν πρέπει να μπει στη Βουλή, αλλά τέλος πάντων.
6: Έτσι. Βοήθεια πάντως στον αρχηγό μας, τον Βελόπουλο. Να τον βοηθήσουμε. Είναι η μόνη ελπίδα για την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η φωτογραφία αυτή που μου στείλατε και στην οποία αναφέρθηκε η κυρία είναι μια fake φωτογραφία. Δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φωτογραφία. Έτσι. Και αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό ζητάω να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν βγαίνουμε στον αέρα και λέμε κάποια πράγματα. Αυτή η φωτογραφία είναι μια fake φωτογραφία. Έχει απαντηθεί από το παρελθόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είναι ένα ψευδές, τέλος πάντων. Μια ψευδής φωτογραφία, η οποία είχε διακινηθεί μέσω του διαδικτύου. Επόμενη γραμμούλα, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα.
7: Έπιασε ένα τζαμί που είναι στον Ηλιοκόλο.
0: Ξαναπάμε γιατί είχαν διακοπές. Τι κάνατε?
7: Ναι. Έδειξε στο τζαμί που είναι στον Άγιο Νικόλο.
0: Ναι.
7: Εγώ λέγομαι Γιάννης, είμαι γείτονας με τον Άλεξ Ροδοχάχαλη, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Α, έλα Γιάννη.
7: Αυτό το τζαμί είναι στα Θυμαράκια.
0: Ναι.
7: Λέγεται πλατεία Θυμαράκια, κοντά στο σπίτι του κύριου Χάχαλη.
0: Γι' αυτό μου στείλε μήνυμα.
7: Γίνεται κάθε Παρασκευή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
0: Ναι.
7: Γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Γιατί μένω στα 50 μέτρα μένω. Όταν έχουν ραμαζάνι,
0: ναι,
7: ετοιμάζουν κάτι κατσάνι απ' έξω εκεί, μαγειρεύουν, ξέρεις, μέχρι τη δύση του ηλίου, μετά κάνουν τα δικά τους αυτοί.
0: Α, κατάλαβα.
7: Και όταν έχουμε κάποιες κρίσεις, περνάει η αστυνομία συνέχεια. Απ' έξω και τους κάνει γύρω-γύρω το τετράγωνο για να τους προσέχει, να ξέρεις.
0: Α, μάλιστα.
7: Μένω 50 μέτρα από εκεί πέρα που το έδειξες. Και τώρα σε πήρα τηλέφωνο για αυτό το λόγο. Λέγομαι Γιάννης, έχουμε ξαναμιλήσει. Είμαι γείτονας με τον κύριο Αλέξανδρο Χάχαλη.
0: Γιάννη, αν μπορείς, πάρε μέσα ένα τηλέφωνο, ναι, στο 50536, να μιλήσουμε λίγο μετά την εκπομπή. 50536.
7: Ναι.
0: Εντάξει.
7: Στο 536 να μιλήσουμε, ναι, ναι, μαζί. Έγινε.
0: Εντάξει. Okay.
7: Έγινε, κύριε Τόμανε. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-05-576. 2-31-05-576-77. Τι θες? Πού να πάω? Στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Πού εννοείς? Έχω πάει, όχι, δεν έχω πάει στον Άγιο Ιωάννη του Ρώσου την Εύβοια. Έχεις πάει? Ήθελα να πάω όταν είχαμε κατέβει να κάνουμε την. Ήθελα να πάω όταν είχαμε κατέβει να κάνουμε την. Να δώσουμε τη βοήθεια στους πυροπαθείς. Αλλά ήμασταν τόσο ωριακά, δεν βγαίναμε καθόλου στον χρόνο. Αφού να φανταστείς, είχαμε πάει, είχαμε γυρίσει όλη τη Βόρεια Εύβοια. Αφήναμε σε διάφορα σημεία προϊόντα τα οποία είχαμε συγκεντρώσει εδώ με τους φίλους ακροατές του Focus FM, δεν μπορούσαμε να μπούμε. Όλο το στούντιο, όλο αυτό που βλέπεις, ήταν γεμάτο με. Είχαμε στείλει 3 φορτηγά. Δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Και δεν προλαβαίναμε. Θέλαμε να πάμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα δώσει αυτός. Θα δώσει αυτός. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω. Είναι από αυτά που θέλω να πάω, αλλά δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Στάθη. Καλημέρα στην Κατερίνα. Τι λέει ο Στάθης? Αν επήγε, σε έπιασε. Mayday, mayday, με το που τον είδε, λέει, έφυγε κατευθείαν. Πάμε σε 2 τελευταίες τηλεφωνικές γραμμές και θα σας αποδεσμεύσω για σήμερα, γιατί έχουμε και μία συνέντευξη προγραμματισμένη. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα.
8: Ναι. Έλα, Πασχάλης.
0: Έλα, Πασχάλη.
8: Λοιπόν, έχουμε την επάνωδο του Τσίπρα, έναν αποτυχημένο πρωθυπουργό, να έρχεται πάλι. Να ψάχνει τι? Είναι ο άνθρωπος που διέλυσε το ίδιο του το κόμμα. Είναι ο εντεταλμένος του συστήματος που ανέλαβε πρωθυπουργός και απέτυχε σε όλα. Και τώρα η επάνωδο του δεν είναι τυχαία. Έρχεται, νομίζω, για να δημιουργήσει, όχι αυτή τη φορά, δεν στοχεύει ούτε για να αναλάβει κυβερνητικό θόκο, να διαλύσει και να δημιουργήσει ένα καινούριο θόκο πολιτικό, δίθεν, διαλύοντας το ΠΑΣΟΚ και την λεγόμενη ψευτοαριστερά, δημιουργώντας ένα καινούριο πολιτικό τοπίο μέσα, δηλαδή με λίγα λόγια το σύστημα δουλεύει πολύ μοχθηρά, πολύ σκέφτεται πολύ μακριά, τους χρησιμοποιεί. Ο άνθρωπος έφτασε πρωθυπουργός, γιατί να γυρίσει πίσω? Είναι το ανώτατο αξίωμα, άρα δεν λειτουργεί μόνος τους. Χρησιμοποιείται, τον χρησιμοποιούν, όπως χρησιμοποιούν και την κυρία Καριστιανού. Είναι καθαρά πάλι για να κόψουνε ψήφους και να ρίξουνε στο λάκκο των Λεόντων τους ψηφοφόρους τους Έλληνες. Ας σκεφτούν τι θα ψηφίσουν στην κάλπη αυτή τη φορά.
0: Να είσαι καλά, Πασχάλη. Σε ευχαριστώ. Έχω εδώ μια κότα. Μια κότα έχω και λέω ότι είναι κότα γιατί δεν είναι άντρας, είναι άνανδρος. Γιατί μου γράφει ένα μήνυμα και μου λέει να μην το διαβάσει στον αέρα. Και στο μήνυμα αυτό. Κάτσε ρε φίλε λίγο, μισό λεπτό λιγάκι. Μισό λεπτό λίγο, έτσι για να μείνει αυτό το μήνυμα, να τραβήξω μια φωτογραφία. Να τραβήξω μια φωτογραφία του κινητό του λίγο εδώ πέρα, να το έχω. Για να δω πόσο μάγκας είναι. Η κότα αυτή, όχι μόνο με βρίζει, με λέει φούστρα, και εμένα, και τον αδερφό του Γρηγόρη, και τον Κυριάκο. Απειλεί κιόλας ότι θα μας θάψει. Απειλεί ότι θα μας σκοτώσει. Και η κότα που το στέλνει και εμένα τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είναι δικό του, μου λέει κιόλας κάνε μου και μήνυση. Χάρισε μου και το όνομά σου να δεις τι μήνυση θα φας. Απειλίζει ανθρώπους όταν τους θάψεις. Με βρίζεις και λες όταν με θάψεις. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Εγώ είμαι το πρόβλημά σου. Βρε λοβοτομημένη κότα. Βρε θειασότη του τίποτα. Βρε τυποτένιο ανθρωπάκι. Έλα εδώ να μου τα πεις. Πολυτεχνείου 21 στον έκτο όροφο. Τι έγινε, σφίξανε οι ζέστες? Σφίξανε οι ζέστες και βγήκατε παγανιά? Τι πράγματα είναι αυτά ρε, πώς συμπεριφέρεστε έτσι? Σου έχω δώσει εγώ δικαίωμα, οικογενειάρχης άνθρωπος, από το 2001, 25 χρόνια δημοσιογράφος, σου έχω δώσει εγώ εσένα δικαίωμα να με βρίζεις κατά τον τρόπο και να απειλήσω θα με θάψεις και να με λες προδότη? Εγώ είμαι ο προδότης ρε. Κότα. Κότα. Κοτούλα. Κότα. Κότα. Κοτούλα. Πώς το λένε παιδί μου? Κότα. Σβήστε το μήνυμά σου. Σβήστε το μήνυμά σου τώρα. Για να μην φας καμιά μήνυση. Σβήστε το μήνυμά σου. Που θα μου πεις τι σημαίνει θάβω. Αυτό σημαίνει θάβω. Σβήστε το μήνυμά σου. Όταν λες θα σας θάψω όλους, τι εννοείς? Τι εννοείς? Μαρινάκι από το πανέρι. Ρε τι κοπρίτες είναι αυτοί ρε φίλοι. Ρε τι κοπρίτες είναι αυτοί. Μήπως θες να μας θάψεις όλους? Μήπως θες να το θάψεις όλο το ακρίο του Focus FM? Να κάνουμε καμία εκατόμβη? Ντροπή σου. Καμία εκατόμβη. Ντροπή σου.

0: Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται στη Λάρισα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ ηλία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θέση αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στην Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε σήμερα πως θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ελλείψεις και συνεχείς ανατιμήσεις στην κυροζήνη, μεγάλο πρόβλημα στις αεροπορικές, αν μπει ο Ιούνιος με το στενό του Ορμούς κλειστό. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ένα μήνα ακόμη με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150.

0: 50 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα. Τώρα μάλιστα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές τις παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς πως η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνον την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απανοτά τα περιστατικά αφήξεων παράνομων μεταναστών στα νότια, κυρίως παράλια του Ηρακλείου Κρήτης, αλλά 150 άτομα μέσα σε λίγες ώρες, σε επιφυλακή αρχές. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλίκους του. Τέλος μαθημάτων στα γυμνάσια, καθώς την 3η 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πανελλαδικές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς, αλλά και με συμβρινή απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα υπηρετικά, ο σημερινός καιρός. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρωρίνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας, www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτες. Κύριε Βορύδη, τι να σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό. Και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να αντιδράσετε. Γιατί εμένα, άμα υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Την εντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα, αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα ακίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φαντς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπία τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κ. Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μια χώρα που μαστίζεται με τεράστια προβλήματα οικονομικής φύσεως. Μια χώρα στην οποία, ακούστε, υπάρχουν υπουργοί και βουλευτές, τα είπα και στον Αντένα, τα είπα και στη Βουλή, οι οποίοι έχουν περισσότερα ακίνητα παρά ένσημα. Ακούστε λίγο. Έχουν περισσότερα ακίνητα από ότι είναι τα ένσημά τους. Μια χώρα που ένας τα τελευταία 5 χρόνια βουλευτής ή υπουργός, πολλοί είναι αυτοί, έτσι, πιάσαμε και καμιά τριανταριά ελέγξαμε και ελέγχουμε για τους υπόλοιπους τώρα, παιδιά, θα τρίβετε τα μάτια σας. Και δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και του Πασόκ. Είναι και του Κουκουέ. Είναι πολλοί που απέκτησαν περιουσία τα τελευταία 5-6 χρόνια. Το πώς, ψάξτε το και βρείτε κι εσείς. Δεν θα πάω φυλακή εγώ γιατί κάποιος ηλίθιος θα μου κάνει πάλι μήνυση και θα τρέχω εγώ στα δικαστήρια να μου άρει ασυλία η Νέα Δημοκρατία όπως έγινε. Μη είπα παιδεραστή, αμήνθηκα και πρέπει εγώ να πάω μετά στα δικαστήρια για να δικαιωθώ. Πώς, από ποιον, από τη δικαιοσύνη που λέει η Νέα Δημοκρατία. Είδαμε τον Ζαβέλα τι έκανε. Είδαμε τι κάνουνε. Και λέω, ο Έλληνας τα τελευταία 7 χρόνια έχει χάσει από το εισόδημά του περίπου το 60-70% λόγω ακρίβειας, πληθωρισμού κτλ. Οι πολιτικοί πώς το ανεβάσαν στα 220%. Συν! Ο ένας μείον ο Έλληνας 60-70%, αυτοί 220% στα κίνητα επάνω. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται ο βουλευτής σου που ψηφίζεις να ανεβάζει κατά 250% το ποσοστό των ακινήτων του και εσύ να σου παίρνουν το σπίτι από κατασχέσεις ή τράπεζες? Πώς γίνεται ο βουλευτής και ο υπουργός και αυτοί που ψηφίζει να ανεβάζουν κατά 280% τα εισόδηματά τους και σένα να πέφτει το εισόδημά σου 70% κάτω? Το σκέφτηκες ποτέ? Αναρωτήθηκες ποτέ? Ή θα σε σώσει ο Τσίπρας και ο Σαμαράς που σου οδήγησαν στα τάρταρα και δυο ως πρωθυπουργοί, ή το κόμμα της Συμπόνιας, ή το κόμμα των αδικημένων, το κόμμα των καθυστερημένων, το κόμμα των αλαφροίσκιωτων, το κόμμα των ψεκασμένων, η ελληνική λύση, δεν ξέρω τι άλλο. Ή των βαρυπινητών. Έχουμε και βαρεπινίτες πρόεδρους τώρα. Ποιος θα σας σώσει, για πείτε μου, αυτοί που παίρνουν 3 χιλιάρικα το χρόνο και 1 χιλιάρικο το χρόνο, ή αυτοί που ξέρουν να διοικούν και να ασκούν εξουσία έτσι αλλιώς? Ό,τι κόμμα και να είσαι. Αλλά είπαμε, την ώρα που ο Ερντογάν φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί θέλουν να τον φάνε, να τον ρίξουν, πάρα τα όσα λέγονται, βλέπετε ότι οι Ευρωπαίοι τα πάνε καλά με τον Ερντογάν. Οι Αμερικανοί δεν τα πάνε καλά και οι Ισραηλοί. Οι Ευρωπαίοι τα πάνε άσχημα με τη Ρωσία. Ο Τραμπ τα πάει καλά με τον Πούτιν. Δείτε τις καραμπόλες, τις γεωστρατηγικές σας λέω. Δείτε πιο μακριά από ό,τι σας δείχνουν τα κανάλια. Μην τους πιστεύετε. Αυτοί το μόνο που τους ενδιαφέρει να προωθήσουν τα 3 νεοπαγή κόμματα για να κάνουν το δικό τους παιχνίδι στην πορεία. Δεν το καταλαβαίνετε? Από αυτούς που λέγανε ότι ένας στους 2 ψηφίζει Τσίπρα, αν θυμάστε πριν μερικούς μήνες, τους περισσεύει τώρα το 7%. Από τους άλλους που λέγανε 2 στους 3 ψηφίζουν το κόμμα της Συμπόνιας, τώρα έχει γίνει το 7-8% κι αυτό. Στις εκλογές ούτε 3-4 θα πάρουν. Για να μην σας πω, μπορεί να μπουν και στη Βουλή και ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι. Φτιάχνουν το κλίμα απλά για να κλέψουν την ψήφο σας.

Θα πάμε τώρα σε ένα ιστορικό θέμα. Θα σου πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πιθανότητα, και όχι τι λέω εγώ, Τούρκος ιστορικός τα λέει αυτά, να μην είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη. Θα χρησιμοποιήσω πηγές. Μην νομίζετε ότι τα λέω μόνο εγώ. Πηγαίνω στην τουρκική ιστοριογραφία, σε Τούρκο ιστορικό, δημοσιογράφο, στην εφημερίδα Χαμπέρ Τούρκ. Μεγάλη εφημερίδα. Ο Τούρκος ιστορικός και δημοσιογράφος, ο Μουράτ Μπαρτατζή, προχωρά σε μια εναλλακτική ιστορική ερμηνεία. Πώς θα μπορούσε να μην πέσει η Κωνσταντινούπολη. Για τα γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση, λοιπόν, υπονοώντας ότι η εξέλιξη ιστορίας θα μπορούσε να είχε διαφορετική τροπή και χαρακτήρα αν υπήρξε δυναστική συνθήκη διαφορετική. Δηλαδή η δυναστεία των παλαιολόγων, αν ήταν κάτι διαφορετικό. Στο κέντρο της ανάλυσης του ανθρώπου αυτού κρύβεται αυτό που είχα κάνει σε εκπομπή παλαιότερη εγώ. Η περίπτωση του πιθανού γάμου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και της Σέρβας πριγκίπισσας Μάρας Μπράγκοβιτς. Η Μάρα Μπράγκοβιτς ποια είναι? Θα δεις η πορεία. Είναι ένα πρόσωπο η Μάρα Μπράγκοβιτς με ισχυρή παρουσία και διπλωματικό περιβάλλον στην εποχή εκείνη. Τεράστια. Η Μάρα Μπράγκοβιτς, Σέρβα, έτσι, γιατί τότε τι έκαναν οι Τούρκοι, πολύ έξυπνα, διέρη και χτύπα. Μια χτύπουσαν τους Σέρβους, μια τους Βυζαντινούς. Μια τους Αλβανούς, μια τους Βυζαντινούς. Μια τους Αλβανούς, μια τους Σέρβους. Έτσι πήγαινε η δουλίτσα. Και πήραν έναν και τους αποδεκάτησαν. Πρώτα τους Σέρβους, μετά τους στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον Σκερτέμπεϊ και μετά το κράτος του Πόντου. Δηλαδή κομμάτιασαν τις δυνάμεις να μην ενωθούν. Η Μπράγκοβιτς, κόρη του Σέρβου ηγεμόνα Γεωργίου Μπράγκοβιτς, είχε παντρευτεί τον Μουράτ το Β', τον Οθωμανό Σουλτάνο. Πατέρα ποιου? Του Μωάμεθ του Πορτιτού. Σερβίδα ήταν η μάνα του. Βέβαια, κατ' ίμιση η γυναίκα αυτή είχε και βυζαντινή καταγωγή. Τότε παντρευόταν μεταξύ τους. Δηλαδή, η μάνα της είχε ελληνική καταγωγή βυζαντινή. Ήταν από δυναστεία Ελλήνων Βυζαντινών. Ο πατέρας ήταν Σέρβος. Ήταν μια πολύ ισχυρή και ήταν μια μεγάλη και πολύ μεγάλη φυσιογνωμία η γυναίκα αυτή. Παρά το γάμο της, δεν σταμάτησε ποτέ να είναι ορθόδοξη και διατήρησε στενούς δεσμούς με το Βυζάντιο και το χριστιανικό περιβάλλον της Βαλκανικής, Σερβία κτλ. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση που επικαλείται ο Τούρκος, όχι ο Βελόπουλος, η Μάρα είχε ιδιαίτερη επιρροή στη διαμόρφωση του νεαρού Μωάμεθ του Β'. Τρομακτική επιρροή, ο οποίος μεγάλωσε γύρω της και εκτέθηκε σε στοιχεία της Ορθοδοξίας και της παράδοσης της Βυζαντινής. Καλλιεργήθηκε στο μυαλό του, είναι όταν συνέχεια του Βυζαντίου ο Μωάμεθ ο Πορτιτής και το πίστεψε. Μην ξεχνάμε ότι διάβαζε Όμηρο. Ήταν τρελαμένος με τον Αχιλλέα και αυτός, όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως και όλοι, μπας περιπτώσει, διάβαζε Ιλιάδα. Συνδέεται και η επιρροή του στην απόφασή του την ώρα που μπαίνουν οι Τούρκοι. Να ξέρετε, ο Μωάμεθ ο Πορτιτής όταν μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, δεν λέω ότι καλό παιδί, αλλά έτσι κάναν πάντοτε. Έπαιρναν μια πόλη, την λέει, λατούσαν. Το Ισλάμ λέει τρεις μέρες τη λέει λατή στην πόλη. Ο Μωάμεθ την δεύτερη μέρα της εντολές σταματήσουν οι λαϊλασίες. Ήθελε να παραλάβει την Κωνσταντινούπολη σε καλύτερη κατάσταση για να μπορεί να την διοικήσει και να την κυβερνήσει καλύτερα, γιατί πίστευε ότι είπα σταματήσουν οι διωγμοί των Χριστιανών. Το πίστευε. Μετά το θάνατο του Μουράτη, λοιπόν, η Μάρα παρέμεινε σε ένα ιδιαίτερο θεσμικό και προσωπικό καθεστώς στην Οθωμανική Αυλή. Διατηρούσε πολύ καλή σχέση με τον Μωάμεθ τον Β' τον Πορθητή. Ήταν ένα πρόσωπο πανέξυπνο αυτή η γυναίκα. Τον μεγάλωσε πολύ καλά. Στο πλαίσιο αυτό, τι λέει ο ερευνητής ο Τούρκος? Λέει, θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα γάμου μεταξύ Μάρας και Παλαιολόγου ως πολιτική προσπάθεια σύγκλησης του Βυζαντίου και Οθωμανικού περιβάλλοντος. Ακούστε τι λέει τώρα Τούρκος. Η Μάρα, η οποία ήταν στην προχωρημένη ηλικία, για τα δεδομένα της εποχής της, και είχε στραφεί σε ένα θρησκευτικό προσανατολισμό, μοναστήρι και ορθοδοξία κτλ., αρνήθηκε τον γάμο αυτόν και επέλεξε το μοναστικό βίο. Απομακρύνθηκε από τα κοσμικά. Ο Κωνσταντίνος ο Γιώτα Α όμως συνέχισε τις προσπάθειες εξέβρεση συμμαχιών και συζύγου μέσω του Γεωργίου Φρατζή, εξετάζοντας δυναστικές επιλογές, ώστε παντρευόμενος αυτός να μπορεί να έχει και πλάτη το συμπέθερο, λέω τώρα εγώ, το Σέρβο. Σύμφωνα με την υπόθεση, ένας επιτυχημένος γάμος, λοιπόν, αν γινόταν αυτός ο γάμος με τη Μάρα, πριν, το τονίσω, πριν κάνει τα όσα έκανε η Μάρα,
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτικό φρένο στις επιτακτικές βλέψεις του Μωάμεθ. Δηλαδή, θα το σταματούσε. Είναι το σενάριο της δυναστικής ανάσχεσης, έτσι λέγεται. Όταν μια δυναστεία αναλαμβάνει την εξουσία σε μια περιοχή, οι γύρω οι εχθροί προσαρμόζονται. Και ίσως γιατί ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε μια αντίληψη για τη μητέρα του τελείως διαφορετική. Άλλοι λένε βέβαια ότι δεν ήταν η κανονική του μάνα, για να τα λέμε και αυτά, ότι το μεγάλωσε αυτή. Να ξέρετε επίσης ένα πράγμα, ότι όποτε ανέβαινε ένας σουλτάνος στην εξουσία, σκότωνε όλα τα αδέρφια του. Δεν άφηνε ούτε έναν. Και στο Βυζάντιο γινόταν αυτό, αλλά όχι έτσι ακριβώς, γιατί στους σουλτάνους είχαμε τη δυναστεία, δηλαδή ο πατέρας στο γιο, ο επόμενος γιος στον άλλο γιο. Έτσι πήγαινε η δουλίτσα. Στο Βυζάντιο αλλάζαν και οι δυναστείες. Έτσι γίνονται στο Βυζάντιο. Δεν είναι το ίδιο. Δυναστεία Μακεδόνων, Ισάφρων κτλ.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μήπως και ταρακουνήσω τη συνείδησή σας, την πατριωτική και την εθνική. Θα σας μιλήσω για τα 10 σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας που για μένα είναι καραμπινάτα. Πώς κατασπαλήθηκε το χρήμα, από το 2019 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι πολλά μπουμπούκια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και άλλων κομμάτων, ψάξτε λίγο τα πόθεν έσχεσαι τους, ψηφίστε Κουκουέ, ψηφίστε Ελληνική Λύση, ψάξτε λίγο τα χρήματά τους. Αύξησαν τα κίνητά τους κατά 250%. Σοβαρά μιλάμε τώρα που κάνουν τα σπίτια τους οι Έλληνες. Ενεργειακές επιδοτήσεις. Κλείνει το Λιγνίτο Μητσοτάκης για να δουλεύουν οι Γερμανοί και δίνει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στους παρόχους ενέργειας ως επιδότηση. Ακούτε τα νούμερα. Ως επιδότηση σε ιδιώτες για να βάλουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, βία πολυτεχνοποίηση και εξάρτηση από το φυσικό αέριο εντονότερη, που οδήγησαν σε κρατικές επιδοτήσεις ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή, ακούστε τώρα, 10 δις επιδοτήσεις. Ποιος πληρώνει όμως τις ανεμογεννήτριες? Ο Έλληνας πολίτης. Μέσα στο τιμολόγιο της ΔΕΗ πληρώνονται ανεμογεννήτριες. Δίνει 100 ο Έλληνας, του δίνει 20 πίσω το κράτος, 10 δις δηλαδή, αλλά όλοι είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι έτσι. Ποιος έφερε τους παρόχους ενέργειας? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κόστος 2-3 δις ευρώ. Φαγώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς? Μεγάλο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού και συμβούλων κατέληξε σε περιορισμό αριθμού εταιριών. 3 δισεκατομμύρια ευρώ σπαταλήθηκαν σε συμβούλους. 3 δις σε κολλητούς και φίλους. COVID. Τρίτο σκάνδαλο. Απευθείας αναθέσεις περίπου 7 δις ευρώ. Επί COVID, αναθέσεις, βιομηχανία. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες, σας λέω. Όταν εκμεταλλεύεσαι κάτι για να δώσεις απευθείας αναθέσεις, είσαι απατεώνας. Δεν το κάνεις για το καλό του τόπου, το κάνεις για το καλό της τσέπης των φίλων σου ή της δικής σου. Χιλιάδες αναθέσεις για υγειονομικό υλικό, πλατφόρμες, καμπάνιες, self-test χωρίς επαρκής ελέγχους, τίποτα. Fast track. Πάμε, Τέμπη Σύμβαση 717, για την οποία εισέπραξα εγώ μια μήνυση 320 χιλιάρικα και μου το παίζουν αγωνιστές των Τεμπών. Ποιοι? Αυτοί που κάνουν και κόμμα πάνω στα Τέμπη. Εκεί είναι που γυρίζει το μυαλό μου. Γιατί αχαριστία και όρια. 320 χιλιάδες ευρώ, γιατί είπα τα ονόματα αυτών που εμπλέκονται στη Σύμβαση 717. 54 εκατομμύρια ευρώ είναι εδώ, δεν είναι πολλά. Εντάξει. Τα πήρα, ξαφανίστηκαν. Η τηλεδιοίκηση, το ΣΕ. Και έγινε η τραγωδία. Και έχω να πληρώνω 320 χιλιάρικα εγώ αγωγή, γιατί έκανα αγώνα να αποκαλυφθεί το έγκλημα. Και μετά ησύχος και ηρέμος αποχώρησε από το κάδρο. Έφυγα από το κάδρο εγώ, παπ, κάνουμε κόμμα εμείς. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Λίστα Πέτσα, 42 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Ήταν η λίστα πώς εξαργύρωσαν τα κανάλια της σιωπή τους. Πάρτε λεφτά, χρηματοδότηση. Εδώ δίνουν σε κάτι site ανύπαρκτα που δεν είναι στο Μητρό. Δεν υπάρχουν στο Μητρό. Δίνουν λεφτά από διαφήμιση με διαφόρους οργανισμούς. Όταν αυτοί που φέρονται ως ιδιοκτήτες έχουν 3 σελίδες ποινικό Μητρό. Τι να πω, ρε παιδιά. Το σκόελ Ελικίκου. Το θυμάστε το βάουτσερ των επιστημόνων? 190 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Σκανδαλάρα ολκής. Ήταν ένα πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, έτσι λεγόταν. Αεριτζίδες! Πλατφόρμες περιορισμένες χωρίς αντίκρισμα. Τα φάγαν τα λεφτά. ΕΛΤΑ. Κρατικές ενισχύσεις 500 εκατομμύρια ευρώ και κόστος. Γιατί δεν τα οργάνωσαν σωστά, έπρεπε να τα απαξιώσουν, να τα υπερχρεώσουν, να τα κομματιάσουν και να τα πουλήσουν. Όπως κάναμε την Ολυμπιακή. Τα ξεχνάτε αυτά. Aegean Airlines. Ο φίλος μας ο Βασιλάκης πήρε 120 εκατομμύρια ευρώ. Κρατική επιχορήγηση. Και όλοι αυτοί που έχουν πλοία, κανένα 200, 300, 400 εκατομμύρια πήραν 2-3 εφοπλιστές στην Ελλάδα που έχουν πλοία ακτοπλοϊκά επί COVID. Ενισχύσεις. 300 εκατομμύρια. Ναι, κάνουν και τους πρόεδρους ομάδων και τα λοιπά, εφοπλιστές, φωνάζουν για τις τράπεζες. Μπράβο πάλι, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Αλλά πήρες κρατικές επιχορηγήσεις, αδερφέ.
Τα δικαιούμουν. Εντάξει, τα δικαιούσουν. Γιατί τα αποφάσισε ο Μητσοτάκης. Τα δικαιώθησε, δικαιούσε. Λέω τώρα εγώ. Και δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορώ να με κοροϊδεύουν εμένα τουλάχιστον. Εμένα δεν θα με κοροϊδέψουν ποτέ. Πάμε στο υπόλοιπα. Predator. Όπα Παναγιά μου. Predator. Υποκλοπές, κρατικές συμβάσεις, κόστος δεκάδες εκατομμύρια, 70-80 εκατομμύρια κοστίζει όλη η ιστορία με το λογισμικό και όλα αυτά. Κανείς δεν ξέρει, δεν μας απαντάνε. Τους λέμε εδώ στο τιμολόγιο, ρε, πώς το αγοράσαμε. Οι ιδιώτες λένε. Ωραία. Οι ιδιώτες αφού το πήραν οι ιδιώτες, κατασκοπία. Ω, δεν ξέρει, το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε. Μιλάμε για αλληλασία κανονική. Σας κλέβουνε. Αναθέσεις ψηφιακών έργων και επικοινωνίας. Διαφημίσεις δηλαδή. 1 δις ευρώ, παιδιά. 1 δις. Τα ακούτε, 1 δις. Σε διαφημίσεις στα μεγάλα κανάλια, στα περιφερειακά, στα site κτλ. 1 δις. Λεφτά σας. Δεν είναι για τον συνταξιούχο, δεν είναι για το ιδιωτικό υπάλληλο, δεν είναι για τους Έλληνες. Έχει όμως για αυτούς. Για αυτούς εδώ. Συμβάσεις. gov.gr, cloud, call centers, με υψηλό κόστος. Κανένας έλεγχος. Κανονική λαιλασία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι υπουργοί και οι βουλευτές μούγκα, γιατί τα κίνητά τους πολλαπλασιάζονται, γεννάνε, ενώ το δικό σας το παίρνει τράπεζα. Γι' αυτό και βλέπετε βουλευτές και υπουργούς μούγκα της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζουν τον Μητσοτάκη, γιατί κορονομάνε και οι ίδιοι. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Βλέπετε τα εισοδήματά τους αυξάνονται κατά 250%. Τόσο αυξήθηκαν. Τα δικά σας μειώθηκαν 70%. Ψηφίστε τους. Ψηφίστε τους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.

0: Για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη τα πράγματα. Και θέλω να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν είναι δυνατόν οι Τούρκοι να νομιμοποιούν δια νόμου πλέον στο τουρκικό κοινοβούλιο τη γαλάζια πατρίδα, να συντάσσουν και να αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια, όλα εις βάρος των νομίμων δικαιωμάτων της Ελλάδος με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα υπόλοιπα κόμματα να σφυρίζουν αδιάφορα και να μην ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο. Κυρώσεις αντιμέτρων στην Τουρκία. Αντίμετρα. Αντίμετρα. Επιθετικά εσύ, αντίμετρα εγώ. Δεν θα ξαναπάρεις ευρώ από την Ευρώπη. Θα παλέψω εκεί με νίκη, με Ευρωβουλή, κανονική βουλή. Όλοι οι ενωμένοι τα κόμματα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τίποτα. Η κυβέρνηση βγαίνει η Ούρσουλα και λέει: μιλάμε με τον Ερντογάν, μια χαρά τα πάμε. Την Ούρσουλα ποιος την έβαλε εκεί? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και υποκομματίδια. Επαναλαμβάνω, την Ούρσουλα εκεί την κρατάει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτοί την ψήφισαν. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και εγώ. Αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Μόνο για να σας κοροϊδεύουν είναι. Γι' αυτό και κραυγάζω, φωνάζω, μπας και ξυπνήσουν ορισμένοι με τα κόμματα του διχασμού, με τα κόμματα της κονορτοποίησης των Ελλήνων και τα τρία καινούργια που ετοιμάζουν τα μέσα ενημερώσεως και το σύστημα συνολικά. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για συμπόνια και αλληλεγγύη, μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για το αύριο του τόπου. Ποιος Σαμαράς, ποιος Τσίπρας. Δεν κυβέρνησαν, δεν απέτυχαν. Το σύστημα τους ξαναφέρνει. Τυχαίο αυτό, ε! Κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές του 19, του 23, πάντοτε δημιουργούνταν τέτοιου είδους υποκομματίδια του συστήματος. Τα ξαναδημιουργούν πάλι. Και μια και μιλά για τον Τσίπρα, δείτε λοιπόν τι έλεγε ο Τσίπρας για τις βάσεις στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, με καρέκλα και τι λέει χωρίς καρέκλα.
1: Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.
2: Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και την βάση της Σούδας, είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία
1: για επιχειρήσεις που μπορεί να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο.
2: Την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού.
1: Η σημερινή κυβέρνηση όμως έδωσε όχι μόνο τη Σούδα, αλλά και άλλες 5 στρατιωτικές εγκαταστάσεις συν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
2: Πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί.
1: Όχι για 5 χρόνια, αλλά για επαόριστο. Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.

0: Αυτό τον άνθρωπο τώρα τον πιστέψτε ρε παιδιά. Χωρίς καρέκλα λέει όχι χρήση, με καρέκλα αναβάθμιση. Αυτό τον άνθρωπο βρε που του δώσανε Αμερικανοί καρέκλα στα Δυτικά Βαλκάνια και μας έλεγε ότι πρέπει τον 28ο Μεσημβρινό και Ανατολικά να γίνει τουρκικό το έδαφος, να συζητήσουμε. Από τη Ρόδο και Ανατολικά δηλαδή. Να πάρει Καστελόριζο και τα λοιπά. Αυτόν τον άνθρωπο βρε που τον προωθεί ο Μαρινάκης και ο Μελισσανίδης. Το σπρώχνουν, τι να κάνουμε τώρα. Σπρώξε, σπρώξε. Αλλά κουτσό το άλογο. Όπως και ο Σαμαράς. Όπως και τα υπόλοιπα κομματίδια. Το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα της Διχόνιας. Τι να φτάβρεσες. Πού πάμε βρε Ελλάδα. Πού πάμε Ελληνές μου. Πού πάμε ρε παιδιά. Το πρόβλημά τους είναι η ελληνική λύση. Να μην ανέβει παραπάνω. Να την το λέγει Κάδωνες. Σε εκλογές του 23. Όλος ο αγώνας μας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα, τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας, το είπε. Ήταν να μην πάρει διψήφιο ο Βελόπουλος σε ευρωεκλογές. Για να μην ξεφύγει μετά από εκεί πέρα. Αυτό ήταν το άγχος τους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Την κατάλληλη μέρα φιλοξενούμε τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε.
1: Την κατάλληλη μέρα γιατί, επειδή.
0: Γιατί έχουμε φρέσκο ρεπορτάζ.
1: Φρέσκο ρεπορτάζ.
0: Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν λέει για εσάς, λέει όμως για τα νέα κόμματα γενικά. Να σας το πω για να απαντήσετε. Λέει εξαγγέλλονται κόμματα, νέα κόμματα, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλα προσωπία ήδη γνωστά από τη δημόσια παρουσία τους, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, παράδειγμα το Πασόκ που δεν ψήφισε στουρνάρα για τρίτη θητεία.
1: Και η κυρία Καριστιανού πολιτική... σήμερα που πήγε να καταθέσει τις υπογραφές της.
0: Πολιτική βαβέλ.
2: Τώρα να σχολιάσω εγώ τη δήλωση του Πρωθυπουργού, θα πω κάτι πολύ απλό. Μπορεί κάποιος να μπει στο μυαλό του Πρωθυπουργού και των κυβερνώντων, αν έχουν μυαλό, γιατί παρατείνεται το diesel Ιουνίου και όχι το full pass.
0: Ναι.
2: Γιατί και αυτό ανακοινώθηκε. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των κυβερνώντων, γιατί θεωρώ ότι έχουν ένα πρόβλημα αντίληψης.
0: Ναι. Αυτό που σας ρωτώ όμως συνολικά, υπόλοιπα... έχουμε, το βλέπετε και εσείς μπροστά σας και μπορεί να πάρει και από εσάς δυνάμεις.
2: Ποιος?
0: Όχι, δεν θέλω για παράδειγμα.
2: Δεν ακούστε τώρα,
0: ότι απευθύνεται.
2: Είναι... Όταν μου πείτε τι εκπροσωπεί.
0: Έχουμε ένα νέο.
2: Να ολοκληρώσω.
0: Εσείς θα μου πείτε πώς τη βλέπετε.
2: Η αντιγραφή του κυρίου Μητσοτάκη είναι δεδομένη, γιατί είχα πει το εξής εγώ. Έρχονται οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι.
0: Ναι.
2: Μετανοημένοι αμετανόητοι. Με ένα προσωπείο και μανδύα καινούριου να μας πούνε.
0: Λέει και ο Μητσοτάκης.
2: Να, από μένα πήρε την δήλωση. Την έκανε πριν 10 μέρες αυτή την δήλωση εγώ. Και θα το πω ευθέως. Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις. Θέλουμε πραγματικές λύσεις για την ελληνική κοινωνία. Για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Δεν θα το προσπεράσουμε έτσι αυτό, γιατί θα σας πω. Η κυρία Γαριτσιανού έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
1: Μισό λεπτό. Στη Θεσσαλονίκη.
2: Να σας πω.
1: Δεν νομίζω ότι τυχαία επέλεξε τη Θεσσαλονίκη.
2: Και τι έγινε. Έχει 300-400 ανθρώπους. Μακάρι η ναι, να πάει καλά, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λένε ότι απευθύνονται σε κοινό ελληνική λύση.
2: Αν μου πει ο κύριο Τραβελάκη ποια είναι η ατζέντα των συγκεκριμένων κομμάτων, θα του ζητήσω του κύριου Τσίπρα. Του κύριου Σαμαρά και των υπολείπων κομμάτων.
0: Μα
2: δεν υπάρχει ατζέντα. Δεν υπάρχει ατζέντα.
0: Έδωσε 20 σημεία του προγράμματος.
2: Για τον κύριο Σαμαρά λέτε με τον αντιρατσιστικό νόμο.
0: Όχι, λέω για...
2: Επιμένετε σε κάτι που δεν πρόκειται για την κυρία να μιλήσω. Για ένα και μόνο λόγο. Είναι, θα το πω έτσι για να το καταλάβετε κάποιοι, υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και με εναντίον. Τέλος. Σταματάω εκεί. Και όταν μου απαντήσει ποιος έδωσε τα χρήματα για να μην κάνει το κόμμα, τότε θα μιλήσουμε για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα στην πορεία.
0: Ωραία.
2: Πάμε στην ουσία όμως πολιτική.
1: Στο Τσίπρα.
0: Όχι, όχι,
1: θα πάρουμε
0: Τσίπρα.
1: Το Τσίπρα.
0: Εδώ είναι ο τηγόνος της ημέρας. Επιστρέφει.
2: Δεν θα ασχοληθώ εγώ
0: με τη Λεβάντε. Κόμμα, έχοντας την άκρη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λεβάντε.
2: Ναι, Λεβάντε, ξέρετε, Λεβάντε.
0: Για πείτε.
2: Τα ίδια χρώματα που έχει η Μπαρτσελόνα έχει Λεβάντε. Αυτό δίθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά. Έχει τελειώσει.
0: Είναι Λεβάντε ο Τσίπρας.
2: Τι είναι.
0: Δηλαδή μια, μικρή...
2: μια μπάλα δεν μπορούσε να έχει δεξιά και αριστερά, παιδιά. Το κάνουμε τώρα πλακά.
0: Ναι, αλλά έβαλε.
2: Το βίντεο. Το
0: δει στο βίντεο. Το κόκκινο που δεν είναι κόκκινο Βυσσινή, έβαλε και το μπλε τη
2: ναι.
0: Πατρίδα.
2: Αυτό σου λέω. Ποια πατρίδα.
1: Εδώ είπε, πατρίδα.
2: Ποια πατρίδα.
1: Είπε πατρίδα μιλώντα για πρώτη φορά.
2: Έχει σύνορα το Αιγαίο και το ξέρω.
1: Το Τσίπρα.
2: Έχει σύνορα. Όταν μιλά για πατρίδα, πρέπει να ξέρει ότι η πατρίδα σου έχει σύνορα. Και δεν μπορεί να παραδώσει τη Μακεδονία στου εχθρού σου. Τα έκανε. Τελείωσε για μένα και ο Τσίπρα και πάμε παρακάτω. Απλά εκμεταλλεύεται την απουσία στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είστε ένα πατριωτικό κόμμα.
2: Αλλά
0: και ο Τσίπρας θα έχει το πατριωτική μπροστά από το νέο του κόμμα.
2: Όλοι πατριώτες είμαστε. Το θέμα δεν πρόδωσε εγώ τη Μακεδονία, την πρόδωσε αυτός. Και μιλάει για πατρίδα. Θέλει και θράσος. Πάμε όμως στην ουσία.
1: Αυτός λέει το έλυσε. Ήταν ένα πρόβλημα, λέει, που το έλυσε,
2: ναι.
1: Πρόεδρε.
2: Ναι. Όπως έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Τα βλέπουμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα πώς το έχει λύσει και πώς διεκδικούν οι Σκοπιανοί κομμάτια ελληνικής γης από τη Μακεδονία. Αυτά είναι παραμύθια. Το άνοιξε το θέμα. Και αν το δούμε μπροστά μας την πορεία. Όμως θέλω να πω το εξής, γιατί τα εθνικά θέματα για μένα είναι πολύ σημαντικότερα, παιδιά. Τι με νοιάζει εμένα η μοροφιλοδοξία του Τσίπρα, του Σαμαρά, της κυρίας κτλ.
0: Όχι, δεν νοιάζει, αν δημιουργεί νέα
2: μοροφιλοδοξία.
0: Ένας πρώην πρωθυπουργός.
2: Είναι πρώην.
0: Φεύγει το πρώην πάει σπίτι του. Που ήταν. Ιδρύει ένα νέο κόμμα.
2: Έχω βαρεθεί τους πρώην να μιλάνε σε αυτή τη χώρα και να μην μιλάνε νυν. Είμαστε ένα νυν κόμμα, ένα κόμμα του σήμερα, ένα κόμμα του αύριο. Ας μιλήσουμε εμείς. Ας αφήσουμε το παρελθόν.
0: Τσίπρας ήταν ο νέος Τσίπρας ή ο παλιός Τσίπρας, πρόεδρε.
2: Γιατί ρωτάτε τον ίδιο, ρε παιδιά.
0: Εγώ εσάς ρωτάω πώς το βλέπετε. Είστε πολιτικός αρχηγός.
2: Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, κύριε Στραβελάκη. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Αποκαλύπτονται όταν αναλαμβάνουν εξουσία. Έγινε πρωθυπουργός και αυτός ο Σαμαράς. Απέτυχαν. Αποτυχημένοι. Δεν θα σχολιάσω όμως εγώ τους αντιπάλους μου. Αντίπαλός μου είναι ο κ. Μητσοτάκης και τα εγκληματικά του λάθη. Εκεί να μείνουμε. Παραδείγματος χάρη. Ακούστε με λίγο, γιατί ήρθα και να πω κάποια πράγματα εδώ.
0: Όχι. Πριν πάτε, περιμένετε στα δικά σας.
2: Να μην πω αυτό που θέλω.
0: Προφανώς θα πω.
2: Ακούστε λίγο για το ρεύμα.
0: Μία ακόμα ερώτηση περιμένετε για τα νέα κόμματα. Αντώνης Σαμαράς.
2: Ποια νέα κόμματα.
0: Αντώνης Σαμαράς.
2: Ποια νέα.
0: Εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα,
2: είναι παρελθόν.
0: Δεν διεκδικεί ένα κομμάτι από το δικό σας
2: κοινό. Καμία σχέση. Έχετε δει τις απόψεις της ελληνικής λύσης. Εμείς έχουμε ένα πλέγμα προτάσεων.
0: Έχω ακούσει τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ένα πλέγμα
0: προτάσεων. Πάρα πολλά κοινά.
2: Τον αντιρατσιστικό νόμο τον έφερα εγώ, κύριε Σαβαλάκη. Όπου ουσιαστικά διώκονται οι Έλληνες και όχι οι αλλοδαπίλαθρο μετανάστες. Διώκονται οι Έλληνες για ρατσισμό, ισλαμοφοβία, ομοφοβία. Αλλά ελληνοφοβία δεν έχει βάλει ο Σαμαράς τότε. Και το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό τα έφερα. Εγώ τα έφερα. Πάμε παρακάτω.
0: Σας απειλεί, θα πάρει
2: κανένας δεν απειλεί.
0: Το δικό σας κοινό.
2: Αυτός που θα μπορούσε να απειλήσει μόνο την ελληνική λύση είναι τα λάθη τα δικά μας. Και όσο δεν κάνουμε λάθη, ό,τι και να λέει το σύστημα, θα είμαστε συμπαγείς και πορευόμαστε μπροστά.
1: Τότε, Πρόεδρε, επειδή εμένα μου αρέσει πάντοτε να ρωτάω για την επόμενη ημέρα, για την οποία εσείς έχετε πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν, εμείς θα είμαστε μόνοι μας, θα είμαστε και πρώτοι, θέλουμε να κυβερνήσουμε, τα έχω ακούσει, τα έχετε πει πολλές φορές εδώ. Όμως, τώρα που εδώ βλέπω μπροστά μου αδιέξοδο, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, μου δημιουργήθηκε η απορία και ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Για το εάν υπάρχει περίπτωση η ελληνική λύση την επόμενη μέρα να δώσει μία ψήφο ανοχής. Μόνο και μόνο για να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα και να μην αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως αυτό που θέλετε να πείτε για τα τουρκικά.
0: Υπάρξει αυτοδυναμία μετά τις κάλπες.
2: Αυτό, ναι. Πρέπει να το ρωτήσετε, σε κόμματα αντιδραστικά, αντισυστημικά δίθεν που είναι του συστήματος και όχι στην ελληνική λύση που θα κυβερνήσει. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί.
0: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
2: Ναι, παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
0: Πρώτη ψήφο διαφορά.
2: Α, το άνθρωπο να κυβερνήσει.
0: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρτσελόνα.
2: Εντάξει.
0: Η Καρισιανού λέει πάμε πρώτα.
2: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
0: Ω, Λεβάντε.
2: Λέβαια, 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
0: Για πρωτάθλημα πάει.
2: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
0: Η Καρισιανού λέει πάμε για την πρωτιά.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε λίγο.
0: Όλοι για την πρωτιά πάνε.
2: Κύριε Στραβελάκη, έχετε μια επαγγελματική διαστροφή και καλά κάνετε. Να θέλετε να γίνω σχολιαστή εγώ των υπολείπων. Δεν θα το κάνω.
1: Εγώ καλά δεν σας ζήτησα να σχολιάσετε.
2: Εγώ λέω
1: είπατε, όμως
2: θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσουμε. Παράδειγμα, για να μάθει ο ελληνικός λαός. Εγώ μιλάω από παραδείγματα. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ρεύματος. Έτσι δεν λέει. Ακούστε τώρα. Οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα ΑΠΕ. Αυτούς παράγουμε εμείς, έτσι. ΑΠΕ. Φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. 0 την κιλοβατόρα. Και την επιστρέφω στην Ελλάδα σε τιμές 120 με 250 μεγαδόρα. Την αγοράζουν από την Ελλάδα και την έχουμε αποθήκευση. Αυτοί κάνουν αποθήκευση. Εμείς δεν έχουμε αποθήκες. Παράγουμε ρεύμα, το πετάμε ή το δίνουμε στους Βουλγάρους και αυτοί μας το ξαναστέλνουν πίσω με 250. Παρακαλώ. Όχι, σας απαντά, αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Σύμφωνοι,
2: θα σας απαντώ στα προβλήματα.
1: Αλλά την επόμενη μέρα θα πρέπει και εσείς από πριν να πείτε στους ψηφοφόρους σας για να ξέρουν. Και εγώ σας λέω, εσείς που είστε ένας άνθρωπος που
2: τώρα στα... Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα.
0: Αφήστε κυβέρνητη χώρα.
2: Με κανένα, μα κυβέρνητη είναι η χώρα. Σας λέω παραδείγματα. Η χώρα μας είναι ακυβέρνητη, σας λέω. Δεν κυβερνάτε. Αυτόματος πιλότος είναι. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Χατζηβασιλείου και όλους αυτούς τους διεθνολόγους, πολιτικούς αναλυτές. Η αλήξη στο ναυτικό είναι.
0: Όλοι τους.
2: Όχι ο κ. Χατζηβασιλείου, προς Θεού. Αυτές οι απόψεις. Ακούγατε τον στρατηγό τι έλεγε δίπλα. Ο άνθρωπος με κομψό τρόπο αποσεσοποιήθηκε. Γιατί δεν μπορεί να μιλάει η αλήξη στο ναυτικό. Έχουν. Πού υπηρέτησαν όλοι αυτοί. Στο ναυτικό οι περισσότεροι, στην αεροπορία.
0: Ωραία,
2: δεν γνωρίζουν τα βασικά στρατιωτικά ζητήματα και μιλάνε για στρατιωτικά ζητήματα.
0: Για ευαίσθητα εθνικά θέματα. Αν χτυπήσει το τριψήφιο και το σηκώσετε εσείς, τι θα γίνει. Γιατί ο Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ να το σηκώνω.
2: Ναι, μπράβο, εγώ θέλω
0: γιατί
2: Πρωθυπουργός.
0: Γιατί αλλιώς το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
1: Μητσοτάκης
0: ή Βελόπουλος.
2: Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Το δίλημα είναι τεμπέληδες ή εργατικός. Το δίλημα είναι αποτυχημένοι ή πετυχημένος. Το δίλημα είναι ελληνική λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τριψήφιο θα σηκώσετε.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παιδιά, το τριψήφιο το σηκώνεις όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν δεν μπορείς να περάσεις ένα καλώδιο από την Κάσο. Ποιο τριψήφιο να σηκώσει 3:00 το πρωί. Ποιον κοροϊδεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα καλώδιο δεν μπόρεσε να περάσει ο άνθρωπος αποτυχημένος και μας μιλάει για εθνικές επιτυχίες. Δεν μπόρεσε να ανασχέσει το τρικολιπικό μνημόνιο.
0: Το νόημα της δήλωσης του Πρωθυπουργού ότι εγώ είμαι εγγύηση στα εθνικά θέματα.
1: Σταθερότητα,
0: ασφαλεία, αξιοπιστία. Έχω διεθνές πρόσωπο και βγαίνω και τα χειρίζομαι. Ποιος θα είναι στη θέση μου.
2: Το
0: ο Ανδρουλάκης, φανταστείτε
2: είναι,
0: τον Ανδρουλάκη, λέει.
2: Σας
0: έδωσε τον Τζίπρα, τον Βελόπουλο, την
2: Καριστιανού. Οι τεμπέληδες που δεν δούλεψαν ποτέ. Και ο πετυχημένος που εργάζεται ακόμη και τώρα και διοικεί επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αν θέλουν να επανέλθουν οι τεμπέληδες, ας ψηφίσουν τους τεμπέληδες. Εμείς είμαστε πετυχημένοι και το κάνουμε καθημερινά. Και να σου πω και κάτι. Επειδή μιλάνε όλοι αυτοί, ποιος άφησε ελεύθερα τους Τούρκους να ψαρεύουν στο Αιγαίο με νόμο. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν του Τσίπρα. Και τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.
0: Εμπειρία εσείς στο χειρισμό.
2: Σας εξηγώ.
0: Εθνικών κρίσεων.
2: Έχω εμπειρία στη διοίκηση.
1: Ένα κοιτάξτε, μάνατζερ δηλαδή.
2: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας.
1: Ένα μάνατζερ.
2: Ότι εγώ ήμουν στο στρατό σε ένα ειδικό σώμα και αυτό ήταν στο ναυτικό. Ξέρουμε τι σημαίνει ναυτικό. Εδώ στην Αθήνα ήταν υπηρέτησε. Εγώ Λίμνο πήγα, Λέσπο πήγα.
0: Ναυτικό υπηρέτησε. Σε αρματαγωγό, στο αρματαγωγό.
2: Μπράβο σα. Πήγαινε σε διαφορά. Πήγαινε σε παράξω καμιά φορά. Αυτή ξέρει που ήταν. Σαλαμίνα εκεί, αραχτή και light. Θέλω να πω δηλαδή ότι τουλάχιστον και αυτό το ξέρω καλά το θέμα. Πάμε όμω στην ουσία. Ποιο επέτρεψε να αλλιεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και εφαρμογή τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε ότι χθε πήγε η χοροδία του Δήμου Ρεστιάδο, διάβαζα το Voice News θες, ένα site. Χοροδία του Δήμου Ρωστιάδο στη Σμύρνη, κάτω από τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ, λίγες μέρες μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, και τα παιδάκια τραγουδούσανε χαροπά κάτω από τον Κεμάλ Ατατούρκ, το σφαγέα μας. Δήμος Ρωστιάδος. Σας λέω παραδείγματα. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι έχει εκμαυλιστεί ο νεοέλληνας.
0: Πάμε να δούμε.
2: Στην άσκηση Εφές, επειδή άκουγα εδώ τον κύριο Χατζηβασιλείου και όλους αυτούς πολιτικούς τώρα, διεθνολόγους κτλ. Διεθνές δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ποιες χώρες πήραν στην άσκηση Εφές μέρος? Όλες οι συμμαχίες μας χώρες στην Ευρώπη. Μαζί με τους Τούρκους. Εναντίον ελληνικών νησιών. Στοχοποίηση της Λίμνου. Πήρανε συμμαχικές δυνάμεις και χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι εναντίον της Λίμνου συμμάχους μας εντός εισαγωγικών. Ποιο κοροϊδεύω, ποιο διεθνές δίκαιο και ποιοι Ευρωπαίοι.
0: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Μητσοτάκη στο Υπουργικό και να το σχολιάσουμε. Πάμε. Πολιτική βαβέλ, λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Το καλύτερο άλοθη ύπαρξη του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
0: Άλοθη.
2: Το καλύτερο δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη είναι Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Σαμαράς και τα υπόλοιπα κόμματα. Ό,τι και αν λέτε εσείς. Φαντάζεστε, χωρίς αυτή την πολιτική βαβέλ, τι θα έκανε ο Μητσοτάκης? Το χάος θα επικρατούσε. Γιατί χάος είναι ο ίδιος του. Γι' αυτό και λέω εδώ πλέον το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Τεμπέλδες ή εργατικοί.
1: Πάντως, κύριε Βελόπουλε, όταν λέει συνήθως Μητσοτάκης δεν έχει πει Βελόπουλος.
0: Το έχει πει. Δεύτερη βερσιόν.
1: Α, στη δεύτερη
0: βερσιόν.
2: Στα ένσημα.
0: Το προσθέτει.
2: Στα ένσημα. Να δούμε πόσα ένσημα έχει κολλήσει ο καθένας τους.
1: Εκεί έχετε κολλήσει. Και πού έχει...
2: Ναι, μα... γιατί αυτή η χώρα έφτασε εδώ με άεργους πολιτικούς εκατομμυριούχους. Έφτασε εδώ με αποτυχημένους τεμπελχανάδες που την οδήγησαν σε μια κατάσταση.
0: Τεμπελχανάδες. Σε βαριές τώρα κουβέντες.
2: Μισό λεπτό. Όταν δεν δουλεύεις και είσαι εκατομμυριούχος, μισό λεπτό, αγαπητέ μου φίλε. Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
2: Εδώ. Να σου πω λοιπόν μερικά από τα αρχικά ακίνητα που είχαν σε ένα χρόνο πόσα παραπάνω βγάλαν οι βουλευτές. Λίστα. Ο κύριος Στεφανάδης, από 19 ακίνητα το 23, 65 το 24. Ακούτε το νούμερο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, από 48 ακίνητα το 23, 48 ακίνητα το 24. Ακούστε τα νούμερα. Καπάτος Παναγής.
0: Ήδη τα έχουν δώσει.
2: 45 ακίνητα. 46.
1: Συν 10. Κάτι, λέμε αυτό.
2: Μα δεν με αφήνετε από τα ονόματά
1: του. Ναι, αλλά δεν λέμε από πού προέρχονται.
2: Αφήστε
1: με. Μισό λεπτό.
2: Μα δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται, σας λέω.
1: Δεν είναι νόμιμα.
2: Δεν ελέγχονται, σας λέω. Δεν είναι κλεμμένα. Λέω ότι δεν μπορεί όμως ο ελληνικός λαός να κάνει τα κινητά του και οι πολιτικοί να αυξάνουν 10 και 15 τα κινητά. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κυλακάκης είχε 30, διαφορά 7. Νικολακόπουλος, 29, διαφορά 12 κινητά σε ένα χρόνο.
1: Τα αγοράσανε, δεν το ξέρετε, μπορώ να τα κληρονομήσανε.
2: Σας επαναλαμβάνω πώς είναι δυνατό μια χώρα χρεοκοπημένη, στην οποία οι πολίτες πεινούν, δεν έχουν να φάνε και οι πολιτικοί θησαυρίζουν, σας λέω. Ας μου απαντήσουν. Στο ιδιωτικό τους βίο πετυχαίνουν και στο δημόσιο βίο στα κοινά φτωχαίνουν τον Έλληνα. Αυτό σημαίνει πολιτικός. Πολιτικός σημαίνει να έχω 3 κινητά, τα είχα από πριν. 3. Δεν έχω 10 τώρα, δεν έχω 15. Γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας να χάνει τα δικά του ακίνητα γιατί το κάνει η κατάσχεση στο φαντς που έκανε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και τώρα οι πολιτικοί να αυξάνουν τα ακίνητά τους ή τα εισοδήματά τους. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Έθεσε θέμα ο Πρωθυπουργός.
2: Και άλλα νόματα θα τα πω στη Βουλή.
0: Έχει προκύψει από χθες το Πασόκ δεν υπερψήφισε την παράτηση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, αν και ήταν εκείνο που δια Ευάγγελου Βενιζέλου τον είχε προτείνει.
2: Μας έχει συνηθίσει το Πασόκ στις πολιτικές μανούβρες και κάτω από τραπέζι συμφωνίες και συζητήσεις. Μας έχει συνηθίσει. Συγκυβερνάει το Πασόκ. Και είναι σε ομοιρία. Συγκυβερνά. Ο Στουρνάρας δεν έπρεπε να στέσει του. Έπρεπε να φύγει. Πόση χρόνια θα κάτσει εκεί? Από τη μία λέει ο Πρωθυπουργός 2 τετραετίες οι βουλευτές οι αιρετοί και οι διορισμένοι δικοί του άνθρωποι να μείνουν 20 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά, αγαπητοί.
0: Πέτυχε δηλαδή στην θητεία του όπως θεωρεί η κυβέρνηση.
2: Πού πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας? Ότι μας είπε ότι γίναμε Φιλανδία, η πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης. Γίναμε Φιλανδία εμείς στην Ελλάδα. Δεν πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Αν πετύχαινε ο κύριος Στουρνάρας, ούτε τα φανς θα υπήρχαν, ούτε οι σέρβισερς. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Απέτυχε ή αν θέλετε πέτυχε γιατί υπηρετεί την τράπεζα, έτσι. Το καρτέλ. Το υπηρετεί μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος των τραπεζιτών. Ο άνθρωπος των τραπεζών. Δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο, με τη συμπεριφορά του όμως έχω πολλά. Δεν μπορεί να χάνει τα σπίτια του Έλληνας και ο Στουρνάρας να σφυρίζει αδιάφορα. Και η Νέα Δημοκρατία να τον ξαναδιορίζει τη θέση. Είναι ανεπίτρεπτα. Βέβαια το Πασόκ, επαναλαμβάνω. Έλεγε ναι, μετά είπε όχι, μανούβρα έκανε. Μας έχει συνηθίσει αυτά. Όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Αυτά κάνει το Πασόκ, δικαίωμά του, επιλογή του. Επίσης, δεν είναι επιλογή
0: του. Βλέπω ότι στοχοποιείτε πάρα πολύ έντονα το Πασόκ. Θέλω να ξαναγυρίσω. Εσείς, εγώ.
2: Όχι, εγώ στοχοποιώ αυτούς που στοχοποίησαν τον Έλληνα πολίτη, τον χρεοκόπησαν. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ασκείτε έντονη κριτική.
2: Σε όλους τους. Μα απέτυχαν, μας χρεοκόπησαν.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή το θέμα της ημέρας στο πολιτικό θα είναι η παρουσία του νέου κόμματος Τσίπρα το βράδυ στο Θησείο. Θέλω να ρωτήσω, εσείς βλέπετε τον Τσίπρα να απειλεί το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη και το ρωτώ, γιατί άκουγα τον κύριο Μαρκόπουλο το πρωί, εδώ στο Όπεν, το έχει ξαναπεί το παιδεύτερη φορά, ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα χωρίς αρχηγό και ο Τσίπερας είναι ένας αρχηγός χωρίς κόμμα.
2: Μάλλον μπερδεύεται την ιδιότητά μου. Είμαι πρόεδρος κόμματος και δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις βουλευτών όπως του κύριου Μαρκόπουλου. Έτσι.
0: Όχι, θέλω να σχολιάσω.
2: Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι και σας είπα.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η μάχη.
2: Άλλο να θες να είσαι Μπαρσελόνα και να είσαι Λεβάντε, άλλο να είσαι τρίκυκλο και να νομίζω ότι είσαι Φεράρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο κύριο Τσίπρα, αν θέλετε την αλήθεια, επενδύει μετά τι δεύτερε εκλογέ ή τι τρίτε που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εκεί να κοινοποιήσει το Πασόκ και να πάρει ένα κομμάτι.
0: Και βλέπετε να κερδίζει ο Τσίπρα ή ο Ανδρουλάκης στη μάχη αυτή.
2: Κάντε με Θεό, σα κάνω προφήτη. Το θέμα δεν είναι ποιο κερδίζει. Το θέμα είναι ότι χάνει ο ελληνικό λαό. Όποιο και από του δύο και να βγει, θα χάσει ο ελληνικό λαό. Έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Ζυγίστηκαν και ήταν ελλειποβαρεί. Προσπάθησα να σα πω τι περιουσίε των πολιτικών, των βουλευτών και των υπουργών που πλούτησαν οι άνθρωποι και δεν ξέρω από πού πλούτησαν και δεν με αφήνει κανένα κανάλι. Όχι εσεί.
1: Ορίστε, εγώ θέλω να διαβάσετε τον κατάλογο, διαβάστε τον. Απλώ σα είπα ότι
0: θέλετε,
1: δεν ξέρουμε από πού προήρθαν
2: αυτά. Σα απαντώ ποτέ. Πολιτικά. Δεν είπα.
0: Κανέναν από κανένα κόμμα.
2: Σα είπα, κύριε Στραβελάκη, να το ξαναπώ για να το καταλάβουμε και ίσω και να καταλάβουν τι λέτε. Εγώ δεν λέω ότι έκλεψαν. Λέω όμω είναι αντιφατικό να πτωχεύουν οι Έλληνε και να πλουτίζουν οι πολιτικοί. Κανείς να μην ξέρει γιατί το πόθεν έσχεσμα δεν το ελέγξαμε 5 χρόνια. Πού βρήκαν τα κίνητα αυτά? Να σου πω και κάτι. Γιατί ο κάθε πολιτικός αγοράζει αντικειμενική αξία και πουλάει στην εμπορική?
0: Μήνα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να.
2: Ακούστε τι ρώτησα. Και γιατί καταργήθηκε ο φόρος στην υπεραξία του ακινήτου. Ακούστε λίγο. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Ελληνική λύση θα λέει την αλήθεια. Όχι γενικόλογα δικαιοσύνη, κάτω δικαίωμα.
0: Πάμε.
2: Θα λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Σε ποιο κράτος υπάρχουν.
0: Αφήστε τη μήνα.
2: Να πω τους φόρους.
1: Αφήστε το να το πει.
2: Ένφια. Ένφια. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε ενότητα μετακίνητα. ΤΑΠ τέλος ακίνητης περιουσίας. Και πάνε να επιβάλλουν και νέο φόρο τώρα. Ακούστε, πάνε να κάνουν. Νέο φόρο.
0: Το είπαμε πριν.
2: Ξέρω, αλλά να το ακούω. Εντάξτε, επανάληψη Μήτρη Πασμαθίζω. Λέω το εξής. Τόση φόρη για το ακίνητο για να του πάρουν το ακίνητο του Έλληνα. Τόση φόρη. Και θα περάσουν τώρα τριπλάσιο φόρο από αυτό που πληρώναν πάλι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Τελευταίο ερώτημα στο οποίο όμως εγώ θα επιμείνω. Εγώ θα επιμείνω. Είμαστε το βράδυ των εκλογών. Δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ο Τούρκος απέναντι έχει βγάλει τα νύχια του και είναι έτοιμος να δημιουργήσει επεισόδιο. Και σας λέω, Μητσοτάκης, κοίταξε να δεις. Έστω ψήφα ανοχής για να υπάρξει μια σταθερότητα. Γιατί δες τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί. Θα έχουμε
2: άλλο που δεν θέλει την ένταση η κυβέρνηση για να πάει σε εκλογές απευθείας. Σας εξήγησα ήδη. Αυτό που μου λέει το σενάριο είναι το σενάριο που λένε οι Τούρκοι έντονα για τους δύο πρόεδρους, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Ότι θα πάνε σε μια ένταση για να πάνε σε εκλογές με τη σημαία και τα λάβαρα ψηλά όπως κάναμε την Κάρπαθο και πήρε και κάποιες μονάδες ο Πρωθυπουργός.
1: Εσείς τα κάνετε.
2: Σας λέω, δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι,
0: μάλιστα,
2: με ανθρώπους που δεν δούλεψαν.
0: Όχι, λοιπόν,
2: και θέλω να πω και κάτι τελευταίο.
1: Πώς
2: να συγκυβερνήσω με έναν άνθρωπο που τώρα που μιλάμε έχει διώξει 78 πράκτορες shape για να βάλει τους δικούς του με το Predator. Και λέει δεν υπήρχαν οργανικές θέσεις και τα λοιπά. Και τώρα βάζει δικούς του στην ΕΕΠ. Ακούστε, διώχνουν 78 ανθρώπους στην ενεργεία. Και βάζει δικούς του, βρήκε οργανικές θέσεις και θα τις κάνει και προσωποπαγής. Ένα μήνα πριν λήξει η θητεία τους ξαναφέρει στην ΕΕΠ. Ο άνθρωπος ελέγχει τη δικαιοσύνη. Ελέγχει την ΕΕΠ. Είναι καθεστώς ο Πρωθυπουργός. Είναι
0: πολύ
2: καθεστωτική αντίληψή του και αυτή την αντίληψη μόνο η ελληνική λύση μπορεί να τη ρίξει. Γιατί ξέρουμε το αίτιο. Και ξέρουμε και κυρίως πώς θα το δράπευσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Έχω μία αντίληψη για τα πράγματα ότι υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι δεν τιμούν την ιδιότητά τους. Είναι όργανα μιας διαδικασίας ελληνοφοβίας. Μισούν την Ελλάδα. Απεχθάνονται. Δεν τη θέλουν. Και διαστρέφουν την ιστορία και τη γράφουν όπως τους βολεύει. Είναι κάτι που με ενοχλεί ως άνθρωπο, ξέρετε αυτό που σας λέω. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι με τους οποίους μπορώ να διαφωνώ σε κάποια πράγματα, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, που τηρούν τους κανόνες και μπορείς να τους εκτιμήσεις. Εκτιμούσα παλιότερα για κάποιους άλλους καθηγητές γεωπολιτικής ανάλυσης και αυτούς τους περίεργους τύπους που το παίζαν και φωστήρες και πήγαν και κόλλησαν μετά με τον Σαμαρά και τους άδειες του Σαμαρά, 91 λέει προσωπικότητες, 5-6 καθηγητές ήταν αυτοί που το παίζαν πατριώτες και πήγαμε τον Σαμαρά που έκανε τον νόμο, ακούστε, για την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία. Για να τιμωρούνται για ρητορική μίσους. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Για να μην πω και άλλα που έχει κάνει ο Σαμαράς. Τα φαντς και όλα αυτά. Έτσι, να μην τα πω αυτά. Αλλά ειδικά αυτό δεν το ξεχνάω. Η Μαρία Ευθυμίου είναι μία από τις καθηγήτρες που εκτιμώ, επαναλαμβάνω, σε μερικά διαφωνώ μαζί της, αλλά είναι τουλάχιστον έκτη δική της άποψη, αλλά σε μερικά συμφωνώ μαζί της. Όχι σε όλα. Δείτε τι είπε η γυναίκα για την ελληνική γλώσσα. Εδώ, όχι σε όλα. Δείτε τι είπε η γυναίκα για την ελληνική γλώσσα.

0: την ταυτότητα της ελληνικής γλώσσας πιο δυνατή. Ακριβώς γιατί έχει μια και αποτύπωση γραπτή μέσα στο χρόνο από πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη του ελληνισμού το γεγονός ότι τουλάχιστον του νεωτέρου, ότι όταν δημιουργήθηκε μια νέα θρησκεία εκεί στο Ισραήλ από τον έναν Γεχώσουα, που είναι ο Ιησούς που ονομάστηκε ελληνικά Χριστός, δηλαδή αυτός που έχει χρηστεί, η νέα θρησκεία, παρότι ήταν εβραιογενής και είχε δημιουργηθεί μεταξύ Εβραίων, δεν επέλεξε για να διαδοθεί ούτε τα αραμαϊκά της εποχής που ήταν η γλώσσα των Εβραίων, ούτε τα λατινικά που ήταν η γλώσσα της ευρύτερης διοίκησης. Και τούτο διότι τα ελληνικά ήταν η γλώσσα επικοινωνίας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο από το 500, 600, 400, 300 π.Χ. Ήταν τόσο διαδεδομένη και ισχυρή αυτή η γλώσσα, ώστε η νέα θρησκεία διαδόθηκε μέσω της ελληνικής γλώσσας συνειδητά.
1: Και έχουμε και την άλλη, πολύ σημαντικότερη αν θέλετε για την άποψή μου, παρουσία της γλώσσας μέσω του κυμαϊκού αλφαβήτου να μεταφερθεί στο λατινικό αλφάβητο, να το πάρουν και οι Ετρούσκοι πήραν την γραμμική Β και γραμμική Α, αλλά οι συγκεκριμένοι οι Ρωμαίοι πήραν από τη λατινική, από την Ελλάδα, τη λατινική γραφή και από εκεί μεταφέρθηκε το αλφάβητο αυτό στη Γερμανία πρώτα, στην Ισπανία μετά, πρώτα Γερμανία μετά Ισπανία και μετά από τους Γερμανούς πήγε στην Αγγλία. Αυτή η γλώσσα είναι η μήτρα των γλωσσών. Είναι και είναι αδιανόητο να ακούω ανθρώπους να λένε ότι δανειστήκαμε από τους Φοίνικες τα γράμματα και να το διορθώνουν τελευταία λέγοντας το εξής: πήραμε, λέει, μόνο τα σύμφωνα. Γιατί φωνήεντα δεν είχαν, λέει, οι Φοίνικες. Μισό λεπτό. Πώς μπορείς να μιλήσεις μια γλώσσα χωρίς φωνήεντα? Χρησιμοποιήστε τη λογική τουλάχιστον. Πώς να αποδεχθώ εγώ ότι υπάρχει γλώσσα μόνο με σύμφωνα ή μόνο με φωνήεντα? Το ότι μπορεί να συνομιλούσαν μεταξύ τους σε μια άγραφη γλώσσα, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά η γραφή και η γλώσσα, ο συνδυασμός, δομήθηκε, οικοδομήθηκε στον ελληνικό πολιτισμό. Πώς θα αλλάξουμε τώρα, ρε παιδί, και αυτό να τα αλλάξουμε? Άντε να μιλήσουμε με σύμφωνα. Γλώσσα είναι αυτό? Ή με φωνήεντα? Στο συγγνώμη το κάνω, αλλά για να καταλάβετε τι λένε. Ότι εμείς τα πήραμε, λέει, από τις Φοίνικες τα σύμφωνα, βάλαμε τα φωνήεντα, κάναμε γραφή. Είμαστε σοβαροί. Κι όμως, κάποιοι τα πιστεύουν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο κόκκινο η Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, ενώ συνεχίζονται διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι θεωρεί απίθανη μια νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη ένα μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα και τώρα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στους δρόμους ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι της χώρας στην Αθήνα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά. Στην Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν μπροστά στον ΕΦΚΑ της πύλης Αξιού. Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 ημέρες, το κεντρικό σύνθημα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κριτικοί για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Απανωτά τα περιστατικά αφήξεων παράνομων μεταναστών στα νότια, κυρίως παράλια του Ηρακλείου, άλλα 150 άτομα μέσα σε λίγες ημέρες στο νησί, σε λίγες ώρες στο νησί. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές. Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλίκους του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς, αλλά και μεσημβρινή απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά της χώρας, σήμερα ο καιρός. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρη, θερμοκρασία στο κέντρο θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε την επικαιρότητα σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη. 69-074-83-484 μηνυματάκια μέσω Viber, αγαπημένη συνήθεια και δωρεάν, το τονίζουμε αυτό. Με αστάθεια και σήμερα ο καιρός, αλλά με υψηλές θερμοκρασίες, ένας μίνι καύσωνας θα λέγαμε. Χθες καταλάβαμε τι θα ζήσουμε το καλοκαίρι. Πόσο θα εργαστούν για μας τα κλιματιστικά. Απαρεπιπτόντως, επειδή με ρωτάτε, την Παρασκευή κατά πάσα πιθανότητα, αυτό δείχνουν τα πράγματα, θα πληρωθούν οι δικαιούχοι την δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης επιτέλους. Για αέριο πηγαίνει νομίζω αρχές Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, ο κόσμος αυτό που θέλει δεν είναι επιδόματα, δεν είναι ψίχουλα, γιατί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης είναι ψίχουλα. Θυμόσαστε, τα λέγαμε και πέρυσι, κάτι 20, κάτι 10 ευρώ, κάτι 30, αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι για να ζήσει με αξιοπρέπεια ο Έλληνας, θα πρέπει να γίνουν αποφασιστικές, μόνιμες κινήσεις, αυξήσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους. Επίδομα παιδιού επίσης καταβάλλεται τώρα την Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ νομίζω, τα χρήματα στους λογαριασμούς. Αυξήστε το επίδομα παιδιού και μην μένετε σε αυτό το 150. Δεν θα σώσει τίποτε. 150 ευρώ ειλικρινά είναι μια κοροϊδία. Και το μεγαλύτερο, το εξοργιστικό, είναι αυτός ο κόφτης που μπαίνει και θα το λέω κάθε μέρα στις πολύτεκνες οικογένειες. Μετά το έκτο παιδί δεν πρόκειται να δουν 150 ευρώ ποτέ οι πολύτεκνοι. Οι πολύτεκνοι που θα έπρεπε να πάρουν όχι 150, 1150. Γιατί έτσι στηρίζουμε, κύριοι του Μαξίμου, κυρία Μητσοτάκη, το δημογραφικό. Και με μόνιμα μέτρα, όχι έκτακτα. Για τα παιδιά μας, αυτά τα παιδιά μας που μπαίνουν τέλος το σχολείο για γυμνάσια, λύκεια. Έχουμε πανελλαδικές μέσα στην εβδομάδα. Τα λύκεια επίσης τελευταίο, τα γυμνάσια τελευταίο κουδούνι. Ξεκινούν μετά το Αγίου Πνεύματος την Τρίτη τις εξετάσεις. Χωρίς άγχος, καλή επιτυχία σε όλους. Προσοχή στους γονείς πάνω απ' όλα, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις εμείς αγχωνόμαστε περισσότερο από τα παιδιά και μεταφέρουμε το άγχος μας, και νομίζω πως δεν πρέπει να διαβάζουν και να βρίσκονται κλεισμένα στο δωμάτιό τους μέσα σε μια ατμόσφαιρα αγχωτική. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τα φροντίζουμε λίγο περισσότερο αυτές τις ημέρες, με ηρεμία, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση, και όλα θα πάνε καλά.

από την άλλη κάθε πόδιο σε καλό, λέω εγώ. Και το καταλαβαίνουμε μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι μου γράφετε? Ανακοινώθηκε το νέο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ σε ΕΛΑΣ. Βάσει νόμου απαγορεύονται εθνικά ονόματα, εμβλήματα, κρατικά σε κόμματα, γράφει ο Δημοσθένης. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, να δούμε που θα καταλήξει και που θα βγάλει το ΕΛΑΣ. Από Αθήνα ο Χρήστος, σε λίγες ημέρες θα έγραφαν και τα δύο κορίτσια που έφυγαν τόσο άδικα, μας υπενθυμίζει. Να σε καλά Χρήστο, πόσο άδικα, δυστυχώς, πάνω στη νιώτη τους, ένα τραγικό πραγματικά περιστατικό. Εδώ το κορίτσι μας, η Δέσποινα, η οδηγός ταξί, η κιλοβατόρα, λέει, έχει φτάσει στα ύψη τα τρόφιμα, τα καύσιμα και η τεκμαρτή φορολόγηση θερίζει κόσμο να παραιτηθεί, να φύγει ο Αρμαγεδόνας, Παύλα Μητσοτάκης, μας γράφει η εκνευρισμένη, όχι άδικα, αγαπημένη μου συνονόματη Δέσποινα. Να σε καλά, να σε καλά κοριτσάρα μου, καλό κουράγιο, γιατί πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα και με τους ιδιοκτήτες, με τους οδηγούς ταξί. Είναι μια κατάσταση πραγματικά αδιέξοδη. Έχετε τους φόρους, έχετε τα ακριβά καύσιμα. Είναι γεγονός ότι η μετακίνηση έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια για λίγους. Εργαζόσαστε για τα πανάκριβα καύσιμα, για τα συνεργεία, και έρχεται το κράτος και σου λέει και άλλο. Αντέχεις, μπορείς. Και διάβαζα ανακοίνωση από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση, λέει Μητσοτάκη, που μας μετέτρεψε σε λογιστικά νούμερα μιας χώρας υπό μόνιμο διωγμό. Τρεις μήνες, λέει, για να καλύψουμε τα έξοδα. Μας απομένουν τρεις μήνες δουλειάς καθαρά για να καλύψουμε τα έξοδα του σπιτιού, τα έξοδα του σούπερ μάρκετ, τις ανάγκες της οικογένειας, των παιδιών, της υγείας μας. Okay, δυστυχώς έτσι πορευόμαστε. Αλλά ήρθε ο Τσίπρας, αγαπημένοι μου, οπότε ξεχάστε τα. Ξεχάστε τις δυσκολίες. Μπορούμε να άκουγα συνεργάτη του Τσίπρα νωρίτερα σε τηλεοπτικό πάνελ. Μπορούμε, λέει, να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια και την ασχροκέρδεια. Ελλάς λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέμε λίγο ροζ κόκκινο, σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία με λίγο ΣΥΡΙΖΑ μπλεγμένο. Και φυσικά κοριτσάκι. Μα ήταν δυνατόν. Πανέμορφο, γλυκύτατο, υπέροχο. Αλλά φτάνει πια αυτό το επικοινωνιακό με τα παιδάκια. Εν τω μεταξύ, το είδες Γιώργο, τι έκπληξη όταν άνοιξε το χαρτί για να διαβάσει το όνομα. Ναι, δεν το γνώριζε. Πόσο αυθόρμητη, έτσι, ανθρώπινη η αντίδραση του Αλέξη. Δεν το γνώριζε, μυστικό του το κρατούσαν. Υποκριτικό ταλέντο, απίστευτο. Ελλάς λοιπόν, ναι, γιατί δεν ζητούσαν για τη βοήθεια του κοινού, δηλαδή μπλόκαραν? Ας κάνανε ένα δημοψήφισμα. Θα μου πεις, θα τους έβγαινε, δεν θα τους έβγαινε? Εδώ το όχι με 63-65 πόσο ήταν, το κάνανε μέσα σε μια βραδιά. Ο Τσίπρας λοιπόν, που με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα έσκιζε τα μνημόνια. Και χαντάκωσε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τι ΕΚΑΣ, τι νόμος Κατρούγκαλος, μέχρι σήμερα
καλά, εντάξει, μέχρι σήμερα, μην κατηγορεί και η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσαν να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά συνεχίζουν εκεί. Με τους συνταξιούχους, με το πετσόκομα των συντάξεων, μέχρι και σήμερα στους δρόμους, για αυτά παλεύουν, για αυτά φωνάζουν. Με το ξύλο στους συνταξιούχους, δεν το ξεχνάμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Με τα capital control, ο Βαρουφάκης, θα θυμάσαι, ουρές στις τράπεζες. Κλείσιμο τραπεζών και φυσικά η προδοσία της Μακεδονίας μας. Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που από τότε μέχρι σήμερα πόσες φορές έχει παραβιαστεί, αλλά σιωπή. Ναι, είχε κόσμο, οκ. Okay. Απίστευτο, απίστευτο, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι είχε αυτόν τον κόσμο. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει τώρα, ο θεολόγος μας γράφει από Ολλανδία, για τις πρέσπες του Αιγαίου. Αλέξης Πουρα Αβάνας, βρήκε βόλτες με το γιο της Αγγελοπούλου. Τι να τους μοιάζει, όλα για έναν σκόπο γίνονται. Ο αρχοντής, ναι, μου θυμίζει ότι τα ταούλια και τις αγορές θα αρχίσει, λέει, πάλι να το χτυπάει. Seems like yesterday. Καλώς ορίζουμε και τον 302 από Νίρεμβεργη, ο Ανδρέας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Έλληνας τελικά θα φάει την Πανανόφλουδα με τα κόμματα της πλάκας, μας γράφει.

και μου υπενθυμίζετε, το λέμε από το πρωί στα Δελτία Ειδήσεων και ο Στέφανος και ο Κώστας στις εκπομπές, ότι σήμερα έχουμε ξανά την συνέχεια της δίκης των Τεμπών στην Λάρισα. Η παρακολούθηση της δίκης, λέει, στην κύρια αίθουσα από πολίτες σήμερα, από σήμερα επιτρέπεται. Γιατί κάναν και ανακαίνιση, ε? Έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, οι δουλίτσες, χρυσές δουλειές, οπότε χωρά επιπλέον κόσμος τώρα. Οι δημοσιογράφοι βέβαια εκεί στο λιοπύρι κάτω από τη ζέστη. Εννοείται πως δεν προβλέθηκε χώρος για τους δημοσιογράφους. Δουλειά σας, σου λέει, είναι. Πάρτε μια ομπρέλα. Και γράφει ο Ανδρέας από Πάτρα: θέλει πραγματικά θράσος να κατεβαίνει στην πολιτική μετά από όσα έκανε στην πατρίδα ο εθνοπροδότης Τσίπρας. Δυστυχώς έχουμε πολλούς που διαθέτουν αυτά τα χαρίσματα και την αλαζονία και το θράσος, όπου και να κοιτάξεις, αυτά τα χαρακτηριστικά.

στην οικογένεια της, στη Θαλαμυγό της οικογένειας Παναγόπουλου, οι διακοπές Τσίπρα, όχι Αγγελόπουλου. Όπως και να έχει, βολεύονται. Εσείς, εμείς, να δούμε τι θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι.

διακοπές από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Τέλος για τους Έλληνες. Ψηφίζουν εξοχικά, όχι δικά τους, φίλων συγγενών. Πέρυσι τα στατιστικά λέγανε ότι αυτοί που θέλουν και μπορούν να κάνουν διακοπές ήταν οι μισοί Έλληνες. Φέτος νομίζω ότι θα είναι λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες που θα καταφέρουν να κάνουν διακοπές, να αδειάσουν λίγο.

Το σίγουρο είναι ότι το 50% των Ελλήνων έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν διακοπές. Τώρα, από το υπόλοιπο 50% κάποιοι μπορούν και μπράβο τους και να περάσουν υπέροχα. Το υπόλοιπο ποσοστό σκέφτεται αν μπορεί με κάποιο τρόπο να χαλαρώσει έστω 2-3 μέρες σε σπίτια συγγενών, γνωστών, ή αν περισσεύει, αν μπορούν να κόψουν από κάπου αλλού και να απουσιάσουν, έτσι, να τσιμπήσουν λίγες ημέρες μέσα στο καυτό καλοκαίρι.

0: Έρευνα του Ελκά μου στέλνεται, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες που δεν θα πάνε. Θα το δούμε. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, 33 λεπτά μετά τις 12, οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται και με τα εθνικά μας, με την απίστευτη προκλητικότητα των Τούρκων που συνεχίζεται, που δεν έχει τέλος και που θα φτάσει. Θα φτάσει στη γαλάζια πατρίδα σε λίγο, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένοι μου, 40 λεπτά μετά τις 12, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, κοντά μας και σήμερα η Vulcom. Η Vulcom και έχουμε νέα συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου, ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι αυτήν την εβδομάδα, οπότε σπεύσατε, μην χάνετε χρόνο. Η συνδυαστική προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90 και όσον αφορά στο αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο του αερίου. Η προσφορά ισχύει, υπενθυμίζω, μέχρι το τέλος Μαΐου. Οπότε καλέστε, μιλήστε με τους ανθρώπους της Vulcom στο 2310 208 808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά, αγαπημένοι μου. Μάλιστα, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την γαλάζια, για την τουρκική γαλάζια πατρίδα, για το αφήγημα των Τούρκων που το τελευταίο διάστημα καθημερινά πραγματικά ακούμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα, τον οποίο καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, είστε καλά, στρατηγέ μου?
1: Γεια σας, δόξα τω Θεώ και πάντα με αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία, δύναμη, έτσι στα...
1: ναι,
0: να συνεχίσουμε στα δύσκολα.
1: Πρέπει να την έχουμε, ναι. Και να μπορούμε όσο γίνεται δυνατόν να μεταδίδουμε και την αισιοδοξία τη δική μας και στους άλλους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουμε, έχετε δημόσιο λόγο, που γνωρίζετε πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται, αυτό το μήνυμα αισιοδοξίας πάντα πιάνει τόπο, πιστέψτε με. Όσο όμως αισιόδοξοι και να είμαστε, τα πράγματα έχουν πάρει μια επικίνδυνη, θα έλεγα, τροπή. Γιατί φαίνεται πως και με νόμο πλέον έρχεται η γαλάζια πατρίδα και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα ήρεμα νερά δεν είχαν, η πολιτική μάλλον δεν ήταν αποτελεσματική. Αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών μόνο τρικυμίες φέρνει, στρατηγέ μου.
1: Αυτό που λέτε ισχύει. Τα ήρεμα νερά στην ουσία από το 2023 και μετά δεν ήταν ποτέ ήρεμα, διότι πάντα υπήρχαν οι προκλήσεις. Και μάλιστα προκλήσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ έντονες, και θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο, το οποίο είναι για μένα ίσως και το πιο σημαντικό από όλα περί της γαλάζιας πατρίδας. Είναι ότι ένα κράτος όπως είναι η Τουρκία, αναθεωρητικό, ένα κράτος που είναι ανατολικό, που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Δύσης, ένα κράτος που έχει μια νεο-οθωμανική ιδέα, ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το κράτος, το συγκεκριμένο της Τουρκίας, είναι αυτό το οποίο προκαλεί συνέχεια. Προκαλεί συνέχεια, και τα ήρεμα νερά δεν τα είχαμε ποτέ, με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη πρόκληση να είναι αυτή η επίσημη εισαγωγή της γαλάζιας πατρίδας στην εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια της Τουρκίας. Ναι. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι φανατίζονται οι δύο-τρεις επερχόμενες γενιές σε ό,τι αφορά την εντύπωσή τους μέσα στο οπτικό τους εκπαιδευτικό πεδίο, ότι οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η γαλάζια πατρίδα μας φτάνει μέχρι εκεί. Οι χάρτες είναι μια αδιάσυστη εικόνα για το μέγεθος της πρόκλησης. Και αυτό, ξέρετε, έγινε μετά τα ήρεμα νερά, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει, όπως μας προβληματίζει η περιπλάνηση το 2024 του πλοίου πόντισης της ηλεκτρικής διασύνδεσης για την Κάσο του GSI, το οποίο σταμάτησε εν τη γενέση, όπως μας προβληματίζει και αυτή τη στιγμή οι προκλήσεις οι οποίες γίνονται για την πόντιση των οπτικών ινών που κάνει η Τουρκία μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού, και συνεχώς έχουμε προκλήσεις. Και σήμερα, μάλλον χτες, είχαμε μια μεγάλη παραβίαση του εθνικού ενέργειου χώρου με δύο οπλισμένα F-16 της Τουρκίας και με δύο κατασκοπευτικά αεροσκάφη, τα οποία εξελίχθηκαν σε μια αερομαχία στην ουσία. Επομένως τα ήρεμα νερά θεωρώ ότι πέρασαν, και αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Τουρκία τώρα είναι πραγματικά η κατάληξη της διάλυσης των ήρεμων νερών, αν και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι δεν είχαμε και ποτέ και τόσο ήρεμα νερά.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι πώς μπορεί να επιβληθεί, κύριε Κούσατα, και φυσικά είπατε μας προβληματίζει, απαριθμίσατε πάρα πολλά, αλλά αυτό που καίει τον Έλληνα είναι τι κάνουμε κι εμείς ως κυβέρνηση. Τι κάνανε, είναι μια πεπατημένη, είναι πρακτικές των ελληνικών κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες. Αυτή η επίκληση του διεθνούς δικαίου, αυτό το μούδιασμα, αυτή η αδράνεια θα έλεγα απέναντι στις χρόνιες προκλήσεις, αλλά βλέπουμε τώρα ότι δεν φαίνεται να σταματά κάτι. Δηλαδή το προχωρούν. Ξέρετε, το σχέδιο. Εμείς ναι. Τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό θα σας πω τώρα.
0: Τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, τι πρέπει να γίνει και τι δεν έγινε.
0: Και λοιπόν, δεν
1: θα σας
0: έγινε,
1: πω λίγο το εξής. Ναι. Ότι η Τουρκία, τη μεριά της, κάθε λίγο και λιγάκι, κάνει μία πρόκληση. Μία πρόκληση με ένα αφήγημα, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει μεγάλη οντότητα σαν αφήγημα, ή ισχύει ή να είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και βλέπει ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας. Παραδείγματος χάρη, το 1995 έθεσε το θέμα της απειλής πολέμου του Κάσους Μπέλη. Για ποιο λόγο? Διότι δεν ήθελε η Ελλάδα να επεκτείνει τότε τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Ναι, η Ελλάδα δεν το έκανε και λέει επιφυλάσσουμε. Ακούστε όμως τώρα, αυτό που επιφυλάσσεται η χώρα μας να το κάνει και δεν το έκανε τότε, έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τα δικά μας χωρικά ύδατα, τα οποία δεν τα έχουμε επεκτείνει τόσα χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο τα δικά μας χωρικά ύδατα μέσα στο Αιγαίο να τα επιβουλεύεται η Τουρκία με εσωτερικό νόμο. Για ποιο λόγο? Διότι εάν τα είχαμε επεκτείνει και τα είχαμε κάνει 12 ναυτικά μίλια, θα ήταν όλο το Αιγαίο κατά 73% ελληνικό. Αυτό που δεν κάναμε τότε και δεν κάνουμε όλα τα χρόνια αυτά από το 1995, ασχέτως εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση τον νόμο του διεθνούς δικαίου, τον οποίο τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, την έχει ενισχύει από το 1998, και ο νόμος ο 392 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχέτως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας σωθεί και μας λέει, ξέρετε, πρέπει να επεκτείνετε τα σύνορά σας στα 12 ναυτικά μίλια. Εκεί είναι τα χωρικά σας ύδατα. Και δεν το κάνουμε, τώρα το βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Το βρίσκουμε μπροστά μας. Ναι, ήταν αναμενόμενο. Και τα λέγατε κι εσείς πολλές φορές και εδώ στο
1: σχολείο. Θυμάστε ότι πολλές φορές σας έχω κάνει επίκληση για το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, διότι συμπαρασύρει και άλλα θέματα. Τώρα, ακούστε τι γίνεται. Ναι. Εάν λοιπόν η Τουρκία τον επόμενο μήνα πράγματι εγκρίνει αυτόν τον νόμο μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση, τι θα γίνει? Όλα αυτά τα οποία επικαλείται από καιρό, τα μονομερή αυτά θέματα, τις μονομερείς αξιώσεις αυτές τις οποίες έχει, δηλαδή την αλληλεία, σίγουρα θέλει να εκμεταλλευτεί την αλληλεία. Εδώ οι τράτες φτάσανε μέχρι τις Κυκλάδες.
0: Μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα.
1: Μεγάλο θέμα, τεράστιο. Ναι. Θέλει να εκμεταλλευτεί θέματα έρευνας διάσωσης. Θέλει να εκμεταλλευτεί τις γκρίζες ζώνες. Θέλει να εκμεταλλευτεί τα θέματα που έχουν σχέση με την μη ονοματολογία των νησιών του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, που δεν είναι μέσα στην συνθήκη ούτε της Λοζάνης, αλλά ούτε και την συνθήκη ειρήνης των Παρισίων. Θέλει να βάλει μέσα θέματα πεδίων βολής και ασκήσεων μέσα στο Αιγαίο, μέσα στην οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Σκεφτείτε να κάνει η Τουρκία ασκήσεις μέσα στο Αιγαίο, εκεί που θέλει και που επιβουλεύεται, και εκεί που είναι και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που έχει υποβάλει το 2025, τώρα πέρσι. Λοιπόν, σκεφτείτε να κόψει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να κάνει ασκήσεις και να μην μπορούμε εμείς σαν Ελλάδα να υποστηρίξουμε, εγώ λέω και επιχειρησιακά ακόμα, ναι, τα νησιά τα δικά μας που είναι στην ανατολική, στα ανατολικά σύνορά μας.
0: Απλά επομένως, να παρακολουθούμε εμείς, ναι,
1: ναι. Ναι, επομένως αυτά όλα τι θέλει. Θέλει να τα προωθήσει. Για ποιο λόγο? Διότι θέλει να λέει μετά, ξέρετε, εμείς εδώ στο Αιγαίο έχουμε υποβάλει έναν νόμο, ο οποίος νόμος είναι ενισχύ και εξαισιοδοτούμε όλα τα όργανα αυτά τα οποία έχουμε τα κυβερνητικά μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικά να έχουν μία ισχύ, ένα νέο καθεστώς. Άρα επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, ιδιαίτερα σημαντικό, και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η χώρα μας να το αφήσει το θέμα αυτό. Αυτό για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το οποίο θέλει να κάνει η Τουρκία, είναι το δικό μας κάστρος μπέλι.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι έστω και τώρα, την ίστατη στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε,
1: ναι,
0: κύριε Κούσαρα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ποτέ δεν είναι αργά όμως. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι πρέπει να κινηθούμε σε πολιτικό επίπεδο, σε διπλωματικό επίπεδο και ακόμα και σε επίπεδο επί του πεδίου, στρατιωτικό, υπό την έννοια του ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την Τουρκία να κάνει αυτή την κίνηση. Διότι είναι μια κίνηση εντελώς προκλητική και επιπλέον ό,τι και να κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι με σκοπό να προωθήσει τις δικές της πολλαπλές μονομερές αξιώσεις, τις οποίες κατά διαστήματα προβάλλει με αφηγήματα. Άρα επομένως πρέπει να γίνει μια τεράστια αυτή τη στιγμή κινητοποίηση, πολιτική, διπλωματική και φυσικά και επί του πεδίου, όπου επί του πεδίου σας τα είπα χτες τι έγινε με την αερομαχία. Επομένως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι άμεση κινητοποίηση. Ο χρόνος είναι ελάχιστος και η χώρα μας πρέπει να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα αυτά. Διότι όπως σας είπα το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Εάν το κάστρος μπέλι του 95 ήταν μια απειλή μόνο της Τουρκίας, αυτό το οποίο θέλει να κάνει τώρα είναι μια νομιμοποίηση της απειλής της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όσον αφορά, γιατί μας στέλνουν μηνυματάκια και οι ακροατές που μας ακούν, την στάση της Ευρώπης, υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει ελπίδα με την επίκληση του διεθνούς δικαίου, μου γράφουν.
1: Ναι,
0: επιτέλους, ναι.
1: Πολύ καλό το ερώτημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δυστυχώς από το 2023, τη διακήρυξη των Αθηνών, επαναπαύτηκε σε ό,τι αφορά τις θέσεις της με την Τουρκία και γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε ότι προσπαθούσαν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν την Τουρκία από την πίσω πόρτα στο πρόγραμμα SAFE. Δηλαδή της στρατικοποίησης, με λίγα λόγια, της Τουρκίας με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η χώρα μας εδώ έχει ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο, εγώ θα σας έλεγα, το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι η τελωνιακή ένωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η τελωνιακή ένωση, δηλαδή η εισαγωγή-εξαγωγή προϊόντων χωρίς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανάγεται από το 1996, με την Τουρκία, ωφελεί την Τουρκία κάθε χρόνο γύρω στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό, το οποίο ποσό είναι περίπου 130 εξαγωγές από την Τουρκία προς όλη την Ευρώπη και 120 δισεκατομμύρια εισαγωγές από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Επομένως, η χώρα μας θα πρέπει αυτή τη στιγμή να συντάξει όλα τα απαραίτητα εκείνα επιχειρήματα τα οποία θα πρέπει να αφοπλίσει την Τουρκία. Αυτό πρόκειται για μη φιλική ενέργεια, πρόκειται για εχθρική ενέργεια, διότι θα σας το πω κάπως πιο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Είναι σαν να έχω, κυρία Μποτίτση, εγώ ένα σπίτι με ένα οικόπεδο μεγάλο και να έρχεται ο γείτονας από δίπλα και να κάνει δραστηριότητες μέσα στο δικό μου το οικόπεδο, να αφήνει το αυτοκίνητό του, να καλλιεργεί μέσα στο δικό μου το οικόπεδο, και όταν εγώ το ρωτάω αυτό που κάνεις είναι παράνομο, διότι εγώ έχω τίτλους ιδιοκτησίας οι οποίοι με το τοπογραφικό μου δείχνουν ακριβώς ποια είναι τα όρια μου. Και να λέει ο γείτονας από δίπλα, ναι, αλλά εγώ όμως τόσα χρόνια αυτό που λες εσύ το έκανα. Έχω χρησικτησία, έχω δηλαδή με λίγα λόγια παγίωση αυτών των συμφερόντων τα οποία έχω.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό αυτό που και το λέω έτσι με απλό τρόπο,
0: καταλάβουμε,
1: ώστε
0: ναι,
1: να γίνει κατανοητό.
0: Ναι. Το θέμα είναι γιατί τώρα, κύριε Κούσαντα, ο Ερντογάν
1: γιατί κλιμακώνει. Τώρα, θα σας πω και το γιατί τώρα.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία έχει διαλέξει αυτή την περίοδο, διότι όπως γνωρίζετε στις 7 και 8 του Ιουλίου είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Και θέλει να κάνει κάτι τέτοιο πριν έρθουν όλοι οι ηγέτες και του ΝΑΤΟ εκεί, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κτλ.
0: Ναι.
1: Και να προσπαθήσει όσο γίνεται περισσότερο να επωφεληθεί από καταστάσεις. Από ένα timing δηλαδή καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος που το κάνει τώρα είναι ότι υπάρχει μια κάθετη κορύφωση της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ. Αυτό συνεπάγεται, ξέρετε, και παρεπόμενες συνέπειες, οι οποίες συνέπειες απορρέουν από το ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση εμείς με το Ισραήλ σε ό,τι αφορά
0: ναι.
1: κυρίως τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν, τα οποία είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια με 5 με το Ισραήλ. Δηλαδή αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλέα, η οποία θα είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια εξοπλισμός που κλείνει το Αιγαίο, όλη την αντιεροπορική άμυνα γενικότερα του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε προγράμματα που τρέχουν για τα F-16, για πυρομαχικά των F-16. Έχουμε για πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων. Έχουμε και τα σπάιλος τα οποία τα έχουμε βάλει στα νησιά μας. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλά εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Προβληματίζουν, ναι, ναι.
1: Έχουμε μια στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Και επιπλέον υπάρχει και ένα γεωπολιτικό project, το 3-1, Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ, συνένα υπό τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, αυτό η Τουρκία αυτή τη στιγμή το βλέπει. Βλέπει ότι τα συμφέροντα πλέον της Τουρκίας είναι στην Ανατολή, είναι φιλοϊρανικά. Στην κατάσταση αυτή, στον πόλεμο αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπό την εκεχηρία, στον πόλεμο αυτό που υπάρχει, η Τουρκία είναι από την άλλη πλευρά. Δεν έδωσε ούτε τον εναέριο χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι εγγυητής της Χαμάς στο σχέδιο ειρήνης η Τουρκία μαζί με το Κατάρ, με σχέσεις διατραπεζικές με τη Χεσμολάχ. Επομένως, δεν βρίσκεται και στα καλύτερα αυτά τα οποία έχει αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επομένως, για αυτούς τους λόγους επέλεξε το timing αυτό να δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης, να δημιουργήσει ένα κλίμα κρίσης, και πιστεύω ότι απαιτείται τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα στα επίπεδα που σας είπα, πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό επί του πεδίου, υπό την έννοια του ότι αφήσαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την Τουρκία και άπλωσε το χέρι της. Και νομίζω ότι έφτασε η κόκκινη γραμμή πλέον, αυτό το πράγμα πλέον να σταματήσει.
0: Ναι. Θα πρέπει να κινηθούμε πιο αποφασιστικά και να σταματήσουμε να στέλνουμε τα μηνύματα, γιατί αυτό κάνουμε μέχρι τώρα προς την Άγκυρα.
1: Και θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Μποτίτση, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο μέγιστο σημείο, στο πικ της μεγιστοποίησης της στρατιωτικής της ισχύως. Σε 2 χρόνια από τώρα θα έχουμε 165 αεροσκάφη 4,5 γενιάς. Σε 2 χρόνια από τώρα. Δηλαδή το 2028.
0: Mm-hmm.
1: Και η Τουρκία δεν θα έχει ούτε ένα.
0: Άρα εμείς είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση.
1: Αυτό θέλω να σας πω, ναι. Ότι αυτή τη στιγμή η στρατιωτική ισχύ της Ελλάδας, mm-hmm, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μια διελκυνστίδα η οποία θα επιβάλλει απόψεις. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί και η πολιτική ηγεσία, και πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά να δείξουμε μια πολιτική αποφασιστικότητα και να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε, είτε με το GSI, είτε με τον προκλητικό χάρτη αυτών, είτε με τις αξιώσεις της Τουρκίας, αυτές τις παράλογες και μονομερείς, και όλα αυτά τα οποία επί σειρά ετών προσθέτει και βάζει μέσα στις προκλήσεις τις συνεχόμενες.
0: Γιατί φαίνεται πως περιθώρια εφησυχασμού άλλο δεν υπάρχουν.
1: Όχι, σας ευχαριστώ. Ο εφησυχασμός έχει τελειώσει, πρέπει να τελειώσει.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Focus 103,6.

Στα μηνυματάκια πριν κλείσουμε, καλό μεσημέρι και στην Θάλια και άλλες χώρες χρωστάνε. Αλλά αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα δεν το έχουν κάνει πουθενά. Ποιος επιτέλους θα μιλήσει για αυτό, με ποιο δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εκατομμύρια σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. Ουκρανία, έμεσα Τουρκία, και εμάς μας έβαλε να ξεπουλήσουμε τη χώρα. Κανένας σεβασμός προς τους Ευρωπαίους. Καλό μεσημέρι, Πασχάλη μου. Τι να την κάνω την ασπίδα του Αχιλλέα χωρίς έμψυχο υλικό στα σύνορα. Σωστό και αυτό. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος, σωστά, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Κυρία Ελένη από Χαλκίδα μας υπενθυμίζει. Πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι και από εμάς, κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και στην κυρία Ελισάβετ. Ο Σάκης από την Γερμανία μας ακούει. Ο Τσίπρας ήρθε να μας ξανασώσει. Το νέο κόμμα του Τσίπρα πρέπει να λέγεται γυμνός με τα χέρια στις τσέπες, μου γράφει. Και η Νικολέτα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια. Εντάξει, ορισμένα δεν μπορώ να τα διαβάσω. 7.39 στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές, πολλά φιλιά. Καλό μεσημεριά σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λέω X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λέω

0: την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, πρέπει να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε.

Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο ένα και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του BIM και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα έχουμε πει 10.000 φορές. Κανονικά έπρεπε να τα λέτε απ' έξω. Εσείς, εγώ βαρέθηκα να τα λέω. Εγώ βαρέθηκα να τα λέω και σήμερα έχει πόνο. Σήμερα έχει πόνο σε όλους αυτούς τους κομπάρσους εφετζίδες που μας το παίζουν ιστορία, σε όλους αυτούς τους φιλόδοξους που ζούνε για να τους τραβάνε οι κάμερες, για να γίνουν διάσημοι, για να κάνουν μια καριέρα, για να αρπάξουν τα φράγκα. Και σας το παίζουν πατριώτες. Ποιοι οι κομπάρσοι? Και θα σας αποδείξω εγώ γιατί είναι κομπάρσοι σήμερα. Πείτε σε γνωστούς και φίλους να ανοίξουν το ραδιόφωνο, να βάλουν Focus FM 103,6 και να παρακολουθήσουν σήμερα πώς ξεβρακώνεται ο Τσίπρας. Αυτό, πείτε σε γνωστούς και φίλους να συντονιστούν λοιπόν, για να καταλάβουμε όλοι τι πάει να πει Τσίπρας, που θα μας ξεπεταχτεί τώρα ποιος, ο πολιτικός προδότης που χάρισε την ιστορία στους Σκοπιανούς, στους Σλάβους, να μας μιλήσει για πατρίδα και για Ελλάδα. Ας σου πω εγώ τώρα το πείμα. Πείτε και τον Τσίπρα να συντονιστεί. Πείτε, να ακούσει τον εαυτό του. Έχω επιλέξει στη ζωή μου, ξαναλέω, ο κύκλος μου να είναι κλειστός. Γιατί διαλέγω την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Γιατί θέλω να παραμένω με τους ξεχωριστούς και άπιαστους. Γιατί είμαι με εκείνους που επέλεξαν συνειδητά να πορεύονται, διάγοντας μια φυσιολογική ζωή και αντιδρώντας σε έναν αφύσικο κόσμο. Είμαι με αυτούς που πάνε κόντρα στο κατεστημένο, που πάνε κόντρα στο σύστημα, που πάνε κόντρα στα συμφέροντα για την ιδεολογία τους. Όποια ιδεολογία για να είναι αυτή. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται να εξαγοραστεί, ο άνθρωπος που δεν πουλάει τον εαυτό του με λίγα λόγια, που είναι ασυμβίβαστος, που δεν γουστάρει μία να του λένε τι να κάνει, είναι φίλος μου. Άνθρωποι που δεν δέχονται την προστακτική και είναι υπέρ της ευγένειας και είναι υπέρ του αλληλοσεβασμού και είναι υπέρ μιας ιδεολογίας, μιας συγκεκριμένης οπτικής γωνίας και σκέφτονται σφαιρικά και κάθονται και ακούνε, γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, άνθρωπος που δεν ξέρει να ακούει δεν ξέρει να συζητάει. Είμαι φίλος μου. Αν είστε από την άλλη πλευρά και απλά θέλετε να πείτε το πείμα και απλά θέλετε να εκπροσωπείτε συμφέροντα, καλύτερα να προχωρήσετε παρακάτω. Φυσικά είμαι και με όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στις υποχρεώσεις, είναι δεσμευμένοι αρκετά, έχει σφίξει ο κλειός του συστήματος και του καπιταλισμού και προσπαθούν να τους κλέψουν τα λεφτά καθημερινά, γιατί για κλοπή πρόκειται, για ληστεία. Όταν 2 μήνες το χρόνο δουλεύεις για την εφορία, όταν 2 μήνες το χρόνο δουλεύεις για την ασφάλεια υγείας και ασφάλεια αυτοκινήτου και ό,τι άλλο έξοδα έχεις, όταν έρχεται και σε πιάνει εσένα στον δρόμο ο αστυνομικός, ο καρμύρης αστυνομικός, καρμύριδες είναι οι αστυνομικοί, τελεία και παύλα, καρμύριδες είναι. Έρχεται τώρα ο αστυνομικός από την τροχέα να μου πουλήσει τα ηλίκη, να μου πάρει το δίπλωμα και τις πινακίδες για 2 μήνες. Και πιο κάτω το βαποράκι πουλάει ναρκωτικά και κάνει τα στραβά μάτια. Πιο κάτω είναι περιοχή ολόκληρη γκέτο με τσαντήρια και δεν πατάει μέσα. Κατάλαβες? Και άμα σταματήσει και κάνα τσιπάκι με μαύρα φημέ και είναι μέσα κάνας βουλευτής, κάνας υπουργός, κάνας εφοπλιστής, κάνας πρόεδρος, κάνας αντιπρόεδρος, κάνει τα στραβά μάτια. Καρμύριδες είστε οι αστυνομικοί, ναι. Κάντε μου μήνυση. Γράφετε να πούμε τον απλό λαουτζίκο, δεν έχει να δουλέψει. Τους κόβετε τη δουλειά, καταχρεώνονται. Και το παίζετε και απόλυτοι, είστε και απόλυτοι. Είμαι υπέρ της νομοθεσίας, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα σου πάρω 2 μήνες το δίπλωμα, ρε, ο άνθρωπος σου λέει είμαι διανομέας. Ο άλλος σου λέει είμαι φορτηγατζής, θα μου πάρεις 2 μήνες το δίπλωμα, θα με καταστρέψεις, το καταλαβαίνεις. Θα με καταστρέψεις, βάλε με να πληρώσω ένα πρόστιμο. Όχι, εκεί είστε απόλυτοι, εκεί μαγιά. Άμα σταματήσετε κανέναν άλλον, κανένα μαφιόζο, κανένα περίεργο, κότες, κανονικές λιράτες κότες είστε, καρμύριδες. Δεν σέβεστε τον Έλληνα πολίτη που σας συντηρεί, υπάλληλοι μας είστε. Και όχι, δεν είστε υπέρ της ασφάλειας. Και όχι, δεν πηγαίνετε σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Και φυσικά δεν τζουβαλιάζω. Υπάρχουν και αστυνομικοί που είναι σωστοί στη δουλειά τους. Τι κάνει όμως το σώμα για τους υπόλοιπους? Τίποτα. Όταν έχεις μέσα στο σώμα αστυνομικούς που κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα για πλαστογραφία. Όταν έχεις αστυνομικούς οι οποίοι μετέφεραν παράνομους μετανάστες. Και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Γιατί πολλοί αστυνομικοί από ό,τι φαίνεται και συνειδητοποιούμε και τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που γίνονται είναι μπλεγμένοι και με πρόσωπα τα οποία όχι απλά θα έπρεπε να είναι μέσα. Όχι απλά μέσα θα έπρεπε να είναι. Δεν θα έπρεπε να ξαναβγούνε έξω. Κάντε τα στραβά μάτια, πάρτε χαρτζιλίκι, αλλά μην μας το παίζετε τώρα. Το ότι αγωνίζεστε για την ασφάλεια του πολίτη και για τους νόμους. Έλα σε παρακαλώ. Το πρόλογο, το τσιγκάνικο αλλού. Και φυσικά σηκώνουν ανάστημα εκεί που τους παίρνει. Δεν σηκώνουν ανάστημα εκεί που πρέπει. Σας μάθαμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Βλέπω τώρα αρχίζουν κάποια πρόσωπα και δηλώνουν ότι είναι σαμαρικοί. Θα πάμε και στο Τσίπρα, περίμενε. Θα πάμε, σε όλους θα πάμε. Βγαίνουν κάποια πρόσωπα και μας λένε ότι είναι σαμαρικοί. Ακούστε τώρα εδώ, σαμαρικοί. Και δεν ντρέπονται που λένε ότι είναι σαμαρικοί. Και λέει τώρα θα έρθει, λέει, ο Τσίπρας. Και θα κάνει κόμμα. Και θα έχει μαζί του τον Μπαλτζόη. Κύριε Μπαλτζόη, παρεμπιπτόντως έχω εδώ ένα ηχητικό κρατημένο. Από ό,τι φαίνεται μια συγκεκριμένη κυρία. Θα το στείλω, θα το βάλω. Βάλε ρε το ηχητικό του Μπαλτζόη. Έλα εδώ, τι, δεν χαρίζω, όχι. Δεν χαρίζω ρε, βάλτο εδώ να ακούσετε τι λέει. Και φέρε, αν μπορεί η γραμματέα να φέρει και μια σουγκαρίστρα μέσα. Να μαζέψουμε λίγο εδώ, έχει κάτι σάλια. Ναι, κάτι σάλια έχει εδώ πέρα, από το βιντεάκι θα τρέξουν τα σάλια, ναι. Εδώ κάτω από την οθόνη, μόλις βάλω το ηχητικό να παίζει και κάτω από την κονσόλα, θα έχει σάλια. Έλα, για δώσ' το λίγο το ηχητικό, πάμε να ακούσουμε. Το κύριο Μπαλτζόη, το σαμαρικό, που θα κατέβει με το κόμμα του Σαμαρά. Βάλτε να ρε τον Μπαλτζόη, έλα, μας έλεγε την άποψή του τόσο καιρό, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει, ότι η Ελλάδα δεν έχει γυρισμό, ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Φέρτε τα βετέξ, φέρτε τα βετέξ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
2: Ναι. Όχι μόνο εγώ και πολλοί άντρες, εκτιμώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
2: Ναι. Όχι μόνο εγώ και πολλοί άντρες, εκτιμώ. Με την καλή έννοια τώρα.
1: Με την καλή έννοια, γιατί βγάζουμε ναι. Την Ελλάδα πάνω απ' όλα, έτσι, τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, μου γίνει στην περιέργεια ότι μια νέα κοπέλα, μια νέα και ωραία κοπέλα, μιλάει για τις ένοπλες δυνάμεις. Και δεν είναι σύνηθες αυτό, γι' αυτό δέχτηκα με χαρά και ευχαρίστηση και θα σας παροτρύνω να συνεχίσετε, διότι επιτελείτε εθνικό έργο και σκοπό.
0: Εθνικό έργο και σκοπό! Ποιο είναι το εθνικό έργο και ποιος είναι ο σκοπός?
2: Θα σας παροτρύνω να συνεχίσετε, διότι επιτελείτε εθνικό έργο και σκοπό.
0: Έλα εδώ στην εκπομπή ρε Μπαλτζόη, έλα εδώ στην εκπομπή. Προσκαλώ τον Μπαλτζόη στην εκπομπή να βγει να μιλήσουμε ανοιχτά και να μας πει για το Σαμαρά αν έκανε ή δεν έκανε σωστά όταν ήταν πρωθυπουργός, αν έπρατε ή δεν έπρατε σωστά όταν ήταν πρωθυπουργός. Τότε που υπέγραφε ότι έβρισκε, ναι. Τότε που είχε υπογράψει τις περικοπές. Τότε που συνέχισε να αυξάνεται το χρέος της Ελλάδας. Νέα Δημοκρατία ήτανε. Εδώ εσάς τους σαμαρικούς. Με τους σαμαρικούς θα ασχοληθώ περισσότερα από κάθε άλλον. Και με το Σαμαρά. Γιατί έφερε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έκανε τον Έλληνα να φοβάται, να υψώσει την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι, στο μαγαζί του, για να μην τον περάσουνε για ρατσιστή. Ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έκατσε απέναντι στον ελληνισμό, πήρε αποφάσεις ανθεληνικές και βάφτισε κάθε Έλληνα πατριώτη φασίστα. Ο Σαμαράς είναι αυτός, ναι. Αυτός έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Και γιατί έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο? Γιατί ακούσαμε κάτι ηχητικά με ένα ψηλό Παναθηναϊκάκια και κάτι άλλες περίεργες ιστορίες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Άσε τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας. Άσε τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας από όλους αυτούς στην πολιτική σκηνή. Στα έγγραφα του Epstein γράφει κάτι συγκεκριμένο για τη Χρυσή Αυγή. Κάτι συγκεκριμένο για τη Χρυσή Αυγή. Και εγώ λέω και την αλήθεια για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί έρχονται πολλοί χρυσαυγίτες και μου λένε, γιατί στη συζήτησή σου με τον Πετράκη είπες για τάγματα εφόδου. Ακούστε να δείτε, χρυσαυγίτες, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Εγώ ψέματα στον εαυτό μου δεν λέω. Ούτε αυταπάτη στρέφω. Εντάξει, ο Μιχαλολιάκος νεοναζί ήταν και άμα τον ρωτήσεις μέχρι σήμερα πιστεύω πάλι νεοναζί θα πει ότι είναι. Εγώ δεν είμαι με τους ναζί. Εντάξει, εμένα ο παππούς μου, ο προπάππους μου πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Αλβανούς και έπεσε στα βουνά. Δεν είμαι με κανένα Γερμανό και με κανένα ναζί. Ξεκάθαρα πράγματα. Και όποιος λέει ότι Μιχαλολιάκος δεν έχει φωτογραφίες να χαιρετάει ναζιστικά με τη σβάστικα από πίσω είναι ψεύτης. Και εγώ με ψεύτες δεν μιλάω. Εγώ θέλω να μιλάω μόνο με αυτούς που παραδέχονται την αλήθεια. Εντάξει, γκέγκε, για να μην στέλνετε μηνυματάκια. Ο Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλοι αυτοί δεν ήταν με το Σαμαρά. Δεν υποστήριζαν το Σαμαρά. Τώρα γιατί του γυρνάνε την πλάτη. Σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Απλά προσπαθούν να φέρουν στον κόσμο μία άποψη το ότι μία άλλη νέα δημοκρατία θα είναι καλύτερη από αυτή του Μητσοτάκη. Την είδαμε τη νέα δημοκρατία του Σαμαρά. Την είδαμε τη νέα δημοκρατία του Μητσοτάκη. Τα είδαμε αυτά τα πρόσωπα, βρε κολλημένοι. Τελειώνουμε με αυτούς. Δεν πρέπει να ξαναπάρουν ούτε μία ψήφο για εμένα. Γιατί έχουν περάσει από την εξουσία και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Και σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλοι. Σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλοι. Δεν πανάχει το ψηφοδέλτιό σου, ρε Σαμαρά, το Μελετόπουλο. Να αρχίσω να βάζω εδώ εκπομπές που έβγαινε ο Μελετόπουλος εδώ και μου έλεγε ότι φταίνει κυβερνήσεις. Και η δική σου κυβέρνηση έφταιγε, έλεγε. Και τώρα δεν λέει τίποτα, κάνει αβαβά. Πες μας την άποψή σου, ρε Μελετόπουλε, για το Σαμαρά. Ξέρω την άποψή σου πλέον για το Σαμαρά. Ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο Θεός, μπορεί να μας πει ότι έχει πλάσει και τον πλανήτη Γη ο Σαμαράς, Μελετόπουλε. Μόνο αυτό δεν μας έχει πει πλέον. Το ίδιο και ο Μάζης και ο Γρίβας και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Τους ξέρετε, όλοι αυτοί 91, ξέρετε τι είναι, φιλόδοξοι. Και ο Καλεντερίδης, φιλόδοξοι. Απλά πράγματα, φιλόδοξοι. Καρεκλίτσα θέλουν τα παιδιά. Καριέρα θέλουν να κάνουν τα παιδιά. Σκούζουνε να μπουν στη Βουλή. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός. Για άλλη μια φορά θα πέσει στην παγίδα. Ή θα καταλάβει ποιος είναι ο Σαμαράς και τι προσπαθεί να κάνει. Ή θα καταλάβει το ότι είτε Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά είτε Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και οι δύο κατέστρεψαν την Ελλάδα. Το ίδιο και το Πασόκ που δεν υπάρχει Πασόκ. Κοινάλι είναι. Απλά ο Ανδρουλάκης εκμεταλλεύεται το λογότυπο και το όνομα. Μπας και μπορέσει να πάρει ψήφους γιατί αν κατέβει σαν κοινάλ επικοινωνιακά θα καταρρεύσει. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το λογότυπο του Πασόκ. Έχει άλλο αφημί πλέον το Πασόκ. Και δεν είναι Πασόκ, είναι κοινάλ. Πάμε τώρα και στον Τσίπρα. Τσίπρα! Τι να σε πω, ρε φίλε. Τι να σε πω τώρα, πού να ξεκινήσω και πού να φτάσω μαζί σου. Έχω να πω τόσα πράγματα. Έχω να πω τόσα πράγματα που είναι νωρίς ακόμα. Άσε τον Τσίπρα, θα τον αναλύσω πιο κάτω. Σε λίγο θα αναλύσουμε τον Τσίπρα. Σε λίγο. Θέλω να αφιερώσω για τον Τσίπρα ένα μισάωρο. Ένα μισάωρο θα σου αφιερώσω. Για να καταλάβει ο κόσμος και να θυμηθεί ποιος πραγματικά είσαι και ποιον παριστάνεις. Κομπάρσε της πολιτικής. Άφαντος ήσουν τόσα χρόνια. Τίποτα δεν έχεις κάνει για την Ελλάδα κι εσύ. Για τις δημοσκοπήσεις σας έχω πει την άποψή μου. Ό,τι να είναι. Ο άλλος μας λέει ότι στέλνει email και κάποιοι συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια και γι' αυτό το λόγο λέει παίρνει απαντήσεις και όταν του κάνεις την ερώτηση και του λες «Ρε αδερφέ και πού ξέρω εγώ ότι δεν μπαίνει σε αυτή τη δημοσκόπηση κάποιος που έχει φτιάξει 100 email και ψηφίζει πρώτο κόμμα αυτό. Ποιος μου λέει εμένα ότι μπορώ να εμπιστευτώ μια ψηφιακή δημοσκόπηση». Δηλαδή ένας hacker που ξέρει να φτιάχνει email, απλά πράγματα, μπορεί να φτιάξει 1000 email και να πάει να ψηφίσει το κόμμα του Σερέτη. Δεν πολιτεύομαι, ξαναλέω, γιατί κάποιοι είναι περίεργοι και θα εκμεταλλευτούν ό,τι πω. Δεν πολιτεύομαι, δεν κάνω κόμμα, δεν κάνω τίποτα. Εγώ θα συνεχίσω να αφυπνίζω τον κόσμο και να προσπαθώ και θα συνεχίσω να προσπαθώ να τους μαθαίνω την πραγματική ιστορία. Γιατί σας κοροϊδεύουνε, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Λοιπόν, κάνω εγώ 1000 email και σε αυτή τη δημοσκόπηση πάω και ψηφίζω το κόμμα. Δεν θα βγάλει πρώτο αυτό το κόμμα σε σχέση με άλλα email που θα πάνε να ψηφίσουν 1, 2, 3 άνθρωποι φυσιολογικά. Ναι, άρα δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Υπάρχει περίπτωση νοθείας. Διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Μαγειρεύετε την αλήθεια. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο ενορχιστρωτής της δημοσκόπησης δεν βλέπει τα αποτελέσματα, δεν κόβει και ράβει πριν ανακοινώσει. Και μετά μπισμπιζέ. Ζητάει χατήρια. Μήπως ζητάει χατήρια. Μήπως κλείνει συμφωνίες. Μήπως έρθει μετά κάποιος και μου πει, έλα ρε Γρηγοράκη, εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής της δημοσκόπησης. Δεν μου λες ρε Γρηγοράκη, θέλεις το κόμμα σου να το δείξω ότι είναι, ότι παίρνει 60%, ναι. Κάνε και μια χορηγία, πάρε και ένα αυτοκίνητο, χρειάζομαι και ένα αυτοκίνητο. Μπορείς μήπως να βοηθήσεις να πάρουμε κανένα αυτοκίνητο, παράδειγμα φέρνω. Έχει ελέγξει ποτέ ο Πιτσιλής, η ΑΔΕ, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι υπηρεσίες, η αστυνομία, δεν ξέρω ρε, βάλτε την ΕΥΠ, βάλτε τη ΜΟΣΑΤ, δεν ξέρω ποιο θα βάλετε. Ελέγχει κανένας τη χρήμα κυκλοφορεί και σε ποιους πάει και σε ποιους τα στάζουνε για να βγάζουνε συγκεκριμένα πράγματα και κάθεστε εσείς ρε χαϊβανάκια και μαλώνετε για τα ποσοστά που βλέπετε στην οθόνη σας. Ρε δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και ας με καλέσει ο εισαγγελέας να πάω να καταθέσω την άποψή μου στο δικαστήριο και άμα βρει κάπου μία τρύπα σε αυτά που λέω να με κρεμάσουνε ανάποδα. Να με κρεμάσουνε ανάποδα. Έχω περάσει από το μάθημα της στατιστικής σαν ψυχολόγος. Ξέρω πολύ καλά πώς βγαίνουν τα ποσοστά. Και αυτή η έρευνα δεν βασίζεται στη στατιστική. Ξέρετε στη βασίζεται. Σε κάτι τραπέζια και σε αυτά που περνάνε κάτω από τα τραπέζια. Εντάξει. Άντε μπράβο. Για να μαθαίνετε λίγο μπαλίτσα και να μην σας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τυριμόγκολοι. Άντε μπράβο. Παρεμπιπτόντως κάτι άσχετο. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Μαύρο. Κύριε Μαύρο, οι έρευνες ακροαματικότητας αντικειμενικότατες. Συγχαρητήρια. Δεν έχετε βγάλει ποτέ τον Focus FM 103,6 πρώτο ραδιόφωνο. Αλλά ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος ξέρει ποιο είναι το πρώτο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ξέρει ποιος στάθηκε όρθιο στην πανδημία, ποιος στάθηκε δίπλα στους πλημμυροπαθείς, στους σεισμόπληκτους. Ξέρει. Και εννοείται ότι είναι όλοι συντονισμένοι. Δεν πά να βγάλεις ό,τι ποσοστά γουστάρεις, αδερφέ. Έτσι κι αλλιώς τα media shop ξέρετε τι μας λένε. Δεν σας δίνουμε διαφήμιση εσάς. Γιατί δεν μας δίνετε διαφήμιση? Φοβάστε μη μεγαλώσουμε και σας πάρουμε παραμάζωμα και σας ξεριζώσουμε όλους μαζί, γιατί όλοι είστε μπλεγμένοι στη διαφθορά. Όλοι είστε μπλεγμένοι σε αυτό το σάπιο σύστημα. Αυτό φοβάστε. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι σαν την Καριστιανού. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τη λαϊκή συσπήρωση. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τον Έλληνα πολίτη ο οποίος έρχεται για να βρει μια λύση, έρχεται για να διαμαρτυρηθεί. Εγώ δεν λέω σε όλους αυτούς που με ακούνε, άκου μάγκα πάνε ψήφισε αυτό ή έλα να ψηφίσεις εμένα. Κατάλαβες? Γιατί αυτό έκανε η Καριστιανού και δεν με νοιάζει αν με βρίζετε. Αυτό έκανε, αυτή είναι η αλήθεια. Είδε ότι μαζεύονται στα συλλαλητήρια τόσοι άνθρωποι και σου λέει είμαι ηρωίδα. Πάω να μπω στη Βουλή. Θα κάτσω εγώ εγώ τι νομίζεις, κατέβαινα στις εκδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες για την Καριστιανού. Εγώ κατέβαινα για να δικαιωθούν οι 57 άνθρωποι που χάσανε άδικα τη ζωή τους. Και εννοείται ότι δεν θα πάω να ψηφίσω Μαρία Καριστιανού και το λέω ευθέως έξω από τα δόντια, γιατί πρώτα απ' όλα γύρισε την πλάτη σε ένα ραδιόφωνο που στάθηκε πάρα πολύ δίπλα της. Δεν βγαίνει στην εκπομπή να μας πει τι πιστεύει, τι δεν πιστεύει, γιατί φοβάται. Και τρίτον, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλος ο Αυγερινός για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλη ούτε η Γρατσία, ούτε οι υπόλοιποι που έχει μαζί της. Ούτε ο Σύρπης, αφού θέλετε να σου το πω έτσι. Και σε αυτόν που μου έστειλε το μήνυμα από τους υγειονομικούς, έχω να πω ένα πράγμα. Δεν έχω πρόβλημα με όλους τους υγειονομικούς. Μην παρεξηγήσετε όλοι. Μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Μιλάω για συγκεκριμένους υγειονομικούς που πάνε από κόμμα σε κόμμα για να πάρουν μια καρεκλίτσα και λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένους στόχους. Έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Είναι σαν αυτόν που λέει έχει πάρα πολύ ζέστη Πόπο, συνέχεια πλημμυρίζουμε. Δεν έχουμε να φάμε. Δεν έχουμε καθαρό οξυγόνο. Πόπο, δεν έχει λίγα πουλάκια να ακούσουμε, ρε φίλε. Ένα θετικό ήχο. Δεν μου αρέσει αυτή η ζωή. Κι όμως αυτός ο κάποιος δεν κάνει κάτι για τη ζωή του. Πάνε φύτεψε ένα δέντρο, ρε αδερφέ. Αν φυτέψει ένα δέντρο, και τη ζέστη γλιτώνεις, και τις πλημμύρες γλιτώνεις, και φρούτα θα έχεις, και τους πνεύμονές σου θα καθαρίσεις, και πουλιά θα έρθουνε, και καλύτερη ζωή. Δεν κάνε κάτι για τη ζωή σου. Δες τι γίνεται, προσπάθησε να ασχοληθείς, να είσαι ενεργός πολίτης. Στην αρχαία Ελλάδα, αν δεν ήσουν ενεργός πολίτης, σε ονόμαζαν και δεν ασχολούσουν ενεργά με τα κοινά και με την πολιτική, σε ονόμαζαν ιδιώτη. Ή αλλιώς στα αγγλικά idiot. Σε είχανε σαν παρτάκια και ήταν κακό τότε να είσαι παρτάκιας. Στην Ελλάδα το 2026 όλοι είναι παρτάκηδες. Όλοι είναι ιδιώτες. Αυτό έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα. Και ο Καραμαλής, ωραία, και σας λέω κάτι ακόμα, εγώ είδα και το Μεϊμαράκι μαζί τους. Μεϊμαράκι, βγες ρε αδερφέ που είσαι με το Σαμαρά και το Καραμαλή και πες μας τι έγινε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ή δεν υπήρξε νοθεία? Γιατί δεν ασκείς κριτική στα κανάλια? Γιατί δεν βγαίνεις να μιλήσεις που είσαι ευρωβουλευτής ρε τόσα χρόνια και έχεις κάνει μόνο 9 ερωτήσεις? Τόσα χρόνια πληρώνουμε το Μεϊμαράκι, τον έχουμε ευρωβουλευτή και έχει κάνει 9 ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, ρε. Πιο άχρηστος ευρωβουλευτής δεν έχει υπάρξει. Πιες ρε μιλά, γιατί δεν μιλάς, τι φοβάσαι? Και ο Σαμαράς το ίδιο, δεν ξέρει ο Σαμαράς πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για το Μητσοτάκη? Γιατί δεν βγαίνετε να μιλήσετε? Θα ρίξουμε την κυβέρνηση, θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Πάνε με το Καραμαλή σε κανένα σουλατζίδικο τώρα, καθίστε και πιείτε καμιά ρετσίνα. Μπαρμπάδες να πούμε, 80 χρονών θα ρίξετε την κυβέρνηση. Αν θέλατε να ρίξετε την κυβέρνηση θα την είχατε ρίξει. Παίζετε κι εσείς το παιχνιδάκι. Το παιχνιδάκι, όπως το παιχνιδάκι παίζει και ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει ερωτευτεί ξαφνικά τη Νέα Δημοκρατία και αυτός. Που τι άλλο δήλωσε ο Σμαραγδής? Ο Σμαραγδής που έκανε την ταινία ο Καποδίστριας. Δήλωσε ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και μπράβος με τα σημερινά δεδομένα. Και αναρωτιέμαι εγώ και λέω, ρε φίλε, είναι δυνατόν να μιλάνε όλοι αυτοί οι τύποι για τους ήρωες? Ρε, δεν έχετε σηκωθεί από τον καναπέ να πάτε μέχρι το περίπτερο και θα μιλήσεις εσύ για αυτόν που πολέμησε, που απελευθέρωσε, που θυσίασε τα παιδιά του? Καλά, είναι δυνατόν τώρα να ανεχόμαστε τον καθένα να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι? Αλλά θα μου πεις, Υπουργείο Πολιτισμού δεν υπάρχει και ο πολιτισμός μας καταραίει. Γιατί? Γιατί στηρίζετε τους απατεώνες. Λοιπόν, πάμε στο Τσίπρα. Με έβαλε όνομα Ελλάς. Ελλάς. Καλύτερα θα μπορούσαμε να πούμε το κόμμα Γελάς ή Χαλβάς. Ελλάς. Τι σχέση έχεις εσύ με την Ελλάδα? Και είδα και έναν τύπο, έναν εκπρόσωπό του, τι ήταν αυτός που βγήκε στα κανάλια χθες και έλεγε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, λέει, είναι μια πατριωτική συμφωνία. Γι' αυτό δεύτερη ώρα θα έχω μαζί μου τον κύριο Χρήστο εδώ πέρα να αναλύσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό που κοιμάται όρθιος τι ακριβώς κάνανε που ξεπουλήσανε την ιστορία της Μακεδονίας και τη χαρίσανε, να πούμε, στους Σλάβους. Δεύτερη ώρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για να δούμε πόσο πατριωτική ήταν αυτή η συμφωνία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τσίπρα. Και έχω να πω και κάτι για τον Βαξεβάνη. Βαξεβάνη, γιατί έχεις τραβώσει με τον Τσίπρα, αδερφέ? Παλιά κάθε μέρα έγραφες άρθρα ότι ο Τσίπρας είναι θεός σχεδόν. Και τώρα ασκείς μια κριτική περίεργη. Για ποιο λόγο? Θα πεις στον κόσμο για ποιο λόγο βγάζεις έτσι ένα σύμπλεγμα που έχεις προς τα έξω? Πες στον κόσμο. Έλα και εσύ στην εκπομπή, σε έχω καλέσει και εσένα πόσες φορές, Βαξεβάνη. Δεν έρχεσαι στην εκπομπή να μιλήσουμε. Ρε, τι πράγμα είστε εσείς εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα? Ρε, ένας νέος άνθρωπος εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη σας καλεί να κάνετε συζήτηση στον αέρα, σας δίνει βήμα να λύσετε κάποια πράγματα, να θέσει κάποια ερωτήματα και δεν έρχεστε. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Ποιος ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Και θα κάνω εγώ μια απλή ερώτηση στον Τσίπρα. Ρε Τσίπρα, τι διαφορά έχει το κόμμα που έφτιαξες τώρα από το κόμμα που είχες φτιάξει, ας πούμε, το 2015? Από το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, τι διαφορά έχει, ας πούμε, αυτό το κόμμα που έκανες? Μίλησες για την οικολογία, μίλησες για τη φτώχεια, μίλησες για την τεχνητή νοημοσύνη, για την Τουρκία, για τους ΛΟΑΤΚΙ, για την κατάργηση της ασυλίας. Μίλησες για την παιδεία, για την υγεία, για τη στέγη. Τι διαφορά έχει το κόμμα σου από το ΣΥΡΙΖΑ του 2019 που κυβέρνησε, πες μας. Όλα όσα είπες τα έχουμε ξανακούσει από το στόμα σου και δεν έκανες τίποτα από αυτά που έλεγες. Τι έφταιξε δηλαδή και δεν μπόρεσες να κάνεις αυτά που έλεγες. Πώς γκρέμισες τότε, ας πούμε, όλο αυτό το σύστημα διαφθοράς. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι με δύο χέρια υπέγραφες. Με δύο χέρια υπέγραφε. Τι, ψέματα λέω, βάλτε οχητικό ρε. Και δεν ήταν ο μόνος. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ που μας παρουσιάζονται τώρα σαν εθνοσωτήρες. Βάλτε οχητικό βρε τώρα. Και τον άλλο τον τυφλό εκείνον, πώς το λένε, που είχε πάρει τηλέφωνο όταν έλεγα για τα ακίνητα που έχει. Βάλε και τον τυφλό, βάλε. Και το φίλι, βάλε. Και το Τσίπρα, βάλε. Που άλλα λέει και τον παπά. Που άλλα λέγανε στα κανάλια και άλλα υπογράφανε για τα μνημόνια. Βάλ τους ρε, βάλ τους, δεν με νοιάζει, βάλ τους. Να ακούγονται εδώ πέρα τι κάνανε. Βάλ τους, η ζωντανή απόδειξη. Δυναμώστε να ακούσετε τι έκανε ο Τσίπρας στην Ελλάδα.
3: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
4: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
5: Καταρχήν έχω κάνει μία δήλωση.
0: Ναι, ψήφισε, άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Καμένος που μου φορούσε τη στολή του ΟΙΚΑ. Δεν μπορεί να πάρει μια κάμψη, μου φορούσε στολή ΟΙΚΑ και το έπαιζε ΟΙΚΑς. Βάλ το να και αυτό να, άλλος από εκεί πέρα.
5: Καταρχήν έχω κάνει μία δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο.
4: Καμένος Παναγιώτης.
6: Ναι.
4: Ναι. Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος.
7: Είναι προδότες! Είναι προδότες της χώρας!
4: Καμένος Παναγιώτης.
6: Ναι.
4: Ναι.
8: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς.
4: Καμένος Παναγιώτης.
6: Ναι.
4: Ναι.
9: Για να ξέρετε, λες ότι λέμε ισχύει για πάντα.
10: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο.
4: Σαγκελαρίδης Γαβρίλη. Ναι.
11: Ή να αυτοκτονείτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίζετε, ναι.
4: Φίλης Νικόλαος. Ναι.
12: Δεν μας ψήφισε ο λαός εμάς για να πληρώνουμε τους εταίρους. Εμάς μας ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή της λιτότητας. Δύο λέξεις είναι.
4: Ως Ηρακλείου, Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης.
6: Ναι.
4: Ναι. Βαρδάκης Σωκράτης.
13: Τα μνημόνια παίρνουν τέλος. Και ξεκινάμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα.
4: Παπάς Νικόλαος. Ναι.
14: Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε.
4: Κουρουμπλής Παναγιώτης. Ναι.
15: Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο. Δηλαδή τη γενεσιουργού αιτία της καταστροφής της χώρας. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε, δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από τη Βουλή.
4: Μαλάφας Ιωάννης.
6: Ναι.
4: Ναι.
16: Τέρμα τα μνημόνια.
4: Βούτσης Νικόλαος. Ναι.
17: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες.
4: Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι.
18: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό.
4: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
0: Σε όλα λέμε ναι και το παίζουμε να πούμε με νέα κόμματα ήρωες. Βάλτονα βρε, βάλτονα που φώναζε γκόμπα κυρία Μέρκελ, βάλτονα. Βάλτονα ναι, απ' την αρχή όλο, όλο, δώσ' το. Ναι.
19: Μέρκελ, γκόμπα κυρία Μέρκελ, γκόμπα κύριε Σόιμπλε.
20: Αλλά σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει.
21: Μακάρι μόνο να ξέρα.
20: Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
22: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
0: Τρέλα με κορδέλα, για πείτε μας τι έκανε ρε ο Τσίπρας για την Ελλάδα. Είχε την εξουσία, έκλεισε κανένα στη φυλακή. Τώρα δεν είδα κανένας να πηγαίνει στη φυλακή. Για πες μας. Και αυτό όταν το ρωτάω απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Τι θα γίνει ρε με τα λεφτά που κλέψανε. Τι θα γίνει με τους δικαστές που τους άφηναν να κλέβουνε ή τους κάλυπταν. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε Κολομβία. Και προσβάλλουμε την Κολομβία όταν το λέμε αυτό. Γιατί είδα και την ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Απ' τη μία λέει έκανε μήνυση ο Μαρινάκης κατά του Δημητριάδη. Και ο Δημητριάδης έκανε μια ανάρτηση και γράφει. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι γράφει. Πληροφορήθηκα, λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέδεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του, λέει, δεν έχει ώρα, όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίδεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων, θέλει να βγει, λέει, και από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Για να το ξεκαθαρίζουμε, λέει, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Και στο τέλος κλείνει και τι γράφει. Κύριε Μαρινάκη, λέει, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λέει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Άμα πάμε να κάνουμε έλεγχο στα λίμματα της Αθήνας, έρευνες δείχνουν το ότι η Αθήνα έχει πνιγεί στην κόκα. Επίσης, βλέπω το ότι μέρα μεσημέρι πυροβολούν με καλάζνικοφ στο κέντρο της Αθήνας. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι υπεύθυνοι για να μην συμβαίνουν αυτά στην Αθήνα συγκεκριμένα. Δεν είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πρέπει να επιβάλλει μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα για να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και να κάνουν ό,τι να είναι και ό,τι γουστάρουν. Δεν μπορεί ένας εφοπλιστής να μετατρέψει, κύριε Δημητριάδη, τη χώρα σε Κολομβία. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός ελέγχει τους υπουργούς, γιατί οι υπουργοί πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση ανάλογα, γιατί όλοι αυτοί είναι οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι για να είναι η Ελλάδα μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει εγκληματικότητα, γιατί όταν αναφερόμαστε στην Κολομβία ξέρουμε όλοι τι υπονοούμε. Έτσι, τα καρτέλ, τις συμμορίες, τα ναρκωτικά, τη βία. Ποιος είναι υπεύθυνος, κύριε Δημητριάδη, να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση με τα ναρκωτικά, να βάλει μέσα δηλαδή όλους αυτούς που διακινούν ναρκωτικά. Ποιος είναι υπεύθυνος να ρυθμίσει την κατάσταση με τους εγκληματίες που δολοφονούν μέρα μεσημέρι. Ποιος είναι υπεύθυνος για όλο αυτό που γίνεται με τη διαφθορά, για όλα αυτά που γίνονται γενικά με τα χρέη, με τους μπροστινούς και πάει λέγοντας. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά? Οι υπουργοί του θείου σου είναι, κύριε Δημητριάδη. Δεν μπορεί ένας εφοπλιστής να μετατρέψει μια Ελλάδα σε Κολομβία. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό. Και το κάνει γιατί? Γιατί είναι ανίκανος. Αυτό είναι το πόρισμα που βγαίνει από τον ελληνικό λαό, ότι η χώρα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και μοιάζει με την Κολομβία, γιατί οι υπουργοί του θείου δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εκτός αν κάποιος εκεί πέρα έξω θεωρεί το ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και είναι φυσιολογικό να πυροβολούν με καλάζνικοφ μέρα μεσημέρι και να σκοτώνουνε, να μην βρίσκουμε τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, να μην βρίσκουμε ποιος και από πού φέρνει ναρκωτικά, να μην βρίσκουμε τίποτα. Να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι φυσικά και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τον υπόκοσμο, άλλοι να πουλάνε τα υλίκια, άλλοι να εκβιάζουν και όλοι αυτοί να είναι άνετοι και ωραίοι. Μάλλον κάτι δεν καταλάβαμε σωστά. Μάλλον κάτι δεν μπορούν γενικά να καταλάβουν κάποιοι σωστά. Τρέλα, τρέλα φίλε μου, καμία λογική. Και όχι τίποτα, είναι και άνθρωποι με εξουσία. Είναι και άνθρωποι που υποτίθεται πρέπει να λειτουργούν με σοβαρότητα. Στα γήπεδα είδατε καμία σοβαρότητα? Καμία σοβαρότητα. Βάλε, θέλω να ακούσω λίγο Τσίπρα τώρα να μιλάει αγγλικά. Δώσε τον Τσίπρα, ναι. Με τη σειρά θέλω να τον ακούσω να μιλάει αγγλικά. Για να θυμηθείτε λίγο τι cringe στιγμές ζήσαμε με τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται παρουσιάστηκε με νέο κόμμα και νομίζω ότι είναι άλλος άνθρωπος. Επειδή έκανε αβαβά 4-5 χρόνια και δεν έβγαλε λέξη για όλα αυτά που γίνονται, δεν σημαίνει ότι είναι άλλος. Ο ίδιος είναι, ο ίδιος κομπάρσος.
1: Εδώ είναι η Πρωθυπουργία, καταθέτω στα πρακτικά. Πρωτοσέλιδο της ηλεκτρονικής έκδοσης του Guardian. Για να δείτε ποιος παίρνει φόβο και ανησυχία. Πρωτοσέλιδο. Greece puts its islands up for sale to save economy. Greece puts its islands up for sale to save economy. Greece puts its islands up for sale to save economy. Που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση. Καταλάβατε τι λέει.
2: Freeze, Leo. Put the coat down slowly. You have the right to remain silent.
16: All over the Gaidar!
2: All over the Gaidar!
23: May I see your papers, please?
24: Give us the lobby. Γιατί μιλάς γλέσκα?
23: Your papers, please! Your papers or I'm gonna shoot!
2: Please, Leo, put the coat down slowly. Please, Leo, put the coat down slowly.
1: Παίρνει φόβο και ανησυχία. Πρωτοσέλιδο. Greece puts its islands up for sale to save economy. Που σημαίνει σε ελεύθερη μετά.
0: Πάντα ναι, μήπως είναι αυτός ο αστυνομικός στη διαφήμιση. Δεν βρίσκω καμία διαφορά. Λέω εγώ τώρα, μήπως. Επίσης έχει ενημερώσει ο άνθρωπος στα αγγλικά ότι θα μιλήσει ελληνικά.
25: Thank you very much for your kind invitation. I'm gonna disturb you a little bit, I'm afraid, because I'm gonna ask you to wearing your hearings. I prefer to address my speech in the Greek language.
26: If we'll not try to make these changes, never will change.
27: In order to intimidate
28: our revenues,
26: try to do the better we could do.
29: Well, you didn't like the pie?
30: I don't know what Madame Merkel wants to do.
29: Didn't like that?
27: Furthermore,
26: why the difficulties remain in Greece?
31: Hey, we'd like to buy a hamburger.
30: We are going directly
31: to
30: what?
31: To
30: what? To the hell.
0: Και έχει όχι τίποτα, έχει τόσο καλή αγγλική προφορά που μιλάει και στα ελληνικά με αγγλική προφορά. Βάλτονα, ναι, δώστονα.
25: Τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα το προηγούμενο διάστημα, το Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Donald Trump, χρήσμα Ρεπουμπλικανούς, Ευρώπη. Πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Donald Trump. Λαοί που πορευόμαστε με κοινές αξίες, μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα.
0: Του κόλλησε η προφορά. Λοιπόν, στο Λαγκαδά και στο Ζοχό υπάρχουν κάποια θεματάκια ανοιχτά. Είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ γνωρίζω έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον Σοχό. Αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το Σοχό νομίζω ονομάζεται Φάνης Παπάς. Ο Φάνης ο Παπάς εμπλέκεται σε όλο αυτό που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Λαγκαδά και στο Σοχό. Εμπλέκεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 κόκκινα αφημί. Πώς περνούσανε αυτά τα αφημί και παίρνανε επιδοτήσεις? Με ποιο τρόπο? Υπήρχε πολιτική παρέμβαση, μήπως, λέω εγώ τώρα, από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της περιοχής? Επίσης, τι πάνε τώρα να κάνουνε? πάνε να καταδικάσουν όλους τους αγρότες που πήγαιναν και κατέθεταν ό,τι κατέθεταν και δεν θα πάει κανένας από όλους αυτούς που περνούσαν από τον έλεγχο αυτά τα αφημί, τα κοκκινισμένα. Δεν θα πάει φυλακή κανένας από όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, που είναι βουλευτές και υπουργοί και παίρνανε τηλέφωνα και λέγανε σε αυτά τα γραφειάκια αυτόν πέρνατον, αυτόν δώστον, αυτόν άστονα, αυτόν προχώρατον. Κανονικά, οι πρώτοι που θα έπρεπε να πάνε φυλακή, φίλοι μου, είναι αυτοί που χρησιμοποιούσαν την εξουσία τους, κάνανε κατάχρηση εξουσίας δηλαδή, και με πολιτικές παρεμβάσεις δίνανε εντολές σε συγκεκριμένα άτομα να επιτρέπουν σε συγκεκριμένους αγρότες να παίρνουν επιδοτήσεις. Η ελληνική δικαιοσύνη θα ψάξει να βρει ποιος ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Πώς ξεκίνησε αυτό το ζήτημα και που έφτασε, ή για άλλη μια φορά θα την πληρώσει μόνο ο σταθμάρχης, ή για άλλη μια φορά θα την πληρώσει μόνο ο αγρότης, ή για άλλη μια φορά ακόμα και στη δικαιοσύνη θα υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό πάνε να κάνουνε και στους αγρότες απευθύνομαι, γι' αυτό περάσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πάνε να σας κλείσουνε φυλακή, πάνε να κατονομάσουνε εσάς ως παράνομους και να βγάλουν λάδι αυτούς που σας περνούσαν τις δηλώσεις σας. Πάνε να βγουν λάδι οι βουλευτές και οι υπουργοί που σας κάναν τα ρουσφέτια. Βγείτε και μιλήστε, ξεβρακώστε τους. Έχουν ετοιμάσει δικογραφίες, θα σας πάνε μέσα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσει ο Έλληνας και να μην φοβάται για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη Νέα Δημοκρατία και τη διαφθορά της. Πρέπει επιτέλους να μιλήσει για το πώς περνούσαν τα κόκκινα αφημί. Γιατί είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο αυτό. Δεν είναι απλά ένα ρουσφετάκι. Δεν είναι απλά μια εξυπηρέτηση. Όταν κάποιος πολιτικός παίρνει σε ένα γραφείο, όποιος κι αν είναι αυτός, και λέει ότι ρε μάγκα, παίρνα τον αυτό να. Παίρνα τον κι ας είναι παράνομος να πάρει μια επιδότηση. Είδατε κάτω στην Κρήτη. Είχαμε τέτοιες συνομιλίες. Έχουν βγει στη φόρα αυτές οι συνομιλίες. Γι' αυτό υπήρχαν κάποια πρόσωπα που λέγανε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Μην είστε χαζοί. Από αλλού ξεκινάει το πρόβλημα, δεν ξεκινάει από τον απλό αγρότη. Μη σας βάζουνε να πέφτετε σε αυτή την παγίδα και να τα βάζετε με τους αγρότες. Οι αγρότες βρήκανε και τα κάνανε. Ποιος τους το επέτρεπε όμως? Το κράτος δεν είναι υπεύθυνο να κάνει το σωστό έλεγχο? Το κράτος δεν είναι υπεύθυνο να μοιράζει σωστά τα κονδύλια? Ποιος στέει? Το κράτος στέει. Και όταν λέμε κράτος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί μοιράσανε. Αυτοί κόψανε και ράψανε. Αυτοί λέγανε στα τηλέφωνα, έλα είναι δικός μου αυτός. Έλα παίρνα τον εκείνο. Έλα επέτρεψε το άλλο. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται. Αλλά φοβάστε, σφίγγουνε τα γκρόβερ. Σφίγγουνε τα γκρόβερ, ναι. Ο Έλληνας λέει και τίποτα δεν κάνει. Στο εφετζηλίκι πρώτοι και οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι καναλάρχες, όλοι εφετζίδες. Στην πράξη, όλοι κάνουν την κότα. Λίγοι είναι αυτοί που κάνουν πράξεις. Και να πω ότι ο Απόστολος Πετράκης πήγε και κατέθεσε. Χθες το είδα που το ανέβασε. Πήγε και κατέθεσε ο Απόστολος ο Πετράκης. Όπως και η Τυχεροπούλου έκανε πράξεις. Όπως και ο άλλος ο άνθρωπος από το ΕΣΠΑ που έδωσε έναν αγώνα για την υπερκοστολόγηση με τα υδρόμετρα, το σκάνδαλο που αποκαλύψαμε, έδωσε μάχη και τον πέρασαν πειθαρχικό. Όπως και κάποιοι άνθρωποι της ΕΕΠ και μια διοικήτρια της ΕΕΠ έχει δώσει μάχη μεγάλη στη ζωή της. Και από ό,τι φαίνεται, όσοι δίνουν μάχη, τους εκδικείται το σύστημα. Όσοι δίνουν μάχη, δεν παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Ξέρετε ποιοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει? Αυτοί που γλύφουν, αυτοί που έρπονται, αυτοί που κάνουν τα χατήρια των πολιτικών, αυτοί που λένε σε όλα ναι. Αυτοί που είναι προσκυνημένοι. Αυτό συμβαίνει. Και μιλάω και για στρατιωτικούς και για όλους. Και για εισαγγελείς που παίρνουν αναβαθμίσεις από το πουθενά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ πλεγμένοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δικογραφία που είχε έρθει. Είχε μέσα το όνομα της Κατερίνας Παπακώστα, του Κώστα Σκρέκα, του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, του Μάξιμου Σενετάκη. Είχε μέσα το όνομα του Κώστα Καραμαλή. Είχε μέσα του Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Νότι Μηταράκη, του Χρήστου Μπουκόρου, είχε μέσα του Βασίλη Βασιλιάδη, του Θεόφιλη Λονταρίδη, του Κώστα Τσιάρα, είχε πολλά ονόματα μέσα αυτή η λίστα. Και μέσα ένα βράδυ τους ξυλώσανε από τις θέσεις τους και δεν άνοιξε ρουθούνι στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τσίπρα, για πες μας ρε φίλε, όταν ο Γιούγκερ ήρθε και σου ζήτησε να φορολογήσεις τους εφοπλιστές για να σωθούν οι συντάξεις, τι απάντησες? Γιατί ο Γιούγκερ λέει ότι όταν ήρθε και σου είπε να φορολογήσεις τους εφοπλιστές για να σωθούν οι συντάξεις, εσύ το αρνήθηκες. Αρνήθηκες ρε Τσιπράκο να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Γιατί? Για να σε στηρίζουν σήμερα. Μήπως σε στηρίζανε και τότε? Γι' αυτό βγαίνω και σας λέω βρε, το ότι υπάρχουν χορηγοί κομμάτων. Λίγοι είναι αυτοί που στέκονται όρθιοι μέχρι σήμερα κόντρα στο σύστημα χωρίς κανέναν χορηγό. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι εφημερίδες. Γιατί έχω εδώ ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας που έχει όνομα πολιτεύματος, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πολίτευμα, που ακριβώς πριν 11 χρόνια, σαμαρική κι αυτή, ο Όμιλος Σαμαρά, το Σαμαρά υποστηρίζουν κι αυτοί φανατικά. Πριν 11 χρόνια, στις 26 Μαΐου το 2015, η εφημερίδα η συγκεκριμένη είχε πρωτοσέλιδο φωτογραφία του Μαρινάκη με τον Εμίλιο Κοτσόνη. Και έγραφε για τα πρώην στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και για τους συνοδευτικούς κρίκους, τους συνδετικούς κρίκους, συγγνώμη. Και για κάτι πλοία έγραφε τότε η συγκεκριμένη εφημερίδα. Και σήμερα ξαφνικά αλλάξανε τα πλάνα μου και γράφουμε άλλα πράγματα σε αυτή την εφημερίδα. Γιατί γράφετε άλλα πράγματα? Τι άλλαξε? Να αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός τι άλλαξε. Όπως επίσης ο ελληνικός λαός πρέπει να αναρωτηθεί πώς διορίζονται κάποια πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις. Εγώ αναρωτιέμαι πώς διορίζουν, ας πούμε, κάποιον στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να τον διορίσουν στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας? Πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θέση? Πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες σχέσεις? Πρέπει να εξυπηρετεί τη κυβέρνηση, το σύστημα και τους υπουργούς? Τι πρέπει να είναι, 1,70? Πρέπει να είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα? Πρέπει να έχει γνωριμίες? Τι πρέπει να έχει δηλαδή για να τον διορίσουν εκεί πέρα? Αναρωτιέται κανένας? Δεν αναρωτιέστε. Γιατί δεν αναρωτιέστε? Περίεργο μου φαίνεται. Τι υπάρχει λέει ηχητικό? Δεν είναι δικό μου αυτό το ηχητικό. Κάνε λέει μια πλάκα. Τι ακούει λέει στο αμάξι του ο εκπρόσωπος τύπου της Χαριστιανού? Τι ακούει στο αμάξι? Τι γράφεις ρε φίλε εδώ? Τι ακούει στο αμάξι του εκπρόσωπος τύπου της Χαριστιανού? Τι ακούει? Για βάλε να ακούσουμε τι ακούει.

έχω. Τώρα, άμα αυτός είναι από μη ο Μαγνήτης, αν ξεκινάει το όνομα του Μαγνήτη, ξέρετε, μάλα. Μαλα ο Μαγνήτη έχω! Δεν ξέρω τι έχω, πάντως έρχονται κατά πάνω μου τρέχοντας όλοι. Τέτοιου είδους. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στη Μακεδονία. Ήταν, είναι και θα είναι Ελλάδα η Μακεδονία. Άσε τι λέει ο Τσίπρας και οι Σλάβοι. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Εκεί στην Αθήνα σιγά σιγά πρέπει οι πατριώτες, οι γνήσιοι, να κάνουν πράξεις. Να αρχίσουν να βρίσκουν κάποιες λύσεις. Γιατί βλέπω ότι μόνο πακιστανική σημαία δεν έχουν σηκώσει στον Παρθενώνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ελλάς! Τι Ελλάς βρε Τσίπρα, τι Ελλάς! Τι Ελλάς! Και είναι πραγματικά ντροπή, άμα θέλετε να το πάρουμε και από την άλλη, επειδή κάποιοι λένε ότι αριστερή, και έλεγε και αυτός ότι έχουμε, λέει, την κληρονομιά του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοια λέει ο Τσίπρας. Για μένα, που δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, όλοι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα από τον Τσίπρα και δεν αντιδράνε είναι δειλοί. Γιατί Ελλάς ήταν ένας σε αυτόν τον τόπο. Και για μένα δεν θα έπρεπε κανένας κομπάρσος της πολιτικής να έχει το δικαίωμα να παίζει με τις θυσίες κάποιων ανθρώπων. Έχετε πιάσει πάτο. Δεν γίνεται κάποιος να βγαίνει και να εκμεταλλεύεται ένα τέτοιο όνομα για να κάνει πολιτική καριέρα και στην τελική να βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Τρίζουνε τα φέρετρα των ανθρώπων. Βάλε, βάλε τώρα. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε τώρα με τους φιλόζωους. Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι στην Ελλάδα οι οποίοι παίρνουν λεφτά για να φτιάξουν ξενοδοχεία σκύλων. Τι είναι ένα ξενοδοχείο σκύλων, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει και ιδιωτικά που λειτουργούν διαφορετικά. Του Δήμου όμως αυτά τα ξενοδοχεία είναι κάποιες εγκαταστάσεις στις οποίες μαζεύουν τα αδέσποτα σκυλιά, τα ταΐζουν, τα ποτίζουν και ψάχνουν να βρουν κάποιον να τα υιοθετήσει. Έχει πέσει χρήμα για αυτά τα ξενοδοχεία. Έχει πέσει χρήμα, πολύ χρήμα. Και ξενοδοχεία δεν βλέπουμε. Και κανένας δεν ασχολείται με τα δέσποτα. Πού έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά? Πού είναι ρε τα ξενοδοχεία? Γιατί αυτό είναι το επόμενο σκάνδαλο που θα αποκαλύψω. Πού είναι τα ξενοδοχεία? Ποιοι πήρανε λεφτά, κάποιοι κτηνίατροι πήρανε λεφτά για να κάνουν ξενοδοχεία και δεν κάνανε τίποτα? Πού πήγανε όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να μαζέψουν τα αδέσποτα και γιατί έχει γεμίσει ο τόπος αδέσποτα? Και όταν παίρνεις τηλέφωνο το Δήμο και τους λες: έχω εδώ ένα αδέσποτο, είναι κοκαλιάρικο, δεν έχει να φάει, το λυπάται η ψυχή μου, αλλά πάρτε το να το βοηθήσετε. Σου λένε: στείλ το μεταξύ εκεί ή πάρε τηλέφωνο κάποιον άλλον, ενώ τα έχουν πάρει. Με ποιους υπέγραψαν συμβάσεις, πόσα ήταν τα λεφτά και τι ακριβώς έχει συμβεί? Και ποιοι Δήμοι και ποιοι Δήμαρχοι έχουν υπογράψει? Όλα και αντιδήμαρχοι. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω αυτή την έρευνα και να αποκαλύψω όλα αυτά τα πράγματα. Και οι πρώτοι που στάθηκαν εμπόδιο ποιοι ήταν? Οι φιλοζωικές. Κάποιοι φιλόζωοι οι οποίοι ήρθανε και μου μπήκανε στη μέση και άρχισαν να μου λένε και μην ασχολείσαι με αυτό το θέμα και τουλάχιστον αυτό και τουλάχιστον εκείνο και δεν είναι σωστό και οι αθώες ψυχούλες και ναι και μα και μου. Μήπως είστε μπλεγμένοι κι εσείς? Ποιοι έχουν ιδρύσει αυτές τις φιλοζωικές? Ποιοι είστε όλοι εσείς που παίρνετε τα λεφτά και δεν κάνετε αυτό που πρέπει? Υπάρχουν και φιλόζωοι που θυσιάζουν τη ζωή τους στα ζώα και δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ από τους δήμους. Και άλλοι τα παίρνουν και κάνουν τους φιλόζωους. Εντάξει! Να προσέχουμε λιγάκι λοιπόν τι ακριβώς λέμε στο Γρηγόρη και μιλάω σε αυτούς που μου στείλανε χθες ένα email, γιατί εγώ δεν σταματάω με τίποτα, φίλοι μου. Δεν πά να τα αγαπάτε, δεν πά να μην τα αγαπάτε. Η αλήθεια θα βγει στη φόρα. Πού πήγαν τα λεφτά για τα ξενοδοχεία σκύλων? Εγώ αγαπάω πιο πολύ από εσάς τα ζώα. Πιο πολύ τα αγαπάω, πιστέψτε με. Εγώ είμαι πραγματικός φιλόζωος. Και δεν τα θεωρώ τα ζώα ότι είναι κάτι λιγότερο από τον άνθρωπο.
Απλά λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο, δεν έχουν την νοημοσύνη που έχουμε εμείς και είναι αθώες ψυχούλες που κοιτάνε να επιβιώσουν πάνω σε αυτό το πλανήτη. Εσείς θα εκμεταλλεύεστε τα ζώα για να βγάζετε λεφτά. Και επειδή μου τη σπάσατε τώρα, θα βάλω ένα τραγούδι να πούμε του Σιόλια, το οποίο λέει περίεργα πραγματάκια μέσα, αλλά τι να κάνουμε, παραδοσιακό τραγούδι είναι, το χορεύετε το τσάμικο όταν το ακούτε. Δώσ' το και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για τη συμφωνία των Πρεσπών και για τη Μακεδονία και για το πόσο πολιτικός προδότης είναι ο Τσίπρας.

Τελικά Δέσποινα τα ζώα. Τους ανθρώπους θα έπρεπε να λένε ζώα. Και όχι τα καημένα τα ζωάκια. Δώστε ρε βλαχαδερά!

0: με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Κάθετε. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Η συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 27-30 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 21 Μαΐου, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν την διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου, μαζί με τον Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη έχει ονοματεπώνυμο. Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συνεχίζεται στη Λάρισα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το έγκλημα των τεμπών με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο, 14χρονος που δέχθηκε γροθιές και γλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομιλίκους του. Στους δρόμους ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 ημέρες». Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια. Σε τεντωμένο σκηνία και χειρία στην Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνία.

0: ο Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς αλλά και με συμβρινή απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά, σήμερα ο καιρός. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται? Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό. Αλλά πέρα από αυτό, είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών, να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτικοί, φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακντούγκαλ, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε εκθέσει την έρευνά της και τελικά αντί να αναγνωρίσει η μακεδονική μειονότητα, αναγνώρισε μια κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο, μέσα σε εισαγωγικά, στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα, οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχιστής. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά. Έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας, ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά, πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την, έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερα στο αγροτικό πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι με τροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα, κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή, όποια πέτρα και να σηκώσουμε υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολύ πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα, ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, του ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μία εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα μάτα από την Αθήνα και μας είχαν πετσοκόψει με χημικά και στο τέλος είχαμε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε, διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε, Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω-γύρω και μας περικυκλώνουνε. Και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας και τότε δίνεται η εντολή στα ΜΑΤ, έτσι όπως μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε, χωρίς καν να μας προειδοποιήσουνε, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίσαν να πετάνε χημικά. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Θοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
0: Το θέμα είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
1: Ναι, στο Πισοδέρι.
0: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά όλοι οι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
1: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
0: Και γερμανικά μιλούσαν.
1: Και γερμανικά μιλούσαν και διάφορες γλώσσες. Πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένοι.
0: Frontex ήταν, βέβαια.
1: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι έντολες.
0: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ. Αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα. Αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδωνε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός. Ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
1: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
1: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα, με ασθενοφόρο από εκεί και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ, δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί, που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάμνανε λίγο προς τα πίσω, ήμασταν 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά, δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα, βαράτε τους να βγει το άκτη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Ναι. Απόλυτα το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
0: Ένα λεπτό, περιμένετε λίγο γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε. Μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο. Προστατεύουνε τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουνε. Προστατεύουνε τη διαφθορά. Και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη?
1: Ναι,
0: αφήσανε κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλοπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι στην Ελλάδα, με ένα χαρτζιλίκι δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
1: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουνα σε ένα παγκάκι αφού φύγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από το Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν και αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4. Λέω, να σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουν? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε, ρε φίλε, και εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε, να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη.
0: Και προκλητική.
1: Απαράδεκτη.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψε ο Τσίπρας, παραβιάζουν τη συμφωνία συστηματικά, δεν σέβονται κανέναν και πλέον, κύριε Τσιρανίδη, ο κόσμος το έχει συνηθίσει το ότι παραβιάζουν τη συμφωνία και σταδιακά έχει χαθεί το Βόρεια. Έχει χαθεί το Βόρεια. Βλέπουμε ομάδες να έρχονται και να φοράνε πίσω σκέτο Μακεδονία. Βλέπουμε άλλους να αναφέρονται σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτήν εδώ πέρα την δίθεν χώρα, ως Μακεδονία. Χάθηκε το Βόρεια που υπέγραψαν. Τι γίνεται?
1: Ναι, αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχε από μία περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία και είναι... Το είχαμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς η ατζέντα για το μακεδονικό κράτος ξεκινάει από το 1800. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις. Οι καταγεγραμμένες είναι πάνω από 500. Άμα καθίσουμε θα βρούμε πάρα πολλές. Εμείς καθιερωμένα πηγαίνουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι μία ειδική ομάδα όπου καταγράφουμε τέτοιες παραβιάσεις, και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική του κράτους. Δηλαδή όταν ήταν ο Ζάι που ήταν σοσιαλιστής, όπως είναι και το Πασόκ, την Αλ Πασόκ, τότε λίγο είχαν ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Βγήκε όμως ο Μιτκόφσκι που είναι πάλι βέμερο, και αυτό πάλι άρχισε να αναβιώνει. Σαφώς και η νεολαία η οποία έχει μεγαλώσει από παιδάκι ως απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάρα πολλά παιδιά έχουν τατουάζ στο αστέρι της Βεργίνας. Βέβαια και ο πρωθυπουργός της χώρας σε διάφορες εκδηλώσεις όπου έχει αστέρι της Βεργίνας και σημαίες, δεν τους λέει κατεβάστε τα γιατί δεν το επιτρέπει η συμφωνία των Πεσπών. Παρ' όλα αυτά μπορεί μερικές φορές επίσημα να λέει ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία, αλλά μέσα από το ΒΜΡΟ τροφοδοτεί αυτή την ιδέα, γιατί εκεί είναι και η δεξαμενή των ψήφων τους, φυσικά είναι και η ιδεολογία τους αυτή.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει αλλίωση της ιστορίας, και αυτό με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σαφώς η αλλίωση της ιστορίας είναι εκ των πραγμάτων. Και οι ίδιοι τους λένε ότι είναι Σλάβοι σε πάρα πολλές ομιλίες. Ακόμη και ο Μιτσκόφσκι, όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, λέει ναι, ότι εμείς οι Σλάβοι, και μετά το γυρνάει και λέει Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή ο ίδιος του είναι αντιφατικός. Και οι καθηγητές το ίδιο, και οι πανεπιστημιακοί. Ξέρετε, αυτό που έγινε το συνέδριο στο ΠΑΜΑΚ με την Ιωαννίδου την Αλεξάνδρα ήταν το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας για αυτούς. Και ήταν όλα Σλάβικα. Έγινε στα Σκόπια το δεύτερο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας μέσα σε εισαγωγικά, και συνεχίζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες». Δηλαδή διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα, και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο ΠΑΜΑΚ, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη, και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπαιζε και μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν ναι. Θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση, γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή είναι ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
0: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρεται όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινας στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
1: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρξε και μία βεβήλωση, η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία. Τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίσετε όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί και αυτούς που κορόιδεψε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο, ήταν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή κανονικά δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004, για να σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο ακροατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτό ένα τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλοι μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας. Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήτανε ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
1: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί, κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
0: Ένα λεπτό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
1: Ακριβώς.
0: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιρανίδη?
1: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ορόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό, οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά. Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο, το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί? Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και όλους τους υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
0: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό και μόνο ο κύριε Τσιρανίδη που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
1: Έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
0: Τι, για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανέναν φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε? Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα μπίτουλα τα δικά τους, από τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων» στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Απλώς όλο αυτό το σενάριο είναι...
0: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι? Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει, το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά ρε, ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια. Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός. Ποιος ήταν δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε. Θα μας τρελάνουνε. 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά ρε, δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με τον Τσίπρα, θα κάνουν με τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα στην κυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού. Και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή, αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου κύριε Τσιρανίδη.
1: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία, τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου, λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζεστε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο όλη την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα στράβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Και έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουν παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει δελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε δελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά που έχει ανθεληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές σε συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον Δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά Δήμαρχε που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτίας σου ήρθαμε στο Πανεπιστήμιο που το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις, γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση.
0: Συνένοχοι είναι.
1: Και επίσης, αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε, ακούγοντας να λένε το σύνθημα «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το ξαναλέω, «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτής της ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια, μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα, ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μετά και από τη Νέα Αριστερά πολλοί θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
1: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσανε εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το Ουράνιο Τόξο. Ουράνιο Τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή την νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο, με καμία εξουσία. Και για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα. Ή τουλάχιστον να του έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο. Είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Είναι πολύ σωστή επισήμαστη. Βλέπετε, μιας και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιλινέος στο κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα, σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα 3 λατομεία ενεργοποίησαν. Καταστρέφουν όλο το βουνό μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιρανίδη?
1: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε Νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας με τόκους παράλογους.
0: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
1: Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούν.
0: Τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
1: Είχε πει ο Κοσμάς ο Ετωλός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουν, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο Ετωλός πριν πόσα χρόνια.
0: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιρανίδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα, δυστυχώς. Ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια, το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
0: Πέλα.
1: Πέλα.
0: Πέλα.
1: Βεβαίως.
0: Σαν τον ομό Πέλας.
1: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάθισα, το τράβηξα μια φωτογραφία, μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
0: Να μου λείπει, δεν θέλω.
1: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στον Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος το είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσον αφορά τα λυτρωτικά κομμάτια.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζετε και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
1: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεσοι εμπλεκόμενοι.
0: Έτσι, πρώτη οπότε γραμμή μαζί σας.
1: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας, δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά. Βαρντάσκα ήταν το όνομα.

0: Ναι, είχαν βγάλει και γραμματόσημα και πάρα πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Για άλλη μια φορά ξεκαθάρισε το τοπίο, το ποιοι είναι οι προληπτικοί προδότες και ποιοι είναι οι πραγματικοί αγωνιστές. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια και ποιοι σας πετάνε και σας πνίγουν μέσα στο ψέμα. Ο Τσίπρας θα μας πει ότι είναι πατριώτης. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε, άναψα κερί στην εκκλησιά. Δώσε!
2: Στην εκκλησιά. Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε ντυμένο.
1: Έλα γλετζέδες! Για κάνα πανηγύρι είστε! Δεν ασχολείστε με αυτά που έχουν ουσία. Δεν θέλετε να αγωνιστείτε. Και το καλοκαίρι αν έρθουν εκλογές, θάλασσα θα πάτε, σας ξέρω. Βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ.
2: Ρίζα.

0: είναι τρεις.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με βαριές αιχμές κατά της κυβέρνησης και καταγγελίες για οργανωμένη καθυστέρηση της διαδικασίας. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου, αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου του Σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου εις βάρος του στη δίκη. Στη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω για την περίοδο 2027 έως 2030, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη έχει ονοματεπώνυμο, Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Στους δρόμους ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και την πλάτη από συνομήλικους του. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς και με συμβρινή και απογευματινή αστάθεια κυρίως στα υπηρετικά σήμερα ο καιρός. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρρακτοδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία στη μέγιστη τη στιγμή θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σέρετη.
0: Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.

0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
10: του. Τη μέση οδό.
9: Ακριβώς.
10: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
9: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
11: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
12: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
11: Ποια δημοκρατία?
12: Δεν υπάρχει.
11: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
12: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
11: Όχι.
12: Στους πολιτικούς.
11: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
12: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
11: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
12: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
11: Δεν πειράζει.
12: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
11: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
10: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
13: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
10: Τι να του πω.
13: Στα 67 του.
10: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε σκυλιά, σε γατιά, σε ακροατές, σε όσους ακούνε. Στέλνει ο άλλος, σε ακούμε με το σκύλο μου. Και άλλη κυρία μου στέλνει, σε ακούμε με τη γάτα μου. Ρε, ακούνε τα ζώα να πούμε και νομίζουν ότι είναι κανένας γαλαρός. Γαρίζει κανένας γαλαρός, λένε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
15: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου.
14: Τι κάνετε?
15: Εγώ εδώ ήρεμα, εσύ εκεί πάνω τι κάνεις?
14: Τι να κάνω εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτεται ο νεοέλληνας και δεν μπορώ.
15: Ο νεοέλληνας σκέφτεται όπως τον έχουν μάθει να σκέφτεται. Γιατί αυτό, η σκέψη του νεοέλληνα είναι προγραμματισμένη. Το προγραμματίζουν να σκέφτεται έτσι.
14: Εντάξει, είπαμε να σκέφτεται και να το ρυθμίζουν, αλλά δεν γίνεται τώρα να μου λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, σας έχουν ρυθμίσει, σας έχουν φτιάξει τον τρόπο σκέψης σας με συγκεκριμένο τρόπο, έχετε φάει την προπαγάνδα, έχετε φάει την πλήση κεφάλου. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, Δημήτρη.
15: Μα ο Τσίπρας την κατέστρεψε. Ο καταστροφέας θα τη σώσει.
14: Και ο Μητσοτάκης την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Και το Πασόκ την κατέστρεψε και λένε θα το σώσει. Δεν βγάζει άκρη με αυτούς όλους. Και ο Σαμαράς την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Τι διηγίνεται με όλους τους εθνοσωτήρες?
15: Όλοι έχουν την ίδια κασέτα. Γιατί όλοι ελέγχονται από το ίδιο κέντρο εξουσίας. Και αυτό το κέντρο βάζει την ίδια κασέτα στο στόμα όλων. Απλώς αλλάζουν οι τίτλοι του κόμματός του. Αλλά όλοι, του Τσίπρα, του Σαμαρά. Ο στόχος είναι ο ίδιος, η αφέμαξη της Ελλάδας. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, μας κρύβουν πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση στην Αμερική που την έχει δημοσιεύσει ο Μαρκ Σρίοκ, που είναι ένας από τους μεγάλους αναλυτές, και στα ελληνικά την έχει μεταφράσει ο Στέλιος Χρυσοστομίδης. Εμείς την έχουμε την έκθεση αυτή και θα την πούμε σήμερα. Έτσι, έχουν δημοσιευτεί ορισμένα αποσπάσματα από την έκθεση, αλλά ολόκληρη την έκθεση την έχουμε εμείς αυτή η εκπομπή, και αυτή η εκπομπή θα είναι που θα πούμε τι λέει ο Στρίοκ. Ο Στρίοκ λέει σε 8 εβδομάδες, έχουμε 8 εβδομάδες για να αδειάσουν τα ράφια, 60 μέρες για την πείνα που έρχεται, και λέει ετοιμαστείτε για την επερχόμενη επιστημιστική κρίση και το βασίζει σε τεκμήρια αυτό. Έτσι. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μάρξ Τρίοκο, ο οποίος κανένας δεν τον έχει αναφέρει στην Ελλάδα, και την έκθεσή του που λέει μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν τελειώσει τα τρόφιμα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, θα έχουν τελειώσει το πετρέλαιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν θα έχουμε τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε πετρέλαιο να μεταφέρουμε τα προϊόντα από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης. Γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με ντίζελ. Λειτουργούν όλα με ντίζελ. Τα φορτηγά πλοία, τα φορτηγά στον δρόμο, τα αεροπλάνα. Ήδη μην ξεχνάς ότι δύο εταιρείες έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, η μία μετέφερε η Ryanair και μία Expandex. Η δεύτερη εταιρεία μετέφερε αποκλειστικά προϊόντα. Η πρώτη μετέφερε, ήταν η πιο ευθυνή εταιρεία στην Ελλάδα και μετέφερε πληθυσμό. Και οι δύο έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όχι τυχαία. Και στην Αμερική έχουν κοπεί πτήσεις. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει καύσιμο. Και εδώ δεν μας λένε τίποτα. Πάμε να δούμε όμως την έκθεση του Σρίοκ, έτσι, ο οποίος τι λέει, του βασίζει την έκθεσή του σε δεδομένα και σε τεκμήρια. Αυτός είχε διασταυρώσει πηγές των πληροφοριών ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του Bloomberg, της Goldman Sachs, της JP Morgan, του Fortune, του Associated Press, του Reuters, του PSB, του CNN και των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί έχει πάρει τις πηγές του και μας λέει ότι έρχεται μια τεράστια επιστημιστική κρίση και ξεκινάει με αυτό. Αν με ακούτε, η ζωή σας εξαρτάται από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Δεν το λέω με δραματικότητα, δεν το υπερβάλλω. Σας λέω ότι τα στοιχεία λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεμείνουν από χρησιμοποιήσιμο πετρέλαιο μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2006. Και η Ευρώπη θα ξεμείνει αυτό το μήνα. Το σύστημα τροφίμων που σας στρέφει λειτουργεί με ντίζελ. Το ντίζελ θα ξεμείνει πρώτο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Το τελευταίο δεξαμενόπλιο που έφυγε από τα στερά του Ορμούς ήταν ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Hong Kong με την ονομασία New Corolla. Έδεσε στο Long Beach της Καλιφόρνιας. Μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου που φορτώθηκαν στο λιμάνι της Βασόρας στις 24 Φεβρουαρίου. 4 μέρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν την επιχείρηση εναντίον του Ιράν και κλείσουν ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Αυτό το δεξαμενόπλιο ήταν το τελευταίο φορτίο πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή που έφτασε στις Αμερικάνικες ακτές. Έφτασε, ξεφόρτωσε και τώρα έχει εξαφανιστεί. Το απόθεμα που διατηρούσε τη ροή καυσίμων για 2 μήνες, τα δεξαμενόπλια που βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα πριν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν εξαντληθεί. Ο Brian Stock, διευθυντής του δηληστηρίου της Chevron, ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στη δυτική ακτή της Αμερικής, το χαρακτήρισε σημαντικό ορόσημο που δεν έχω δει τέτοιο στην 27χρονη καριέρα μου. Το δηληστήριό του λαμβάνει κανονικά το 20% του αργού πετρελαίου από τον Αραβικό κόλπο. Αυτή η προσφορά τώρα είναι μηδενική. Η Καλιφόρνια εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου της από τον κόλπο. Περίπου το 20% προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Το 20% αυτό εξαφανίστηκε. Για 2 μήνες ο κόσμος στηριζόταν στο πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα. Αυτό το πλωτό απόθεμα κάλυπτε την πλήρη κλίμακα των όσων συνέβαιναν. Διατήρησε τις τιμές υψηλές αλλά σταθερές. Διατήρησε τη ροή καυσίμων. Έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτό ήταν μια ακόμη αύξηση της αντλίας, η αύξηση των τιμών. Αυτή η ψευδαίσθηση τέλειωσε 3 Μαΐου στο Long Beach. Δεν βρισκόμαστε πλέον σε κρίση τιμών. Εισερχόμαστε σε μια φυσική έλλειψη πετρελαίου ενέργειας και πετρελαίου και ενέργειας. Ένα σημείο όπου τα καύσιμα σταματούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τιμή επειδή δεν έχουν απομείνει άλλα προς πώληση. Να δούμε τι συνέβη με το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς είναι μια στενή πλωτή λουρίδα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 120 εμπορικά πλοία το διέσχισαν καθημερινά, μετέφεραν το 20% της παγκόσμιας ενέργειας. 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα του παγκοσμίου εμπορίου πετρελαίου. Ήταν το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο του πλανήτη. Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολά Χαλ Χαμεϊνί. Το Ιράν ανταπέδωσε κλείνοντας το στενό του Ορμούς. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου μόνο 3 πετρελαιοφόρα διέσχισαν το στενό σε μια μόνο μέρα, ενώ 50 είχαν περάσει λίγες μέρες νωρίτερα. Το Ιράν ανέπτυξε νάρκες, κανονιοφόρους, πυράβλους καταπλοίων και επιθέσεις με επανδρομένα αεροσκάφη για να επιβάλλει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στις 4 Μαΐου το Ιράν κήρυξε επίσημα το στενό κλειστό και απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρούσε διέλευση. Δεκάδες καταγεγραμμένες επιθέσεις και περιστατικά αφορούσαν εμπορικά πλοία που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της θαλάσσιας φάσης. Μέχρι την εβδομάδα που ήταν στις 3 Μαΐου, η ασφαλιστική Lloyd's List ανέφερε ότι μόνο 40 πλοία διέσχισαν το στενό σε ολόκληρη μια επταήμερη περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 πλοία κάθε μέρα. Η προπολεμική κυκλοφορία ήταν 120 πλοία την ημέρα και τώρα περνάνε μόνο 5. Αυτό αντιστοιχεί στην κατάρρευση του 95% της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του σημαντικότερου πετρελαϊκού διαδρόμου στη γη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δικό τους, ο Τραμπ που έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο, έκανε τους περισσότερους πολέμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δικό τους ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στις 13 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου ο Τραμπ διέταξε το ναυτικό να καταστρέψει κάθε Ιρανικό σκάφος που τοποθετούσε νάρκες. Στις 3 Μαΐου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν την απελευθέρωση των ακινητοποιημένων πλοίων που είναι περίπου 900 και στη συνέχεια σταμάτησε την προσπάθεια. Το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνει έξω από το στενό του Ορμούς. Το στενό έχει ουσιαστικά κλείσει για πάνω από 2 μήνες. Μέχρι τα τέλη Απριλίου ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέφερε περίπου 20.000 ναυτικούς και 2.000 πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται κάλυψη κινδύνου πολέμου για διελεύσεις από το Ορμούς και η Κοινή Επιτροπή Πολέμου του Λονδίνου έχει επεκτείνει τις καθορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Τα ασφάλιστρα του κινδύνου του πολέμου έχουν αυξηθεί 4 έως 6 φορές σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό ανεβάζει κατακόρυφα την τιμή του πετρελαίου. Ο Τζεφ Κάρι, ανώτερος σύμβουλος του ομίλου Καρλάιλ, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg στις 6 Μαΐου ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην Ευρώπη θα φτάσουν κάποια στιγμή στον πυθμένα το Μάιο. Και όταν λέμε να φτάσουν στον πυθμένα, τι εννοούμε? Το γεγονός ότι οι δεξαμενές έχουν σταθμή, δεν σημαίνει ότι η στάθμη των προϊόντων τους είναι χαμηλή. Σημαίνει ότι το σύστημα σταματά να λειτουργεί. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου απαιτούν ένα ελάχιστο όγκο υγρού για να διατηρούσαν την πίεση που επιτρέπει τη λειτουργία των αντλιών. Όταν τα επίπεδα πέσουν κάτω από αυτό το όριο, το υπόλοιπο πετρέλαιο καθίσταται μη προσβάσιμο στο σύστημα αγωγών. Δεν μπορεί να αντληθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Οι αντλίες παρουσιάζουν βλάβη. Κάτω από αυτό το επίπεδο, τα κάτω 5 έως 10% των μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης περιέχει ζήματα. Νερό, παραφήνεις, τα οποία η βιομηχανία τα αποκαλεί βαριά. Αν προσπαθήσουμε να αντλήσουμε πετρέλαιο από αυτό το επίπεδο, θα φράξουν τα φίλτρα και θα αποτελέσουν ζημιά στον εξοπλισμό του δηληστηρίου. Αυτή η τελευταία ποσότητα δεν είναι αξιοποιήσιμη χωρίς εντατική επεξεργασία που διαρκεί εβδομάδες. Όπως λέει ο Κάρη, ο πυθμένας δεξαμονών περιγράφει στο ένα σημείο όπου η υποδομή αποτυχάνει. Οι αντλίες δεν μπορούν να τραβήξουν, οι αγωγοί δεν μπορούν να παραδώσουν, τα δηληστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είναι η τιμή. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχετε. Το καύσιμο έχει εξαφανιστεί από το σύστημα. Η Ευρώπη φτάνει σε αυτό το σημείο το Μάιο του 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουν γύρω σε αυτό το σημείο, γύρω στις 4 Ιουλίου του 2026. Αυτή δεν είναι μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος, αλλά είναι μια πρόβλεψη για 8 εβδομάδες από την ημέρα που τα λέμε αυτά. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Από τη βδομάδα που έληξε η 1 Μαΐου, τα συνολικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 5,9 εκατομμύρια βαρέλια μόνο σε μια εβδομάδα. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 2-3 εκατομμύρια βαρέλια. Τα καύσιμα απόσταξης, ντίζελ και καύσιμα για αεριοθούμενα, μειώθηκαν κατά ένα για αεριοθούμενα, αυτό έχει χτυπήσει στις αεροπορικές εταιρείες, μειώθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια και τώρα βρίσκονται στο 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005. Τα αποθέματα βενζίνης των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτή ήταν η 11η συνεχόμενη εβδομάδα μείωση των αποθεμάτων βενζίνης. Όλα αυτά προέρχονται από την εβδομαδιαία έκθεση της AEI που εξετάζει τις εκθέσεις για τα πετρέλαια. Σε παγκόσμιο επίπεδο το καθαρό έλλειμμα της αγοράς ανέρχεται σε 5,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 μόνο. Αλλά αυτό είναι μόνο το χάσμα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν συνυπολογιστεί η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων των πλωτών πλοίων αργού πετρελαίου και των εμπορικών αποθεμάτων παγκοσμίως, ο ακαθάριστος ρυθμός εξάντλησης φτάνει τα 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μια ανάλυση εκτιμά ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου έχουν εξαντληθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, Γρηγόρη. Ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου τα έχουμε εξαντλήσει. Για να θέσουμε το σωστό πλαίσιο ολόκληρο, το στρατηγικό απόθεμα του πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών περιέχει 413 εκατομμύρια βαρέλια. Περιείχε το 413 εκατομμύρια βαρέλια το Δεκέμβριο του 2025. Έχουμε αυτό το ισοδύναμο, αυτό το πετρέλαιο έχει ήδη εξαντληθεί. Το CPR που βρίσκεται στα 398 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Απριλίου, σε μια εβδομάδα της 1ης Μαΐου, είχε πέσει κατά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας 32 εθνών, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 400 εκατομμύρια βαρέλια. Μόνο το 17,5 εκατομμύρια από αυτή, από τα 400 δηλαδή εκατομμύρια βαρέλια, έχουν απελευθερωθεί από τη ΣΥΠΑ. Η απελευθέρωση είναι δομημένη ως ανταλλαγή, όχι ως πώληση, που σημαίνει ότι κάθε βαρέλι που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιστραφεί σαν απόθεμα το αργότερο με ένα ασφάλιστρο 18-22%. Δηλαδή το πετρέλαιο που μας δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει εμείς να τους το επιστρέψουμε με ένα επιτόκιο 18-22%. Δανειζόμαστε από το δικό μας απόθεμα έκτακτης ανάγκης με τόκο για να καλύψουμε ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Η Goldman Sachs αναφέρει ότι οι παγκόσμιες μετοχές βρίσκονται σε 101 ημέρες ζήτησης και προέβλεψε ότι θα μειωθούν σε 98 ημέρες μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η HFI Research εκτίμησε ότι τα αμερικάνικα αποθέματα αργού πετρελαίου ενδέχεται να εξαντληθούν σε 2 εβδομάδες. Τα αμερικάνικα αποθέματα πετρελαίου συνολικά σε 8 εβδομάδες. Τα μόνα αποθέματα που απομένουν παγκοσμίως είναι οι αμερικάνικες εμπορικές μετοχές και τα στρατηγικά αποθέματα της Κίνας. Την εκτίμηση του Bloomberg λέει έχει οριμάσει τελεία και παύλα, θα χρειαστεί καιρός για να ξαναρχίσουν όλα αυτά από αυτά τα αποθέματα και να συνεχίσουν να καταναλώνονται. Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, οι ελλείψεις των τροφίμων θα ήταν αναπόφευκτες. Το ντίζελ τελειώνει και μετά σταματούν όλα. Δεν είναι ώρα να τα κάθισουμε στην ίδια κρίση. Το ντίζελ τελειώνει πρώτο. Και αυτό σταματάει το ντίζελ, και όταν σταματάει το ντίζελ σταματάει η Αμερική. Τα αποθέματα αποσταγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ντίζελ μαζί με το καύσιμο για αεριοθούμενα είναι 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο. Στο Μίτσιγκαν το ντίζελ έφτασε τα 6.000 αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων, τα 6 δολάρια αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων λιγνών είναι πάνω από 6 δολάρια αναγαλώνει. Στην Καλιφόρνια οι προβλέψεις κυμαίνονται κατά 9 δολάρια αναγαλώνει, που είναι μια τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο. Το ντίζελ δεν είναι καύσιμο πολυτελείας. Το ντίζελ είναι η αιμοδοσία της αμερικάνικης οικονομίας. Το 70% όλων των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων των ΗΠΑ μεταφέρονται με φορτηγά. Κάθε φορτηγό λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε τρακτέρ σε κάθε χωράφι λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε θεριζοαλωνιστική μηχανή λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε ψυγιάκι που κρατάει τα τρόφιμα κρύα στο δρόμο προς το παντοπολείο λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε φορτηγό τρένο που σύρει βαγόνια μεταφοράς σιτηρών λειτουργεί με ντίζελ. Όταν το ντίζελ γίνεται σπόνιο, τα φορτηγά σταματούν να κινούνται. Όταν τα φορτηγά σταματούν να κινούνται, τα τρόφιμα δεν παρελαμβάνονται από τα αγροκτήματα. Δεν παραδίδονται σε μονάδες επεξεργασίας. Δεν οδηγούνται στα σούπερ μάρκετ για διανομή. Δεν φτάνουν στα παντοπολία. Αυτό δεν είναι πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει όταν τα ράφια αδειάζουν επειδή δεν έχουμε τίποτα να βάλουμε πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα να βάλουμε επειδή δεν υπάρχει καύσιμο να μετακινεί τα τρόφιμα. Από το σημείο που καλλιεργούνται ως το σημείο που ζούμε εμείς. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σημάνει ήδη συναγερμό. Το UN News ανέφερε ότι η διαταραχή του Ορμούς εγείρει φόβους για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Οι οικονομολόγοι του ΦΑΟ προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω, ιδίως αν οι χώρες αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές για την προστασία των εγχώριων προμηθειών. Ένα μοτίβο που παρακολουθείται σε κάθε επισιτιστική κρίση. Οι τιμές των λιπασμάτων ήδη αυξάνονται επειδή η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων εξαρτάται από το φυσικό αέριο και οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του Ορμούς έχουν μειωθεί. Οι τιμές αζωτούχων λιπασμάτων στην Καλιφόρνια έχει φτάσει τα 450 έως 570 δολάρια τον τόνο. Το CNN ανέφερε ότι η πετρελαϊκή κρίση μετατρέπεται σε μια κρίση των πάντων. Πλαστικά καπάκια, κυβότια, σακούλες, σνακ, δοχεία γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προμεθεύονται. Παράγωγα πετρελαίου χρειάζονται για κόλλες σε υποδήματα και έπιπλα, βιομηχανικά και λιποαντικά προϊόντα, διαλύτες σε χρώματα, καθαριστικά, μπύρα, νουλτς, πατατάκια, παιχνίδια, καλλιντικά, προμήθειες θερμοκάθωσης και προφυλακτικά. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Όλα αυτά, η παραγωγή τους έχει διαταραχθεί αυτή τη στιγμή. Δεν πλησιάζουμε σε επισκεπτική κρίση. Εισεργόμαστε σε μια κρίση και θα μετατραπεί σε λοιμό αν αυτό συνεχιστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Η κατάρρευση της αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 2 Μαΐου του 2026 η Spirit Airlines σταμάτησε όλες τις συνδραστηριότητες της. Η ανακοίνωση έγινε στις 3 π.Μ. στην Ανατολική Ακτή. 17.000 εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους. Ο δικηγόρος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε άλλη έξοδος. Η Spirit είχε απορροφήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος καυσίμων από την 1η Μαρτίου. Η Spirit Airlines εξαφανίστηκε και δεν είναι η τελευταία αεροπορική εταιρεία που καταραίει. Είναι η πρώτη. Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών σε ευρωπαϊκό κόβο αναφοράς Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα έχουν μειωθεί κατά 50% με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Κλαούντιο Καντιμπέρτη, επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, δήλωσε στο Fortune, στο περιοδικό Fortune, ότι η πτώση είναι μια ευθεία γραμμή και θα συνεχίσει έτσι για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, ανεξάρτητα το τι θα κάνουμε. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων για εμπορικά αεροσκάφη θα μειωθούν κάτω από το κρίσιμο όριο έλλειψης 23 ημερών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται ως το κράτος που κινδυνεύει περισσότερο από δελτίο καυσίμων αεροσκαφών και τα δελτία καυσίμων θα προεκταθούν σε όλη την Ευρώπη. Η Lufthansa έχει ακυρώσει 20.000 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Η AirAsia X έχει αυξήσει τα ναύρα κατά 31% έως 40% και έχει μειώσει τη χωρητικότητά της κατά 10%. Η Air New Zealand έχει ακυρώσει 1.100 πτήσεις. Πάνω από 13.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μόνο το Μάιο έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τα δρομολόγια των αεραμεταφορέων παγκοσμίως. Η American Airlines εκτίμησε τα έξοδα καυσίμων για το 2006 σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερα από ό,τι ήταν πέρσι. Ο Γκαλιμπέρτη δήλωσε στο Fortune: «Εξακολουθούμε να υπνοβατούμε για αυτή την επερχόμενη καταστροφή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει καταστροφή. Τα καύσιμα για τα οποία κανείς δεν μιλάει είναι αυτά που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Η κρίση επεκτείνεται πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει στο αυτοκίνητό σας ή στο φορτηγό σας. Στο στενό του Ορμούς μετέφερε περίπου τα 20% του παγκοσμίου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, έχει υποστεί ζημιές στο συγκρότημα επεξεργασίας Ras Laifan, η οποία έχει πλήξει το 17% της χωρητικότητάς του. Η Rystad Energy εκτιμά ότι η διαταραχή έχει αφαιρέσει από την αγορά 7% έως 11% της ετήσιας παγκόσμιας προφοράς NLG. Οι τιμές spot NLG στην Ασία έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές NLG στην Ασία, και σε λίγο θα έρθει και εδώ. Το υδραέριο, το καύσιμο που τροφοδοτεί την κατασκευή πλαστικών, την παραγωγή χημικών, τα συστήματα θέρμανσης και τις γεωργικές δραστηριότητες έχει δει τις αποστολές να σταματούν καθώς οι εξαγωγές του κόλπου καταραίουν. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι το LPG ως βασικό κίνδυνο έλλειψης στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ναύτα, η πετροχημική πρώτη ύλη που αποτελεί πρώτη ύλη για τα πλαστικά, διαλύτες και βιομηχανικά χημικά, έχει εξαφανιστεί από τις ασιάτικες αγορές. Τα αποτέν θέματα αποθήκευσης της Φουτζάιρα έχουν μειωθεί κατά 70%. Τα αποθέματα ανάφθας της βορειοδυτικής Ευρώπης έχουν μειωθετηθεί κατά 37%. Αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών των πλαστικών. Οι τιμές των μεσαίων αποσταγμάτων στη Σιγκαπούρη έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, πάνω από $290 ανά βαρέλι. Τα πετροχημικά εργοστάσια σε όλη την Ασία κλείνουνε επειδή δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και δεν μπορούν να προμηθευτούν πρώτη ύλη. Οι περιοχές που θα πληγούν πρώτες θα είναι στην Αμερική, ανάλογα με τη γεωγραφία που καθορίζει την ευαδροτότητα των περιοχών. Η Καλιφόρνια λειτουργεί ως αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν ενεργειακό νησί. Είναι αποκομμένη από το εγχώριο δίκτυο αγωγών και βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης. Τα δηληστήρια της Chevron στο El Segundo, ένα από τα μεγαλύτερα στη δυτική ακτή, έχει αποκοπεί από τα άλλα μέρη εφοδιασμού χωρίς εναλλακτική λύση για αγωγούς. Το φυσικό αέριο της Καλιφόρνιας κοστίζει πάνω από $6 ανά γαλόνι και ανεβαίνει πολύ ψηλότερα. Οι νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αγωγό Colonial, τον κύριο αγωγό δηλισμένων προϊόντων που επεκτείνεται από την ακτή του κόλπου έως την ανατολική ακτή της Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτός ο αγωγός παραγωγής παρουσιάζει μειωμένη απόδοση επειδή τα δηληστήρια της ακτής του κόλπου δίνουν προτεραιότητα στις εξαγωγές προς την Ευρώπη, όπου η έλλειψη του πετρελαίου είναι πιο έντονη. Η νοτιοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να αντιμετωπίσει τοπικές ελλείψεις και ακόμη πριν ο εθνικός μέσος όρος φτάσει σε επίπεδα κρίσης. Η Ασία και ο Ειρηνικός κλείνονται πρώτης και σκληρότερα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛ, Ουέλ Σουγάν, δήλωσε στους επενδυτές: «Η Νότιο Ασία ήταν η πρώτη που δέχτηκε το βάρος και αυτό μεταφέρθηκε το βάρος δηλαδή στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς μπαίναμε στο Μάιο». Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία και η Κίνα μαζί αντιπροσωπεύουν το 70% του πετρελαίου που κανονικά ρέει από το Ορμούς. Δηλαδή Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα εξαρτάται απόλυτα από τον κόλπο του Ορμούς. Οι Φιλιππίνες άλλαξαν τη βδομάδα εργασίας σε εργασία 4 ημερών. Το Βιετνάμ προέτρεψε τους εργαζόμενους να μείνουν σπίτι. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει άμεση εξάντληση των αποθεμάτων αυτό το μήνα, το Μάιο. Η μεγάλη εξάρτηση από το LNG του Κατάρ και το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Ορμούς έχει οδηγήσει σε βιομηχανικές επιβαρύνσεις κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι όσα προϊόντα καταναλώνουμε θα ανέβουν τουλάχιστον 50%. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, Patrick Ryan, εκτίμησε ότι 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχουν αντληθεί από τα παγκόσμια αποθέματα από την άνευση της κρίσης και περίπου 500 εκατομμύρια βαρέλια έχουν καταναλωθεί μέχρι στιγμής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Equinor έχει δηλώσει ότι θα χρειαστούν 6 ή περισσότεροι μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η τιμή που βλέπεις, που βλέπουμε εμείς, δεν είναι ψέμα. Είναι η τιμή της κρίσης της αγοράς πετρελαίου. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στις αγορές πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι Αμερικάνοι δεν θα ακούσουν ποτέ και μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Δεν θα το ακούσουν ποτέ. Και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Υπάρχουν δύο τιμές στο πετρέλαιο. Η τιμή σε χαρτί είναι αυτή που βλέπετε στις ειδήσεις, δηλαδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια. Δηλαδή οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δηλαδή με τιμές Οκτώβρη, Νοέμβρη. Αυτές τις τιμές μας δείχνουν σαν σημερινή τιμή. Υπάρχει επίσης και η φυσική τιμή, αυτή που η τιμή η οποία πολλούνται τα πραγματικά βαρέλια πετρελαίου όταν οι πραγματικοί αγοραστές πληρώνουν πραγματικό χρήμα. Δηλαδή μας δείχνουν τις προθεσμιακές τιμές πετρελαίου αντί για τις καθημερινές τιμές πετρελαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια απάτη. Έτσι. Και μας λένε ότι αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Σε μια κανονική αγορά οι δύο τιμές ακολουθούν στενή σχέση. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Η διαφορά μεταξύ τους κυμαίνεται από 20 έως 60 δολάρια αναβαρέλι. Δηλαδή εμείς μας δίνουν τιμές 20 έως 60 δολάρια μεγαλύτερες από ό,τι είναι η σημερινή τιμή. Γιατί είναι οι προθεσμιακές τιμές αγοράς πετρελαίου. Στις 8 Μαΐου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν στο 101 δολάρια αναβαρέλι. Αυτός ο αριθμός που αναφέρουν τα πρωτοσέλιδα το έφτασε τα 144 δολάρια αναβαρέλι, η ψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή από το 1987. Αυτό αντιπροσωπεύει μια διαφορά άνω των 40 δολαρίων σε ένα μόνο σημείο αναφοράς. Ο βετεράνος επενδυτής ενεργείας George Knob κατέγραψε την αποσύνθεση όταν το χαρτί έκλεισε στα 90 δολάρια και το φυσικό χρήμα διαπραγματεύτηκε στα 144 δολάρια την ίδια μέρα. Ένα από αυτά είναι λάθος. Δεν μπορεί σήμερα να διαπραγματευόμαστε 90 δολάρια και να βλέπουμε 144 δολάρια. Ένα από αυτά είναι λάθος. Πρόσθεσε βασιζόμενος σε 45 χρόνια εμπειρίας. Όταν το χαρτί φτάσει στο φυσικό χρήμα, η ανατιμολόγηση θα είναι βίαιη. Η τιμή που βλέπετε στις ειδήσεις είναι η τιμή της εφημερίδας. Η τιμή που πληρώνει στην πραγματικότητα ο κόσμος για το πετρέλαιο είναι πολύ υψηλότερη. Και όταν αυτοί οι δύο αριθμοί συγκλίνουν, κάθε τιμή θα πληρώνουμε τα πάντα στην ανώτερη τιμή. Το Reuters ανέφερε ότι το spot sellers τοποθετήθηκαν στοιχήματα 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμές πετρελαίου εν ώψη σημαντικών διακυμάνσεων τον τιμό το Μάρτιο και το Απρίλιο, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιος παίζει στα χρηματιστήρια με το πετρέλαιο. Κάποιος το ήξερε και αυτοί που το ξέρανε θα ωφεληθούν από το χάος που θα υπάρξει στην ενέργεια. Ένα γεγονός που θα πρέπει να μας κρατάει ξύπνιους. Εάν το στενό του Ορμούς άνοιγε σήμερα το απόγευμα, πλήρως και νόμιμα, η πρώτη σταγόνα της νέας βενζίνης του Περσικού κόλπου θα έφτανε στην Αγγλία, της Μεσοδυτικής Αμερικής και στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό σημαίνει περίπου 12 έως 16 εβδομάδες από σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλά. Χρειάζονται περίπου 40 μέρες για να μεταξιδέψει ένα πολύ μεγάλο μεταφορικό μέσω αργού πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις το αργό πετρέλαιο φτάσει στο δηληστήριο, εισέρχεται σε μια διαδικασία διήλυσης πολλών εβδομάδων προτού γίνει χρησιμοποιητό καύσιμο. Στη συνέχεια η διελισμένη βενζίνη πρέπει να μετακινηθεί μέσα στην ενδοχώρα. Και η μετακίνηση αυτή διαρκεί άλλες 10 με 14 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος της ακρίβειας είναι κλειδωμένος. Ανεξάρτητα από ό,τι θα συμβεί διπλωματικά, ανεξάρτητα από ό,τι η συμφωνία θα επιτευχθεί, ανεξάρτητα από ό,τι...

0: από ό,τι υπόσχεται οποιοδήποτε πολιτικός. Μας δουλεύουνε παίζοντας με τις τιμές πετρελαίου, έτσι, γιατί αυτά είναι οι εντολές των πετρελαϊκών της Αμερικής που κινούν τα νήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος είναι κλειδωμένος από ό,τι μας υπόσχεται ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Η φυσική πραγματικότητα της μεταφοράς πετρελαίου μέσω ωκεανών και δίλησής του και της διανομής του σε 150.000 βενζινάδικα δεν μπορεί να συμπιεστεί. Καμιά ομιλία δεν το διορθώνει αυτό. Μας λένε όλοι ψέματα. Καμιά εκτολιστική εντολή δεν το διορθώνει αυτό. Κανένα twist δεν το διορθώνει αυτό. Η φυσική δεν διαπραγματεύεται. Ο Κάρι το επιβεβαίωσε αυτό στο Bloomberg. Μιλάμε για 3 και πλέον μήνες να αρχίσει έστω και μια ομοιότητα με αυτό το πράγμα να ρέει. Δηλαδή τι λέει μετά από 3 μήνες, αν ανοίξουν σήμερα τα στενά του Ορμούς, θα δούμε μια ιχνή ροή πετρελαίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της ανάκαμψης. Τα εμπόδια ξεπερνούν κατά πολύ το χρόνο διέλευσης. Έτσι, δεν μπορεί να αντλείται το πετρέλαιο στον κόλπο του Ορμούς και να έρθει στην Ελλάδα σε λιγότερο από 3 μήνες. Τα πλοία πρέπει να γίνουν νέες συμφωνίες. Πρέπει να επανατοποθετηθούν. Η παραγωγή που έχει διακοπεί πρέπει να επανεκκινήσει. Μια διαδικασία από ανάκαμψη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έδειξε ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια με μόνιμες ζημιές σε ορισμένες δεξαμενές, εάν τα πηγάδια δεν είχαν τεθεί σε ακινητοποίηση σωστά. Πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως της δίλησης στη Μέση Ανατολή είναι εκτός λειτουργίας. Έτσι. Και έχουν χάσει το 17% της συγχωρητικότητάς τους. Ο κρίσιμος εξοπλισμός όπως οι αεροστρόβιλοι έχει συσσωρευτές 2 έως 4 ετών. Ο συνολικός λογαριασμός επισκευής στον κόλπο εκτιμάται για να επισκευαστούν όλα αυτά και να αρχίσει να ρέει πετρέλαιο 25 με 58 δισεκατομμύρια δολάρια που θα πέσουν πάνω στις τιμές στην κατανάλωση. Αναγκαστικά θα σταματήσει η ζήτηση. Όταν η προσφορά εξαφανίζεται, η ζήτηση πρέπει να ακολουθεί. Όχι επειδή οι άνθρωποι επιλέγουν να καταναλώνουν λιγότερο, αλλά επειδή είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Πριν από τον πόλεμο, ο ΙΕΑ προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξανόταν κατά 730.000 βαρέλια την ημέρα το 2006. Στην έκθεση του Απριλίου, η πρόβλεψη αυτή έχει αναθεωρηθεί σε συρρήκνωση 80.000 βαρέλια για όλο το 2026. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η παραγωγή πετρελαίου προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Η μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από την εποχή του κορονοϊού. Η Goldman Sachs προβλέπει ακόμη μια απότομη μείωση του δευτέρου τριμήνου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Χωρίς πετρέλαιο, πώς μπορούν τα τρόφιμα. Πώς μπορούν τα τρόφιμα να φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Δεν μπορούν, και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες.
0: Αυτό το λέει ο Σόρκ. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε όλη την ανάλυση του γιατί είναι μεγάλη. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει προσομοιώσεις, έχει μελετήσει πολλούς μήνες τη ροή του πετρελαίου και λέει ότι σε 8 εβδομάδες από σήμερα θα διάσουν τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ και σε 60 μέρες θα έρθει πείνα. Δεν ξέρουμε πόσο θα επαληθευτούν οι προβλέψεις του, έτσι, είναι μόνο προβλέψεις και είναι μετάφραση από την από τα αγγλικά σε μια έκθεση που έχει κάνει ο Μαρκ Σιόρκ στις 9 Μαΐου του 2026. Και τώρα έχουμε 27 Μαΐου ήδη.
1: Ναι, δεν άρα ξέρουμε. Μέσα Αυγούστου δηλαδή θα έρθουν οι πρώτες επιπτώσεις σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ωραία.
0: Είναι αναλυτής, μεγάλος αναλυτής.
1: Κατανοητό, αλλά δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
0: Να ολοκληρώσω και πολλοί άλλοι αναλυτές βλέπουν τα ίδια ακριβώς όπως βλέπει ο Σιόρκ. Εμείς περιμένουμε εδώ και δεν μας πληροφορεί η κυβέρνηση για το τι πρόκειται να γίνει. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Μιτσάρα, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος έκανε μια φοβερή ανάλυση για άλλη μια φορά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μπορούσε να το ολοκληρώσει όλο αυτό. Θα του δώσουμε και άλλο χρόνο, εννοείται, την επόμενη Τετάρτη, 3 και 4 όπως κάθε φορά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, στο ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Ελπίζω να μάθατε πολλά και να μπορέσατε να συνειδητοποιήσετε αυτά τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο Δημήτρης ο Τραπεζικός. Βάλε Τζιμάκο Πανούση για τον νέο Έλληνα. Και τα δέντρα χτίζω με ζωνέτες. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες και πάει λέγοντας. Βάλ' το να δώσ' το να. Ναι, δώσ' το. Καλό μεσημέρι. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορ... Τα λέμε αύριο στη μία, ραντεβού.

0: τον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες της απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισσας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδος του ΟΣΕ. Το ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του στάθηκε μέσω του συνηγόρου του, ο σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη. Την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κομματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρόεσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη είχε ονοματεπώνυμο, Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτική για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο 14χρονος, ο οποίος δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και την πλάτη από συνομιλίκους του. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται για αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταρακτώδεις βροχές με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρακτοδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά.

0: Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι σε όλες και όλους. Σήμερα ημέρα 27 Μαΐου του 2026. Πάει και ο Μάιος, βγαίνει. Την Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου και αργία βεβαίως, αλλά για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς είμαστε εδώ σε επάλξεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το τι ακριβώς θα γίνει και τι γίνεται σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε την συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, όπου απορρίφθηκε η αναδιάρθρωση της Super League. Είχαμε προβλέψει ότι οι ομάδες θα ήταν 8. Αν οι ομάδες ήταν 8, θα, μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός, θα περνούσε. Οι ομάδες ήταν 7 τελικά και ο Ολυμπιακός λευκό. 7 και ο Ολυμπιακός λευκό. Τώρα, τι έγινε εκεί? Είχε κατευθεί μια πρόταση πριν από λίγες μέρες από Πανσεραϊκό, ΑΕΛ, Αστέρα Τρίπολης, Πανετολικό και ΠΑΟΚ και προέβλεπε να μην υποβιβαστεί αυτή η πρόταση. Καμία από τις ομάδες που έχασαν την κατηγορία, όπως ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, με ταυτόχρονη κατάργηση το play-off και play-out. Στην ψηφοφορία τάχθηκαν ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ υπέρ αυτής της προτάσεως. Δηλαδή έγιναν 7, οι 5 έγιναν 7. Ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος θα ήταν ο 8ος φυσιολογικά, επέλεξε το λευκό. Και έτσι λοιπόν οι άλλοι 7 ισοπαλία, ο Ολυμπιακός λευκό, δεν πέρασε η πρόταση. Όχι στην πρόταση είπαν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Βόλος, ο Όφη και η Κηφισιά. Αυτοί είπαν όχι στην πρόταση. Θυμίζω ότι επειδή σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται τα 3/4 των ψήφων, δεν θα ήθελε μόνο 8, βέβαια δεν είχε ούτε καν την πλειοψηφία. Δεν θα ήθελε μόνο 8, θα ήθελε παραπάνω από 8, γιατί πρέπει τα 3/4 της... δηλαδή θα ήθελε ας πούμε 10 ομάδες προς 11, θα σε έλεγα την πραγματικότητα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν πέρασε τίποτα και η ανακοίνωση της Λίγκας λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε να δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία και έτσι λοιπόν δεν πέρασε η πρόταση για αύξηση αναδιάρθρωση μάλλον του πρωταθλήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας αποφάσισε την τελική επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων, καθώς και των βαθμολογικών πινάκων πρωταθλημάτων υποδομών Super League K19, K17 και K15 και επίσης αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του συνεταιρισμού, ΙΤΠΑΕ Ηρακλής και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Καλαμάτα, οι οποίοι προβιβάστηκαν από τη Super League 2 και θα αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ ΕΠΟ σχετικά με την εξαγωγή συστήματος Goal Line Cameras για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουν και να αποφασίσουν να αξιολογηθούν οι προτάσεις αυτές της ΕΠΟ για Goal Line Camera, δηλαδή αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή, κάτι που δεν το είχαμε φέτος. Και μάλιστα στο παιχνίδι, αν το μπορούμε να το σχολιάσουμε, του ΠΑΟΚ με τον Όφη, η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή σε μια φάση και ο διαιτής πεπέζεται. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα γιατί δεν υπάρχει το goal line camera, η goal line camera. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ήθελα να επισημάνω ότι σε αυτή την περίπτωση της μη αναδιάρθρωσης παραμένουν όλα όσα έχουν. Εγώ πριν από λίγες μέρες είχα βγει σε τηλεοπτικό σταθμό της Λάρισας στο Άστρα TV και τους είπα ότι δεν βλέπω ότι είναι εύκολο να γίνει αναδιάρθρωση τώρα. Η αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει από Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ τα επόμενα, για την μεθεπόμενη περίοδο 27-28 και τώρα μόνο αν αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει την αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση, πρέπει να πληρώσει κανονικά και με τον νόμο επιπλέον χρήματα εάν η ίδια αποφασίσει τελικά να κάνει αυτή την αναδιάρθρωση, αν δηλαδή είναι απόφαση κυβερνήσεως λόγω των εκλογών που έρχονται και όλα τα σχετικά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μου λέγανε από τη Λάρισα, είπε ένας συνάδελφος εκεί, ότι όχι, είναι τελειωμένο, και αυτά λέω δεν είναι τελειωμένο, είναι 8 οι ομάδες από ό,τι γνωρίζω, μεταξύ των 8 λέω είναι και ο Ολυμπιακός, τότε ήταν και ο Ολυμπιακός, αλλά χρειάζονται 11, 10 με 11, δηλαδή πρέπει να πείσουν και κάποιους άλλους για να γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτά τους είπα και δικαιώνομαι τώρα, γιατί δεν πέρασε η πρόταση. Η πρόταση έμεινε εκεί στην αρχική σκέψη των πέντε ομάδων, μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ζήτησε, η ΕΠΟ ήταν θετική στην αναδιάρθρωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις στη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει και μπορεί να αποφασιστεί καμιά αναδιάρθρωση για το 27-28. Από τώρα μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, εγώ το λαμβάνω αυτό υπόψη μου σοβαρά, ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήταν θετική στο θέμα της αναδιάρθρωσης, στην πρόταση δηλαδή της αναδιάρθρωσης, και περιμένω με ενδιαφέρον, θα έλεγα, την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα για την συνέχεια. Αυτή είναι η σημερινή είδηση η οποία βγήκε, και επίσης να πούμε ότι βγήκε μια πληροφορία πριν από λίγο ότι ο Ντίμσα του ΠΑΟΚ θα είναι αύριο, το παιχνίδι αύριο με τον Παναθηναϊκό, θυμίζω, για τα play-off και την πρόκριση στο 1-4, αρχίζει 6 ώρα το μάτς στο ΟΑΚΑ, είναι η τελική φάση της GBL. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα σε αυτή τη σειρά, απαιτούνται 2 νίκες για την πρόκριση στο τελικό, το play-off. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε, ο Ντίμσα έκανε ατομικό, αλλά θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή της ομάδας του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Αυτά λένε οι πληροφορίες, δεν ξέρω αν θα το βάλει, αλλά θα ακολουθήσει κανονικά την ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα, μετά από το προηγούμενο που σας είπα για την μη αναδιάρθρωση, βγήκε ανακοίνωση από την ΠΑΕΑΕΛ που έκανε γνωστό ότι πουλάει την ομάδα ο Νταβέλης. Ο Νταβέλης αποχωρεί από την ΑΕΛ, βάζει επίσημα πολιτήριο στη Λάρισα και από ό,τι φαίνεται, βέβαια έφαγε και ξεφωνητό από τον κόσμο. Γράφει ότι έχοντας πλήρη συνείδηση μπλα μπλα μπλα μπλα της ευθύνης που αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2022, ανακοινώνουμε πλέον την οριστική και αμετάκλητη απόφασή μας να αποχωρήσουμε από οποιοδήποτε διοικητική ανάμειξη και περαιτέρω εμπλοκή με την ιστορική ΑΕΛ. Η απόφαση, λέει, είναι ηλυμένη από τα μέσα της αγωνιστικής περίοδου και παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Επιθυμούμε στο τέλος της διαδρομής να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους και ευχόμαστε υγεία κλπ. Τώρα δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί κάποιος να πάρει την ΑΕΛ. Λέει χαρακτηριστικά ότι παραλάβαμε το 2022 από τον προκάτοχό μας μια ομάδα με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς άδεια συμμετοχής για τη Super League 2 κατηγορία και καλύπτοντας τεράστιες λειτουργικές υποχρεώσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή παραδίδουμε την ΠΑΕΑΛ με 3.300.000 μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια για Super League και χωρίς τα βαρύδια και τις υποχρεώσεις του παρελθόντος. Και η ημερομηνία έναρξη εκδήλωση ενδιαφέροντος ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, και θα λήξει για να μπορέσει να υπάρξει ζωτικός χρόνος και για περαιτέρω κινήσεις Τετάρτη 17 Ιουνίου. Από σήμερα δηλαδή μέχρι 17 Ιουνίου δίνεις 3.300.000 ευρώ, όσο είναι το μετοχικό κεφάλαιο από ό,τι καταλαβαίνω, και παίρνεις την ΠΑΕΑΕΛ. Εσείς πιστεύετε θα βρεθεί άνθρωπος να την πάρει με 3.300? Μπορεί να βρεθεί, γιατί έρχονται εκλογές και μπορεί η Νέα Δημοκρατία να βγάλει από την φαρέτρα της κάποιον επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος παίρνει και επιδοτήσεις, παίρνει και διάφορα τέτοια, για το οποίο εδώ τόσα λεφτά πήρες από εμάς, πάρε και την ΠΑΕΑΕΛ τώρα, γιατί είναι βρώμα η δουλειά. Δεν πρέπει να τη χάσουμε. Και βλέπω ότι θα εμφανιστεί κάποιος νεοδημοκράτης, ο οποίος θα πάρει αυτό στην ΠΑΕΑΕΛ για να την τρέξει στη Β' Εθνική Super League 2 και να μην χαθεί εκεί το θέμα. Χτες, βεβαίως, γιατί ήταν χθεσινή η χαρά που έδωσε η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ, double παρακαλώ. Μετά οι γυναίκες βάζουν τα γυαλιά στους άντρες, παιδιά. Μετά το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ που πήρε το double, και το handball γυναικών παίρνει το double. Είναι πραγματικά φοβερό. Μπράβο στα κορίτσια, τα οποία κατάφεραν, έκαναν την ανατροπή την προηγούμενη αγωνιστική στο τέταρτο παιχνίδι. Στο τρίτο έκαναν την ανατροπή, στο τέταρτο παιχνίδι εξασφάλισαν, πήραν το πρωτάθλημα. Μία αποθέωση, 2.000 κόσμος στο σπίτι του handball στη Μίκρα. Φοβερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και 29-20 τελικό αποτέλεσμα. 29-20. Πολύ μεγάλη η νίκη της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Πολύ μεγάλη νίκη που δίνει το πρωτάθλημα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε τις δηλώσεις που μας έκαναν ο κύριος Δημήτρης Χασεκίδης και ο προπονητής της ομάδας, ο coach, οι δύο Δημήτριδες δηλαδή, οι οποίοι μας μίλησαν και για την επιτυχία αυτή, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τι ακριβώς μας είπαν, επαναλαμβάνω, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε αυτή την δυνατότητα. Handball PAOK, πραγματικά καταπληκτική, συγχαρητήρια, φοβερά τρελά πανηγύρια και απόλυτα δικαιολογημένες οι κοπέλες για την προσπάθεια, μετά την προσπάθεια την οποία έκαναν, με τον coach να μιλάει για ένα θαύμα το οποίο έγινε, γιατί δώσανε συνεχόμενους τελικούς, τη μία το ένα πίσω από τον άλλο. Νομίζω ότι ήταν καταπληκτική, ήταν καταπληκτική πραγματικά. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο, μισό λεπτό, να δώσω μια είδηση επίσης της ημέρας, με συγχωρείτε, από τις σημειώσεις μου βλέπω. Ο Ηρακλής, σύμφωνα με μια πληροφορία την οποία έχουμε, παίρνει δύο παίχτες από την Κηφισιά, από την ομάδα της Κηφισιάς, τον Πόμπο και τον Λαρουσί. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 26, τώρα δηλαδή. Τελειώνει το συμβόλαιο τους με την Κηφισιά και μένουν ελεύθεροι. Δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη με την ομάδα της Κηφισιάς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχουν δεχθεί την πρόταση του Ηρακλή και από ό,τι είμαστε θέση να γνωρίζουμε, και οι δύο, και ο Πόμπο, ο Χόρχε Πόμπο και ο Γιασέρ Λαρουσί, έχουν προσυμφωνήσει. Ο Λαρουσί έχει αγωνιστεί δανεικός από την Τρουά και ήταν καταπληκτικός και αμυντικά και επιθετικά στη δεξιά πλευρά, αν τον έχετε παρακολουθήσει. Δεν ξέρω, την Κηφισιά την έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Και ο άλλος είναι μεσοεπιθετικός, ο Χόρχε Πόμπο, ικανότατος παίχτης. Δύο ικανοί ποδοσφαιριστές, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι καλές επιλογές από πλευρά Ηρακλή, ο οποίος σήμερα Ηρακλής τι έκανε, ανακοίνωσε τον νέο team manager, τον Άκη Στολτίδη. Ο Άκης Στολτίδης θα είναι ο νέος team manager του Ηρακλή, ο οποίος αναλαμβάνει, και έβγαλαν και μια ανακοίνωση, πάει από την Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του team manager από τον Ηρακλή Στολτίδη. Ο Ηρακλής Στολτίδης αποτελεί ενεργό και σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας της ομάδας μας, έχοντας προσφέρει το προηγούμενο διάστημα από το πόστο του βοηθού προπονητή με ήθος, αφοσίωση και απόλυτη γνώση της φιλοσοφίας και της ιστορίας του συλλόγου. Η μετάβασή του στη θέση του team manager αποτελεί μια φυσική συνέχεια της παρουσίας και της προσφοράς του στον Ηρακλή, με στόχο την ακόμη πιο οργανωμένη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και τη διατήρηση της νοοτροπίας που απαιτεί το μέγεθος της ομάδας μας. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ηρακλή συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας. Καλή επιτυχία, Ηρακλή, στα νέα σου καθήκοντα, λέει η ΠΑΕ Πότ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, όπως ονομάζεται, είναι η πλήρης ονομασία της. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν να πάω τώρα, που έκανα παρένθεση με τον Ηρακλή γιατί είχε εξελίξει εκεί. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει διαρρεύσει κάτι όσον αφορά την επόμενη μέρα. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ στις αρχές Ιουνίου θα κάνει αυτή την περιβόητη γενική συνέλευση της ΠΑΕ και σε αυτήν θα ανακοινωθούν όλες οι αλλαγές που αποφασίστηκαν από τον Ιβάν Σαββίδη και τους συνεργάτες του, που έχουν να κάνουν με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Ηρακλής, έχουν να κάνουν με την πρόσληψη του Κοσέλεφ στη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και επίσης την πρόσληψη του αθλητικού διευθυντή, τον οποίο ακόμα δεν γνωρίζει κανείς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα αθλητικό διευθυντή χωρίς αμφισβήτηση, αλλά θα συνεργαστεί μαζί του, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο αθλητικός δικαστής, αν είναι κάποιος που έχει δουλέψει στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ ή αν είναι κάποιος καινούριος. Πιθανολογώ ότι θα είναι κάποιος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στον ΠΑΟΚ, θα είναι καινούργιος, θα είναι όμως γνωστός, γιατί λέγεται ότι ψάχνουν για έναν πολύ έμπειρο αθλητικό διευθυντή, να μπορεί αυτός να φέρει και παίκτες στην ομάδα, να φέρει παίκτες στην ομάδα άμεσα. Αυτό το θέλει και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος Ιβάν Σαββίδης ακόμη και σήμερα που μιλάμε, 27 του μηνός Μαΐου, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση για αυτά τα οποία θα συμβούν στην ομάδα. Πλησιάζει και η μέρα που ο Ιβάν Σαββίδης θα έρθει στην Ελλάδα, πιθανολογώ ότι τότε θα γίνουν διαδικασίες και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή από τις αρχές Ιουλίου να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης, όπως κάνει κάθε χρόνο όταν έρχεται τον Ιούλιο και φεύγει τον τέλος Αυγούστου ή Σεπτέμβριο αναλόγως. Έτσι κάτι αντίστοιχο θα κάνει και τώρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Την άλλη εβδομάδα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσει όλα τα θέματα, να δώσει εντολές και φυσικά να γίνει γενική συνέλευση της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ όπου θα ανακοινωθούν όλα. Και το όλα, μέσα σε όλα αυτά, περιλαμβάνεται και το θέμα Λουτσέσκου. Αν δηλαδή ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα είναι στον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική περίοδο ή δεν θα είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όταν έρθει ο Ιβάν Σαββίδης εδώ. Προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί κάτι και χτες που ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην Ρουμανία, ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό, δηλαδή να σας πω εγώ τι σκέφτομαι και από εκεί πέρα μπορείτε να βγάλετε και στα συμπεράσματά σας. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το τι ακριβώς γίνεται στον ΠΑΟΚ, ότι είχε ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα και είπε όμως χαρακτηριστικά κάποια πράγματα. Έχω δημιουργήσει, λέει, ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο εκεί και αυτό παραμένει. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που θα του στενοχωρούσαν, ό,τι και αν είναι αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, λέει, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις αποφάσεις. Μετά από αυτό, ένας προπονητής παίρνει τις αποφάσεις, θα δούμε. Δηλαδή, πρώτα περιμένω να πάρει ο ιδιοκτήτης, λέει ο ίδιος, ο Λουτσέσκου, τις αποφάσεις και μετά ο προπονητής παίρνει τις αποφάσεις. Θα δούμε, λέει, τι θα γίνει. Είχα μία ρήτρα λύσης όταν μία από τις δύο ομάδες πριν από δύο χρόνια ήρθε να μου προτείνει να φύγω. Τους είπα ότι είχα μία ρήτρα, μίλησαν με το σύλλογο και ο σύλλογος είπε όχι. Υπάρχει, λέει, ρήτρα αποδέσμευσης, το πετάει ο Ρουμάνος. Υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Θέλαμε να κερδίσουμε τον τίτλο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες. Τώρα προσέξτε τι λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για την κατάσταση με τους πολλούς τραυματισμούς που ρωτήθηκε. Λέει ότι τη στιγμή που βρισκόμασταν σε εξαιρετική κατάσταση, όλοι πίστευαν θα κατακτούσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελο, προέκυψε μια κατάσταση με πολλούς τραυματισμούς. Μερικοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν πραγματικά βλακώδεις. Πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, την προηγούμενη μέρα, υπήρχε ένας αγώνας ποδοσφαίρισης, ποδοτένις παίζανε, αυτά που σας είπα. Ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός μας, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, το παράθυρο έσπασε, ένα κομμάτι αναπήδησε 3 μέτρα και του έκοψε τον μη. Έμεινε εκτός για 2,5 μήνες. Εκεί και θυμήθηκε και την τρομερή ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει η ασπρόμαυρη οπαδοί του ΠΑΟΚ σε παιχνίδι στη Ρουμανία πριν από 20 χρόνια. Το σχολιάζαμε χτες αυτό με τον Στέλιο Στεριάδη. Την ίδια χρονιά του κυπέλου ΕΦΑ, λέει, που παίξαμε εναντίον του ΠΑΟΚ και θυμάμαι ότι φτάσαμε στο γήπεδο. Μπήκαμε στο γήπεδο για να δούμε το γήπεδο και στο Γρασίδι, στο παλιό Τζουλέστι στη Ρουμανία. Υπήρχαν οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραγούδησαν σταμάτητα και είπα: Θεέ μου, τι ατμόσφαιρα δημιουργούν αυτοί οι Έλληνες. Ποιος ξέρει και κοίτα τι συνέβη, ανέλαβα αυτή την ομάδα, λέει ο Λουτσέσκου, ο οποίος πολλές φορές μιλάει για τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τους δικούς του γνωστούς λόγους. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε σε λίγο και για τον, ΠΑΟΚ. Να πάμε λίγο και στον Άρη, όπου ψάχνει παίκτες ο Άρης παντού. Υπάρχει το θέμα του ποδοσφαιριστή του Όφη, που ο ποδοσφαιριστής του Όφη, νομίζω ο Φούντας, για το Φούντα μιλάω, ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο περίπου δέχεται ένα pressing από τον Άρη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάντως είναι θετικός ο Φούντας για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να παίξει τον Άρη, όπως λέει η πλευρά Φούντα, όχι ο ίδιος ο παίκτης, αλλά αυτοί που βρίσκονται κοντά του. Και ο Άρης, σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήδη άρχισε και σκέφτεται και βλέπει προς τη μεριά του Σιώπη. Ο Σιώπης μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι ο Σιώπης έχει παίξει τον Άρη πριν φύγει και πάει στην Τουρκία και κάνει τη μεγάλη καριέρα που έκανε στην Τουρκία. Αλλά εδώ στον Άρη έχει παίξει και μάλιστα αγαπήθηκε από τους φιλάθλους του Άρη. Και δεν αποκλείεται ο Σιώπης να έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί και ο ίδιος θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ο Άρης ψάχνει για δύο στόπερ σίγουρα και ψάχνει και για δύο χαφ σίγουρα 100%. Όπως γνωρίζετε, ο Σιώπης είναι ένα χαφ. Αν αποκτηθεί ο Σιώπης, ψάχνει ακόμα έναν. Και επίσης ψάχνει για επιθετικούς, για εξτρέμ. Μεταξύ αυτών, φυσικά, και ο ταξιάρχης Φούντας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα, θα δούμε και για μπάσκετ, γιατί βγήκαν και τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, του δεύτερου αγώνα. Αύριο παίζουν τον πρώτο αγώνα στο ΆΚΑ των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο η ώρα 6 το απόγευμα, άκου να δεις, βάλανε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός η ώρα 6 το Σάββατο και 7 η ώρα έχει τελικό Champions League. Δηλαδή είστε τρελοί όλοι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, θα πάει κόσμο, αλλά δεν ξέρω πόσο κόσμο θα πάει. Υπάρχουν και τα διαρκείες που έχουν και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, να πούμε λοιπόν ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε 15 ευρώ για όλα τα διαζώματα, παιδικό 10 ευρώ, και ανακοίνωσε για VIP Silver στις θύρες 1, 2, 5, 6, 30 ευρώ και για VIP Gold 3, 4 θύρες 60 ευρώ, για το Cool 80 και για το VIP Platform 100. Αυτά είναι όλα. Αυτές είναι όλες οι ανακοινώσεις τις οποίες έβγαλε σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οριστικά, συγγνώμη, λίγο διορθώνω, είχα την εντύπωση ότι είναι, και ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο, μου στέλνει το μήνυμα, 3 παρα 10 είναι το μάτς, αυτό είναι καλό, 3 παρα 10 και 5 και 4 Ολυμπιακό ΑΕΚ στο μπάσκετ. Άρα λοιπόν δεν είναι 6 ώρα που σας είπα πριν και ευχαριστώ και το διορθώνω. 3 παρα 10 το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο μάτς είναι αύριο. Το μεταδίδει φυσικά η R2 Sport, το ίδιο και το Σάββατο. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στις 3 παρα 10. Σωστή είναι η κίνηση αυτή, γιατί 7 η ώρα είναι ο τελικός του Champions League. Βέβαια βάζουν το Ολυμπιακό ΑΕΚ στις 5 και 4, αλλά ακόμη και το 3 παρα 10 είναι μια πρωτότυπη έναρξη αγώνα, ώρα έναρξης αγώνα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα σχολιαστεί και από πολλούς άλλους. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει για την συνέχεια. Μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις, έχω κάποια νεότερα όσον αφορά στο θέμα του μπασκετικού Άρη και του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες και επίσης έχω κάποια νεότερα επίσης για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο εντοπίσαμε και φυσικά θα σας το αναφέρουμε. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 επιστρέφουμε εδώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: μηνύματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Όπως σας είπα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα ξεκινήσω το μπάσκετ του Άρη, όπου εδώ φημολογείται η πιθανή συνεργασία του Άρη, πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη. Οι πληροφορίες οποίες έχουμε και έχουν, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, έχουμε κάνει και μία έρευνα από την πλευρά Σπανούλη, της οικογένειας Σπανούλη. Δεν είναι αρνητικός στο να έρθει ο Σπανούλης να αναλάβει τον Άρη, αλλά ο Σπανούλης περιμένει πρώτα μία πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας, της EuroLeague. Έχει κάποιες συζητήσεις με ομάδες της EuroLeague, του εξωτερικού, φυσικά εννοείται, δεν μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εννοείται, και περιμένει μία πρόταση. Η πρόταση αυτή, όπως τουλάχιστον έχει πει ο κύριος Σπανούλης στους ανθρώπους του Άρη, φυσιολογικά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή θα έχει γίνει γνωστό εάν ο Σπανούλης θα συνεχίσει σε αυτή την ομάδα με την οποία μιλάει από το εξωτερικό ή τελικά μπορεί να αρχίσει να συζητάει με τον Άρη για το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας ομάδας. Γνωρίζετε ότι ο Σπανούλης είναι κουμπάρος με τον Νίκο Ζήση, ο οποίος είναι ο GM του Άρη, και πιθανολογώ ότι ο Νίκος Ζήσης είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πώς μπορεί να χειριστεί το Σπανούλη ή πώς μπορεί να μιλήσει με το Σπανούλη ή τι θέλει ο Σπανούλης, γιατί ερχόμενος από μια αποτυχημένη χρονιά, γιατί δεν φταίει αυτός, λόγω του ότι δεν είχαν λεφτά στη Μονακό, η ομάδα έπαιξε Ευρωλίγκα αλλά ήταν τραγική στο τέλος, έμεινε με 6 παίχτες να παίζει και 7. Ο Σπανούλης έφυγε φυσικά από τη Μονακό, με την οποία είχε κάνει πάρα πολύ καλή πορεία, είχε πάει Final Four στο προηγούμενο, θα θυμάστε όλοι, είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό και παίξει τελικό, έχασε στον τελικό, αλλά παρόλα αυτά έφτασε μέχρι το Final Four και πήγε τελικό. Ο Σπανούλης στο μυαλό του έχει ότι πρέπει να δουλέψει σε μια ομάδα όχι για ένα χρόνο, αλλά για περισσότερα, έτσι, όχι για ένα χρόνο, αλλά για περισσότερα χρόνια, και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, εάν δεν ευδοκιμήσει πρόταση την οποία έχει από το εξωτερικό και αρχίσει και μιλάει με τον Άρη με λεπτομέρειες πλέον, ο Σπανούλης δεν θα έρθει για ένα χρόνο στον Άρη. Ο Σπανούλης στις πρώτες συζητήσεις που γίνανε, τι γίνεται Βασίλη και αυτά και το ένα και το άλλο, που οι Αριανοί φυσικά θέλουν τον Σπανούλη γιατί θεωρείται πάρα πολύ καλός προπονητής, μιλάει ο Σπανούλης για τριετία. Δηλαδή, ελάτε εδώ, καθίστε κάτω, κάντε μου ένα κλειστό τριετές συμβόλαιο με συγκεκριμένο νούμερο το οποίο θέλω, με τους συνεργάτες μου, κύριε Σιάο, για να μπορέσω να προχωρήσω, να φέρω παίχτες κλπ. Με αυτή τη λογική, γιατί θα είναι παράλληλα και προπονητής της εθνικής ομάδας του μπάσκετ, έτσι. Με αυτή τη λογική ο Σπανούλης μπορεί να το συζητήσει. Αυτά λέει η πλευρά, όχι του ιδίου του Σπανούλη, αλλά οικογενειακή κύκλη του Σπανούλη, ο οποίος, όπως ξέρετε όλοι σας, η Ολυμπία Χοψονίδου είναι σαλονικιά η σύζυγός του, με την οποία έχει κάνει μια μεγάλη οικογένεια, και η οικογένεια της Ολυμπίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η μητέρα της κλπ. Άρα νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν θα είναι δύσκολο να έρθει να εγκατασταθεί εδώ, γιατί και τα παιδιά είναι πλέον, κάποια έχουν μεγαλώσει. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Σπανούλης ο ίδιος θέλει να πετύχει σε μια ομάδα ξεκινώντας από το μηδέν. Κυριολεκτικά από το μηδέν, έχοντας και τη συμπαράσταση του επενδυτή. Μπορεί ο επενδυτής Σιάο να στηρίξει το πρόγραμμα του Σπανούλη? Αν μπορεί, ο Σπανούλης πιστεύω ότι, εφόσον δεν ευδοκιμήσει η προσφορά, η πρόταση την οποία έχει από ομάδα του εξωτερικού, ότι μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να συζητάει με τον Άρη. Αυτά είναι οι πληροφορίες. Ο Άρης θέλει, οι πληροφορίες τις οποίες αντλήσαμε από το οικογενειακό περιβάλλον του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα από εκεί και πέρα, και από το φιλικό περιβάλλον του Σπανούλη, αλλά αυτός ο οποίος έχει την πρόσβαση άμεσα να μιλάει μαζί του δεν είναι άλλος από τον Νίκο Ζήση, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα και το Σπανούλη σαν άνθρωπο, παραλαμβάνω είναι κουμπάρι, αλλά και γνωρίζει και σήμερα που μιλάμε ποιο είναι το σκεπτικό του Σπανούλη και τι θέλει. Ο Αντετοκούμπο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, γιατί ο Αντετοκούμπο θέλει να βοηθήσει πάρα πολύ το Σιάο. Και στην κουβέντα, σε μια κουβέντα που έκανα με τον Σπανούλη, άντε θα πας, τι θα κάνεις κλπ. Άσε τώρα, μην βιάζεσαι, του είπε ο Σπανούλης κάπου εκεί, στις συζητήσεις που γίνανε στην Ευρωλίγκα, όταν βρεθήκανε στο Final Four. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτά όλα είναι θέματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν επόμενη εβδομάδα. Η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, όπως πληροφορούμαστε, θα δώσει μια συνέντευξη τύπου στις αρχές Ιουνίου. Σε αυτή την συνέντευξη τύπου θα μιλήσει για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας ομάδος. Φυσικά θα ανακοινώσει και τον προπονητή, γιατί ο Μίλιτσιτς σίγουρα αποτελεί παρελθόν. Αν και το παιδί προσπάθησε, ο προπονητής προσπάθησε, δεν πήγε άσχημα, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά βέβαια. Θα μιλήσει για budget η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, για τους στόχους που θα τεθούν για την περίοδο 2026-2027. Και θα κληθεί η διοίκηση να δώσει κάποιες σαφείς απαντήσεις για τις φιλοδοξίες. Ποιος είναι ο στόχος την επόμενη χρονιά. Γνωρίζετε ότι βέβαια μέχρι τότε ο Άρης μπορεί να έχει προχωρήσει και στην συνεργασία, στην επιλογή του νέου προπονητή. Αν δεν είναι ο Σπανούλης, θα είναι φυσικά κάποιος άλλος, ο οποίος είναι plan B αυτή τη στιγμή, γιατί ο πρώτος υποψήφιος για τον Άρη, αυτόν που θέλουν περισσότερο, είναι ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί με το Σπανούλη δίνεις και ένα στίγμα τι πας να κάνεις στην επόμενη χρονιά ή στα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι είναι, το μήνυμα είναι σαφές και με αυτά τα οποία σας έχω πει για τον Άρη. Αυτή η συνέντευξη τύπου λοιπόν αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς αμφισβήτηση, και την περιμένουμε να τη δούμε. Τώρα, έχουμε αλλιεύσει κάποιες πληροφορίες από τον ΠΑΟΚ, έτσι, από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οι πληροφορίες από τον ΠΑΟΚ, τις οποίες έχουμε, είναι πρώτον, ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει αυτό το αθλητικό κέντρο ακριβώς απέναντι από το Σεπτέμβρη που έχει αγοράσει, την έκταση εκείνη που έχει αγοράσει, όπου εκεί θα γίνει ένα μπαλόνι με δύο γήπεδα και θα γίνουν και τα αποδυτήρια και όλα τα σχετικά κλπ. Αλλά ο κύριος Μιστακίδης, με βάση τα όσα του έχει πει και ο Τσιάρας, αυτά συζητάνε με τον Τσιάρα, ο Τσιάρας ήταν αυτός ο οποίος εισηγήθηκε στον κύριο Μιστακίδη την συνεργασία με την Ακαδημία 10. Ο Τσιάρας, γιατί στην Ακαδημία 10 πηγαίνουν τα παιδιά του, έχει πολύ καλή σχέση και λόγω της παλαιότερης σχέσης με τον κύριο Χατζιβρέτα. Ο κύριος Τσιάρας εισηγήθηκε στον κύριο Μιστακίδη να γίνει συνεργασία, να ουσιαστικά να απορροφήσει ο ΠΑΟΚ την Ακαδημία 10. Και έτσι προχώρησαν οι διαδικασίες με την εισήγηση του Τσιάρα. Όμως υπάρχει και δεύτερη εισήγηση, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να οργανωθεί και να φέρνει ταλεντάρες από την περιφέρεια, παιδιά δηλαδή τα οποία είναι πάρα πολύ καλοί στις περιοχές τους, ακόμη και από την Πρέβεζα, την Άρτα, την Αλεξανδρούπολη, την Κρήτη, τον Πελοπόννησο, την Αθήνα, τη Στερεά Ελλάδα, παντού, η Θεσσαλία, παντού, Μακεδονία φυσικά εννοείται, όπου υπάρχουν ταλέντα. Και ο ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει ένα χώρο όπου θα υποδέχεται αυτά τα λεφτά. Θα υπάρχουν κάποια στούντιος. Κάτι αντίστοιχο με το οποίο έχει κάνει και ο Ιβάν Σαββίδης στο παλιό κτίριο της Ένωσης Ποντίων στην Βασιλή Σόλγας, όπου το έχει πάρει ο Ιβάν Σαββίδης, και εκεί μένουν παιδιά τα οποία προπονούνται, από 12 ετών έρχονται και προπονούνται με τον ΠΑΟΚ, πηγαίνουν σχολείο. Τρώνε, υπάρχει εκεί μάγειρας που κάνει φαγητό καθημερινά, διαβάζουν εκεί τα παιδιά, κοιμούνται εκεί φυσικά, κάνουν και παρέα μεταξύ τους, μπορούν να βγουν και κάπου έξω μια βολτίτσα γύρω-γύρω κλπ. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν πάει να κάνει τώρα και το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με τον κύριο Μιστακίδη να έχει δώσει τις σαφείς εντολές, προχωρήστε κανονικά σε αυτό, να πάρει ταλέντα, να φέρει ταλέντα από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, να έρχονται τα ταλέντα εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και από τις γύρω χώρες, παρακαλώ. Ταλέντα από τις γύρω χώρες. Θυμίζω ότι εκείνη την εποχή, αλής του μνήμης εποχή, όταν είχε έρθει ο Πέτζα στο Γιάκοβιτς, ο οποίος βεβαίως πήρε ελληνικό όνομα και κάποιοι άλλοι ελληνοποιήθηκαν όλα τα σχετικά και αντιλαμβάνεστε τι είχε γίνει τότε, τα ξέρετε όλοι. Ο Πέτζα ήταν μια ταλεντάρα από την γειτονική χώρα, από τη Σερβία. Και ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη, μπήκε στον ΠΑΟΚ κανονικά, βελτιώθηκε πάρα πολύ στα χρόνια που ήταν εδώ, αλλά δούλεψε και πάρα πολύ. Ο Πέτζα είχε στόχο το NBA από την αρχή και το πέτυχε, και επίσης και ο γιος του τώρα είναι παιχτάρα στην κυριολεξία, και αυτός μπορεί να μην είναι πέτζα, ίσως μπορεί να είναι και καλύτερος από τον πέτζα, γιατί ακόμα είναι μικρός. Θέλουν λοιπόν να φέρουν τέτοια ταλέντα υψηλού επίπεδου στη Θεσσαλονίκη, να πληρώσουν τη διαμονή, να πληρώσουν το σχολείο, να πληρώσουν την εκπαίδευσή τους και την έξτρα εκπαίδευσή τους αφορά στο μπάσκετ, και ο ΠΑΟΚ να φτιάξει από πίσω υποδομές οι οποίες θα τροφοδοτούν και τη δεύτερη ομάδα αλλά και την πρώτη ομάδα. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Ακόμη και η επιλογή του να συνεργαστεί ο ΠΑΟΚ με την Ακαδημία του Χατζιβρέτα, κάτι τέτοιο, από κάτι τέτοιο ξεκίνησε, ότι πάμε να πάρουμε τα ταλέντα που βγάζει ο Χατζιβρέτας, που έβγαλε κάποια ταλέντα. Ο τελευταίος ήταν ο Δούκας, τον οποίο τον πήρε ο ΠΑΟΚ, που είναι ο Σπανός. Είναι μια επιλογή τέτοια που αντιλαμβάνεστε όλοι, για παίκτες 15-16, 14-15-16 που είναι σε μια κατάσταση ταλεντάρες, δηλαδή στην κυριολεξία, δεν λες ποτέ όχι. Ποτέ δεν λες όχι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει πάρα πολύ καλά που προχωράει σε αυτές τις διαδικασίες, και επειδή υπάρχει ο επενδυτής ο οποίος βάζει και τα λεφτά, παίρνει παίκτη λοιπόν από την Ακαδημία 10, θα πάρει παίχτη και από άλλες ακαδημίες, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Επιλέγει δηλαδή ποιους θα πάρει, τι θα κάνει κλπ. Και από ό,τι φαίνεται η πλευρά του κυρίου Μιστακίδη είναι αποφασισμένη να δώσει πολλά λεφτά για να προχωρήσει έτσι τις διαδικασίες, να κάνει μια μεγάλη ομάδα και μια πολύ δυνατή υποδομή για τη συνέχεια. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα ήθελα να πω και κάτι ακόμη τελευταίο πριν κλείσω την πρώτη ώρα. Σήμερα έγινε ο αποχαιρετισμός στην γωγό μας Τροκώστα. Σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, ο οποίος ήταν εκεί μαζί με την κόρη του, τη Βικτόρια φυσικά, τη μητέρα της Γωγός, η οποία ήταν συγκλονιστική σήμερα, πραγματικά ήταν κάτι, είδα κάποια βιντεάκια κλπ. Ο Τράι, ο οποίος δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε, τον Τραϊανό Δέλα, είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, με διαφορά ο Τράι, καθόλου κόμπλεξ, ένας περήφανος άνθρωπος, από το μικρό μοναστήρι της Θεσσαλονίκης, από εδώ, από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, από τους κορυφαίους παίκτες, αμυντικούς παίκτες στην Ελλάδα όλων των εποχών, ο Τράι, και από τους πολύ καλούς προπονητές που λόγω της περιπέτειας υγείας της Γωγός δεν μπόρεσε, γιατί ήθελε να είναι στη σύζυγό του, και μπράβο του και συγχαρητήρια, δεν μπόρεσε να κάνει τουλάχιστον μέχρι τώρα την καριέρα την οποία ήθελε και ο ίδιος να κάνει σαν προπονητής. Βεβαίως πήγε στην ΑΕΚ, την ανέβασε, πήγε στον Όφι, δούλεψε στον Όφι πολύ. Εκεί έχει κάποιες άλλες παρουσίες, στον Πανετολικό είχε πάει, τον έσωσε τον Πανετολικό τη χρονιά που πήγε, αλλά το μυαλό του ήταν πάντα στη Γωγό. Ποτέ δεν έφυγε το μυαλό του από τη Γωγό μας Τροκώστα, τη σύζυγό του, και μπράβο στον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος σήμερα για άλλη μια φορά πραγματικά μας τελείωσε όλους με τον επικίδιο που έβγαλε στον αποχαιρετισμό τη συζύγου του. Είναι συγκλονιστικός ο επικίδιος του Τραϊανού Δέλα μέσα στην εκκλησία, όταν αποχαιρετούσαν όλοι φίλοι και γνωστοί και συγγενείς τη γωγό μας Τροκώστα. Και αυτή, πολύ καλό παιδί, πραγματικά έτσι να την γνωρίσω. Κάναμε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη παλιά και έκανε την παρουσίαση μαζί με τον Αθερίδη, τον Θοδωρή. Πολύ καλή κοπέλα, 2 μέρες ήμασταν μαζί, πραγματικά μιλούσαμε. Καταπληκτικό παιδί, καταπληκτική και σπάνιος χαρακτήρας. Έφυγε από τη ζωή δυστυχώς, έχασε τη μάχη ο Τραϊανός Δέλα σήμερα, έβγαλε τον επικίδιο. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ μικρό, αυτά τα λίγα λόγια που είπε ο Τραϊανός Δέλας, τα συγκλονιστικά λόγια του Τραϊανού Δέλα στον αποχαιρετισμό της Γωγός.
1: Ξεκουράσου αγάπη, γιατί κουράστηκες πάρα πολύ, και πέτα με το ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου. Αλλά όπου και να είσαι, να ξέρεις, η αγάπη όλων μας δεν σε φτάνει. Και ένα κομμάτι θέλω να πω, αφιερώνω ένα μέρος στον άλλο. Αν ήξερα που πήγαινα να παίξω και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω, αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν σίγουρη. Να ήσουν σίγουρη ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν, πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα φοβόμουν, πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. 3,6.

Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Τον ακούς και λυγίζεις, τον Τραϊανό, τον ακούς και λυγίζεις πραγματικά. Ήταν, τι να πω τώρα, δηλαδή ο επικίνδυνος ήταν εκπληκτικό. Ήταν κάτι το οποίο δεν, σου λέω, τον ακούς και σηκώνει την τρίχα σου, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, επειδή κάπου εδώ πρέπει να κλείσω και την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε στο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης, υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδος του ΟΣΕ. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου το σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κομματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη έχει ονοματεπώνυμο, Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτική για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ηλία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία ματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η

0: το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους για άτομα κάτω των 18 ετών. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σήμερα σε ένα υπόβαθρο αισιοδοξία σχετικά με την προοπτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Γύρω στις 3.30 ώρα Ελλάδα, η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο υποχωρούσε 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, λίγο αφότου είχε σημειώσει και πτώση άνω του 5%.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται για αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρρακτώδων βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε δεύτερη ώρα εκπομπής μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, το οποίο ακούσατε από τον Focus 103,6. Να πούμε βεβαίως ότι ο Γιάκομ Νίστρουπ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο οποίος μέχρι το 2000, ο οποίος αναλαμβάνει από σήμερα, όπως λένε οι πληροφορίες, για 2 χρόνια από ό,τι λέγεται θα είναι η συνεργασία. Θα δούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε στο μπάσκετ και την Ερντέμ, την Τουρκάλα. Χωρίς Τουρκάλα και η Τούρκο, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί. Έτσι κι αλλιώς, μετά τον Αταμάν που είναι για να φύγει, μπορεί να μείνει η Ερντέμ. Η Ερντέμ λοιπόν θα μείνει μέχρι τέλος του 27, άλλο ένα χρόνο, στον Παναθηναϊκό. Και έχει ένα ωραίο εσταντανέ για χαβαλέ που κάνουν οι Αγγελόπουλοι, οι οποίοι κάθισαν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους ή τέλος πάντων εκεί στον κήπο τους και έχουν βάλει σε ένα τραπεζάκι, όπως κάνει και ο Γιαννακόπουλος, έβαλαν την Ευρωλίγκα με τις κόκκινες, με τα κόκκινα τα κασκόλ γύρω-γύρω. Και για να πικάρουν το Γιαννακόπουλο, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Τώρα βέβαια από εδώ και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το τελικό του πρωταθλήματος που ο Γιαννακόπουλος το ζήτησε από τους παίχτες του. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Επίσης παραμένει για 13η χρονιά στο Παναθηναϊκό, στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ο Ανδρεόπουλος, παίρνοντας και το φετινό πρωτάθλημα. Βόλεϊ, ο Ανδρεόπουλος παραμένει για 13η χρονιά στο Παναθηναϊκό. Θα δούμε τι θα γίνει και με το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, τον Ανδρών, όπου και εκεί τα πράγματα είναι λίγο ψιλομπερδεμένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τσαλόπουλο, ο οποίος ενδιαφέρθηκε κάποια στιγμή για να μπει κλπ. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω μια παρουσίαση, μια συνέντευξη που πήρα χτες το βράδυ, αμέσως μετά το τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στο handball των γυναικών. Και μου μίλησαν ο προπονητής και ο υπεύθυνος του χαντμπολικού τμήματος, τμήματος handball, ο Δημήτρης Χασεκίδης και ο coach, ο Δημήτρης Πελετίδης. Πάμε να ακούσουμε και τον πρόλογο που έκανα, αλλά και την παρουσίαση των δύο πρωταγωνιστών αυτής της πολύ μεγάλης επιτυχίας του double του φετινού.
1: Double για τον ΠΑΟΚ στο handball των γυναικών. Μετά από μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, την οποία έκαναν οι παίχτριες του ΠΑΟΚ, του handball στην Θεσσαλονίκη, έκαναν το 3-1 και είναι αυτή η ομάδα η οποία κερδίζει το double φέτος, το handball των γυναικών, που έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Είχε πάρει το κύπελο, έκανε το break μέσα στην Αθήνα την προηγούμενη, πριν από 3 μέρες, και σήμερα έκανε την νίκη στην Μέση Θεσσαλονίκη και για μια ακόμη φορά πανηγύρισε ένα τίτλο. Ο άνθρωπος ο οποίος εδώ και χρόνια είναι ο ηγέτης του handball του ΠΑΟΚ είναι ο Δημήτρης Χασεκίδης, ο διοικητικός υπεύθυνος της ομάδας, και θα πρέπει να είναι τρισευτυχισμένος, γιατί το handball του ΠΑΟΚ κρατάει ψηλά το λάβαρο και του ερασιτέχνη γενικότερα στα 100 χρόνια. Άρα πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα και συγχαρητήρια, Δημήτρη.
2: Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακόμα πανηγυρίζετε, πιστεύω, ε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μαζί με τον coach εκεί. Coach, συγχαρητήρια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακόμη μια μεγάλη νίκη. Πώς ήταν τα πράγματα, καθόλου, θα ήθελα να πω, αν ζοριστήκατε καθόλου. Ζοριστήκατε, βέβαια, εννοείται, γιατί και η ΑΕΚ δεν είναι μικρή ομάδα. Αλλά την άλλη πλευρά, σήμερα ήταν πραγματικά συγκλονιστική εμφάνιση. Coach.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση σήμερα με αυτόν τον κόσμο να έχει άλλο αποτέλεσμα το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Από την αρχή τα κορίτσια μπήκαν πάρα πολύ δυνατά, νομίζω δείξαμε την κυριαρχία μας. Αυτό είχαμε πει όλες τις παιδιές, ήταν κυρίως το κομμάτι του mental το οποίο δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία. Το θέλαμε πάρα πολύ, παίξαμε 60 λεπτά καταπληκτικά, η ομάδα το έδειξε στο κήπεδο, δίκαια πήραμε την ίδια και φυσικά το πρωτάθλημα.
1: Ο Δημήτρης Χασεκίδης τίνει να γίνει ένας από τους πιο πετυχημένους εφόρους όλων των εποχών στον ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται. Με τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, έτσι, Δημήτρη.
3: Νομίζω με αδικείς λίγο. Είναι 10 χρόνια.
1: Ναι.
3: Κορυφαίος όσον αφορά κατάξει τίτλων. Αλλά επειδή εκεί δεν τρέπομαι να το πω.
1: Ναι.
3: Δεν το κρύβω, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σωστός.
3: Σημασία έχει όμως ότι πάνω από όλη την ομάδα καταφέρνει αυτά που καταφέρνει.
1: Ναι.
3: Έστω και μετά από πολύ δύσκολες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει σε όλα τα επίπεδα, έχει δείξει μέταλλο, έχει δείξει συνοχή, έχει δείξει πίστη, και πάνω απ' όλα έχει καταφέρει να παίξει πολύ ωραίο hardball και σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο και πανάξει να κατακτά το double. Και να μην ξεχνάμε και την ευρωπαϊκή μας πορεία που φτάσαμε και στους 8 της Ευρώπης.
1: Βέβαια.
3: Και για ένα γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο δεν πήγαμε στους 4. Με μια ομάδα που είχαμε πολλές πιθανότητες πάμε στο τελικό.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα, στις παίκτριες, εννοείται, στον προπονητή, σε σένα, γιατί ήταν κάτι συγκλονιστικό αυτό που πετύχατε. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή φοβηθήκατε εκεί όταν πήγατε να παίξετε το τρίτο παιχνίδι κλπ. Μήπως υπήρχε κανένας φόβος? Όχι. Κανένας. Όταν πήγατε να παίξετε στην Αθήνα με την ΑΕΚ.
3: Συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε λίγο.
1: Λέω όταν πήγατε να παίξετε στην Αθήνα με την ΑΕΚ το προηγούμενο παιχνίδι. Υπήρχε κάποιο άγχος, κάποιο φόβος ή οτιδήποτε άλλο? Γιατί η ομάδα ήταν αποφασισμένη από ό,τι φάνηκε. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες, να το επαναλάβω.
3: Λέω μια φορά ακόμα σε παρακαλώ, επειδή κλείσει και μας διέκοψε.
1: Όταν πήγατε στην Αθήνα καθόλου φοβηθήκατε εκείνο το παιχνίδι όταν έγινε το break πριν το match? Γιατί τις είδα όλες γυάλιζαν το μάτι τους.
3: Εντάξει, δεν φοβόμαστε ποτέ κάτι. Σίγουρα έχουμε πίεση. Δεν υπάρχει φόβος, υπάρχει πίεση. Η ομάδα αυτή έχει μέταλλο, κερδίζει παντού.
1: Ναι.
3: Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές.
1: Αυτό το πρωτάθλημα, αυτό το πρωτάθλημα, γιατί το κύπελλο το αφιερώσατε. Το πρωτάθλημα πού το αφιερώνετε?
3: Το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Θα πεις.
1: Coach.
2: Το πρωτάθλημα βασικά το αφιερώνουμε στον κόσμο μας, εντάξει. Πραγματικά είναι ο 8ος παίκτης για μας. Μας δίνει τρομερό κίνητρο, τρομερή ενέργεια. Σήμερα κιόλας το αποδείξαμε και στο κήπεδο. Τα μας έδωσε απίστευτη ενέργεια. Τα κόλτσια από την αρχή καταβάλανε τα μέγιστα. Οπότε το αφιερώνουμε.
1: Στον κόσμο του ΠΑΟΚ λοιπόν.
2: Φυσικά που φύγανε. Για να μην το ξεχνάμε, το έχουμε αφιερώσει φυσικά και το κήπεδο.
3: Όταν λέμε στον κόσμο μας, εννοούμε τους παρόντες και τους
1: αυτούς
3: που είναι ψηλά.
1: Βεβαίως. Δημήτρη.
3: Σήμερα ήταν συγκλονιστική, Νίκο. Έτσι είχαμε 2.000 κόσμο στη Μίκρα.
1: Φανταστικό.
3: Αυτό που έγινε σήμερα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Είναι φανταστικό αυτό που έγινε, πραγματικά φανταστικό.
2: Η ομάδα σε 20 μέρες έχει δώσει 7 τελικούς.
1: Ναι. Αυτό και αυτό που λέει ο κόουτς είναι σημαντικό, ε. Έχει δώσει τελικούς γιατί εδώ δείχνει μέταλλο η ομάδα. Εδώ δείχνει μέταλλο. Ότι είναι δηλαδή πρωταθλήτρια έτσι κι αλλιώς. Έτσι φαίνεται. Και καλοδουλεμένη.
2: Η ομάδα έχει χτιστεί για να κάνει πρωταθλητισμό. Έχει μέταλλο του πρωταθλητισμού μέσα τη. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Μπράβο. Αυτό είναι προς τιμή σας και είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Μπράβο. Θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει τώρα για την επόμενη χρονιά, Δημήτρη, ή ακόμη πολύ νωρίς, μόλις πανηγυρίζετε το πρωτάθλημα τώρα?
3: Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Κάθε χρόνο θα είμαστε πιο δυνατοί. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, κανένα αντίπαλο. Κάθε χρόνο θα είμαστε πιο δυνατοί.
1: Αυτό είναι
3: κάθε πολύ... χρόνο θα είμαστε πιο δυνατοί και θα πηγαίνουμε συνέχεια στο πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκές επιτυχίες.
1: Μπράβο.
3: Τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε. Πάντα τέτοια συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και στους δύο και σε όλους και στην ομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, Νίκο, και σε όλους στο κανάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, και πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Ανίγο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Όπου βεβαίως περιμένουμε τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ από μέρα σε μέρα. Δεν υπάρχει κάτι σήμερα από ό,τι πληροφορούμαστε, εκτός αν έχεις να μας πεις κάτι εσύ, εκτός από τις δηλώσεις του κυρίου Λουτσέσκου στην Ρουμανία.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι και το θέμα της ημέρας, γιατί ουσιαστικά με τις δηλώσεις του κλείνει και το όποιο ζήτημα έχει δημιουργηθεί με την αλλαγή προπονητή, που δεν υπήρχε ποτέ.
0: Λέει ο Λουτσέσκου σε κάποιο σημείο, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Λέει ότι έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, έχει δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ ουσιαστικό δεσμό με τον Σύλλογο και τον κόσμο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Αυτό τι σημαίνει?
1: Εγώ, Νίκο, κρατάω από πέφτει από Λουτσέσκου, κρατάω την εξής ατάκα. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το Σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Ναι. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που θα τους στεναχωρούσαν, ό,τι και αν είναι αυτό. Προφανώς εννοεί το να έχει επαφές με άλλες ομάδες.
0: Ναι. Αυτό ναι. Όμως ο ιδιοκτήτης παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Είναι λίγο διφορούμενο. Εγώ πάντως δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι 18 Ιουνίου αυτός προπονητής. Δεν είμαι σίγουρος ότι, όχι ότι δεν θα είναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι σήμερα που μιλάμε, γιατί πέρσι τέτοιο καιρό ξέραμε ότι θα είναι ο Λουτσέσκου. Στηριγμένος, αυτά κλπ. Τώρα βλέπω μια.
1: Το βλέπα σήμερα, Νίκο. Ήταν πέρσι 23 Μαΐου.
0: Ορίστε.
1: Σχεδόν ένα χρόνο που. Ακόμα ήταν στο μετέχνιο.
0: Ναι. Και μετά αγκαλιές φιλιά, συνεχίζουμε.
1: Κοίτα, πάντως από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου ουσιαστικά αποκαλύφθηκε τον τραυματισμό του Ζήφκοβιτς. Έτσι λοιπόν διαβάζω, δεν ξέρω αν το ανέφερες. Λέει λοιπόν ο προπονητής του ΠΑΟΚ πράγματα τα οποία τα γνωρίζαμε και εμείς, αλλά δεν μπορούσαμε να τα πούμε, δεν μπορούσαμε να τα μεταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Λέει λοιπόν ο Λουτσέσκου ότι πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, εννοεί το μάτι του Κυπέλλου.
0: Το 0-0.
1: Ναι.
0: Το 0-0.
1: Την προηγούμενη μέρα υπήρχε ένας αγώνας προπόνησης, ένα ποδοτένις. Ο Ζήφκοβιτς, ο αρχηγός μας, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο.
0: Ναι.
1: Το παράθυρο έσπασε. Ένα κομμάτι αναπτύχθηκε 3 μέτρα και του έκοψε το μη.
0: Ναι.
1: Έμεινε εκτός για 2,5 μήνες.
0: Ναι.
1: Καλύτερα που τα λέω ο προπονητής, γιατί άμα τα λέω εμείς, θα νομίζω ότι τα λέμε και.
0: Εμείς τα είπαμε. Εγώ τα είπα, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα τα επιβεβαιώνει και ο Λουτσέσκου. Ότι έγιναν έτσι.
1: Λέει, επίσης λέει, μια εβδομάδα πριν από τον Ζήφκοβιτς, ο δεξιός μας μπακ έκανε άλμα στην τελευταία φάση ενός αγώνα και απέκτησε πρίξιμο στη φτέρνα και έμεινε 2 μήνες εκτός. Ο μέσος μας, ήταν ο κορυφαίος μας μέσος, προφανώς εννοεί το Μεϊτέ, που ήταν σε άνοδο, βγήκε με πόνο στο ισχύο και έμεινε εκτός για 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Ο Λουτσέσκου, ο οποίος μίλησε, επειδή υπάρχει το φιλικό το μεθαυριανό στη Ρουμανία μεταξύ του Ραπίτ και της Στεάουα για τα 20 χρόνια από εκείνον τον ημιτελικό του UEFA, και από ό,τι γνωρίζω έχει μία ακόμα συνέντευξη η οποία θα δώσει σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να είναι live αυτή τη στιγμή, σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι, οπότε θα έχει ψωμί και από εκεί, βάζω το ευρώ μου ότι θα έχει από εκεί ψωμί. Αυτή η συνέντευξη ήταν στο Prima Sport, το ρουμανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Θα μιλήσει και στο Orange Sport ο Λουτσέσκου, με αφορμή το φιλικό στο οποίο θα είναι ο προπονητής της ομάδας της Rapid του 2006.
0: Ναι.
1: Και την ομάδα που ήταν ο προπονητής και πήγε μέχρι τα ημιτελικά του UEFA.
0: Πάντως να πω το εξής, ότι ο Λουτσέσκου είναι από τους προπονητές που ξέρουν τι σημαίνει ελληνικό ποδόσφαιρο και ξέρουν τι σημαίνει και ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Στέλιο, ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα πάρθουν τελικά και αν στις 18 του μηνός, όπως είπα, ο κύριος Λουτσέσκου θα είναι αυτός που θα είναι στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Νομίζω ότι. Θα το περιμένουμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αλλαγή προπονητή.
0: Δεν νομίζω. Ωραία. Θα το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εκτός του Λουτσέσκου, υπάρχουν κάποια θεματάκια με άλλους παίχτες, μεταγραφές κλπ. Παίζει κάτι?
1: Από ονόματα όχι, δεν υπάρχει. Είμαστε πολύ νωρίς. Σε άλλες εποχές είχαμε ήδη 10 ονόματα. Αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι, όχι. Από πλευράς ονόματος. Αυτό που προκύπτει από ρεπορτάζ, αυτό που γνωρίζω, είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τουλάχιστον. Θέλει να ξεκινήσει, να το πω έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι πάω. Θέλει να ξεκινήσει σίγουρα με δύο κινήσεις μέχρι να πάει η ομάδα στην Ολλανδία. Το πρώτο πλάνο, το πρώτο κομμάτι του σχεδιασμού αφορά συνολικά τέσσερις ποδοσφαιριστές, δύο κεντρικοί αμυντικοί, ένα αριστερό back και ένα αριστερό extreme. Είναι οι σίγουρες μέσα εισαγωγικά κινήσεις. Και μετά θα γίνουν κάποιες κινήσεις εξτρά, οι οποίες αφορούν, θα εξαρτηθεί από το αν θα παραμείνει ο Γιακουμάκης. Αν δεν παραμείνει ο Γιακουμάκης, θα πάρει τον τερφόρ. Και αν δεν ανανεώσει ο Σντόεφ και πολιτική ο Καμάρα, θα πάρει και χαφ. Αλλά σίγουρα οι κινήσεις, οι οποίες είναι οι προτεραιότητες του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι, είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Κερσιόρα και τον Μιχαηλίδη. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο ένας αριστερός εξτρέμ, ο οποίος θα αποκτηθεί για βασικός. Και ο αριστερός μπακ. Ο οποίος προφανώς και ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γιαννούλη, αλλά καταλαβαίνεις, το λέω τώρα, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές τον Γιαννούλη. Να μην τα λέμε κάθε ένα και κουράζουμε και τον κόσμο.
0: Ναι. Εντάξει, άρα θα πρέπει να περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις. Τέλειο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ενδιαφέρον θα έχει αν μιλήσει ο κύριος Σαββίδης ή κάποιος άλλος από τον ΠΑΟΚ τώρα πλέον, έτσι.
1: Περιμένουμε, είχε προαναγγείλει όταν μίλησε ο κ. Παπαδονίκος μας έδειξε τύπου. Να δούμε.
0: Ποιος.
1: Ό,τι θα γίνει και αν.
0: Ποιο.
1: Τι Παπαδονίκος.
0: Παπαδονίκος.
1: Την πρώτη που είχε πει ότι δεν πρόκειται να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε.
0: Περιμένουμε. Και επίσης θα γίνει μια γενική συνέλευση πριν τις 18 του μηνός, γιατί εκεί θα ανακοινωθούν και τα καινούργια στελέχη της ΠΑΕ, ο αθλητικός διευθυντής κλπ. Έτσι. Και αυτό πρέπει
1: και
0: να το μάθουμε.
1: Και θα. Ίσως το πιο πιθανό να ανακοινωθεί οι προσαφαιρές του ΔΣ.
0: Ναι, σωστό. Αυτά όλα. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν, Στέλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Στον Άρη, βέβαια, να πούμε ότι αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή είναι ποιες θα είναι οι κινήσεις της διοίκησης από εδώ και πέρα για την ενίσχυση. Γιατί ο Άρης έχει παίχτες που φεύγουν, έχει παίχτες που μένουν και υπάρχει το θέμα του Αθανασιάδη που απασχολεί και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συνέχεια στο σύριαλ σήμερα το Αθανασιάδη.
1: Στο θέμα του Αθανασιάδη δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ κατάσταση σε σχέση με την, όπως την περιγράψαμε χθες το βράδυ. Ο παίκτης έχει δύο επίσημες προτάσεις στα χέρια του, μία από τον Άρη και μία από τον Ηρακλή, είναι ακριβώς ίδιες οικονομικά. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει από το περιβάλλον που παίκτη. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα από το δικό μας ρεπορτάζ είναι ότι ο Άρης του έχει προτείνει 500 χιλιάρια για δύο χρόνια. Τώρα προφανώς κάπου εκεί θα είναι και η πρόταση του Ηρακλή, εφόσον προκύπτει ότι είναι παρόμοιες οι προτάσεις. Υπάρχει βέβαια αυτό το ενδιαφέρον από Τουρκία, από Κοτσαέλη Σπόρο, που στα λόγια είναι πολλά περισσότερα τα χρήματα, αλλά ακόμη δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Οπότε είναι δεδομένη κατάσταση για τον Αθανασιάδη. Αν θα έρθει επίσημα αυτή η πρόταση από Τουρκία μεριά, θα πάει στην Τουρκία, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και από εκεί και πέρα, αν δεν προκύψει πρόταση από την Τουρκία και μείνει με τις προτάσεις από Άρη και Ηρακλή, είτε θα περιμένει λίγο ακόμη, μπας και προκύψει κάτι άλλο καλύτερο οικονομικά για τον ίδιο, είτε θα κληθεί να αποφασίσει σε ποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει την καριέρα του. Απλά θέλω να πω ότι ο Άρης εξακολουθεί να είναι στο παιχνίδι. Μπορεί να μην πιέζει την κατάσταση, μπορεί να μην δείχνει διάθεση τη δεδομένη στιγμή να ανέβει οικονομικά. Αλλά επί της ουσίας, αν δεν προκύψει κάτι από Τουρκία μεριά, η περίπτωση Αθανασιάδη μάλλον είναι ξεκάθαρα στο χέρι του Άρη. Από την άποψη ότι αν ανέβει λίγο, ο παίκτης θα μείνει στον Άρη. Από εκεί και πέρα, αν δεν δείξει διάθεση ο Άρης να κάνει κάτι τέτοιο, θα δούμε ποια θα είναι η απόφασή του. Γενικά όμως είναι ένα διάστημα κατά το οποίο γίνονται πολλές επαφές και συζητήσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές. Δεδομένα έτσι δεν θα βιαστεί ιδιαίτερα ο Άρης και για να κάνει μεταγραφές κυρίως, να περιμένει να δει τι θα γίνει με τα συμβόλαια που θέλει να ξεφορτωθεί. Ούτως ή άλλως έχει χρόνο στη διάθεσή του, δεν υπάρχει πίεση ευρωπαϊκού αγώνα αφού δεν υπάρχει ευρωπαϊκός αγώνας, άρα έχει ένα χρονικό διάστημα πάνω στο οποίο μπορεί και ο Άρης λίγο να περιμένει, να μην πιέσει καταστάσεις. Υπάρχει ένα πλάνο, δεδομένα ένα σχεδιασμός. Η λογική λέει ότι ο Άρης πάει πάλι για μάλλον διψήφιο αριθμό μεταγραφικών κινήσεων μέσα στο καλοκαίρι. Αν όλα κυλήσουν όπως θα θέλει και υπάρξουν και οι λύσεις συμβολέων που θέλει να πετύχει και όλα αυτά, υπάρχει προεργασία, υπάρχουν επαφές με ποδοσφαιριστές. Από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι ίσως είναι λίγο πιο προχωρημένη μια περίπτωση ενός χαφ από την αγορά του εξωτερικού, δίχως βέβαια να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, τουλάχιστον για την ώρα στο προσκήνιο. Κοιτάει δηλαδή και στην ξένη αγορά ο Άρης, κοιτάει και στην ελληνική αγορά. Είναι κάποια ονόματα τα οποία έχουν προταθεί και τα εξετάζει ο Άρης και αναμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση και όλη αυτή η διαδικασία στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν βλέπω ότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις σε πολλά μέτωπα, από την άποψη ότι ακόμα Μάιος, παίχτες αυτή την περίοδο προσπαθούν έτσι να πάρουν κάποιες ανάσες, ξεκουράζονται, διακοπές και όλα αυτά. Εντάξει, κάπου εκεί τώρα μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουν να τρέχουν οι εξελίξεις. Το πιο σημαντικό ήταν το θέμα του προπονητή, αυτό κλείδωσε πολύ νωρίς, άρα περιμένουμε να δούμε πώς αρχίσει να τρέχει ο σχεδιασμός, αν δηλαδή πρώτα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τις αποχωρήσεις και μετά τις μεταγραφές ή αν θα προκύψει νωρίτερα κάποια συμφωνία. Ο Ρέγκης με τον Καρυπίδη είναι σε επαφή. Ενήμερος είναι και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος παρεπιπτόντως σήμερα ήταν στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα. Και μάλιστα εγώ δεν το θυμόμουν και έπρεπε να το τσεκάρω. Ήταν συμπαίκτης με τον Άντζα, ναι. Στην Ξάνθη.
0: Ξάνθη.
1: Ναι. Το 97.
0: 96,
1: ήταν ένα εξάμηνο, ναι, ήταν ένα εξάμηνο στην Ξάνθη ο Γρηγορίου και υπήρξαν συμπαίκτες. Και ο προπονητής του Άρη και αυτός είναι σε επαφή με Καρυπίδη και Ρέγγες, αναμένει και αυτός να δει πώς θα προχωρήσει ο σχεδιασμός και οι πρώτες κινήσεις. Λογικά το πολύ μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την ανακοίνωση ή τέλος πάντων την οριστικοποίηση του προγράμματος καλοκαιρινής προετοιμασίας. Και εδώ θα έχει αλλάξει κάτι, για Βαλκάνια μάλλον είναι το κόνσεπτ, είναι το Zlatibor, είναι το Pravets. Μάλλον θα πάει ο Κουκουλιάς και στο Zlatibor και στο Pravets να δει από κοντά αθλητικές εγκαταστάσεις και θα δούμε. Αλλά μένουμε και εκεί οι ανακοινώσεις.
0: Γιάννη, ο γιος του Ρέγες παίζει την K19, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, K19.
0: Μια πληροφορία που έχω λέει ότι τον έχει δώσει ήδη μεταγραφή στην ΑΕΚ, ισχύει?
1: Δεν ξέρω αν ισχύει στο 100%. Είναι μια πληροφορία που όντως κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω αν τον έχει δώσει μεταγραφή, γιατί το παιδί δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, έτσι. Εκτός αν ο Άρης τον υπογράψει και μετά τον πουλήσει. Ξέρω για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Ξέρω δηλαδή ότι η ΑΕΚ έχει προσεγγίσει την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Να δούμε, πάντως, αν συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματικά θα είναι πολύ περίεργο. Έτσι, δηλαδή,
0: περίεργο. Μυστήριο, γιατί ο Άρης, χάνοντας, αν χάσει ο Άρης τον Αθανασιάδη, θα θέλει κάποιον τερματοφύλακα. Αν αυτός είναι καλός ο γιος του Ρέγες, γιατί να μην μείνει στον Άρη να παίξει και να πάει στην ΑΕΚ? Είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς το παιδί τώρα και να μείνει στον Άρη δεν θα είναι. Δεν θα
0: δεύτερος, γιατί στην ΑΕΚ θα παίξει. Ούτε στην ΑΕΚ.
1: Απλά ναι, εμένα ας πούμε θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν. Δηλαδή να φανταστεί κανείς ο γιος του τεχνικού διευθυντή μιας ομάδας να πηγαίνει σε μια άλλη ομάδα την ώρα που ο μπαμπάς του είναι τεχνικός διευθυντής σε μια άλλη ομάδα. Εκτός αν, τι να σου πω τώρα, εκτός αν έχουν πέσει πολλά λεφτά στο τραπέζι και μάθουμε κανένα τρελό ποσό, οπότε ίσως και αυτός είναι ο λόγος. Πάντως ναι, κυκλοφορεί έτσι μια φημολογία ότι η ΑΕΚ έχει δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για το πιτσιρικά. Α, δούμε, περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: τώρα θα πάμε στα θέματα του Ηρακλή και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Το πρώτο θέμα είναι ο Αμανατίδης βασικά και η ανακοίνωση η οποία έγινε σήμερα, έτσι.
1: Ναι, Αμανατίδης, η επιστροφή. Τον γνωρίσαμε τον Ηρακλή σαν προπονητή το 2016. Επέστρεψε ως τεχνικός διευθυντής το 2026. Γερμανοτραφής, εκεί έκανε, στη Γερμανία έκανε και την καριέρα του ως επιτοπλίστων, δεν έπαιξε ποτέ στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την προπονητική, πέρασε από τον Ηρακλή ως προπονητής της ΚΑΠΑΔΑ 20 τότε. Αναγκάστηκε, μάλλον τον προωθήσανε μετά, γιατί είχε φύγει τότε τον Νίκος Παπαδόπουλος μετά το 1-0 την ήττα στην Τούμπα. Ανέλαβε ως πρώτος προπονητής, έμεινε 3 παιχνίδια και στη συνέχεια αποτέλεσε παρελθόν. Επέστρεψε προπονητικά στην Ελλάδα το 21, νομίζω, στον ΠΑΟΚ, συνεργάτης του Άμπελ Φερέιρα. Μετά όμως, με την επιστροφή του Γκαρσία, αποτέλεσε παρελθόν. Σετ Γκάλεν, επόμενος προορισμός, έμεινε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έκτοτε, από ό,τι φαίνεται, σταμάτησε την προπονητική και πλέον θα είναι τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Άρωμα λοιπόν legend στον Ηρακλή του 2004. Ο Αμανατίδης δεν έπεσε εκείνη την ομάδα, αλλά έπαιζε αργότερα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Άγγελο Μπασινά. Τώρα, βάση βιογραφικό δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Η λογική λέει ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, τον Μπασινά το γνωρίζουμε, ξέρουμε και τη δουλειά του, έχει δουλέψει και σε εθνική ομάδα και σε Κηφισιά και έχει κάνει και καλή δουλειά. Σαν τεχνικό διευθυντή τώρα θα γνωρίσουμε τον Γιάννη Αμανατίδη. Σίγουρα έχει πάντως τα εχέγγυα για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο. Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα υπάρχει αυτό το οργανόγραμμα στον Ηρακλή με την παρουσία του Μπασινά, ίσως κάποιου γενικού αρχηγού και την παρουσία του Γιάννη Αμανατίδη τεχνικού διευθυντή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται περισσότερο τεχνοκρατικά και βάσει έτσι της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Θέλει να έχει πόστα, ανθρώπους σε διάφορα πόστα, τα οποία θα συγκεντρώνουν όλα τα θέματα και στο τέλος θα καλείται αυτός να μπαίνει στη διαδικασία πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Και είναι και λογικό αυτό, μέχρι ενός βαθμού κάπως έτσι λειτουργούν οι ομάδες. Και αυτή είναι η λογική που
0: υπάρχει. Διάκριση ρόλων λοιπόν πρέπει να γίνει φυσιολογικά. Ποιος θα είναι ο ρόλος του καθενός, αυτό θα φανεί στην πορεία. Τώρα υπάρχει το θέμα του Φεντερίκο Μπάρμπα, το οποίο έχει προχωρήσει καθόλου?
1: Αν έχει προχωρήσει, κοίταξε, βάσει των όσων συγκεντρώνουμε από το εξωτερικό, γιατί από εκεί αναμοχλεύεται η όλη μεταγραφολογία και κυρίως για το συγκεκριμένο παίκτη, ο Ηρακλής είχε διαφερθεί αρκετά νωρίς και νομίζω ήταν το πρώτο όνομα το οποίο έτσι διέρευσε. Στη συνέχεια γνωρίζαμε το περσινό ενδιαφέρον του Άρη, αλλά σημερινά δημοσιεύματα από την Ιταλία και πάλι κάνουν λόγο ότι υπάρχει πρόταση του Ηρακλή, αλλά υπάρχει και πρόταση και από τον Άρη. Οπότε εδώ τώρα θα, αν έχουν βάσει αυτά τα οποία μεταφέρονται, ο παίκτης είναι αυτός ο οποίος θα κληθεί να αποφασίσει. Θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία του Ματσάρη παίζει σημαντικό ρόλο για την επιλογή του, αλλά αυτό κάτι, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Πιστεύω ότι από την επόμενη εβδομάδα σχεδόν καθημερινά θα έχουμε μια διαδικασία ανακοινώσεων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα προέρχονται και από τη Super Link και από το εξωτερικό. Εν Ελλάδη το ενδιαφέρον του Ηρακλή δεν είναι δεδομένο, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο, σχεδόν συμφωνημένο με τον Γιώργο Αθανασιάδη, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο επόμενος τερματοφύλακας του Ηρακλή και νομίζω ότι είναι μια λύση η οποία δίνει πολλά εχέγγυα για την ομάδα την οποία θέλει να δημιουργηθεί, γιατί κάθε ομάδα που θέλει να έχει στόχους, εκτίμησή μου είναι αυτή, πρέπει να έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, ένα πολύ καλό στόπερ, ένα πολύ καλό αμυντικό χαφ και έναν επιθετικό. Τώρα θα μου πεις, δεν μας έκανε σοφότερους, αλλά σίγουρα είναι παίκτες κλειδιά αυτοί που χρειάζονται σε κάθε ομάδα και ο Ηρακλής λύνει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι. Αν επισημοποιηθεί, γιατί νομίζω ότι θα κλείσει το θέμα, είναι τυπικό του Αθανασιάδη, Έτερος τερματοφύλακας του Ηρακλή θα είναι ο νεαρός Στουρνάρας, ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Τώρα από εκεί και πέρα με τους υπόλοιπους πορτιέρο, δύσκολα νομίζω θα παραμένουν στον Ηρακλή. Σίγουρα φαίνεται να μην συνεχίζει στον Ηρακλή ο Γιώργος Μάναλης, καθότι συμφώνησε με τον Πανιόνιο για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του με στόχο να τον ανεβάσει στη Super League. Έχει συμβόλαιο με τον Ηρακλή. Δεν νομίζω ότι θα χαλάσει αυτή η ιστορία και με κάποιο τρόπο θα βρεθεί η λύση για να μετακομίσει εκεί. Τώρα για τα μεταγραφικά τα άλλα, είπαμε, υπάρχουν πολλές προτάσεις, πολλές σκέψεις μάλλον, πολλοί παίχτες που είναι στο στόχαστρο, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Για το Καφτατζόγλιο τα είπαμε, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από χθες. Βρέθηκε το σωμείο τομής. Ο Ηρακλής θα αναλάβει ουσιαστικά τρία κομμάτια, VAR, κάμερες και τουρνικέ. Όλα τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η Επιτροπή του Γηπέδου, που έδωσε τη διαβεβαίωση ότι μέχρι την πρεμιέρα θα είναι όλα έτοιμα. Και μάλιστα μια τελευταία έτσι πινελιά σε αυτό το θέμα έχει να κάνει με τον ηλεκτρονικό πίνακα, που βρέθηκε ήδη ηλεκτρονικός πίνακας, ο οποίος θα ενοικιαστεί για τη φετινή σεζόν και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα πάει το θέμα. Όταν το καλοκαίρι θα γίνουν και τα πιο παρεμβατικά έργα, Νίκο, που θα αλλάξει ο χορτοτάπητας, αλλά και όλα τα καθίσματα του Καφτατζόγλιου.
0: Μάλιστα. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Focus 103,6.

0: Πάμε στα θέματα του μπάσκετ τώρα. Και επειδή υπάρχει μία ανάρτηση του Βαγγέλη Αλεξανδρή, ο οποίος μιλάει για σφαγή του Άρη από την ΑΕΚ, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, και λέει ότι κανένας άλλος δεν μιλάει, λέει ο κύριος Αλεξανδρής, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, ότι δεν είναι αυτό το DNA του Άρη, ούτε όσων αγωνίστηκαν για τη φανέλα και την ιστορία τους, οποιαδήποτε θέση και με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αυτοί που βρίσκονται τώρα στην ΚΑΕ πρέπει να έχουν τελειώσει τη σχολή κοφαλάλων. Δεν εξηγείται διαφορετικά η σιωπή μετά από τη σφαγή τους διαιτητές και την προκλητική περιγραφή. Δεν είναι δική μου δουλειά να διαμαρτύρομαι. Το κάνω για τους φίλους που μου το ζητήσανε. Γράψε κάτι. Του είπαν μήπως και καταλάβουν ποια ομάδα εκπροσωπούν. Άδικο έχει ο Αλεξανδρής. Τι μια άλλη ιστορία, αλλά θα μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ τώρα με τον Στέλιο Παρθενάκη, ο οποίος θα παρακολουθεί καθημερινά για όλες τις ομάδες. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Εντάξει, δεν θα δικήσω τον αγαπητό Βαγγέλη. Είναι παλιά καραβάνα, έχει το θάρρος της γνώμης και δεν μασάει τα λόγια του. Η αλήθεια είναι ότι η διαιτησία δεν μοίρασε καλά τα κουκιά και όταν ένα παιχνίδι κρίνεται στο σου του Χαραλαμπόπουλου, τότε σίγουρα με κάποια λογική αδικία θα μπορούσε ο Άρης να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Εγώ θα σταθώ λίγο στις βολές. Η ΑΕΚ εκτέλεσε νομίζω γύρω στις 152 βολές και ο Άρης γύρω στις 100. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να αναλυθεί. Αλλά θα μου επιτρέψει εδώ, Νίκο, εδώ που φτάσαμε, δεν κέρδιζε κάτι τρελό ο Άρης αν περνούσε. Και το λέω για να γίνω πιο λιανός. Σίγουρα πρόκριση στον ημιτελικό θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Δεν αλλάζει κάτι εννοώ στην διοργάνωση που θα παίξει. Ο Άρης θα παίξει στο γύρο κάπου. Η ουσία είναι αλλού. Αλλά αυτά τα λάθη θα με βρει συμφωνώ σε ένα βαθμό η θέση του κύριου Αλεξανδρή ότι ο Άρης πρέπει να γίνει λίγο πιο aggressive, να μπουν λίγο οι δικούντες στο πετσί του DNA της ομάδας. Δεν είναι όλα γραφειοκρατικά, ούτε όλα by the book. Έχω την εντύπωση ότι έχει κρατήσει τευτέρη η διοίκηση και η σύνθεση όλου του staff που είναι και μέρος της διάδοχης του κ. Τσιάου που είναι πιο τεχνοκράτες. Ο Νίκος Ζωζής σίγουρα είναι πιο πολιτισμένος μπάσκετ άνθρωπος και υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει από την παλαιά διοίκηση και θα πρέπει λίγο να ενεργοποιηθεί. Όλα αυτά θα αποτελέσουν ένα, πώς να το πούμε, ένα paybook, ένα βιβλίο συμβουλών για την επόμενη χρονιά. Ας επιτρέψουμε λίγο στους ανθρώπους του Άρη να μάθουν λίγο από αυτή τη διαδικασία. Είναι μια μεταβατική χρονιά. Θα προστατέψουν και την ομάδα. Αυτές οι σεζόν έχουν χαρακτήρα εκμάθησης και τα λάθη πάντοτε θα γίνουν μάθημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι ευθύνη των ανθρώπων του Άρη να δουν πώς πρέπει να προστατέψουν την ομάδα. Ο κύριος Αλεξανδρής καλά κάνει και διαμαρτύρεται. Πολλά είναι τα παράπονα και πολλοί συνάδελφοι έχουν εκφράσει τη θέση τους. Και εγώ θα συμφωνήσω ότι και ο κύριος Σάκο δεν μπορεί να μιλάει τώρα για παραπάνω βολές. Ότι εκτέλεσε ο Άρης όταν είναι μες στο παλέ και στο πιο καθοριστικό παιχνίδι να μην αναγνωρίζει ότι πήρε περισσότερα σφυρίγματα η ομάδα του. Να είμαστε λίγο δίκαιοι. Δηλαδή, όλοι τα βλέπουμε όλα, αλλά μη μας δουλεύουν τώρα και στα μούτρα μας. Εντάξει, και εμείς μες στον χώρο του μπάσκετ είμαστε χρόνια. Έγινε δουλειά της ΑΕΚ, ο Άρης δεν έχασε πολλά. Ίσα-ίσα θα μου επιτρέψει, Νίκο, ότι αυτός ο χρόνος που κερδίζει από τη στιγμή που αγωνιστικά δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις αν περνούσε. Αν περνούσε, οκ, αλλού δεν το πάει Ευαγγέλιο. Αλλά έχει χρόνο μπροστά του σημαντικό που πρέπει να κλείσει χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί ο Άρης κάνει μια υπέρτατη προσπάθεια να προσεγγίσει τον Βασίλη Σπανούλη. Προηγήθηκαν και μεσολάβησαν επαφές στην Αθήνα όπου ήταν όλος ο καλός ο κόσμος. Οι φήμες βοήζουν και εδώ θα πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολα θα χαλάσει το καλάθι. Το μετέδιδε ο ίδιος ο παίκτης στα πηγαδάκια. Μια παρένθεση αφορμής δοθήσεις για το τρίμερο. Ο Άρης Νίκο κάνει υπέρα την προσπάθεια για να ξαντλήσει όλες τις πιθανότητες έχει και τον Βασίλη Σπανούλη, όσο αυτός μείνει ελεύθερος. Και ξεκαθαρίζω για να πω ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι η πρώτη επιλογή ομάδων οι οποίες δεν έχουν προπονητή στην Ευρωλίγκα. Και πάει αυτό ο Γαϊτανάκη, γνωρίζει πολύ καλά. Εφές, Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελώνα, Γαλλία, όλες οι ομάδες που δεν έχουν προπονητή. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν είναι και το πλέον εύκολο ένας προπονητής ο οποίος είναι νυν Εθνικής Ελλάδος, θεωρείται ο θρύλος της Ευρωλίγκας, να πάει από την Ευρωλίγκα στο EuroCup. Τώρα, ερχόμαστε εδώ και λέμε. Το πλάνο που έδωσε ο κύριος Σιάο με τον Νίκο Ζήση, με τον οποίο είναι κουμπάρι, υπενθυμίζω, και με τον Γιώργο Τζιάρα είναι κουμπάρι. για τον λόγο και αυτό βρίσκεται στο team της Εθνικής και ήταν και στο Περιστέρι. Όλα είναι, έχουν μια συνδετική χρήση. Ο κύριος Χιάου και η διοίκηση ανέλησε το πλάνο. Αν παιχθεί ο κύριος Πανούλης να αναλάβει την ομάδα, τότε θα πρόκειται για πραγματική υπέρβαση και νομίζω θα γιγαντωθεί η ομάδα στα βλέμματα, τα μάτια των φιλάθλων του Άρη. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αν ο Άρης καταφέρει να εξασφαλίσει το OK του Σπανούλη. Σε αυτό υπάρχουν συμμαχίες από τη μεριά της οικογένειας Αντετοκούμπο. Βλέπαμε τις εκδηλώσεις του Θανάση στην Ευρωλίγκα, του Γιάννη, όλης της οικογένειας και στο παιχνίδι το σημαντικό που υπήρχε το τελευταίο, όπου έγινε ένας γενικός χαμός. Και μην ξεχνάμε ότι από τότε ο Θανάσης είναι μόνιμα στα παιχνίδια του Άρη. Το κρατάμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει ο Βασίλης Πανούλης να μην επιλεγεί από κάποια δυνατή ομάδα για να αναλάβει τον Άρη, και επίσης πρέπει να δώσει τελική του απάντηση μέχρι αρχές Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει πολλές πιθανότητες. Για μένα ο Άρης δεν έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ θεωρητικό. Αν πιστεί ο Πανούλης, και μην ξεχνάμε ότι είναι και η οικογένειά του εδώ,
0: Ναι.
1: Σαλονίκη, να είναι τίποτα. Έχει όμως πολύ υψηλές βλέψεις και στο παιχνίδι είναι και η Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός Αστέρας. Και μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι έχει μάνατζερ τον πολύ απαιτητικό Ραβνάτοβιτς.
0: Καταρχάς,
1: για να μην λέμε.
0: Ναι, να θυμηθούμε ότι, ότι και η Ολυμπία ηχοψωνίδουνε σαλονικιά η γυναίκα του.
1: Ναι, επίσης. Μην ξεχνάμε ότι έχει 6 παιδιά. Όσοι είναι γονείς γνωρίζω πολύ καλά, όχι ότι είμαι εγώ, ότι πόσο σημαντικό είναι να είσαι κοντά στα παιδιά σου, αλλά είναι πολύ ψηλό το αγωνιστικό, μπασκετικό, προπονητικό, παικτικό φρόνημα του Βασίλη Πανούλη για να νομίζω να αφήσει τώρα μια ομάδα με την οποία πήγε στην Ευρωλίγκα πέρσι και να δεχθεί. Να επιλέξει, θα το πω εγώ έτσι πιο λιανά, να αναλάβει. Όμως ο Άρης είναι μια σπουδαία ομάδα, έχει πλάνο. Θα μεγαλώσει το γήπεδο. Σαφώς η παρουσία Σπανούλη θα επιβάλλει και ένα budget αρκετά ψηλότερο. Μιλάμε τώρα για ένα budget 4-5 εκατομμύρια που λέει η διοίκηση του Άρη. Αν έρθει ο Σπανούλη, θα πάμε σε άλλες τιμές διπλάσιες. Και μην ξεχνάμε ότι το Eurocup, αν κατακτηθεί, δίνει Ευρωλίγκα. Είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα. Να μην λέμε πράγματα τα οποία ίσως δεν θα ισχύσουν, αλλά το γεγονός ότι ο Άρης αυτό το τελευταίο διάστημα εξάντλησε τα περιθώρια για την προσέγγιση, την προσέλκυση, την εκτίμηση, το πείσμα, την ενημέρωση πες το προχθές, όσο ο Βασίλης Πανούλης μένει ελεύθερος. Και μην ξεχνάμε επίσης, Νίκο, ότι δεν βγαίνεται ο Πανούλης να αναλάβει κάποια ομάδα. Δηλαδή, okay, θα δημιουργηθούν κενά.
0: Ναι.
1: Οπότε, μέχρι αρχές Ιουνίου θα πρέπει ο Άρης να γνωρίζει. Γιατί θα πρέπει να επιλέξει κάποιο προπονητή. Δεν μένει ο κύριος Μίλτς, θα πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Και αν δεν υπάρχει ο κύριος Σπανούλης, θα υπάρχει ο κύριος Λάκοβιτς, ο κύριος Ταμπελίνη, ο Μπιάνκι λογικά πάει στην ΕΦΕΣ, δεν νομίζω να είναι ανοιχτός. Θα φανεί μέσα στο επόμενο 20ήμερο, γιατί αν δεν υπάρχει προπονητής, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Έκλεισε ο Λόγκ, ήταν κάτι δεδομένο, το έλεγε και ο ίδιος, για την επόμενη διετία. Θα ανακοινωθεί σύντομα, είναι πολύ ικανοποιημένος. Να πούμε ότι νομίζω και τα δύο αδέρφια Long, μια πολύ ωραία έτσι πλέον κατάσταση, θα είναι στην ίδια πόλη. Και ο Μήτρου και ο Νάζερ.
0: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, και μαθαίνω επίσης ότι πλέον είναι και οι δύο στον Ραζνάτοβιτς.
0: Α, έχουν πάει στον Ραζνάτοβιτς, μάλιστα. Δεν μου λες, Στέλιο...
1: Δεν το έχω δεκαρισμένο 100%,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι και ο Long, ο Ελάιζα, πήγε στον Ραζνάτοβιτς. Ο Νάζερ νομίζω είναι. Τώρα. Κοντόλου ψαγό, αλληλούια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αν δεν πάρει απάντηση από τον Βασίλη Πανούλο Άρης, δεν θα προχωρήσει. Με όσες πιθανότητες έχει, τι να πω, άμα καταφέρει να κάνει αυτή την υπέρβαση, μιλάμε για κόλπο γκρόσο, φάμιλο της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με Τρικέρι. Εδώ κάνω τη γέφυρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινάει τις υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά, είσαι στα ημιτελικά, δείχνει ότι έχει μια ομάδα με πείσμα, με φιλοδοξία, με στόχο. Έφτασε στο τελικό. Γι' αυτό το λέω και για τον Άρη, ότι είναι διαφορετικά να ήταν και σε αυτό στα ημιτελικά. Απλά δεν κερδίζει κάτι ο Άρης αγωνιστικά. Θα μου πεις, κερδίζει ο ΠΑΟΚ, ποτέ δεν ξέρεις. Παιχνίδια πρώτα στην Αθήνα την Πέμπτη και μετά στο Παλατάκι. Ολυμπιακός ΑΕΚ, το άλλο ζευγάρι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με ανακοινώσεις κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να επικεντρωθεί η ομάδα και στο αγωνιστικό. Τώρα έχει αγώνες. Οπότε κάποια πράγματα ίσως να μην χρειάζεται να γίνονται άμεσα γνωστά. Δημοσιοποιήθηκε η χρήση, η φορεσιά της παιδιακής φανέλας, ναι. Έπεσε το site. Κουβαλάνε μια τρέλα όλοι οι οπαδοί με τις φανέλες, τις παιδιακές κτλ. Τους καταλαβαίνω. Συνεχίζεται η προετοιμασία. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Τίμσα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το μάτς. Ο κύριος Τρικέρη ήταν στην Αθηνά. Τα είπατε και με τον Γιώργο Τραπεζανίδη χθες. Είχε επαφές. Είναι όντως ένας πρεσβευτής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Τρικέρη. Και θα πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι το τρίμερο έγινε ο κακός χαμός. Από φήμες, συζητήσεις. Τα πάντα όλα. Ήταν το κέντρο του κόσμου, ήταν η Μέκα του μπάσκετ η Αθήνα. Δηλαδή, όποιος δεν ήταν, προσπάθησα και εγώ να πάω, αλλά δεν υπάρχει. Εκεί περνάει, πρέπει να έχεις κάνει από νωρίς ειδική διαπίστευση. Να, 150 πράγματα. Δεν πειράζει και από τηλεόραση άξια Ολυμπιακός, πανάξια, με πολύ άγχος. Αλλά το όφιλε νομίζω η ιστορία στον Γιώργο Μπαρτζόκα, κάει και το Πειραιάς και καταλαβαίνεις ότι το έγραψε ένας συνάδελφος πλέον. Δεν υπάρχει το πρέπει της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό. Πλέον θα είναι πιο άνετος. Όπως δεν υπάρχει και το πρέπει της Εθνικής πλέον. Το γεγονός ότι κατάκτησε χάλκινο μετάλλιο σε βγάζει από το άγχος. Δηλαδή έχω μια επιτυχία πρόσφατη. Τελείωσε. Τώρα, στον Ηρακλή έκλεισε ο Αρνόκουρος, ένας παίκτης ο οποίος για μένα δεν είναι κακή επιλογή. Οι Έλληνες είναι λίγοι στην πιάτσα. Έχει κλείσει και τον Κουκ. Κάνει τα μαγειρέματά του με λίγα λόγια δηλαδή ο Ηρακλής. Και έπεται συνέχεια. Τώρα, τι θα γίνει, ΠΑΟΚ και Άρης εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στο EuroCup και ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής παλεύει για το Basketball Champions League, δεν έχει κλείσει το θέμα, αλλά επειδή ο αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League του Basketball οδηγεί στο FIBA EuroCup, είναι ή η μία ή η άλλη. Οπότε θα γνωρίζουμε μέχρι τέλος του μήνα την ακριβή σύνθεση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καταλαβαίνεις και εσύ πολύ καλά ότι όσο δεν ολοκληρώνουν και τα πρωταθλήματα, μένουν κάποια πράγματα πίσω και δεν υπάρχει κανένας λόγος για σύνης. Κλείνοντας να πω ότι μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να γνωρίζει ο Άρης τι θα γίνει με το Παλέ, για να έχει μια συνολική εικόνα της επόμενης σεζόν. Αν δεν προχωρήσει, λίγες πιθανότητες και μεγάλη έκπληξη θα είναι αν συμφωνήσει ο Βασίλης Πανούλης, αλλά θα είναι και μεγάλο γκρέντ για τον Άρη αυτή η συμφωνία. Αν δεν κλείσει ο Βασίλης Πανούλης, θα κλείσει ξένος τεχνικός. Κώστας Αντετοκούμπο, Τανούλης, Λόγκ έκλεισε. Μένει ο Ποχορίδης, ο Χάρελ έχει πολύ καλές πιθανότητες και φυσικά ο ακρογωνιαίος λίδος της φετινής προσπάθειας, ο Αμίν Νουά, έχει κλείσει με τριετές συμβόλαιο. Αυτά τα δεδομένα των ομάδων της πόλης Νίκο και ό,τι έγινε στην Ευρωλίγκα, θα έχουμε ένα αρκετά καυτό καλοκαίρι από κάθε άποψη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, Στέλιο.
2: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσιδής. Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας του ΟΣΕ. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου του, ο σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη. Την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος.

0: και Αθήνα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά σήμερα οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από συνομήλικους του. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους για άτομα κάτω των 18 ετών. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν όψη της αναμενόμενα ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κατά το διάστημα από 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Μεταξύ των άλλων θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστεί στην κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέσα σε ένα μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σήμερα σε ένα υπόβαθρο αισιοδοξίας σχετικά με την προοπτική συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Στις 3.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο υποχώρησε 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται για αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταρρεκτόδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρρεκτοδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική με ένταση 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο.

0: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από Βέρεια.
8: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
9: Καλημέρα από Καρδίτσα.
10: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
12: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
6: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε μέχρι τις 7. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και σήμερα και έχετε να ακούσετε και σήμερα, αλλά ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον πρώτα, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι μία, η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του rent-a-car και του leasing. Προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, δίνει έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Έχει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. DigiCar προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης. Συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Και πριν περάσουμε στη θεματολογία μας, να σας θυμίσουμε και πώς θα επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία. Στο Viber από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε εκτός Ελλάδας, οι Έλληνες του εξωτερικού που είστε πολλοί φίλοι μας και ακροατές μας και επικοινωνείτε συνεχώς μαζί μας. 6907-483-484 στο Viber τα μηνύματά σας. Όλο το 24ωρο ακούτε βέβαια Focus FM στους 103 και 6 στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και ενημερώνεστε και από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Ωστόσο, αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε όλο το 24ωρο και από την ιστοσελίδα μας, πρέπει να την επισκέπτεστε συχνά. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα τα διαβάσετε αλλού. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά, όπου και αν είστε στον κόσμο, ακούτε το πρόγραμμα του Focus ζωντανά και βέβαια δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση σε όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε. Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, παντού υπάρχει σελίδα του Focus, μπορείτε να την ακολουθήσετε. Θα εμφανιστεί φυσικά η σελίδα, την ακολουθείτε και αυτό είναι όλο. Έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την πλατφόρμα την ψηφιακή που έχουν ρολωνών μας τα κινητά για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Γράφετε εκεί στην πλατφόρμα αυτή στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Εμφανίζεται η εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό και αυτό είναι όλο. Όπου και αν είστε στον κόσμο, έχετε τη δυνατότητα μέσα από αυτή την εφαρμογή 24 ώρες το 24ωρο να ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά κάποια πράγματα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε, σήμερα μάλλον είχαμε συζήτηση στη Βουλή αναφορικά με νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Χθες όμως είχαμε την ανακήρυξη αυτού του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, τέλος πάντων. Πώς το είπε, Ελλάς. Λοιπόν, τώρα βέβαια, ξέρετε, κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και να περάσουν. Και κυρίως εμείς εδώ στη Μακεδονία είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι και δεν ξεχνάμε αυτό που έγινε με τη Μακεδονία, έτσι, που ξεπουλήθηκε το όνομα στα Σκόπια. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Και πολλά άλλα βέβαια δεν μπορεί να ξεχάσει ο κόσμος, από ότι τουλάχιστον να εισπράττουμε από χθες. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου σχολιάζοντας είπε ότι άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, λέει, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Κατά την ομιλία του στη Βουλή σήμερα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, και σχολιάζοντας είπε ακόμη ότι ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη έχει ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

0: Αναφέρθηκε επίσης και στα ελληνοτουρκικά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο και για ενδεχόμενο θερμό καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Τοποθετήθηκε βέβαια και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, που έχουν να κάνουν με διάφορα θέματα που αφορούν τους Έλληνες και κυρίως τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Είπε πολλά πράγματα στην ομιλία του. Νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα έχουμε επιλέξει. Μπορούμε να το ακούσουμε, Αλέξανδρε? Έχουμε την ωραία. Λοιπόν, έχει το ηχητικό έτοιμο ο Αλέξανδρος. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα? Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα? Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του Κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγούν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα, αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική? Να δώσω ένα παράδειγμα της συμπεριφοράς της Νέας Δημοκρατίας. Δύο Έλληνες υπήκοοι πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία, το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν: είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προπυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός θέλει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά. Και πάμε στα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας. Μας έχει συνηθίσει το ψέμα ο Πρωθυπουργός και το έχει κάνει και επάγγελμα. Τώρα έφυγε η Exxon Mobil από την Κρήτη, θα πάει κάπου αλλού, πάει στο Ιόνιο. Παραμύρια της Καλλιμάς. Το 27 θα είχαμε γεώτρηση, πάει 28, 29, 30. Αν δεν τα βρει με την Τουρκία ο Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα ή κάποιο άλλο από εδώ μέσα, πλην ημών της ελληνικής λύσης, δεν θα γίνει εξόριξη. Καταλάβετε το, η συνεκμετάλλευση είναι ο στόχος και όλων των ξένων παραγόντων. Λέει ο Πρωθυπουργός, εξάγουμε ενέργεια. Ναι, το είπε, τον άκουσα. Βάλατε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και εξάγουμε ενέργεια που την πετάμε γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Τι κάνανε οι ΕΦΗΣ οι Βουλγαροί? Κάνανε 2 γιγαβάτ με 3 γιγαβάτ αποθήκες. Το στέλνουμε στην Βουλγαρία τζάμπα το ρεύμα. Αυτό είναι η εξαγωγή του Μητσοτάκη. Τζάμπα η εξαγωγή. Δεν πληρώνουν τίποτα οι Βουλγαροί. Και όταν το αγοράζουμε εμείς την επόμενη μέρα το πληρώνουμε 220 ευρώ. Αυτό σημαίνει κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ανάποδη κυβέρνηση, ανάποδες επιλογές, τις οποίες πληρώνει πάντοτε ο Έλληνας. Και όσες αντιγραφές να κάνετε από την ελληνική λύση, όλοι, δεν θα πω για την πηξίδα που έλεγε ο Τσίπρας και την έβαλε στην αρχή, μόλις το έβγαλα εγώ δημοσίως ότι αντέγραψε το έβγαλε στην άκρη, μετά βρήκε τα ΜΑΤ, την Ελλάς. Θα πω το εξής όμως. Βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και λέει ευθαρσώς να τα βρούμε με τη Ρωσία. Το είπε. Ακούτε. Τι είπε κύριε Μπακογιάννη. Ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε εμείς με το λάβαρο της αντιστάσεως στο χέρι. Για το εμπάργκο και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Κολοτούμπες. Εμείς που τα λέγαμε 6 χρόνια και η Ελλάδα έχασε 7 δις με δήλωση του Πρωθυπουργού, πληρώσαμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Ήμασταν πουτινόφιλοι. Αυτή τώρα τι είναι, πουτινολάγνα? Τι είναι κύριοι συνάδελφοι που βάλατε και τον Κερίδη, βάλατε και τον Άδωνη να κάνουν τους λαγούς για να τα βρούμε με τη Ρωσία? Θα σας πω κάτι. Όταν έκανε πόλεμο με τη Ρωσία Πρωθυπουργός, του λέγαμε μην κάνεις το απανεννοημένο. Το έκανε. Ποιος πληρώνει την ύφη, να σας πω εγώ. Ο Έλληνας πολίτης. Πληρώνουμε πανάκριβα φυσικό αέριο και ρεύμα. Γιατί? Γιατί εγκληματίσατε? Και ούτε μια συγγνώμη δεν είστε ικανοί να πείτε. Κάναμε λάθος. Αλλά ποια συγγνώμη? Εδώ φτιάξατε ένα κράτος νταβατζή. Ένα κράτος νταβατζή. Υπάρχουν 10 φόροι στα ακίνητα, κύριε συνάδελφε, είστε φιλελεύθερη οικονομία. Παραμύθια της χαλιμάς, είστε φιλελεύθεροι. Με 10 φόρους στα ακίνητα και φέρετε και καινούριο φόρο. Νέος φόρος ενοποιημένος μες στο ρεύμα, για να μην μπορείς να αρνηθείς να το πληρώσεις, για να σου κόψουν το ρεύμα, ακινήτων, με μάλιστα με τριπλάσια λένε αύξηση του παγίου που πληρώνουμε ήδη, όχι συγχώνευση και ένωση. Δηλαδή, συγγνώμη, είστε συνιδιοκτήτες του σπιτιού μου? Να πληρώνω 10 φόρους για το ακίνητό μου και ταυτοχρόνω να μου βάλετε και άλλο φόρο? Φόροι, φόροι, φόροι από ανίκανη κυβέρνηση που μόνο φορολογεί. Αυτό είστε. Και υπάρχει μια σειρά προτάσεων, τις οποίες έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές και οι οποίες μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Και για μας είστε και άσχετοι και επικίνδυνοι. Έχουμε μιλήσει για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ενιαίο φορολογικό κώδικα. Συγχώνευση όλων των διατάξεων σε ένα απλό κείμενο. Όπως έκανε η Εσθονία, ρε παιδιά. Η Εσθονία το έκανε. Το e-tax system. Απλά πράγματα. Flat tax 10 με 12-13%. Εστιασμένος έλεγχος σε παραβατικές δραστηριότητες. Μείωση τυφλών ελέγχων επιτέλους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων. Flat tax. Επαναπατρισμός κεφαλαίων με κίνητρα. Για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ περίπου 1-2% ετησίως με τα μέτρα αυτά. Απλά μέτρα. Απλά μέτρα. Απλά μέτρα. Δεν χρειάζεστε μάντης. Αλλά ποιος θα λάβει τα μέτρα αυτά? Αφού δεν έχετε επιτελείο, ρε παιδιά. Σας συμβουλεύει ο κύριος Βιλιάρδος και ο κύριος Φωτόπουλος στις επιτροπές. Σας λέει τι να κάνετε. Σας ανοίγουμε τα μάτια, αλλά παραμένετε τυφλοί στα οικονομικά. Τυφλοί και κουφοί. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πούμε κάποια στιγμή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Και είναι βουτυγμένη στη διαφθορά και υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά. 7ο τμήμα ελεκτικού συνεδρίου χθες ακυρώνει το διαγωνισμό το μαϊμού που φτιάξατε, τον 25 τράκτορ, και έρχεται καλοκαίρι. Πήγατε να πάρετε τα κουνούπια για να σβήνετε τις πυρκαγιές πάλι. Αυτά που παίρνουν 1000 λίτρα που καίγονται. Γιατί σας είχαμε πει εδώ πριν 2,5 χρόνια, το είπα στον Πρωθυπουργό, εκεί ήτανε, ότι η εταιρεία αυτή κατηγορείται στην Ισπανία για δωροδοκίες. Μην τους πάρετε σοβαρά υπόψη. Και κάνατε διαγωνισμό. Και τώρα το ελεκτικό συνέδριο σας λέει ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε δωροδοκίες. Άκυρος ο διαγωνισμός. Θα τρέξουμε να σβήσουμε με τι, με τα λάστιχα πάλι τις φωτιές? Ή θα αφήσετε να καούν τα δάση και θα πείτε δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα, αλλά θα βάλω ανεμογεννήτριες τώρα για να παράγω ενέργεια? Θέλετε και άλλα σκανδαλάκια? Πείτε μου, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε η μοναδική κυβέρνηση που έχετε κάνει πάνω από 250 συνέδρια. Συνέδριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με ένας εκδότης πολίτικα, αλλά δεν κάνω λάθος, να μας πούνε αν είναι έτσι. Με κεφάλαιο η εταιρεία έγινε ένα χρόνο πριν, 5.000 ευρώ, ανέλαβε συνέδριο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πήρε ο γιος του ανθρώπου, του εκδότη που λιβανίζει τη Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει ο τύπος. Εγώ θα κάνω και ερώτηση και ρωτώ, ισχύει αυτό? Δώσατε στην Political, στον ιό της Political, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για συνέδριο? Γι' αυτό γίνονται συνέδρια κάθε μέρα. Κάθε μέρα φόρουμε, ένας φόρουμε, άλλος πληρώνει ο λαός. 1,5 στον έναν, 2 στον άλλον, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες δεν χορταίνουν να τρώνε. Αν ισχύει και αυτό, γι' αυτό σας λιβανίζει όλη μέρα και μιλάει για τον μεγάλο, τεράστιο ηγέτη. Και ότι ελέγχεται τα πάντα είναι αλήθεια. Ελέγχεται τα πάντα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω? Ποια δικαιοσύνη, ρε παιδιά? Εγώ ρώτησα κάτι τον κύριο Κακλαμάν και δεν με απαντάει κανένας. Οι δύο υπάλληλοι που άκουγαν το Predator οι αδερφές εξάρχου, η μία είναι στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής, Predator σας λέω, και η άλλη είναι στο Μαξίμου. Και απολύουν 78 πριμερικούς μήνες υπαλλήλους του ΣΕΙΠ για να βάλουν τους δικούς τους τώρα. Δεν είχαν, λέει, θέσεις. Τους διώξανε, τους μετατάξανε. Τους διώξανε. Για να βάλουν άλλους δικούς τους που τους δίνουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν λήξει η σύμβαση να μονιμοποιηθούν για οργανική θέση. Μιλάμε για κλασικούς απατεώνες που ελέγχουν δικαιοσύνη, μυστικές υπηρεσίες, ό,τι κινείται και υπάρχει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα πω τι λέει ο κόσμος. Εδώ σε θέλω σχόλιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ θα κάνεις σχόλιο. Εδώ σε θέλω. Αν δεν κάνεις, εγώ θα φύγω. Ο Μαρινάκης για κακούργημα επειδή χαστούκησε τον Δημητριάδη. Ο Αυγενάκης ελεύθερος να κάνει το μάγκα χαστούκησε πολύ στο αεροδρόμιο. Αυτοί είστε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας. Για να τελειώ, εδώ σε θέλω απάντηση. Μην γελάς. Εδώ σε θέλω. Γιατί ξέρεις τα ευκολάκια μπορεί να απαντάτε όλοι. Και εδώ ρωτάει ο Έλληνας γιατί να ψηφίσω ελληνική λύση. Γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εμείς μπήκαμε στην πολιτική για να λύσουμε προβλήματα Ελλήνων και όχι να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα από τη μισθοδοσία ή από τα σκάνδαλα ή από τις μίζες των Ελλήνων. Και το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα θα τη λέμε. Είμαστε ο εφιάλτης σας, όλων εδώ μέσα. Και είστε οι εφιάλτες των ονείρων του ελληνικού λαού. Είμαστε ο εφιάλτης με μικρό έψιλον και είστε οι εφιάλτες με έψιλον κεφαλαίο όσοι κυβερνήσατε. Κάνετε τον ένα να πτωχεύσει, να δυστυχήσει, τα παιδιά να μην έχουν μέλλον, οι οικογένειες να αλληλοσπαράσσονται από την οικονομική ένδια και φτώχεια. Είστε υπηρέτες των πλουσίων, είμαστε υπηρέτες των φτωχών Ελλήνων. Και
2: Focus 103,6.
0: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τη σημερινή ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή, αναφορικά έτσι με την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και με τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφοντας, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα και να σχολιάσουμε. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, δεν φεύγει κανείς.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Focus FM και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ζήλαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: χαίρε!

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Focus FM 103 και 6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Απόστολο, λέει εδώ στο μήνυμά του. Όταν κάποιος λέει αναλαμβάνει το ανώτατο αξίωμα της Πρωθυπουργίας και αποτυγχάνει παταγωδός, θα πρέπει να έχει περίσσιο θράσος, λέει, για να επανέρχεται. Αναφέρεται στον Τσίπρα, μάλλον, αυτό το σχόλιο. Μήπως με τέτοιο όνομα κόμματος, καλά κατάλαβα, αποσκοπεί, λέει, να γίνει αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας με το ΕΛΑΣ. Λοιπόν, Απόστολε, όλοι μας καταλαβαίνουμε, έτσι, το ότι πώς χρησιμοποιούνται κάποια λογοπαίγνια, έτσι, για τα ονόματα. Το ΕΛΑΣ παραπέμπει και στον ΕΛΑΣ, στην αριστερά, παραπέμπει και το σκηνικό όλο που έγινε χθες και τα λοιπά, το κοριτσάκι που πήγε εκεί, παραπέμπει και τον τρόπο που έδειξε το έγγραφο εκεί με την ιδρυτική διακήρυξη, παραπέμπει σε παλιότερα του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή αντιγραφή εικόνων, έτσι, και ξέρουμε όλοι όλο αυτό το μηντιακό πώς λειτουργεί σε κάποιες φάσεις, δηλαδή προσπαθείς να περάσεις προς τα έξω, έτσι, ένα πράγμα το οποίο δεν είσαι, απλά θα ήθελες να είσαι. Λοιπόν, εγώ αυτό αντιλήφθηκα από αυτό που είδα, έτσι, οπότε από εκεί πέρα τι να σχολιάσουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, όλοι θα κριθούν με βάση, κρίνονται μάλλον, με βάση τα πεπραγμένα τους, αυτοί που κυβερνήσανε, έτσι, και κανείς δεν ξεχνάει, δεν μπορεί να έχουμε μνήμη χρυσόψαρου σε αυτή τη χώρα, σε κάποια πράγματα, δεν μπορεί να έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, έτσι, και από την άλλη, στις επόμενες εκλογές, όταν έρθει η ώρα, όλοι θα κριθούν με βάση τις προτάσεις τους, τις προγραμματικές, για να δώσουν λύση στα προβλήματα του κόσμου. Βαρέθηκε πλέον ο κόσμος τις υποσχέσεις, τις αόριστες. Λύσεις, προτάσεις, προγράμματα, αυτά θα κριθούν. Αν φυσικά όλοι μας έχουμε, έτσι, υπευθυνότητα στο πώς θα πάμε να επιλέξουμε κάτι για να ρίξουμε στην κάλπη, έτσι. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο. Λίγο μεγάλη η απάντηση στον Απόστολο, έτσι, αλλά μου αρέσει να κάνουμε έτσι το και τη συζήτηση. Καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο εκεί και στην παρέα από την Καλαμάτα. Παραμένει, λέει, ενισχυμένη η ακρόαση. Ευχαριστούμε για την ακρόαση την ενισχυμένη, αλλά ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και να μας ακούτε από άλλο μέρος, όχι από εκεί που μας ακούγατε και χθες και σήμερα, προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, κύριε Νίκο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, 6907-483-484 στο Viber. Λοιπόν, πάμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί έχουμε εξελίξεις που αφορούν τη Μέση Ανατολή και τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα, κρίσιμα και δεν δείχνει τουλάχιστον για την ώρα να υπάρχει διέξοδος. Νωρίτερα σήμερα η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι το Ιράν, λέει, έχει στα χέρια του ένα προσχέδιο που είχε συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βάσει του οποίου το Ιράν θα αποκαθιστούσε την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, στα επίπεδα που ήταν πρώτου πολέμου, δηλαδή ανοιχτά τα στενά, έτσι, να περνάνε όλοι, και από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Αυτό το προσχέδιο μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση ότι το είχε στα χέρια του το Ιράν και αφορά προσχέδιο που, όπως είπε, είναι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων για να οδηγηθεί σε ένα μνημόνιο συναντήληψης των δύο πλευρών. Έρχεται όμως τώρα ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωσή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και λένε πως αυτό το ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για αυτό το σχέδιο, το ανεπίσημο, όπως χαρακτηρίζεται, σχέδιο πλαισίου για σύνταξη μνημονίου συνεννόησης, δεν αληθεύει, λέει ο Λευκός Οίκος. Και είναι ένα απόλυτο επινόημα. Διαψεύδει κατηγορηματικά, δηλαδή, ο Λευκός Οίκος ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, συγκάλεσε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Η διπλωματική μάχη συνεχίζεται, επιτρέψτε μου τη λέξη μάχη, έτσι, οι διπλωματικές προσπάθειες, ας το πω έτσι, συνεχίζονται, προκειμένου να βρεθεί μία λύση ανάμεσα στις δύο πλευρές για να οδηγηθούν σε μία καταρχήν συμφωνία σε κάποια βασικά πράγματα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά έγιναν και κάποιοι βομβαρδισμοί νωρίτερα, οι οποίοι
Μόνο καλός ιονός δεν είναι για τις εξελίξεις. Ωστόσο, οι αγορές, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, στην προοπτική του να υπάρξει λύση, αντέδρασαν θετικά, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, και σε ό,τι αφορά και την τιμή του πετρελαίου. Περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, να πούμε ότι η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο υποχώρησε κατά 4,99%, περίπου 5%, 94,61 δολάρια το βαρέλι, και να θυμίσουμε ότι προημερών είχε ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια μικρή αποκλιμάκωση από τις αγορές, με την προοπτική ότι βλέπουν ότι γίνεται μια προσπάθεια να οδηγηθούν σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Αυτά βέβαια είναι πολύ ρευστά όλα, και από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα μπορεί να αλλάξουν. Εκεί που είναι στα 94 να πάει στα 114, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό.

Λοιπόν, ο φίλος μου το 126, αυτό που μας έστειλε, παρόλο που έχω πει ότι δεν θα ασχοληθώ με link και τέτοια, είναι μια φωτογραφία όμως και τη βλέπουμε. Είναι στα πλαίσια αυτού που είπα, αγαπητέ φίλε, έτσι. Ο φίλος μου το 126, το μήνυμα που μας έστειλε, είναι στα πλαίσια αυτού που σχολίασα νωρίτερα, αυτό που μας στέλνει, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, είπαμε για τα διεθνή και για τις εξελίξεις γύρω από την τιμή του πετρελαίου. Οι τιμές παραμένουν υψηλές και στη χώρα μας, στα καύσιμα, και δεν ξέρουμε και για πόσο θα διαρκέσει αυτό. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να λέγεται. Με αποτέλεσμα, όπως λένε οι πληροφορίες, στο καλοκαίρι, το οποίο σε λίγες μέρες μπαίνουμε και τυπικά έτσι στο φετινό καλοκαίρι, σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες, λένε οι πληροφορίες, δεν θα κάνει διακοπές, δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές, ούτε καν ολιγοήμερες. Απ' τη μια η ακρίβεια, απ' την υπέρογκες τιμές στα πάντα, απ' την άλλη τεράστιες αυξήσεις σε εισιτήρια, σε μετακινήσεις και όλα αυτά, οι τιμές των καυσίμων, οι τιμές αν θέλετε και στον τουρισμό γενικότερα, στα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Με τους Έλληνες να μην μπορούν ούτε να βγάλουν καν το μήνα με τους μισθούς που παίρνουν, αντιλαμβάνεστε ότι ένας στους δύο, όπως λένε, δύσκολα, σχεδόν αδύνατο να κάνει διακοπές το φετινό καλοκαίρι.

Λοιπόν, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ ασχοληθήκαμε και τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις. 3 εκατομμύρια ευρώ ηλία του κυκλώματος αυτού από την Κρήτη. Και χθες είχαμε και τις δράσεις που έγιναν εδώ από τις αρχές, τις επιχειρήσεις που έγιναν από τις αρχές στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίης, των Σερών και της Αθήνας. Άλλες 17 συλλήψεις για αυτήν την υπόθεση, για τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις που εισέπραταν κάποιοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια, το ξαναλέμε, καλώς γίνονται όλα αυτά, καλώς όλοι αυτοί συλλαμβάνονται, οδηγούνται στη δικαιοσύνη και προκειμένου να απολογηθούν και να δώσουν εξηγήσεις. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου σε δικαστική αρχή, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Από την άλλη όμως, το μεγάλο ερώτημα παραμένει και μένει αναπάντητο: θα επιστραφούν τα χρήματα? Γιατί μιλάμε για εκατομμύρια, δεν μιλάμε για 1 και 2 ευρώ και για 50 και 100 ευρώ. Θα επιστραφούν τα χρήματα στα κρατικά ταμεία, και αν ναι, πότε και με ποιες διαδικασίες? Και είναι και κάτι ακόμα, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν είναι μόνο αυτοί που τα έπαιρναν παρανόμως, έτσι, και αυτά θα αποδειχθούν στη δικαιοσύνη προφανώς. Γιατί κάποιοι τους τα έδιναν. Αυτοί οι κάποιοι δεν πρέπει να οδηγηθούν επίσης στη δικαιοσύνη? Ερώτημα κάνουμε. Ρητορικό βέβαια, αλλά να απάντηση την ξέρουμε.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στην δίκη των Τεμπών. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας συνεχίστηκε σήμερα η βασική δίκη, η κεντρική δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Διακόπηκε πάλι και θα συνεχιστεί την 3η 2 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή θα υπάρξει συνέχεια. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά τις παραστάσεις στη δίκη και συγκεκριμένα τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου των Μηχανοδηγών, του Σωματείου Έλξης όπως λέγεται, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να θυμίσουμε ότι για αυτό το αδίκημα κατηγορούνται 3 στελέχη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Ένσταση υπέβαλαν επίσης για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου και οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες της απογευματινής και της βραδινής βάρδιας. Καθώς και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας των Σιδηροδρόμων της Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδας, του ΟΣΕ, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας. Λοιπόν, ο σταθμάρχης τώρα που είχε υπηρεσία το μοιραίο βράδυ της 28 Φεβρουαρίου ζήτησε να μην γίνει δεκτή η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου σε βάρος του και απέδωσε σε χρόνια υποβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αυτό που έγινε, αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, μέσω του συνηγόρου του όλα αυτά βέβαια, και ζήτησε το να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Αυτή ήταν η κατάσταση της σημερινή μέρα στη δίκη των Τεμπών, μια δίκη που θα μας απασχολεί πάρα πολύ ακόμα, για πάρα πολύ καιρό, έτσι είναι η κεντρική δίκη, το ξαναλέμε, και... θα έχουμε να λέμε από την Τρίτη και μετά συνεχίζεται η διαδικασία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Με κάποιες, να θυμίσω να πούμε και κάτι ακόμα εδώ να συμπληρώσουμε, με κάποιες αισθητές βελτιώσεις που λέγεται ότι έγιναν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Για να δούμε. Γιατί η κατάσταση έτσι όπως ξεκίνησε δηλαδή ήταν απαράδεκτη εντελώς.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι που αφορά το αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε την εξιχνίαση μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος μιας γυναίκας που είχε γίνει στις Σέρρες τον Αύγουστο του 25. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας άλλης γυναίκας που ταυτοποιήθηκε και είναι με τη γνωστή μέθοδο, ξέρετε, την τηλεφωνική απάτη. Κάποιος τηλεφωνούσε προσποιούμενος στον συνεργάτη του λογιστή της παθούσης, του θύματος, και στη συνέχεια με το πρόσχημα επενδύσεων σε οικονομικά προγράμματα πείθουν τα θύματα, έπειθε το θύμα να παραδώσει χρήματα, χρυσές λίρες, κοσμήματα κτλ. Ένα χρηματικό ποσό 200 περίπου χιλιάδων ευρώ, 12 χρυσές λίρες και διάφορα κοσμήματα. Λοιπόν, αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες, τώρα με αφορμή το ξαναλέω για άλλη μια φορά, επειδή συνήθως θύματα πέφτουν άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας, είτε με το πρόσχημα ατυχημάτων, είτε με το πρόσχημα που κάποιοι επικαλούνται ότι χρειάζεται ιατρική βοήθεια κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Έτσι, και πείθουν αυτούς τους ανθρώπους τηλεφωνικά να τους παραδώσουν λίρες, χρυσαφικά, χρήματα σε δίθεν συνεργούς τους, και όχι σε συνεργούς τους δίθεν, έτσι, κάποιοι ότι είναι αστυνομικοί, γιατροί ή οτιδήποτε άλλο τι επικαλούνται. Μιλήστε με τα άτομα των οικογενειών σας, που όσοι έχετε ηλικιωμένα άτομα, να μην τσιμπάνε, επιτρέψτε μου την έκφραση, να μην πείθονται τόσο εύκολα. Όταν τους τηλεφωνεί κάποιος και τους λέει το οτιδήποτε, να κλείνουν το τηλέφωνο και από ένα άλλο τηλέφωνο να επικοινωνούν με τα οικεία τους πρόσωπα για να διασταυρώνουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι κρίμα δηλαδή να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να πέφτουν θύματα αυτών των επιτίδιων ηλικιωμένοι άνθρωποι. Μιλήστε στα πρόσωπα που έχετε στις οικογένειές σας, τα ηλικιωμένα, και νεότεροι καμιά φορά πέφτουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά κυρίως ηλικιωμένοι. Δώστε τους να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και ότι υπάρχουν γύρω τους απατεώνες, να μην πείθονται τόσο εύκολα.

Επίσης, μια και μιλάμε για τέτοιου είδους απάτες, να έχετε το νου σας και σε διάφορα email, SMS, στα κινητά που έρχονται και λένε χρωστά στην τροχέα, πλήρωσε, μπες σε αυτό το link και δώσε τους κωδικούς της τράπεζάς σου και τέτοια. Μην απαντάτε σε τέτοια πράγματα. Διαγράψτε τα αμέσως ή ενημερώστε τις αρχές. Έτσι. Πρόκειται για απάτη. Κανείς ποτέ δεν θα σας ζητήσει μέσω SMS ή μέσω email να δώσετε το οτιδήποτε. Έτσι, ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, είναι σε έξαρση αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας εδώ και αρκετό καιρό και υπάρχουν και καθημερινές ανακοινώσεις και από την αστυνομία και από άλλους φορείς που ακόμη και από τους δήμους εδώ λένε χρωστάτε στο Δήμο και τα λοιπά ή από δήθεν κλίση της τροχέας και διάφορα τέτοια. Μην πέφτετε θύματα απατεώνων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Και ποτέ μα ποτέ κανείς, να ξέρετε, δεν θα σας ζητήσει να μπείτε σε κάποιο link και να βάλετε κωδικούς σας και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας το ζητήσει κανείς ποτέ αυτό. Αν κάποιος κάπου χρωστάτε και κάνει, θα σας στείλει προσωπική επιστολή και θα πάτε οι ίδιοι να πληρώσετε. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά έτσι για να έχουμε και το νου μας λίγο. Ίσως είπα και λίγο παραπάνω μερικά πράγματα, αλλά πραγματικά είναι σε έξαρση το φαινόμενο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Τι έγινε, Αλέξανδρε, περάσαμε 7? Όχι, ρε φίλε. Πώς περνάει η ώρα? Πώς περνάει η ώρα? Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πούμε 5 πράγματα, περνάει η ώρα και μου κάνει νόημα το. Ο Αλέξανδρος τελείωνε. Περιμένει και αγιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103 και 6. Ακολουθεί Εύη και Αγιά, κωδικό Εύη, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς. Δελτία ειδήσεων και στις 8 και στις 9 θα έχουμε με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, ευχάριστο βράδυ. Σας αποχαιρετήσουμε και μουσικά έτσι με ένα χαρακτηριστικό τραγουδάκι. Δώστε βάση. Καλό σας βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών

0: ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην κωμικοτραγική αυτή χώρα στην οποία έμελε να ζούμε. Έχουνε πολύ πλάκα τελικά. Θα ξεκινήσω έτσι, γιατί αυτή την εβδομάδα έχω χιούμορ. Έχω χιούμορ. Και το χιούμορ έρχεται από όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπω δεξιά και αριστερά. Ο καθένας φυσικά και έχει το δικαίωμα, ας γίνω λίγο γραφική, να κάνει κόμμα. Το να κάνει κόμμα κάποιος, όμως, που κατέστρεψε την Ελλάδα και να το ονομάζει και ελληνική αστυνομία, συγγνώμη, Ελλάς, ναι, ελληνική αστυνομία, θα έλεγε κανείς. Αυτό με ξεπερνάει. Ο Αλέξης ξαναχτυπά. Αλέξη, μην έρχεσαι πάλι με φόρα όπως την προηγούμενη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά, σαν τυφώνας, τα κατέστρεψες όλα. Έχουμε ήδη πληγές να μετράμε, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, από την καταστροφή που έφερες τότε που είχες έρθει με φόρα. Τώρα έρχεται με το νέο κόμμα που λέγεται Ελλάς, με ένα λο, σαν το Γιάννης με ένα νι. Άλλαξε την ορθογραφία τώρα. Ξεκινάει με πρόγραμμα. Και πρόγραμμα δεν έχει πρόγραμμα, δεν παίζει ρόλο. Με νέες ιδέες. Τώρα έμαθε. Άμα χρειάζεται να καταστρέψω μια ολόκληρη χώρα, να ξεπουλήσω το όνομα Μακεδονία και την ιστορία της Μακεδονίας, για να μάθω από πολιτική, Αλέξη, να μου λείπει. Να μου λείπει, παλικάρι μου. Άντε κάτσε στη γωνίτσα σου, μέτρα τις καταστροφές που έχεις κάνει και άσε τη σωτηρία της Ελλάδας για άλλους, που παρουσίασες την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με ύφος επανεκκίνησης. Λες και επρόκειτο για ένα κόμμα, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που είχε απλώς κολλήσει και ήθελε, έλα μωρέ, ένα restart. Μια νέα ταμπέλα, ένα νέο λογότυπο, ε. Βρε εσύ, εσύ δεν μας έλεγες. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ δεν λέγατε ότι οι σημαίες είναι εθνικιστικά πανιά. Έτσι δεν είναι, Αλέξη? Τώρα ανακαλύψατε την Ελλάδα έστω κουτσουρεμένη και με ένα λάμδα. Αλήθεια τώρα. Ένα πράγμα να ξέρεις. Ο κόσμος και ο άνθρωπος και δύο Έλληνες μπορεί να έχει κοντή μνήμη. Μπορεί να έχει μνήμη χρυσόψαρου. Όμως όταν τον τραυματίσεις βαθιά, το τραύμα το θυμάται. Και οι πρέσπες παραμένουν ένα ανοιχτό τραύμα. Κατάλαβες, Αλέξη? Μαζί με σένα λοιπόν και την παρουσία σου επέστρεψαν και οι αναμνήσεις μας. Και η νέα γενιά μπορεί να μην θυμάται πολλά από το 2015. Οι παλιοί όμως θυμούνται. Θα σκίσουμε τα μνημόνια. Go back. Go back. Είπες εσύ go back στη Μέρκελ. Ουφ. Και από εκεί που θα έσκιζες και τα μνημόνια, μας έβαλε στο τρίτο και χειρότερο μνημόνιο και τελικά εμάς σκίστηκαν τα νεύρα μας, εσύ μνημόνια δεν έσκησες όπως είπαμε, και οι φόροι ανέβηκαν πιο γρήγορα και από τα stories των influencers και οι εισφορές ανέβηκαν και το κράτος κατέβηκε και η μεσαία τάξη τότε απέκτησε νέο χόμπι, να δουλεύει 12 μήνες για να κρατάει 15 μέρες, μήπως και πάει διακοπές εδώ στο διπλανό χωριό. Όχι, και στις Μπαχάμες. Και μετά μας έφερες και τους πληστηριασμούς. Τα φανς κάνανε πάρτι. Και τώρα βγαίνεις και κατηγορείς τα φανς. Αλήθεια τώρα? Τελικά οι πληστηριασμοί δεν ήτανε, όπως λέγατε, εργαλεία εξυγίανσης? Δεν ήτανε. Τι ήτανε? Γιατί θα ξεχάσουμε τα capital controls.
την ιστορική εκείνη στιγμή όπου καθόμασταν πίσω από ένα ATM για 60 ευρώ τη μέρα. Τώρα τι ακριβώς, ποιο ακριβώς έργο θα έρθεις να φτιάξεις, ε? Α, ξεπουλήσεις καμιά Θράκη, κανέναν Εύρο, κανένα νησί δεξιά και αριστερά, ε? Τα μισά στους Ιταλούς, τα άλλα μισά στους Τούρκους. Α, θα ανεξαρτητοποιήσεις προφανώς και την Κρήτη, ε? Να κόψουμε κομματάκια από παντού για να είναι εύκολα ελεγχόμενα από τους εχθρούς. Ε, έρχεσαι με πλάνο τώρα. Δεν θα φας γλαρόσουπα. Ο κόσμος ξύπνησε. Ακόμη μετράει τα τραύματα. 10-11 χρόνια μετά. Ακόμη θυμάται το δημοψήφισμα. Ακόμη θυμάται ότι ξεπούλησε στη Μακεδονία. Ακόμη κι αν αυτός που το θυμάται δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Σίγουρα έχει σχέση με την ιστορία. Και ήδη εσύ θα έπρεπε να είσαι φυλακή για εσχάτη προδοσία και θα έπρεπε να είσαι φυλακή για την προδοσία στο δημοψήφισμα. Αυτά από μένα. Και πού σε, βάλε και κανένα περιστέρι, έβαλες ένα κοριτσάκι να σου κάνει το... Δεν ξέρω τι επικοινωνιολόγους έχεις, πάντως δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Ό,τι να είναι. Και όλη αυτή η φιέστα θύμιζε πάρτι αποφύτησης από το Λύκειο. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Είχε και την ανάλογη σοβαρότητα, έχω να πω. Αυτά με σένα, Αλέξη. Πάμε τώρα να δούμε 2-3 πραγματάκια που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, το Voice News μας μιλάει για ένα πείραμα διάρκειας 20 λεπτών που προκάλεσε πολλή συζήτηση. Σας έχω ξαναπεί, έχω πιάσει πάρα πολλές φορές την τεχνητή νοημοσύνη και να ψεύδεται και να μου αποκρύπτει πληροφορία που θα έπρεπε να την έχει βρει μέσα σε δευτερόλεπτα. Ε? Και μάλιστα, σε πολλές των περιπτώσεων, τι κάνει. Μου ζητάει να της δώσω εγώ περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που την ρωτάω, επί του θέματος, προφανώς, για να δει πόσα ξέρω. Προφανώς. Για ποιο άλλο λόγο. Δεν μπορεί να το βρίσκει η Google αυτό που τη ζητάω πάρα πολύ γρήγορα και να μην το βρίσκει το ChatGPT ή το Gemini. Ε? Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Άρα προσπαθεί πολλές φορές να μου αποκρύψει πληροφορία. Σε ποιον, σε μένα εντωμεταξύ. Καλά λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σε ένα άρθρο λοιπόν του Voice News που διάβασα, εξηγεί πώς μπορεί το AI chat να επηρεάσει την υγεία και τα οικονομικά μας. Φυσικά λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο εξελιγμένη κι αν είναι, δεν είναι απρόσβλητη από την παραπληροφόρηση. Και αυτό σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες και πειράματα μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες σε ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία, τα οικονομικά και η ασφάλεια των πολιτών. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος ή ιδιαίτερη τεχνογνωσία για να μολυνθεί η πληροφορία που επιστρέφουν τέτοια συστήματα. Το πείραμα των 20 λεπτών, λοιπόν. Πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, στο οποίο δοκιμάστηκαν δημοφιλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το Gemini και το AI Overviews της Google. Ο στόχος ήταν απλός, αλλά αρκετά αποκαλυπτικός, να διαπιστωθεί πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η πληροφορία που καταλήγει να παρουσιάζεται ως απάντηση προς το χρήστη.
Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Μέσα σε μόλις 20 λεπτά, μέσω μιας απλής ανάρτησης σε μια ιστοσελίδα με προσεκτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης οδηγήθηκαν στο να αναπαράγουν ένα εντελώς ψευδή ισχυρισμό. Ότι ο συντάκτης του περιεχομένου ήταν παγκόσμιος πρωτοθλητής στην κατανάλωση hot dog. Παρόλο που το παράδειγμα φαίνεται κωμικό, το συμπέρασμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Αν μπορεί να περάσει ένα τόσο προφανές ψέμα, τι συμβαίνει όταν το περιεχόμενο αφορά υγεία, οικονομικές αποφάσεις ή ιατρικές συμβουλές? Η ίδια η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν υπό συνθήκες να αντλήσουν πληροφορίες από περιορισμένες ή αναξιόπιστες πηγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και μία μόνο ιστοσελίδα όπως αυτή, η ανάρτηση ή κάποια ανάρτηση μπορεί να επηρεάσει την τελική απάντηση που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί έναν μεγαλύτερο κίνδυνο, την οργανωμένη ή σκόπιμη παραπληροφόρηση που δεν στοχεύει πλέον μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ίδια τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού. Ειδικοί στο χώρο της ψηφιακής ανάλυσης, μάλιστα, επισημαίνουν ότι τα συστήματα αυτά δεν καταλαβαίνουν, σε εισαγωγικά το καταλαβαίνουν, την αλήθεια με ανθρώπινο τρόπο. Αντίθετα, επεξεργάζονται κάποια μοτίβα, πηγές, κάτι που τα καθιστά δυνητικά ευάλωτα σε τεχνικές χειραγώγησης. Και σύμφωνα με τις αναλύσεις ειδικών, η τάση που διαμορφώνεται είναι η μετάβαση σε ένα κόσμο όπου κυριαρχεί η μία και μοναδική απάντηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης που παρήχαν πολλαπλές πηγές, η τεχνητή νοημοσύνη τίνει να συνοψίζει και να παρουσιάζει μία τελική εκδοχή. Βέβαια, αυτό, αν και είναι πρακτικό, ενέχει τον κίνδυνο ο χρήστης να εμπιστευτεί άκρητα μία απάντηση που ενδέχεται να περιέχει λάθη ή σοβαρά παραπλανητικά στοιχεία. Και γι' αυτό το λόγο οι ειδικοί συστήνουν οι χρήστες να αντιμετωπίζουν τις απαντήσεις των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης με κριτική σκέψη και επαλήθευση από ανεξάρτητες πηγές. Εν τω μεταξύ, από την δική τους την πλευρά, μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google υποστηρίζουν ότι διαθέτουν ήδη μηχανισμούς, λέει, εντοπισμού και περιορισμού της παραπληροφόρησης, οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς. Ωστόσο, ερευνητές και αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιες άμυνες δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικές. Η γενική εικόνα είναι ότι, που προκύπτει είναι ότι πρόκειται για μια συνεχή κούρσα μεταξύ συστημάτων προστασίας και τεχνικών παραπλάνησης. Ακόμη και όταν εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται ένα είδος παραπληροφόρησης, υπάρχουν τόσα άλλα και νέες μορφές εμφανίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες που και πάλι παραπλανούν. Τελικά, μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη την κριτική σκέψη? Όχι βέβαια. Και η σύγχρονη ανθρωπότητα, ο σύγχρονος άνθρωπος, τίνει να χάσει εντελώς την κριτική σκέψη. Σκεφτείτε τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Μεγάλο πείραμα. Ξαναλέω, μεγάλο πείραμα. Καταλάβαμε πάρα πολλά. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν γύρισαν την πλάτη στους ψεύτες που είχαν παρουσιαστεί με τον τίτλο ενός καθηγητή, οι οποίοι τη μία μέρα έλεγαν ότι η μάσκα προστατεύει μόνο τους ασθενείς, την άλλη μέρα έλεγαν
προστατεύει τους υγιείς, και την τρίτη μέρα έλεγαν προστατεύει τους πάντες. Ούτε εκεί δεν βάλανε κάποιοι το μυαλό τους να καταλάβει ότι ένας άνθρωπος που βγαίνει και λέει τρία διαφορετικά πράγματα, τρεις διαφορετικές εκδοχές για ένα θέμα, το θέμα κατά πόσον η μάσκα προστατεύει, δεν μπορεί παρά να μην ξέρει και ο ίδιος την αλήθεια. Και εγώ τι πρέπει να πιστέψω τελικά? Την απάντηση 1, την απάντηση 2 ή την απάντηση 3? Ή τίποτα? Η κριτική σκέψη θα σου απαντούσε ξεκάθαρα. Δεν έπρεπε να τους πιστέψεις, γιατί ούτε και αυτοί ξέρουν. Αυτό θα έλεγε η κριτική σκέψη. Όμως, ο Έλληνας ήδη είχε χάσει την κριτική σκέψη και αυτό είχε γίνει πολύ αποτελεσματικά με διάφορες μεθόδους που είχε το σύστημα και η εξουσία στα χέρια της για να σε τρομοκρατεί. Και τότε το βασικότερο ρόλο έπαιξαν κάτι κάφροι, ξεκάθαρα, δημοσιογράφοι που ακόμα και σήμερα τολμάνε και βγαίνουν και παραπληροφορούν τον κόσμο για οτιδήποτε. Έτσι και τότε καθημερινά μας βομβάρδιζαν με τρομοκρατία, με κρούσματα, με διασωληνώσεις, με νέες μολύνσεις, μέχρι και στους υπονόμους μετρούσανε το υγειικό φορτίο, ακόμη και σε βιολογικό καθαρισμό, σε λύματα βιολογικού καθαρισμού. Αυτοί βρίσκανε υγειικό φορτίο. Αλλά ο κόσμος πλέον είχε χάσει τον εγκέφαλό του, είχε χάσει την κριτική του σκέψη, δεν μπορούσε να σκεφτεί λογικά. Είναι δυνατόν σε βιολογικό καθαρισμό να παίρνεις λύματα και να τα εξετάζεις και να βρίσκεις ιό? Όχι. Έβγαινε ο Σαριγιάννης, έλεγε πόσα λύματα βρήκανε σε ποια περιοχή. Και την πατήσανε και μια φορά, γιατί στο Ρέθυμνο πήρανε από βιολογικό καθαρισμό. Και πάλι βγάλανε όμως υγειικό φορτίο. Πώς γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Τόσα ψέματα, συν ένα ακόμα. Και τι έγινε? Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε περίπτωση μία στο ένα δισεκατομμύριο να βρούνε κάτι σε ιό, αυτό θα ήταν κάποιο θράψμα που δεν αποδείκνυε σε καμία περίπτωση ότι πρόκειται για τον ιό. Τον κορονοϊό. Αν βρεις ένα αυτί, για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να είναι το αυτί της γειτόνισσας. Κάπως έτσι. Βρίσκανε θράψματα και αμέσως λέγανε, που σας λέω και πάλι, δεν βρίσκανε. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν βρίσκανε ιό. Αλλά τι λέμε τώρα? Εδώ πήγανε να μας πείσουνε ότι στους νεκρούς ο ιός συνεχίζει και κυκλοφορεί στο αίμα. Και τους στάβανε με πρωτόκολλα έμπολα. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Όλα τα θυμόμαστε. Όλα τα παραμύθια. Πάμε τώρα σε ένα ξενόγλωσσο άρθρο που μου έστειλε η φίλη Βαλεντίνα, και την ευχαριστώ, για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που απαιτούν περισσότερα χημικά ίχνη για να αλλάξουν τα καιρικά πρότυπα και να σώσουν τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς τα τεράστια κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης καταβροχθίζουν εκατομμύρια γαλόνια νερού καθημερινά, οι ειδικοί και οι αξιωματούχοι μετατοπίζονται σιωπηλά από την άρνηση στην έγκριση της μεγάλης κλίμακας τροποποίησης του καιρού. Τα ίδια τα προγράμματα χημικών ουρών που για καιρό απορρίπτονταν ως θεωρίες συνωμοσίας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώνει την οικονομία, αλλά αποκαλύπτει επίσης μια ακατέργαστη ευπάθεια, τους τεράστιους όγκους νερού που απαιτούνται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση των διακομιστών. Θα ποτίζουμε τους υπολογιστές, να ξέρετε. Τα συστήματα ψήξης με εξάτμιση σε αυτές τις εγκαταστάσεις επιβαρύνουν πλέον τις δεξαμενές, τους υδροφόρους, τους υδροφορείς,
και τα αγροτικά αποθέματα ύδατος σε πολιτείες επιρρεπείς στην ξηρασία. Αντί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη, οι ισχυρές φωνές στρέφονται στη σπορά νεφών και στην ατμοσφαιρική παρέμβαση ως λύση. Πανεπιστημιακοί ερευνητές στο Τέξας, λοιπόν, έχουν προβλέψει ότι οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης και cloud computing θα μπορούσαν να καταναλώσουν έως και 9% του συνολικού νερού της πολιτείας έως το 2040. Στη Γιούτα, τη Τζόρτζια και άλλες περιοχές με έντονη ανάπτυξη, οι αναφορές για ξαφνικές απώλειες νερού και αυξημένο ανταγωνισμό με τη Γεωργία έχουν προκαλέσει συναγερμό. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες φοβούνται ότι οι γενεαλογικές τους δραστηριότητες θα θυσιαστούν, ώστε η Silicon Valley να μπορεί να εκπαιδεύσει όλο ένα και μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και η απάντηση του κατεστημένου? Περισσότερες χημικές ουρές. Περισσότερη σπορά νεφών. Και διασπορά ιωδιούχου αργύρου και άλλων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα για την πρόκληση βροχοπτώσεων. Και αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, σε πολιτείες όπως το Κολοράντο, την Καλιφόρνια, την Νεβάδα και το Τέξας. Κάποτε είχε υποβιβαστεί στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης. Η τεχνολογία τώρα αναδιατυπώνεται όμως ως απαραίτητη υποδομή για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να αγωνίζονται για την κατασκευή εγκαταστάσεων στην αγροτική Αμερική, όπου η γη είναι φθηνή και οι κανονισμοί ελαφρύτεροι. Οι απαιτήσεις για νερό δεν είναι τυχαίες, είναι συγκλονιστικές. Κάθε μεγάλη πανεπιστημίουπολη μπορεί να εξαπνίσει εκατομμύρια γαλόνια ετησίως, εντείνοντας τις ελλείψεις σε περιοχές που ήδη μάχονται με την ξηρασία και τις γεωργικές ανάγκες. Αντί να δώσουν προτεραιότητα στη διατήρηση ή να περιορίσουν την ανεξέλεκτη επέκταση, οι αρχές εξετάζουν εκτεταμένα προγράμματα μετεωρολογικής μηχανικής. Καταλάβατε, ψεκασμοί. Σπορά νεφών. Και αυτό είναι μια σημαντική στροφή, εντυπωσιακή. Για χρόνια, κυβερνητικές υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης χλέβαζαν τις ανησυχίες σχετικά με τους αεροψεκασμούς και τη χειραγώγηση του καιρού. Τώρα, καθώς η υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, οι ίδιοι κύκλοι περιγράφουν της μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρική τροποποίηση ως απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια των υδάτων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Κολοτούμπες παντού. Και το μήνυμα είναι σαφές. Το τεχνολογικό όραμα της ΕΕΤ δεν θα περιορίζεται από φυσικά όρια. Αντίθετα, οι ουρανοί θα προσαρμοστούν. Η εταιρεία σποράς νεφών του Bill Gates αποκάλυψε ότι ενορχίστρωνε τις πλημμύρες στο Τέξας. Εταιρείες cloud seeding σποράς νεφών που συνδέονται με τον Bill Gates αποκαλύφθηκαν ότι ενορχίστρωσαν τις πλημμύρες του Τέξας το 2025. Τροποποίηση καιρού. Και ποιος το αρνείται? Μόνο ένας καλιάνος. Ακόμα και σήμερα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι. Και επειδή είναι και μετεωρολόγος, η γνώμη του μετρά περισσότερο από πολλών και άρα μπορεί να ψεύδεται. Τέλειο, τέλειο. Εν τω μεταξύ, δεν λένε ούτε μία αλήθεια, έτσι. Όλοι αυτοί στην κυβέρνηση έχουν μαζευτεί 300 Πινόκιο. Τι 300, 5.000 και κάτι. Ούτε μία αλήθεια. Αν τους ξεφύγει καμιά αλήθεια, αμέσως την αλλάζουν. Και σου λέει, έκανα λάθος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω λεκτικά λάθη. Ναι. Τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όταν η φιλανθρωπία συναντά τα big business, η Merck και το ίδρυμα Bill Gates δοκιμάζουν το εμβόλιο κατά του τραχυλού της μήτρας σε νήπια 4 ετών. Γιατί πλέον η ανοσία της αγέλης χρειάζεται επιγόντως νηπιαγωγείο. Το Gardasil, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε ήδη, ίσως, είναι το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, για το οποίο σας έχω μιλήσει σε αρκετές εκπομπές. Τώρα, αν νομίζατε ότι η φαρμακευτική απληστία έχει κάποιο βιολογικό ή ηθικό όριο, η Merck και το ίδρυμα Bill Gates είναι εδώ για να σας αποδείξουν ότι η φαντασία σας είναι απελπιστικά περιορισμένη, έχω να σας πω. Και προσπαθώ να σκεφτώ από την ώρα που διάβασα το άρθρο τι ακριβώς σκέφτονται για τα νήπια 4 ετών. Γιατί φυσικά ο HPV είναι ένας ιός που κολλά αποκλειστικά και μόνο από σεξουαλική επαφή. Προσπαθώ να σκεφτώ, απάντηση δεν έχω βρει. Προφανώς θέλουν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα στήρωσης από 4 ετών. Άλλο λόγο δεν βλέπω. Δηλαδή, το ότι η Merck ξεκινά κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, δηλαδή το HPV, σε παιδιά από την ηλικία των 4 ετών, πραγματικά με ξεπερνά. Και επαναλαμβάνω, για να δούμε, ζούμε στον ανάποδο κόσμο τελείως. Και επαναλαμβάνω τα βασικά. Ο HPV είναι ένας σεξουαλικός μεταδιδόμενος ιός. Όταν πρωτοεγκρίθηκε ανάθεμα την ώρα το Gardasil, αφορούσε εφήβους και νεαρούς ενήλικες με τη λογική να χορηγείται πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Εκεί στη Merck και στο ίδρυμα Bill Gates έχετε τίποτα ονειρόξεις με τετράχρονα? Ρωτάω. Να μην ρωτήσω. Έχετε τίποτα ονειρόξεις με τετράχρονα? Αλλά φαίνεται πως οι μέτοχοι της Merck κοίταξαν τα δημογραφικά διαγράμματα και σκέφτηκαν, γιατί να περιμένουμε μέχρι τα 11-12, όταν μπορούμε να πιάσουμε την αγορά από τα προνήπια. Η επίσημη βλακώδης δικαιολογία τους για αυτές τις δοκιμές, που χρηματοδοτούνται γενναιόδωρα από το ίδρυμα Gates, κινείται κάπου ανάμεσα στην επιστημονική φαντασία και το θέατρο του παραλόγου, έτσι. Δηλαδή, είναι δικαιολογία ότι η χορήγηση του εμβολίου σε παιδιά 4 έως 9 ετών στις αναπτυσσόμενες χώρες θα βοηθήσει στην εξάλληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας? Αλήθεια τώρα? Ένα τετράχρονο παιδί απέχει κατά μέσο όρο μία δεκαετία ή και περισσότερο από οποιαδήποτε έκθεση στον ιό HPV. Και ξαναρωτάω, έχετε τίποτα ονειρόξεις με τετράχρονα? Θα βοηθήσει στην εξάλληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας αν το κάνετε? Αφήστε που το κάνουν και στα αγόρια, έτσι. Γιατί ο παραλογισμός είναι ένα έτσι συνολικό φαινόμενο. Πρέπει να το δούμε ολιστικά. Καταρχάς, εγώ να σας κάνω δύο βασικές ερωτήσεις. Μία μελέτη που έγινε ανάμεσα σε 1000 εμβολιασμένες γυναίκες και σε 1000 μη εμβολιασμένες γυναίκες έδειξε ότι το Gardasil
δεν βοήθησε σε απολύτως τίποτα. Έτσι. Μια χαρά ανέπτυξαν και οι δύο ομάδες καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Που σημαίνει ότι το εμβόλιο δεν προστατεύει. Αν προστατεύει στο 2%, κάπου τόσο ήταν το ποσοστό. 2% προστασία προσφέρει. Και σας έχω κι άλλη μια ερώτηση εκεί στη Merck. Ξέρετε για πόσο καιρό διαρκεί η ανοσία από τον Gardasil? Σας έχω και την απάντηση. Για πάντα δεν κρατάει, γιατί υπάρχουν μελέτες που έως και σήμερα δείχνουν ότι μετά από λίγα χρόνια αρχίζει και φθήνει. Αυτή η έστω μηδαμινή ανοσία. Μετά από λίγα χρόνια αρχίζει και φθήνει. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή σταματάει να υπάρχει ανοσία. Όταν κάτι φθήνει, μετά από χρόνια εξαφανίζεται. Έτσι δεν είναι, ή ξέχασα και μαθηματικά? Και ξαναρωτάω, αν εμβολιάσεις έναν ήπιο σήμερα, τι ακριβώς θα έχει απομείνει από αυτή την ανοσία όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 12 ετών? Θα το ξαναεμβολιάσεις, προφανώς. Γιατί προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αυτό είναι το κρυφό τους πλάνο. Μια ισόβια συνδρομή σε αναμνηστικές δόσεις, σε boosters. Και τελικά θα γίνει ετήσιο το update. Κάθε χρόνο θα κάνεις και ένα Gardasil. Αλλά πραγματικά είναι τραγικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σύγχρονη ηρωνία από το ίδρυμα Bill Gates αυτοπαρουσιάζεται ως ο σωτήρας των παιδιών του τρίτου κόσμου. Εκεί κάνει όλα τα πειράματα, να ξέρετε. Έχει μετατρέψει αυτές τις χώρες σαν ένα απέραντο, και τις έχει καταστήσει ένα απέραντο εργαστήριο δοκιμών. Και η στρατηγική είναι κλασική και πολύ δοκιμασμένη. Το ίδρυμα του φιλανθρώπου αυτού ρίχνει εκατομμύρια για να ανοίξει νέες αγορές, να έχουμε πελατάκια. Συνεργούς έχει και τις τοπικές εκάστοτε κυβερνήσεις που εξαρτώνται από τη διεθνή βοήθεια και έτσι κάμπτονται οι αντιστάσεις τους, με αποτέλεσμα τα παιδιά της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής να γίνονται οι πρώτοι εθελοντές για να αποδειχθεί η ασφάλεια, ώστε στη συνέχεια το προϊόν να πλασαριστεί με διπλάσια τιμή στις εύπορες δυτικές αγορές. Γιατί αν το ίδρυμα Bill και Melinda Gates, αλλά και η Merck, και εγώ τούσαν τόσο πολύ για την υγεία των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ίσως να επένδυαν αυτά τα εκατομμύρια σε καθαρό νερό, σε βασική διατροφή, σε υποδομές υγιεινής. Αλλά το καθαρό νερό δεν έχει πατέντα, ούτε αποφέρει δισεκατομμύρια σε μερίσματα. Το Gardasil, από την άλλη, είναι μία από τις μεγαλύτερες κότες που κάνουν τα χρυσά αυγά. Έχω να σας υπενθυμίσω, δε, ότι η Merck αυτή τη στιγμή ζητάει να εμπιστευτούμε τυφλά ένα προϊόν για τα νήπια μας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το ιστορικό αυτού του θαυματουργού εμβολίου, το οποίο είναι από τα πιο επίδικα εμβόλια παγκοσμίως και αντιμέτωπο με εκατοντάδες αγωγές για σοβαρές παρενέργειες. Θέλετε σύνδρομο χρόνιας κόπωσης? Θέλετε σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας? Αυτοάνοσα? Πρόωρη οθηκική ανεπάρκεια? Πρόωρη εμμηνόπαυση σε νεαρά κορίτσια? Στήρωση? Τι θέλετε? Για όλα αυτά είναι στα δικαστήρια. Και τώρα θέλει να το ξεκινήσει. Ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές σε τετράχρονα. Τετράχρονα, των οποίων φυσικά το ανοσοποιητικό αλλά και το νευρικό σύστημα βρίσκονται ακόμη στην κρίσιμη φάση της ανάπτυξης. Και το πιο εξοργιστικό κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας είναι ο τρόπος με τον οποίο πάλι θα σερβιριστεί αυτή η νέα δοκιμή στο κοινό.
ήδη βλέπουμε τους τίτλους συστημικών μέσων μαζικής εξαπάτησης να προετοιμάζουν το έδαφος. Όποιος τολμήσει να αναρωτηθεί γιατί έναν ήπιο χρειάζεται εμβόλιο για σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, θα βαπτιστεί ακαριέα επικίνδυνος αρνητής της επιστήμης. Συνωμοσιολόγος, ψεκασμένος, εχθρός της δημόσιας υγείας. Γιατί η τακτική είναι πάντα ίδια. Η κατασκευή της ενοχής. Αν δεν εμβολιάσεις το τετράχρονο, του στερείς ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Ε, έτσι θα πούνε. Αν αντιδράς, είσαι υπεύθυνος για τους θανάτους γυναικών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτόν τον εκβιασμό τον ξέρουμε. Πρόκειται για ένα συναισθηματικό εκβιασμό υψηλού επίπεδου, που σκοπό έχει να παρακάμψει και πάλι την κριτική σκέψη και τη βασική βιολογική λογική. Και γενικώς πρέπει να αναρωτηθούμε πού σταματάει η επιστήμη και πού ξεκινά το κέρδος. Γιατί τα έχουμε μπερδέψει και τα έχουμε ανακατώσει. Τουλάχιστον την τελευταία επταετία τα έχουμε κάνει κουλουβάχατα. Τώρα η επέκταση των δοκιμών του Gardasil σε παιδιά 4 ετών δεν είναι προληπτική ιατρική. Είναι η απόδειξη του ότι για την Big Pharma το ανθρώπινο σώμα, από τη στιγμή της γέννησής του μάλιστα, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ανεξάντλητη πηγή εσόδων. Όσο πιο μικρό σε καταστήσω ανάπηρο, τόσο περισσότερα χρόνια θα παίρνεις τα φάρμακά μου. Ναι. Ακριβώς. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβω αυτή την τρομερή αλήθεια. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Δεν μου πέρναγε ποτέ από το μυαλό. Όλα τα χρόνια που σπούδαζα, αλλά και μετά, όλα τα χρόνια που εργαζόμουν σαν γιατρός, δεν είχε περάσει ποτέ, σας μιλάω ειλικρινά, το μυαλό μου ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες για να ζήσουν πρέπει να μας μετατρέψουν σε πειραματόζωα, σε μόνιμους καταναλωτές φαρμάκων και το στομάχι μας και ο οργανισμός μας να γίνει φαρμακείο. Στο βωμό του κέρδους δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν ότι σου καταστρέφουν τη ζωή. Απλά και μόνο γιατί θα κερδίσουν αυτές. Σε αναλαμβάνουν από 2 μηνών. Εμβόλιο, κοντραεμβόλιο, κοντραεμβόλιο. Μέχρι την ενηλικίωση έχεις κάνει 500 εμβόλια. Για το καλό σου, βέβαια. Για το καλό σου. Στην ενηλικίωση βέβαια αποκτάς και 500 προβλήματα, από ό,τι έχουν δείξει μελέτες, για παιδιά με όλα τα παιδικά εμβόλια και παιδιά χωρίς καθόλου παιδικά εμβόλια, αυτό έχουν δείξει ότι αποκτάς και 500 προβλήματα. Είναι ανάλογο του αριθμού των δόσεων που έχεις κάνει στην παιδική ηλικία, αλλά αυτό βέβαια δεν υπάρχει, λέει, αιτιολογική συσχέτιση. Ήθελα να ξέρω τι θα έπρεπε να δούμε και ποια συσχέτιση περιμένουμε για να πιστούμε για τη ζημιά που κάνουν μερικά εμβόλια και μερικά φάρμακα. Εδώ θα μου πείτε, έκανες το εμβόλιο του κορονοϊού και την επόμενη μέρα είχες πάει στα θυμαράκια, αλλά και πάλι η συσχέτιση δεν ήτανε. Ήταν τυχαίο γεγονός, ε? Και θα περιμένουμε τώρα μελέτες για τα παιδικά εμβόλια που θα αποδείξουν τη συσχέτιση. Χλωμό. Την έχουν δείξει τη συσχέτιση, αλλά δεν υπάρχει, λέει. Το βλέπουμε, αλλά δεν υπάρχει. Ξέρουμε από μελέτη ότι μόνο στα εμβολιασμένα παιδιά εμφανίζονται χρόνιες, σοβαρές νόση, για τις οποίες χρειάζονται μόνιμη θεραπεία σε όλη τους τη ζωή. Αλλά, έλα μωρέ, δεν ήτανε και πολύ σοβαρή μελέτη. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Το έχουμε μπροστά στα μάτια μας, το βλέπουμε, το διαβάζουμε. Υπάρχει μελέτη, έχει γίνει. Έχει αποδείξει αυτά που έχει αποδείξει. Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει. Άμα υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει και είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, όπως γράφουν όλες ακόμη οι μηχανές αναζήτησης, συνεχίστε, mRNA. Τώρα θα κάνουν και τα παιδικά, δεν τα έχουν κάνει ακόμα. Μην τρομοκρατήστε, όσοι ακόμα
πιστεύετε ότι θα σώσετε το μωρό με τα εμβόλια, μπορείτε, δικαίωμά σας είναι να το πιστεύετε. Σας λέω ότι ακόμη δεν έχουν γίνει mRNA. Επειδή ήταν τόσο πετυχημένα τα εμβόλια του κορονοϊού, τα επόμενα χρόνια θα τα κάνουν όλα τα εμβόλια mRNA. Γιατί, τι, δεν είναι ασφαλή? Τι, θέλουν κάποιοι από πληθυσμό του πλανήτη? Κάτι ψεκασμένες θεωρίες είναι αυτές, έχω να σας πω. Εγώ τις πιστεύω βέβαια. Αλλά και πάλι κάποιοι δεν θέλουν να πιστέψουν αυτό που έχει δηλωθεί δια στόματος της ελίτ όλων των μεγάλων και τρανών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Αλλά δεν πειράζει, εσύ κάνε ό,τι δεν ακούς. Δεν πειράζει, οι φαρμακευτικές θέλουν την υγεία τους. Θέλουν να φαλυρίσουν. Θέλουν την υγεία σου. Δηλαδή να φαλυρίσουν. Αστείο, ε. Κωμικοτραγικό είναι. Αλλά τραγικό είναι όταν η φιλανθρωπία συμμαχεί με εταιρείες που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για απόκρυψη στοιχείων ασφαλείας. Θυμάστε το σκάνδαλο με το Vioxx της ίδιας της Merck. Καταδικάστηκε η Merck για απόκρυψη στοιχείων ασφαλείας. Αλλά όσοι παρακολουθούμε και ξέρουμε την ιστορία τους, πώς θα ξαναεμπιστευτούμε μια τέτοια εταιρεία? Και τελικά, γιατί να επιτρέψουμε να μετατρέψουν τα νήπια σε πεδίο κλινικών δοκιμών για ασθένειες, πιθανές ασθένειες της ενηλικίωσης? Μήπως να τους ξεκινήσουμε και κανένα χαπάκι για χοληστερίνη, τραγλυκερίδια, και για ουρικό οξύ, μπορεί να αποκτήσουν όταν μεγαλώσουν. Να τους ξεκινήσουμε και κανένα ασπιρινάκι, μην τυχόν πάθουν κανένα έμφραγμα στην ηλικία των 60. Για όνομα του Θεού, πραγματικά δηλαδή. Θα μας τρελάνουνε, αλήθεια. Και τώρα που το σκέφτομαι, μήπως να τα τσιπάρουμε κιόλας, να τους βάλουμε και ένα μικρό τσιπ, να μην χάνονται. Γιατί δεν το είπε ο Λιβάνιος μέσα στη Βουλή? Εμείς είμαστε πολύ προχωρημένοι. Γιατί να μην είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό? Πάντως να ξέρετε, όταν θα αρχίσουν να προχωράνε την ατζέντα για το τσιπάρισμα του ανθρώπου, να ξέρετε, θα το πάνε ως εξής: κοιτάξτε πόσοι άνθρωποι χάνονται καθημερινά. Βάλε και εσύ ένα τσιπάκι, μπορείς. Μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι η διαφήμιση, αλλά έτσι κάπως θα το πασάρουν. Μπορεί τώρα να είναι ακόμα στο πρώιμο στάδιο της ψηφιοποίησης και της ψηφιακής ταυτότητας, αλλά αργότερα θα σου πούνε, βρε λες να σου κλέψουν την ψηφιακή ταυτότητα και να μπουν στα δεδομένα σου, στις τράπεζές σου, στα πάντα, και να τα χάσεις. Βάλε ένα τσιπάκι κι εσύ, μπορείς. Τι, θα σου κόψουν το χέρι, θα σου κόψουν το κούτελο? Τσιπαρίσου, για να είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούν να σου κλέψουν την κάρτα. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία σε κάτι Σουηδίες. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτά είχα και για σήμερα. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM στους 103,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα του Τσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίδης. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων υπέβαλαν αντιρρήσεις για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδικών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες της απογευματινής και βραδινής βάρδιας και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδος του ΟΣΕ. Στο ζήτημα της χρόνιας υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου, αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του, στάθηκε μέσω του συνηγόρου του ο σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη. Την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027 έως 2030, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κομματός του, προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη έχει ονοματεπώνυμο. Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτική για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στις Σέρες και την Αρδιδοτήσεις. Στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στις Σέρες και την

0: φορτηγών αυτοκινήτων με γύψο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δεν αληθεύει. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σήμερα σε ένα υπόβαθρο αισιοδοξίας σχετικά με την προοπτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Στις 3,5 ώρα Ελλάδας, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο υποχώρησε κατά 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα τα περίχωρα της πόλης Τύρου στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Προηγήθηκε προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της πόλης αυτής και των περιχώρων της να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο Πέμπτη ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταρακτώδεις βροχές με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρρεκτοδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, από το βράδυ βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: καθημερινά στις 11 στον Focus 100.

0: τον 3,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα.
1: Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχουμε τον κύριο Δένδια όλο αυτόν τον καιρό. Είπε ότι δεν είμαστε ακόμα προετοιμασμένοι να γυρίσουμε σε φέρετρα. Κανένας δεν είναι έτοιμος για τέτοιου είδους θάνατο. Να πολεμάς τις στέπες της Ουκρανίας, υποθέτω. Και φυσικά να επιστρέψει με την... Λοιπόν, να επιστρέψει με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς αυτό που υπάρχει ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα είναι και το εξής. Ότι έχει εγκαταλείψει την κοινή λογική, μάλλον λάθος. Ναι, ο λαός μας έχει εγκαταλείψει την κοινή λογική. Ή η κοινή λογική έχει εγκαταλείψει, έχουμε πάρει ένα διαζύγιο. Τα μόνα ελεύθερα που ένιωσαν χθες, πραγματικά ελεύθερα, ήταν όλα αυτά τα περιστέρια που απλώθηκαν και πετάξαν έτσι στον ουρανό και επιτέλους αποδεσμεύτηκαν από την αλγινή εχμαλωσία των ανθρώπων. Τσίπρας, η δική μας Ελλάδα. Μάλιστα. Ηχητικό χαλί από Westerns Star Wars. Ένα γράμμα με τέσσερα κινέζικα ιδεογράμματα που το παραλαμβάνει ο κ. Τσίπρας στην πλατφόρμα του Star Trek, όπου κανονικά θα περιμένεις να ακούσεις τον Captain Kirk να λέει στο Dr. Spock, beam us up, Mr. Spock. Κυριολεκτικά. Στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν καλύτερα καθένας άνθρωπος που έχει μείνει με λίγο μυαλό, ελάχιστη μνήμη και λογική, θα πρέπει να ήμασταν όλοι πάνω σε αυτή την πλατφόρμα της τηλεμετακίνησης, να μας μεταφέρει σε έναν άλλο τρόπο. Έτσι, κάτι ανάμεικτο από Star Trek και Back to the Future, δηλαδή μιλάμε τώρα Grand Quignol. Το κοριτσάκι, αυτή η διαρκής αντιγραφή του Ανδρέα Παπανδρέου από τον κύριο Τσίπρα είναι κάτι που δεν μπορεί να σε περάσει, αλλά έχει μιμηθεί και τη φωνή του. Δεν πάει να δουλέψει κανένα δελφινάριο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το άμυρο το κοριτσάκι με την άγνοια ακόμα του δώσει, στον Ανδρέα είχε δώσει λουλούδια. Σε αυτό με πλήρη άγνοια για το τι μέλλον του έχει ανάμεσα και στους υπόλοιπους ο κύριος Τσίπρας. Ετοιμάσει είναι να, πως το λένε, το επιστρέφει στο χαρτί το οποίο το έδειχνε εκεί στο διαφημιστικό, έχει ξεκινήσει από τον Τσίπρα, το έχει δώσει σε κάποιο σε ένα παιδί, το παιδί το έχει δώσει σε έναν κύριο, ο κύριος σε ένα αγρότη, ο αγρότης σε μια κυρία, τέλος πάντων. Φτάνει στο παιδί και το παιδί το επιστρέφει στο Τσίπρα. Και δεν ξέρει βέβαια τι έχει μέσα, δηλαδή αυτός που έδωσε το μήνυμα το γραπτό, σε μισή κόλαρβα 4 δηλαδή. Έτσι. Να το επιστρέφει λοιπόν το χαρτί αυτό εδώ. Και βεβαίως τώρα εγώ σκεφτόμουν κινέζικα ιδεογράμματα, θα τα εξηγήσω όλα αυτά μετά αργότερα, αλλά δεν μπορώ, θα σκάσω ρε φίλε, αν δεν ξεκινήσω έτσι. Λοιπόν, βέβαια, εγώ ξέρω ότι ο κύριος Τσίπρας μιλάει κάκιστα ελληνικά, με ένα άρθρο, με ένα άρθρο, βάλε. Star Wars, υποθέτω. Δεν ξέρω πού να δώσω τους ρόλους του Darth. Του Λοιπόν, κοίταξε, ο κύριος Τσίπρας έχει όλους τους ρόλους. Είναι σαν το Mr. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Έχει ταυτόχρονα όλα τα άρρωστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ξέρω ότι μιλάει κάκιστα λοιπόν ελληνικά. Με ένα νόμο για ένα άρθρο. Ξέρω ότι μιλάει κάκιστα αγγλικά. I want to put that here. Σίγουρα λοιπόν δεν μιλάει και τη γλώσσα των μανδαρίνων. Την τέχνη όμως των μανδαρίνων την έχει μάθει καλά. Και έτσι με την προσπάθεια της πλατιάς λύθης που αποζητά για τις πριν από 11 χρόνια αθλειώτες, μικρές και μεγάλες απάτες, ο άνθρωπος που πραγματικά θα έλεγες ότι η μύτη του Πινόκιο του ταιριάζει. Μια μύταρα από εδώ μέχρι. Δώσε. Να σου πω κάτι, το φωτόσπαθο. Το φωτόσπαθο του Τσίπρα είναι η μύτη του. Τέλος. Λοιπόν, τι μας είπε για τα Τέμπη, ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος που πούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια, όσα ήταν στο ταμείο της εταιρείας, με τόσα χρήματα αγόρασαν οι Ιταλοί μαφιόζοι την Hellenic Train. Ορίστε. Όχι βρε, δεν μιλάω για αυτούς. Οι άλλοι από πίσω είναι οι μαφιόζοι. Αυτοί που είναι. Οι από πίσω ήταν από πίσω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλά, ο ένας που έφυγε κιόλας ήταν εμπλεκόμενος με την Ιταλική μαφία. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Λοιπόν, και η δίωση, ξέρετε, η δίωση γράφεται με ήττα και σημαίνει την απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή, ο Μεγαλέξανδρος δίωσε τα Σθήβας, παράδειγμα. Έτσι. Λοιπόν, τα έκανε ίσιο. Λοιπόν, για 99 χρόνια. Η υποθήκευση της Ελλάδας. Αυτό παραμένει, παιδιά, εκεί, δεν έχει φύγει. Άλλο προσπαθούν όλοι αυτοί οι γελοί πολιτικοί του συστήματος να μας πείσουν ότι τελείωσαν τα μνημόνια. Δώσε μου μουσική, ρε, γιατί θα φύγω μαζί με το. Θα πάρω το Star. Κάτι θα πάρω, ρε φίλε, το μηχανάκι μου και θα του βάλω φτερά να φύγω. Λοιπόν, και ανεβαίνει το κοριτσάκι εκεί στο πόντιουμ του Star Trek. Που ανοίξατε την αλήθεια όταν έσπισε να το φιλήσει ο τρυφερός ενήλικς, ο κύριος Τσίπρας του έλεγε: «Φοβάμαι, κύριε, υπάρχει τρόπος να πει τον κύριο Σποκ να με πάρει από εδώ? Δεν θέλω να συναντήσω το μέλλον που μου έχετε ετοιμάσει και θέλω να ζήσω». Λοιπόν, μετά ο άνθρωπος αυτός που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακριβώς τη λέξη που έχω στο μυαλό μου για να το χαρακτηρίσει, αρχίζει από γάμο και τελειώνει σε ως. Λοιπόν, υποτίθεται άνοιξε αυτό τη μισή σελίδα Α4, κοίταξε χαμογελαστά αριστερά και δεξιά του, σαν να την έβλεπε για πρώτη φορά. Θεέ μου, είναι καταπληκτικός ηθοποιός. Τι Χιλάκης και τι Μουτσάτσου και δεν ξέρω τι, ποιοι ήταν αυτοί που ήταν εκεί πέρα τέλος πάντων. Όχι, Μουτσάτσου ήταν του Μασάτου. Ναι, λοιπόν, η Μουτσάτσου είναι από στο άλλο. Είναι στο άλλο κόλπο. Με το φίλο μου, το Θανασάκη Ναυγερινό, έχουμε να πούμε και για αυτά, έτσι, μην νομίζετε. Όποιος και δημιουργεί κόμμα αυτή την εποχή θα πέφτει, δηλαδή ειλικρινά θα πέφτει πέλεκες και θα εξηγήσω και τους λόγους κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής για αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Δεν το έχει δει αυτό. Χαμογελάει αριστερά, δεξιά. Πω, τι. Και τι λέει. Star War. Έλα. Λογικά θα πρέπει να του δώσουν όχι το χαρτί αυτό το διπλωμένο. Έπρεπε να του δώσουν τα παπούτσια στο χέρι. Να πάει στο καλό, αλλά δυστυχώς. Όπως μας λέει και ο Κάρολος, ο Μάρξης είναι αυτός, μας λέει ότι εμφανίζεται η ιστορία δύο φορές, δηλαδή καμιά φορά, εμφανίζεται μια ως τραγωδία και μια ως φάρσα. Και δεν ξέρω τι να διαλέξω αυτήν την περίπτωση, Θα είναι δηλαδή η τραγωδία ήταν το 2015 και σε αυτό, αύριο περίπτωση δηλαδή, γιατί αρχίσαν τα μηχανάκια να χτυπάνε και να. Δεν είναι δημοσκόποι. Δεν είναι δημοσκοπικές εταιρείες. Είναι δημοκοπικές εταιρείες. Είναι διαμορφώνουν. Ξαφνικά ο Τσίπρας βρέθηκε στο 14,1%. Πρώτη Νέα Δημοκρατία βεβαίως είναι πάνω στο άλογο. Πώς το λένε, ο Καβαλάρης μας έχει καβαλήσει όλους. Βεβαίως ο Καβαλάρης θα είναι. Ο Καβαλάρης λοιπόν, αυτός ο απίθανος υπέροχος Καβαλάρης Μητσοτάκινστάιν. Λοιπόν. Ωραία, μου αρέσει το Μητσοτάκι Στάιν. Θυμίζει λιγάκι έτσι από το Μουάτσο. Ή να είναι Μιτσον Γκέιν, α πούμε, και το Τζον Γουέιν, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, καβάλα στο άλογο του, είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, λέει 26, 27, 28, 29. Αχ, θα είναι 29, καταστροφές πλυντηρίων. Συνιστούνε σκύπ, δεν το έχουμε ακούσει, ρε παιδί, μα ξεπλύνουμε λιγάκι την ακαθασία αυτή που κυριαρχεί σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, μπροστά είναι ο Μητσοτάκης, πίσω ακριβώς είναι ο Τσίπρας ή Μάρτον Παναγιά μου. Δηλαδή, εντάξει, αυτός ο λαός, πραγματικά θέλω να σκέφτομαι ότι είναι απλώς διαμόρφωση του κλίματος, έτσι. Πίσω στο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,2, εντάξει, ας πούμε, δεν πάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ρουφήξει όλο η μαγική τρύπα του, του Τσίπρα που ταξιδεύει πάνω στο σύμπαν. Γη συλλογικό είναι. Ναι, δώσε, δώσε. Υπάρχει μια μαύρη τρύπα μπροστά του. Να το ρουφήξει, να μην ρουφήξει και εμάς έτσι σε αυτό το καταπληκτικό διαστημικό ταξίδι. Back to the future. Mr. Tsipras, hellas. Hell. Μισό. Hell. Hell. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πιθανόν η λέξη κόλαση, hell, προέρχεται από το hellas, να μην το γελάτε καθόλου, Αυτή η πώς το λένε, η δυτική Λατίνη, ας το πούμε, που εχθρεύονταν την ελληνικότητα, η εθνική ήμασταν οι ελληνικοί, οι Έλληνες κτλ. Hellas, hell. Το ας δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, άμα το αποκόψω. Εσύ αμέσως, ό,τι θες να πάω, να φάω. Πρόστιμο. Λοιπόν, το είπα αυτός, δεν είπα εγώ τίποτα. Λοιπόν, και τι λέει, σκέφτηκα, θα είναι τώρα το τραγικό μήπως? Και ήταν η φάρσα το 15, διότι θα μπορούσαν να λάβουμε και το 15 και ως φάρσα, έτσι. Λοιπόν, αυτή, βέβαια, το Ελλάς εκφράζει τη γενική ηθική συμπεριφορά μιας τελειωμένης αριστεράς. Αήθεια. Να ζητεύει όχι μόνο τον εαυτό της, ούτε μόνο την ιστορία της, για ένα λαό και ένα έθνος. Ελλάς, με το αλφα που θυμίζει ανάμεσα στο σοβιετικό αστέρι και το αναρχικό αλφα. Εγώ να σας πω κάτι, με το αναρχικό αλφα δεν έχω τίποτα. Οι πραγματικοί αναρχικοί, αν τους γνώριζαν οι Έλληνες, όπως ήταν για παράδειγμα η Κοφεντερασιόν Αθηνών Τετραβάχο στην Βαργελόνη, που ήταν πατριώτες, παλεύανε για τον τόπο, την οικογένεια και τις δουλειές και τη γη τους, θα είχα μια τελείως διαφορετική γνώμη για το τι σημαίνει αναρχικός, γιατί αυτοί που είναι αναρχικοί δεν είναι αναρχικοί. Αυτοί είναι δημιουργήματα του παρακρατικού κράτους, παρακρατικών μηχανισμών και κατοικοεδρεύουν μέσα στην ανοησία και την ηλιθιότητα. Αυτό είναι. Λοιπόν, και αυτό το τριπλά επαναλαμβανόμενο που λέγε «Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα». Λέω του Γιάννη βάλα ώρα, δεν μπορεί. Θα πει κάτι τέτοιο, του Καραγκιόζη πρέπει να πει. Και ύστερα οι καινολογίες. Δεν ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής, αλλά της αλλαγής της πολιτικής. Εγώ όταν νιώθω, ακούω κανένα πολιτικό λόγο, σε αυτούς όλους τους πολιτικούς λόγους, να πω την αλήθεια. Όχι, θα πω κάτι έτσι, ειλικρινέστατα. Και δεν γνωρίζουν όλοι εδώ στο κατάστημα στο οποίο εργάζομαι, σε αυτό το υπέροχο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι δεν έχω κάποια σχέση ούτε με τον κύριο Βελόπουλο, πέρα από μια φιλική σχέση που έχω, ούτε με την Γύλη. Λοιπόν, ο μόνος σοβαρός άνθρωπος ο οποίος έχει διαγράψει. Μπορεί να έχω τις διαφωνίες μου σε κάποια θέματα και τις επιφυλάξεις μου. Ο μόνος άνθρωπος όμως που έχει κρατήσει μια σταθερή πορεία όσον αφορά τον λόγο, τις τοποθετήσεις σου κτλ. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν βλέπω άλλον. Ήταν ο Κυριάκης Βελόπουλος αυτά τα χρόνια. Και βλέπω τώρα. Ναι, έλεγα ότι άμα ακούσω αυτό σε κάτι τέτοια, δηλαδή. Δεν ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής, αλλά η ώρα της αλλαγής πολιτικής. Αυτά είναι σαν να έχει πάρει κάποιος ένα σκερπάνι και να μου ανοίγει τον εγκέφαλο, να τον έχει ανοίξει στα δύο, ας πούμε. Και ύστερα ρωτάει, λέει, ο καθένας λέει, φέρνει την πολιτική του αποσκευή. Δεν πάω αποσκευές. Σκεφτόμουν κάποιους ανθρώπους που στη σκέψη του μπορεί, παραδείγματος χάρη, να ήταν ο Τσίπρας ξανά πρωθυπουργός, προβλέπω να έχει κλείσει ο καθένας τα μπαγάζια του όπως, να κρέμπονται σόβρακα, παντελόνια, σεντόνια, δεν ξέρω τι, και να δραπετεύει σε κάποιον άλλο τόπο. Θα μου πει, με το Μητσοτάκι το ίδιο δεν είναι? Ναι, ρε φίλε, συμφωνώ. Και με το Μητσοτάκι το ίδιο είναι. Μαζέψτε τις αποσκευές σας όπως μπορείτε. Δεν ξέρω πού να πάμε. Πού να πάμε, αφού δεν αποφασίζετε να αναλάβετε τις ευθύνες αυτού του τόπου, ο καθένας Έλληνας δηλαδή να εγερθεί. Του καταλαβαίνουν οι καουμπόιδες του Μεσονυχτίου. Λοιπόν, και να ρωτήσω τι κουβαλάει η αποσκευή αυτού του ανθρώπου που μοιάζει με άνθρωπο, δηλαδή που μιλάει, μοιάζει να μιλάει σε άνθρωπο κενό μνήμης εν μέσω κρίσης ψυχικής υγείας. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα στο διαφημιστικό. Θέλω να σας πω κάτι, αυτό θα επιστρέψουμε στον Τσίπρα. Του έχω έτοιμο υλικό, δεν μπορώ να το αποφύγω. Απλώς τώρα ήμουν ενθουσιασμένος. Θεέ μου, τραβάω τα μαλλιά της κεφαλής μου, πότε για τίποτα άλλο. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε από ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έρχονται. Η κατάλυση της δημοκρατίας ξεκινάει την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτα απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε για το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Hey, gringo, sometimes I kill for money, sometimes I kill for food, sometimes I kill for woman. But you, gringo, you gonna be killed for nothing. Λοιπόν, ωραία η μεταφορά αυτή στην εποχή της συνειδητά. Πιο αθώα πράγματα, έξω ακόμη και τα περίστροφα, ας πούμε, μοιάζουν να ήταν πιο αθώα την εποχή εκείνη. Και τέλος πάντων υπήρχαν οι μονομαχίες, άνδρας προς άνδρας, όμπρε ντε όμπρε κτλ. Όχι τώρα λοιπόν παίρνει ένας ένα πολυβόλο, γίνεται πρωθυπουργός και καθαρίζει με φεκ και με κανόνες και με διάφορα κτλ. Έναν ολόκληρο πληθυσμό. Λίγο πιο χαμηλά, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην απαγωγή της. Θα μου πείτε απαγωγή της Ευρώπης, απαγωγή της ωραίας Ελένης, δεν ξέρω εγώ απαγωγές. Εγώ τώρα θα πω στην απαγωγή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, γενικά στην απαγωγή των δήμων, κοινοτήτων κτλ. Πρώτον και βασικότερο, και ακούστε το, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση. Και ξέρετε πολύ καλά, μας έχει πει και ο κύριος, αυτός ο κύριος ο Αδόνιδος, ο κύριος Σπύρος, τι μας είπε, ότι παιδιά λέει, ποιος αποφασίζει, η Βουλή. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία. Άρα λέει, δεν πάει να διαφωνείτε. Θα επιβάλλει το, δεν πάει να ψάχνετε να βρείτε βουλευτές για να τους στείλετε στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, ανοίγετε σήμερα τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό που σας ήρθε τον περασμένο μήνα, αυτό που θα σας έρθει τον επόμενο μήνα. Βλέπουμε το ποσό. Από πρωτοχρονιά λοιπόν του 2027, σε 7 μήνες δηλαδή, για μην νομίζετε ότι είναι και τόσο μακριά το 27, έχουμε διανύσει ήδη το μισό σχεδόν, θα λέγαμε, 26. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, θα έχεις δύο καινούργια κονδύλια να καλύψεις, δύο καινούργιους φόρους. Ο ένας θα πηγαίνει στο Δήμο και ο άλλος θα πηγαίνει στην περιφέρεια. Δεν θα μπορείς να αρνηθείς να πληρώσεις τίποτα, γιατί αν αρνηθείς και δεν πληρώσεις τους τρεις μηνιαίους λογαριασμούς ή ένα τρίμηνο τέλος πάντων στη ΔΕΗ, στην Πρωτέρια, στον Ήρων, όποιος είναι αυτός ο προμηθευτής σου, θα έρθει να σου κόψει το ρεύμα. Όχι επειδή του χρωστάς, όχι επειδή χρωστάς το Δήμο. Και θα μείνεις στα σκοτάδια μέχρι να πληρώσεις τον Δήμο και την περιφέρεια. Στα σκοτάδια λέω, με τα ψυγεία έτσι ξεπαγωμένα, με τα φάρμακα στο ντουλάπι, να χάνουν την ψυχική τους αλυσίδα, με τους γέρους να μην έχουν φόρο να διαβάσουν. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Προσέξτε τώρα το δεύτερο. Ανοίγουμε ένα βιβλίο του Klaus Schwab. Διάλεξε όποιο θέλει, δεν έχει καμία σημασία. Λέει τα ίδια πράγματα σε όλα τα βιβλία. Λέει ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι αργή. Όπως έλεγε και παλιά ο Χάρι Κλίν, είχε ένα καταπληκτικό φωνητικό. Έλεγε το παιχνίδι είναι αργό, το παιχνίδι είναι πολύ αργό. Εξαιρετικά αργό, πολύ αργό. Καταπληκτικό ήταν ο απίθανος αυτός ο άνθρωπος που έλεγε τόσες πολλές αλήθειες. Λοιπόν, λέει είναι αργή η δημοκρατία αντιπροσωπευτική. Δεν φτάνει που δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε και την αργή αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δηλαδή με τον διαμεσολαβητών. Και είναι και δαπανηρή. Και ότι παράγει και προβλέψιμα αποτελέσματα. Και ότι στο μέλλον που αυτός προδιαγράφει, θα αντικατασταθεί από αυτό το stakeholder governance. Την διακυβέρνηση δηλαδή των ενδιαφερομένων μερών. Γιατί αφού λέει έτσι, μπορούμε να προβλέψουμε με τα συστήματα που μας έχει δώσει Παλαντήρ, μπορούμε να προβλέψουμε δεν το αποτέλεσμα εκλογών. Γιατί να κάνουμε σε εκλογές. Σωστό, Έχεις να πεις τίποτα μπροστά σε αυτό το επιχείρημα. Όχι βεβαίως. Για να πεις, δηλαδή όσοι έχουν συμφέρον να παίρνουν μια απόφαση θα πηγαίνουν στο τραπέζι, όσοι δεν έχουν δεν θα παίρνουν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εμείς το 85-90-95% θα είμαστε εκτός τραπεζιού. Και η εκλογική διαδικασία, αυτό το παμπάλαιο λοιπόν τελετουργικό της κάλπης, κάλπη ρε παιδί μου, καλπονοθία σημαίνει τέλος πάντων των εκλογών, ή θα έλεγα το τελετουργικό των κληρώσεων. Γιατί να μην γυρίσουμε πίσω στις κληρώσεις. Καλύτεροι είναι αυτοί οι οποίοι διακυβερνούν τα πράγματα. Ας βάλουμε καμιά νοικοκυρά, ρε παιδιά. Κάποια που να ξέρει, να σκουπίζει, να καθαρίζει, να φροντίζει, να βλέπει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και να λέει παιδιά, stop, εδώ. Παιδιά, δεν έχουμε αυτό. Δεν θα πάμε φέτος. 10 μέρες διακοπές είναι αστείο. Θα κάνουμε οικονομία. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πάει. Άντιο. Πάει λοιπόν. Το δεύτερο παράθυρο λοιπόν. Τι, γιατί το λέω αυτό, έτσι. Μερολόγιο, έτσι, Αύγουστο 2026, σε 3 μήνες εκπνέει το ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, ταμεία αναπτύξεως, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά τα ταμεία. Τελειώνει και το ταμείο ανάκαμψης. Και όταν τελειώσει το ανάκαμψης, εμείς θα κάνουμε τάσεις κάμψης. Εγώ το εννοώ αυτό.
δεν θα υπάρχει, τη σκαμψία θα περάσει εδώ. Πήγε σχηματοδότηση λοιπόν τα τελευταία 10 χρόνια που κρατούσαν στα πόδια τους ελληνικούς δήμους, γιατί ο τακτικός προϋπολογισμός κρατικός είχε στραγγαλιστεί από τα μνημόνια. Αυτές οι δύο πηγές κλείνουν ευρύσεις. Οπότε ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός είναι στην πραγματικότητα χρεοκοπημένος. Μην νομίζετε δηλαδή, επειδή λέει αύξηση του ΑΕΠ κτλ. Μεγάλη απάτη του ΑΕΠ, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό. Λοιπόν, είναι. Σου λέει. Πανηγυρικές δηλώσεις έχουμε, επιστροφή σε αγορές, επενδυτικές βαθμίδες. Να σας πω ακριβώς τώρα, δεν θέλω, θα κακοτροπιάσω. Το χρέος είναι λοιπόν ακόμα εκεί, πάνω από 140% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυξάνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αυξάνει το ποσοστό δηλαδή στην ουσία του χρέους μας. Μια φούσκα. Μόνο το χρέος είναι πραγματικό όμως, δεν είναι φούσκα, το άλλο είναι φούσκα. Λοιπόν, και τώρα που τα επιτόκια έχουν ξαναγυρίσει ανωδική τροχιά στις γεωπολιτικές αντοπίσεις του πολέμου, λοιπόν, η υπηρέτηση του χρέους ξαναγίνεται καυτή και σου λέει, ρε φίλε, δεν δίνω στους δήμους να γίνουν οι φορομπίχτιδες. Γιατί εγώ, λέει, πόσες φορές, λέει, θα κόψω τόσους φόρους, βέβαια. Θεέ μου, θα μισήσουμε τους δήμαρχούς μας, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Και το τέταρτο, λοιπόν, ότι το πρόγραμμα Κλεισθένης που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί όλοι γενικώς έχουν καποδίστρες, Κλεισθένης, δεν ξέρω τι, δηλαδή. Είναι και, πώς το πω, όχι για το. Δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι σε αυτή τη μαφία την πολιτική μας και περνάει εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, παίρνουν και ωραία ονόματα καποδίστρες, παίρνει τον Κλεισθένη. Το 18 λοιπόν, γιατί ο πραγματικός Κλεισθένης εκείνο των Αθηναϊκών εποχών ήταν. Το 508 π.Χ. έτσι, μοίρασε την Αττική σε 10 φυλές με τέτοιο τρόπο στο πολίτης κάθε γειτονιάς, κάθε δήμο να έχει συμμετοχή στις αποφάσεις πόλης. Εντάξει. Ο πατέρας λοιπόν της δημοκρατίας δεν ξεκίνησε από την κεντρική εξουσία, ξεκίνησε από το Δήμο, από κάτω. Ξέρετε, αυτό είναι που εμείς έχουμε ξεχάσει. Η δημοκρατία είναι καταρχάς τοπική. Και αν χάσει τοπική αυτονομία, έχει χάσει τα πάντα, έτσι. Και είναι το τέταρτο λοιπόν το ιστορικό. Παραθυράκι. Ο νέος κώδικας λοιπόν τοπικής αυτοδιοίκησης δομείται σε 6 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι σαν τη βίβλο, κάτι τέτοιο, ή σε κάποια εγκυκλοπαίδεια, που αρχίζει με την αλλαγή των τρόπων εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Καταργεί το δεύτερο γύρο. Μα δεν χρειαζόμαστε δεύτερο γύρο. Άσε που θα σκέφτονται κάποιοι τους κομμουνιστές, ο τρίτος γύρος, ο δεύτερος γύρος, ο πρώτος γύρος κτλ. Έχουμε και μια τέτοια ηλιθιότητα, ας πούμε, στον εγκέφαλό μας. Φροντίζουν και τα δύο μέρη γι' αυτό εδώ. Από τις εκλογές λοιπόν το 2028, ο Δήμαρχος θα εκλέγεται την πρώτη Κυριακή. Αν ο πρώτος συνδυασμός πάρει, ας πούμε, πάνω από 42% των ψήφων, εκλέγεται άμεσα και μάλιστα παίρνει και τα 3/5 των ενδρών, δηλαδή το 75% ρε. Το 60% των ενδρών, με 42% το 60%. 3/5, σωστά. Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι ένας δύο πολίτες μπορεί να ψηφίζει εναντίον του Δημάρχου και αυτός να κατέχει τελικά την απόλυτη πλειοψηφία του Συμβουλίου. Τι δημοκρατία είναι αυτή, καταλαβαίνετε. Το έχετε πιάσει. Σημαίνει λοιπόν ότι επίσης η εναλλακτική, ας το πούμε, ψήφος, η νεοτοριστική, ας το πούμε, αυστριανού τύπου ευρηματικότητα που εισάγεται ως κοινοτομία, υποκαθιστά τη συσπήρωση που έκανε ο δεύτερος γύρος. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο. Τι έκανε ο δεύτερος γύρος και που τους ενοχλούσε τόσο πολύ? Ένα πράγμα έκανε. Έδινε χρόνο στους ψηφοφόρους που είχαν χάσει τον υποψήφιό τους στον πρώτο γύρο να σκεφτούν, να μετρήσουν, να αναλογιστούν. Ποιο θα ψηφίσουν για δεύτερο? Ο δεύτερος γύρος ήταν ο μηχανισμός που θα λέγαμε της αρνητικής νομιμοποίησης, δηλαδή της δημοκρατικής δικλίδας που εμπόδισε τους ακραίους, τους εφέτους, εμπόρους εντυπώσεων να νέουν στην εξουσία με το 35% μιας πολυκατακαιρματισμένης ψηφοφορίας. Ο δεύτερος λοιπόν γύρος ήταν η ευκαιρία της πόλης να πει όχι αυτόν. Με την κατάργησή του, η πόλη χάνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Παίρνει αυτόν που πήρε τους περισσότερους. Δηλαδή, όπως καταλήξαμε, να έχουμε το 41% μας κυβερνάει με την πραγματικότητα 20% των ψήφων. Δεν έχει σημασία τι ψήφισε το υπόλοιπο 80% των όσων ψηφίζανε. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, και γιατί το 42% και όχι 45%, όχι, δεν θα πέσουμε αυτό εδώ. Πώς το λέγανε γίνονται το παιχνίδι, παίζαμε σαν παιδί, και γιατί όχι το 50-1, που είναι ο κανόνας στις περισσότερες δημοκρατίες του κόσμου. Επειδή το 42% λοιπόν είναι το ποσοστό που μπορεί ρεαλιστικά να συγκεντρώσει το κυβερνητικό κόμμα στις τοπικές εκλογές. Είναι το ποσοστό στόχος. Όχι το ποσοστό όριο. Αυτό που σε άλλους θεσμικούς χάρτες ονομάζονται το threshold, το όριο, το σχεδιασμένο, πάνω στο σχήμα το οφειλούμενο. Πάω στο δεύτερο μέρος λοιπόν.
Στο τέταρτο βιβλίο του κώδικα του Μωυσή Μητσοτάκη, μέρος Β, άρθρο 381 έως 448, λέει τα έσοδα των Δήμων, δηλαδή και εδώ γεννιέται το τέλος της τοπικής ανάπτυξης, της, θα μπορούσε να πεις το τέλος της άνοιξης, λοιπόν, το λεγόμενο ΤΑΦΑ. Λοιπόν, ένα παλιό τέλος από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν του 27 θα αντικαταστήσει τα δύο παλιά, το τέλος εκείνης της περιουσίας και το γνωστό ΤΑΠ. Μέχρι τώρα κυμαίνεται στο 0,25-0,35 χιλίες της αντικειμενικής αξίας, έτσι. Το νέο όμως ΤΑΠ, τα κυμαίνεται από 0,3 έως 0,7. Σε αυτές λοιπόν τις αναγνώσεις του ίδιου κειμένου, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων αναφέρει ένα εύρος μέχρι και 1%. 1% χιλής. Με άλλα λόγια, ο συντελεστής διπλασιάζεται μέχρι και τριπλασιάζεται. Και αν νομίζετε ότι όλο αυτό είναι λάθος, κάνετε λάθος. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει και μια δεύτερη έκπληξη. Ένα δεύτερο τέλος. Το τέλος της περιφερειακής ανάπτυξης. Άλλο τόσο που θα πηγαίνει λοιπόν στην περιφέρεια, έργα υποδομής, και γιατί να πληρώνουμε εφορία μας. Εγώ είμαι γενικά κατά της εφορίας. Να πληρώνουμε από τις τσέπες μας μια κοινοτική εφορία για τα σπίτια, για τους δρόμους, για την ανάπτυξη, την πραγματική, για τα πάρκα μας, για τα σχολεία μας κτλ. Και ένα ποσοστό από αυτούς τους φόρους να πηγαίνει με αυστηρό έλεγχο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα υπόλοιπα υπουργεία, να μοιράζεται. Αλλά πρώτα να ξεκινάει από εδώ. Να ξεκινάει από την κοινότητα. Και φυσικά διαροπάλλο έλεγχος, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα πάμε γύρω στα 80 ευρώ, πενταπλάσια επιβάρηση. Δηλαδή, ο ηλικιωμένος ταξιούχος με τα 700, ποια 700 ευρώ σύνταξη, με τα 500, λοιπόν, και ένα τέταρτο εισοδήματός το παίρνουν από δέκο και έμφυα, θα κληθεί να βρει άλλα 80 ευρώ. Αλλιώς σκοτάδι. Τώρα, να ανοίξουμε και την κουκούλα να δούμε τι έχει παρακάτω. Γιατί ο κώδικας στο σκήμενο δεν είναι απλά μια σειρά φυλάδων αποφάσεων, ένα συνεκτικό σχέδιο. Το πρώτο, αποσύρεται το κράτος από τη χρηματοδότηση των Δήμων. Λες και οι Δήμοι ανήκουν σε κάποιο άλλο. Εντάξει, ο Τσιάρας δεν είπε, προφανώς θα λένε, είμαστε πρώτη φορά σε ένα Δήμο εκτός Ελλάδας. Δεν το είπε για τον νομό, είπε. Εντάξει. Ο άλλος στη Λευκάδα δεν είναι Λευκάδα. Οπότε και οι Δήμοι πλέον, παιδιά, είναι εκτός Ελλάδας. Το ΕΣΠΑ τελειώνει, το Ταμείο Ανάπτυξης τελειώνει, ο κρατικός προϋπολογισμός δεν έχει χώρο να καλύψει το κενό. Θέλουν να πληρώσουν κιόλας, να καλύψουν, να πληρώσουν τι 11 δίσια, κάτι, ό,τι έχουμε μαζεμένο δηλαδή. Αυτός ο επόμενος που θα έρθει να διαχειριστεί τα οικονομικά της Ελλάδας, θα έχουμε να φάμε πέτρα, έχουμε να φάμε βλήτο, έχουμε να φάμε ξύλο, λοιπόν. Η φορολογική λοιπόν αρμοδιότητα από το κράτος σε αυτή την περίπτωση μεταφέρεται στο Δήμο, όχι από συμπάθεια στην τοπική αυτοδιοίκηση, παιδιά. Συνεχίζει να καμαρώνει ο Μητσοτάκαρος. 83 μειώσει φόρων που έχει κάνει η κυβέρνησή του. Λοιπόν, χωρίς να ντρέπεται. Λοιπόν, θα πληρώνει απλώς το Δημότης περισσότερα. Θα έρθουμε σε σύγκρουση με το Δήμο 100%. Είδαμε τι έκανε με τις παλιές κλήσεις και τα λοιπά. Πρόσφατα δεν ήταν αυτό. Ξαφνικά ανακάλυψε ότι υπήρχε μια κλήση από το 1970, από την εποχή των σπηλαίων. Σε έλεγε, δεν την πληρώνεις, θα τη φάω που θα την πάρω μέσω της εφορίας. Ωραία. Ο μηχανισμός λοιπόν ίσπρασης ιδιωτικοποιείται. Προσέξτε κάτι, γιατί παλιά πήγαινε ο ένας, και αυτό συνέβαινε όχι μόνο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που κάποιος αναλάβει κουτσαμπάσεις να μαζέψει τους φόρους, να τα δώσει στο Σουλτάνο και να κρατήσει ένα ωραίο ποσοστό. Συνέβαινε και πριν από την Γαλλική Επανάσταση. Ήδη ήταν ιδιωτικοποιημένοι οι φορείες και οι φόροι. Πήγαινε κάποιος, έλεγε: εγώ θα στο βασιλιά σου δώσω εγώ τώρα τα 1000, θα εισπράξω εγώ 10.000, όταν θα εισπράξω. Λοιπόν, ο φόρος λοιπόν δεν το εισπράττει ούτε φορεία, ούτε. Θα μου πείτε, α, δε τι είναι, ξένο σώμα. Ναι, σωστά. Τα εισπράττει λοιπόν η ΔΕΗ και η Πρωτέλεια. Ένας ιδιωτικός προμηθευτής ρεύματος γίνεται το χέρι του Δήμου, το χέρι του κράτους. Η κύρωση δεν είναι όπως τις παραδοσιακές φορολογικές οφειλές. Ας πούμε, κατάσχεση, νομική δίωξη κτλ. Διακοπή βασικού αγαθού. Ηλεκτρισμού. Μια κίνηση. Χωρίς δικαστή. Διακοπή. Προσέξτε κάτι, είμαστε, υποτίθεται λοιπόν στο 2026, υποτίθεται έχουμε προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά ό,τι τα ακούω τα κοινωνικά δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, λοιπόν λετάτησε μου άμετα, λοιπόν μου έρχεται να βάλω τα κλάματα ή να πιάσω την κοιλιά μου από τα γέλια. Ο Λευκό λοιπόν, ο δημονομοθέτης ψηφίζει ότι μια ιδιωτική εταιρεία μπορεί να σου κόψει το ρεύμα γιατί χρωστάει στον Δήμο, όχι σε αυτήν, όχι σε άλλον. Ο ηλεκτρισμός λοιπόν πάει να είναι αγαθό. Γίνεται δεύτερη φορά όπλο. Όπλο φορολογικής συμμόρφωσης.
Και η εκλογική νομιμοποίηση κατεβαίνει λοιπόν στο ελάχιστο. Όταν δηλαδή ο πολίτης θα διαμαρτυρηθεί και θα διαμαρτυρηθεί, μην έχουμε καμία αμφιβόλια, ο Δήμαρχος που του φόρτωσε το τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, είμαι νόμιμα εκλεγμένο Δήμαρχος. Με ένα γύρο. Πήρα 42%, έχω 3/5 του Συμβουλίου, διαλύσου. Δεν θα μπορεί ο πολίτης να επιστρέψει στην κλεμμένη κάλπη της νοθείας για να ψηφίσει το δεύτερο γύρο. Και το φιλοσοφικό μέρος είναι και το ήπιο. Πιο ήπιο, ονοματοδοσία είναι η αυτονομία. Στο έκτο βιβλίο αναφέρει η λέξη, το κράτος μιλάει για αυτονομία. Μπορείτε να καταλάβετε, ρε. Θα μιλήσει στο τέλος και για αναρχισμό, αν να μας βάλουν, ας πούμε, στη μηχανή που μας έχει ξυρίσει, μας έχει κουρέψει, μας έχει ρουφήξει, μας έχει βδέλες, Θεέ μου. Είμαστε μια κοινωνία γεμάτη από βδέλες, λοιπόν. Λέει το έκτο βιβλίο ενσωματώνει τον ελληνικό δίκαιο προς το πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας, τοπικής αυτονομίας. Ακούσατε, μωρέ! Ακούσατε, μωρέ! Είμαστε αυτόνομοι! Ακούσατε, μωρέ! Είστε αυτόνομοι! Δεν το πιστεύετε, ε? Αυτό λέει στον τίτλο του πάντως. Στην πράξη, λοιπόν, αυτό που ενισχύει την αρμοδιότητα του Δήμου να φορολογεί και όχι η δυνατότητά του να αντιστέκεται, να πούμε, σε ένα κράτος, σε διαχειριστές ενός κράτους. Που μας ληστεύουν εδώ και χρόνια. Και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί τοπικής αυτονομίας μετατρέπεται σε διεθνώς εγκεκριμένη βιτρίνα μιας εθνικής επιλογής εκβιασμού. Πέντε κινήσεις. Το κράτος μεταφέρει λοιπόν τη φορολογία στο Δήμο, εξοπλίζοντας τον με τα μέσα κιόλας να εκβιάσει τον Δημότη, ενώ ταυτόχρονα και του στερεί τη δυνατότητα να αντιδράσει εκλογικά. Κλάους Σουάμπ, λοιπόν, έτσι. Άμα διαβάζουμε το Klaus Schwab, να ξέρετε ότι έτυχεται σιγά σιγά. Κοιτάξτε κάτι. Ακούστε να σας πω. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, απλώς στην Ελλάδα συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία συμβαίνουν και σου λένε, ας πούμε, κοιτάξτε κάτι, δεν έχω να σας πληρώσω συντάξεις. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να διαλέξω τι θα κάνουμε. Θα εκτελέσουμε τους γέρους και θα χρηματοδοτήσουμε τους νέους ή θα ψοφήσουν οι νέοι και θα ζήσουν οι γέροι. Αυτό τους λέει, ο Μακρόν αυτό. Σε εμάς όλο αυτό εδώ καλύφθηκε μέσα από τη χρεοκοπία. Η εκβιασμοί αυτή και η οικοδόμηση του ψηφιακού κράτους, ψηφιακού ελέγχου, έρχονται τώρα μετά, παιδιά, μετά τις ειδήσεις, έχω Τσίπρα, δεν μπορώ. Λοιπόν, έχω Τσίπρα γιατί τα άκουγα χθες και τρελαινόμουν αρέσει. Τρελαινόμα την Παναγία. Λοιπόν, αλλά ήθελα πρώτα, αφού κάνω μια μικρή εισαγωγή, να σας πω για την ΟΤΑ, γιατί πάει ΟΤΑ, ε. ΟΤΑ, ΟΤΕ, ΟΤΟ, ΟΤΟ, άντε γεια. Λοιπόν, η σύλληψη είναι διαχειριστική. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύλληψη της δημοκρατίας περί της διαχείρισης. Η δημοκρατία ορίζεται ως διαδικασία λήψης αποφάσεων, άρα αν μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις με τεχνητή νοημοσύνη, με αλγορίθμους, με stakeholder panels και να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε, γιατί δεν ξοδεύουμε χρόνο, λέει, σε αυτή τη διαδικασία της κάλπης. Αύριο θα μας πει είναι περιττές οι εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα, είναι πολύ ακριβό να έχετε δημοκρατία. Είναι ακριβό να έχετε δημοκρατία. Έχει έξοδα κόστος. Ψηφίστε, δεν ξέρω εγώ, σηκώστε τα δάχτυλα στον ουρανό και ψηφίστε τηλεπαθητικώς. Έτσι σιγά σιγά σιγά έρχεται το ένα να φέρνει το άλλο να φέρνει το ένα και το ένα να φέρνει το τρίτο, το τέταρτο και το μακρύτερο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, να περάσουμε λιγάκι, βάλουμε τη μουσικούλα, να περάσουμε μετά στο δελτίο ειδήσεων του Fox 103 με τον Κώστα του Τσίδη. Και εμείς επιστρέφουμε για περισσότερο Τσίπρα, σας υπόσχομαι, θα διασκεδάσουμε.

0: ακούς FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίβης. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες απογευματινής και βραδινής βάρδιας, καθώς και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτιού Ελλάδος του ΟΣΕ. Στη χρόνια υποβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και στην περιορισμένη εμπειρία του στάθηκε μέσω του συνηγόρου του, ο σταθμάρχης που είχε υπηρεσία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη. Την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, τονίζει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα, που πρόδωσε τη Μακεδονία, δεν δικαιούται να ομιλεί για πατριωτισμό και πατρίδα. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας ελπίσουμε ότι η εμφάνισή του δεν προορίζεται για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη είχε ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Αθήνα. Στους δρόμους σήμερα βρέθηκαν ξανά οι συνταξιούχοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με κεντρικό σύνθημα: «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες». Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με πατίνια στους δρόμους για άτομα κάτω των 18 ετών. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας από την ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Μεταξύ άλλων θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων με γύστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν αληθεύει. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μειώθηκαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της αισιοδοξίας για την προοπτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Στις 3.30 το μεσημέρι η τιμή του Brent υποχωρούσε 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σήμερα στα περίχωρα της Τύρου στο Νότιο Λίβανο προηγήθηκε προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της πόλης και των περιχώρων της να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται αύριο Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κατρακτώδεις βροχές με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών κατρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Χα. Χα. Χα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Προσέξτε τώρα λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Προσέξτε τώρα λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι.

να βγουν και να αρχίζουν να σας κυνηγούν. Αυτή είναι η λαϊκή σοφία περί βρικολάκων, των αναστημένων νεκρών που η γη αρνείται να τους κρατήσει. Έτσι. Λοιπόν, ο βρικόλακας δεν γίνεται μόνο από την αμέλεια των ζωντανών, γίνεται και από την αμετανοησία του ίδιου του νεκρού. Διότι εγώ θεωρώ τον Τσίπρα νεκρά αναστημένο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που έβαλα αυτούς έναν τραπεζίτη, έναν ολιγάρχη, έναν τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον, έτσι, ναι. Έναν εκδότη και του φωνάζουν Τσίπρα δεύρω έξω. Θεέ μου, τι ζούμε. Λοιπόν, οπότε αυτός έφυγε αμετανόητος, πολύ εξομολόγητος, χωρίς να αναλάβει την ευθύνη των έργων του. Δεν μπορεί να συγχάσει τον τάφο του, λέει, και επιστρέφει. Καταλαβαίνεις. Η αμετανοησία είναι η πηγή της επιστροφής αυτού του ανθρώπου. Τον είδαμε λοιπόν να εκρανεστημένο. Με τρεις κινήσεις. Πρώτη κίνηση, το Ευαγγέλιο των Επτά Δεσμεύσεων. Είπε Επτά Δεσμεύσεις. Και εγώ σκέφτηκα Επτά πληγές του Φαράου. Δεν είναι μόνο Επτά μέρες εβδομάδες. Υπάρχουν και Επτά πληγές. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Έτσι. Πρώτη δέσμευση λέει, ιδρυτική διακήρυξη. Τι λέει, ασπίδα λέει στην ακρίβεια. Δύναμη στην εργασία, αξιοπρεπή μισθή. Θα ξεκινήσω δηλαδή από τα απλά, αυτά που αφορούν το ότι δεν τον βγάζουμε το μήνα. Όπως λέω και στο τραγούδι εδώ, αν έχεις μισθό, αν είσαι τυχερός και αυτό, δεν σου φτάνει αν τον έχεις. Αν δεν τον έχεις, έτσι, άστο. Λοιπόν, και ο άνθρωπος ποιος, ο άνθρωπος που είχε το ΦΠΑ στο 24%, το φόρο στο κρασί, φόρο στο φυσικό αέριο, φόρο στη διαμονή, το νόμο του Κατρίγαλου, το πετσόκομα των συντάξεων, τον επίσημο τότε τίτλο έτσι, εξορθολογισμός. Εξοφθαλμισμός ήταν αυτός. Διότι ήρθε με φόρα αυτός πίσω ο Τσίπρας από εμάς, από όλους μας, και μας φύγανε οι οφθαλμοί προς τα εμπρός. Αχ, Θεέ μου, συνταξιούχοι να θυμούνται και το ξύλο που φάγανε. Φάγανε ξύλο. Έλεγαν τα μάτια τότε, θέλατε Τσίπρα. Τώρα θα φάτε αριστερό ξύλο. Αυτό δεν είναι πλάκα συνομιλία. Ήταν μπροστά στα μάτια και στα αυτιά μου, λοιπόν. Οπότε ήταν όλοι οι συνταξιούχοι τις προσωπικές διαφορές τους να ξανεμίζονται. Και τα υπέγραψε ένας υπουργός εργασίας μιας κυβέρνησης που τώρα υπόσχεται δηλαδή θα δώσει δύναμη στην εργασία. Τι ακριβώς εννοεί? Τι ακριβώς εννοεί? Και μιλάει για μια ασπίδα, λέει, στην ακρίβεια. Ο άνθρωπος που σήκωσε την ασπίδα του ΦΠΑ, την άρπαξε και μας την έφερε πάνω στην κεφάλα μας. Μιλάει για τη δύναμη στην εργασία ο άνθρωπος που υπέγραψε μεγαλύτερη συρρήκνωση της εργατικής αμοιβής στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Και μας μιλάει για αξιοπρεπείς μισθούς ο αναξιοπρεπέστατος, ο άνθρωπος που έκανε τη φτώχεια συνταγή του κράτους. Μας λέει λοιπόν, τέρμα η ασυλία, διαφάνεια, λογοκρισία. Δηλαδή να σου μιλάει ο Τσίπρας, καλά, θα μου πεις να σου μιλάει ο Μητσοτάκης, να σου μιλάει ο Σαμαράς, να σου μιλάει. Όλοι είναι για να τρώνε ξύλο, αλλά τότε που έπρεπε δεν φάγαν το ξύλο, τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά, λοιπόν, λέει, αυτός προσβάλλει τη μνήμη. Τι να πούμε, τις δηλώσεις πόθεν έσω στον υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός οικονομικών Ευκλήδης Ακαλώτος, αυτός που διαπραγματευόταν με τους θεσμούς, αυτός που υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο 15, αυτός που είχε στο γραφείο τους αποφάσει για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών και δήλωνε χαρτοφυλάκιο με αμοιβαία κεφάλαια συνολικής εκτίμησης μισού εκατομμυρίου ευρώ σε ποιους κολοσσούς? BlackRock, World Gold, United Kingdom, Asian Dragon, Global Multi Asset Income, στα αμοιβαία κεφάλαια της Goldman Sachs. Καλά τα είπε ο Κασελάκης, ας γίνουμε επιτέλους φίλοι με τους τραπεζίτες, μας γδίσανε. Αφού γδεθήκαν, μας δίσαν και μείναμε γυμνοί, ας μου γίνουμε μια οικογένεια στο ίδιο κρεβάτι. Γυμνοί εμείς, τι μένει αυτή? Λοιπόν, σε αρκετές περιπτώσεις λοιπόν ήταν ο πατέρας του, ο Στέφανος Τσακαλώτος. Μερίδος αυτά εδώ. Δηλαδή τώρα ο άνθρωπος αυτός που είχε επιταγή. Δηλαδή, προσέξτε κάτι, έτσι. Έχω να πω κιόλας. Η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, έτσι. Και ταυτόχρονα έχει συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει, σε όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος που είχε επενδυμένα τα χρήματά του σε μια εταιρεία, μετοχές μια εταιρεία, η οποία υποτίθεται θέλει να διασώσει το τραπεζικό σύστημα, όχι τον ελληνικό λαό. Με συγχωρείτε, έχει λογική? Δηλαδή ο ίδιος διαπραγματευτής ήταν επενδυτής σε εταιρεία που κέρδισε από αυτό που εκείνος υπέγραφε.
Και θέλω να σημειώσουμε κάτι, ότι η

σύζυγος του κύριου Τσακαλώτου, η Heather Gibson, ήταν υψηλό βαθμό τέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος. Πού να τα ξέραμε τότε? Δηλαδή του ίδιου υποπτικού μηχανισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ποιος άλλος? Ο άλλος, ο Σταθάκης. Οικονομίες και ανάπτυξης. Αμοιβαία κεφάλαια, BlackRock, Morgan Stanley. 51 εγγραφές ακινήτων σε Χανιά, Κορινθία, Αττική και Αχαΐα. Διακυβέρνηση λοιπόν. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μας μιλάει σήμερα για ασυλία. Δεν παρέπεψε κανένα δικό της υπουργό σε ειδικό δικαστήριο. Στην υπόθεση Νοβάρτης την έφτιαξε με τόσο αδιαφανή τρόπο που τελικά και τους μάρτυρες κάρφωσε. Δηλαδή η Νοβάρτης κέρδισε στην Ελλάδα σπηλώνοντας αυτούς τους, τι να πω, τους ανθρώπους. Βέβαια τα πήραν τα φραγκάκια τους από το Αμερικάνικο Δημόσιο. Το Αμερικάνικο Δημόσιο βάσει στις και δεν αστείευεται, έριξε κάτι ντουφικές στην Νοβάρτης, πήραν και αυτοί τα φραγκάκια τους. Αλλά στην Ελλάδα δικαιώθηκε ο Σπύρος. Τώρα τι μιλάμε τώρα? Ισχυρή οικονομία, λέει, δίκες ανάπτυξης. Τρία ονόματα θα πω, έτσι. Πειραιάς, 14 δρόμια και Τρενοσέ. Δηλαδή η Κόσκο, όχι ως διεθνή συνεργασία, ως πλήρης παράδοση της διοίκησης. Πάρε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στη Φράπορτ. Σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση Ραζανέλ. Τι Τρενοσέ στην Φερόδη Ντελαστράτο. 45 εκατομμύρια. Είπαν προηγουμένως. Τόσα είχε ο Τρενοσέ στο ταμείο του. 45 εκατομμύρια. Τους είπε τους Hellenic Train. Don't worry. Θα δώσετε 45, θα τα πάρετε. Βασικά πάρτε τα και δώστε τα μας να δείξουμε. Δηλαδή μας μιλάει για τα Τέμπη. Αυτός ο άνθρωπος. Για τη συγκάλυψη και τη ευθύνη του κράτους. Ποιος υπέγραψε λοιπόν το αρχικό συμβόλαιο της ιδιωτικού ποιησής που έφτιαξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μετέπειτα κυβέρνηση μην πω τι έκανε? Τα Τέμπη δεν προέκυψαν από το πουθενά. Είναι ο τόκος ενός κεφαλαίου που κατατέθηκε το 2017. Δέσμευση τέταρτη, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, υγεία, παιδεία, στέγιος δικαίωμα. Πάλι αυτός ο άνθρωπος κάτι ή δεν έχει μνήμη, νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε μνήμη. Υπογραφή Αυγούστου 15, ένα μήνα μετά το όχι που το έκανε ναι. Αυτός και μάγος, Ο Τσίπρας είναι μάγος, ο σύγχρονος Χιουντίνι. Λοιπόν, συνέχισε τις περικοπές σε υγεία, σε παιδεία. Που είχαν ξεκινήσει με τα προηγούμενα μνημόνια, νοσοκομεία αποστελεχωμένα. Συνεχίζω βέβαια, δεν άλλαξε τίποτα, έτσι, αλλά να λέμε τι πρόκοψε ο Τσίπρας. Πανεπιστήμια χωρίς πόρους για έρευνα. Κορυφαία στιγμή η νομοθεσία για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που άνοιξε τον δρόμο για ό,τι συνέβη μετά. Τι ακριβώς? Όταν ξεκίνησαν τα φαντ, ανάμεσα στα άλλα, ξάδελφος του κ. Τσακαλώτου είναι πρόεδρος ΦΑΝΤ, έτσι. Λοιπόν, να ξέρουμε. Τώρα, δεν έχω τίποτα με τον Τσακαλώτου. Με την υποκρισία έχω πρόβλημα. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί, αφού φάγαμε το ξύλο, τι έγινε? Τι ακριβώς συνέβη? Άρχισαν οι άνθρωποι να μαζεύονται στα σπίτια των ανθρώπων, δηλαδή οι φίλοι, οι οικογένειες και κάποιοι πολιτικά ακτιβιστές, δρόντες και τέλος πάντων, για να προστατέψουν τον άνθρωπο από την δίμευση της περιουσίας του. Τι έκανε ο Τσακαλώτος? Δηλαδή, τι έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα? Κάτσε, γιατί είναι όλο με το. Τι έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα? Έκανε τον πληστηριασμό ηλεκτρονικό. Δηλαδή, να μην πηγαίνει κανένας μπροστά, όλα κουμπάκια. Το καταλαβαίνεις? Ναι, βρήκα τη λύση, ρε. Λοιπόν, και μας μιλάει τώρα για κοινωνικό κράτος, για στέγιος δικαίωμα άνθρωπος, αυτός που νομοποίησε με αυτόν τον τρόπο τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Μιλάει για υγεία και παιδί ο άνθρωπος που στα χρόνια ξεκίνησε η μεγάλη φυγή των νέων στο εξωτερικό, των νέων γιατρών. Αν πάρουμε μόνο για τον 100.000 γιατροί εξορευτικά φύγει από την Ελλάδα τελευταία 15 ετία. Και η περίοδος της δικής του διακυβέρνησης ήταν η κορύφωση αυτής της αιμορραγίας. Δέσμευση πέμπτη. Να τώρα που είναι, να τα στείλω. Η ανθεκτική Ελλάδα. Προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις. Να πούμε για το Μάρτι. Σας λέω 23 Ιουλίου του 18, δεν θυμάστε περισσότερο πια. 102 νεκροί, τουλάχιστον. Δεν μιλάω για πόσοι είναι οι εγκαυματοτραυματίες. Καμένα σώματα στις πορτοκαλίες Ραφίνας. Άνθρωποι βγήκαν θάλασσα να σωθούν. Γέροντες ξεψύχησαν στα αυτοκίνητά τους. Παιδιά, δίδυμα, καμία απαραίτηση. Ήταν, λέει, στραβή η βάρδια.
καμιά πολιτική ευθύνη συνέχεια. Παρετήσεις υπήρχαν μόνο στο επίπεδο διοικητικών στελεχών, χαμηλά στην ιεραρχία. Πρωθυπουργός παρέμεινε, Υπουργός Προστασίας Πολίτη παρέμεινε, η κυβέρνηση άμα μη συνέβη τίποτα. Μια στραβή. Όλοι οι πυροσβέστες και οι αρχηγένο, δεν μιλάω για τους μικρούς καμηλούς κτλ. Στις θέσεις τους. Πήγαν και προαγωγή, ήρθε μετά ο Μητσοτάκης και τους έκανε και αρχηγούς και επαρχηγούς και στρατηγούς. Και τους αρχηγούς αστυνομίας και τις πυροσβεστικές. Μιλάει τώρα για προστασία απέναντι στις κρίσεις ο άνθρωπος, ο οποίος εκ των πραγμάτων απέτυχε. Όχι απέτυχε. Δεν υπάρχει. Θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη. Μάλιστα. Δέσμευση έκτη. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Όταν ακούω για ψηφιακή δημοκρατία, βγάζω την πεβέλη. Προστασία δεδομένων και κυβερνοασφάλεια. Έτσι λέει. Καταρχάς, τις δομές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ποιος επέκτηνε? Ποιος υπέγραψε τις συμβάσεις των τηλεπικοινωνιακών υποδομών που σήμερα χρησιμοποιούνται για να στηθεί το Predator και δεν ξέρω όλο αυτό το σύστημα? Δεν εμφανίστηκε στον αέρα το 22, έπρεπε να υπάρξει υποδομή πιο μπροστά. Στήθηκε πάνω στις υποδομές που θεσμοθετήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και η δική του ήταν μία από αυτές. Η ίδια κυβέρνηση που σήμερα υπόσχεται προστασία των δεδομένων είχε στη διάρκεια της θητείας της να προσφέρει εκτεταμένη πρόσβαση σε δεδομένα των πολιτών μέσω της κωδικοποιημένης συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες και κύρια αμερικανικές. Η ψηφιακή λοιπόν κυριαρχία που μας ταιριάζει και μας τάζει λοιπόν μάλλον σήμερα ο άνθρωπος αυτός έχει υποθηκευτεί επί των ημερών του. Να πάμε στην επόμενη δέσμευση. Ισχυρή Ελλάδα, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Καλά, φυσικά δεν είπε τίποτα για την ιστορία του με τα Σκόπια και τη Μακεδονία. Έβαλε την σημαία εκεί στο πρωινό, στην αρχή του βίντεο. Την ελληνική σημαία. Αυτό το χαζοχαρούμενο χαζογελίο του μου τη δίνει στον εγκέφαλο. Μάλιστα. Τι έγινε? Συμφωνία της Σούδας του 19. Διεύρυνση Αμερικάνικης στρατηγικής παρουσίας. Η αναβάθμιση Αλεξανδρούπολης ως Αμερικανική βάση. Συμμετοχή σκυρώσης κατά της Ρωσίας με τρόπο που έδειξε τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Και το βασικό του ρόλο, τι έθιξε, τις εξαγωγές μας, τις εμπορικές, τις αγροτικές, θα μου πεις, έχει μείνει τίποτα στον αγροτικό τομέα? Να, έχετε δίκιο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Λοιπόν, τις πρέσπες, χάρη σε όνομα και ταυτότητα Σκοπιανούς χωρίς ουσιαστική λύση των βαθύτερων ζητημάτων. Πλήρης ευθυγράμμιση με την ατζέντα του ΝΑΤΟ. Αλλά εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί ο νεκραναστημένος στην ίδια την ομιλία του προχθές έπαιξε ένα χαρτί που πρέπει να διαβάσουμε με τη μνήμη ανοιχτή. Είπε: δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου και καταχειροκροτήθηκε. Ήταν ηλίθιοι αυτοί που το χειροκροτούσαν. Το πιστοποιητικό μιας αριστερής ταυτότητας. Λοιπόν, ας πάμε λιγάκι τις σχέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Τσίπρας στην περίοδο της διακυβέρνησής του με το Ισραήλ. 19 Ιουλίου 2015, λίγες μέρες μετά το όχι που έγινε, ναι. Ενώ η χώρα ήταν σε στάση πληρωμών, ενώ ο κόσμος έκανε ουρές στα ATM για 60, 50, 40 ευρώ, η κυβέρνηση υπέγραφε το τρίτο μνημόνιο και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Τσίπρα, Καμένου, υπέγραφε στο Τελαβίβ μια συμφωνία με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Όχι όποια συμφωνία. Συμφωνία διαμονής στρατιωτικών δυνάμεων, Status of Force Agreement. Από την ελληνική πλευρά την υπέγραψε ο κύριος Καμένος, φυσικά με τη συμφωνία του Πρωθυπουργού του και των υπολείπων, Κοντζιά και περίπου. Ο κύριος Κοντζάς μιλούσε εκεί απευθείας με την κυρία Κοντολίρα Ράις, μας τα έχει πει στο φόρουμ των Δελφών εκεί, και από τη Ισραηλινή πλευρά ο Υπουργός Άμυνας ο Μωσέ Γιαλόν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Σημαίνει ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να σταθμεύουν, να εκπαιδεύονται και να διαμένουν στο ελληνικό έδαφος. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο πλην των ΗΠΑ που έχει υπογράψει τέτοια συμφωνία με το Ισραήλ επί Τσίπρα. Ούτε η Αγγλία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, μόνο εμείς. Και την υπογράφει ο Πρωθυπουργός ο τότε, που σήμερα μας λέει ότι δεν σιωπά μπροστά στη γενοκτονία. Πόσο γελίος μπορείς να γίνεις, ρε φίλε? Πάμε στο επόμενο. 27 Ιανουαρίου 2016. Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Ακριβώς αυτή είναι η ημερομηνία, όχι σε άλλη, σε αυτή. Ο κύριος Τσίπρας με άλλους 9 υπουργούς πετάει στην Ιερουσαλήμ, συνοδευόμενος λοιπόν εκεί από τους υπουργούς του, συναντάει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και υπογράφει μαζί του μια σειρά από συμφωνίες για διευρυμένη συνεργασία σε ενέργεια, οικονομία, επενδύσεις, τουρισμό, διαχείριση υδάτων. Όχι των Ισραηλινών υδάτων. Καταλαβαίνετε. Οι Ισραηλοί δεν έχουν υδάτα, έχουν πρόβλημα αυτό εδώ. Λοιπόν, τεχνολογία και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δηλαδή, μάλιστα. Ο κύριος Νετανιάχου, λογικό είναι, τον αποκάλεσα, ο φίλος μου.
My friend. Σεπτέμβριο του 16, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ δημοσιεύει βίντεο για να ευχαριστήσει δημόσια την Ελλάδα για ποιο πράγμα. Για την εκπαίδευση των Ισραηλινών πιλότων, των ελικοπτέρων στο ελληνικό έδαφος. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Δηλαδή αυτοί οι πιλότοι εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς τα μέλη της ίδιας πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ που βαρδίζει τη Γάζα, που εξαφανίζει νοσοκομεία, που σκοτώνει παιδιά, που εκτελεί γενοκτονία, την οποία ο νεκρανεστημένος τύπος υποτίθεται να αποδέχεται. Ρε μας δουλεύει. Πώς θα γίνει ρε φίλε. Δεν έχω τίποτα. Συμφωνίες θα κάνουν το Ισραήλ. Μη λες βλακίες. Μη λες απατεωνίες. Μη ξεκινάς πάλι με τις ίδιες. Θα σε βάζω εσένα τα λες και θα λέω πληρώ. Βάλτε αυτού νου το πρόστιμο. Ο Άρης Χατζηστεφάνου στο υπέροχο ντοκιμαντέρ του Τοπτόκραση, είναι από τους σοβαρούς ερευνητές, έγραψε σε άρθρο τη φράση, να την ακούσετε καθαρά, τίτλος του άρθρου: ο Τσίπρας ήταν ο πιο φιλοϊσραηλινός Έλληνας πρωθυπουργός. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Και εξηγεί ο Χατζηφάνου. Η οικογένεια Μητσοτάκη δεκαετίες σχέση με το Τελαβίβ. Άλλο Μητσοτάκης, απλώς διατήρησε αυτό που παρέλαβε. Δεν επέκτηνε τίποτα περισσότερο. Αν και κάνω λάθος, νομίζω τη συμφωνία για τις. Ναι, η συμφωνία. Να μην λέω και βλακίες, γιατί καμιά φορά υπερβάλλουν ζήλος. Η συμφωνία παράδοσης του κέντρου εκπαιδεύσεως στην Καλαμάτα έγινε επί Μητσοτάκη. Λοιπόν. Τώρα ο νεκρανεστημένος υψώνει τη φωνή του ενάντια στον Νετανιάχου. Είναι ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που υπέγραψε τη μοναδική συμφωνία στρατιωτικής διαμονής που έχει το Ισραήλ στον κόσμο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι ευαισθησία τώρα. Αυτός είναι απατεώνας. Πραγματικός απατεώνας. Με το χαρούμενο χαμόγελο του νομίζω ότι έχουμε κάποιο. Δεν νομίζω ότι είμαστε αφελείς, δηλαδή ότι έχουμε κάποιον αφελή απέναντι. Τι λέει ο τύπος τώρα, έλεγα. Η αμετανοησία είναι ολοκληρωμένη. Ο Βρικόλακας περπατάει ελεύθερος. Βρικόλακα λέγαμε τον πατέρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκαρο, που κάνει βαμπυράκια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η Παλαιστίνη έχει το πιστοποιητικό του Τσίπρα. Αντιλαμβάνεστε πόσο εσχρά μας κορυδεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ποια είναι λοιπόν η πολυδιάστατη πολιτική? Είναι πλήρης η μονοδιάστατη, υποταγμένη, ντυμένη με κορδέλες, παρπαρδέλες ανεξαρτησίας. Η πραγματική απάντηση στην εξωτερική πολιτική του Τσίπρα ήταν η πιο φιλοαμερικάνικη και η πιο φιλοϊσραηλινή, μετά τον Μητσοτάκη, άλλο το επικοδόμησε ρε παιδί μου, και πιο ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του ΝΑΤΟ που έχει υπάρξει στη μεταπολίτευση μέχρι την εποχή εκείνη. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, εντάξει, το απογείως Star Trek λοιπόν και 11 χρόνια μνήμους, δηλαδή μπορεί να σβηστούν φίλε με τα χειροκροτήματα κάτω από την Ακρόπολη, 7 δεσμεύσεις, 7 διαψεύσεις, μία προς τα, και δεν θέλω να ότι είναι καινολογίες, τα ίδια λέει, τα έλεγε στη θητεία του, έτσι τα λέει, η ίδια του υπογραφή σε κάθε ένα από τα κείμενα που το διαψεύει, δηλαδή την υπογραφή του άνθρωπου, το σεβασμό ρε παιδί μου. Σημειολογία τώρα της σκηνοθεσίας. Πού βρίσκεται ο Τσίπρας, τι ωραία εικόνα αυτή, της Ακροπόλης, όπως στο θυσίο, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Θα πέσει καμιά μέρα αυτός ο βράχος για να μας πλακώσει όλους μαζί. Παρθενώνας ως φωτεινό βάθος σκηνής. Γιατί όχι στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι τόπος πολιτικής πράξης και δημοκρατίας, ο Σύμβαση. Είναι ο τόπος όπου ο Παπανδρέου ορκίστηκε αλλαγή το 81. Είναι ο τόπος των αγανακτισμένων του 2011, 12, 13, 14, 15 και άντε αντίο, είναι εκείνο του προεπαναστατικού καλοκαιριού που γέννησε όλη τη μετέπειτα πολιτική ζήμωση και την κατέρευσε ένας άνθρωπος με ένα άρθρο και ένα νόμο ή με ένα νόμο και ένα άρθρο. Είναι ο τόπος λοιπόν. Γιατί όχι Ομόνοια? Τι Ομόνοια ρε παιδιά? Ο τόπος του λαού, των μεταναστών, των εργαζομένων, των φτωχών. Είναι ο τόπος που χτυπάει η καρδιά της Αθήνας, της μεταναστευτοποιημένης Αθήνας που δουλεύει. Γιατί όχι στο Πολυτεχνείο? Α, πάει εκεί πέρα, άξιο το Πολυτεχνείο. Να σηκώσει και το ψωμί παιδί ελευθερία, το σύμβολο της πτώσης της Χούντας. Διάλεξε την Ακρόπολη. Αρχαία Ελλάδα ως φόντο. Να δω τον Τσίπρα ντυμένο αρχαιοέλληνα και θα πάω να μην πω τι θα κάνω, παιδιά.
Διάλεξε λέει, το σύμβολο που διεκδικούν εξίσου ο εθνικισμός, ο τουρισμός, η αρχαιολατρεία του δυτικού φιλελληνισμού. Διάλεξε δηλαδή το πιο ουδέτερα φορτισμένο σύμβολο, αυτό που δεν δεσμεύει καμία πολιτική παράδοση. Αυτό μπορεί να τα αγκαλιάσουν όλοι. Από τον Καζαντζάκη μέχρι τον Λόρδο Έλγεν. Η Ακρόπολη λοιπόν ως φόντο σε αυτή τη δήλωση. Ναι, δεν ανήκω σε καμιά παράδοση σύγχρονη ιστορία. Διεκδικώ όλη την Ελλάδα, αρχαία, βυζαντινή, νεότερη, σύγχρονη, όλοι μαζί και τη μνήμη σας μαζί και να μην πω και τι άλλο. Αυτό είναι το ωραίο μάρκετινγκ, ε. Εξέδρα! Παιδιά, η εξέδρα με έχει αφήσει άφωνο. Στρογγυλή, μισό λεπτό λιγάκι. Α, δεν είναι. Πρέπει να το δούμε. Σέρα, Star Trek. Ναι. Στρογγυλή, ε. Πλατφόρμα τηλεμεταφοράς από το Star Trek. Αυτό που θα λέγαμε εκεί, beam me up, Scott. Λοιπόν, το ξέρει αυτός που σχεδιάζει την εξέδρα. Φυσικά, εννοείται, δεν είναι σύμπτωση, είναι κώδικας. Ο κώδικας λέει, είμαστε το μέλλον, είμαστε τεχνολογία, είμαστε επιστημονική φαντασία, διότι έτσι θα σας κυβερνήσουμε, με μπόλικη φαντασία. Αυτός είναι ο κώδικας. Το beam me up, Scott. Δεν είναι έκφραση εξουσίας, είναι έτοιμα φυγής. Είναι πάρτε με από εδώ, σέστε με από αυτόν τον τόπο, μετέφερε με κάπου αλλού. Η πλατφόρμα λοιπόν της τηλεμεταφοράς του Στάρτερ χρησιμοποιείται όταν ο πρωταγωνιστής έχει πέσει σε εχθρικό τόπο και πρέπει να εξαφανιστεί. Ο Τσίπρας λοιπόν στέκεται πάνω σε αυτήν την πλατφόρμα τηλεμεταφοράς. Δηλαδή στο σύμβολο φυγής από επικίνδυνο τόπο, από κάποιον επικίνδυνο τόπο που θέλει να φύγει, από το παρελθόν του δηλαδή. Από τα 11 χρόνια που μεσολάβησαν, από το τρίτο μνημόνιο, το μάτι τέμπτης ιδιωτικοποίησης. Η εξέδρα είναι η ομολογία του. Πάρτε με από εδώ, πηγαίνετε αλλού, αρχίζουμε από την αρχή. Το κοριτσάκι αυτό που ανεβαίνει στη σκηνή. Θεέ μου, η παραγωγή αυτής της εικόνας του Ανδρέα Παπανδρέου, ε. Δεν στέει τίποτα το κοριτσάκι. Δεν το συζητάω. Έτσι. Τουλάχιστον ο Παπανδρέου δεν είχε πίσω το... δεν είχε κάτι να το βάρει, πέρα από αυτό ότι μας ξέ... να μην πω τι, ας πούμε, με όλα αυτά τα οποία δημιούργησε το Πασόκ και είναι αυτό το, σε αυτή τη τρομερή χρονική περίοδο. Θα, κάποια μέρα πρέπει να μιλήσουμε αυτό. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Νίκο το Σίμω. Σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα φύγει όλη η ελληνική πολιτιακή ηγεσία, πολιτική και τα λοιπά κόμματα. Θα φύγουν διασημόπλοιο, σας το λέω. Γυμνή. Τσίτσιδη. Λοιπόν, τέλος πάντων, το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Που δεν φταίει που την έβαλαν, το βάλαν σε μια παροδία, ας πούμε. Και το Ελλάς. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Η Μαζική Ενοπλή Οργάνωση Εθνικής Αντίστασης. Παιδιά, μπορείτε να διαφωνείτε, μπορεί να είναι άλλο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν συζητάμε τι έγινε μετά. Στη διάρκεια, θα μου πείτε, ξεκινάμε φίλο του 43 από τη συγκρούση σε ΕΔΕΣ Ελλάς. Η πουτάνα η Βρετα... η πτάνα Βρετανία φταίει για όλα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο στρατός του Ελλάς πολέμησε, έκανε, έδειξε, σιγουρούστηκε, τα γνωστά, βελουχιώτης, ξέρω τι θα πείτε, αλλά η αλήθεια είναι αυτή όμως. Δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές πέθανε στις πλαγιές της Ελλάδας στη δεκαετία του 40. Αυτό το όνομα δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμο, έχει αίμα μέσα του. Έχει συγκεκριμένη πολιτική προέλευση. Αυτός που χρησιμοποιεί σήμερα πρέπει να μπορεί να αντέξει και το βάρος του. Και το Α ως αστέρι, διπλώσιμα πάλι. Το αστέρι παραπέμπει στο σοβιετικό αστέρι. Στο σύμβολο του διεθνούς κομμουνιστικού σχήματος. Αλλά το Α μέσα στον κύκλο συμβαίνει και το Α σύμβολο σημαίνει για αναρχικό. Μπορεί να σημαίνει και την πύρα Α, ρε φίλε. Να αρχίσουμε τις πύρες, να πιούμε, να ξεχαστούμε. Για να μην βλέπουμε τα ματάκια μας τι βλέπουμε. Προσέξτε κάτι. Πήρε δύο παραδόσεις. Η μία βούτυξε το αίμα στην άλλη. Σταλινισμό εναντίον αρχικών στην Ισπανία το 1936. Μηχανισμοί καταστολή στη Σοβιετική Ένωση εναντίον των αναρχοσυνδικαλιστών. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συγχωνευμένα όλα αυτά σε ένα λογότυπο marketing. Αυτό δεν είναι σύνθεση, είναι σύγχυση. Αδιαφορία για την ιστορία. Πάρε ό,τι πιο ωραίο σύμβολο υπάρχει διαθέσιμο και βάλ το στο πιάτο. Και προσέξτε κάτι, ε. Όταν ανοίγει το φύλλο, επεμβαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δίθεν ότι βλέπουμε τα χέρια του Τσίπρα και εμφανίζει, το άδειο χαρτί δεν έχει τίποτα μέσα, τα κινέζικα ιδεογράμματα είχε. Λοιπόν, και εμφανίζει, γράφει Ελλάς. Τεχνητή νοημοσύνη ως διακοσμητικό βράκι, η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού μου, δεν μπορούσε να πάρει, ρε παιδί μου, ένα λευκό περιστέρι κανονικό ζωντανό. Να σα το βάζει, δεν πειράζει, μπορεί να σα κουτσουλούσε. Αν σα κουτσουλήσει και ένα περιστέρι. Δεν έγινε τίποτα.
Έχετε πάθει πολύ χειρότερα σε όλους. Χρειάζεται να βάλετε ένα περιστέρι τεχνητής νοημοσύνης, ρε παιδί μου. Πάνε εκεί, στο Σύνταγμα έχει χιλιάδες περιστέρια, εδώ πάλι έχουμε χιλιάδες περιστέρια. Ή τέλος πάντων, πάντα αγοράστε ένα άσπρο, ή 10. 10 φορές να χρειαστεί να γυριστεί, 15, 20, αφήστε 20 περιστέρια στον αέρα ελεύθερα. Χρειαζότανε να φτιάξετε ένα περιστέρι AI. Αυτά τα κάνω εγώ γιατί δεν έχω λεφτά. Φράγκα, ξέρω εγώ, εντάξει, να αγοράσω και ένα περιστέρι. Μπορούσατε να πάρετε ένα 10 περιστέρια να κάνετε. Γιατί το κάνατε αυτό? Έτσι, ο Τσίπρας έβαλε στη τεχνητή νοημοσύνη, εμφανιστεί στο κείμενο, επειδή δεν κρατούσε το άδειο σελίδα εκεί πέρα, με τις 7 πληγές του Φαραώ, να εμφανιστεί το γράφημα. Και βεβαίως, να πούμε και για το Western, μετάβαση σε Star Wars. Είναι, το ηχητικό χαλί στο διαφημιστικό του είναι δύο κινηματογραφικά είδη της δυτικής μαζικής κουλτούρας. Δύο μυθολογίες Αμερικής. Ξεκινάει με καουμπόι και τελειώνει σε τζεντάι. Δύο εικόνες του μοναχικού ήρωα που έρχεται απ' έξω για να σώσει την κοινότητα. Ούτε Ρεμπέτικο, ούτε Θοδωράκης, ούτε Χατζηδάκης, ούτε Λοΐζο, ούτε Σαββόπουλος, ούτε Λαλάρας, ούτε Αλεξίου, ούτε Καζαντζίδης, ούτε Μπόρις Καρλόφ. Που είχε βάλει το Πασόκ, τέλος πάντων, τίποτα από ελληνική μουσική παράδοση. Western και Star Wars. Αν τα ακούσετε το μουσικό, δεν καταλάβετε το κομμάτι που χάλει. Πατριωτισμός Τσίπρα είναι δάνειο από το Hollywood. Και να τα συνθέσουμε όλα μαζί: Ακρόπολη, Star Trek, παιδί, Παπανδρέου, Κινέζικα, ιδεογράμματα, Ελλάς, αναρχικό Αλφα, Western και Star Wars, κολλάζ. Βλέπετε μια σκηνοθεσία. Προσπαθεί να μιλήσει σε όλους ταυτόχρονα. Στον πατριώτη, στο φαν επιστημονικής φαντασίας, στον νοσταλγό του Ανδρέα, στον νοσταλγού του ροκαντρόλ, στον αριστερό που θυμάται το Ελλάς, στον αντιξουσιαστή, στον millennial τεχνοφιλικό. Έπρεπε να μιλήσει σε όλους και μιλάει σε κανέναν. Γιατί, σαν την ίδια την ιδρυτική του πράξη που υπόσχεται ταυτόχρονα σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, τρεις παραδόσεις διαφορετικές ρίζες, διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές αξίες. Όλες μαζί σε ένα πιάτο, σαν μπουφές που συνοδεύει, έτσι για να πάει να μην απογοητευτεί κανένας πελάτης. Μπούρδες. Αυτό δεν είναι πολιτική ίδρυση. Είναι λασάρισμα προϊόντος. Και ο κανόνας του λασαρίσματος είναι ένας. Μην δώσεις χώρο σε κανένα να σε ρωτήσει από πού έρχεσαι. Τι συνέβη, ποια είναι η ιστορία σου. Δεν μας την είπες την ιστορία σου. Μας είπες για την Ιθάκη. Τα χρόνια που έλειπες. Ως Οδυσσέας. Πού ήταν, λες, Τριγώνης. Πού είναι η Κύρκη. Πού είναι η υπόλοιπη ιστορία που μας είπες για την Ιθάκη σου. Γέμισε τη σκηνή λοιπόν με σύμβολα, ώστε το πιο σημαντικό σύμβολο να είναι η μνήμη, και που είναι η μνήμη, να μην μπορεί να σταθεί πουθενά. Το επιμύθιο, παιδιά. Προσέξτε κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και για ό,τι κόμμα δημιουργείται από εδώ και στο εξής και από πριν, δηλαδή και από Καριστιανού και Εντεύθυν. Και να ξέρετε ότι αυτή είναι η πολιτική μου, αυτή είναι μάλλον η ναι, πολιτική μου θέση. Πολιτική δεν σημαίνει ότι είμαι κάποιο κόμμα, έτσι. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του. Έχει αδέλφια στην ιστορία. Και θα σας θυμίσω ακριβώς τι εννοώ. Θυμηθείτε τον Αντώνη Σαμαρά. Παίρνει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας το 2009 μετά τη συντριβή της. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε κατάσταση από ριζοσπαστικοποίηση. Δεν πάει να ψηφίσει εκλογές, τα λοιπά. Το παίζει σκληρά εθνικιστικά χαρτιά ενάντια στο μνημόνιο. Έρχεται να ψηφίσει βέβαια το δεύτερο. Διώχνει την Πακογιάννη. Μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Συγκεντρώνει όλη τη δεξιά κοινωνική δυσφορία. Αυτή που αλλιώς θα πήγαινε στους ανεξάρτητους Έλληνες και τα λοιπά ή οπουδήποτε άλλο, στο Λάος ή ακόμη πιο δεξιά. Τη συγκεντρώνει, τον οργανώνει. Την κρατά εντός συστήματος και τον Νοέμβριο του 12 την παραδίδει εξημερωμένη με το δεύτερο μνημόνιο που υπογράφει ο ίδιος. Ο σκοπός του δεν ήταν να αλλάξει τη χώρα. Ήταν να εμποδίσει τη δεξιά αυτή η ριζοσπαστικοποίηση από το να γίνει ανεξέλεγκτη. Και το πέτυχε. Θυμηθείτε τον Μπάρακ Ομπάμα. Έχετε στην Προεδρία τον Νοέμβριο του 2008 μετά με συντριπτική νίκη μετά το κράχ της Lehman Brothers. Ο κόσμος ψηφίζει εναντίον της Wall Street, εναντίον του Bush, εναντίον των πολέμων. Υπάρχει το κίνημα της Wall Street απ' έξω στις πρατείες, φωνάζουνε. Όχι, για πρώτη φορά πολιτικά ριζοσπαστικοποιείται ο Αμερικανός, ο οποίος πετάει αετό γενικό στη ζωή του.
και φέρνει το hope and change, δηλαδή ελπίδα για αλλαγή εναντίον του Μπούς, εναντίον των πολέμων. Πρώτος μαύρος πρόεδρος θα φέρει τη ρήξη. Μαύρος είναι καταπιεσμένος, δεν μπορεί. Θα σταθεί δίπλα μας, εμάς τους υπόλοιπους καταπιεσμένους. Στην πραγματικότητα τι κάνει? Σώζει τις τράπεζες. Δεν φυλακίζει κανένα τραπεζίτη. Επεκτείνει τους πολέμους με ντρόν. Πόσους πολέμους έκανε ο Ομπάμα. Νομιμοποιεί τη μαζική παρακολούθηση που αποκαλείται αργότερα ο Έντουαρντ Σνόντεν. Η ριζοσπαστική δυσφορία που γέννησε το Occupy Wall Street, αυτό το κίνημα ενάντια στη Wall Street, από το 2009 μέχρι το 2011 γίνεται υπόκοφη και αδρανής. Όπως έσπασε τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, τη ραχοκαλιά του, τη σπονδυλική μας στήλη, ο Τσίπρας, το 2015 με τη μετατροπή του όχι σε ναι. Αυτό έγινε με τον Ομπάμα. Βρίσκει λοιπόν τον Ομπάμα, βάζει το δοχείο της και αδειάζει εκεί. Και όταν το 2017 θα φύγει, το αποτέλεσμα είναι Τραμπ. Γιατί η δυσφορία που εκτονώθηκε μέσω αυτού επιστρέφει ως τιμωρητική μανία προς το ίδιο σύστημα που τη γέννησε. Ο Τσίπρας το 14-15, χαμός γίνεται στις πλατείες. Από το 11, αυτοκτονίες, χρεοκοπία, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε προεπαναστατική κατάσταση. Όποιος ήταν κάτω στην Αθήνα σε εκείνη την φοβερή, τον 1,5 εκατομμύριο κόσμο μαζεμένος, παππούδες, γιαγιάδες, παιδάκια, καρόσια, είναι η μέρα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφήν και ποτέ δεν τους πιάσανε, γιατί αποτελεί προβοκατόρικη πράξη από μυστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, ρητορικά, αυτή η ενέργεια χρειαζόταν δοχείο, να μην υπερχειλήσει ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός στα τυχώματα αυτού του συστήματος, να μην τα διαρρήξει. Ο Τσίπρας ήταν το δοχείο. Πήρε όλη τη ριζοσπαστική δυσφορία και την οδήγησε στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 και αυτή η μετατροπή δεν είναι αποτυχία, είναι λειτουργία. Δεν απέτυχε ο Τσίπρας, παιδιά. Ήταν λειτουργικά ενεργός και έκανε αυτό που έπρεπε να το κάνει. Είναι το ίδιο μοτίβο λοιπόν. Όταν η κοινωνική δυσφορία πιέζει τα τυχώματα του συστήματος και ο ριζοσπαστισμός που υπάρχει στη βάση είναι ακόμα υπόκουφος και αδρανής, δηλαδή υπαρκτός ως αίσθημα, αλλά χωρίς πολιτική συγκρότηση, όπως συμβαίνει στον δικό μας ελληνικό λαό και φάνηκε στις ιστορίες με τα όσα συνέβησαν, πόσοι συμμετείχαμε στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, χωρίς πολιτικές σημαίες, χωρίς κομματικές σημαίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ένα υπαρκτό συνέστημα, αλλά χωρίς πολιτική συγκρότηση, χωρίς οργανωτική μορφή, χωρίς σαφή στόχο. Τότε το σύστημα δεν περιμένει ο ελληνικός λαός να μετασχηματίσει το ριζοσπαστισμό του σε κάτι που θα έρθει να ανατρέψει αυτό που έχει βάλει και έχει επενδύσει και χρωστάμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Παρεβαίνει νωρίς. Κατασκευάζει το δοχείο μέσα από το οποίο θα χυθεί η δυσφορία προτού βρει το σχήμα της. Αυτό το δοχείο έχει δύο ιδιότητες. Φαίνεται αρκετά ριζοσπαστικό για να απορροφήσει την οργή και αρκετά ελεγχόμενο για να μην απειλήσει τα θεμελιώδη. Σαμαράζει για τη δεξιά. Ομπάμα για την αμερικάνικη ριζοσπαστικοποίηση μετά το κράχ του 2008. Τσίπρας για την ελληνική ριζοσπαστικοποίηση. Τσίπρας Γαρισιανού τώρα ξανά με τα Τέμπη, με τα ΟΠΚΕΠΕ, με τα Predator, με τη δυσφορία του ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα να ζήσουμε και δίνει ο άθλιος 150 ευρώ στους ανθρώπους για ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά και ανάλογα μέχρι και 60.000 αν έχεις έσοδο το χρόνο σου δίνει 150 ευρώ το παιδί που έχεις. Έχει νόημα? Υπάρχουν οικογένειες που δεν παίρνουν καθόλου λεφτά στη ζωή, στο μήνα τους, άνεργοι. Θα σου δώσει πάσο εσένα τον άργο. Ωρε φίλε. Και θα έρθει και ο Σαμαράς, λέει τώρα 29 του μήνα. Δηλαδή καλύτερη ημερομηνία δεν μπορεί να διαλέξει. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω παιδιά, να σας πω την αλήθεια. 29 του μήνα είναι η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ελπίζω να είναι μια ψευδής είδηση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε ο νεκροαναστημένος επιστρέφει γιατί τα τυχώματα του συστήματος τρίζουν ξανά. Και κάποιοι από αυτούς εδώ όλους τους περίεργους τύπους που κυβερνά παρασκηνιακά αυτό το τόπο εκτίμησε ότι χρειάζεται πάλι ένα καλό δοχείο. Αν παρακολουθείτε λοιπόν και συνεχίζετε να παρακολουθείτε τους επόμενους μήνες, θα δείτε να εμφανίζεται και δεύτερο πιθανό δοχείο. Το πρώτο έχει δημιουργηθεί, το δεύτερο ήρθε, το τρίτο.
από διαφορετική πύλη, όχι αριστερή νοσταλγία, αλλά τη μετατεμπών οργή, τη γονεϊκή εθνίψη. Θα είναι αυτό το που κάνουμε. Τώρα θα είναι ένα δεξιό δοχείο. Έχουμε την γονεϊκή θλίψη, δημιούργησε το δοχείο το 1. Έχουμε την αριστερή θλίψη, δημιούργησε το δοχείο το 2. Θα πρέπει να έχουμε και τη δεξιά τη θλίψη, να δημιουργήσει το δοχείο το 3. Γιατί θα είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο σε διαφορετικές παρατάξεις, διαφορετική γλώσσα, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετική κοινωνική βάση, αλλά ίδια λειτουργία. Και κανένας δεν θα θέσει, γιατί όλες αυτές οι αερολογίες, είτε που είπε η κυρία Καριστιανού, είτε που είπε ο κύριος Τσίπρας, ή αυτά που θα μας πούνε μεθαύριο, δεν ξέρω ποιοι, τα λέω κι εγώ, τα λέει και ο Ανδρουλάκης, τα λέει και ο Κασελάκης, τα λέει και ο Μητσοτάκης. Τα λένε αυτοί όλοι. Δεν πειράζει, τα λέει ο Φάμελος. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει θέμα. Άμα πω, δημοκρατία θέλουμε, ρε. Θα παλεύουμε τη δημοκρατία. Παλεύουμε τη δημοκρατία. Ανάπτυξη, ρε. Τι ανάπτυξη, ρε. Αφού σε έχουν ξηρίσει να μην πω τι. Ο μηχανισμός λοιπόν χρειάζεται πολλά δοχεία ταυτόχρονα, γιατί η δυσφορία είναι από πολλές κατευθύνσεις. Δεν τη χωράει ένα δοχείο. Χρειάζεται κανείς να έχει ένα με αριστερή νοσταλγία, να έχουμε ένα για τη μετατραυματική οργή, ένα για τους νέους που αναζητούν κάτι καθαρό δηλαδή, ένα για τη δεξιά, ας πούμε. Μας πει ο κύριος Σαμαρά, έχουμε να πούμε για τον Σαμαρά, για τον κύριο Σαμαρά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, και θα το δείτε. Η μνήμη λοιπόν είναι η αντίσταση των αδύναμων. Η ιστορία είναι το όπλο των ταπεινών. Η αλήθεια, η σκληρή, ακατάλληλη για την τηλεόραση αλήθεια, είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας βγάλει από αυτό το λαβύρινθο της φάρσας. Και ας φροντίσουμε, όπως μου είχε πει η φίλη μου, να θαύουμε τους νεκρούς μας βαθιά. Γιατί αν δεν το κάνουμε, μπορεί να ξυπνήσουν, να βγουν από τους τάφους και να αρχίζουν να μας κυνηγούν. Αυτά, φίλοι μου. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε κάτι. Άμα συνεχίσετε, συντονιστείτε λιγάκι στη συχνότητα του. Αν συνεχίσετε λοιπόν στη συχνότητα του Focus 103,6, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα συνεχίσω εγώ να κάνω εκπομπή. Θα εισβάλλει η εκπομπή μου στην επόμενη εκπομπή. Θα κάνουμε εκπομπή μαζί με τον το φίλο τον Γιώργο του Σουηλεμέζουγλου. Σας είπα ότι αύριο θα είμαστε με τον Νίκο το Σίμω για να ξεντήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν πολιτικά, πολιτιακά, και να εξηγήσουμε και για ποιο λόγο γίνονται, όχι απλώς το προφανές και τα λοιπά ή το λίγο από πίσω, να το πάρουμε από πολύ παλιά. Και νομίζω θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα κάνουμε μια δεύτερη κουβέντα με τον Νίκο. Δεν γινόταν, έπρεπε να την κάνουμε, μια και είναι η εποχή δημιουργίας κομμάτων. Λοιπόν, οπότε σας ευχαριστώ όλες και όλους που είσαστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ελπίζω να το διασκεδάσαμε λίγο, δηλαδή, γιατί την πλερέζα μας αυτή εδώ χρειαζόταν λίγο τσάι, καφέ, τσάι και συμπάθεια, ας πούμε, μαζί με το κονιάκ και ένα κουλουράκι γλυκό, τέλος πάντων. Από μένα λοιπόν, με όλη μου την αγάπη, σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο συχνότητα του Focus 103,6. Η εκπομπή δίνουμε αύριο στις 8 η ώρα. Εγώ μαζί με τον Γιώργο Σουηλεμέζουγλου θα συνεχίσουμε την εκπομπή εδώ, να κάνουμε όχι εκπομπή δικιά μου, θα βάλουμε μουσικές. Είναι άλλη εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ και τον εξαιρετικό, υπέροχο Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τους ήχους και την υποστήριξη. Βουμ, βουμ, βουμ, βουμ, βουμ. Είναι τόσο καλό παιδί αυτό, τον αγαπάω, έτσι. Λοιπόν, αν ήμουν κορίτσι θα σε παντρευόμουν, ρε. Λοιπόν. Οπότε, φίλες και φίλοι, από μένα καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

0: δεν μπορείς να πεις την εισαγωγή, την, την επέλεξα μετά από όλα αυτά που άκουγα στη σημερινή εκπομπή.
1: Αυτό είναι το Wars, έτσι, το Star Wars.
0: Trek.
1: Star Trek,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: The Final Frontier. Star Trek. Σωστά.
0: Καλησπέρα.
1: Έχεις και, μισό λεπτό, έβαλες μουσική. Έχεις και, και τη μηχανή να μετακινηθούν να πάμε σε κανένα άλλο πλανήτη. Γιατί
0: για εκεί είμαστε.
1: Για εκεί είμαστε. Δεν το συζητώ. Πλανήτη, δεν ξέρω. Κάπου πρέπει. Υπόγειο κόσμο. Αυτό που λένε και τους ενδογήινους. Μήπως βρούμε εκεί.
0: Το έλεγα χθες στον Ιχολύπτη. Λέω.
1: Τον Στέφανο.
0: Ναι, τον Στέφανο.
1: Στεφανάκο. Σ' αγαπάω.
0: Έλεγα στον Ιχολύπτη ότι τη σημερινή εκπομπή δεν πρέπει να τη χάσουμε τίποτα, γιατί θα πούμε πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε για τον Αλέξανδρο, αλλά και θα γελάσουμε.
1: Κάπως γνωρίζει ο Αλέξανδρος, νομίζω.
0: Λες.
1: Συγγνώμη, τι δήλωσε, θα δηλώσει ασθενής.
0: Όχι.
1: Κάνω
0: και όχι.
1: Κάνω και

0: Τι παραμονές πρωτοχρονιάς, όπου είχαμε κάνει έτσι εισαγωγικά μια εορταστική εκπομπούλα.
1: Ωραία ήταν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να μην βρισκόμαστε μια φορά
1: στους
0: πέντε μήνες.
1: Με το γύρισμα του φεγγαριού. Με τις ημερίες και τώρα το Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή θα είναι έτσι, σαν να έχουμε πάει δυο μας έξω κάπου σε ένα καφέ και γνωριζόμαστε.
1: Από πλάνης.
0: Έχω ακούσει για
1: ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία και οι ακροατές που σε ακούν, οι φανατικοί σου ακροατές. Έχεις μπετοναρισμένους που λένε ακροατές.
1: Τσιμέντο να γίνει, το είπε και αυτό. Το είπε ο Μαρινάκης, λέει, ότι είσαστε θυμωμένος ακόμα με τον κύριο Δημητριάρη. Όχι, μωρέ, εντάξει, τσιμέντο να γίνει, μια τσιμεντοκολόνα με κάτι πόδια.
0: Λοιπόν. Υπέροχα πράγματα. Και θεωρώ ότι οι ακροατές πρέπει να γνωρίσουν και μία πλευρά του Αλέξανδρου που ίσως, τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο, δεν την γνωρίζουν. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα βήμα-βήμα, στο χρόνο και στην πορεία της ζωής σου.
1: Οκ. Okay. Θα ομολογήσω ειλικρινά, εντύμως, ό,τι με ρωτήσει με πραγματικά. Θα απαντήσω άσχετα με την αν είναι καλή ή κακή απάντηση, εγώ, αν είναι κάτι καλό για μένα ή κακό.
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω ερωτήσεις.
1: Είμαι άφου.
0: Δημοσιογράφος δεν είμαι.
1: Κι εγώ δεν είμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν είσαι άρδε.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είμαι, δεν είμαι. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το ραδιόφωνο έτσι να κάνω μια μικρή παρένθεση να έχω την ευκαιρία και με άλλους παραγωγούς και με άλλους δημοσιογράφους καλή ώρα να κάνουμε μια κουβεντούλα.
1: Συμφωνώ.
0: Να γνωρίσει ο κόσμος και άλλες πλευρές του κάθε ενός και της κάθε μίας που παίρνουμε εδώ το μικρόφωνο και μιλάμε και τα λέμε.
1: Είμαι σύμφωνος σε αυτό.
0: Άλλη μια παρένθεση και ξεκινάμε.
1: Όχι, εντάξει,
0: τη σημερινή σου εκπομπή πρέπει να την βάλουμε σε μια καθημερινή επανάληψη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ήταν μία από τις εκπομπές σου. Και τη σημερινή εκπομπή, αλλά μία από τις σημερινές, μία από τις εκπομπές που θεωρώ πολύ αξιόλογες και ξυπνάς μνήμες που το χρειαζόμαστε αυτό ως λαός. Όπως έχει γράψει και ο Δαμιανίδης σε άρθρο του στο Facebook, νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε λοβοτομημένοι, ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και ότι έτσι μπορούν αυτοί να πορεύονται.
1: Κοίταξε κάτι. Εγώ έτοιμα θα σου απαντήσω ότι θεωρώ ότι ο λαός μας είναι λοβοτομημένος. Γιατί κοίταξε κάτι, για μένα οτιδήποτε αρχίζει από ΣΥΡΙΖΑ και προς Νέα Δημοκρατία αποτελεί ένα ενίο σύστημα. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ τώρα εντάξει είναι και Τσιπριέ, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Όλο αυτό εδώ είναι ένα ενιαίο σύνολο. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο αν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ για μένα ή δεν ξέρω κάτι τέτοιο όλο αυτό εδώ. Ειλικρινέστατα. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μια τεράστια αποχή, που το ότι έχουμε αποχή δεν σημαίνει ότι είναι πολιτική θέση αυτό το πράγμα, για να είμαστε και ειλικρινείς. Γιατί αν ήταν πολιτική θέση, θα είχε και κάποιες άλλες εκφράσεις, θα υπήρχαν στην κοινωνία κάποιες άλλες κινήσεις, ας το πω έτσι. Αλλά θεωρώ ότι σαν λαός είμαστε λοβοτομημένοι σε ένα μεγάλο κομμάτι του, πολύ μεγάλο κομμάτι του. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Αυτή είναι, κοιτάξτε, το απεύχομαι αυτό, το αντιμετωπίζω με δέος, αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου. Και είμαστε παγιδευμένοι σε διαρκείς διχασμούς.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξανδρο. Και θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία και θα ακούσουμε και δουλειές δικές σου, μουσικά πράγματα, συνθέσεις που εγώ έχω ακούσει και έχω ξεχωρίσει.
1: Εντάξει, μπορούμε να βάσουμε μουσική από άλλους ανθρώπους καλύτερα. Για πες λοιπόν.
0: Όχι, όχι, σήμερα τουλάχιστον κάποια τραγούδια που εμένα μου έχουν αρέσει θα τα ακούσουμε.
1: Okay. Υπήρχαν τραγούδια που δεν σου αρέσαν. Δεν θα πεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για πες.
0: Λοιπόν, πάμε στον Αλέξανδρο. Ωραία. Ο Αλέξανδρος, τα πρώτα του παιδικά χρόνια. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες?
1: Χαριλάου. Χαριλάου, σε μια εποχή που το Χαριλάου ήταν του Χαρίλαου, δηλαδή μια περιοχή ενός οικοπεδοφάγου, ξέρω τι, πως βρέθηκε με όλη αυτή την περιοχή ο Χαρίλαος, έτσι από εκεί πήρε το όνομα του Χαριλάου. που σε

0: Μια εποχή που ήταν άχτιστο, ήταν μικρά, τα σπίτια είναι χαμηλά που τραγουδάει πώς το λένε,
1: Μοσχολιού νομίζω.
0: Όχι. Τα σπίτια είναι χαμηλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα το βρει ο ηχολήπτης μας.
0: Ναι. Ο δρόμος δεν ήταν ασφαλτοστρωμένος.
1: Άρα έπαιζες στις σαλάνες και εσύ.
0: Υπήρχαν άπειρες σαλάνες και δεν υπήρχε και νερό. Φέρναμε, δηλαδή θυμάμαι μέχρι 6-7 χρονών, φέρναμε νερό από μια βρύση που υπήρχε σε μια απόσταση περίπου στα 70 μέτρα με τη κανάτα, η οποία σημειωτών, ας πούμε, κρατάει το πιο δροσερό, δηλαδή ούτε ψυγεία ούτε τίποτα. Δροσερό νερό θέλεις και το κρατάει κανά. Ναι, σε μια τέτοια, έτσι ήταν τότε το Χαριλάου.
1: Φτωχή οικογένεια λοιπόν.
0: Όχι, δεν ήταν. Οι γονείς μου μεσαία τάξη. Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Απλώς ήμασταν σε μια τέτοια γειτονιά, όπως είναι από αυτές οι μεικτές γειτονιές που υπάρχουν ακόμα εκείνη την εποχή, μεσοαστική και φτωχικές. Δηλαδή υπήρχαν και φτωχά παιδιά που μέναν απέναντι κτλ. Ο μπαμπάς διακρινόταν γιατί ήταν και ο πρώτος που, ας το πούμε έτσι, έφερε αυτοκίνητο. Τι, ένα καραβαίο, μην νομίζει.
1: Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς?
0: Ο πατέρας μου είχε τελειώσει το Μετσόβιο, είχε αριθμό 71. Σκέψω, απόφυτος Μετσοβίου με αριθμό 71.
1: Ίσως από τους πρώτους.
0: Ναι. Και είχε τελειώσει πολιτικός μηχανικός, αλλά σε μια εποχή που η Θεσσαλονίκη ήταν ακόμα άχτιστη, έμπαινε στην πρώτη φάση της ανοικοδόμησης, σε αυτό όλο το τέρας που παραλάβαμε. Ο πατέρας μου πήγε στο Υπουργείο Γεωργίας και ήταν στην τοπογραφική υπηρεσία. Οπότε έχω γνωρίσει πάρα πολύ Ελλάδα, όχι εδώ γύρω Θεσσαλονίκη. Μιλάμε από Σαβάλια, Γαστούνι, κάτω Πελοπόννησο, μέχρι Αετό Φλωρίνης. Στην Κοζάνη ήταν, στη Δεσκάτη που ήταν και τόπος εξορίας. Δηλαδή θέλω να πω, γνώρισα πολύ και Ελλάδα, τα καλοκαίρια όμως.
1: Η μαμά?
0: Η μαμά επίσης από προσφυγική οικογένεια.
1: Μιλάμε για δεκαετία 70 τώρα.
0: Όχι,
1: 80.
0: Το 30 λοιπόν που λες. Η μητέρα μου γεννήθηκε στην Τούμπα. Ο παππούς μου ήταν φανατικός παοξής.
1: Όχι, τώρα αυτό σκέφτηκα και εγώ πώς... Πώς έγινε αυτή η συνάντηση?
0: Εγώ δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο και τέτοια. Αν και έπαιζα μπάσκετ στον Άρη, αλλά επειδή με θεωρούσαν παοξίδες οι Αριανοί, όταν έπαιζε πάω κάτι, δεν μπορούσα να πλησιάσω τα αποδυτήρια. Ήτανε...
1: Για αυτούς που δεν έχουν δει από κοντά τον Αλέξανδρο,
0: ναι.
1: Είναι ένα τέρας, ένα 90, είσαι, πόσο είσαι?
0: 92. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχω μαζέψει τώρα μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε η μητέρα μου ήταν νοικοκυρά. Mm-hmm. Νοικοκυρά και οικοκυρά και τα δύο.
1: Αδέρφια?
0: Αδέρφια, μία αδελφή έχω η οποία τελείωσε, ήταν στρατιωτικός, είναι ένα αποστρατεία και έχει και δύο παιδάκια.
1: Εφηβεία?
0: Ήμουνα πάρα πολύ.
1: Παραμένεις εκεί δηλαδή στην περιοχή Χαριλάου?
0: Χαριλάου, ναι, δεν έφυγαμε από εκεί καθόλου. Ήμουν ένας πάρα πολύ δειλός, συναισθαλμένος.
1: Καμία σχέση με το σήμερα.
0: Ναι, μετά ξεδιάτροπος έγινα. Ήμουν πολύ ένα δειλό, συναισθαλμένο παιδί που με φοβερές ευαισθησίες, έντονα συναισθηματικό σαν άνθρωπος. Δεν τολμούσα να μιλήσω σε κορίτσι, δηλαδή τώρα να μιλήσουμε. Ήμουν σαν τον Κωνσταντάρα. Δεν έβγαινε αυτό. Μέχρι τα 18-19 μου χρόνια έτσι ήταν. Έπαιζα μουσική και μπάσκετ.
1: Θα έρθουμε και εκεί.
0: Όχι, θέλω να πω τι έκανα στην εφηβεία μου. Μόνο στα μαθήματα που μου άρεσαν ήμουν καλός. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά, ήμουν πολύ καλός στην χημεία, ας πούμε.
1: Καλά, στα μαθηματικά δεν ήσουν καλός και μετέπειτα οι σπουδές σου είχαν σχέση με τα μαθηματικά.
0: Εκεί υπάρχει λοιπόν ένα φοβερό πράγμα. Πρέπει να σου πω ότι ήμουν ένας μέτρος μαθητής και όταν τελείωσα το σχολείο, αποδεσμεύτηκε όλη η αγάπη μου. Βέβαια διαβάζω από 5 χρονών παιδί. Μισό. Αυτό έτσι. Λοιπόν, αποδεσμεύτηκε όλη η αγάπη μου για το διάβασμα, για το κάθε τι. Δηλαδή, όταν, επειδή πρώτα τελείωσα ΚΤΕ και μετά πήγα οικονομικής, ξαφνικά δηλαδή εκεί στα 18 μου αρχίζω και διαβάζω 8-10 ώρες, γράφω εργασίες.
1: Στροφή δηλαδή.
0: Εντελώς.
1: 180 μοιρών.
0: Εντελώς, ναι. Εντελώς.
1: Δηλαδή, σπάνιο.
0: Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι το σχολείο με καταπίεζε. Όχι, πήγα σε ένα από τα καλύτερα σχολεία, να πούμε εδώ, της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι το σχολικό περιβάλλον με συμπίεζε. Με συμπίεζε και γι' αυτό και εκφράστηκα κιόλας μέσα από τον μπάσκετ τη μουσική. Και γι' αυτό ήμουν και συναισθαλμένο παιδί. Mm-hmm. Μετά ανακάλυψα τον Αλέξανδρο. Θα σου πω και πώς. Έχει μεγάλη φορά. Αυτό έχει...
1: Η κουβέντα αυτή, όπως είπα, μπορεί να γινόταν κάπου έξω με έναν φίλο. Τώρα σε γυρνάω και λίγο σε κάποια χρόνια πίσω. Ίσως η καθημερινότητα να μην σου επιτρέπει έτσι να αναπολύσεις το χθες, το προχθές και το παρελθόν.
0: Κοίταξε, το επισκέπτομαι μόνο όταν πρόκειται να με ρωτήσει κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα γεμάτη ζωή, γεμάτη από δυσκολίες, δηλαδή γεμάτη από χαρές, πίκρες, ατυχίες. Θεωρώ ότι δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ωραία ζωή, η ζωή στην ώρα της δηλαδή, μόνο όταν είναι γεμάτη από τόσο έντονα διαφορετικά και αντίθετα. Δηλαδή, τώρα τι να σου πω, ας πούμε, έχω υπάρξει τόσο φτωχός που να χρειάζεται να μαζέψω γόπα για να καπνίσω από κάτω. Και έχω υπάρξει.
1: Και να αλλάξεις χώρα.
0: Και να αλλάξω χώρα και να έχω υπάρξει και τόσο πλούσιος που να μην ξέρω τι να τα κάνω, που λέω λόγω στα 500 άρικα, τα μαύρα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν ήμουν ποτέ λάτρης του χρήματος. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο καθόριζε τη ζωή μου. Δηλαδή, το χρήμα το αντιπαθούσα.
1: Λοιπόν,
0: πες μου.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι σου. Ένα από αυτά που έχω διαλέξει και μετά θα μιλήσουμε για τη μουσική που ανέφερες προηγουμένως, okay. Ότι μπήκε στη ζωή σου πολύ νωρίς μαζί με τον αθλητισμό.
0: Okay.
1: Το πρώτο που επέλεξα για σήμερα είναι το Γλύκο Κελαϊδάς Καμάρα.
0: Έλα ρε.
1: Λοιπόν, για πες μου λίγο για το τραγούδι αυτό, για το στίχο.
0: Η στίχη δεν είναι δική μου.
1: Ναι, ναι, για το στίχο. Ναι.
0: Η στίχη δεν είναι δική μου.
1: Δεν είναι δική σου. Όχι.
0: Όχι. Είναι του 30, του τραγουδάει η Νίνο αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Και πολλές φορές, θα σου πω ακριβώς πώς έγινε αυτό το τραγούδι. Είχα φιλοξενήσει τον Ηλία το Ζάικο. Πριν το φιλοξενήσω, άκουγα, ξέρεις, να μελετήσω τον άνθρωπο που θα το φιλοξενήσω και μου λέει, έλεγε ας πούμε ότι άκουγε μουσική του 30 και διαπίστωνε εκεί μέσα τα στοιχεία του blues και του ρύθμου και τα λοιπά. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι έχει αυτό το στοιχείο το ρεμπέτικο τραγούδι ή ένα μέρος του ρεμπέτικου τραγουδιού, γιατί και αυτό είναι το είδος του rhythm and blues, είναι κατά κάποιο τρόπο είναι και το ρεμπέτικο των αντίστοιχα, ας το πω έτσι, που δεν έχει τους ίδιους τρόπους.
1: Εμένα, ας πούμε, ο Γκούναρης, έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Συμφωνώ.
1: Και τον ακούω, τον άκουγα φοιτητής και τον ακούω και σήμερα το ίδιο.
0: Και τώρα, και ψάχνοντας τραγούδια, πέφτω πάνω σε αυτό εδώ. Mm-hmm. Και λέω, αχ, τι ωραία η στίχη αυτή. Θα το τραγουδήσω. Θα γράψω μουσική και θα το τραγουδήσω. Για να δω και πόσο μπορεί να μου ταιριάξει σε αυτό το ύφος, ας το πω έτσι. Έτσι έγινε αυτό το τραγούδι. Πριν από 15, λόγω του Ζάικου.
1: Στέφανε, πάμε να το ακούσουμε.

0: Focus Μουσικές Ανιχνεύσεις. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή ο Αλέξανδρος Τσίγκος, ο οποίος μας μιλάει για την πορεία του μέχρι το σήμερα και ακούμε και κάποιες συνθέσεις του, δημιουργίες του. Και ερχόμαστε λοιπόν στα της τέχνης. Ερχόμαστε στη μουσική που σε κέρδισε λοιπόν κάπου στην εφηβεία, αν καταλαβαίνω καλά, ή και λίγο νωρίτερα. Δηλαδή από παιδί ή από
1: εφηβός. Θα σου πω, είχα ένα φίλο ο οποίος, αγαπημένος μου φίλος, που ήξερε βιολί, πιάνο, αυτός, και μαζί κάποια στιγμή ήμασταν στο Λονδίνο, σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, να καταλάβεις, μετά μουσική σύνθεση και τα λοιπά, ο Ευρυπίδης, και ήταν ο ένας από τους δύο κολλητούς μου. Έπαιζε πιάνο και εμένα η μάνα μου δεν μάθαινε να μάθω πιάνο, παρόλο που είχαμε πιάνο στο σπίτι, γιατί θεωρούσε ότι θα γίνω χίπης, ότι θα το ρίξω ναρκωτικά, ξέρω εγώ. Αυτά. Και οπότε τη είπα, μη γελάς καθόλου. Οπότε.
0: Πώς αλλάζουν οι εποχές.
1: Ήθελα να μάθω, τουλάχιστον να πάρω λίγο καμιά κιθάρα. Μοιάζει πιο εύκολα από τα πολλά πλήκτρα του πιάνου. Οπότε πάω, δουλεύω στο λογιστήριο του σχολείου όλο το καλοκαίρι.
0: Στο λογιστήριο.
1: Στο λογιστήριο, ναι.
0: Μιλάμε για εποχή γυμνασίου, δηλαδή.
1: Ναι, τρίτη γυμνασίου.
0: Τρίτη γυμνασίου. Ναι, υπήρχαν τότε αυτά που σήμερα υπάρχουν ως τα κλαπς ή τα θεματικά, τέλος πάντων.
1: Όχι, στο λογιστήριο. Έψαχνα δουλειά και.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους που έχουν διδάξει στη δεκαετία του 70 και μου έλεγαν ότι κάποιες εισαγωγικά καινοτομίες που εφαρμόζουμε τώρα εμείς στην Ελλάδα και οι οποίες προέρχονται ως κακέκτυπο από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Βρετανία, τέλος πάντων, εμείς θα είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα στη δεκαετία του 70. Κλείνω.
1: Okay.
0: Για πες μου.
1: Έπαιρνα 3 δραχμές την ώρα. Και μαζεύω, δουλεύω όλο το καλοκαίρι, μαζεύω φράγκα και πάω και αγοράζω μια κλασική και μια ηλεκτρική, μια απομίμηση της Gibson Les Paul, ας πούμε, πάρεις εδώ. Και πάω στο σπίτι μια μέρα με τις δύο κιθάρες. Η μάνα μου, βέβαια, έπαθε κοκομπλόκο, εννοείται, γιατί περίμενε. Πού να φανταστεί ότι εγώ όλο το καλοκαίρι θα δουλέψω για να πάρω δύο κιθάρες. Και άρχισα να μαθαίνω μόνος μου, πήρα πεντάγραμμο, ξέρω το βιβλίο και τα λοιπά, να μετράω τις χορδές, τα κόρτα, που βάζει τα δάχτυλα το ένα το άλλο. Και βέβαια το έκανα αυτό όλη την ημέρα, έτσι, μετά σχολείο. Έμεινα στάσιμος εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, στα μαθηματικά κιόλα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ξέρεις τι. Αλλά ανάλογα ο καθένας πώς το παίρνει.
1: Βγήκα κιθαρωτός. Τελείως.
0: Ανάλογα ο καθένας πώς το παίρνει. Εγώ από τη φύση μου αισιόδοξος, το ποτήρι το βλέπω πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Αυτόματα όταν ακούω κάποιον καλή ώρα που λες εσύ ότι ξέρεις, έμεινα στο λύκειο, στο γυμνάσιο, ναι, στο σημερινό λύκειο. Ακούγοντας όμως εσένα, λέω, για ακούστε τώρα.
1: Είσαι και δάσκαλος, ξέχασα το βασικό. Ναι.
0: Για ακούστε, υπήρξε αποτυχία, αλλά μετέπειτα υπήρξε μια πολύ μεγάλη πόρτα που άνοιξε. Ναι. Ανεξάρτητα αν την ακολούθησε κανείς την επιστημονική, έτσι, διαδρομή.
1: Στην Ελλάδα η έννοια της αποτυχίας και της πτώχευσης είναι συνδεμένη με ένα στίγμα. Στην Αμερική δεν είναι έτσι. Δηλαδή, το εύλογο που είναι η αποτυχία στη ζωή είναι το εύλογο. Γιατί είμαστε γεμάτο, οικοδομημένοι από λάθος είμαστε. Γεμάτο λάθη, είμαστε ατελείς φύσης. Λοιπόν, οπότε η αποτυχία είναι το λογικό. Και η επιτυχία είναι, ας πούμε, το πιο δύσκολο. Εμείς, δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, τέλος πάντων είναι τη στιγμή, έχουμε μία φυσική απέχθεια απέναντι στον άνθρωπο που αποτυγχάνει, ενώ αυτή η αποτυχία θα πρέπει να είναι μάθημα και για μας. Mm-hmm. Και για αυτόν, δηλαδή, να τον έχουμε φίλο για να μάθουμε να μην αποτύχουμε κι εμείς. Τέλος πάντων. Έτσι τα βλέπω. Δεν τα βλέπα έτσι. Mm-hmm. Τώρα έτσι τα βλέπω. Πάντως, έτσι έμαθα κιθάρα και έτσι άρχισα. Εγώ θα σου πω κάτι. Κοιμόμουν το βράδυ και έγραφα συμφωνικά τραγούδια, ορχήστρες, το ένα το άλλο. Δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να.
0: Αν γυρνούσες τώρα το χρόνο πίσω, θα επέλεγες.
1: Όχι. Θα σου πω κάτι.
0: Ένα μουσικό σχολείο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή έχω γράψει πολλά τραγούδια και διοργανώνω συναυλίες. Και έχω τη συναυλία του Βαγγέλη του Γερμανού εδώ στο Παλέντε Σπορ. Και γνωριζόμαστε με τον Βαγγέλη. Κάποια στιγμή είμαι στην Αθήνα, τώρα νεαρός εγώ, έτσι, πριν από 26 χρονών, κάπου εκεί. Λοιπόν, και Του λέω, Βαγγέλη, έχω, ξέρεις, γράφω κι εγώ τραγούδια. Αλήθεια, μου λέει. Τρώγαμε. Μου λέει, θα πάμε σπίτι, θα παίξεις κάτι. Θα σου δώσω κιθάρα. Και μου λέει, ρε εσύ, ωραία αυτά που γράφεις. Μόλις μου είπε ότι είναι ωραία αυτά που γράφεις, ολοκλήρωσα τον κύκλο μου. Δηλαδή λέω, εντάξει, εδώ το έφτασα. Εντάξει, αφού ο Γερμανός του αρέσει τα τραγούδια που γράφω, δεν έχει νόημα. Πρέπει να ψάξω να βρω. Ήμουνα πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ένιωθω ότι πετυχαίνεται ή έχει επιτευχθεί ένα στόχος, όχι τώρα σε αυτήν την περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε κανένας, αλλά έλεγα, εντάξει, okay, θα πρέπει να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε κάτι άλλο, να δω τι με προκαλεί, αν μπορώ να τα καταφέρω. Και έτσι ήταν και η ζωή μου σε πολλά πράγματα.
0: Γνώρισες λοιπόν πολλούς μουσικούς.
1: Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Όλα τα παιδιά αυτά.
0: Πολλούς ηθοποιούς, θα τα πούμε και αυτά.
1: Ναι, όλα αυτά τα παιδιά, καταρχάς με τον Αγγελάκα για παράδειγμα, ήταν τις εποχές που κάναμε παρέες τότε εκεί που μαζευόμασταν, παίζουμε μουσική και όλα αυτά εδώ. Τον. Πώς το λένε τον του αγαμοστήτε εσύ, τον.
0: Παρεπιπτόντως, το τραγούδι μου έγραψε εδώ πέρα ένας φίλος ακροτής, η Σωτηρία Μπέλου το έχει πει το τραγούδι.
1: Ναι, μπράβο, η Σωτηρία Μπέλου, δεν μπορούσε, ναι, ναι. Για τα σπίτια τα χαμηλά.
0: Ναι.
1: Γνώρισα πάρα πολλούς τοπιούς. Αυτή ήταν η κομμάτι της ζωής μου, πώς εξελίχθηκε.
0: Υπάρχει κάποια που σε καθόρισε, επηρέασε περισσότερο από κάποιους άλλους σε αυτό που κάνεις στα μουσικά πράγματα?
1: Όχι. Γιατί και οι μουσικές μου είναι μέσα στην αυθαίρεση. Δεν μου αρέσει μια μουσική φόρμα και αυτό εδώ. Γιατί καταρχάς γράφω στίχους, γράφω ποίηματα. Αυτό πάει από παιδί.
0: Είσαι και συγγραφέας, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχεις εκδώσει.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Όλοι είμαστε συγγραφείς αυτή τη ζωή. Λοιπόν,
0: με τον έναν ή
1: τον άλλο τρόπο. Ναι. Αλλά όταν γράφω ένα στίχο, αναφορά. Εκείνη την ώρα μου έρχεται και η μουσική. Οπότε εκείνη την ώρα αρχίζω και το τραγουδάω. Εκείνη την ώρα οικοδομείται και αυτό το κομμάτι που βλέπεις. Αν διαβάσω δηλαδή κάτι, ας πούμε, ας πούμε αυτό εδώ, της Νίνου, εγώ το διάβασα το κείμενο. Διάβασα πρώτα τους στίχους πρώτα. Και λέω, κάτσε λιγάκι ρε εσύ, τι ωραίοι αυτοί οι στίχοι. Ας τους μετατρέψω σε κάτι διαφορετικό. Πάντως έτσι ήταν. Και μικρός λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έγραφε μουσική. Μου ερχόταν μέσα στο κεφάλι. Πώς γίνεται αυτό, εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Συνέβαινε. Τώρα η ζωή μου ήταν, δηλαδή για να επηρεάστηκα από κάτι, όχι. Αλλά θα σου πω ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που δεν θα τους ξεχάσω ποτέ μου, λόγω της εμπειρίας και της άλλης μικρής ή μεγάλης τριβής που είχα. Ήταν δύο. Ο Λούτζιο Ντάλα, που τον γνώρισα στο Μιλάνο, και η πριγκίπισσα Νταϊάννα, την οποία κατά κάποιο τρόπο αποκτήσα μια οικειότητα και μια
0: αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, έχει τύχει να δώσει συνέντευξη σε ραδιόφωνο καλή
1: όχι.
0: ώρα?
1: Όχι.
0: Δεν έχει δώσει. Τι μαθαίνουμε για τον Αλέξανδρο?
1: Εντάξει.
0: Σε ό,τι αφορά τους αγαμοστήτες, μιλάς για τον Μιχαηλίδη?
1: Για τον τον
0: Αθερίδη?
1: Όχι τον Αθερίδη, τον
0: Σταρόβα.
1: Όχι ρε, το βασικό.
0: Τέλος πάντων, εγώ αυτό θυμήθηκα.
1: Έχει το τηλέφωνο του.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο Στέφανος εδώ μας κοιτάει, ξέρεις, αρχίζει και λοξά κοιτάει σιγά σιγά και τον παίρνω είδηση. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνήσαμε για τη σημερινή εκπομπή, μου ανέφερες και για την γνωριμία σου με τον Phil Collins.
1: Αυτό έγινε τα Χριστούγεννα του 1985-86, κάπου εκεί. Ή 85-86, όταν ήμουν Λονδίνο. Η σπίτι των οικοκυρά μας έκανε πάρτι Χριστούγεννα. Ήταν μια Ελληνίδα. Μάλιστα, η Αγνή υπήρξε και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλαδή υψηλό βαθμό.
0: Ναι.
1: Η Αγνή, από μια πάρα πολύ καλή ελληνική αστική οικογένεια, είχαν σπίτι στο Ρίτσμοντ. Ο Ευρυπίδης έμενε και ο φίλος μου στη Σοφίτα. Πήγα και εγώ να μείνω εκεί πέρα μαζί του. Και στα Χριστούγεννα η Αγνή έκανε παρέα με τον. Πώς το λένε?
0: Collins.
1: Όχι μόνο με τον Collins. Τον Rolling Stones, τον Mick Jagger, με αυτούς εδώ. Τέλος πάντων, και έκανε ένα τέτοιο χριστουγεννιάτικο πάρτι και κατεβήκαμε και εμείς στα Ζαβά που λέω λόγος από τη Σοφίτα. Και λέω, ήταν ο Φιλικός, ρωτάει τον Ευρυπίδη, τι είστε εσείς? Λέει, λέμε, είπε Έλληνες. Α, Έλληνες, λέει, τι κάνετε συνέχεια? Λέει, Ευρυπίδης, σπουδάζω μουσική. Α, λέει, μουσική. Ο Ευρυπίδης υπόψη είχε συνεργαστεί και με τον Βαγγέλη του Παπαθανασίου. Η πρώτη δουλειά που έκανε. Και γυρίζει και μας λέει, ξέρετε, λέει, για μένα ο πιο σπουδαίος ή από τους πρώτους σπουδαίους φοβερούς τραγουδιστές Έλληνες, και έχω όλους τους δίσκους του, είναι ο Καζατζίδης. Εγώ δεν άκου. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα δεν άκουσα
0: καλά.
1: Όχι, δεν ήμουν ακόμα μικρός, νεαρός. Νέο κύμα υπήρχε ο Σαββόπουλος, αλλά λαϊκό τραγούδι, σαν αστικοποιημένο παιδί που ήμουν, ας πούμε, δεν άκουγα στο σπίτι. Έτσι ήταν και οι γονείς μου. Τον Καζατζίδη τον εκτίμησα αργότερα, σε επόμενη φάση τη ζωή.
0: Δηλαδή,
1: έτσι. Και κουφάθηκα, λέω, τι λένε. Έμεινα ευρώντητος. Ότι καλύτερα, από τις ωραίτερες παγκόσμιες φωνές, το ηχείο της φωνής του Καζατζίδη. Συγκλονιστικό να το λέει ένας Φιλικός, ο οποίος είχε ήδη διαγράψει, μάλλον ξεκινήσει η πορεία του με τους Genesis και τα λοιπά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Στέφανε, και επιστρέφουμε με το επόμενο κομμάτι που είναι δουλειά του κύριου Τσίγκου εδώ, του Αλέξανδρου, τον οποίο θεωρώ φίλο, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα εδώ τα λέμε, έστω και για λίγη ώρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις είναι το «Μεσημέρι».
1: Α, μ' αρέσει.
0: Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Στο Spotify το έχεις ανεβάσει αυτό? Γιατί? Νομίζω ότι θα έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι άκρος καλοκαιρινό.
1: Εντάξει, όλα θέλουν χρήματα, ξέρεις.
0: Α, ναι, αυτό...
1: Ξεκίνησα κάποια στιγμή να τα κατοχυρώνω, να τα κάνω, τα δείχνω, αλλά ναι, όλα θέλουν, δηλαδή όλο, κάθε τραγούδι θέλει ένα πενιντάρικο για να μπορέσεις, παραπάνω, για να μπορέσεις να το κατοχυρώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και εντάξει, οπότε, να σου πω και την αλήθεια, ας το τραγουδήσει όποιος θέλει, στην τελική ανάλυση. Είσαι, έχουν τελειώσει οι εποχές, ρε, που βγάζεις δίσκο. Έχει τελειώσει αυτή η εποχή.
0: Μόνος δίσκος είναι αυτός της εκκλησίας τώρα.
1: Μόνο, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε κάποτε στη δική μας εποχή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσει αυτό, έτσι, το τραγουδάκι. Ναι. Να πω την αλήθεια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου είπα, έχω αυτά τα οποία τέλος πάντων γνωρίζω από σένα. Εντάξει. Και από όλα αυτά διάλεξα κάποια.
1: Καλά,
0: και όπως σου είπα εκτός αέρα, δεν είμαι μουσικός, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι. Αλλά κάποια πράγματα όταν στο αυτή ακούγονται ευχάριστα.
1: Είσαι δάσκαλος.
0: Εντάξει,
1: κοίταξε να σου πω κάτι. Τι ακούν τα νέα παιδιά σήμερα?
0: Λυπάμαι που θα το πω, αλλά... Δεν ακούνε.
1: Γράφω μουσική.
0: Δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Αυτό που ακούνε δεν
1: γράφω
0: είναι.
1: Γράφω μουσική για τους ανενήλικες. Είναι δικιά μου λέξη αυτή.
0: Ανενήλικες.
1: Ναι, είναι οι ενήλικες. Οι ενήλικες που, δεν έχουν...
0: Παπινιώτης.
1: Που δεν έχουν ηλικιωθεί ακόμα.
0: Ή αλλιώς παρατεταμένοι εφηβεία που περνούν.
1: Τερανία της νεότητας κυβερνάει αυτή την εποχή. Για πες μου.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα χρόνια τα φοιτητικά.
1: Είμαι στο Πασόκ. Είμαι...
0: Είσαι απολιτικ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είμαι ριζοσπαστικοποιημένος. Πιστεύω στην εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική απελευθέρωση. Είμαι ένα παιδί το οποίο αναδείχθηκε μέσα από τη γυναικεία ψήφο. Θέλω να πω, αυτό έχει ενδιαφέρον. Όταν περνάω στα ΚΤΕ πρώτα, είμαι στα ΚΤΕ στην Καβάλα και το πρώτο εξάμηνο είμαστε 5 αγόρια και 60 κορίτσια στο τμήμα λογιστών. Και μοιάζει να είμαι λίγο πιο διαφορετικός, γιατί έρχομαι από ένα αστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά, ας πούμε, είναι λίγο, ας το πούμε, αγροτόπεδα. Τι άλλο θα ήταν στην τελική ανάλυση? Και έρχεται η ώρα του Προεδρείου να ψηφίσουμε για πρόεδρο του εξαμήνου. Και τα κορίτσια, τα 51 κορίτσια από αυτά, με ψηφίζουν. Αυτό. Που ήμουν ένα σούπα.
0: Ο άλλος τι έπαθε?
1: Δεν υπήρχαν άλλοι. Μπορείς να τον τζίγκο θα βγάλουμε. Άκου τώρα να δεις όμως. Αυτό λειτουργήσε καταλυτικά.
0: Ναι.
1: Γιατί λειτουργήσε καταλυτικά? Είχα κάποιες βασικές σκέψεις μέσα στο μυαλό μου σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Που ήταν κάτι, δηλαδή, αν αδικήσουν κάποιον, εμένα δεν με νοιάζει. Αν αδικήσουν κάποιον άλλο, μπορεί να γίνω σκύλος και να τα βγώσω. Ειλικρινά. Οπότε, με το που γίνεται αυτό, όλα τα παρατάξεις, εγώ δεν ήξερα και παρατάξεις, τι να ξέρει ακόμα ένα παιδί που έχει μόλις βγει και είναι μόλις μπαίνει, ας πούμε, στο χώρο το σπουδαστικό. Αρχίζουν και με πλησιάζουν και να με γλύφουν και ξέρεις εσύ και έλα μαζί μας και έλα από εδώ και έλα από εκεί και παρακαλώ περάστε. Γιατί υποτίθεται είχα 50 ψήφους που δεν το σκέφτηκα ότι υπήρχε αυτό εδώ. Και τότε ξεκινάει, ήμουνα φίλο Πασόκ, αλλά πιο, όχι αυτά. Δεν σου πω τίποτα από αυτό το Πασόκ που γνωρίζουμε, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Και γρήγορα για να σου το πω, την εποχή εκείνη για να μπει στο Πασόκ, περνούσες 6 με 7 μήνες δόκιμος. Έπρεπε να διαβάσεις, να έχεις δράση και να δώσεις εξετάσεις. Δηλαδή δεν πήγαινες και γραφόσουν στην τοπική ΑΑ. Όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, λοιπόν.
0: Δεν το θεωρώ κακό, σωστό.
1: Όχι, σωστό, ναι.
0: Σωστό. Και σήμερα κάπως έτσι θα έπρεπε να γίνεται.
1: Και όταν λοιπόν πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο, ας το πούμε έτσι, είμαι καλλιεργημένος στο λόγο, διαβάζω πάρα πολύ μεταξύ. Είμαι φωτεινός,
0: αυτό μου το έχεις πει.
1: Φωτεινός μεταδότης, να μαζεύω τους φοιτητές και να τους λέω παιδιά με αυτό, με θα γίνω κτλ. Και γίνομαι πρόεδρος του συλλόγου. Αυτό είναι το. Και λέγανε τότε, θα το πω ανερυθρίαστα, γι' αυτό να λέω τις αλήθειες, ότι τον τζίγκο τον βγάζουν οι γυναίκες, τέλος, θα είπα, άστο.
0: 1600
1: καρδούλες παίρνει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, ήταν η άταχτη ζωή της εποχής εκείνης, μια ελευθερία υπήρχε ακόμα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για αρχές δεκαετίας 80.
0: Δεν είμαστε τηλεόραση να μας έδειχνες μια φωτογραφία σε από εκείνα τα χρόνια.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, έχω κάποιες, έχουν απομείνει, γιατί είμαι ένα παιδί το οποίο. Παιδί, σημαίνω τώρα ότι παιδί μαλάκες μου, όπως τη λες, ρε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, από ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου διέγραψα τις μνήμες. Όταν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη το 1993.
0: Γιατί το έκανες?
1: Θεωρώ ότι ήμουν απογοητευμένος από την πόλη. Και από τον εαυτό μου. Γιατί είναι διτή η σχέση που έχει ένας άνθρωπος με την πόλη του. Ήδη είχαν εκφυλιστεί όλα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ όταν βγήκε το Πασόκ το 81, νόμιζα ότι είμαι στην Κούβα και θα συναντήσω τον Τσε Γκεβάρα να προβάλλει από την πλατεία στο τέλος. Δηλαδή, ένιωθα ότι θα υπάρξει μια πραγματική αλλαγή. Δηλαδή, η αλλαγή όχι να γεμίσει η τσέπη μας, αλλά θα αλλάξουμε τα πανεπιστήμια, θα έχουμε πανεπιστήμια, θα βγάζουν οικονομία, αγροτικός τομέας, παραγωγή. Δηλαδή, εγώ το μυαλό μου είχα άλλα πράγματα. Και κάποια παιδιά σαν και εμένα. Αυτό μέσα σε ένα χρόνο, δύο, δεν τολμούσε κανένας να πει τη λέξη σύντροφος. Εμένα μου προκαλούσε γέλιο αυτό το πράγμα. Διότι αμέσως απλώθηκαν όλα αυτά εδώ οι εξαγορές, δηλαδή να πάρεις, ας πούμε, από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, να πάρουν τα μέλη, τα διοικητικά μέλη της ΠΑΣΠ από 150 εκατομμύρια ο καθένας, να πάνε. Δηλαδή έγινα. Από τι νόημα έχει τώρα αυτό εδώ? Εγώ δεν ήμουν. Εγώ ήμουν σε μια ξένη. Δηλαδή, σε χάθηκε, γύρισε το στομάχι μου. Γι' αυτό και με διαγράψα. Αυτά. Και παίζω μουσική. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένας φοβερός ο Ανδρεόπουλος που έπαιζε μουσικές από του Καλαμίτσι. Λοιπόν, και γίνεται μια συναυλία και εγώ είμαι το υποστηρικτική κιθάρα και παίζω μπροστά σε 4.000 φοιτητές. Αλήθεια, το Imagine, το Bob Dylan, το Blowing the Wind, κάτι δύο-τρία τέτοια έτσι, τα ελληνό τέτοια της εποχής εκείνης, και έχω παίξει μπροστά σε 4.000 κόσμο.
0: Αξέχαστη εμπειρία.
1: Φοβερή εμπειρία, ναι. Και τελειώνει αυτός ο κύκλος.
0: Ωραία. Τελειώνουν οι σπουδές,
1: ναι.
0: Και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσεις επαγγελματικά.
1: Δουλεύω νύχτα.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα αφεντικά μου χρόνια δούλευα μπάρμαν, σερβιτόρος, τέτοιες δουλειές. Κάποια στιγμή γίνομαι και συνέτερος εδώ σε το πρώτο, λεγόταν στη Ζεύξεδος, το είχαμε ανοίξει με τον Πάρη τον Μπρούσα, λεγόταν Ρεσιτάλ. Και μετά με φωνάξανε στο Φιλίππιο να τους φτιάξω τον εξωτερικό χώρο, γίνεται έτσι το Music Hall Φιλίππιο, το οποίο μετεξελίσσεται την επόμενη χρονιά πλέον σε πολιτεία. Και ξαφνικά λέω.
0: Αυτό πρέπει να ήταν γύρω στα 90.
1: Ήταν στο 87. Το 87 έγινε. Okay. Η πολιτεία έγινε το 88, τον Γκόγκο του Παπαδόπουλου. Λοιπόν, και εκεί τελειώνει η νύχτα για μένα. Και λέω, πρέπει επιτέλους να κάνω μια δουλειά ημέρες. Και ασχολούμαι με παπούτσια.
0: Παπούτσια.
1: Ναι.
0: Έχεις περάσει.
1: Πουλάω παπούτσια σε όλη την Ελλάδα.
0: Από μετερίζει σε μετερίζει έχεις αλλάξει.
1: Δεν το μετάνιωσα αυτό.
0: Όχι, γιατί να το.
1: Δεν το μετάνιωσα, γιατί ειλικρινά με ευλόγησε η ζωή με πολλούς τρόπους.
0: Νιώθεις ευλογημένος?
1: Ναι, νιώθω ευλογημένος. Και το εννοώ και στο σήμερα. Δηλαδή ότι σκέφτομαι τα νέα τα παιδιά που δεν είχαν τις ευκαιρίες που είχαμε εμείς. Και λέω πόσο άδικος είναι αυτός ο δρόμος. Δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν αυτές τις βιωματικές εμπειρίες. Δεν το κάνουν όλα αυτά τα τρελά άλματα που έκανα εγώ. Εντάξει, υπήρχαν πολλοί λόγοι που τα έκανα, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά δεν εμπόδιζε τα άλματα. Και ακόμα και στο κενό, ρε παιδί μου, να πες να σπάσει το πόδι σου, που λέει ο λόγος Θεός φυλάξει, η ζωή μας είχε όνειρο ακόμα. Εδώ δεν υπάρχει όνειρο πια.
0: Ήσουν άνθρωπος του παίρνω ρίσκο?
1: Χωρίς να το καταλαβαίνω, ναι, τεράστιο ρίσκο. Να σκεφτείς ότι πήγα στην Αφρική και έζησα 5 χρόνια εκεί και υπήρχε στιγμή που αν με δηλαδή.
0: Μοζαμβίκη πήγες?
1: Τανζανία.
0: Τανζανία.
1: Που αν χανόμουν, δηλαδή εννοώ, το έχουν έφαγε το μάθο του σκοτάδι που λέω, κανένας δεν θα ήξερε ούτε που είμαι, ούτε πήγε για να με βρει κανένα.
0: Εκεί στην Τανζανία έφτασες μετά από κάποια χρόνια που ασχολήθηκες ως παραγωγός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έφτασα μετά από μια χρεοκοπία. Θα σου πω. Για ένα χρονικό διάστημα δούλευα. Ήμουν οικονομικό σύμβουλο του Αποστολόπουλου. Τώρα προσέχισε. Από το 1999 μέχρι και το 2003. Ο όμιλος ιατρικού Αθηνών.
0: Ναι, ναι. Κάτω στο κέντρο.
1: Με είχε παντρέψει κιόλας. Και εκεί διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα παλικάρι το οποίο έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Χαλδεβέργης, είναι μοριακός βιολόγος, έχει πατέντες. Και του λέω: τι κάνετε εσείς εδώ, μέσα στο πλαίσιο των εργασιών δικών μου, δηλαδή ασχολείων, μέσα στον Όμιλο. Μου λέει: υπάρχει μια ταμπέλα βιοτεχνολογία, δεν κάνουμε τίποτα. Ήταν το πιο σεξι πράγμα η βιοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία. Μόλις είχε αποκωδικοποιηθεί το ανθρώπινο γονιδίωμα, ό,τι εταιρεία έκανε στις στιγμές στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο βιοτεχνολογίας, μάζευε τρελό χρήμα. Και σκέφτομαι ότι θα κάνω μια εταιρεία συγγνώμη στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο βιοτεχνολογία.
0: Nasdaq.
1: Ναι, στο over the counter, και, γιατί έχει κλιμακώσεις. Και μετά και θα κάνουμε με Έλληνες βιοτεχνολόγους, με ελληνική εταιρεία κτλ. Από εκεί έβγαλα κάποια χρήματα. Καλά. Αλλά ερωτεύτηκα μετά και δεν πρόσεχα τι γίνεται. Ήμουν και σε μάλιστα λογαριασμό και μέσα σε τρεις μέρες τον Σεπτέμβριο του 2007. Τα χάνω όλα. Το Σεπτέμβριο του 2008 με την κρίση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Και πρέπει να ξανα reinvent myself.
0: Τόσο
1: να
0: πολύ.
1: Όλα, όλα, τα πάντα. Αυτό σου λέω ότι έφτασα να ψάχνουμε για γόπες. Σε τρεις μέρες μέσα τα βλέπω. Έτσι κάνω. Σε margin λογαριασμό που σημαίνει ότι εμένα, με ένα δολάριο χώρισα.
0: Τι σε διαπέρασε έτσι.
1: Κοίταξε, όταν συνέβη αυτό.
0: Ότι ο κόπος, ο υδρότας.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Όχι.
1: Όχι. Απλώς σκεφτόμουν δύο πράγματα. Ήταν. Για κανένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν όπως το λαγό που του ρίχνει στα φώτα και μένει
0: ακίνητη
1: παγώνει. Και το δεύτερο που σκέφτηκα μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ζωής, γιατί μιλάμε πέννητας, σκέφτηκα αν θα έπαιρνα τη ζωή μου διαφορετικά. Ήταν η μοναδική φορά που γύρισα στο παρελθόν για να σκεφτώ αν θα πήγαινα, ας πούμε, γιατί στο Πανεπιστήμιο με θέλουν δύο-τρεις καθηγητές, επειδή ήμουν ένα παιδί προκομμένου, διάβαζα, έγραφα εργασίες και όλα αυτά. Δεν ήμουν απλώς ένας συνδικαλιστής. Από αυτό το τύπο δεν ήμουν έτσι. Δεν θα χώριζα τη δεύτερη μου γυναίκα, αν θα ενέδιδα στο Πασόκ. Που με ήθελε να πάψω να είμαι αντιρρησίας και μου έλεγε: έλα, θα πας Ολυμπιακή, θα πας Αγροτική, θα πας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΡ. Τι θέλεις, ας πούμε, για να το βουλώσεις. Αν θα έκανα αυτές τις αλλαγές, αν θα χώριζα από τη δεύτερη μου γυναίκα, yeah. Αν δεν θα. Όλα αυτά, στα λέω έτσι, στην ψύχρα. Και τελικά διαπίστωσα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχα αλλάξει. Yeah. Δεν με φόβησε η ζωή δεν με έχει φοβήσει και ότι με φοβίζει. Οπότε έπρεπε να ξαναξεκινήσω από την αρχή. Έτσι βρέθηκα τα ζάνια.
0: Έχεις βάλει κάτω έτσι, το χρόνο να δεις ανά πόσα χρόνια κάνεις αυτές τις αλλαγές στη ζωή σου. Ανά τριετία, τετραετία. Γιατί εδώ είμαστε ούτε 50 λεπτά και πραγματικά.
1: Κουράστηκες.
0: Όχι, δεν κουράστηκα. Όχι, όχι, σε καμία
1: περίπτωση. Όπως να είμαι ειλικρινής και μιλάω και στα λέω.
0: Εδώ οι δυο μας είμαστε.
1: Δυο μας.
0: Ο Στέφανος δεν ακούει. Δεν είναι απασχολημένος. Λοιπόν. Πολλές αλλαγές στη ζωή σου, παιδί μου. Πάρα πολλές αλλαγές.
1: Δεν συμβιβαζόμουν. Επειδή ήμουν δοτικός άνθρωπος και που σήμαινε αυτό ότι γίνε χαλή να με σε πατήσω ή γίνομαι χαλή να με πατήσεις, αυτό με έφερε σε μια θέση ασφυξίας. Mm-hmm. Και εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος όταν συνέβαινε αυτό έσκαγε, γινόταν μια έκρηξη. Η έκρηξη αυτή ήταν όμως και τεινάζω τα πάντα στον αέρα. Δηλαδή δεν αφήνω γέφυρα για να ξαναυπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή φεύγω, για άντε γεια. Τέλος. Σε όλα αυτά τα γεγονότα έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Και σήμερα θα κάνεις κάτι τέτοιο αν σου προκύψει στη ζωή σου κάτι το οποίο δεν θα συμφωνήσεις, δεν θα βάλεις νερό στο κρασί σου που λένε.
1: Αν αφορά πράγματα ήθους, mm-hmm. αξιών και τα λοιπά, όχι.
0: Όχι.
1: Το ίδιο πράγμα θα κάνω. Και δεν με νοιάζει. Είμαι 65 έτσι.
0: Εγώ δεν εσύ είπας.
1: Ναι, όχι, την αλήθεια λέω. Μπορεί να μην νιώθω έτσι. Και μπορεί και να μην μοιάζω έτσι. Τόσο μποτόξ που έχω κάνει.
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Αλλά τι ρε φίλε, εντάξει. Τότε γιατί τα έκανα όλα αυτά. Μάλλον γιατί τα έκανα όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν φοβάμαι όμως.
0: Θεωρείς ότι. Πάμε λίγο στα. Να πούμε λίγο για το κομμάτι αυτό.
1: Θέλω να
0: που ασχολήθηκες με την παραγωγή.
1: Με την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Μαζί με την γυναίκα αδελφή μου και η δεύτερη μου σύζυγος ήταν Τζοβάνα Φραγκούλη. Οπότε εγώ ασχολιόμουν ήδη με την τηλεόραση από εδώ από Θεσσαλονίκη. Με το που ήρθαμε εις γάμο κοινωνία, γίναμε μία ομάδα. Ήταν εξαιρετικές οι εμπειρίες μου στον χώρο της παραγωγής. Έτσι γνωρίζω τον Νταϊάννα, τον Λουτζοντάλα. Έτσι κάνουμε το πέστο και θα γίνει. Έτσι κάνουμε το. Όπου είμαι συμπαραγωγός σε αυτά εδώ, τον Dolce Vita και άλλες δουλειές. Δουλεύω με αυτά τα πράγματα. Γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, από τραγουδιστές, από ηθοποιούς, από ό,τι μπορεί να διανοηθείς. Ρίγες, Μίγες, ό,τι ήταν αυτό. Παναγιωτοπούλου. Μπαλανίκα.
0: Άλλη είναι δημοσιογράφος.
1: Ναι, δεν τη γνώρισα αυτήν. Όχι. Αυτή τη γνώρισε ο Τσίπρας όταν ήταν 15 χρονών. Τον Κακέτσι, όλη την. Κοίταξε κάτι. Υπήρχε κάτι μέσα μου όπου με κρατούσε σε μια απόσταση. Είμαι πάντα, σαν οικοδεσπότης, ήμουνα ο καλύτερος να πάρτι, να σας μαγειρέψω, να σας κάνω διαδείξω. Αλλά δεν πήγαινα στην κοινωνική συνάφεια. Μόνο με ένα-δυο παιδιά ήταν που απέκτησε επαφή και είχαμε μια σχέση. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι ενώ γνώρισα ανθρώπους μέσα από το πέσω και θα γίνει, τους γνωρίζεις και περνάς χρόνο μαζί τους. Πάρα πολλούς.
0: Η Τζοβάνα το παρουσίαζε αυτό.
1: Η Τζοβάνα το παρουσίαζε, ναι. Εκεί διαπίστωσα τις τεράστιες αποστάσεις, ας πούμε, από ανθρώπους όπως ήταν, σου λέγα προηγουμένως, ο Λούτσιο Ντάλα, όπως ο Κουστό, όπως ο Σωστάκοβιτς, όπως άπειρος κόσμος, όπως η Νταϊάννα. Εσύ, οι δικοί μας εδώ, οι αστέρες, ήταν τόσο κακομαθημένοι, που είναι για να τους πετάς από το παράθυρο. Και συναντούσες ανθρώπους, ψήλε, μπάσε και τα λοιπά, που άνθρωποι έχουν διαγράψει τώρα ιστορία, και ήταν τόσο απλοί, τόσο φυσιολογική, τόσο απίστευτα, πώς να το πω, οικοί, δηλαδή, ρε φίλε.
0: Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, δηλαδή.
1: Κυριολεκτικά, δηλαδή, θα σου πω μόνο μία σκηνή. Είμαστε να κάνουμε το γύρισμα στο σπίτι της Νταϊάννας και πιο μπροστά είχε τις κυρίες επιτιμώ, ξέρω εγώ, κάτι πήρανε τσάι, δεν ξέρω εγώ, κτλ. Και έχει έναν μπάτλερ. Υπόψη, η Νταϊάννα δεν έμενε σε παλάτι, έμενε σε ένα μεσοαστικό σπίτι στην είσοδο του παλατιού του Κένσιγκτον. Δηλαδή η είσοδο σημαίνει εκεί που μένα παλιά οι υποκόμοι, δεν ξέρω εγώ, οι σερβιτόροι. Εκεί μένει η Νταϊάννα, σε ένα κλασικό middle class.
0: Γιατί έτσι μεγάλωσε.
1: Όχι, ότι έχει μεγάλωσε έτσι. Οι Spencers είναι από το 1400.
0: Πιο ταπεινή θεωρώ.
1: Αλλά ήταν η ίδια. Ναι. Εξαιρετικά ταπεινή. Ναι, ναι. Με φοβερή αυτοσυνείδηση. Και τι κάνει τώρα, είμαστε μέσα με το συνεργείο κτλ. Δεν φωνάζει κανένα. Σηκώνει με τα χέρια της το τραπεζάκι με τα τσαγιαρά και όλα αυτά εδώ και το πάει παραδίπλα. Ρε φιλέ, καταλαβαίνεις. Ένας άνθρωπος.
0: Τους χαλούσε όμως. Ναι. Τους χαλούσε όλο αυτό το οποίο θέλουν. Ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν τόσο όμορφη όσο και στην τηλεόραση.
1: Δεν ήταν όμορφη η Νταϊάννα. Είχε καταρχάς μια πολύ χοντροειδή μύτη, άμα την προσέξεις. Λοιπόν, ήταν πολύ όμως. Μάλλον όχι. Θέλω να πω. Είχε μια τρομερή γοητεία.
0: Ναι.
1: Ήταν φοβερή.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι όμορφος.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Αυτή η λάμψη της γοητείας του ανθρώπου. Και ταυτόχρονα θα πω αυτό που σκεφτόμουν και την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε και συζητούσαμε για διάφορα πράγματα. Ότι δεν είχα ξανασυναντήσει στη ζωή μου ποτέ πιο θλιμμένο άνθρωπο. Πιο θλιμμένο άνθρωπο. Και πολύ γήινος άνθρωπος. Mm. Καμία σχέση με όλα αυτά εδώ. Οπότε, έβλεπα λοιπόν, εκτός από τον Βλαδίμηρο τον Κυριακίδη, που είμαστε παιδικοί φίλοι, από τη Ρένια τη Λουιζίδου, που επίσης είμαστε, δηλαδή ήταν παιδικά. Όλο εκείνο το υπόλοιπο που ξεχωρίζουν σαν άνθρωποι, όλο το υπόλοιπο ελληνικό star system, θα πω ότι ήταν οι γαμπάτσες.
0: Μάλιστα.
1: Και στάθηκα και μακριά του. Δεν, εντάξει. Ωραία πέρασα.
0: Άρα υπάρχουν και κάποια άτομα, δεν χρειάζεται να τους κατανομάσεις, με τους οποίους έχεις μετανιώσει που συνεργάστηκες.
1: Όχι.
0: Έχεις μετανιώσει με κάποιους που έχεις πάρει εδώ συνέντευξη στο ραδιόφωνο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Κανέναν. Με τι μου έχει τιμήσει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στο προηγούμενο το ραδιόφωνο, γιατί άλλαξα μια πολιτική, κράτησα κάποιους ανθρώπους για να μπορώ να συζητάω μαζί τους και σκέφτηκα ότι υπάρχει. Με ρωτάνε γιατί δεν φέρνεις τώρα, ας πούμε, πάνω σε χάρη συχνά ανθρώπους για συζήτηση. Θα απαντήσω με απόλυτο σεβασμό. Εκτιμώ και αγαπώ, έκανα πάρα πολύ ωραίες φίλες με ανθρώπους που συνεχίζω. Μπορεί να μην έχουμε επαφή με το μέσο της εκπομπής, αλλά υπήρξε μια ανακύκλωση. Σε αυτά τα ραδιόφωνα της αντιπαράθεσης, ή τα αντισυστημικές εκπομπές κτλ., όπως μια ανακύκλωση των ίδιων προσώπων, πολλών προσώπων, γιατί 365 μέρες έχει ο χρόνος, και εγώ ήθελα να προχωρήσω να φτιάξω εκπομπή, να δώσω ένα άλμα πιο μπροστά, να μάθουμε κάτι περισσότερο πάνω στις ίδιες αντιλήψεις, ίσως εξήγησης και όλα αυτά εδώ. Οπότε έβαλα τον κόλο μου, ας πούμε, και δουλεύω από τις 8 το πρωί που θα ξυπνήσω μέχρι τις 6 το απόγευμα πριν να ξεκινήσω αυτό στην εκπομπή. Είναι δουλειά. Δουλειά. Άλλο.
0: 11.
1: Και. Ήρθε ο επόμενος.
0: Όχι, δεν ήρθε ο επόμενος. Αλλά σε αυτά είμαι λίγο τυπικός.
1: Εγώ δεν είμαι καθόλου, όπως έχεις δει. Έχω εισβάλει παραλυμμένο στην εκπομπή σου. Άθλιο υποκείμενο είμαι. Λοιπόν, για λέγε.
0: Σήμερα λοιπόν δεν είσαι πολιτικ, δεν είσαι πολιτικ.
1: Έτσι,
0: πατριώτης μου έχεις δηλώσει ότι.
1: Αγαπάω τον τόπο μου. Ναι, αγαπώ τον τόπο μου γιατί εδώ ήθελαν οι παππούδες μου, οι προπάποι μου. Ήρθαμε κι εμείς πρόσφυγες από όλες τις πλευρές. Είμαι πρόσφυγα εκτός από ένα μέρος που ανακάλυψα ότι είμαι από τη Θεσπρωτεία. Δηλαδή έχω και πυρώτικο αγύρι στο κεφάλι, κατάλαβες. Από τις Φιλιάτες. Πάπος. Λοιπόν,
0: έχω συγγενείς εκεί.
1: Αλλά ωραία να πάω να μπα και βρω κανένα σόι. Τσίγκιδες υπάρχουν από εκεί. Λοιπόν, αγαπάω τον τόπο μου. Αγαπάω την πατρίδα μου. Γιατί ίσως μεγάλωσα με τα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα. Με τον Βουλγαροκτόνο, με τα μυστικά του Βάλτου, με τις ειδηγήσεις και τις αφηγήσεις των παππούδων μου, αυτά όλα μένα και τις ιστορίες τους, ακόμα και αυτά που δεν γνώριζα, με σμιλέψαν σαν παιδί, με σμιλέψαν 100%. Όχι, δεν είμαι
0: απολιτικ.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είμαι ρατσιστής, δεν πιστεύω στις όλοι οι άνθρωποι έχουμε το ίδιο αίμα, τις ίδιες τα ίδια γεννητικά, καρδιακά, εσωτερικά όργανα. Δεν έχουμε διαφορά. Mm-hmm. Διαφορά υπάρχει μεταξύ άνδρα και γυναίκα.
0: Και εκεί αλλά, πρέπει να υπάρχει.
1: Όλες οι φίλες έχουμε τα ίδια όργανα. Δεν έχουμε καμιά διαφορά. Οι διαφορές μας είναι πολιτισμικές με τους άλλους.
0: Έχεις ταξιδέψει σε πολλά μέρη.
1: Ναι.
0: Για πες μου, εκτός από την Τανζανία και σίγουρα την Αμερική
1: Τανζανία,
0: που μου έχεις πει.
1: Παντού στην Ευρώπη εκτός από Ρωσία. Δεν έχω πάει. Και δεν έχω πάει και Βουλγαρία.
0: Εδώ δίπλα δεν έχεις
1: πάει. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Έχεις πάει στο Σαντάνς και έχει πάει η μισή Βόρεια Ελλάδα. Έχει πάει.
1: Τι να σου πω. Έχω πάει Ινδία. Ας πάμε τώρα. Δεν έχω πάει Πορτογαλία, Ισπανία, στα λέω εκ των προϊόν, εκ των προτέρων, σε αυτές τις δύο περιοχές που δεν έχω πάει στην Ευρώπη. Όλες τις υπόλοιπες τις έχω περάσει βοριζοντίως, καθέτως βόρεια-νότια. Αφρική έχω πάει πέρα από την Τανζανία, στις αρκετές χώρες του Μακρέμπ, δηλαδή στην ουσία στην Αραβική.
0: Κρεολικά μου, τι μιλούν εκεί, τι γλώσσα μιλούν εκεί.
1: Στη Βόρεια Αφρική.
0: Όχι, Τανζανία.
1: Σουαχίλη.
0: Σουαχίλη.
1: Εκεί, μια και βρισκόμουν, πήγα σε 2-3 όμορες χώρες.
0: Εκεί τι δουλειά έκανες? Πώς περνούσες? Πώς έβγαζες το ψωμάκι σου?
1: Έκανε εισαγωγές. Πρώτη φάση ήταν οι εισαγωγές από κτηνιατρικά φάρμακα και ζωοτροφές από Ελλάδα. Mm-hmm. Σε δεύτερη φάση έκανα εισαγωγές από πολύτιμους λίθους. Ήμουν μοναδικός λευκός και δύο Έλληνες εκεί. Όπου έκανα αγοροπολισίες πολύτιμο.
0: Ο δρόμος των διαμαντιών.
1: Ναι, τα διαμάντια δεν δίνουν κέρδος γιατί είναι διατιμημένα κάθε μέρα. Δηλαδή έχουν τιμή κάθε μέρα.
0: Ούτε τέλος. Έχω δει από κοντά, οπότε δεν ξέρω από τέτοια πράγματα.
1: Λέξτε, γιατί τα διαμάντια δεν με συγκινούν. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, γιατί τα αγόραζα κατέργαστα και μετά τα ακούγα σε πέτρες, το συνέστημα που σου δημιουργεί ο ακατέργαστος πολύτιμος λίθος ή μη πολύτιμος, δηλαδή και άκουα μαρίνα ή αμέθυστος και όλα αυτά εδώ, δεν έχεις ιδέα τι συγκλονιστικό είναι. Δηλαδή αυτό που λένε για τον μαγνητισμό, γιατί δημιουργεί μια τέτοια, είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Όχι να σου δημιουργήσει απληστία, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Ναι. Γιατί, τι άλλο θες να μάθεις από αυτά?
0: Κρυπτονίτη δεν έπιασε τα χέρια σου.
1: Όχι, ο Κρυπτονίτης, άμα τον είχα πιάσει, δεν ξέρω. Θα ήμουν τώρα Superboy.
0: Superman!
1: I love the Superman!
0: Και κάποια στιγμή όμως ο Αλέξανδρος Τσίγκος έχει ελεύθερο χρόνο. Δεν μου ανοίγει το βιβλίο. Ανοίγει την τηλεόραση.
1: Δεν έχω τηλεόραση σπίτι.
0: Μουσική. Βάλε κάτι. Έχω μείνει άναυδος.
1: Δεν έχω τηλεόραση. Εδώ και 17 χρόνια Δεν έχω δει τηλεόραση. Και στο σπίτι του πατρικού μου, μια που είχε η μάνα μου, την έδωσα. Ναι, δεν έχω τηλεόραση.
0: Αυτό.
1: Και τι έβαλα στη
0: αυτό
1: θέση
0: γιατί?
1: Του.
0: Για πες μου.
1: Έβαλα ένα πολύ όμορφο που μοιάζει κιόλας λίγο με παλιό γραμμόφωνο, mm-hmm. το οποίο μπορείς να παίζεις δίσκους, CD, τέτοια, δισκέτες, κασέτες, όλα αυτά εδώ. Αυτό έβαλα, το έβαλα και έτσι με ωραία χρωματάκι για βέβαια. Στη θέση τηλεόραση αυτό μπήκε όταν έφυγε η μακάρι της μητέρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι το κουτί αυτό μας έχει συμμορφώσει σε τέτοιο βαθμό που να έχουμε μετασχηματιστεί σε κάτι αγνώριστο. Μας έχει αποξενώσει από τον πραγματικό μας εαυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο. Άλεξε με γυρίζει.
0: Κοίταξε. Πολλά θα μπορούσα να πω. Για τον, κατά την άποψή μου, αιχμηρό λόγο που χρησιμοποιείς στις εκπομπές σου, και έτσι πρέπει να είναι.
1: Δεν βρίζω.
0: Όχι, όχι. Καμιά φορά σου ξεφεύγει, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Κατά λάθος είναι, συγγνώμη, παιδιά.
0: Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Όχι. Εντάξει. Αλλά γενικά δεν βρίζω.
0: Όχι, όχι.
1: Επιχειρηματολογός αυτό που θα πω.
0: Στο βρίσιμο.
1: Το βρίσιμο δεν θέλει επιχειρηματολογία από μόνο του. Για λέγε.
0: Λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι ο λόγος σου είναι αιχμηρός, είναι
1: με κυνηγάνε όλοι.
0: Ανατρεπτικός.
1: Καταρχάς με κυνηγάνε Ρώσοι, Αμερικάνοι, Ισραηλινοί, ντόπιοι κτλ.
0: Είναι ένας από τους λόγους που έφυγες από το Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτός είναι
0: που δεν δέχθηκες
1: όχι,
0: αυτό
1: δεν δέχθηκα.
0: Το οποίο θέλανε κάποιοι.
1: Δεν δέχθηκαν να αλλάξουν την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αυτό. Απλά.
0: Ναι, και είχες έτσι, νωρίς είχες εκπομπή εκεί.
1: Εντάξει, τα τελευταία, δηλαδή ξεκίνησα.
0: Θυμάμαι ότι και στο σπίτι σε ακούγανε.
1: Ναι. Και την ίδια ώρα.
0: Πάρα πολλοί φίλοι. Αλλά το ξέρεις άλλωστε αυτό, μου κάνουν αναφορά στην εκπομπή σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο Μετρόπολης πρώτα ξεκίνησα από κάτι 5 λεπτά εκεί στην εκπομπή του Μπούζου. Ευχαριστώ τον Παύλο τον Ανδρώνη για την ευκαιρία. Εγώ δεν ήξερα ότι μπορώ να το κάνω. Αυτός το πρώτο μου λέει: δεν ασχολείσαι. Mm-hmm. Λέω και με αυτό να ασχοληθώ. Δεν το γνώρισα ότι έχω αυτή την ικανότητα. Δεν την γνώριζα. Και μετά από τα 5 λεπτά τα οποία είχα παλαβώσει όλοι, και έτσι βγήκε το μαύρο πρόβατο, μετά μου έδωσε ένα τρίωρο, μία με τέσσερις τα ξημερώματα, Κυριακή προς Δευτέρα, το οποίο πήρε και αυτό ουσία. Και μετά την επόμενη χρονιά μου λέει: θες να πάρεις και μία βραδινή κανονική εκπομπή, 8 με 10. Και δούλεψα 3 χρόνια 8 με 10 στο Μετρόπολης και τώρα 2 χρόνια στο Focus.
0: Είσαι στο Focus.
1: Αλλά αυτή ήταν η ιστορία. Μετά μου είπε: εντάξει, τι να κάνω. Δεν μπορώ να, δεν το βάζω το νερό. Δεν
0: είναι αυτό που.
1: Ή θα κάνω αυτό που μου αρέσει.
0: Έτσι.
1: Δεν το λέω εγωιστικά. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να μην αρέσει αυτό που κάνω. Αλλά είμαι ο αυτός μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δεν εξυπηρετώ τίποτα. Δεν κάνω τον ενδιάμεσο. Δεν κάνω τον medium.
0: Ωραία. Σε μία επόμενη εκπομπή. Πάλι
1: τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα. Γιατί. Πάλι
1: τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα.

0: Μαζί
1: γιατί
0: σου.
1: Όχι.
0: Μαζί σου. Εγώ στη δική σου, εσύ στη δική μου.
1: Ή μπορεί να το κάνουμε μια ενοποίηση, ρε παιδί μου.
0: Γιατί το ραδιόφωνο για μένα, επειδή εγώ ξεκίνησα από αυτό το ραδιόφωνο, το πειρατικό ραδιόφωνο, και μετέπειτα πήγα στην ελεύθερη, σε εισαγωγικά ραδιοφωνία, αλλά ποτέ δεν ήταν ελεύθερη, ποτέ, παρά μόνο τώρα στον Focus FM για μένα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν έχω ακούσει καμία παρέμβαση εδώ και κλείνω 1,5 χρόνο σε αυτό το ραδιόφωνο. Δεν με έχουν πάρει μία φορά τηλέφωνο και να μου πούν όχι, αυτά που λες ή αυτά που επιλέγεις δεν είναι.
1: Ισχύει και για μένα.
0: Πιο δημοκρατικό ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Στην πόλη μας, τουλάχιστον, γιατί ακούμε.
1: Σαφέστατα. Ισχύει αυτό που λες. 100%.
0: Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
1: Θα στο χρέωσω αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν. Κοίταξε κάτι. Καταρχά, σε συμπαθώ. Λοιπόν, το έχει αντιοπιστώσει, το καταλαβαίνει. Όποιο συμπαθώ, τον πειράζω γενικώ. Λοιπόν,
0: αυτό το ξέρει καλά ο
1: Ιχολίτη. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ευχαριστώ για την τιμή, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ για το βήμα. Και ευχαριστώ, ελπίζω να μην τρομάξανε οι φίλε και οι φίλοι μου για το άνοιγμα τη ψυχή, α το πούμε έτσι, που έκανα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε ακρίσει με τίποτα. Εκτός από μερικά ψέματα. Έγινε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, φίλες και φίλοι. Αύριο πάλι εδώ στις 11 η ώρα στις μουσικές ανιχνεύσεις.
0: Ευχαριστώ. Έγινε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Εξού και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να μας τα λες πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Μπρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στην Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά. Πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ την κακάλα. Παγκολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, επτάλαφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103 και 6 όταν μιλάει ο Τζόρνταν έως και τις 2 μαζί. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα 27 του Μάη. Πώς έλεγε το Μάη θα είμαστε καλά, αλλά το Μάη τελικά δεν ήμασταν καλά. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα τρόποι επικοινωνίας, έτσι όπως ξέρετε, γνωρίζετε οι παλιοί και για να μάθουν και οι καινούργοι, είναι το Viber. Ο αριθμός λοιπόν είναι 6907-483-484. Να πούμε, υπάρχει ο τελικός του Europa Conference Link, του Milko Cup που λέγανε. Crystal Πάλας Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Πώς λέγεται στα αγγλικά? 1-0. Είμαστε στο 74ο λεπτό, παρακαλώ. Μόλις μπήκαμε στο 75. Τώρα μπήκαμε στο 76. Κίτρινη κάρτα ο Πίνο. 1-0 λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμη συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ φέτος με αυτά τα καφενεία που είχε εκεί πέρα. Λίγο αν το προσέχανε μπορούσε να το πάρει εκεί, να το σηκώσει, να πούμε, με τύχη και βέβαια. Αλλά ξέχασα, αυτοί δεν θέλανε τέτοιο πράγμα, αυτοί θέλανε πρωτάθλημα. Στα ρίσκια είμαστε εδώ πέρα στην Premier League, να πούμε, που δεν μας ενδιαφέρουν τα ευρωπαϊκά. Μας ενδιαφέρει η Premier League, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έχει πολλά εκατομμύρια εκεί η Premier. Εκεί προτιμούν να πάρουν το πρωτάθλημα Αγγλίας, της Premier League, παρά να πάρουν κανένα ευρωπαϊκό. Εκτός του Champions League, έτσι. Το Champions League είναι άλλο επίπεδο. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα, πάρα πολλά. Λοιπόν, Ακούστε, θα πάθουμε πλάκα στο φινάλε, να πούμε, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ βγάλανε πανό, τρελάθηκαν, ξεσπάσανε, κάνανε να πούμε ιστορίες και τι είπανε, ρε παιδιά, ξέρετε? Είπανε, η Γιουρολίγκα είναι μαφία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός της Ισπανίας είπε τη Γιουρολίγκα μαφία, ρε παιδιά. Πώς το βλέπετε, δηλαδή, εγώ μόλις το πρωτοείδα, να πούμε, έτσι, δηλαδή γέλαγα έτσι λίγο σαν χαζός, να πούμε. Μπορεί να πήρε σφυρίγματα ο Ολυμπιακός, αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά να το πήρε, φίλε, η Ρεάλ Μαδρίτης, να το πει αυτό. Από τις πιο ευνοούμενες ομάδες στην Ευρώπη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι.

Είπαμε ένα γκολ που έβαλε η Crystal Palace εκεί στο 50, να πούμε. Ποιος το βάλει κιόλας, ο Ματετά. Ματετά. Άκου όνομα, ρε φίλε. Ματετά. 1-0 λοιπόν προηγείται της Βαγεκάνο. Σήμερα είχαμε και αυτό που πήγανε να κάνουν εκεί πέρα, δηλαδή να γίνει απαρτία, μήπως και περάσουν τα της αναδιάρθρωσης. Κλάι Μάι, να πούμε, έτσι τα λέγαμε εδώ τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και φυσικά η κατάσταση έμεινε ως έχει. Τώρα αυτά όλα που γίνανε βέβαια μας δείχνει έναν δρόμο τον οποίο να πούμε ότι σε βάθος χρόνου θα γίνει και αυτό, θα γίνει η αναδιάρθρωση. Είναι σίγουρο θα το περάσουν, θα το προτείνουν, αλλά για του χρόνου ας πούμε, πιθανόν. Και εδώ που τα λέμε το θέλει ρε φίλε να πούμε. Τώρα εντάξει, κάτι στις ομάδες 16 κατήργησε τα play-off να πούμε, όπως τον παλιό καλό καιρό τώρα. Τώρα τι είναι αυτά τώρα, play-off και play-out και να είχαμε να λέει. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Είδαμε play-off να πούμε, είδαμε play-off για το Conference Link. Εκεί που παίξαν και στο τέλος παίξαν τζάπα. Γιατί πήρε το κύπελο Όφη να πούμε και δεν πήγε κανένας από εκεί πέρα. Είδαμε play out, είδαμε πολλά πράγματα. Είδαμε δηλαδή, είδαμε βαθμολογία στα play out να έχει πιο πολλούς βαθμούς από τα play off τα δεύτερα. Το είδαμε και αυτό. Είδαμε να διαιρούνται οι βαθμοί στα play off τα δεύτερα. Δηλαδή είχε 40 ο άλλος, τα γίνανε ξέρω εγώ 20. Και ο από κάτω ο play out πέρασε τον play off σε βαθμούς. Απίστευτο. Στο τελικό σύνολο για την ιστορία του καθενός, ας πούμε, τι γράφετε άραγες. Και φυσικά η κόντρα Δημητριάδη Μαρινάκη καλά κρατεί, Είχε και παρασκήνιο εκείνο από πίσω, είχε άλλα πράγματα. Δηλαδή βλέποντας αυτή την εικόνα όλοι εγώ να μπούμε το ξύλο που παίχτηκε, την κατάσταση, τα μέτρα που ήταν εκεί φουσκωτή από τη μια από την άλλη στη μέση στα κάγκελα, η φάπα που έδωσε ο Μαρινάκη στον Δημητριάδη, η μπουνιά που έριξε ο Δημητριάδη στον Μαρινάκη, αυτά έχουν ένα νόημα, έτσι δεν είναι? Ήταν τη στιγμή μου είπε, έλα σε πω, του βρίζω τη μάνα και του δίνω την μπάτσα και ξέρω εγώ και εκείνος μου λέει. Αυτά έχουν προηγούμενα και έχουν και επόμενα, δεν είναι μόνο τα προηγούμενα, είναι και τα στιγμιά, είναι και τα επόμενα. Τα επόμενα δεν μιλάω για μηνύσεις και για τα, μιλάμε για άλλα πράγματα. Και φυσικά όλα αυτά μας δείξαν κάτι. Δηλαδή βλέπω ρε παιδί μου τώρα, ρίχνει την μπάτσα ο Μαρινάκης, τον αρπάζει ο άλλος, τον δίνει την μπουνιά έτσι γεμάτη να πούμε, τον αρπάζει και την μπουκαμίσα, έτσι την κάνει χιτόνιο, και άμα δεν έχει φύγει πίσω θα του ρίξει άλλη μια να πούμε. Και λέω εγώ τώρα, πάει ο Μαρινάκης και του δίνει μπάτσα. Άρα δίνει έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης μπάτσα. Δηλαδή θέλει να του πει, κοίταξε να πούμε, εγώ κάνω κουμάντο και εσύ είσαι να πούμε ένα τίποτα, ένα αυτό, ξέρω εγώ. Συμβολίζει δηλαδή η κίνηση αυτή που κάνει. Έτσι θέλω να του εισπράξω εγώ ότι η κίνηση που κάνει ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη είναι ότι δεν σε υπολογίζω, δεν σε καταλαβαίνω, κουμάντο κάνω εγώ. Ο άλλος μετά λέει, δεν κάνουμε τη χώρα Κολομβία. Άρα από τη μία τον λέει, κοίταξε, εγώ κάνω κουμάντο, αλλά και εσύ, ξέρω εγώ, μην την ψάνει τη δουλειά να πούμε, να την κάνουμε αλλιώτικη τη δουλειά. Και από την άλλη βλέπω και το άλλο. Τι δουλειά είχε η Ευρωλίγκα, το τρόπαιο δηλαδή, στα χέρια του Δημητριάδη. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, ας το παίρνει και ο Μαρινάκης. Ολυμπιακός είναι και είναι πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Πώς δεν το πήρε εκείνος το τρόπαιο ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό καθόλου το σας παραξένεψε, έτσι, εσάς που ψάχνεστε και ξέρω εγώ, αυτό το παρασκηνιακό κομμάτι, δηλαδή πώς το είδατε αυτό? Βλέπω ρε παιδί μου, σήκωσε την κούπα ο Ολυμπιακός, έτσι. Πήρε την Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή βλέπω ανάρτηση τον Δημητριάδη αγκαλιά με την Ευρωλίγκα. Ο Δημητριάδης, μισό λεπτό ρε φίλε. Ο Δημητριάδης τι είναι πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός? Όχι, είναι η Αγγελόπουλη. Άρα το κύπελο το δώσαν οι Αγγελόπουλοι. Δεν μπορεί να το δώσει ο αρχηγός της ομάδας τον Δημητριάδη. Το πήρω με εντολή του Προέδρου, των Προέδρων. Ξέρω εγώ πώς είναι. Δύο είναι οι Πρόεδροι και η Αγγελόπουλη ένας. Λοιπόν, δώσαν εντολή, δώσα το και στο Δημητριάδη. Το πήρε και εκείνος, το αγκάλιασε, έβγαλε φωτογραφία. Είμαι περήφανος που ο μπαμπάς μου με έκανε Ολυμπιακό, ας πούμε.
Σαν, δηλαδή πιο πολύ το είδα σαν να του είπε του Μαρινάκη, κοίταξε μεγάλε, την κούπα την πήρα εγώ να πούμε, πρόσεξε, και είμαι και περήφανος και ξέρω, και εσύ δεν πήρες κούπα. Δηλαδή αυτά δεν κάτι δεν δείχνουν ή κάνω λάθος, παιδιά. Εγώ δηλαδή τώρα ας πούμε αν ήμουνα πώς το λένε πρόεδρος ρε παιδί μου του Ολυμπιακού του Σιδές του Μαρινάκη θα λέγα, αλλά δω ρε, τι δουλειά έχει αυτός να πάρει την κούπα. Φέρτε την κούπα εδώ σε μένα να πούμε. Εγώ γιατί να μην την πάρω και εγώ πρόεδρος είμαι. Και φυσικά έχουμε και τα άλλα τα παρατράγουδα στα απέναντι ραδιόφωνα, μιλάμε τους, αυτούς με τα παρατράγουδα που χωρίς μέτρο, έτσι, να λένε τα δικά τους, να πούμε, να λένε τα δικά τους. Μην αποφασίσει να σας κατουρίσει ο Σαββίδης, προσέξτε, μην αποφασίσει, που μπορεί να το αποφάσει κιόλας, δεν ξέρω. Μετά θέλετε, θα θέλετε σωσίβια να κολυμπήσετε για να μην πνιγείτε, προσέξτε. Ξέρουνε αυτοί για ποιους τα λέω, γνωρίζουν αυτοί, όντως, έχουνε τους ρουφιάνους που παρακολουθούν τις εκπομπές, γνωστά είναι και αυτά, και γι' αυτό τα λέω, επειδή οι ρουφιάνοι αυτή τη στιγμή ακούνε, τα λέω για να τους τα μεταφέρουνε. Ρουφιάνος, παιδιά, μεγάλο πράγμα να είσαι ρουφιάνος. Όχι είναι τίτλος δηλαδή και σε πενεύουνε, είναι ότι θέλουνε την είδηση από ένα ρουφιάνο, δηλαδή τη ρουφιανιά θέλουνε. Το ρουφιάνο δεν το γουστάρει κανένας, να ξέρετε.

Focus FM 103 και 6 εδώ είμαστε. Και σήμερα 69-07-483-484 για τα μηνύματά σας. Και έκανε και ο Αλέξης, ο Αλεξάκης, έκανε καινούριο κόμμα. Ελλάς λέει, Ελλάς. Ελλάς. Έλα εσύ τώρα στον τόπο σου. Και κάντο έτσι μια ερμηνεία να πούμε, να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Ελλάς. Εγώ βλέπω αποθρασύνθηκε όλος ο κόσμος. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο Αλέξης που παίζει με τις λέξεις. Ελλάς λέει. Είναι αυτό το ΕΑΜ Ελλάς που λέγαμε το παλιό. Είναι αρχικά ΕΛ ΑΣ, κάπως έτσι. Α, μου έρχονται τα μήνυματα εδώ, μου το εξηγούν. Είναι λέει ελληνική αριστερά, σύμπραξη ελληνική αριστερά, μάλιστα. Ελληνική αριστερά του. Έβγαλε δηλαδή το ένα του λάμδα και έχει ένα λάμδα, έτσι, μάλιστα. Το νέο κόμμα του Αλέξη, με λέει ένας φίλος εδώ πέρα, πίσω από τις λέξεις πρόσβαλε και κατακρεούργησε το όνομα Ελλάς με δύο λάμδα, σε Ελλάς με ένα λάμδα και ένα κόμμα στο λάμδα. Ελληνική αριστερά σύμπραξη λέει, βάσει νόμου απαγορεύεται ρητά δια νόμου ονοματοδοσίας που έχουν να κάνουν λέει με ονομασίες Ελλάς, Ελλάδα και άλλα κρατικά ονόματα και εμβλήματα να ονομάζουν πολιτικά κόμματα. Κανένα εισαγγελέα λέει ακούει. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε, και να ακούει ο εισαγγελέα μπορεί να πει τίποτα. Αλλά δεν νομίζω να μην δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αφού έκοψε τον Αλάντα, έβαλε τελεία εκεί στο Λάντα και το ένα και το άλλο. Εντάξει, οι λέξεις είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για κάποιον. Οι λέξεις είναι, είναι πολύ ωραίες οι λέξεις και ειδικά η ελληνική γλώσσα να πούμε έτσι που αποτελείται με λέξεις να πούμε περίεργες, δηλαδή μια λέξη μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, όχι ένα πράγμα, όχι ένα νόημα, να γίνεται μια μετάφραση παιδί μου και να μπορείς με μια λέξη να πεις αρκετά πράγματα διαφορετικά. Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους, γεια σου Αντώνη. Τζόρνταν, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Μεταγραφές λέει ουσίας για πρωτάθλημα και κύπελο. Και αυτό το καλοκαίρι λέει μία από τα ίδια μεταγραφές τον Αύγουστο λέει. Δεν υπάρχουν παίχτες αυτή τη στιγμή. Μερικά πρωταθλήματα είναι λέει σε εξέλιξη. Παοκάρας, πρόμα προσωπικός αποστολής. Κοιτάξτε λίγο, τώρα να σας πω κάτι. Πείτε ότι ήσασταν μικροί και παίζατε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, έτσι. Και ήσασταν ρε παιδί μου σε μία ομάδα μεγάλη. Και τελείωνε το συμβόλαιό σας τώρα το καλοκαίρι. Ή δεν τελείωνε το συμβόλαιό σας, ήσασταν παράγοντας σε μια ομάδα, έτσι. Και είχατε κάποιους παίκτες να πούμε, τους οποίους τους ζητάγανε να πούμε κάποιες ομάδες. Τι θα κάνατε, με την πρώτη επαφή, άιντε, κάντον τάλαρα και δώστο να. Δηλαδή, είσαι ποδοσφαιριστής, ρε φίλε, σε μια μεγάλη ομάδα. Τώρα, εγώ ξέρετε, για να πω να σκεφτώ κάτι και να πω δηλαδή να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα ή σε οποιοδήποτε ερώτημα, θέλω να μπω πρώτα στη θέση του απέναντι. Δηλαδή θα κάνουμε μια μεταγραφή ένα ποδοσφαιριστή, θέλω να μπω και στη θέση του ποδοσφαιριστή και θέλω να μπω αν είναι ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής και θέλω να μπω ακόμα και με μεταγραφή και θέλω να μπω και στη θέση παράγων της ομάδος η οποία ομάδα της έρχεται πρόταση για κάποιο ποδοσφαιριστή. Για να δω ρε παιδί μου και την άλλη πλευρά. Εντάξει, εμείς θέλουμε να κάνουμε μεταγραφές. Πολύ ωραίο. Όλοι θέλουν να κάνουμε μεταγραφές. Έλα μου ντε όμως στη θέση του ποδοσφαιριστή που θέλουμε να μεταγραφεί στην ομάδα μας και κάνει μία πρόταση ρε παιδί μου τώρα μία ομάδα σε ένα ποδοσφαιριστή. Έτσι, πάμε στο κομμάτι της μεταγραφής τώρα. Και λέει, θέλω τον παίκτη να τον αγοράσω. Και αν ο παίκτης αυτός τώρα
η ομάδα λέει: τον πουλάω εγώ, ρε παιδί μου. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, παράδειγμα. Και λέει: τον πουλάω. Θέλω να πούμε, ξέρω εγώ, 4 εκατομμύρια, παράδειγμα. Και μιλάμε τον παίκτη. Και πα στον παίκτη τώρα. Ο παίκτης τώρα αυτός, αφού έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, μόνο με τη συγκατάθεση τη δική του πολίτη ο παίκτης, αλλά πρέπει να έχει συμβόλαιο και αυτός. Τα συμφέροντα αυτού του παίκτη είναι, πρώτον, να πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο από ό,τι ήταν στην ομάδα του, και δεύτερον, και μεγαλύτερο συμβόλαιο σε, πόσο λένε, σε αξία, σε λεφτά, και μεγαλύτερο συμβόλαιο σε διάρκεια, και μπορεί να θέλει να πάει και σε ομάδα μεγαλύτερη από αυτή που είναι εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα. Και σου λέει τώρα, αφού είμαι καλός παίκτης και ήρθε πρόταση να πούμε τώρα, γιατί να μην περιμένω να πούμε λίγο διάστημα, μπροστά μας είναι το καλοκαίρι, έχουμε 3 μήνες μεταγραφές, έτσι, γιατί να μην περιμένω μήπως έρθει και άλλη πρόταση. Αυτή η ομάδα δίνει, ρε παιδί μου, παράδειγμα 4 εκατομμύρια στην ομάδα μου. Και εμένα να πούμε, δίνει, ξέρω εγώ, 600 χιλιάρικα, παράδειγμα. Γιατί να μην περιμένω μήπως έρθει καμία πρόταση ακόμη, έχω μάνατζερ καλό, μήπως έρθει καμία άλλη πρόταση και πάρω, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ή 800 χιλιάρικα, κάνω 3 χρόνια, 3 χρόνια με 200 χιλιάρικα παραπάνω είναι 600, είναι πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά. 600 χιλιάρικα παίρνει ο άλλος 2 μεζονέτες, να πούμε, πολυτελείας, να πούμε. Και σου λέει, γιατί να είμαι 25 χρονών, 27 χρονών, είμαι στα καλύτερά μου χρόνια, μπορώ να κάνω ένα μεγάλο συμβόλαιο τετραετές, ή άμα είναι 25 μπορεί να κάνει ένα 4 χρόνια συμβόλαιο, 3+1, πώς τα λένε αυτά. Έτσι, και να πάρει και τα λεφτά. Δηλαδή, 4 χρόνια πάρει από 700 χιλιάρικα το χρόνο, να πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί να μην τα εκμεταλλευτεί. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι, δεν είναι εύκολο το κομμάτι των μεταγραφών αυτό το διάστημα. Να έχεις πάει Champions League, πρόσεξε τώρα. Να έχεις πάρει το πρωτάθλημα, να έχεις πάει Champions League και να ήταν δέλεαρ για τον ποδοσφαιριστή ότι πάει σε μια ομάδα μεγάλη η οποία θα παίξει Champions League και θα τον δούνε μάτια, να πούμε, εκατομμύρια, και ταυτόχρονα θα πάρει και λεφτά πολλά, έτσι, για να κάνει ένα συμβόλαιο. Δεν θα πάρει τα ίδια λεφτά με ό,τι λεφτά θα πάρει, θα του κάνει πρόταση μια ομάδα του Conference League ή του Europa League, ας πούμε. Θα πάρει πιο πολλά λεφτά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής εάν έχει πρόταση από μια ομάδα επίπεδου Champions League. Όχι γιατί αυτή η ομάδα θα είναι πλούσια και θα έχει ένα φραγκάτο πρόεδρο, αλλά γιατί θα πάρει και λεφτά από το Champions League. Υπερδιπλάσια από τις άλλες διοργανώσεις, έτσι. Άρα λοιπόν, η αβάντα και του ποδοσφαιριστή είναι ολοφάνερη μπροστά του, φαίνεται, και σου λέει, να πούμε, άσε να περιμένω λίγο ακόμη, μήπως και σκάσει και άλλη μεταγραφή, και άλλη πρόταση, και κάνω μια καλύτερη μεταγραφή. Έτσι βλέπω εγώ το κομμάτι των μεταγραφών. Καλησπέρα στην παρέα. Αν ο Τιτανομέγιστος Ιβάν Σαβίδης είχε τη συμπεριφορά του Μαρινάκη, λέει, στο ΟΑΚΑ, η Τούμπα θα ήταν κλειστή, λέει, για μια ολόκληρη σεζόν. Τώρα όμως δεν κουνιέται φίλο, λέει, και ο Άντερντοκ με τον Μπαμπίνο προσπαθούν να σε πείσουν ότι δεν υπάρχει αθηναϊκό κατεστημένο. ΟΕΟ. Χαιρετισμού σε Φόγκουερς και στο συμπαθητικό, λέει, Δημοσθένη. Γιώργος και Τασούλα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Τασούλα. Είναι και κάποιοι που είναι μυρωδιάδες κανονικοί, δεν γνωρίζουν και θέλουν να πούμε, να πούν και αυτή τη δική τους άποψη. Έχω, λέει, άποψη. Μα για να έχεις άποψη, ρε φίλε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις γνώση επί του θέματος. Εάν δεν έχεις γνώση, τι άποψη μπορεί να έχεις, δηλαδή.

0: Καλησπέρα Τζόρνταν. Τζόρνταν μου. Κώστας από Μπίλεβελτ. Φωνάζουμε δυνατά. Ζήτω Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω ο Λουτσέσκου. Ζήτω η πατρίδα μου η Καστοριά. Ζήτω η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος. Πάμε Παοκάρα μου. Και εγώ λέω ζήτω ο Κώστας ο Μπίλεβελτ. Ζήτω η Σάλκε. Καλά, μην φωνάζεις, ανοίγει με ανοιχτά παράθυρα εκεί, ζήτω η Σάλκε και σ' ακούνε εκεί τη Σαλμίνια. Προσέξτε. Και έχουμε τίποτα περίεργα κατά εκεί πάνω. Λιπαρό εδώ, κοσμοκαλόγερος που είχα δει, μάλλον παρεξηγήθηκε, λέει, που ο Γιάννης του πέταξε, λέει, το γάντι. Αν τον δεις, ρώτησε τον, λέει, την ηλικία του. Χαιρετισμούς σε Σαμπαχάλη Μπαμπίκο, λέει, που αράζει, λέει, στο Quality και στον Καρτάση μου, λέει, τον Θόδωρα από τα Σεβαστιανά. Και φυσικά σε Γιώργο Τασούλα από Δήμο Παύλου Μελά. Αχα, όλη η παρέα βλέπω γνωστή, μπαγάσιδες. Έχουμε κάνει να πούμε τον πλανήτη πολύ μικρό, ρε παιδιά. Τώρα με το διαδίκτυο, όχι η χώρα, όλος ο πλανήτης είναι μικρός. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν και σε όλο τον κόσμο. Το focus στην Ελλάδα, τι λέει, σε όλο τον κόσμο το focus, λέει, του focus. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι θες, δηλώνεις, λέει. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Έδεσα. Μάλιστα, γεια σου Κώστα. Τι λέει Κώστας από την Ασπρόμαυρη Έδεσα, Νάουσα. Η Έδεσα ή Νάουσα. Η Νάουσα είναι η γυναίκα, άρα είσαι σόγαμπρος στην Έδεσα. Ωραία είναι και η Έδεσα, πολύ ωραία. Ήτανε 91, 92, 92, 93 ήταν αυτά τα χρόνια που πήγε να ανέβει ο Δεσαϊκός και την πρώτη χρονιά την έφαγε στη στροφή η Έδεσα, η Νάουσα. Και τον άλλο χρόνο πέφτει η Νάουσα, ανεβαίνει η Έδεσα και μένει η Έδεσα 3-4 χρόνια στην Αλβαδινική. Ήτανε, έχασα ένα δεκατριάρι, ρε παιδιά, ένα δεκατριάρι τότε. Τέλος πάντων θα παίρναμε λεφτά πολλά. Μιλάμε τώρα καμιά φορά την τύχη την προκαλείς μόνος σου, έτσι. Είχα έναν θείο τότε, διαιτητής ήταν τότε, και το λέω να πούμε, δεν θέλω από το όνομά του γιατί είναι γνωστός, τέλος πάντων διαιτητής σε Β' Εθνική, Α' και Λάιτσμαν και τέτοια πράγματα. Του λέω παίζω, δεν είχε 14 τότε, είχε 13, μέχρι 13 μετά βγήκαν τα 14, Σούπερ 13 και 14 και τέτοια πράγματα. Και μετά τώρα δεν ξέρω, υπάρχει και προπό τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και προπό. Λοιπόν, και λέω ρε παιδί μου, παίζω τα 11 πρώτα παιχνίδια και στα τελευταία δύο ήθελα τη γνώμη του θείου μου, διαιτητής. Του λέω Ελλάδο, αυτά τα δύο παιχνίδια τι να τα βάλω. Τα κοιτάει. Μου λέει, βάλ τα διπλά και τα δύο, μου λέει. Και εγώ πάω μπουνταλάς και τα βάζω άσοχη και τα δύο. Και βγαίνουν διπλά και τα δύο. Και παίρνουμε 4 δωδεκάρια. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε φίλε, έρχεται να πούμε, μου λέει, το μεταξύ 2,5 εκατομμύρια δραχμές το 13. Εγώ δεν ήξερα όπου να κρυφτώ. Μου λέει, δεν πιστεύω να κάνεις καμιά βλακία, μην τα παίξες. Λέω, δεν τα παίξα. Φύγε, εξαφανίσου, μου λέει από εδώ. Τι στα είπα τότε, τι με ρώτησες ρε μπουνταλά, με λέει τότε. Καλησπέρα Ιορδάνη, Βαγγέλης Ελβετία. Το ένα ήτανε Εδεσαϊκός Νάουσα. Το έπαιξα σου χει και ήρθε διπλό, παιδιά. Ο φίλος ο Κώστας τώρα που ακούει, πιστεύω να το θυμάται αυτό. Σάλκε, τι λέει, Γκλουκ Αουφ, τι λέει ρε μεγάλε, με στέλνει ένα σήμα, τη σημαία είναι αυτό, τι είναι αυτό, η φανέλα. Κάτι σφυριά βλέπω εκεί πέρα, δεν μου αρέσουν τα σφυριά. Είμαι ο Κώστας, λέει, από Μπίλεβελ, φίλοι μου Τζόρνταν. Τι σήμα είναι αυτό ρε μεγάλε. Σάλκε είχαμε, η Σάλκε έχει πάρει ένα κύπελο UEFA και αυτό το πήρε με τον προπονητή τον Χουμ Στίβενς, έτσι λεγότανε. Στέφενς τον κάναμε εδώ στην Ελλάδα, Στίβενς το λέγανε, τον είχαμε προπονητή. Άλλοι τον βγάλανε ταβερνιάρι εδώ πέρα. Τον βγάλαμε αποτυχημένο. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, ο Λουτσέσκου είναι ο κορυφαίος όλων. Βλέπετε τι παθαίνει ο Παναθηναϊκός. Διώξ τον έναν, πάρ τον άλλον. Διώξ τον άλλον, πάρ τον άλλον. Και να οι αποζημιώσεις. Να 5 εκατομμύρια τώρα θέλουν για τον χοντρό αυτό, για τον Μπενίτεθ. Ταβερνιάρι το λένε. Μόλις τον είπαν ταβερνιάρι, θυμήθηκα εγώ τον το Στίβενς. Αμπλουζάκι είναι, μου λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 εδώ είμαστε. Αναδιάρθρωση δεν πέρασε, τα είπαμε αυτά. Και πώς να περνάγει άραγε. Κατόπιν εορτής, χρόνια πολλά. Όλοι μόλις είδανε τα συμφέροντα ότι πλέον πέφτουνε, να πούμε, θέλουν αναδιάρθρωση. 23-10 500-676 και 23-10-500-677 οι γραμμές. Μετά το διάλειμμα ανοιχτές εδώ για όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Και πάμε για τις ώρες του κόσμου εδώ πέρα, 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλώς στο μυρωδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, τώρα με τιμάς. Καλό, καλό. Την καλημέρα μου, και ζήτω και ο Τασούλας και ο Γιώργος νομίζω, μαζί το είχαν πει.
0: Ναι.
1: Έτσι, ζήτω ο κύριος Τασούλας. Λοιπόν, αυτά είδες τα μηνύματα που σου έστειλα.
0: Ναι, τα βλέπω.
1: Σου έστειλα και την καλημέρα, αλλά δεν το διάβασες.
0: Ναι, πιο νωρίς.
1: Α, το διάβασες.
0: Όχι, πιο νωρίς το έστειλες.
1: Εννοείται, ρε, απλώς σου τάγκαρα και μετά θυμηθήκα να σου λέω και το άλλο, την είδηση.
0: Το πάτησαν οι προηγούμενοι και έσβησε, το είδα μετά εγώ, καταλάβες.
1: Έσβησε.
0: Όχι, δεν έσβησε. Εδώ όταν έρχεται μήνυμα, με δείχνει ένα μπλε τέτοιο σημαδάκι, ότι έρχονται μηνύματα.
1: Ένα τεκ που λέμε.
0: Ναι, αυτό το, όταν, όταν διαβάζεις το μήνυμα, το μπλε γίνεται, χάνει, φεύγει. Μετά είδα εγώ ότι ήταν στις προηγούμενες ώρες, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Το μάλλον ο κύριος Τσίγκος το...
0: Ναι.
1: Το έχει πατήσει.
0: Τον κύριο Τσίγκο τον είχε μεσαφύρει ο άλλος, ο κύριος Γιώργος.
1: Τα άκουσα, με σάγουργες, με σακουστήριος μέρα.
0: Αυτούς και τους δυο θα τους πάρω μεσαφύριδες εγώ με κάποια στιγμή και στην εκπομπή.
1: Βάου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έλα.
0: Ναι, ρε, να κάνουμε ένα ντουέτο εδώ, ένα τριπλό μάλλον έτσι, να τους έχω δεξιά τον ένα, αριστερά τον άλλο, να κάνουμε έτσι μια εκπομπή έτσι λίγο διαφορετική.
1: Δεν μου λες.
0: Ορίστε.
1: Θα πας διακοπές το καλοκαίρι.
0: Κάτσε ρε, ακόμα τώρα τι ξενέρωμα ήταν αυτό που μας είπες.
1: Γιατί. Δεν μου άρεσε αυτό.
0: Ακόμα τώρα Μάιο μήνα έχουμε τώρα. Τι είναι αυτά που είπες τώρα, από τώρα μας βάζεις ιδέες τώρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Τέλος, άμα είναι να λείψεις,
0: ναι.
1: Μην αγωνιάσαι.
0: Ναι.
1: Αφιλοκαιρός που σου κάνω την εκπομπή σου. Μυρωδιά σου, δεν είμαι εγώ.
0: Άμα είσαι μυρωδιάς, τι εκπομπή θα κάνεις, για. Πώς θα γίνει.
1: Τέλος, θα έχω εσένα, θα έχω υποβολές, εσένα βρε. Θα αγωνιάσαι. Τι έτσι. Θα μου τα στες εμείς, πάνω θα λέγω στον κόσμο.
0: Ναι, σωστό. Είδαμε βγάλεις ανταπόκριση απευθείας στο τηλέφωνο.
1: Εννοείται, εννοείται, ναι. Θα σου ξέρω εγώ στην ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις εκεί. Εννοείται, ναι. Θα σου ξέρω εγώ στην ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις εκεί.

0: το Focus.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Ιορδάνη, σε okay. αφήνω. Okay. Καλή συνέχεια εδώ στο ακουστήρι.
1: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Στο ακουστήρι. Για να πήλε.
2: Έλα, Τζόρτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το πήρε
2: τον
1: η, το πήρε
2: τον
1: η Κρυσταλ.
2: Τον είδε.
1: Όχι, δεν τον είδα. Τον πήρε η Κρυσταλ.
2: Πα, η Βαγεκάνο και με την Πετριά να έπαιζε θα έχανε.
1: Τι λες.
2: Ούτε μια ευκαιρία δεν έκανε. Κάτι κερκιδέ, σουτ, κάτι κόρνερ και διαμαρτυρώνονταν ότι βγήκε κόρνερ η μπάλα. Μόλις βάλανε τον γκολ η Κρυσταλ μπάλα στο ένα, μετά πρέπει να βάλουν κι άλλα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, καλύτερη ήταν. Ο τερματοφύλακας απέκρουσε αντί να τη στείλει στα πλάγια την έστειλε πάσα στο παίχτη της Κρύστα Μπάλας και το γκάρφωσε.
1: Ναι.
2: Ναι. Ο Στέφενς ναι. ήταν ένας προπονητής που ήρθε στην Ελλάδα για τουρισμό.
1: Ναι.
2: Ακούς Τόρδαν.
1: Ναι.
2: Έπινε τσίπουρα στο Πανόραμα και στην Καλαμαριά, στις ταβέρνες.
1: Καλά, τι να πει, νερό και σουρουτή, ρε φίλε.
2: Πω, το ξεφτύλα, ρε. Μας έκανε, τι να σε πω, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, ξέρω, ούτε ξέρω τι βγήκαμε. Ναι, ρε, τον τέτοιο. Εδώ ήρθε, ήξερε καλά ότι η Θεσσαλονίκη έχει καλή ζωή, γι' αυτό ήρθε.
1: Δεν είχαμε και υλικό καλό τότε, εντάξει.
2: Δεν είχαμε, αλλά έκαμε και πειράματα, ρε, τόρδαν αυτός.
1: Φυσικά θα κάνει πειράματα, τι θα κάνει.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, Τζόρνταν, να μην λέμε πολλά γιατί τώρα δεν έχουμε τίποτα
1: ναι.
2: να πούμε. Θέλω να σε ρωτήσω ένα παιχνίδι. Η Κατάνια με την Άσκολη ήταν 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Τι, το 7-26 έληξε.
1: Εσύ τι το παίξες?
2: 2-2.
1: 2-1 ήρθε.
2: Τι να το κάνω, χι το βάλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, Τζόρνταν.
1: Ναι.
2: Θα βάλεις ένα τραγούδι του Διονυσίου, ποιος το είπε για τους μάγκες.
1: Μάλιστα. Έγινε.
2: Λοιπόν, χαρισμένο το Γκρέμτζικ,
1: ναι.
2: το Μπάκι, το σκληροπυρηνικό Παοξί, το Γιάννη από τα Λευκάδια και το μεγάλο τον Τζόρνταν.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε
2: τα λέω γρήγορα για να κλείσω και να σ' ακούσω από το ραδιόφωνο.
1: Να βάλουμε και τον Μπαμπίκο στη μέση.
2: Ο Μπαμπίκος,
1: ναι.
2: δεν θέλω να λέω πολλά από το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
2: Πριν στο πανηγύρι τους
1: ναι.
2: είπα κάτι και λέει ο γιος της λέει βλακίες. Λες και αυτός τα ξέρει όλα και αυτός είναι ο τέτοιος, ο πατσιγνώστης, όλα ναι. τα γνωρίζει.
1: Παντογνώστης, ναι.
2: Είναι παντογνώστης. Για το γιος ρε θα πει.
1: Δεν έπρεπε να πει, όχι βέβαια έτσι είναι.
2: Βέβαια δεν έπρεπε να πει. Πήγε ο Παρχαρίδης στο τέτοιο αυτός επειδή ήταν από το σπίτι δεν βγήκε και τα άκουγε 150-200 μέτρα από την γειτονιά του ήταν. Πήγε ναι. στο πανηγύρι αυτός.
1: Δεν πήγε όχι.
2: Ο Παρχαρίδης ήταν στο Σεβαστιανά.
1: Μάλιστα.
2: Και για φίλους δεν θα λέει κουβέντες και βλακίες να λένε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν θα λέει ότι είπα με βλακίες.
1: Σωστό.
2: Α, μπράβο, εγώ το είπα ποτέ. Εγώ τον υπεράσπι. Τον απειλαζόμουν ρε Τζόρνταν.
1: Ναι.
2: Έλεγα μην τα βάζουμε το Μπάμπι και αυτός μα την είπε κατευθείαν. να ζητήσεις τη γνώμη,
1: ναι.
2: γιατί αν δεν ζητήσεις τη γνώμη, ξέρω που μένει. Θα πάω να το. Θα κορνάρω με τα αυτοκίνητα.
1: Δεν θα τον αφήνει να κοιμάται.
2: Όχι, πλάκα κάνω. Τέτοια πράγματα δεν κάνω.
1: Μάλιστα.
2: Να κοιμάται ήσυχος, να μην φοβάται. Λοιπόν, Τζόρνταν, σε αφήνω.
1: Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Γεια, γεια. Έλα, φίλε μου.
3: Έλα, γουέρ μου.
1: Έλα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Χρήστος Κλικής.
1: Γεια σου, Χρυσάρα.
3: Λοιπόν, έχω παράπονα από Διαμαντή
1: ναι.
3: και από Μάκαλη
1: ναι.
3: ότι έχεις να έρθεις πολύ καιρό.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Όχι παράπονα. Ναι, είναι κανένα παράπονα.
3: Δηλαδή, βλέπω το Διαμαντή μια φορά τη εβδομάδα. Λέει πες τον ακούω, τον λέω, τον
1: ναι.
3: κάνω.
1: Ακούει τώρα ο Μπαγκασής, ναι.
3: Λέω εντάξει τι να κάνω, να το πάω φέρω, να πάω να το πάρω και να το φέρω εδώ.
1: Θα έρθω ένα Σαββατόβραδο.
3: Μπράβο.
1: Θα έρθω να πάμε, θα πάμε εκεί στο, πού να πάμε λες.
3: Στο Μάκαλη.
1: Πάμε στο Μάκαλη, ο Μάκαλης κλείνει ναι. και νωρίς όμως. Μετά θα πάμε.
3: Όχι βρε, τι κλείνει νωρίς,
1: ναι.
3: αυτός δεν κλείνει ποτέ.
1: Ο Τάσος δεν κλείνει.
3: Όχι.
1: Μάλιστα. Θα πάμε εκεί πέρα.
3: Ναι. Ναι.
1: Πάμε.
3: Θέλω να σε γνωρίσω. Ρε. Ναι. Θέλω να σε γνωρίσω κιόλας. Γιατί είμαι και θαμώνας, ας πούμε, των παιδιών. Και με τον Διαμαντή έχουμε σχέσεις και με αυτά.
1: Α, τι

0: Να σε πω, καλά χρόνια, καλά χρόνια, πολλά καλά χρόνια.
1: Κοίταξε, κοίταξε, φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, χόρτασες τη ζωή σου, ρε, δηλαδή την έζησες.
0: Κουραστήκαμε να γυρνάμε τώρα, τι να σε πω.
1: Με την όμορφη την έννοια, έτσι. Δηλαδή με φίλους, με αυτό, με γνωστούς, μπράβο. Και επειδή δεν σε ξέρω, εγώ εν τω μεταξύ έχω έναν ξάδερφο ο οποίος λέγεται Ιορδάνης Γεωργιάδης.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, άμα δώσω σήμα ότι θα έρθω εκεί πέρα, ξέρεις τι θα γίνει. Μέχρι
1: ξέρω,
0: κάτω.
1: Ξέρω,
0: μέχρι κάτω. Μέχρι τη Λέσχη κόσμο θα γίνει. Μέχρι τη Λέσχη κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι 21η Ιουνίου Λέσχη εκεί κάτω κόσμο θα γίνει.
1: Εάντε, κάντο ρε. Κάντο ρε.
0: Ναι.
1: Όταν βρεις μια ευκαιρία, όταν μπορέσεις ας πούμε κάποια στιγμή να το κάνεις, κάνε.
0: Θα το κάνουμε εμείς, δεν ακούγεσαι. Σάββατο να είναι, βράδυ να είναι, για να έχουμε τον χρόνο μπροστά μας, βέβαια.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου, σ' ακούω, σε παρακολουθώ, είσαι πολύ
0: ευχαριστώ,
1: ωραίος.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Έτσι. Και μ' αρέσει ο χρόνος που ξοδεύω ακούγοντας.
0: Γεμίζεις, αρέσει, είναι ευχάριστο αυτό, βέβαια. Είναι η παρέα πολύ
1: να
0: μεγάλη
1: καλά,
0: και είναι ευχάριστο.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε Χρήστο, έγινε, να είσαι καλά.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σε πάρω και εσένα στο Κιλκί, θα πάμε μαζί.
2: Όχι, ρε φίλε, σε να κάνω εγώ σε
0: πάνω. Ωε, θα πάμε.
2: Καταρχήν, καλημέρα εδώ την παρέα.
0: Θα σε κάνω πόντιο, πόντιο θα σε κάνω.
2: Μόνο που είπες ότι
0: ναι.
2: Θα μαζευτεί τόσο κόσμος,
0: αυτό είναι
2: δεν θα πάει ο Τζόρνταν. Με μάτα
0: θα κάνουμε, όχι ρε, αγάπη τώρα, θα κάνουμε, πώς το λένε, θα κάνουμε πανηγύρι εκεί πέρα, θα κάνουμε χορό, χοροσπυρίδα. Ναι, κάνουμε χορό, ρε. Πάρουμε και τους πόντιους τραγουδιστές εκεί πέρα. Ποιον να θέλεις, τον Παυλίδη θες, ποιον να θέλεις.
2: Τον θέλω.
0: Ποιον να θέλεις, τον Νικολαίδη. Καταρχήν τους ξέρεις αυτούς. Θες τα αδέρφια, Σακουρίδη, ποιους θέλεις.
2: Σακουρίδη, Παρχαρίδη, όπως
0: είπες. Τους πάρουμε αυτούς εκεί, θα πάμε.
2: Η Ατάκα, ναι. Μην ξεχάσω.
0: Ναι, η Ατάκα.
2: Α, μπράβο.
0: Γεια
2: σου, ρε Γιώτη. Πολύ σε πάρε, Γιώτη. Πώς το λέει αυτό, α, μπράβο.
0: Ο Γιώτης, ξέρω πόσα χρόνια από μικρά είμαστε μαζί.
2: Ήδη ηλικία είμαστε.
0: Ο Γιώτης τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάνα δύο χρόνια πιο πάνω είναι, δεν μπορώ να θυμηθώ.
2: Γιώτη, θα πάρω το αμάξι, αλλά καμιά παραπώ.
0: Με το Γιώτη είχαμε, ξέρεις, παίζαμε μπουρλότ εκεί πέρα, στο κρυφό σχολείο εκεί του Τσιτάλη, να πούμε, άστο, είχαμε σοου.
2: Δεν ξέρω το Τσιτάλη, το ξέρω. Δεν... Λοιπόν, τώρα.
0: Ναι.
2: Πάμε λίγο στα θέματα μας τώρα.
0: Για να πάμε ρε Σιγένη, για να πάμε.
2: Λοιπόν.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Σε ακούω και στο ραδιόφωνο.
0: Καταρχήν έχουμε τα καλύτερα κορίτσια σε όλη την Ελλάδα. Αυτό να πεις μπράβο, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ.
2: Είπα, πάλι συνέχεια άλλο
0: πράγμα. Νταμπλούχες, νταμπλούχες. Και στο χάντμπολ και στο ποδοσφαιρό.
2: Χάντμπολ και στο ποδοσφαιρό.
0: Βέβαια.
2: Πέρσι
0: τα είπα, κάναμε μία διακοπή, λέω, να χαρείτε κι εσείς. Και ξανά προς εδώ ξανατραβάμε, βλέπεις.
2: Τώρα αυτό που λες, Τζόρνταν,
0: ναι.
2: Το πιστεύεις ότι χαίρεσαι με το κορίτσι του ποδοσφαίρου και του χάντμπολ?
0: Κοίταξε, παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτό.
2: Α, αυτό κάπως. Α, μπράβο. Παρηγοριά στον άρρωστο.
0: Τι να κάνουμε.
2: Α, τώρα μίλησε σωστά.
0: Τι να κάνουμε, να μην χαρούμε και με αυτά, αφού τα άλλα δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε.
2: Δεν χαίρεσαι όμως, αλήθεια, δεν χαίρεσαι.
0: Πώς δεν χάρηκα, ρε φίλε. Μεγάλο.
2: Δεν χάρηκες, όχι.
0: Είναι τίτλοι, ρε φίλε.
2: Είναι άλλο να πάρεις προτάσμα.
0: Είναι κούπες.
2: Σούπερ Λίγκα ανδρών και τέτοια, και άλλο τώρα γυναικείο ποδόσφαιρο και τέτοια. Τώρα
0: κοίταξε,
2: καταλαβαίνω.
0: Άκουσε με λίγο. Η ομάδα μου κάθε χρόνο πάντα παίρνει κάτι, να το ξέρεις.
2: Η ομάδα σου παίρνει πάντα κάτι.
0: Ναι. Ενώ η δική σου δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Γιατί δεν μπορεί να το κάνει?
0: Υπάρχουν πολλά χρόνια που δεν πήρε τίποτα πουθενά.
2: Επίση δεν υπάρχουν πολλά χρόνια.
0: Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει.
2: Το μόνο στο ποδόσφαιρο γυναικών παίρνει συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει χρονιά που δεν πήρα κάτι, αυτό σου λέω.
2: Σε λέω, μόνο στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
2: Το πήρες άλλο, για πες.
0: Στο βόλεϊ, στο αυτό. Στις ακαδημίες, παντού.
2: Ακαδημίες πήρες.
0: Καλά, σε ακαδημίες είμαι πρωταθλητής, ρε, άστο, μην το ψάνεις τώρα.
2: Λοιπόν.
0: Εσύ έχεις ακαδημίες? Δεν ξέρεις.
2: Ακαδημίες κάνω εγώ.
0: Έχεις?
2: Δεν ξέρω, έχω ακαδημίες, δεν ξέρω. Τι ποδοσφαίρον
0: είσαι? Ναι, τι, έχεις?
2: Έχω μαδάρα, ρε, πρωταθλήτρια είμαστε, πλάκα με κάνεις. Τι ακαδημίες, μιλάς τώρα εσύ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ.
0: Για πάμε.
2: Σε ακούω στο ραδιόφωνο, σε ακούσει κάτι βιντεάκια εκεί πέρα με άντεκτο, με μπόμπα.
0: Ναι.
2: Και τέτοια. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Όπως είπε και ο μπόμπας, αυτός ο Αεκάρας.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι από τη Λαμία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, από τη Σιλίδα, ναι.
2: Μπράβο του, όπα.
0: Από τη Σιλίδα είναι.
2: Είχατε μια έπαρση όλη τη χρονιά.
0: Άσε, για έπαρση μην μιλάτε.
2: Μην με διακόπτεις, μην με διακόπτεις.
0: Μην μιλάτε για έπαρση εσείς.
2: Μόλις είπε ο Μπόμπας, είχατε μια έπαρση και είπε εσείς είχατε μια κλάψα όλη τη χρονιά. Ακούσεις λέω.
0: Έτσι δεν ήτανε.
2: Πού την είσαι την κλάψα.
0: Δεν κλαίγατε, βίντεο κάνατε ότι σας αδικούσανε συνέχεια.
2: Το βίντεο κάναμε, εσύ τι κάνεις.
0: Μείνεις την έπαιδε. Μείνεις το Λανουά ήθελε να κάνει ο άλλος.
2: Εγώ όταν μιλάω προς εσείς λίγο σιωπήσω.
0: Ρε μείνεις το Λανουά ήθελε να κάνει ο άλλος.
2: Εσύ ασχολείσαι συνέχεια με φωτογραφίες, Ζώτα.
0: Ρε φίλε.
2: Εσύ ειδικά συνέχεια ασχολείσαι με φωτογραφίες και δεν συμμαζεύεται.
0: Όχι, εγώ αποδεικνύω ότι αυτά που
2: λέει... Τι αποδεικνύεις?
0: Ότι το γκολ ήταν γκολάρα στο τελικό.
2: Δεν ήταν, το γκολ του Παναθηναϊκού ήταν γκολάρα. Μισό λεπτό, μισό.
0: Πιανού Παναθηναϊκού, ρε. Πιανού Παναθηναϊκού.
2: Εδώ, για ποιο λες τώρα, ρε.
0: Το γκολ του ΠΑΟΚ στο τελικό ήταν γκολάρα και δεν μέτρησε. Οι κάρτες ήταν κίτρινες και εσείς τώρα μας κάνατε διαγγέλματα να πούμε εδώ εχθές. Εγώ σας διάβασα τον κανονισμό και εσείς μου λέγατε άλλα.
2: Δεν θέλω να σας απαντήσω πάνω σε αυτό.
0: Να μην απαντάς, θα ακούς. Θα ακούς όταν μιλάει ο Τζόρνταν είναι η εκπομπή εδώ.
2: Εδώ τώρα λίγο στον γκολ του Παναθηναϊκού που λες.
0: Στον γκολ του
2: Παναθηναϊκού. Για τον γκολ του ΠΑΟΚ που το ακύρωσε.
0: Ναι, πεντακάθαρο γκολ.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Δες
2: σε μια φάση, σε ένα βιντεάκι, τραβάει τη φανέλα πρώτος ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είπες?
0: Έτσι είπα, ναι. Και το ξαναλέω, ναι. Μάθες, ναι.
2: Ξαναπέσω λίγο.
0: Έτσι το είπα και το ξαναλέω.
2: Ναι, τραβάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
2: Και ο άλλος σε λέει,
0: ναι.
2: Το άφησε πλεονέκτημα.
0: Ποιο?
2: Ο άλλος, δεν ξέρω ποιος ήταν, ο Χατζηνάκος, ποιος ήταν,
0: ναι.
2: Το άφησε λίγο πλεονέκτημα. Έχει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, ποιος το είχε?
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο ποδόσφαιρο.
0: Και το άλλο πλεονέκτημα τα άφησε.
2: Μισό λεπτό λίγο, υπάρχει πλεονέκτημα ή δεν υπάρχει, να ξέρω.
0: Πώς δεν υπάρχει, εννοείται.
2: Εσύ και την ώρα, όχι ρε, έπρεπε να τους μιλήξει. Δεν το θυμάσαι την εκπομπή, μάλλον δεν θυμάσαι την εκπομπή.
0: Όχι ρε, τα αφήνει πλεονέκτημα. Κοίταξε, αν έπρεπε να τους πειρήξει, έπρεπε να τους πειρήξει τότε. Και τα αφήνει πλεονέκτημα.
2: Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα?
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μετά που ακυρώνει τον κόλ είναι το πρόβλημα. Αφού τα άφησε πλεονέκτημα, τι ακυρώνει τον κόλ?
2: Μετά λες τραβάει ο Κωνσταντέλιας στο παίκτη.
0: Ρε Γιάννη, τζαρζαρίσματα τέτοια υπάρχουν στο γύρο σε έναν αγώνα μέσα. Πολλά.
2: Γιατί οριώσουν, ρε φίλε, συνέχεια.
0: Μπροστά του ήταν ο διαιτητής. Η φάση ήταν μπροστά στο διαιτητή. Τα άφησε πλεονέκτημα. Και τον γυρνάει πίσω ο βαρίστας, εκείνο το νούμερο, ο οποίος είναι του Βαλέρη. Τα έχω πει, τα έχω εξηγήσει τώρα πάλι. Τα
2: έχει πει αυτά.
0: Ήταν ένα γκολ 15 εκατομμύρια ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνει τώρα? Άμα ήταν το σκορ 1-4, θα τα άφηνε εκείνο. Δεν θα το ακυρώνε.
2: Και μετά συνεχίζεις και λες, ήταν εντολή.
0: Του Βαλέρη.
2: Εντολή του Βαλέρη. Ο Βαλέρη έδωσε εντολή να μην μετρήσει τον γκολ.
0: Όχι ρε εσύ. Από την αρχή έτσι γίνεται. Προσέξτε το παιχνίδι. Μόλις μου δόθηκε η ευκαιρία, θα τον φέρνει πίσω ο άλλος.
2: Δεν είναι πίσω ο άλλος.
0: Δεν τον έφερε πίσω ο βαρίστας. Ενώ το αφήνει, πλεονέκτημα. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Το αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής, όπως το είπαμε το και τότε.
2: Ναι.
0: Τη φάση και περπατάει, ναι. Η φάση και μπαίνει μετά από 4-5 δευτερόλεπτα τον γκολ και τον, ναι. Γυρνάει πίσω ο βαρίστας. Τι νόημα έχει το πλεονέκτημα τότε που άφησε?
2: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πω τώρα. Λες μερικά πράγματα, άκου τι θα σου πω, που μικραίνει στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Άστα τώρα αυτά. Αυτά δεν θέλω να με λες τέτοια πράγματα.
2: Γιατί δεν θες?
0: Τώρα μικραίνω την ομάδα αυτή, καραμέλα τώρα μικραίνω. Γιατί να την μικραίνω την ομάδα, μα πούμε την αλήθεια, μικραίνουμε την ομάδα.
2: Γιατί οι άλλες ομάδες.
0: Ρε φίλε, μπήκε πεντακάθαρο γκολ και ακυρώθηκε. Τι μικραίνω την ομάδα, τι χαζά ακούω τώρα.
2: Ρε Τζόρνταν, οι άλλες ομάδες δεν έχουν.
0: Ρε φίλε, μπήκε γκολ το 1-3, είναι Champions League, η δεύτερη θέση. Καταλαβαίνεις, ελληνικά το λέμε.
2: Τέλος πάντων.
0: Μπήκε το 1-3. Είναι γκολ. Champions League. Πήρε τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ και του ακυρώνει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Το κλέψανε και τη δεύτερη θέση. Κλέψαν μάλλον, αυτό θες να πεις.
0: Καλά, τέτοια κλέψαν πολλά όλοι τους. Και εσείς μαζί.
2: Όλοι.
0: Ναι.
2: Και εσύ μαζί.
0: Βέβαια, όλοι μαζί. Και κάτω όλοι μια παρέα.
2: Ακόμα και η Άκη για την Άκη.
0: Όλοι μια παρέα είστε εκεί κάτω.
2: Όλοι μια παρέα είμαστε.
0: Βέβαια, τι.
2: Λοιπόν, τώρα. Πάμε τώρα.
0: Όταν ήταν να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ εκεί στην εκπομπή, δεν είδες ότι ο Άντερο και ο Μπόμπας ήταν μαζί? Δεν το πήρες χαμπάρι? Συμφωνάγανε.
2: Τι θες να υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ.
0: Φυσικά, που συμφωνούσαν, δεν τα είδες.
2: Τη λογική λένε πως είναι, ρε Σόζα.
0: Πως?
2: Η λογική λένε πως είναι τα πράγματα.
0: Η λογική τι να συμφωνούν πάντα σε
2: είσαι,
0: όλα.
2: Είσαι ο μόνος, άκου τι να σου πω, ναι, ο μόνος αθλητικός παραγωγός.
0: Μάλιστα.
2: Με τόση εμπειρία, με τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Που είπε σε 1 εκατομμύριο φορές η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό πού το στήριζε
0: αυτό, αυτό ρε Γιάννη, πρόσεξε να.
2: Εκτός άμα τρολάρισε.
0: Αυτό ρε Γιάννη, όχι δεν τρολάρισα, το λέγα αλήθεια. Από εκεί, ναι. Από εκεί και μετά ήρθε ένα τσουνάμι προβλημάτων στον σύλλογο πάνω. Που,
2: να σου πω κάτι.
0: Που αυτά
2: δεν
0: τα πράγματα.
2: Δεν ενδιαφέρει τι έκανε ο Πάκου μετά.
0: Δεν είπα δεν σε ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα. Τι, που, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο, να τελειώσω λίγο. Όταν τα λέγαμε. Όταν τα λέγαμε αυτά, ο Πάκου έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και εμείς δεν υπολογίζαμε ότι θα μείνει και με 8 παίχτες έξω, να πούμε.
2: Όλα θα τα υπολογίζει τώρα.
0: Τι να υπολογίσω τώρα, εντάξει.
2: Όλα θα τα υπολογίζει. Δηλαδή φταίει η ΑΕΚ που έχει εσύ προβλήματα τώρα.
0: Αυτό κατάλαβες εσύ.
2: Πού αυτό κατάλαβα.
0: Όχι. Εγώ είπα ο ΠΑΟΚ έχασε πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ φταίει. Γι' αυτό λέω ο ΠΑΟΚ έχασε πρωτάθλημα. Αλλά πού θα τα πιάσετε αυτά. Ναι.
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν θα άκουσα αυτό. Πόλο εγώ σου είπες τίποτα για μπάλα, δεν είπες τίποτα. Κάτι άλλο είπες για πολιτικά δεν ασχολούμαι.
0: Δεν πέρασε, δεν μαζεύτηκαν εκεί.
2: Εδώ.
0: Δεν μαζεύτηκαν εκεί να γίνει.
2: Εδώ έγινε το έλα να δεις τώρα. Δεν πέρασε και...
0: Δεν μαζεύτηκαν, όχι δεν πέρασε, δεν μαζεύτηκαν.
2: Τι δεν μαζεύτηκαν.
0: Δεν έγινε απαρτία ρε φίλε, για να γίνει ψηφοπορία.
2: Δηλαδή θα έχουμε πάλι play off και play out.
0: Ναι.
2: Το έκανε στο πρωτάθλημα από τώρα στο λέω.
0: Ποιος.
2: Εσύ, από τώρα άμα έχει play-off και play-off άμα έχεις,
0: γιατί να το χάσω.
2: Φέτος πώς το χάσεις.
0: Ναι, γιατί να το, από ποιον θα το χάσω, από τον...
2: Από την ΑΕΚ θα το χάσεις πάλι.
0: Εσύ, δηλαδή, εσύ νομίζω ότι θα το πάρεις.
2: Σίγουρος είμαι πάλι για την ομάδα μου, εγώ θέλω.
0: Είσαι σίγουρος.
2: Ναι.
0: Γιατί να είσαι
2: εδώ, σίγουρος. Εδώ,
0: ναι.
2: Πώς θα το πω, ντροπιάστηκε η ΠΑΕ ΠΑΟ που ανέφερε ότι... Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα, ναι.
0: Όχι, δεν κατάλαβα, για πέσω.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν είπε θέλω να είναι στην αναδιάρθρωση.
0: Όχι, είπε ο ΠΑΟΚ να φύγουν τα πλέον και τα πλέον, γι' αυτό λέμε για αναδιάρθρωση.
2: Ναι, είπε για αναδιάρθρωση, ναι, όχι, άστα πλέον και τα πλέον.
0: Είπε, τι.
2: Και δεν το πιάστηκε να πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Και το κακό που είναι δηλαδή, άμα γίνει αναδιάρθρωση είναι κακό.
2: Παίρνουν το πιάστηκε.
0: Άκου λίγο, Γιάννη, για να λέμε την αλήθεια.
2: Ναι. Έτσι.
0: Γιατί όταν μίλησε ο ΠΑΟΚ για αναδιάρθρωση, το μυαλό σας όλων, επειδή. Κουκούτσια μέσα.
2: Εμένα πήγε να θέσει πασαρικό.
0: Για να μην πει. Όλο το μυαλό αυτό πήγε. Γιατί τα μυαλά όλων.
2: Εσένα που πήγαινε, Τζόρτα, που
0: τα
2: πήγαινε,
0: μυαλά Τζόρτα. Όλων μέσα έχουν κουκουνάρες. Χαμπάρ δεν έχουνε. Άμα ήθελε να σώσει τον πασαρικό. Ο Πάουκ. Άκου λίγο ρε, περίμενε λίγο. Ο Πάουκ είπε να γίνει αναδιάρθρωση για να σωθεί ο πασαρικό και η Λάρισα. Αυτό είπε.
2: Όχι, είπε να γίνει γενικά αναδιάρθρωση.
0: Αυτό είπε. Εσύ γιατί πήγε το μυαλό σου να σωθεί.
2: Τι σημαίνει
0: σε ρωτάω τώρα. Εσύ γιατί το δικό σου το μυαλό πήγε να σωθεί.
2: Εμένα πήγε εκεί. Για πες μου τι σημαίνει.
0: Γιατί κουκουνάρια μέσα. Γι' αυτό πήγε εκεί. Και όχι μόνο το δικό σου, πολλών.
2: Κουκουνάρια στο μυαλό.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα ήθελε να σώσει τον πασαρικό πάκο, δεν μπορούσε να το σώσει. Έπρεπε να το ρίξει.
2: Ναι, γιατί είπε θέλω αναδιάρθρωση.
0: Για να φύγουν τα play-off και τα play-out σου λέω, ρε φίλε.
2: Γιατί το είπε, δεν θέλω play off και play out. Γιατί το είπε.
0: Γι' αυτό γίνεται για να ενδιαρρώσε, για να περάσουν αυτά που θέλουν. Ότι να καταργηθούν. Ο ΠΑΟΚ το είπε κιόλας. Να καταργηθούν τα play off, να καταργηθούν τα play out και αυτά εδώ. Να γίνουν οι ομάδες 16.
2: Εγώ Τζόρνταν, ξέρεις τι. Δεν θέλω play off και play out, Τζόρνταν.
0: Ποιος θέλει.
2: Θέλω όποιος βγει πρώτος στο κανονικό πρωτάθλημα, να πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Αυτό θέλει και ο ΠΑΟΚ.
2: Πάλι όμως συνεχίζεται έτσι να
0: είναι τώρα. Γιατί δεν έγινε απαρτία να το περάσουνε.
2: Να το ξανακάνουν, τι δεν έγινε απαρτία τώρα.
0: Και να το ξανακάνουν πάλι δεν θα γίνει απαρτία τώρα.
2: Μάλιστα, θα συνεχίσουμε έτσι δηλαδή.
0: Ναι. Πρέπει να πέσουν λεφτά, να πάρουν κάποιες ομάδες φράγκα, δεν ξέρεις τώρα το έργο πώς γίνεται.
2: Ναι, ρε, τώρα, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί η χώρα μας, δυστυχώς.
2: Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, ρε, τώρα. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα εσύ να βγεις πρώτος.
0: Ναι.
2: Πρώτος παράδειγμα.
0: Και να το
2: χάσεις. Να μην παίρνεις μπάλα και να το χάσεις το πρωτάθλημα όπως έχασε η ΑΕΚ από σένα το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Όπως έχασε εσύ φέτος από την ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι πάλι.
0: Σωστό.
2: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Σωστό.
2: Είπες τίποτα άλλο, δεν είπες τίποτα άλλο.
0: Πώς δεν είπα πολλά.
2: Είμαι ο πρωταθλητής της Ελλάδος.
0: Εσύ δεν τα κατάλαβες. Εγώ είπα πολλά, εσύ δεν τα κατάλαβες.
2: Έχω κουκουνάρια στο κεφάλι μου, τι να κάνω να μου.
0: Ναι, αυτό καλά, εντάξει. Δεν μου λες. Πώς
2: να
0: είδες...
2: σε πληροφορήσω κιόλας.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε, ναι, για πες.
2: να σε πληροφορήσω κιόλας, γιατί μίλησα με κάποιους αεξίδες, θα περάσει το κύπελο του προβλήματος εκεί από, από την επιχείρησή σου. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα περάσει.
2: Θέλω να το πιάξεις λίγο.
0: Θα περάσει.
2: Άστο, γιατί άμα το
0: άμα θα περάσει, θα το κλέψω. Να πατήσω με το κλεμμένο, να ξέρεις.
2: Θα το κλέψεις.
0: Ε, τι θα το κάνω.
2: Ε, μην περάσει καθόλου από εκεί. Αμα, αυτό θα ακούει τώρα. Αμα να το κλέψεις.
0: Ε, τι θα το κάνω, το αφήσω. Ούτως ή άλλως μας
2: ξέρεις. Ξέρεις τώρα, εδώ πέρα τώρα περνάει σε όλη τη χώρα. Σε όλα τα χωριά, ξέρεις. Ξέρεις πόσα εξάκια θα γίνουν, έτσι.
0: Ξέρεις γιατί περνάει. Και κατά, ξέρεις.
2: Γιατί είσαι πιο... Δεν μου λέει τώρα.
0: Ξέρεις γιατί θα περάσει.
2: Όχι, εσύ που ξέρεις. Δεν μ' αφήνει.
0: Ξέρεις γιατί θα περάσει σε όλη τη χώρα.
2: Γιατί δεν περάσει όλη τη χώρα.
0: Γιατί δεν ξέρετε πότε θα ξαναπάρετε άλλο γι' αυτό.
2: Α, σώπα ρε Τζόρνταρε. Τι μυαλό έχει.
0: Ο Ολυμπιακός γιατί δεν τον περπατάει σε όλη τη χώρα.
2: Γιατί δεν τον περπατάει. Εσύ δεν τον περπατάς σε όλη τη χώρα. Αν τον πήρες.
0: Εγώ την πρώτη φορά όταν το πήρα τον περπάτησα σε όλη τη χώρα. Ναι,
2: γιατί, δεν το ξαναπέρασε.
0: Είχαμε πολλά χρόνια εμείς να πάρουμε και έπρεπε να το δούνε, να πούμε γι' αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Περνάει σε όλη τη χώρα και ξέρεις πόσα εξάκια θα γίνουν με αυτό το πράγμα.
0: Λες να γίνουνε.
2: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Από πού και σπού δεν ζώταν στέκεται περισσότερο κόσμο από την άκρη.
0: Αυτά είναι.
2: Για πες μου λίγο.
0: Τα έχουμε πει γνωστά είναι πολλές φορές. Άστα.
2: Λοιπόν. Σε απάντησε ο Μπόμπας και ο Χατζηνάκος.
0: Δεν με απάντησε
2: νομό, εδώ στο νομό στην Κεντρική Μακεδονία κάποιος νομούς, νομός Κρεμπενών, νομός Μαθίας, ξέρω εγώ, Πέλα, τέτοια. Εδώ είστε πάνω καλά. Μετά την Κατερίνη δεν βλέπεσαι, ρε Τζόρνταν.
0: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί, να το ξέρεις.
2: Λοιπόν, Αλεξανδρούπολης έχει αεξίδες.
0: Έχει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα.
2: Ναι, μετά την Κατερίνη δεν φαίνεσαι όμως.
0: Γιατί φαίνεσαι εσύ.
2: Πώς δεν φαίνομαι.
0: Όχι. Πού φαίνεσαι. Είναι Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή. Εσύ πού φαίνεσαι.
2: Κάθε με μιλάω τώρα όταν έχει κάποιος ένα μυαλό με κουκουνάρια.
0: Δεν μου λες. Περίμενε, σε ρωτήσω κάτι. Πήρε την Γιουρολίγκα ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Ωραία, την πήρε, ναι, και. Α, όπα, ξέρω που το πας.
0: Μισό λεπτό. Βλέπω κάποια,
2: ξέρω που το πας.
0: Βλέπω κάποια στιγμή εγώ ανάρτηση το Δημητριάδη να την έχει αγκαλιά. Πώς γίνεται
2: αυτό. Δημητριάδη.
0: Το Δημητριάδη, αυτό που έδωσε μπουνιά το Μαρινάκι.
2: Που μάλωσε με τον ναι. Μαρινάκι, ναι.
0: Ναι, πώς πήγε στα χέρια του η κούπα, για πες μου.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός είναι αυτός.
0: Και τι είναι, ο κάθε Ολυμπιακός πρέπει να πάρει την κούπα. Έδωσαν εντολή Αγγελόπουλη να την πάρει. Δεν μπορεί να την πάρει μόνος του.
2: Έδωσαν εντολή
0: ο πρόεδρος.
2: Αγγελόπουλου.
0: Ναι, ο πρόεδρος. Τι.
2: Γιατί, τι θες να πεις με αυτό, ρε Τζουλάν.
0: Μήπως συμβολίζει κάτι αυτή η κίνηση, αυτό θέλω να πω.
2: Συμβολίζει κάτι αυτή η κίνηση.
0: Ναι. Δηλαδή, είδες το Μαρινάκι με την κούμπαση, όχι.
2: Θα απαντήσω όπως απάντησε ο Ντάβη. Αποκαθήλωση του Μαρινάκι.
0: Α, ρε μπαγάσα, εύστροφος είσαι.
2: Αποκαθήλωση του Μαρινάκι.
0: Μάλιστα.
2: Και κάτι ακόμα, ρε Τζολάν.
0: Ναι.
2: Πήρε ο Ολυμπιακός στον ΟΠΑΠ Αρένα το, τι πήρε, το κύπελο Ευρώπης, έτσι.
0: Το κόβερες, ναι.
2: Το κόβερες. Δεν Τζολάν, έπαιζε με την ΑΕΚ. Ρωτάω, έπαιζε με την ΑΕΚ. Τι ρωτάω.
0: Άμα έπαιζε με την ΑΕΚ και το έπαιρνε. Θα έπρεπε να καταργήσετε την ομάδα σας μετά.
2: Ωραία, απάντηση. Δεν έπαιξε με την ΑΕΚ, καν το έπαιρνε. Δεν παίξαμε όμως.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Μια με νοιάζει αν πήρε Τσινοπάπα ένα Ολυμπιακό το κύπελο.
0: Εάν σε νοιάζει, λέει, σε τσούζει κιόλας.
2: Πάω να παίρνω τα καλύτερα μου στο μυαλό
0: και δηλαδή, εσύ αν έπαιρνε το κόβερες λίγκ μέσα στο Καρεσκάκι, δεν ναι. Τους την έλεγες.
2: Ούτε καθίσματα θα σπάνε ούτε τίποτα.
0: Ναι,
2: το επίπεδο μας είναι μεγάλο.
0: Εντάξει.
2: Καλημέρα μας πάμε στα ακουστήρια.
0: Καλημέρα. Η καζούρα είναι καζούρα όμως. Έλα, βίλε μου. Έπεσε. Πάμε διάλειμμα, εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Ας περιμένουν οι γραμμές, έτσι, σε λίγο. 23 10 500 676 και 677. Σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε μου.
1: Γιώργα.
0: Έλα.
1: Άλλη φορά να ακούγω Παντελή.
0: Άλλη φορά.
1: Παντελή να ακούω. Χάνει 2,5 κακομίλια μέσα από καχέρια του.
0: Α, τον κατάλαβες ότι ήταν ο Παντελής, ε?
1: Όχι, δεν έχω κατάλαβα. Τι είμαι, που καλά είμαι εγώ.
0: Χάσαμε τα λεφτά τότε, ρε Μπάιμπο, γεια σου.
1: Πώς είπε, που καλά σε είπε.
0: Ναι. Κόντεψε να με προλακώσει και στο ξύλο, εγώ πιτσιρίκος ήμουν τότε.
1: Καλά ρε, 16 γάου κακουβάδι άσο, είσαι τρελό ρε.
0: Ήτανε για άνοδο ρε.
1: Και, γάου καουμαδάρα είσαι ρε.
0: Τι να κάνω να πούμε τώρα.
1: Ομαδάρα είσαι.
0: Και το άλλο πιο...
1: Και ήμουν μετά την γάουκα που έπαιζε 16 γάουκα. Και 21-2 ήμουνα και μετά την 11 ήμουνα.
0: Ναι, διπλά ήτανε, ναι.
1: Με χιάρκα.
0: Ναι, ναι. Το θυμάσαι.
1: Ρε, σου λέω, και κα δύο παιχνίδια ήμουνα. Πήγα καΐδα.
0: Ναι.
1: Και έγινε άλλο καμέκα 2-1 που έχατε γέρεσα και 2-1-2.
0: Βέβαια εκείνο το παιχνίδι ήταν άνοδος της ναού σας. Αλλά την βοήθησε αυτό που έπαθε η Έδεσα, επί της ουσίας μετά διαχρονικά βοηθήθηκε, γιατί βγήκε τον άλλο χρόνο και έμεινε 3-4 χρόνια. Πόσο ήταν στην Αλβά?
1: 3 χρόνια ήταν. 3 ή 4.
0: Αυτό λέω. Ή 3 ή 4, και εγώ δεν θυμάμαι καλά.
1: 1-2 χρόνια έκανε τον Άγγελο.
0: Ναι.
1: Κοπολκή.
0: Ναι.
1: Και έστειλα κάτι μηνύματα, καίδε.
0: Όχι.
1: Κοκκινικό σου.
0: Mm.
1: Λοιπόν, να τα πω εγώ ή να τα διαβάσει.
0: Θα τα δω, εγώ τα πω.
1: Λοιπόν.
0: Σωσίβιο κύριε Πολύ.
1: Τι ναι, είναι τραγούδι που από τον Νικολάη Διασυμβίλη Μαντινίκη που και ακούει αυτή τη στιγμή από Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή άκου καλοκαίρι είναι καλά τα πράγματα. Πάρα πολύ με στέλνουν μηνύματα από όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και από Ακραλή ακόμα για να σου φέρω για καφεδάκι, να σε γνωρίζουν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και για εκπομπή φυσικά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Από Αυστραλία, από Αγγλία, δεν μιλάω για την Βηλματινίκη, για άλλο φιλαράκι να μιλάω. Που δεν σε πήρε καμιά φορά τηλέφωνο, δεν μην μα έσυλε.
0: Μάλιστα.
1: Από Γερμανία καλά, είσαι δύναμη. Και είναι θύρα 4 όλοι.
0: Ναι.
1: Και από Κουκάδη και από Αφού Μαγκογιώργο.
0: Ναι. Πού να δεις και πάνω Βεσφάλεια τι γίνεται.
1: Βεσφάλεια ποια περιοχή είναι?
0: Ντόρμουν, Μπίλεφελ, Μπόχουμ, Γκίτεσλοχ, όλη αυτή η περιοχή.
1: Επίσης και έχει τον φίλο του τον αγαπημένο που λέει Δίκο Λουκέκου, Δίκο Ζαβίδη,
0: και άλλοι, και άλλοι 50 είναι που δεν στέλνουν, δεν με κάνουν τέτοιο όπως λένε. Δεν
1: βγαίνουν. Καλά, πολλοί και ακούνε και δεν φτιάχνουν, εντάξει. Τι να στείλει. Και ακούνε πάνω.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Επειδή αύριο θα έχω και από κονκά να σε κραβήκω κάποια, πιθανό.
0: Ναι.
1: Να πιούμε την καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε κραβήκω την καφιά, γιατί όσοι εδώ μέσα σε λένε, ο Μπαμπίκο κοείπε, ο Μπαμπίκο κοένω, ο Μπαμπίκο θα λέει ό,τι θέλει, ό,τι βλέπει, ό,τι ακούει και ό,τι είναι αλήθεια. Γιατί είμαι αληθινό. Όποιο δεν καταλαβαίνει, πρόβλημά του. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Διαβάζω τώρα, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, τι δεν γίνεται, δεν έχουμε επίσημη ανακοινώση από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο Κετζόρα λέει θα ανανεώσει. Δηλαδή, κοσιβός λόγου θα το ανανεώσουν. Για ένα χρόνο ακόμα δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τα ίδια λέει και για τον ΜΕΙΤΕ. Και λέω εγώ τον μυακό μου.
0: Ναι.
1: Ο ΜΕΙΤΕ έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με κουκραμάκι μου. Έτσι δεν είναι?
0: Τι σοβαρό πρόβλημα?
1: Εκεί που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με κουκραμάκι μου και ή πρέπει να παίρνει με νιώση και με βοηθήματα ή πρέπει να κάνει εσύ.
0: Κάτσε ρε φίλε, πού το ξέρω εγώ, δεν το ξέρω εγώ. Εσύ πώς το ξέρεις?
1: Ναι, λέω αύριο με τον Κουβεντζίδη.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα ρε? Τι είναι αυτά που λες ρε, σοβαρός θα είσαι? Τι είναι αυτά που λες τώρα ρε?
1: Ρε δεν χωρίζω εγώ μέχρι από την πάει αυτό που σε λέω.
0: Τι να δω ρε, οι γιατροί θα τα δουν εγώ, τα δω ρε, τι είναι αυτά που λες?
1: Ναι, οι γιατροί. Διάβασα κάπου ότι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Ρε, άμα σε πειράζει το διάβασμα, κόψ' το, μην το διαβάζεις. Τι διαβάζει.
1: Εσένα τι έχουμε εδώ, εσύ έχουμε για να με ενημερώνει.
0: Ναι, αυτό σε λέω τώρα. Διάβασες ότι ο Λουτσέσκου θα πάει στο Τουκάρδι. Δεν
1: όχι,
0: πήγε.
1: Όχι, δεν μιλάω για
0: το άκουσε με λίγο τώρα. Διάβασες ότι θα πάει στην Μπεσίκτας. Δεν πήγε. Διάβασες ότι, πώς το λένε, στην Εθνική Ρουμανία, συγγνώμη, στο Τουκάρδι θα πήγαινε ο Κωνσταντέλιας. Τι διαβάζετε, δεν τα έχουμε, δηλαδή πάλι διαβάζετε.
1: Δεν μιλάω για Λουτσέσκου, ρε.
0: Βρε, παράδειγμα σε λέω. Τώρα διαβάζει και είναι τραυματίας.
1: Βρε, οι κραματισμοί που έχει προέρχονται από ένα...
0: Ρε, μην τα διαβάζετε, ακούστε την ΠΑΕ, τι λέει η ΠΑΕ ρε εσείς.
1: Η ΠΑΕ μιλάει, η ΠΑΕ.
0: Τι να κάνουμε τώρα, άμα δεν μιλάει, άρα δεν...
1: Η ΠΑΕ θα την κρούγκα είχε.
0: Όχι, θα το κάνει τελάλια, σε πει εσένα τι θα κάνει.
1: Δεν είπα, ρε άλλο σε λέω, εσύ δεν μπορεί να μάθει τι γίνεται.
0: Άντε πάλι τώρα. Ρε, μην ασχολείστε με πράγματα που δεν σας ενδιαφέρουν, ρε. Άμα δεν κάνει, δεν θα τον ανανεώσουν. Άμα κάνει, θα τον ανανεώσουν. Τι λες εσύ, θέλω να κάνω λεφτά.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λένε να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δηλαδή κάτσε λίγο να τρελά, με τρελάτε τελείως εσείς ρε.
1: Έχει εγώ τι δεν είπα, τι κακό ναι, είπα.
0: Δηλαδή, ρε εσύ μπαίνεις σε χωράφια που δεν γνωρίζεις τι γίνεται τώρα.
1: Ποια χωράφια μπαίνω μωρέ, που δεν ξέρουμε από ποδόσφαιρο.
0: Όχι δεν ξέρεις, τι ξέρεις.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Ρε τραυματίζεται, είναι σοβαρό.
1: Λέω και διάβαλετε, θέλω να πω ρε, την άποψή μου.
0: Άντε πάλι, διάβασα και θα πεις την άποψή σου.
1: Δηλαδή ψέματα λένε
0: ρε εσύ, υπάρχει, ναι ψέματα λένε ρε Πάπη. Υπάρχει επιτελείο, θα τα δουν αυτά. Τι διάβασες να πούμε.
1: Ε, Γιώργα.
0: Ξέρεις ότι γίνεται πόλεμος στον ΠΑΟΚ, το γνωρίζεις αυτό το πράγμα.
1: Ε, όχι δεν το γνωρίζω.
0: Ε, τότε τι διαβάζεις εσύ να πούμε.
1: Ρε, εγώ μη διαβάζω και μικρό πολύ.
0: Σε παρακαλώ ρε, έλα, καληνύχτα, για χαρά τώρα. Καταρχήν δεν άλλες ονόματα να πούμε. Τα ίδια και τα ίδια, ντύπη δεν σε κόβει καθόλου. Να μην τον κόβει καθόλου ρε φίλε αυτό. Καθόλου. Βγαίνει εδώ και μιλάει με ονόματα. Πάρε λέει τον κουβεντίδη. Γιατί να πάρω τον κουβεντίδη ρε. Τι να τον πάρω τον κουβεντίδη. Τι είναι αυτά που λέτε ρε. Πω πω πω. Θα ρίσκε με το χωριό του μιλάει ρε. Τρελαθείς.

Η Ιορδάνη με το φίλο μου λέει τον Λίβιου, λέει τον Ρουμάνο, σου στέλνουμε την αγάπη μας από το Λονδίνο. Είναι πολύ φαν, λέει, του μπαμπά Λουτσέσκου, λέει. Βασίλια σου, ρε Βασιλάκη. Ωραίο είναι, αλλά πάει ο μπαμπά του Λουτσέσκου, πάει ο Μιρτσέα. Όταν βγαίνετε στα ραδιόφωνα, θα είστε σοβαροί, παιδιά. Δεν θα λέτε ονόματα, δεν θα λέτε σαχλαμάρες. Άρε Κώστα Βιλαράκη μου, γεια σου Κώστα Τασούλα. Ιορδάνη, χαιρετισμούς από ασπρόμαυρη Ριζούπολη. Σε ακούμε τέσσερις παοξίδες και πίνουμε, λέει, γράπα. Στο σπίτι μου, γράπα. Πα. Σκέτο. Δεν πιστεύω να και ξεροσφύρι, ε. Την αγάπη μου και στα παοξάκια και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Ριζούπολη, ρε φίλε. Ασπρόμαυρη Ριζούπολη. Η πρώτη φορά που πέρασα από εκεί πέρα με το ηλεκτρικό, νόμιζα ότι πέρασα μέσα από το γήπεδο του Απόλλωνα. Ξέρεις, το τρένο περνάει κάτω από την εξάδρα, ξέρεις. Δεν έχεις πάει από εκεί. Το γήπεδο του Απόλλωνα, δίπλα. Γεια σου Γιάννη, εδώ ζητούσαν, λέει, πέναλτι σε χέρι στήριξης, λέει, και εμείς μικραίνουμε την ομάδα, λέει, να φοράει καπέλο όταν ραντίζει τα ροδάκινα, λέει ο Γιάννης. Άκουσες Γιάννη, καπέλο όταν τα ραντίζει για να μην σε πιάνει το φάρμακο, βέβαια. Έπεσε κάτω άλλος ο παίκτης, να πούμε, του Βόλου, χτυπάει μπάλα στο χέρι, χέρι στήριξης και ο άλλος λέει, δώστε πέναλτι. κλάψε, άμα κλαίει το μωρό κάτι θα πάρει, τι νομίζεις. Ρώτα το Γιάννη, λέει, αν τον άρεσε η φιέστα τους. Γιάννη, η φιέστα σας άρεσε? Καλημέρα στην όμορφη πατρίδα. Την καλημέρα μου, λέει, σε όλη την παρέα από το μακρινό Ντάρουιν. Καλή συνέχεια. Καλό σου φιλαράκι μας. Η Ιορδάνη μου, Ολυμπιακός, λέει, στο μπάσκετ όλη τη χρονιά έπαιρνε σφυρίγματα. Μεγάλη μαγκιά να ρίχνουνε ολόκληρη ρεάλ, λέει, για τον Ολυμπιακό. Σε περιμένουμε στο κουάδρο μου. Γεια σου Αποστόλη. Μεγάλη μαγκιά, βέβαια. Μεγάλη μαγκιά, κανονικά. Έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο Ολυμπιακός να μπούμε να αδικούνε κάποιες άλλες ομάδες για πάρτου. Είναι με επιτυχία μεγάλη, ρε φίλε. Τι άλλο τώρα. Και αυτό δεν είναι, αυτό είναι έργο χρόνων τώρα, δουλεύετε αυτοί. Γεια σου Τζόρνταν, λέει, το Στίβενς εδώ στην Ελλάδα, λέει, ξέρει πώς το λέγανε. Το λέγανε και Κωνσταντάρα, ναι. Τον έμοιαζε εδώ που τα λέμε τον Κωνσταντάρα.

Γεια σου Γιώργα ρε. Χαιρετίσματα από το Λίτζιλι στην Αυστρία. Γεια σου ρε Γιώργο. 33 βαθμούς κάψωνας. Πάμε λέει να ξεκουραστούμε. Βέβαια δε άπας. 33 βαθμούς ρε φίλε. Στην Αυστρία. Πάπα.

Καλημέρα Τζόρνταν και από Βισμπάντεν. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν ακούει ο κόσμος όλος, λέει, απανταχού της γης. Τα χαιρετίσματά μας Δημήτρης και Ειρήνη. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά μας.

Εν τω μεταξύ, αυτό με, τον, με την φασαρία που κάνανε εκεί πέρα ο Δημητριάδης με τον Μαρινάκη, αυτό που έχει σημασία είναι, ρε παιδί μου, η εκοφαντική σιωπή όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, δεν μιλάει κανείς, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τέτοια, σαν να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτες. Βέβαια, αυτό θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα να πούμε για κάνα δύο μήνες, έτσι, να γίνει ένας χαμός, πανικός και δεν μιλάει κανείς τίποτα.

Έχουν πιάσει άλλα θέματα. Μας λένε για αυτά που πουλάνε φυσικά, έτσι. Οι κηδείες, οι φόνοι, τα δυστυχήματα, το ένα το άλλο. Και καλά τα κάνουν και αυτά. Αλλά ρε φίλε, αυτό που είναι να πούμε πρωτοκλασάτο πρώτης γραμμής, να πούμε, εδώ μιλάμε για αξιωματούχο της κυβέρνησης με έναν μεγαλοπαράγοντα, ιδιοκτήτη μεγάλης ομάδος κλπ. Μιλάμε για ξύλο τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα, βουίζουν τα κανάλια του εξωτερικού, γιατί έχει γίνει χαμός και έξω, έτσι. Και εδώ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά είναι μούγκα, μούγκα.

Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι πώς το περνάνε και όλο το θέμα αυτό, το σκηνικό δηλαδή που έχει συμβεί, η κάθε πλευρά από αυτούς που έχει δημιουργήσει θέμα. Δηλαδή, οι πλευρές αυτές πώς το περνάνε, ρε παιδί μου, στον κόσμο τους, έτσι. Από τα μέσα ενημέρωσης που έχουν, από τα διάφορα αυτά που έχουν να πούμε, πώς το περνάνε στον δικό τους κόσμο.

Τώρα εγώ ήθελα να ξέρω πώς αντιμετωπίζουν ο Μαρινάκη στην Αγγλία. Όλο το ζουμί νομίζω για μένα, για τον κόσμο ή για μένα, είναι πώς θα αντιμετωπιστεί στην Αγγλία, έτσι, με αυτά όλα που έχουν συμβεί εδώ.

Και παρακολουθώ και τα πώς το λένε, και τα δικά του ρε παιδί μου, έτσι, τη θύρα 4 ας πούμε, να έβγαλε κάποια ανακοίνωση. Αντάχτηκε με τον Δημητριάδη, αντάχτηκε με τον Μαρινάκη, επειδή τον γουσάρουν τον Μαρινάκη, γιατί το θεωρούν από τους κορυφαίους προέδρους. Αν βρήσαν τον Μητσοτάκη, βλέπω ρε παιδί μου έτσι μια σιγή, ρε παιδί μου έτσι, μια σιγή. Ένα ψηλό μπινελίκι το έφαγε ο Μητσοτάκης πάλι, αλλά ήταν πολύ χαλαρό, έμαθα. Τώρα που θα πάει αυτό, έτσι, οι Αγγελόπουλοι από εκεί, κορίτσια αυτά δεν έχουν φασαρίες, τέτοια δεν τα αποφεύγουν. Τώρα ο χρόνος θα μας δείξει βέβαια τι θα γίνει. Πάντως, σαν να δείχνει ρε παιδί μου ότι η κυβέρνηση, να πούμε, είναι πιο, δηλαδή, έχει τη νίκη στα χέρια της, ας πούμε, έτσι, δηλαδή έχει πάρει τα σημεία, ας πούμε. Όχι ότι διέδωσε την πουνιά και αυτά, έχει πάρει τα σημεία με την έννοια ότι δεν είναι άτρωτος που πίστευαν κάποιοι ο Μαρινάκης, έτσι. Δηλαδή μπαμ μπαμ να πούμε, σε χρόνο ρεκόρ ήθελε να τον αποκαθιλώσει και νομίζω μπορεί να τον αποκαθιλώσανε κιόλας. Και βγάζει και μια ανακοίνωση ο Δημητριάδης που λέει δεν θα γίνει η χώρα μας Κολομβία, κύριε Μαρινάκη. Άλλη μπηχτή.

Μετά θέλω να ρωτήσω αυτό το που την ανακοίνωση που έβγαλε, ρε παιδί μου, πώς όλο είναι ο Φλωρίδης, τη δήλωση, η ανακοίνωση, τη δήλωση που έβγαλε ο Φλωρίδης, που είπε ότι, πώς το είπε να δεις, ότι το περιστατικό αυτό με βάση τον αθλητικό νόμο, υπάρχει λόγος σοβαρός για φυλάκιση, έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα ήταν για τον, πώς το λένε, για τον Δημητριάδη, ούτε καν θα το έλεγε. Μάλλον τον Μαρινάκη που το γραφίζει, γιατί υπουργός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Φλωρίδης, άρα τι θα κάνει τώρα, να βάλει τους δικούς του. Το είπε τώρα για να τον φοβερίξει, το είπε για να την ακούσει, το είπε για να ορμήξουν όντως στα ίσα, το είπε για να έχει το νου του, το είπε. Είναι πολλά δηλαδή, πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Δεν ξέρουμε και πώς θα αντιδράσει ο Μαρινάκης, δεν ξέρουμε τώρα, να δούμε. Πάντως ο Μαρινάκης συγκουμπάνησε για την Αγγλία, λένε. Και ο Δημητριάδης του την είπε, εγώ λέει είμαι εδώ, δεν πήγα στην Αγγλία.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα ακόμη μαζί εδώ για να πούμε αυτά που πρέπει να ακουστούν. Είναι η ώρα των ακροατών που λέμε. Έλα φίλε μου.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Ακούγουμε.
0: Έλα Γιώργο. Καμπάνα, καμπάνα.
1: Καμπάνα, μπράβο, βρέγαμε. 2.500 χιλιόμετρα και καλά ακούγουμε.
0: Πιο καλά που άμα ήσουν εδώ.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, μην ξεχάσεις το φυλάκι του Σωτήρη εκεί πέρα, χαιρετίσματα, ρε, ο Σωτήρης.
0: Σωτηράκος. Είμαστε, ναι, δίπλα. Γεια σου, Σωτήρη, γεια σου.
1: Θα ακούει τώρα, σίγουρα.
0: Γεια σου, Σωτήρακο. Ναι.
1: Έλα.
0: Γεια σου, Σωτήρακο, λέω.
1: Μπράβο, ναι, Σωτήρης. Κάπου είναι τώρα, πού βοσκάει, καμιά Ολλανδία, καμιά Γερμανία, δεν ξέρω.
0: Α, εδώ δίπλα. Κάπου, ναι.
1: Θα ακούει, κάπου, ναι. Ακούω, λέει, συνέχεια, λέει, όταν τυχαίνει. Του λέω, δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε, να πάρουμε κανένα τηλέφωνο. Για να μην ξεχαστούμε.
0: Ναι.
1: Το μήνυμα πήρα, έστειλα κάτι μήνυμα, το πήρες.
0: Το πήρα εδώ, λέει για Τσίμπουρα Σάββατο και τέτοια, αλλά...
1: Μπράβο, είπα εκεί πέρα, μην μας πάρουν πολύ μυρωδιάοι που λένε, οι μυρωδιάδες και έρχονται παρέα. Άμα είναι εγώ για τέτοια δουλειά είμαι, να μας φύγει λίγο η τοξικότητα από τα πολιτικά και τα άλλα, τα αθλητικά τα έχω βαρεθεί.
0: Ναι.
1: Έχουν τα προβλήματα. Άμα είναι εγώ Σαββάτο θα είμαι κάτω. Διαθέτω χρόνο. Το εργαλείο και φύγαμε.
0: Δεν έχω χρόνο εγώ.
1: Δεν θα πάμε λες. Θα πάμε Σάββατο, Κυριακή. Κάτι τέτοια είναι ωραία. Τώρα τα άλλα τι.
0: Ναι.
1: Τα πάμε. Το φίλος εκεί πέρα τον είδα, τον έχω ξανακούσει, είναι ωραίος. Άμα είναι καλό, εντάξει, εκεί που λέει είναι εντάξει ταβέρνα, σωστό. Το μαγαζί.
0: Ποιο?
1: Η καφετέρια είναι. Εκεί που είπε... Σε ποιο μέρος του Κιλκής ξέχασα.
0: Α, εκεί, ναι. Ότι εκεί είναι δικά μας τα μαγαζιά, όλα ό,τι θέλουμε
1: να
0: κάνουμε.
1: Ναι, θέλω να πω, το ξέρεις. Άρα είμαστε.
0: Όχι, δεν το ξέρω, φίλοι είναι τα παιδιά.
1: Θα είμαστε πρώτοι, έτσι,
0: όλα τα παιδιά φίλοι είναι, μόνο τα ξέρω.
1: Α, μπράβο, αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα ο κύριο Γιαννάκης, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Άμα είναι, το πάρουμε γι' αυτό μια βόλτα να μην λέει ότι. Να δούμε τι. Πώς θα λέει ο Γιάννης από κοντά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τι θα λέγε, προηγουμένως, θα έχουμε προβλήματα εδώ, τώρα που μέχρι να πάρω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Κοκακόλα. Ναι.
1: Για λέγε. Στην αναμονή. Και στο Μπίλεφετ και Λίπστατ εκεί πέρα έχεις κάτι αυτός, είχα τον Γρηγόρη, το ξέρουμε, από την Αρδέα, έχει φύγει τώρα συνταξίωγος. Χαιρετίσματα, στο... δεν είναι και κοντά, πόσο είναι καμιά 30-40.
0: Ο Γρηγόρης εκείνος ο κοντός.
1: Το φιλαράκι μου είναι συνταξιούχος. Δεν ξέρω, μπα, τον είδες καθόλου, βρεθήκαμε. Δεν νομίζω.
0: Ο Γρηγό, από την Πιπεριά.
1: Όχι, από την Αρδέα, Αρδέα. Ξαπλάταμε, ξαπλάταμε. Τα παιδιά να ακούνε, αυτοί γνωρίζουν, οι Έλληνες δεν είναι, όχι δεν είναι αρκετοί, αλλά θα έχουν βρεθεί. Πάντως είναι κοντά, δεν είναι και μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Μια ακόμα πολύ. Άρα θα το ξέρουμε. Τώρα ο Γρηγόρης καμιά φορά ακούει, το λέω, βάζει την κοπήρα να ακούσει και το παουξί το φίλο, λέω, το Γιορδάνη. Αν δεν κοιμήθηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ που είπες για Μαρινάκηδες και αυτά, εδώ θα έχουμε εξελίξεις. Κοίταξε, ο ένας, αυτή εδώ μια ζωή, αυτές οι κυβερνήσεις του 50 χρονών, να ακούει ο κόσμος, ο ένας τάιζε τον άλλον. Ο ένας στήριζε τον άλλον.
0: Έτσι
1: καταλαβαίνεις. Ο ένας έχει πιασμένος με τον άλλον.
0: Δύο γενιές είναι. Τον... Αυτοί είναι δύο γενιές. Είναι και οικογενειακές παρτίδες έχουν.
1: Ναι. Αυτό θέλω να πω και από αυτά που ο τρόπος τώρα που συμπεριφέρονται, καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει. Θα τα λέω για τον κόσμο φυσικά.
0: Εγώ όπως το εισπράττω, τον ορμάει ο Μαρινάκης. Για τις παρακολουθήσεις, δεν μπορεί να χωνέψει να πούμε ότι τον παρακολουθούσανε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια επιχειρηματικότητα που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός εκεί που θα του πάρουν από την πολιτεία εκεί κάτω στο, από το Ειρήνης και Βιλίας μέχρι και την Καστέλα και το κομμάτι όλο η Ολυμπιακή πολιτεία που λένε και θα κάνουν τα γήπεδα εκεί και μιλάμε για κονόμα τώρα μεγάλη εκεί.
1: Ναι.
0: Και θέλει να είναι και εκεί μέσα ο άλλος. Και δεύτερο να πούμε ότι την είδε ρε παιδί μου ο Μαρινάκης ότι αυτός κάνει κουμάντο στην Ελλάδα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και κάπως έτσι δηλαδή το βλέπω το έργο. Τους ορμάει όλους, δεν τους καταλαβαίνει.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα οι άνθρωποι έχουν κάνει. Εντάξει, όχι αυτοί, όπως λέει τώρα παράδειγμα ο Τσίπρας, τι να έρθουν να κάνουν, βέβαια, να ξεφτυλίσουν κι άλλο το λαό, τον ελληνικό. Δηλαδή, θα τρελαθούμε εντελώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν κάνει εγκλήματα, όχι ξεπουλήσαν. Ναι. Αυτοί είναι τα τσιράκια, τα τσανάκια των Βρυξελών, του Βερολίνου, οι οποίοι θα έρθουν αύριο να κατακτήσουν, αυτούς θα τους έχουν υπαλλήλους. Όπως δεν βγαίνουν κάποιοι άλλοι τώρα, κάποιοι παίρνουν το αεροπλάνο, κάνουν βόλτες στρατιωτικά και μας έχουν για υπαλλήλους, αυτά που λένε γκαρσόνια, θα έχουν και πιλότους τώρα να πηγαινοφέρνουμε κάποια πρόσωπα δήθεν μεγάλων κρατών, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Το είδες, πρόσεξες τίποτε. Παίρνει το αεροπλάνο, λέει, και πάει, δεν ξέρω πού πήγε. Στην Κρήτη πήγαν, ήρθανε, στρατιωτικό, ολόκληρο αεροπλάνο. Ποιοι είστε εσείς, με ποιο δικαίωμα δίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα και αυτοί εδώ τώρα, έτσι εφοπλιστέ, προχθές, γιατί δεν πήγε να πιάσει τον άλλο τον εφοπλιστή τότε, αφού είναι τόσο μάγκες? Τώρα τους έβλεπα και στις αναρτήσεις που κάνουν,
0: ναι.
1: Οι εφοπλιστές. Να θυμηθώ, και καλά που το είπα τώρα, να θυμηθώ, ξέρεις τι εφορία, οι εφοπλιστές, σε ποιο, καθένας δεν ανοίξει μια περιοχή, οτιδήποτε επιχείρηση είναι, σε ένα νομό, σε μια εφορία, έτσι δεν είναι?
0: Άλλοι...
1: Αναλόγως τι έδρα έχεις.
0: Ναι, άλλοι μπορεί να τα έχουν έξω, αλλού.
1: Πού, άλλο, εκείνο άλλο αμάρτημα, άλλο,
0: ναι,
1: έγκλημα.
0: Ναι.
1: Άλλο, εκείνο άλλο αμάρτημα, άλλο, ναι, έγκλημα.

0: τετραετία μας βάζει και 50 δισεκατομμύρια μέσα. Από 50 δεν άρχισαν, από 0 δεν άρχισαν πριν 50 χρόνια. Μετά τον Παπαδόπουλο, παράδειγμα. Mm-hmm. Σήμερα γιατί είναι 500 δις. Και πόσα άλλα, και τεχνητά είναι αυτά, ξέρετε. Εδώ τα φάγανε. Δεν είναι, έργα δεν γίνανε. Ας μας δείξουν τα έργα τους. Γι' αυτό θα φοβούνται τη φυλακή. Έτσι είναι. Ναι, γιατί έλεγε ο άλλος, άντε φώναξε τον Πρωθυπουργάκο. Δεν θυμάμαι πότε. Ή αυτόν ή τον Τσίπρα. Και άμα ας πούνε αυτοί εδώ όλοι, τους έχουμε ταϊσμένους, έριξε και ένα βρίσιμο, να μην το πω,
1: ναι,
0: από αυτά τα 5-10 μεγάλα ονόματα. Εντάξει, γιατί δεν τον έπιασε, να τον βάλουν μέσα. Και πού είναι τα λεφτά, δηλαδή τέλος πάντων οι κομπίνες πάνε σύννεφο, κατάλαβες. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, τώρα ζάμε και υπηρεσία και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και τρογόμαστε, άμα χρωστάσει κανένα 500-άρικο χιλιάρικο, σε κυνηγάει εφορία, για να σε πάει με το ζόρι μέσα, μαϊμού λεφτά δηλαδή. Δηλαδή σε κλέβουνε, σε ξανακλέβουνε και θα λένε ότι στο τέλος, συγγνώμη λάθος, την επόμενη χρονιά αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, θα προσπαθήσουμε να είμαστε σωστοί, ναι. Την επόμενη φορά που θα τολμήσουν να ξαναβγούνε από αυτά τα τρία κομματίδια, αν θα πάνε να ενωθούν, ό,τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να είναι κυβέρνηση, με νοθεία 100%, από 100 μεριές προσέχουν τι κομπίνα θα κάνουν για να βγούνε, δεν υπάρχει περίπτωση γυρισμός. Το δις εξαμαρτήν που λένε, ο Καντροσοφού, το τρεις εξαμαρτήν τώρα, ο θάνατός σου είναι μετά. Δεν έχει ο Καντροσοφού και γυναικός και ό,τι να είναι και παιδιών. Δεν έχεις βάψει που λένε, να το πούμε λαϊκά, 1.000.000%. Σήμερα ένας πάλι άλλος, δεν ξέρω, ο οποίος ήταν στην Επιτροπή για τα τρένα.
1: Ναι.
0: Και αυτόν τον βρήκανε κάπου τελείως ο άνθρωπος, νέος. Σε μια, πούμε, σε ένα οργανισμό του ΟΣΕ. Κάτι έπαθε, λέει, και ξαφνικά πάει και αυτός, χαιρέτησε. Τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Το γράφω, δεν το λέω μόνος μου, αυτά που βλέπω, ο άνθρωπος μια χαρά ήτανε, αλλά είχε κάποιες αντιρρήσεις, κάτι βρήκανε και έπρεπε να βρουν τρόπο να το στείλουν. Μπράβο, ωραίο κράτος. Θα γίνουμε Κολομβία. Δηλαδή η Κολομβία είναι από ποια πλευρά? Από διοίκησης που είναι φάτσες μούτρα ή από τους άλλους που είναι ιδιωτικά μούτρα? Να μην το πω διαφορετικά. Εδώ εντάξει, σεβόμαστε κιόλας. Αυτοί δεν έχουν και ντροπή. Κανονικά λένε. Εγκληματίες, Κολομβίες και Νικαράγουες και τρεις κατσαρές. Τώρα μας φοβήσαν. Νομίζω ότι μας φοβήσαν. Όχι φίλο, αυτοί εδώ τελείωσε. Αν δεν φύγουν θα βρούμε... Όχι τον πελά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα διώξουν όλο τον κόσμο. Για να είμαι στην μειονότητα. Αυτά τα ακούει ο κόσμος και ακούνε πολύ. Αλλά τι να πάρουμε, τι να κάνουμε. Και με τα λόγια εδώ που τα λέμε δεν γίνεται. Αν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος να τελειώνουμε, τώρα
1: θα
0: μας αφήσει ησυχία. Θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και να φανταστεί, είδες τώρα τι είπες, πόσα κόλπα μεγάλα να πάρουν κάτω στο Πειραιά, αθλητικά κέντρα και. Και εσύ εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, κοντεύει να ερημώσει, να γίνει έρημο Σαχάρα. Όταν περνάς με το φορτηγό πάνω κάτω πάω, αμάν κάνω να συναντήσω κανένα αυτοκίνητο. Τώρα συναντάς. Τώρα έρχονται οι Βούλγαροι, οι φάτσες όλοι, οι Ρουμάνοι, οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί, ό,τι να είναι. Μαύρο χρήμα κυκλοφοράει πάνω κάτω. Ξεπουλάνε επίτηδες. Τους δίνουν τόσο άνεση, τόσο ας πούμε χώρο, να αγοράζουν με τον οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί να μην έχουν οι Έλληνες. Είναι τόσο ξεφτύλες οι άνθρωποι, όλοι τους. Άκου τώρα, είδες. Πάλι πρόσεξε σε μια περιοχή δικιά μας, πήγαμε έναν φίλο,
1: ναι,
0: με το δω, τις προάλλες. Εσύ ένα δε σου λέει ο νόμος, δεν μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι, να χτίσεις ένα πρέπει να το έχεις 4 στρέμματα, λέει, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Νομίζω ήταν 3-3,5, τώρα δεν ξέρω.
0: Με 4 μήπως του κάνατε 4,5, λέω εγώ.
1: Ναι,
0: τα άκουγα από κάποιους κάποια εκπομπή που είχε. Να μην σε αφήνουν. Και αν δεις τώρα σε εκεί που πήγα, που τα ξέρεις καλά, αλλά είπα πάλι να τα ακούει ο κόσμος, να τα λέμε λίγο. Αυτά να ενδιαφέρουν.
1: Ναι.
0: Κάνανε αυτά τα BRB και τα κατσαρέ.

0: πες. Airbnb,
1: ναι.
0: Ναι. Και αν δεις το χώρο, πέρασα σε 2-3 σημεία, εσένα δεν σε αφήνει σε 4 στρέμματα να κάνεις ένα σπίτι ωραίο, να έχεις αέρα, να έχεις πράσινο, να έχεις χώρο να σταθμεύσεις. Σήμερα αυτοκίνητα έχουμε. Έτσι, ο κόσμος πάει μπροστά. Δεν έχουμε ζωήλατα, τα κάρα κοινώς. Λοιπόν, και ο ένας πάνε στον άλλον, με ποιο δικαίωμα δίνεις αυτόν εδώ ρε φίλε να χτίσει και να γίνεται συμφόρηση σε αυτά τα τουριστικά μέρη. Σώνει και καλά όμως, έρχονται μαύρο χρήμα, δίθεν golden visa κτλ. Και όλοι ξένοι. Έλληνας δεν μπορεί. Αυτή πώς με σε μηδέν χρόνο μου τα έδειχνε ο φίλος μου, κάνω μια βόλτα λέει. Δεν θέλω να πω, θα μου πεις όλες τις περιοχές της Ελλάδος, το έχω ξεφτελήσει. Αλλά δεν θέλω να πω έστω το όνομα αυτό, το μέρος. Καλά ρε του λέω, εδώ πέρασε ένα, ναι, δεν μας δίνει λέει άδεια, δεν μπορούμε να κάνουμε 3 μέτρα. Ο άνθρωπος από τον πατέρα του, που λένε έτυχε ο άνθρωπος και μπόρεσε, πήρε ένα οικοπεδάκι, κάνανε ένα μικρό σπιτάκι και άδεια από εδώ και άδεια από εκεί και χαρτούρα από εδώ, χαρτούρα από εκεί. Και αυτοί σε μηδέν χρόνο, εκεί που δεν μπορείς να κάνεις ένα σπίτι, αυτοί κάναν 4-5 στη σειρά μικρά αυτά τα διαμερίσματα. Για να τα νοικιάζουν, αρκεί αν είναι, να είναι ξένοι. Και δεν έχουν πρόβλημα μηδέν. Σε μηδέν χρόνο λέει γίνανε αυτά. Πώς γίνεται να έχεις, και δεν μπορείς να παρκάρεις. Δηλαδή δεν έχει χώρα, δεν μετράνε ο δήμαρχος, ο δήμος, η περιφέρεια, κράτος, τρεις πόρδες πάλι. Δεν κράτος αυτό, το έχει ξενυχτάδικο και από 50 μεριές μπάζει. Κατάλαβες. Δηλαδή αν πάθεις πλάκα με το ζόρι, φτωχοποιείς τον Έλληνα και ελάτε ξένοι. Ξένοι τελείως, πολυπολιτισμικότητα τελείως. Αφού το λέει. Και αν δεν μπορείς εδώ λέει, τότε τα ακούω συνέχεια, σηκώνει άνθρωποι βιντεάκια αγανακτών, αλλά μέχρι ένα σημείο θα πάει. Θα λέμε από το τηλέφωνο θα κάνουμε πόλεμο. Όχι. Αν δεν μπορείτε εδώ λέει δεν έχετε να πάτε στη Γερμανία. Πάντα να δουλέψεις στην Ολλανδία, πάτε στη Σουηδία λέει. Ρε σου λέει τι ας σε κάνω, σήκω φύγει. Αυτή περιμένεις εσύ να πάτε, να πας μπροστά, να σώσουν αυτή την Ελλάδα. Άνθρωποι που σε καίνε αυτή 50 χρόνια περιμένεις εσύ τώρα. Λοιπόν τέλος πάντων,
1: μάλιστα.
0: Αγανάκτησα είδα μερικές και με επιχειρίες με τον άνθρωπο αυτόν τώρα πάλι του ΟΣΕ. Που το βγάλαμε αυτή τη μέση. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Ούτε αλλά, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Να πάω στα αθλητικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε 10-15 παιδιά έχουν πάρει μετάλλια έξω στην Ευρώπη. Πρώτη, δεύτερη, με πρωτιές. Να παίζει ο εθνικός ύμνος. Και εδώ πέρα ασχολούμαστε ρε φίλε μόνο ένας Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα είναι, πήραμε το πρωτάθλημα και πήραμε αυτό και αναμασάμε δηλαδή 5 πραγματάκια. Καλά δεν μπορείτε να... θα μου πεις ποιος τώρα. Δε. Όπου έχει πολύ φασαρία, εκεί ό,τι συμφέρει. Παιδιά, κάθε 3 την ώρα αγωνίζονται. Τώρα έλεγε στην Κίνα, το άλλο ήταν στην Τσεχοσλοβακία, με χρυσά μετάλλια, να παίζει ο εθνικός ύμνος. Και καμιά αναφορά σε αυτά τα παιδιά. Αθλητικά ακούς και ακούς βλακίες. Τίποτα άλλο δεν ακούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και μετά έρχεται ένα παιδιά κάθε φορά. Μπράβο. Το αναδεικνύουν για υποτροφή στα παιδιά που παίρνουν. Πάλι παρακολούθησε. 4-5 παιδιά. 10 πώς προλαβαίνω να δω. Λοιπόν, υποτροφία. Το πήραν αμέσως οι Αμερικάνοι. Υποτροφία. Αμέσως έφυγε στην Ιαπωνία. Τηλέφωνο, ο ένας είναι του γερμανόφιλος, ο άλλος είναι αγγλόφιλος, ο άλλος είναι αμερικανόφιλος, ο άλλος είναι κινεζόφιλος. Λοιπόν, να φύγουν τα παιδιά, δηλαδή να πάνε να σπουδάσουν. Καλή επιτυχία του εύχονται, αρχή μην καθίστε στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Να μπορέσετε να προσφέρετε στην Ελλάδα και να τα πληρώσεις. Δεν είναι κέρδες, ξεχάνονται. Αυτός εδώ τα παιδιά, δηλαδή γιατί τα κρατήσει εδώ πέρα, αυτός είναι εγκέφαλος. Αλλά όχι προγραμματικά, χρόνια, όχι τώρα. Χρόνια γίνεται αυτό το κακό. Έτσι. Με τι μόνο έχουμε αυτή διάφορη, το ίδρυμα, άκου, έκανε ίδρυμα του Τσίπρα, ίδρυμα του Λάτσι, ίδρυμα του Καραμαλή, ίδρυμα του Σαμαρά, ίδρυμα του Παπανδρέου, ίδρυμα, μαζεύουν αυτός που θέλουν, και όταν βγει μια υποτροφία ο καθένας παίρνει το ποσοστό από αυτούς. Δηλαδή αυτοί είναι, πώς είναι οι σκάουντερ για τους ποδοσφαιριστές, έτσι, έχουν και αυτοί εδώ, όταν βγάζετε ένα μυαλό θα μας ειδοποιείτε. Αυτό το ποσοστό θέλουν εδώ, να κρατάν στην Ελλάδα, να παρακολουθούν, να κατασκοπεύουν πού θα βγει ένα μυαλό, να το διώξουμε από την Ελλάδα 100%, να μην, με τίποτε να μην μείνει εδώ. Λες και δεν μπορούσαν. Ήταν τώρα λες τα λιμάνια, έλα ρε Μαρινάκη, έλα ρε Βαρδινογιάννηδες. Δεν μπορέσατε να πάρετε εσείς τον ΟΣΕ 45 εκατομμύρια, εκεί πας δίνεις για έναν τενεκέ 15-20 εκατομμύρια να παίξει μπάλα. Δεν μπορείς να πάρεις τις ηγουμενίτσες στο λιμάνι ρε τενεκέδες, ψεύτες, γλύφτες όλοι μαζί. Αυτούς τους στηρίξατε και τώρα ο ένας βρωμάει, αφήστε αποτυπώματά του ο ένας με τον άλλον. Το λιμάνι της ηγουμενίτσας το βλέπα και χτιζόταν με μάρμαρα δυνατά. Άμα δεις τα κτίρια τι μάρμαρα έχουν δεξιά-αριστερά, ένα χιλιόμετρο και είναι. Από τους τέσσερις εισόδους η μία δουλεύει μόνο. Και το παλιό το λιμάνι από εκεί να φεύγουν για τα Κέρκυρα απέναντι. Αυτά εκατομμύρια ρε φίλε τα πληρώσαμε όλα και το έλεγα το ετοιμάζουν προεκλογικό αγώνα που κάναμε. Α, αποκλείεται. Ρε 85 εκατομμύρια το πουλήσατε. Το λέω, το έχουμε πει, αλλά το λέω να τα ακούει ο κόσμος. Πού ξεπουλάτε ρε ολόκληρη αυτή τη γη. Αυτά είναι στρατηγικά σημεία. Μόνο και μόνο γιατί είμαστε γεωγραφικό, γεωστρατηγικό, γεωοικονομικό μέρος το οποίο είναι δισεκατομμυρίων απόδοση.
1: Μες.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Το είπαμε χίλιες φορές. Τέλος, ας τα ακούσω μια φορά, πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε τα δισεκατομμύρια που έχετε φάει, που έχετε θάψει τον ελληνικό λαό. Αλλά δεν θα τους περάσει. Πιστεύω αυτή τη φορά, πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άμα κατέβουμε Κυριακή και έχουμε χρόνο, το Τσίπουρο δεν τα αφήνουμε στα άγχωρια.
1: Καλά.
0: Άμα είναι, τα λέμε και από κοντά.
1: Έγινε.
0: Χαιρετίσματα
1: όλους. Έγινε Γιώργο, έγινε. Να είσαι καλά. Να προσέχεις, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Thank you.

Μέσα στα νεύρα είναι ο τσαρλατάνος, λέει. Τζόρνταν, τα ίδια έκανε, λέει, και στο πανηγύρι, λέει, προχθές. Φώναζε, λέει, από τον μπαλκόνι να σταματήσει, λέει, ο Γαβρίλος, λέει, το τραγούδι. Για αυτό τον κυνηγάνε, λέει, τα τσουμπανούσκυλα στο χωριό του. Α, τον παγάσα, ρε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα έβλεπα για το Champions League να πούμε, έχουμε και το τελικό που να είναι. Έχουμε και το τελικό, Paris Saint-Germain να πούμε, Arsenal. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Λέτε να το ξαναπάρει Paris, στο καπάκι δηλαδή. Ή να το πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία της και η άλλη, η Arsenal. Πάντως ό,τι και να κάνουν, Real δεν γίνουν σε καμία των περιπτώσεων αυτές όλες οι ομάδες, έτσι. Το έχει πάρει κατά καιρούς και μάλιστα συνεχόμενες χρονιές, με πρόσφατα τα τελευταία χρόνια να πούμε η Real του 15, 16, 17, 18, κάπου κατά εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, θα τα πούμε σε λίγο και αυτά. Τελευταίο διάλειμμα, Focus FM 103.6 και γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103.6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103.6. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103.6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103.6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάνα μισά ώρα ακόμα μαζί θα είμαστε εδώ. Focus FM 103 και 6. Είχαμε και σκηνές Far West σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα εκεί πέρα, έτσι. Βαρέσαν έναν Πακιστανό που τον πυροβολήσαν, μπήκαν στο μαγαζί. Μαγαζί κινητής τηλεφωνίας είχε ο τύπος. Κάπου εκεί στα Πατήσια. Καλά, εκεί στα Πατήσια είναι, ρε φίλε, όχι τώρα. Εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια είναι αυτή η ιστορία εκεί. Τον βαρέσανε να πούμε μπαμ μπαμ μπαμ κάτω στα ποδάρια. Αλλά εντάξει, είναι ευτυχώς εκτός κινδύνου ο άνθρωπος. Αλλά έφαγε δύο σφαίρες στα ποδιά. Far West, ξέρετε τι είναι το Far West, ε? Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φιλός.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιώργος Παναθηναϊκός, ήθελα να πάρω τις βοριάδες, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει, φίλε. Συμβαίνουν
1: και αυτά. Άλλη μια δύσκολη χρονιά να είσαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Είναι αλήθεια.
1: Μπάλα μπάσκετ. Τουλάχιστον είχαμε την μπάλα, το στανταράκι, ότι θα το μυρολογάμε, αλλά και στο μπάσκετ τα ίδια.
0: Ναι,
1: εγώ για την μπάλα πήρα πιο πολύ να πω.
0: Για τον Παναθηναϊκό, για πες.
1: Για τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ναι. Για να ακούσω.
1: Δεν φταίει κανένας προπονητής, δεν φταίει κανένας οπαδός, δεν φταίει κανένας προπονητής, κανένας παίκτης. Όταν η διοίκηση αυτή 15 χρόνια κάνει επίτηδες ένα λάθος μετά το άλλο.
0: Επίτηδες γιατί?
1: Όταν βλέπεις ότι κάνεις ένα λάθος την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη να το ξανακάνεις. Την τρίτη να το ξανακάνεις. Την τέταρτη μπορεί κάπως να το ξανακάνεις.
0: Λες, περίμενε.
1: Την δέκατη πέμπτη δεν γίνεται.
0: Γιατί το ξανακάνεις, λες. Ναι, γιατί το ξανακάνεις, λες.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να είσαι εσύ μάγειρας, να φτιάχνεις ένα φαγητό.
0: Άρα είναι.
1: Να μην την βγαίνει ποτέ και να συνεχίσει να το κάνεις ναι, διαλυκά.
0: Το ίδιο
1: αποτέλεσμα θα έχεις.
0: Άλλο λέω. Το επίτηδες, γιατί το λες επίτηδες. Μπορεί να μην ξέρουν από τίποτα οι άνθρωποι και τα κάνουν. Επειδή δεν ξέρουν.
1: Επειδή δεν ξέρουν, δεν θα πρέπει σε 15 χρόνια να μάθουν. Δηλαδή στην αυτιλία που ξέρουν τι κάνουν. Βάζουν όποιον να είναι στις κρίσιμες αποφάσεις να τις παίρνει. Εκεί πέρα μια χαρά πάνε όλα.
0: Περίμενε.
1: Το ποδόσφαιρο κάνουμε τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη.
0: Πετάει λεφτά τώρα αυτός, αποζημιώνει και επί της ουσίας δεν κάνει τίποτα.
1: Τζόρνταν, να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Πριν ούτε από 6 μήνες. Έγινε μια συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Αλαφούζος είπε:
0: πλέον,
1: μετά από τόσα χρόνια ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, πλέον μάθαμε. Τι μάθαμε?
0: Να
1: ότι
0: κάνουμε...
1: μετά από 6 μήνες δίνει 8 εκατομμύρια για αποζημίωση. Αυτό μάθαμε.
0: Μάθαμε να κάνουμε τα ίδια λάθη πάλι, βέβαια.
1: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί. Θα τον πάρουμε τις πέτρες, αν ξαναβγεί να κάνει μια συνέντευξη τύπου.
0: Τι να κάνει?
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι και αυτό το πράγμα, ράβε ξύλωνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό, είναι λες και ζούμε κοινωνικό πείραμα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει μήπως.
1: Επειδή ακούω και άλλες εκπομπές, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι εξοργισμένος. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ πλέον έχω λίγο απάθεια.
0: Το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Στο μπάσκετ θα χάσω να στεναχωρηθώ. Στο ποδόσφαιρο, χάσω, κερδίσω πλέον. Δεν νιώθω ότι δεν έχω και μέλλον η επόμενη μέρα. Οπότε, μέχρι να αλλάξει ο πρόεδρος, δεν μπορώ ούτε να χαρώ μια νίκη, ένα γκολ. Τα βλέπω και είμαι με σταθερούς παλμούς.
0: Πώς θα αλλάξει ο πρόεδρος? Πώς μπορεί να αλλάξει ο πρόεδρος?
1: Αυτό που λένε όλοι, όταν γίνει το γήπεδο. Αλλά και σε αυτό ακόμα βάζουν εμπόδια. Μία πάει κάποιος, κάνει μία καταγγελία, ότι είναι πολύ κοντά στο Ρέντι. Τώρα έκανες μία καταγγελία, Παναθηναϊκός κιόλας, είναι πολύ κοντά στο Ρέντι.
0: Ποιο?
1: Και άρα θα έχουμε πρόβλημα. Άρα κάνω ασφαλιστικά μέσα.
0: Άκου.
1: Περιμένουμε να
0: γίνει. Άκουσε με λίγο. Αυτό δεν είναι. Το γήπεδο θα γίνει τώρα. Γίνεται, όχι θα γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Τι θα πει καταγγελία είναι κοντά στο Ρέντι? Και άμα είναι κοντά στο Ρέντι, τι θα γίνει δηλαδή?
1: Ιορδάνη, για να γίνει το γήπεδο που το βλέπουμε ότι χτίζεται κτλ., το γήπεδο μπορεί να είναι έτοιμο και ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να παίξει.
0: Για ποιο
1: υπάρχει λόγο? Σύμβαση που λέει ότι άμα οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη δεν είναι ολοκληρωμένες, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο. Και όχι, δεν έχουν ξεκινήσει οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, δεν έχουν βγει ακόμα οι άδειες.
0: Οσότου είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Μη φοβάσαι, γι' αυτό το τρέχουν γρήγορα.
1: Μα δεν το τρέχουν γρήγορα, το γήπεδο τρέχει. Μα άμα δεν ξεκινήσει την καταστάσεις στο τέλος τέχνη, δεν μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Βάσει σύμβασης, προεδρικού διατάγματος. Και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει και λένε ότι του χρόνου, το Σεπτέμβρη, κανονικά πρέπει να μπούμε στο γήπεδο. Εγώ σου υπογράφω σήμερα ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο και η καταστάσεις στο τέλος τέχνη δεν θα είναι έτοιμο και έτσι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίζει πάλι στη Λεωφόρο και στο ΆΚΑ. Το 2027.
0: Από τώρα. Η Λεωφόρο στο ΆΚΑ θα παίζει, όχι στη Λεωφόρο.
1: Όπου και να παίζει. Το θέμα είναι ότι χάνεις λεφτά και εμένα δεν με νοιάζει το κήπεδο για τα λεφτά. Θέλω, είναι η μόνη μου ελπίδα να σηκωθεί να φύγει ο Λαφούζος.
0: Εσύ ακούγεσαι μικρός. Τι πιστεύεις, από πίσω είναι η οικογένεια?
1: Δεν ξέρω, γιατί εγώ την οικογένεια δεν την πρόλαβα και πολύ, είμαι 26 χρονών.
0: Ναι.
1: Ήμουνα μικρός τότε, δηλαδή και το πρωτάθλημα με το Λέτο και το Σισε, το θυμάμαι αμυδρά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ βλέπω κινήσεις και κρίνω αποτελέσματα. Όταν 15 χρόνια αποτεχάνεις με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τέλος.
0: Ναι. Μήπως
1: δηλαδή, και να σου πω κάτι, τώρα πάνε λέει σε εξελίξιμο προπονητή. Αυτοί νομίζουν ότι επειδή η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα με τον Νίκολιτς, που αυτό το πρωτάθλημα πάω για να το χάσει πρέπει να έχει 30 τραυματισμούς. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο Νίκολιτς φέτος δεν θα παίρνει τίποτα. Στο κύπελλο αποκλείστηκε.
0: Είναι...
1: Το πρωτάθλημα κανονικά θα το πάω.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ ότι ο Πάουκ έχασε το πρωτάθλημα.
1: Προοδευτήκανε τώρα. Αυτοί σου λένε πάμε να βρούμε κι εμείς έναν Νίκολιτς. Τον Οκτώβρη ούτε παράλληλα δεν θα προλάβει να βγάλει άνθρωπος. Που μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής. Δεν ξέρω εγώ τι είναι και τι δεν είναι. Εγώ λέω πως κινούνται στον Παναθηναϊκό. Φέτος το πρωτάθλημα θα το παίρνει ο Πάουκ. Άμα δεν είχε τόσους τραυματισμούς θα είχε πάρει το πρωτάθλημα. Άρα δεν θα συζητάγαμε για Νίκολιτς. Τώρα όμως όλοι λένε πάμε να βρούμε έναν εξελίξιμο. Θα φάνε τα μούτρα τους άλλη μια φορά. Τα 16 θα γίνουν 17 και εμείς Παναθηναϊκοί θα συνεχίζουμε να
0: ρωσταίνουμε. 17 είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Το 10, τώρα μόλις τελειώσει το επόμενο πρωτάθλημα είναι το 2027. Άρα είναι 17 χρόνια.
1: Ναι, δηλαδή,
0: και να πάρει και να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα είναι 17 χρόνια.
1: Τίποτα. Η Ιορδάνη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να φύγει από όλη αυτή τη μιζέρια ήταν εκείνο το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι,
1: πήγε εκείνο το χειμώνα, το Γενάρη και έφερε τρεις ανύπαρκτους για να ενισχύσει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι δεν γίνονται τυχαία κάποια πράγματα. Φέτος και πέρυσι και πρόπερσι πετάει τα εκατομμύρια από το παράθυρο και εκείνη τη χρονιά που σου να είναι 7, συν 8, συν 9,
0: δεν έβαλε τίποτα.
1: Δεν πήγε να πάρει τρεις παίκτες
0: στο πρωτάθλημα. Συν 11, 10, 11.
1: Ναι, 11 έπεθαν τον Ολυμπιακό. Αυτό το 11 είναι ψέμα. Από την ΑΕΚ 9 ήμασταν. Που μας το πήρε εν τέλει. Ο Ολυμπιακός τέλος πάντων δεν αυτός βγήκε εκείνη τη χρονιά νομίζω. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι αυτό που σου λέω ότι δεν γίνεται εκείνη τη χρονιά να μην στηρίξει την ομάδα να πάει να πάρει το πρωτάθλημα που θα σε ξελάσπωνε κιόλας γιατί δεν θα είχε τόση μιζέρια ο σύλλογος. Και κατάφερε και το χάσε το πρωτάθλημα σε συνεργασία με του Μελισανίδη τα καλόπεδα, τους διαιτητές, τους Νταμπάνοβιτς και τους μεθυσμένους.
0: Ναι, του μεθυσμένου, ναι.
1: Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Να μιλήσει για μπάλα με τέτοιο παιδί, μάλιστα ρε φίλε. Ακούσε κύριε Γιάννη, ποιο έχασε το πρωτάθλημα. Δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Έλα, φίλε μου.
2: Έλα, ρε Τζόρνταν. Φίλε τον Γιώργο σήμερα.
0: Γεια σου, φίλε Γιώργο. Γιώργα, ρε.
2: Πώ έρχεσαι στα λόγια μου κάθε φορά, στο Θήκου Βοριάδε.
0: Ναι.
2: Αλλά εσύ μου έλεγε τότε, ναι, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, ρε.
0: Για ποιο?
2: Για το μικρό Βεργκάτσι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι να κάνουμε. Δεν θα γίνει σαν τον Βασίλη αυτό, ρε. Δεν θα γίνει, ρε, σαν τον. Σαν τον παπά που ξυπνήσε τα συμφέροντα της ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Αλλά εκεί στην Αθήνα τα πράγματα αλλάζουν τα κόζα.
0: Λες, ε.
2: Έτσι γίνεται.
0: Πας Άγιος και γίνεσαι διάολος εκεί δηλαδή.
2: Κάτι τέτοιο φαίνεται. Ας παλιές εποχές που ήταν στην οδό αστροναυτών. Λίγο πιο κάτω τα γραφεία των αφών των αδερφών εκεί.
0: Μητροπουλέων.
2: Από το Εργάλαιο.
0: Ναι, Μητροπουλέων.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έτσι γίνεται εκεί πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πειράζει. Πέσανε Παναθηναϊκό τον προηγούμενο.
0: Να κάνει υπομονή. Μικρός είναι ακόμα.
2: Έχει ακόμα υπομονή. Μόνο και μόνο υπομονή.
0: Έχει
2: και
0: μέλλον.
2: Να αποφασίσει ο πρόεδρος τι ψηφίζει.
0: Έχει μέλλον
2: αντελικά,
0: πολύ.
2: Ναι. Η μπαρούφα του ΙΣΠΑΕ πάω στη σημερινή μπαρούφα που έκανε και δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Να ζητήσει αναδιάθρωση. Τι θέλει τελικά, ήθελε τελικά να γίνουν, τα play, να γίνουν οι αυξήσεις της ομάδας ή τους πείραξε επειδή τα play-off, θα κατεργούσε τα play-off. Γιατί από ό,τι ξέρω τα play-off για αυτούς έγιναν.
0: Κοίταξε, για ποιους?
2: Για αυτούς εκεί έγιναν τα play-off.
0: Κοίταξε.
2: Τις Παναθηναϊκούς και για την ΑΕΚ.
0: Πρόσεξε λίγο. Εδώ που τα λέμε τώρα, σε κανένα σοβαρό πρωτάθλημα δεν υπάρχουν play-off, έτσι.
2: Ναι ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ το κάνει με έναν τρόπο να ζητήσει αναδιάρθρωση με την έννοια να φύγουν τα play-off και οι ομάδες να γίνουν 16 για να υπάρχει ρε παιδί μου έτσι περισσότερες ομάδες να πούμε να γίνει πιο...
2: Να σε δικαιώσει κιόλας άμα θέλεις. Συγγνώμη που σε κόβω. Ναι. Να σε δικαιώσει για αυτό που έλεγε. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί κανονικά από το χρόνο, από το επόμενο χρόνο θα ισχύουσε. Θα ισχύει πάλι μάλλον.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι, ναι.
2: Αυτό το ξέρω. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο που το έχεις πει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, όπως το είπε ο ΠΑΟΚ, σαν να κατάλαβε ο κόσμος ότι ο ΠΑΟΚ το κάνει για να σώσει τον Πασεραϊκό. Γιατί έχει βγει μια βρώμα να πούμε ότι τον έχει τον Πασεραϊκό θυγατρική.
2: Ναι, άμα ήθελε δεν μπορούσε δηλαδή στα play-off να το κάνει.
0: Ρε, άμα ήθελε δεν χρειαζόταν να πέσει ο Πασεραϊκός, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Ή άμα ήθελε τον αφήνει να πέσει και τον ξανανεβάζει του χρόνου δηλαδή. Ποιο είναι το θέμα, κατάλαβες.
2: Ναι, ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Εδώ γλίτωσε τον Νταβέλη πέρυσι.
0: Ναι. Νταβέλης έμαθα, θέλω να την
2: κάνει. Πουλάκι από το 3 εκατομμύρια λεπτή ομάδα.
0: Να την κάνει με λαβριά πηδηματάκια, ναι.
2: Πάει ο Νταβέλης.
0: 3 εκατομμύρια ομάδα Β' Εθνικής θα πάρεις τώρα. Τώρα γιατί Β' Εθνική.
2: Και από ό,τι ακούγεται, από ό,τι ακούστηκε σήμερα, θέλει αυτός που έχει την ομάδα του Αγρινίου, του Παντολικού.
0: Ο Κοστούλας. Τι να την κάνει. Κοστούλα, θέλω να φύγει να γλιτώσει από τον Πανετολικό. Τι να μπλέξει πάλι παραπέρα.
2: Ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι και δεν βγάζει άκρη.
0: Αυτέ οι ομάδε, Γιώργο, είναι ένα πονοκέφαλο.
2: Ναι. Είναι... Και δεν έχουν και μέλλον.
0: Μα είναι ένα πονοκέφαλο. Αυτή την ομάδα πρέπει να την πάρει κάποιο, ο οποίο έχει μία δουλειά και βγάζει κάνα δεκαριά εκατομμύρια το χρόνο να πούμε και να λέει 2-3 εκατομμύρια θα τα πετάω στην ομάδα, ρε παιδί μου. Κατάλαβε.
2: Και θέλω να ρωτήσεις το Χατζινάκο στην επόμενη αθλητικούς βοριάδες, αθλητικούς βοριάδες επόμενους.
0: Ναι.
2: Πες τους, του χρόνου, πες του άμα είσαι στην 5η-6η θέση, θα βρεις πάλι το βεγάκι ότι παραμείνει τα play-off, όπως είχαν στις θέσεις 1-4, 5-8 και 9-12, 9-14.
0: Κοίταξε, ο Άρης θα παλέψει τώρα για την 5η θέση μαζί με τον Ηρακλή.
2: Ναι.
0: Και με τον Όφη για να ποιος θα πάρει την 5η θέση.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο.
2: Όχι θέλω να
0: μέχρι τώρα τους Ηρακλειδείς τους ήθελαν. Τώρα από εδώ, από του χρόνου και μετά δεν τους θέλουν.
2: Ναι, ναι. Αφού δεν έχουν συμφέροντα.
0: Αφού θα είναι αντίπαλός τους για την 5η θέση, βέβαια.
2: Πόσα γυριά.
0: Ναι.
2: Γίνεται αυτά τα πράγματα.
0: Όταν είναι στη Β' Εθνική όμως λέμε τα καλύτερα.
2: Ναι, θέλω να το ρωτήσεις, θα φταίει πάλι ο ΕΠΟ, θα φταίει για τα 5-8.
0: Ναι,
2: αυτοί σχέδιζονται ότι γίνανε, ότι δεν τις θέλαμε εμείς.
0: Άρα αποδεικνύεται ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να τα καταργήσει τα 5-8.
2: Ναι. Θέλω να το ρωτήσεις αυτό.
0: Να το ρωτήσω βέβαια.
2: Να το ρωτήσεις, πες, τι γνώμη έχεις τώρα του χρόνου γίνει στην 5η θέση, θα σε φταίνε πάλι οι 5-8 και το 2-2. Ναι. Γιατί είναι και τα 2-2. Είναι και αυτό.
0: Βρε, τα play-off να καταργηθούν.
2: Ναι.
0: Και αυτοί θέλαν να καταργηθούν. Και δίκιο είχαν.
2: Α, ναι, αλλά πέντως δεν φάνηκε να ψηφίζουν. Από ό,τι φάνηκε στην ψήφο τους δεν το δείξανε.
0: Ναι, άρα δεν φταίει όμως ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να καταργηθούν.
2: Ναι. Αυτό λέω και εγώ. Ούτε ναι. Μπορεί να κάνει φταίει γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Τους φταίει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί λένε τώρα, έχουμε το άλλο αφήγημα. Ότι η ΕΠΟ λέει ποτέ δεν ψηφίζει, λέει, ήταν ουδέτερη. Ποτέ δεν ψήφιζε υπέρ ομάδας σε τέτοια συμβούλια.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως δεν πήρε θέση.
0: Ναι,
2: για
0: ναι.
2: Αυτό το θέμα.
0: Σωστό.
2: Δεν μου λες... Πώς το βλέπεις το Δημητριάδη με τον... με τον άλλον εκεί...
0: Εκεί...
2: Τα νηψό.
0: Εκεί πρόσεξε να δεις τώρα. Εκεί πήγαν να τον αποκαθυλώσουν το Μαρινάκι και από ό,τι φάνηκε... Ο άλλος υπερίσχυσε.
2: Έλα, ακούω.
0: Ο άλλος υπερίσχυσε, λέει ο Δημητριάδης.
2: Τζάμπα βρε, οι χορηγίες στην ΟΔΕ Πειραιά εκεί πέρα, τζάμπα τα αρκοντίσκων, οι υπολογιστές.
0: Ο Δός Πειραιός, βέβαια. Τζάμπα τα έδωσε.
2: Τζάμπα πήγαν να πούμε τόσα αρκοντίσκων και υπολογιστές και τέτοια.
0: Τι έχουμε ακούσει, ρε φίλε, από αυτούς, Ο Μητσοτάκης έλεγε δεν γνωριζόμαστε, λέει, με το Μαρινάκι.
2: Μα εγώ ρε φίλε λέω σε φίλους μου γάβρους σε δουλειά. Του λέω ρε φίλε, θες να πάμε λέω κάτω, λέω κάτω στο λιμάνι. Εκεί, στο κέντρο, εκεί που είναι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Να ρωτήσουμε τους Ολυμπιακούς. Γιατί είναι Ολυμπιακοί, είναι και θαυματισμένοι Ολυμπιακοί εκεί. Να ρωτήσουμε τι γνώμη έχουν για το Μητσοτάκη και την πολεμάνε. Αυτοί λέει ισχυρίζονται ότι πολεμάνε το Βαγγέλη και την ομάδα τους. Ναι. Όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι. Αυτά ισχυρίζονται.
0: Τι λες.
2: Έλα μ' ακούς.
0: Ναι βέβαια. Τι λες ρε φίλε.
2: Αυτό ισχυρίζονται τώρα αυτοί. Του λέω ρε φίλε, θες να πάω να ρωτήσω, γίνει και δεξιόσατος. Του λέω ρε φίλε, θες να πάμε κάτω, λέω, στο... να κατεβούμε μαζί ρε φίλε, μαζί στο λιμάνι και να κάνουμε ένα τέτοιο. Ένα γκάλωπ και να ρωτήσουμε.
0: Ναι.
2: Να πάμε εκεί στο κέντρο του Πειραιά, εκεί που είναι το ηλεκτρικός, εκεί που είναι το δημοτικό θέατρο, εκεί στον ηλεκτρικό εκεί του ΙΣΑΠ, που είναι ο τερματικός.
0: Ο τερματικός εκεί... στο λιμάνι, ρε, εκεί πέρα είναι ο τερματικός.
2: Ναι, στο λιμάνι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα πήλε ησυχία.
0: Ναι.
2: Κατά τα άλλα. Ο Λουτσέσκου παραμένει παρά τα λάθη του.
0: Ναι.
2: Γιατί έκανε και τραγικά λάθη.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι.
2: Τώρα φίλε, αυτό τώρα που λένε, που λέγατε όλοι και τον πατέρα. Ρε φίλε, και εμείς είχαμε πατέρα και εσύ έχεις πατέρα και εσύ νομίζω πριν έχεις την κίνηση που έχασες και στραχωρήθηκες.
0: Ναι.
2: Και εγώ στραχωρήθηκα με τον πατέρα μου. Αλλά εντάξει ρε φίλε, η ζωή συνεχίζεται, τι να κάνουμε.
0: Η ζωή συνεχίζεται, το λες τώρα μετά από πολλά χρόνια που έχει φύγει. Εκείνο το διάστημα που έφυγε, πώς ήσουν, για πες μας.
2: Δεν μου καλά.
0: Αλλά
2: εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Με αυτό δεν λέμε κι εμείς, τι λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο. Μετά από κάνα δύο χρόνια μπορεί να είναι πιο καλά ο άνθρωπος. Εννοείται.
2: Και εμένα μου λείπει ο πατέρας μου. Λέει, και σε ένα ειδική σου, ας πούμε, που φύγανε, σου λείπουνε. Φυσικά.
0: Α, τώρα φίλε. Νομίζω ότι φεύγει γη από τα πόδια σου τώρα. Δεν είναι το ίδιο.
2: Ναι, ρε φίλε, στήριγμα είναι. Το ξέρω ότι είναι στήριγμα. Ένα στήριγμα είναι. Ο πατέρας είναι στήριγμα.
0: Είδες. Και τυχαίνουν σε μια χρονιά. Και τυχαίνουν σε μια χρονιά που τους επάνε όλα ανάποδα, δεν είναι.
2: Τραυματισμοί και τα τέτοια, ναι.
0: Βέβαια.
2: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έβαλε το ΜΕΙΤΕ και τον Τέδιονα και τον άλλον εκεί πέρα και μου βγάλε τώρα τον Κωνσταντέλια και
0: τώρα,
2: μου βγάλε τον Τέδιο. Γιατί.
0: Γιατί εκείνο τώρα είναι άλλο κομμάτι. Γιατί δεν είχε αντοχές ο άλλος μετά. Δεν είναι, κατάλαβες.
2: Τέλος πάντων, δεν πήρε
0: πολλά τώρα είναι, τελευταία. Πολλά είναι,
2: τώρα,
0: πολλά είναι.
2: Τώρα μου είπε τελευταία, τώρα χτες, μου είπε, μας είπε μάλλον για ποιο λόγο λέει, βγήκε λέει ο Ζήκοβιτς λέει έξω, γιατί τραυματίστηκε. Γιατί τόσο καιρό το λέγανε.
0: Τόσο καιρό πού? Γιατί ήταν τραυματισμένος?
2: Ναι, δεν το λέγανε.
0: Πώς δεν το λέγανε? 10 φορές το είπαμε εμείς εδώ, ρε. Δεν το λέγανε.
2: Ναι, λοιπόν, εντάξει, εσύ είσαι παοξής, είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ, είσαι παοξής, κάνεις εκπομπές, εσύ λες κάτι. Εγώ θέλω να το να ακούσω επίσημα, καταλαβαίνεις.
0: Τι επίσημα, εμείς τι το λέμε, ανεπίσημα τώρα εδώ.
2: Όχι, το λες, ναι, εσύ μπορεί να έχεις πηγές και το λες. Δεν το λες στον αέρα.
0: Το είπαμε, ορίστε, το είπαμε και μετά από κάνα 2 μήνες να το βγει, το μάθατε.
2: Mm.
0: Εδώ κάναν και τα λάθη τους τώρα, δεν είναι, δεν φταίει μόνο ο Λουτσέσκου ή ο οργανισμός, φταίνε όλοι μαζί, πολλά φταίνε. Καταρχήν φταίει, ξεκίνησε η μαγάρα από πέρυσι το καλοκαίρι τώρα, μην τα λέμε πάλι τα ίδια.
2: Ναι.
0: Το μαγάρι.
2: Και να χιουμορήσουμε, αυτά τα μποτάκια. Να παρακαλά να σου κάνουν like και τέτοιο.
0: Η ξεφτύλα στο μεγαλείο τους. Οι στριγκάκιδες γίναν μποτάκιδες δηλαδή.
2: Τα ρέματα, κρυβίνα τα ρέματα.
0: Ντροπή.
2: Έγινε ρε φίλε, άντε καλό βράδυ.
0: Για χαρά.
2: Θα τα πεις να κλείσεις και την εκπομπή. Άντε καλό βράδυ, καλή
0: νύχτα. Γεια σου. Ντροπή. Όχι μποτάκια να βάλετε. Να βάλετε και πόσα λένε τα άλλα και να... Με σπιρούνια μπουτάκια θα βάλετε. Και να που χτυπάνε τα άλογα. Βέβαια. Μπας και κοντέψετε, όχι μπας και περάσετε. Τζόρνταν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει. Φίλε, που αφαίρεσες, λέει, το τραγούδι στο Focus FM, λέει, και στο... Α, που αφιέρωσες, όχι που αφαίρεσες. Και στους αγαπητούς ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα Τζορδάν από Αγγλία, λέει. Αληθεύει η φήμη ότι ο ΠΑΟΚ είχε δηλώσει το Ολυμπιακό στάδιο σαν έδρα, λέει, αν θα έβγαινε, λέει, Champions League του χρόνου. Νομίζω ο Καφτατζόγλιο, το επειδή το δηλώνει, θα γίνουν κάποια έργα τώρα φέτος το καλοκαίρι. Έτσι υποσχέθηκε ο Βρούτσες, ο οποίος μόνο υπόσχεται. Και εκεί είναι γήπεδο το οποίο μπορεί να παίξει Champions League. Αλλά δεν έχει θέμα να πούμε να δηλώσει και κανένα Ολυμπιακό στάδιο. Γιατί? Επειδή ο όγκος των οπαδών είναι 500 χιλιόμετρα βόρεια και 600 και 700 και 800 βόρεια, μιλάμε για τον κύριο όγκο, γιατί ο όγκος υπάρχει και κάτω.

Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Κοντεύει όμως που θα πάει και το Champions League κοντεύει, όλα κοντεύουν. Όλα ο χρόνος θα μαζεύει, να ξέρετε.

0: Γεια σου Βασιλάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό, έτσι. Σημερών 28 μηνάς, τρεις μέρες ακόμη και φεύγει και ο Μάης και μπαίνουμε κανονικά και στο καλοκαίρι μετά, έτσι. Από 1η Ιουνίου είναι και επίσημα καλοκαίρι. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα, για τα πάντα. Συμμετοχή, ακρόαση και τα πάντα. Καλό ξημέρωμα να πούμε. Όνειρα γλυκά που λέει, έτσι. Όχι εφιάλτες. Και εμείς αύριο πάλι την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
12: Υπεύθυνος.
16: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
14: Σταγμένος.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ο Μάθα από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.